0: χτεσινό χέρι ήταν πέναλτι. Και τελικά, μέχρι και το site που δουλεύετε σας διέψευσε.
1: Είμαι κατά του site που
0: τώρα να, μπω στο site και να πει.
1: Είμαι κατά του
0: site. Λέει η ζαφυρά του, δεν είναι πέναλτι. Παιδιά, είπα, εγώ θα το έδινα.
1: Δεν γίνεται στο ποδόσφαιρο να πηγαίνει σε τέτοιο επίπεδο χωρίς να υπάρχει politics. Ο διαιτητής δεν πάει με το γράμμα του νόμου σε αυτά τα παιχνίδια. Πάντα υπάρχει μια προετοιμασία τι έχει συμβεί στο προηγούμενο, σε τι κατάσταση είμαστε. Διαβάστε το βιβλίο του κορυφαίου διαιτητή Κολίνα, διαβάστε το. Περίμενε. Και θα καταλάβετε πώς λειτουργούν οι διαιτητές. Ένας διαιτητής τέτοιου επίπεδου διαβάζει το παιχνίδι. Δηλαδή κάθεται κάτι και διαβάζει τα δεδομένα. Περίμενε. Τι έχει γίνει.
0: Θα σου πω εγώ.
1: Ποια είναι η γκρίνια. Ποιος μπορεί να γκρινιάξει. Ποιος μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Τι έχει συμβεί στο προηγούμενο παιχνίδι. Όλο έχει μια τέτοια λογική. Τώρα.
0: Μπαίνω στο site του Sport FM. Το χέρι του Ζουάο Νέβες, ο κανονισμός που ήξερε μόνο ο ρέφερι και το απόλυτο ποδοσφαιρικό μπέρδεμα. Και όμως υπάρχει συγκεκριμένος κανονισμός, δεν τον ήξερε σχεδόν κανείς. Πλην του ρέφερι, με το γράμμα του νόμου, ορθά αρνήθηκε πέναλτι στην Μπάγκερ. Ποδοσφαιρική λογική όμως δεν υπάρχει. Ποδοσφαιρική όμως δεν φαίνεται να υπάρχει. Ο Βιτίνια προσπαθεί να διώξει. Η μπάλα χτυπά στο χέρι του Ζουάο Νέβες, που ασφαλώς μεγαλώνει τον όγκο του σώματός του, ακόμα και αν είναι σε θέση που δικαιολογείται από την κίνηση του κορμιού του.
1: Δεν πάει η μπάλα προς το τέρμα, ότι πάει προς τα έξω. Αυτό είναι το μικρό. Έτσι λέει το μικρό
0: γράμμα. Θα πάει η μπάλα μετά.
1: Μετά η μπάλα μπορεί να πάει στον επιθετικό και να σουτάρει.
0: Αυτό. Και όμως υπάρχει κανονισμός και ο ρέφερι της ρεβάνς των ημιτελικών τον ήξερε.
1: Ναι.
0: Ή μπορεί να τον ενημέρωσε σχετικά ο ΒΑΡ, αφού η διαιτητική ομάδα λέει το ήξερε προφανώς και είναι υπέρ της. Mm-hmm. Αποφάσισε λοιπόν με το γράμμα του νόμου πως δεν είναι πέναλτι, γιατί έτσι είναι γραμμένο και αποφασισμένο.
1: Mm-hmm.
0: Όταν η απομάκρυνση γίνεται από συμπαίκτη σε μικρή απόσταση με το χρόνο αντίδρασης να είναι μηδαμινός, τότε δεν υπάρχει χέρι.
1: Ναι, ποιος είναι ο χρόνος αντίδρασης και ποια είναι η απόσταση.
0: Δεν είναι και τόσο μικρή απόσταση. Δεν είναι και
1: μην το βλέπετε δηλαδή από την τηλεόραση, α, είναι κοντά. Είναι 3 μέτρα.
0: Λοιπόν, η σχετική επιτροπή λήψη αποφάσεων περί των κανονισμών ορίζει πως η παράβαση θα υπήρχε αν η μπάλα κατευθυνόταν αμέσως μετά την πρόσκληση στο χέρι προς τα δίχτυα του αντιπάλου ή αν επέστρεφε στον συμπαίκτη και εκείνος σκόραρε. Εκεί θα υπήρχε εύνοια του επιτιθέμενου.
1: Παιδιά, αν θέλεις να ευνοήσεις κάποιον, μπορείς να κάνεις και νομολογίες.
0: Κάντο αυτό, έλα την Κυριακή.
1: Για ποιο λόγο το χέρι της μπάγκερ.
0: Έλα την Κυριακή στο Γιώργιος Καραϊσκάκης και πες το μου.
1: Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα. Στο πρώτο μάτς.
0: Στην All Win Arena και πες το μου.
1: Στο πρώτο μάτς πήγαμε με το γράμμα του κανονισμού. Ότι ο κανονισμός λέει: αν βρει άλλο μέλος του σώματος και πάει χέρι, δεν είναι πέναλτι. Εκτός αν το χέρι είναι σε αφύσικη θέση.
0: Και στο τέλος τι λένε: είναι στην κρίση του διαιτητή.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή υπάρχουν νόμοι. Και ο τελευταίος νόμος γράφει: είναι στην κρίση του διαιτητή.
1: Εντάξει, είχε αβάντα η Παρή, πέρασε. Όλα καλά. Είχε αβάντα, πέρασε, αλλά οκ. Ήταν και καλύτερη συνολικά στα δύο παιχνίδια. Και αυτό που κράτησα εγώ εχθές. Είναι ότι πέρασε με ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο από ό,τι την έχουμε συνηθίσει μετά τον γκολ. Δεν την έχω ξαναδεί εγώ την Παρή να κλείνει χώρους, να διώχνει, να έχει
0: τοποθετήσεις.
1: Ναι, αλλά έχει συνηθίσει να σκοράρει, να επιτίθεται, να έχει την μπάλα. Δεν την έχω ξαναδεί να δίνει την μπάλα στον αντίπαλο εγώ την Παρή και να κάνει εγώ είμαι πίσω και δεν δέχομαι φάση. Ένα, βέβαια, ο Κέιν που είναι παιχτάρα σκόρερ. Μία φάση χρειάστηκε, βρήκε λίγο χώρο και το παστέλωσε. Να σου πω κάτι.
0: Υπάρχουν... Άλλη διαχείριση.
1: Ναι.
0: Άλλο παιχνίδι, άλλη διαχείριση.
1: Υπάρχουν τα πρέπει, υπάρχει όμως και η φαντασία, όπως έγινε στην Ταϊλάνδη. Εντάξει. Στην Ταϊλάνδη. Εμείς έχουμε το πρέπει της κηδείας. Πώς είναι μια κηδεία.
0: Της κηδείας.
1: Κηδεία. Πέθανε ένας άνθρωπος.
0: Τον θάβουν.
1: Μπράβο. Υπάρχει θλίψη. 58 χρόνια υπάρχει θλίψη. Λοιπόν, εκεί που ήταν όλοι στην εκκλησία, κάνε ένα DJ έτσι και εμφανίστηκαν χορεύτριες στριπτίζ. Μέσα στην εκκλησία, 6 χορεύτριες. Με χορευτικό.
0: Το στηρίζω.
1: Με χορευτικό, family house dancers μέσα στο ναό.
0: Αυτό θα ήταν η επιθυμία του εκλειπώντα μάλλον, έτσι.
1: Ναι. Τρεις και μετά βγαίνουν άλλες τρεις. Όλοι παθαίνουν σοκ, δεν το περίμεναν.
0: Προφανώς, ναι, δεν το περίμεναν.
1: Νομίζω θα βγει Φουρέιρα, καρδιά, αλληλούια.
0: Λοκτο.
1: Ναι, αυτό νόμιζα. Αυτό έγινε στην Ταϊλάνδη. Το είχε ζητήσει από την οικογένειά του. Απορώ από την πέρα. Σύμφωνα με συγγενείς, ήταν άνθρωπος χαρούμενος, ζεστός.
0: Να σου πω κάτι, δεν θα το ήθελες κι εσύ στην κηδεία σου. Όχι αυτό, ρε παιδί μου. Δεν σου λέω να έρθουν.
1: Μπορώ να πάω ένα πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο μέχρι να γίνει. Αυτό ζητάω. Δεν σου λέω ότι όταν το πάρουμε να σβήσει το ματάκι.
0: Όχι.
1: Αλλά εντάξει.
0: Θα ήθελες όμως όταν αυτή έρθει.
1: Ήμουν 29 χρονών. Όταν
0: έχω υπάρξει σε αυτή την κατάσταση.
1: 29 χρόνων, θυμάσαι.
0: Έχω υπάρξει, όχι 29 χρονών, έχω υπάρξει την κατάσταση να λέω ήμουνα τρίτη γυμνασίου όταν πήραμε το.
1: Ναι, πάνε πολλά, ναι.
0: Τι τρίτη γυμνασίου.
1: Ναι, αλλά έρχεται τώρα ένα show που δεν θα το έχει κάνει με τον πρόεδρο. το δικό σου το ποδόσφαιρο. Δεν θα ξαναδεί τέτοιο σοου. δεν είστε έτοιμοι για αυτό που έρχεται. Εντάξει. Δεν είστε έτοιμοι για το content που θα δημιουργηθεί. Και είναι στην κρίση του διαιτητή κι αυτό. Και αυτό είναι στην κρίση του διαιτητή. Ναι, συμφωνώ φίλε μου ότι πέρασε η καλύτερη ομάδα. Μαζί σου,
0: ναι, ρε,
1: μαζί σου είμαι σε αυτό. Το είπα και πριν το διαβάσω το μήνυμα. Είναι φανταστικό αυτό που έχει κάνει ο Λουίς Ενρίκε με την Παρί. Η Παρί ήταν μια ομάδα loser, γελάγαμε στους 16. Έπεσε με την Παρί, θα περάσει. Έπεσε. Ήταν δηλαδή η ομάδα loser. Ήταν η ομάδα, η φανέλα, πώς να σου πω, την έπαιρνε ο αέρας. Ναι. Και τώρα άντε παίξε.
0: Με ποιο δικαίωμα.
1: Με ποιο δικαίωμα λέτε την Παρί μεγάλη ομάδα. Εγώ είπα το, η Παρί είναι η Ρεάλ, η Μπαρσελόνα της εποχής μας τώρα, αυτά τα χρόνια. Και μπορεί να το πάρει και μπορεί να το ξαναπάρει και του χρόνου. Τόσο νέοι όλοι αυτοί. Μπορεί να κάνει δυναστεία 3-4 χρόνια Παρί. Δεν είναι απίθανο.
0: Έκανε λάθος ο Κβαρατσχέλια που πήγε στην Παρί.
1: Έτσι γράφαν όλοι.
0: Έκανε λάθος.
1: Πεχτάρα αυτή. Με χαμηλές κάλτσες.
0: Ναι. Από άλλη εποχή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ρε Δημήτρη, απογκάζει. Δεν είναι νόμοι, δεν είναι εισαγγελέα ο διαιτητή. Κανονισμοί είναι. Εντάξει, καταλάβατε τι θέλω να πω. Εντάξει, μην ψαχνόσαστε στην κάθε λεξούλα. Αχ, Θεέ μου, τι ακούω. Δεν είναι τόσο μικρή απόσταση. Ρε, πάτε καλά. Ο χρόνος για να αντιδράσει υπερβολικά μικρός. Ρε, Τσούβι, αλήθεια. Πες σε κανένα λάθος.
1: Όχι,
0: πάτε,
1: ρε φίλε, δεν έκανα κανένα λάθος. Βγαίνουν, σου λέω, άνθρωποι σοβαροί σε όλη τη Γερμανία και λένε ότι έπρεπε να δοθεί. Και άλλοι διαιτητές βγαίνουν. Μπες εκεί, διάβασε. Μην διαβάζει τώρα εδώ το site το δικό μας, ας πούμε, που τα παίρνουμε από το Παρίσι. Έρχεται εδώ πέρα ο Μακρόν και μαζί είναι εδώ πέρα Ραβασάκι με ο Sky, ο Big Wins Sport FM, η L'Equipe και ο Μακρόν. Έχουμε τώρα μια οικονομική σχέση εργασίας. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Άνοιξε λίγο τα μάτια σου. Για ποιο λόγο το πρώτο είναι πέναλτι στο Παρίσι και αυτό δεν είναι. Βάλ τα κάτω, βάλ το γράμμα του κανονισμού. Δες προηγούμενα μάτς και τώρα μη με πρίζεις. Δεν έκανα κάποιο λάθος. Είναι πέναλτι, τι θες. Όταν σου έλεγα εγώ ότι είναι πέναλτι αυτό που είχε κάνει ο παίχτης της Ισπανίας, ο Κουκουρέγια, και φώναζα εγώ ότι αδικήθηκε η Γερμανία με τον Κουκουρέγια. Όχι.
0: Α, και μετά άλλαξαν
1: τον κανονισμό. Άλλαξαν τον κανονισμό, ναι. Γιατί ήταν άδικο το Σεπτέμβρη. Τι θες τώρα. Ούτε εσύ ούτε ο Ανρί ξέρετε μπάλα. Και βία θείο αριστείς στην Ταϊλάνδη. Τι δουλειά έχω εγώ να σφυρτώ πέρα στην Ταϊλάνδη να κάνω την κηδεία. Να την κάνω κάτω στην Τουλακαρνανία την κηδεία. Να έρθω με κλαρίνα και βιολιά απάν. Συμπεμόλ.
0: Λοιπόν, πάμε σε break και μετά θα γυρίσουμε με κάτι από Euroleague. Και τη Ζαλγκύρης. Και πώς πάει να το γυρίσει.
1: Παλεύει, έκανε το 2-1.
0: Για πάμε.

0: Λοιπόν, αυτό που λέγαμε, έχει βγει μία λίστα από κανόνες για τις Αλγύρες. Για να σου λέω, θα το πάμε όσο πάει, ρε παιδί μου, θα το προσπαθήσουμε. Έτσι. Ήδη έκαναν το 2-1, μειώσανε. Mm-hmm. Αλήθεια. Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Στα αποδυτήρια, λοιπόν, έχει αναρτηθεί μία λίστα με κανόνες για το τι θα κάνουμε σε περίπτωση που. Όχι σε περίπτωση που. Συγγνώμη. Τι θα κάνουμε τώρα, αυτή την περίοδο που είμαστε στα play-off. Λοιπόν, ο ύπνος πάνω απ' όλα. Ναι. Το λέω εγώ που με κοροϊδεύουνε, που λέω τα παιδιά πρέπει να κοιμούνται. Και τα παιδιά είναι σαν αθλητές και οι αθλητές είναι σαν τα παιδιά. Ο στόχος είναι 8-9 ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ. Αποκατάσταση,
1: καλό είναι αυτό, αποκατάσταση.
0: Πράγματι, ναι, το σώμα, το πνεύμα, το μυαλό, όλα. Σε όλα βοηθάει.
1: Το ουίσκι να φύγει, ναι.
0: Όλα. Ενυδάτωση. Να πίνει νερό συνεχώς μέσα στην ημέρα για να αποφευχθεί η αφυδάτωση. Σωστό. Πειθαρχία στη διατροφή. Όχι junk food. Ισορροπημένα γεύματα με πρωτεΐνη. Mm-hmm. Σύνθετους υδατάνθρακες.
1: Ελληνική υδατάνθρακη και ελληνική υδαπαραμίνη.
0: Ναι. Καλά, λιπαρά. Ναι. Λοιπόν, υδατάνθρακες είπαμε. Πρόσληψη υδαταθράκων 2-3 μέρες πριν από τον αγώνα για περισσότερη ενέργεια.
1: Ωραία.
0: Από θεραπεία. Σωστό. Υποχρεωτικό, όχι προαιρετικό. Επιπλέον θεραπεία, αν χρειάζεται κάποιος, έχει κάποιος ενόχληση,
1: πόρα κτλ.
0: Πνευματική προετοιμασία. Περιορισμός των social media, ξενύχτια και περιττό άγχος, doom scrolling κτλ.
1: Δεν πρέπει να είστε στεναχωρημένοι.
0: Καθόλου αλκοόλ.
1: Λογικό για αυτό, να.
0: Σόπα.
1: Για αποκατάσταση.
0: Μ' αρέσει που το έχουν βάλει αυτό. Όλα. Τίποτα δεν εννοείται.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Η ομάδα πάνω απ' όλα, επικοινωνία, ενέργεια, team bonding κτλ.
1: Πάμε, let's go, guys.
0: Ναι. Ίδιες συνήθειες σε υψηλότερο επίπεδο. Τα ίδια πράγματα, αλλά πιο συγκεκριμένα, πιο γρήγορα, πιο δυνατά.
1: Ωραία.
0: Και τέλος, ενδέκατη εντολή.
1: Ναι.
0: Όχι σεξ.
1: Εντάξει τώρα.
0: Περίμενε. Όχι τελείως.
1: Τι, μπορώ μόνος.
0: Επιτρέπεται μόνο σε διαστήματα 2 λεπτών. Ότι θα τον πηγαίνανε για μαραθώνιο.
1: Ναι.
0: Ενός λεπτού επί 5 επαναλήψεις.
1: Τι είναι.
0: Ενός λεπτού επί 5 επαναλήψεις χωρίς έξτρα κούραση. Χωρίς προκατακτικά, μάλλον.
1: Δηλαδή, καβάλαμε εσύ, εγώ δεν κάνω τίποτα.
0: Ξέρω.
1: Ούτε μπέλη, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω. Εδώ σου δίνει το χρόνο, ρε. Δεν σου δείχνει τον τρόπο.
1: Δηλαδή, βάζω κλεψίδρα, έχω 1,59 για

0: Φίλε, εσύ που μου λες να μην ξαναπάς στο γήπεδο, μπορώ να κανονίσω να μην ξαναμπείς κι εσύ. Μπορώ να κανονίσω.
1: Λες πάντα αυτή την ατάκα.
0: Μπορώ να κανονίσω με κάποιο τρόπο να του κοπεί μέσω γκόβ η σύνδεση. Στον γκόβ σου. Στον γκόβ σου μπορώ να δημιουργήσω προβλήματα. Έχω hackers από τα λιώσια, ειδικούς Βραζιλιάνους. Ροναλντίνιο, Ρικαρντίνιο. Κλεφτή, έχω διάφορους.
1: Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα, λέει. Δεν έχω συνηθίσει τον Ιταλό κονσολιέρε να παίζει τέτοια μουσική. Τον έχουν χαλάσει οι λέρες, κατάλαβες. Χθες μάθαμε τι έγινε στα ποδητήρια, λέει, με τα Μάρτι Μαρτίνεθ. Φιλήθηκαν τελικά. Ναι. Και Μαρία μου έχει κολλήσει αυτό το. Ναι, για τι να κάνουμε. Είναι για να μην. Δεν επιτρέπεται να χτυπάμε τους άλλους, γι' αυτό. Δεν επιτρέπεται, δεν τα μπλέκεις. Άστα. Καλημέρα στην Νατάσα από τον Μπράιντον. Ε, καλά είστε, λέει.
0: Πολύ
1: τι πάθατε σήμερα και μιλάτε όλη την ώρα για αθλητικά. 2-3 φορές λέει έκανα refresh στο σταθμό να σκουρευτώ τη μέση στο
0: θηρίο. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα είναι η επικαιρότητα.
1: Το επιβάλλει.
0: Είναι πάρα πολλά τώρα. Είναι έντονα τώρα. Πάντα έτσι γίνεται κάθε χρόνο. Ξέρετε. Εκεί κοροϊδεύουμε οι ιδιοκτήτες ότι είμαστε αθλητική εκπομπή.
1: Και παίρνουμε και τα νούμερα.
0: Ακριβώς. Γιατί ξεκινάς έτσι, αλλά πρωτάθλημα ξεκινάει, wow, όνειρα. Τελειώνεις έτσι, το τι γίνεται ανάμεσα, άστο. Άσε το τι γίνεται ανάμεσα. Άσε.
1: Ωραία, και να κάνουμε έτσι ένα μικρό break από τις αθλητικές ειδήσεις και να πάμε στη Γερμανία, όπου ένας Γερμανός τουρίστας είχε έρθει πριν από 2 χρόνια.
0: Κάλτσα, Πέδιλο και τα λοιπά.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Μια χωριάτικη στα 4.
0: Πάλι το γυρνάς πίσω. Αυτό το είπαμε παγωρεύει.
1: Ναι. Λοιπόν, Γερμανός τουρίστας είχε έρθει πριν από 2 χρόνια στην Ελλάδα.
0: Και το αγαπά αυτό το μέρος, γιατί είναι αυτή η πατρίδα.
1: Με την οικογένειά του, με τα 2 του παιδάκια.
0: Στην Κο. Κοντά πήγα.
1: Στην Κο, κοντά,
0: ναι.
1: Πλήρωσε 7.186 ευρώ,
0: ναι.
1: Και δεν πέτυχε μία μέρα ομπρέλα στην παραλία. Μία μέρα.
0: Δηλαδή πέταγε λεφτά, φορτάνα, την τρέψη.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τα έδωσε στο τουριστικό γραφείο. Τόσο έκανε το πακέτο.
0: Πάμε, τον κάνανε παντελόνι. Τον έκαναν παντελόνι.
1: Μία μέρα δεν βρήκε ξαπλώστρα το πρωί στην παραλία. Ξυπνούσε 6 ώρα το πρωί.
0: Τι ατυχία είναι αυτή, ρε παιδιά. Όλο χάνω ένα.
1: Και παντού εμφανιζόντουσαν κατηλημμένες ξαπλώστρες. Ακόμα και στις 6 ώρα το πρωί. Προσέφυγε στη δικαιοσύνη ο τύπος. Στο Ανόβερο. Και οι δικαστές του είπαν ναι, έχεις δίκιο. Και πήρε αποζημίωση.
0: Ομπρέλα, δίκην ομπρέλας.
1: Δίκην ομπρέλας,
0: ναι. Ομπρέλας.
1: Πήρε πίσω 986,70 ευρώ.
0: Ούτε τύψε να φτιάξει.
1: Από τον τουριστικό πάροχο. Έτσι,
0: το δικαστήριο.
1: Το δικαστήριο, τον δίκασε.
0: 6-800 περίπου τα τσέπωσε ο πάροχος. Δεν είχε ιδέα κανένα κονέλια ομπρέλα.
1: Λοιπόν, το δικαστήριο έκρινε ότι ο πάροχος, παρότι δεν είχε άμεσο έλεγχο στο ξενοδοχείο, το πακέτο διακοπών ήταν ελαττωματικό, καθώς δεν παρήχε τα χαρακτηριστικά που ο πελάτης δικαιώνεται να αναμένει. 7.000 έδωσε ο άνθρωπος.
0: Ναι, έδωσε συνολικά 7.000,
1: ναι.
0: Όχι μόνο για ομπρέλα. Και μέσα δεν πήρε την ομπρέλα.
1: Και ομπρέλα
0: και έκανε δικαστική
1: γυμνή. Καλά του έκανε.
0: Στον καταναλωτή. Είμαι με την εργοδοσία σου.
1: Ξύπναγε 6 ώρα το πρωί, ρε φίλε.
0: Πού να το τέτοιο θα βρει ομπρέλα. Δεν μου έφεραν ομπρέλα, είναι υποχρεωμένη, το γράφει μέσα.
1: Πήγε. 7.000.
0: Πάρα 9 εκατοστάρικα και εξαφανίστηκε.
1: Όσο κάνουν οι ομπρέλε, τόσο θα πληρώνε. Τόσο θα πληρώνε τι ομπρέλε του Ζιάννη.
0: Έλα μωρέ.
1: Κοίτα, υπάρχουν ξενοδοχεία που την ομπρέλα σου την έχει κατοχυρωμένη. Δεν πάει κανένα.
0: Α, είναι ρεσερβέ ομπρέλα.
1: Ό,τι ώρα θέλει. Θέλει 3 ώρα τα ξημερώματα, θέλει 5 ώρα το απόγευμα. Είναι δικιά σου ομπρέλα, δεν πάει κανένα. Και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που αφήνουν οι άλλοι τα πράγματά τους από το βράδυ.
0: Για πετσέτα, δυο παντόφλες, τίποτα.
1: Σουγκράνες, αυτό, ναι.
0: Βάζεις και δύο παιδικά παιχνίδια για την
1: εννοείται,
0: οικογένεια.
1: Τα παιδιλάκια, τα παιδικά, αυτό που είναι νούμερο
0: 13. Δεν έχει βάζεις ένα φορτηγάκι. Ένα φορτηγάκι.
1: Ένα καφέ. Αφήνεις τον καφέ σου.
0: Ένα καφέ, αφήνεις ένα ποτήρι, ξέρω εγώ, ένα φτιαράκι. Μπορείς να αφήσεις μια πεντάλφα, ας πούμε, όμως.
1: Οτιδήποτε. Ένα κερί, κάτι.
0: Κεριά και φωτογραφίες.
1: Για παρθένα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, και φωτογραφίες. Δύσκολα. Και φωτογραφίες, πεντάλφες, κεριά πάνω στην ξαπλώστρα και κάτω από την ομπρέλα. Μπορείς. Ένα κεφάλι αλόγου. Μπορείς να αφήσεις. Για να σε αφήσουν ήσυχο, λέω εγώ τώρα.
1: Αυτό, ναι.
0: Μια χειροβομβίδα αμυντική. Υπάρχουν τρόποι.
1: Να μα θέλει κάποιος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, Μουσουράκης Χατζής θα είναι στην Πανταλώνα.

0: σήμερα. Έχουμε αποστολή.
1: Μουσουράκης Μπαλάφα στο...
0: Μουσουράκης.
1: Ναι, Μουσουράκης.
0: Μουσουράκης.
1: Του έκανα κελάκ γιατί έχει πάει εκεί, έχει κάνει βίντεο.
0: Ναι. Οπότε έτσι θα γίνει η μετάδοση σήμερα.
1: Ναι. Ανοίγει ο δρόμος για αποζημίωση ακορντεόν, ορίστε. Για να πάρω πίσω τα λεφτά μου. Πάμε πολιτική ενημέρωση, να πούμε δύο πραγματάκια, Μαρία. Μήπως προλάβουμε σήμερα.
0: Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι υπάρχει ο τελικός του UEFA Champions League, Paris Saint-Germain με Arsenal, Arsenal με Paris Saint-Germain. Και έχουμε έτσι την ελπίδα μας να βρεθούμε και εμείς εκεί, μέσα από την Cosmote TV, γιατί μπαίνεις στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δηλώνεις συμμετοχή στον υπέρτατο διαγωνισμό, που είναι ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στο μεγάλο τελικό, στην Βουδαπέστη.
1: Ζόγκ, ζόγκ, εγώ. Θυμάσαι εκείνο τον παίκτη που δεν πετύχαινε κουρτίνα, δεν πετύχαινε το παραμικρό. Πεταγόντουσαν όλοι οι άσχετοι. Είμαι στο 2 ή στο 1, Μαρία.
0: Στο 2 είστε.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, είμαι στο 2. Παίζει την BWIN και είναι από άλλο πλανήτη, με δύο διπλά εισιτήρια για να είσαι μέσα στο Final Four τη EuroLeague. Και ακόμα 1355 δώρα στην BWIN. Ξεκινά το παιχνίδι με προσφορά, χωρίς κατάθεση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θα μπορούσα να αφήσω τη φωτογραφία του DBG πάνω στην ξαπλώστρα.
0: Έχεις άμα θέλεις.
1: Έχεις αντικείμενα.
0: Λοιπόν, ναι. Θέλω να καλημερίσουμε τον Παναγιώτη.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Το συνεργάτη μου. Που ένα πρωινό ξύπνησε νωρίς.
1: Ναι.
0: Να μας ακούσει ή να πει.
1: Και δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Και πείτε κάτι για τον Άρη.
1: Ωραία.
0: Καλά, μην είναι συντονισμένος μετά τις και μισή.
1: Δεν έχουμε.
0: Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Όχι για τον Άρη.
1: Ναι. Ας πω για εξωγήινους από τον Άρη. Έρχονται. Ναι.

0: Winsport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, έχουμε προειδοποιήσεις από πάστορες που πήγαν οι αμερικανικές μυστικές
1: υπηρεσίες. Πάστορες είπε, δεν είπε κάστορες.
0: Για χαρά κύριε πάστορα. Λοιπόν, πήγαν οι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής και μάζεψαν.
1: Μυστικές είπε, δεν είπε μυστικές.
0: Μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής και μάζεψαν τους πάστορες και τους θρησκευτικούς ηγέτες και τους είπαν να είστε έτοιμοι, γιατί την επόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση θα δώσει εκθέσεις εξωγήινων, UFO, πράγματα τα οποία θα διασαλεύσουν,
1: ναι,
0: με βίντεο και επιστήρια, θα διασαλεύσουν την πίστη. Να είστε έτοιμοι. Δεν πρόκειται απλά για μια εντυπωσιακή είδηση. Θα μιλήσουν, θα γίνει παγκόσμια συνέντευξη τύπου. Εγώ έχω πει για το δεύτερο εξάμεινο το 26, την επόμενη εβδομάδα.
1: Τι, αρχές της επόμενης εβδομάδας, μέσα της επόμενης εβδομάδας.
0: Να κατεβάσει τα καλοκαιρινά, όπως και να έχει. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι κάλεσαν τις εκκλησίες να προετοιμαστούν.
1: Τι προετοιμασία να κάνουν οι εκκλησίες, δηλαδή.
0: Να μιλήσουν στο κοινό.
1: Ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Ναι, και ότι αυτό μπορεί να διασαλεύσει το κομμάτι
1: εμείς,
0: ο Θεός, η πίστη. Και τι είναι αυτή τώρα. Και σε ποιο Θεό υπάγονται αυτοί, αφού είναι εκτός γης.
1: Σε έναν άλλον Θεό. Γιατί όλοι οι άλλοι που πιστεύουν σε άλλους Θεούς, λένε σε ποιο Θεό υπάγονται.
0: Δεν είναι αυτοί οι ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι, Μαρία. Είναι άλλοι άνθρωποι.
1: Παιδί μου, θέλω να σου πω, υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν στον Αλλάχ. Υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν στον Βούδα.
0: Βέβαια. Τώρα όλοι αυτοί.
1: Σε αυτή την κλίμακα θα του βάλουμε. Που πιστεύουν στον Αλλάχ.
0: Σας είχα πει το δεύτερο εξάμεινο του 26, εδώ και καιρό, ότι θα έρθουμε. Αυτή τώρα είναι και. Θα σας απευθύνω αυτό το χιουμοριστικό, δεν ξέρω, μήνυμα. Αυτό το μήνυμα, ότι η Αστρόστολη Ανδρομέδη και η μη πρωταθληματούχη Παναθηναϊκή είμαστε εδώ για να σας πούμε ότι ήρθαμε ειρηνικά για να φτιάξουμε μια διατλαντική υπεργαλαξιακή πηγαίνει έτσι ο γίνος, μιλάμε αλλιώς, σύνομοσπονδία, γιατί ο Τραμπ θέλει τη Γρυλανδία για αυτό το λόγο. Θα φτιάξουμε μια ομοσπονδία για να κάνει τον ντόμ, να κάνει την προστασία από κακούς εξωγήινους. Αυτή είναι υπέρ μας τώρα, έτσι, είναι υπέρ μας. Και μην ξεχνάτε, ο Μαδούρο τι είχε πει, εκεί που περπατάγαμε, πατήσανε ένα κουμπί και δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε. Μήνα
1: μα κοιμόταν ο Μαδούρο.
0: Αυτός είχε φάει τραχανά, είχε φάει μπέργκερ, δεν ξέρω τι είχε φάει. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα είμαστε έτοιμοι για...
1: Για μεγάλες αποκαλύψεις.
0: Για μεγάλες αποκαλύψεις. Σκέφτομαι, Βαγγελάτο, μέσα από το ούφο. Εδώ λοιπόν για εκείνο
1: σου. Έχω πληρώσει ήδη τη δόση για το αυτοκίνητο. Την επόμενη να μην την πληρώσω.
0: Σου πάρε Μαρία, μην βιαστείς. Σου πάρε Μαρία, να μην βιαστείς. Τέλος πάντων.
1: Εχθές είχαμε ένα τύχημα στην οικογένεια. Ναι. Ο Ανδρέας έσπασε το ένα το δάχτυλο και μετά, αφού ησυχάσαμε, λέω: πλήρωσα και την τέτοια. Πλήρωσα και το ποδόσφαιρο, πλήρωσα και το τέλειο.
0: Α, σε πιάσαν αυτά τη μάνα.
1: Γιατί εγώ πληρώνω πρώτη-πρώτη. Πάω πρώτη-πρώτη και πληρώνω, μην χάσω. Να το πλήρωσα το
0: Μαρία.
1: Ορίστε, τώρα τα έχω πληρώσει όλα εγώ. Και τι κατάλαβα.
0: Για να έρθουν οι εξωγήινοι και πούνε άκυρα όλα, άλλο αρεφ.
1: Θα τα πάρω πίσω.
0: Εγώ αυτό θα πάρω.
1: Θα τα πάρω πίσω. Με Άιρις, δεν με πειράζει. Με Άιρις. Είπαμε, θα μιλήσουμε με τον Άρη. Και για τον Άρη. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω σε κάτι άλλο.
0: Για πήγαινε.
1: Επειδή πολλοί κόσμος αναρωτιέται από αυτό. Και ο Ντιέγκο Σιμεώνε και τι κάνει και γιατί πληρώνεται τόσο πολύ. Και
0: είναι πιο ακριβοπληρωμένο όλο τον κόσμο.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Επί Ντιέγκο Σιμεώνε, η Ατλέτικο μετράει 13 διαδοχικές συμμετοχές στο UEFA Champions League. 13. Για 13 χρόνια η Ατλέτικο φτάνει όπου φτάνει, δεν έχει σημασία. Είναι παρούσα στη διοργάνωση.
0: Mm-hmm.
1: Είναι. Πόσα λεφτά έχει εξασφαλίσει από το 2013 έως σήμερα από τη συμμετοχή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση αυτού του πλανήτη. Πες ένα νούμερο. Πόσα λεφτά έχει βγάλει η Ατλέτικο.
0: Σε πόσα χρόνια?
1: 13 χρόνια.
0: 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Σιγά μωρέ και εσύ. Είπα κάτι. Λύσα το έκανες. Σχεδόν ένα δισεκατομμύριο.
0: Καλά, τι λύσατε, άλλο ένα.
1: Τι άλλο ένα. Ναι, άλλα 13 χρόνια.
0: Ναι, αλλά δεν είπα 9 και είναι. Είπα 2 και είναι 1. Δεν θα κέρδιζα.
1: Θες να πάρεις τα ρέστα.
0: Αυτό θέλω. Μισό λεπτό να πάω να χαλάσω.
1: Ναι, δεν έχω. Θέλετε τα υπόλοιπα
2: να
1: μου τα περάσετε.
2: 935
1: εκατομμύρια και 600.000.
0: 200, 300, 400, 500.
1: Από τις 13 διαδοχικές συμμετοχές στο UEFA Champions League.
0: Πολλά λεφτά, ρε.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν για ποιο λόγο, και για αυτόν τον λόγο μάλλον, ίσως παραμένει που λένε τι κάνει και έχει κάνει τον κύκλο, την κεφτελή.

0: Εντάξει. Καλά ήταν. 75 εκατομμύρια για φέτος. 75 εκατομμύρια για φέτος. Μόνο από αυτό. Τι γίνεσαι, όλα καλά. Τα παιδιά στο σπίτι, καλά.
1: Ο Τραβατσουβέλλας είναι σίγουρος για τον Παναθηναϊκό. Προσοχή στα στοιχήματα. Παίζει κουβάς με τον Μπαστουνόβλαχο. Φιλαράκι μου, πρώτον θέλω να σου πω ότι τον μπαστούνι πονάει.
0: Είναι Μπαστουνόβλαχος ή Μπαστουρνόβλαχος.
1: Όχι, άλλο είναι το Στουρν και άλλο είναι το Στουν.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Στανράερ και Στρανράερ. Λοιπόν, έχω δώσει 3-1.
0: Δηλαδή,
1: έχω δώσει 3-1 από την αρχή της σειράς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είπα στο Διαμαντίδη, δεν γίνεται να είναι 3-2. Θα χάσουμε εκεί άμα πάμε πέμπτο παιχνίδι. Και του λέω, εγώ έδωσα 3-1. Εντάξει.
0: Έχεις δώσει.
1: Και έχω πει αν ένα κινδυνεύσει είναι αυτό της Μακάμπη, της Χάπελ με τη Ρεάλ. Εκεί βλέπω 2-2.
0: Α, γι' αυτό κόψανε το σεξ αυτή.
1: Ακριβώς. Όχι, η Ζαλγκύρης είναι αυτή.
0: Α, συγγνώμη.
1: Δεν, να μην πηδάνε κι άλλοι.
0: Δεν κάνω
1: ζόρι. Καλά.
0: Everybody fucks in this city except to me.
1: Except to me. Under your... ναι.

0: Καράκια, τέλος.
1: Στο κομμωτήριο είχα πάει κουρευτό η Νέα Υόρκη. Και έρχεται και με ρωτάει ένας. Τι θα γίνει με το γκρουγκρουγκάτο.
0: Ο Σιμεών είναι ο μεγαλύτερος απατεώνας προπονητής. 1,8 δις λέει και έχει ένα πρωτάθλημα σε 13 χρόνια. Οκ. Okay. Τους έχει ξεγελάσει πάντως καλά.
1: Ευχαριστούμε τον Σούλη Παπαδόπουλο στο μήνυμά του.
0: Μαρία, 2 Αυγούστου λέει, πλήρωσα την κοπέλα που πρόσεγε το γιο μου. 3 Αυγούστου της έσπασαν τα νερά, γέννησε και δεν την ξαναείδαμε. Τα πιο χαμένα λεφτά ever. Εντάξει, μάλλον θα ήταν και με την κοιλιά στο στόμα αυτή που είναι, έτσι. Εντάξει, δηλαδή θα μπορεί να το περίμενε. Δηλαδή δεν πρέπει να ήταν 3 μήνων έγκυος και να τσπάσει τα νερά. Τρίποδο
1: του Λογκαβόπουλου, έτσι έφυγα πρισμένος εχθές.
0: Στο τελευταίο.
1: Ναι. Πρίστηκα. Πρίστηκα από την προσμονή.
0: Όχι, από το ίσκι.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
0: Μαζί με το whisky είχαν φέρει και ξηροκάρπια.
1: Όχι, ρε Μαρία.
0: Τίποτα, ουπατατάκια.
1: Δεν είμαστε, ρε Μαρία. Τι φαντασία, επειδή είχε τη φωτογραφία εκεί.

0: παιδιά, οι εξωγήινοι δεν έχουν καμία σχέση. Το Θεό, ρε παιδιά. Ταμπάκο. Θα καταλάβουν οι εξωγήινοι ότι εδώ πέρα υπάρχει μόνο Θεό. Καταλάβουν. Για πολύ μεγάλη ομάδα πάω. Death, you know the word, death. Με τις παντόφλες σε σόιζα. Εδώ τον εξωγήινο με παντόφλες το δύο φάρι στο δωμάτιο, παιδιά, το καταλάβετε. Με πολύ μεγάλη ομάδα πάω. Τι τρελάνε σε ξεκινήσω, Άγγελο. Μόνο με Άγγελο. Μόνο με Άγγελο. Δεν έφερα σούπερ κατεμίνη των 600.
1: Σούπερ κατεμίνη.
0: Έχω πάει 8 φορές, λέμε.
1: Λοιπόν.
0: Ουστ.
1: Ο Σάκης Κουβάς και η Κάτια Ζιγούρη. Τι γίνεται. Έχουμε κλείσει ταξίδι στο εξωτερικό το καλοκαίρι. Όλα πληρωμένα εδώ και καιρό. Και αχνοφαίνεται κάπου ένα lockdown. Κοίταξε. Αν έχεις κλείσει ταξίδι κάπου στην Αργεντινή. Ουρουγουάι, Παραγουάι, Ουραγουάι, συγγνώμη, κτλ. Μπορεί και ζήτα ό,τι μπορείς να
0: γλιτώσεις.
1: Ναι. Γιατί εκεί έχουν σκάσει τα κρούσματα της
0: του Χουνταϊούς.
1: Θα δούμε όμως και τη θετική πλευρά των πραγμάτων.
2: Γελάς!
1: Γιατί έχει σκάσει σε Αργεντινή, όπως είπαμε.
0: Χιλή. Τα μαλλιά της θα το γλεντήσω πολύ άσχημα.
1: Ουραγουάι, Παραγουάι.
0: Ναι,
1: μπορεί δηλαδή στο τέλος της ημέρας να παίξει Μουντιάλ και η Ιταλία και η Ελλάδα.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στη Ζηρίχη.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Στη Ζηρίχη έχουμε κάποια κρούσματα. Εντάξει, βαριέμαι να σκέφτομαι ότι θα έχουμε τα ίδια και τα ίδια. Και ξέρεις, σκέφτομαι. Χανταϊό, lockdown με εξωγήινους μαζί.
1: Όλα μαζί, βάλτε
0: δηλαδή,
1: όλα μέσα.
0: Δηλαδή πραγματικά 13.033 να βγάλω τον ιτή να χέσει.
1: Και σταματάνε και τα έργα. Σταματάνε και τα έργα για το Βοτανικό. Όλα μαζί.
0: Πραγματικά δηλαδή έλεος. Δηλαδή εάν είμαι μέσα και έξω είναι έτσι η ατμόσφαιρα, δηλαδή οκ, okay, θα τρέχω όντως το μαλλιάτι για το καταφύγιο.
1: Πραγματικά. Κοροϊδεύατε.
0: Σογκίνο, φέρ τον μπουκέτα τώρα. το καρασκάκι είναι του ούφο. Πατάει κουμπί ο πρόεδρος και ξαφανιζόμαστε. Γίγκα, μασάζ του κάνουμε.
1: Πετάμε.
0: Άντε ρε μισοπλέμω. Μου ήρθες από το Σύριο και σκέσε ρε τσι. Πήδε τρία χέρια. Μπορεί ο Λαφόν να έχει τέσσερα χέρια.
1: Γιατί πόσα είχε προχθές, δεν με συγχωρείς. Προχθές πόσα είχε.
0: Σου κόψει για το πρωτάθλημα. Δεν λες καλά, δεν το βάλω μπακασέτα. Αλλά σου λέω ο Λαφόν. Πρέπει τη νέα σεζόν αλμίνα να του δώσουν οι εξωγήινοι άλλα δύο χέρια.
1: Σταμάτα.
0: Και αυτό με λιωσιώτικα τετράχυρα. Δεν μπορεί να καταλάβει. Εντάξει. Κάποια ούφο δεν με πιστεύανε. Τώρα θα πιστέψουν και τα ούφο. Κλείνουν το ούφο. Δεν πάει στις λέρες ο Μαραθιανός να αποκαλύψει τον ακτύπο την εξωγήινος. Να κάνει ένα έτσι και να δείξει ότι είναι ένας ρεπτήλια.
1: Αλλά με το ίδιο μαλλί.
0: Και την ίδια φωνή. Γι' αυτό έχει τέτοια ένταση, καταλαβαίνεις. Είναι ο μόνος κριτικός που δεν πίνει. Να είναι έτσι ο Μαραθιανός.
1: Κίτρινος.
0: Ναι, με ύκτερο. Ο τσόχος να γίνει ένα 98 ξαφνικά εδώ μέσα.
1: Να ξεδιπλώσει.
0: Σαν το Hulk. Σου είπα τι άρχισε, θα πάρει το πρωτάθλημα. Και να γίνει Hulk.
1: Transformers. Καλημέρα από Εδιμβούργο.
0: Σταθερόπουλος Venom.
1: Λοιπόν, καθοδόν προς Γλασκόβη με λιακάδα. Τι άλλο να ζητήσω. Να με διέρχεται το τέλος του κόσμου. Έχει στον Εδιμβούργο λιακάδα.
0: Ναι.
1: Άντε, γεια.
0: Και πώς θα είναι το εμβόλιο για εξωγήινους, σκέφτομαι. Θα είναι σαν ακόντιο. Πρέπει να είναι μεγάλο, δεν μπορεί να είναι ένα μικρούλι. Κάτι άλλο πρέπει να είναι.
1: Μπορεί να μην είναι εμβόλιο, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, κάτι σαν ηλεκτροπληξία, ξέρεις. Κάτι τέτοιο. Ή να σε χώνουν μέσα σε μία. Σε μια πισίνα με μπλε υγρό, ας πούμε.
0: Λένε ότι έρχονται εδώ για ενέργεια. Και αν έρχονται για ερωτική περίπτυξη και δεν σταματάνε με τίποτα, μην βγεις έξω.
1: Άντα που είναι. Στις Αλγκύρες μου, παιδιά, δεν μπορούμε. Έχουμε έναν αλκοόλ. Ένα λεπτό, παιδιά, ένα λεπτό.
0: Έχετε ένα λεπτό. Δεν έχετε παραπάνω.
1: Τα έχουμε κάνει όλα.
0: Ναι.

0: ξαφνικά λέει κάποιος να ξεσουβέλλεται να αρχίσει να λέει ωραία αστεία. Φίλε, εξωγήινος η επιστροφή, έτσι λέγεται η παράστασή μου. Έχω λόγο. Εξωγήινος η επιστροφή, δεν έχω λόγο διαφορετικό που τη βάφτισα έτσι πέρσι. Περιοδία, 48 παραστάσεις μόλις άνοιξα.
1: Παραστάσεις.
0: Πάρε το εισιτήριό σου γιατί δεν θα βρεις. Πλήρωσε για να ακούσεις τα αστεία μου.
1: Είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, θα ανακοινωθεί
1: γιατί
0: ξεχωριστά.
1: Έχει ανακοινωθεί το
0: Telecom Center. Ναι. Έχουμε πει ότι θα είμαστε 12 Σεπτεμβρίου, αλλά δεν έχει ξεκινήσει η προπόληση.
1: Ωραία.
0: Θα κάνω ένα βίντεο και καλά τι κάποιο είναι. Τσούτσικας Βόλτεμορ Βαρουφάκης. Τσούτσικας. Για τόσο φόβους λέιζερ με τα μάτια Πανίτσος. Εγώ σε παρακαλώ, σακώνει με το ρεπότε. Όχι, να μην με
1: τα θέλω να τα μικρόφωνα όλα.
0: Γιατί δεν μου σήμα, μη μου λες τώρα. Αυτό με φωτιά. Ότι σακώνει. Εύκολα, εύκολα. Σοφία Θεοδωράκη να έχει όρεξη να χαμογελάει. Γίνονται διάφορα.
1: Να έρχεται και να είναι σαν να έχει ένα ούφερ μαζί της. Ένα ηχείο και να ακούγονται τραγούδια χαρούμενα.
0: Ναι. Εύκολα. Εν τω μεταξύ να σχολιάσω κάτι για τον Κομπανί. Ο Κομπανί ντυμένος ήταν security αρχηγός. Έχει ντυθεί security ο Κομπανί χθες. Ο προπονητής Μπάκερ. Ήταν ντυμένος security στο μόλ.
2: Δεν μπορείτε με καφέ μέσα.
0: Ήταν από αυτούς που είναι απλά με γυρισμένη πλάτη. Ήταν security στο Σόχο. Όπου σε ελέγχει, μην βάλεις ύποπτα αντικείμενα στο κλαμπ. Κάτι τέτοιο είναι στο σο. Έλα εδώ, ναι, ψάχνει στην τσάντα.
1: Όχι,
0: να
1: πολύ,
0: στο κλαμπ.
1: Όχι πολύ αδιάκριτα, αλλά εντάξει.
0: Όχι, άνοιξε τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν του μιλάει κανένας. Είναι αρχηγός. Στο Ντίσελντορφ, σε πόρτα, σε εστιατόριο. Δηλαδή.
1: Τέτοιος έχεις δει εσύ εκεί.
0: Έτσι είναι, Κομπανί. Άμα πας στα σφαλιαρίδια αυτό, άστο. Με Κομπανί το κεφάλι μου. 100. Ναι. Δεν γλιτώνομαι από εμβόλιο. Αλλά. Κανταϊός Κορέα.
1: Στείλε το μήνυμα λίγο αργότερα μετά το δελτίο για να το δει ο Βάιος.
0: Ναι, να μας διώξει.
1: Εντάξει. Ναι. Στείλε το μήνυμα μετά το δελτίο.
0: Χιουντάιος, γιατί είναι από την Κορέα, λέει κάποιος.
1: Με 5 ταχύτητες.
0: Ναι. Εσύ ο ίδιος έχεις 5 ταχύτητες.
1: Ναι, παιδιά, επίτηδες έχασε ο Παναθηναϊκός χθες, εννοείται. Απλά το έκανε να φανεί έτσι σαν ατύχημα. Κάποιος από χθες, αχ, δεν το είχα δει, το είδα σήμερα.
0: Ποιο?
1: Σου έστειλε μια φωτογραφία, εσύ με αντάβγες.
0: Α, είναι ωραίο.
1: Είσαι έτοιμος για τον Big Brother.
0: Τι.
1: Ναι.
0: Σαν τον Γκάνο.
1: Ποιον?
0: Ένα τραγουδιστή. Εσύ νομίζεις ότι είναι παίχτης. Ο Γκάλβο.
1: Αυτό, ναι. Που παίζει. Σου πάει τσούδι. Και λίγο το καλοκαίρι, λίγο να πάρει. Λίγο χρώμα, δηλαδή να γίνει αυτό του κανονικού ανθρώπου.
0: Αναγκαστικά θα πάρω.
1: Ρε σου πήγε. Μην κάνει όμω αντάβγε.
0: Δεν σκοπεύει. Αν είναι για κάποιο ρόλο.
1: Όχι, θα σου βάλουν σπρέι. Δεν θα κάνει κανονικέ αντάβγε.
0: Εντάξει, μωρέ Μαρία, για το σπρέι, λέω για το ρόλο. Ναι. Αλλά τι άλλο να κάψω. Πανίτσος εύκολα ο Θάνος να κάνει έτσι και να πεθάνουν οι μισοί. Άγνωστη λέξη. Ναι. Θάνος. Λοιπόν, και μετά από αυτή την φανταστική προσέγγιση, ο Παναγιώτης Κεφαλάς με λευκά, λες και είναι σε βίντεο κλιπ του Jay-Z, It's a hard knock life for us, είναι έτοιμος για το δελτίο. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ταμπάκο. Ευχαριστούμε Στέφανο Παλαιότολο. Η από εδώ, του σα από εκεί, αυτή ήταν η εκπομπή. Έρχεται Τσούτσικα Τσόχος για 2 ώρο πρεσάρισμα στην κορυφαία συχνότητα του πλανήτη. Εγώ δεν το έλεγα τυχαία του πλανήτη, έρχονται και από άλλους.
1: Έτσι, έρχονται και από άλλους πλανήτες. Νάτος, εδώ είναι ο Τσόχος. Ναι. Λοιπόν, και αν αναζητάς κάτι διαφορετικό να δοκιμάσεις στην κουζίνα σου, αυτή την εβδομάδα τα Lidl σου δίνουν την απάντηση με πάνω από 50 επιλογές ασιατικών προϊόντων τη σειρά Βιτάσια.
0: Βιτάσια.
1: Ναι, βρες αυθεντικά σόμπα νούντλς για να απολαύσεις ένα ξεχωριστό γεύμα. Σάλτσα τεριγιάκι για να δώσεις ένταση στα πιάτα σου. Και το ειδικό πάνκο για το πιο τραγανό πανάρισμα που έχεις δοκιμάσει ποτέ. Λίτλ, γιατί αξίζει.
0: Το λες και εσύ Λίτλ.
1: Λίτλ.
0: Το έχει μάθει 4 μέρες. Τα βάρης των Μετάλλικα είναι εδώ, 9 Μαΐου. Το ΆΚΑ υποδέχεται την πρώτη εμφάνιση για το 26 και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις το εισιτήριό σου, σημείωσε. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Κοσμοτέ Telecom Booth. Έτσι στο ΆΚΑ θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χασείς. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τελειώσαν τα φαγιά και γύρισε. Λοιπόν, ο κύριος Νέαρχος Κυριαζόπουλος ήταν στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ ο κύριος Σωτήρης Ταμπάκος.
1: Πάρε μια απόφαση. Για κρυπτονομίσματα δεν έλεγες.
0: Ναι, αλλά τα έκανε σουβλάκια.
1: Πού ξέρεις εσύ τι τα έκανα?
0: Εγώ, το μετέφερα στον κόσμο. Και συμφώνησε ο κόσμος.
1: Καλά τώρα.
0: Ο κόσμος συμφώνησε. Λοιπόν.
1: Κατάλαβε. Από αυτό και μόνο κατάλαβε.
0: Ναι, εντάξει. Πάμε. Οπα.

0: ξέρεις ότι την ιστορία με τα κρυπτονομίσματα την ξεκίνησε ο Καρπετόπουλος, έτσι. Δεν την ξεκίνησα εγώ. Εγώ απλώς.
1: Τι έλεγε. Άκουσα που το σχολίασες, αλλά δεν είχα ακούσει νωρίτερα.
0: Ο Καρπετόπουλος έλεγε ότι ο μόνος ειδικός, λέει, σε κρυπτονομίσματα και αυτά και τα λοιπά ήταν, είναι ο Σταύρος.
1: Αποκλείεται.
0: Έτσι είπε ο Καρπετόπουλος. Και εγώ απεκατάστησα την τάξη και που λέω ότι αν τα κρυπτονομίσματα ήταν σουβλάκια, πράγματι θα ήταν ειδικός.
1: Πάρε τον ένα και άφησε τον άλλον. Ο ένας λέει τη μία παπάτσα, ο άλλος τη βάζει και γαρνιτούρα.
0: Να μιλάς καλύτερα καταρχήν.
1: Για τη γαρνιτούρα, εντάξει, βάζει και τα τριγύρω.

0: Εχθές γίνανε οι τρεις σειρές 2-1. Να μου πεις αν αυτοκτόνησε ο Παναθηναϊκός, ο Φενέρμπαχτσε που ήταν 21 πόντους μπροστά, τι έκανε?
1: Ακριβώς, και νομίζω ότι χθες θα πήγαινε να αυτοκτονήσει η Βαλένθια, έτσι όπως πήγαινε το μάτς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Βαλένθια είχε το παιδί στα χέρια της και
0: ήταν, παράλληλο ήταν, να κάνει. Ήταν.

Σήμερα όμως έχουμε κι άλλη ματσάρα για το μπάσκετ. Έχουμε στις 10 η ώρα το παιχνίδι της Μάλαγα με την ΑΕΚ εκεί στην Ισπανία. Εκεί όπου ο Μανώλης Μουσουλάκης και ο Λουκάς Χατζής βρίσκονται, μεταφέρουν τα πάντα και θα μας περιγράψουν και την αναμέτρηση για το Final Four. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός για το Final Four του Champions League. Νωρίτερα στις 7 έχουμε το Ρίτας Βίλνιους Τενερίφη.

0: Έχουμε και άλλα ωραία πράγματα για σήμερα. Έχουμε ημιτελικούς σε Europa και σε Conference. Αστον Βίλα, Νότιχαμ Φόρεστ, Φράιμπουργκ, Μπράγκα για το Europa, Κρίσταλ Πάλας, Αχτάρ και Στρασμπούργκ, Ράγιο Βαγεκάνο για το
1: έχουμε
0: Conference.
1: Έχουμε μικρά προβαδίσματα. Πάξ.
0: Η Κρίσταλ Πάλας, βέβαια, εντάξει, είναι δύο γκολ και δεκτός έδρας. Λογικά είναι το φαβόρι. Στα άλλα όλα είναι στο γκολ και μάλιστα έχουν. Μάλλον
1: καλά, το Νότιχαμ, πώς το λένε μετά, αυτό που είναι 1-0.
0: Αυτό λέει και όχι μόνο αυτό. Είναι... Τα τρία από τα τέσσερα, εκτός από αυτό που είπα,
1: ναι,
0: έχουν κερδίσει με 1-0 οι φιλοξενούμενοι σήμερα. Οπότε είναι όλα ανοιχτά. Ενώ το Crystal Palace Ακτάρο είναι μόνο που έχει κερδίσει η Crystal Palace και με 3-1. Όλα
1: αλλά
0: τα άλλα είναι.
1: Ακτάρο όμως δεν είναι μισή μέρηδα.
0: Όχι. Έτσι. Μπορεί να, ναι, να κάνει το πράγμα. Είναι Άστον Βίλα λοιπόν, Νότιχαμ Φόρεστ έχει κερδίσει Νότιχαμ Φόρεστ 1-0. Φράιμπουργκ Μπράγκα έχει κερδίσει Μπράγκα 2-1. Και Στρασβούργο Βαγεκάνο έχει κερδίσει Βαγεκάνο 1-0. Οπότε οι γηπεδούχοι ψάχνουν ένα γκολ, νίκη με ένα γκολ για να πάνε το μάτι στην παράταση. Στις 9 η ώρα έχει και το Χαπόελ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης. 2-1 η σειρά υπέρ της Ρεάλ.
1: 2-1 η σειρά και εδώ η σειρά είναι λίγο αφίβολη. Έτσι, γιατί εντάξει, Χαπόελ έδειξε προχθές ότι μπορεί.
0: Ναι, και μάλιστα ενώ δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι. Και ξέρεις τώρα να είσαι με 2-0 στην πλάτη, να μην αρχίζεις και καλά. Το γύρισε στο τρίτο περίοδο.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει τον Ταβάρες η Ρεάλ και προχθές χτύπησε.
0: Το Καρούμπα.
1: Ναι, και ο Καρούμπα. Είναι ένα θεματάκι.
0: Να δούμε σε τι κατάσταση
1: θα βρίσκεται. Δεν ξέρω αν θα παίξει δηλαδή, αλλά είναι ένα θεματάκι.
0: Λοιπόν, έχει και Ιωνία ΠΑΟΚ ημιτελικός χάντμπολ γυναικών στις 5.30 και τι άλλο έχει.

0: Και έχει και στις 4.30 Τσιτσιπά Μαχάτς.
1: Ας ακούσουμε τώρα και ένα ωραίο ζεμπέκικο από μια πολύ καλή λαϊκή φωνή. Ήσουν μικρή Κώστας Πέντας.

0: είμαστε 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Έχουμε πολλά να πούμε.
1: Μου έκανες που ήσουν κοντά μου.
0: Και πάμε μια βόλτα να δούμε τι μας περιμένει φέτος σε μια από τις πιο αγαπημένες αθλητικές διοργανώσεις. Η Μεσσηνία φοράει τα αθλητικά της και σας καλεί 8 με 10 Μαΐου να δοκιμάσετε τις ικανότητές σας σε σπορ κάθε είδους συμμετέχοντας στο Μεσσηνία Challenge. Πιλάτες, γιόγκα, γκολφ, beach soccer, τρέξιμο, τένις, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και περισσότερες από 70 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σας περιμένουν. Μην το χάσετε. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το messiniachallenge.com.
1: Πάντα από τη ζωή μου να χάσω.
0: Ισέ, θα προλαβαίνετε. Τώρα είμαστε στα χασομέρια.

0: 4 και 5. Σκάσε!
1: Ποιο το έσαι αυτό?
0: Σε μια δικιά μου.
1: Α, ναι, ναι. Μην νομίζετε τον κόσμο ότι μαλώσαμε, κατάλαβα.
0: Όχι, ρε.

Έγιναν γνωστοί και οι διαιτητές της απόψινης αναμέτρησης της ΑΕΚ. Είναι ο Ρωσό από τη Γαλλία, ο Κόσλοφσκιτς από την Λετωνία και ο Ανάγια από τον Παναμά.

0: Περιμέναμε μέχρι τη ματσάρα, αλλά καλό ήταν να αλλάξει μετά το 5-4.
1: Εντάξει ρε παιδί, όχι καλό το μάτς.
0: Αυτό το καλό ήταν, αλλά μετά το 5-4.
1: Εντάξει, θα μπορούσαν να μπουν και άλλα γκολ.
0: Okay. Όχι, α πω κάτι. Το normal αυτό είναι να γίνονται ευκαιρίες και να μην παίρνουν όλα. Όπως την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα και εγώ να σούταρα γκολ θα πήγαινα.

0: Θα έχουμε και ΑΕΚ, βεβαίως θα έχουμε και ΑΕΚ. Θα έχουμε και Γιάννη, γιατί έχει και τα ευρωπαϊκά σήμερα.
1: Δεν έχουμε μιλήσει, εντάξει. Δεν μιλήσαμε χθες, μιλήσατε εσείς.
0: Μίλησα εγώ με τον Γιάννη.
1: Τι, πώς ήταν.
0: Σε θάψα.
1: Όχι, πώς ήταν και μετά την πρόκριση, αυτό θέλω να.
0: Τίποτα.
1: Μου στέλνε, στα καμπιντάκια.
0: Σαν να είχε.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Έχει τώρα.
0: Σαν να ήταν σε καταστολή.
1: Σε καταστολή ή σε.
0: Σε καταστολή.
1: Δεν μπορεί να πιστεύει αυτό που του συμβεί. Έχει κάνει την κέλα
0: η. Το δικαιολόγησε βέβαια, ναι. Διότι ψάχνει τα αισθητήρια για την. Το αυτό και τα λοιπά.
1: Έχει κάνει την κέλα η City με την.
0: Ναι.
1: Με την όλα. Τα καπάκια περνάει αυτό.
0: Όλα του ήρθαν καλά. Βέβαια, τους έχω εύκολους να κάνουν.
1: Καθηγέλα. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι. Να φτάσεις μέχρι το τσακ, να μην πω άλλη λέξη, και να το χάσεις. Δηλαδή, άλλο έφτασα μέχρι τον ημιτελικό, άλλο φτάνω τελικό Champions League και το χάνω. Άλλο είμαι πίσω δύο αγώνες και σε πριν το τέλος του πρωταθλήματος, άλλο είμαι μπροστά και στην τελευταία στιγμή γίνεται στραβή. Εκεί πονάει περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, θέλω να κερδίσουν τώρα το επόμενο παιχνίδι. Άσε να λέει. Και μετά ας κάνουν τις γκέλες, δεν με πειράζει.
0: Να κερδίσουνε πούντα στο.
1: Παίζουμε την Βοσκάμ. Να
0: κερδίσουνε σε φέρει.
1: Εντάξει,
0: ξαφνικά τι έγινε. Να χάσουνε, ρε. Ωπα! Δεν ξέρω γιατί σου στέλνει το μήνυμα. Παγκόσμια μέρα κατά της δίαιτας σήμερα. Σταύρο. Ο Κώστας από την Νίκαια.
1: Παιδιά, εγώ είμαι ενάντια σε όλα αυτά. Ο καθένας σας κάνει ό,τι γουστάρει. Ας τρώει ό,τι γουστάρει, ναι. Και σαν να πάνε και τις ευθύνες του.
0: Αν θέλει
1: να τρώει, να μην τρώει και τι να τρώει.
0: Σωστά, σωστά.

ρυθμό με χρονομέτρηση και με αργό τέμπο. Τέννις, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και συνολικά πάνω από 70 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Η ετήσια γιορτή του αθλητισμού που προωθεί την μακροζωία, την ευεξία και τη σωστή διατροφή, το Μεσσηνία Challenge, σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναβαρίνου, στη Μεσσηνία. Ντρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακουβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τενταφυλλίδης και πολλοί άλλοι θα είναι εκεί. Μάθε περισσότερα στο messiniachallenge.com.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: τα έχεις πει για αυτά τα πείματα και εσύ για να αυτούσεις καμιά, όχι, ε.
1: Είσαι τρελός, δε. Λέω άλλες χαζομάρες. Άσε που ποτέ δεν ήμουν τόσο άπλας να τα χαρτονομίσματα να τα έκανα φεγβολά.
0: Όχι, ε, μου το πείμα λέω τώρα, όχι το καταλέξεις κι εσύ.

0: Είναι τυχαίο.
1: Απαλλαγμένος από τα άγχη του τελικού, απαλλαγμένος από το βέβαιο πρωτάθλημα της Arsenal στην αυτήν, θα μας δώσει σήμερα τα καλύτερα προγνωστικά.
2: Είναι τυχαίο. Είναι τυχαίο που μιλάμε για το τραγούδι λέει για χαρτονομίσματα και εμφανίστηκε ο άνθρωπος που θα μοιράσει ταμεία.
3: Σταύρο μου, περαστικά.
2: Να είσαι καλά, γουαλό μου.
3: Περαστικά, λίγο ακόμα ανάλυπες και θα σου ερχόμουν με τις δυο κούπες.
2: Γι' αυτό επίσπεσα την επιστροφή μου.
3: Λοιπόν, ναι, πάμε να τα πούμε. Είναι τέσσερα παιχνιδάκια με τους δύο ημιτελικούς στην κάθε μία διοργάνωση και με βάση τα σκορ των πρώτων αγώνων, να εξαιρέσουμε το Crystal Palace Shakhtar, είναι ορατές τουλάχιστον για μένα τουλάχιστον μία, μην πω και δύο παρατάσεις. Λοιπόν, πάμε τον εγγλέζικο εμφυλίο, Aston Villa Nottingham Forest. Μία Aston Villa που είναι πιο μπαρουτοκαπνισμένη, με την έννοια ότι το 24 έφτασε
1: μέχρι τελικά. Πάντως το πρώτο μάτς δεν το έδειξε αυτό.
3: Εντάξει, οριακά το πήρε Nottingham. Ναι, δεν το έδειξε.
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν το πήρε οριακά, αλλά δεν το έδειξε. Ναι. Εγώ περίμενα ότι θα μπει μέσα και θα.
2: Και γενικά σε πολύ καλή κατάσταση, σε πολύ καλή φόρμα η Nottingham.
3: Βέβαια, βέβαια, είναι στρομερή φόρμα η Nottingham. Μία Nottingham η οποία έχει ένα ήττο 10 αγώνων. Έτσι, όχι μόνο απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη, είναι στο συν 6, αλλά είναι και πρώτο πυλόν ενός ευρωπαϊκού τελικού, έτσι, για πρώτη φορά μετά από τις αρχές της δεκαετίας του 80 με τους back-to-back τελικούς στο πρωταθλητριόν. Ήταν φοβερή και την Δευτέρα στα τρία γκολ που έριξε το απόγευμα στο Stamford Bridge στην Chelsea και σε ένα παιχνίδι που ο Βίκτορ Περέιρα έκανε και ένα rotation. Να πούμε ότι η Nottingham έχει αποκλειστεί μόνο μία φορά στις τελευταίες 13 περιπτώσεις στα knockout, στα κύπελα Ευρώπης, έχοντας κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Ήταν ο περίφημος ημιτελικός του κυπέλου UEFA το 1984 απέναντι στην Anderlecht. Τώρα, για τον Αστον Βίλα έλεγα ότι σήμερα ο Κοντάρης είναι εθρατής, έχει 6 στις 6 νίκες στην Ευρώπη με 14-3 τρέματα και στον Άι Έμερι με τις 4 κατακτήσεις του συγκεκριμένου τροπέου. Μάλιστα στο Βίλα Πάρκ συνολικά οι νίκες της είναι 9 σερί, έχοντας σκοράρει στα 31 από τα 32 τελευταία της παιχνίδια μπροστά στο κοινό της. Βλέπω κάτι του τύπου 1-0, 2-1 και παράταση εδώ. Οι Μπουκ δίνουν φαβόρη την Αστον Βίλα, αλλά για πρόκριση έχουν οριακό φαβόρη την Νότιχαμ. Λοιπόν, άρα η επιλογή μου εδώ είναι άσο με διαφορά ενός γκολ που θα μας οδηγήσει στην παράταση. Το Freiburg Braga, ο άλλος ημιτελικός του Europa, μοιάζει. Η Braga έχει ένα μικρό προβάδισμα λόγω της νίκης της με 2-1 στο πρώτο μάτς με γκολ στα χασομέρια. Μάλιστα η Braga έχασε και πέναλτι στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Και εδώ έχουμε να κάνουμε μια γερμανική ομάδα που ποντάρει κυρίως στην έδρα της, έχοντας το απόλυτο σε 6 μάτς, τα 4 στη League Phase και μετά κόντρα σαν νοκάουτ με Γκέν και Θέλτα. Αλλά μια Μπράγκα που για να φτάσει εδώ έχει πετύχει 2 ανατροπές στα νοκάουτ, μία απέναντι στην Φερεντβάρος και η πιο πρόσφατη στο Καρτούχα απέναντι στην Μπέτις, όταν το 2-0 το έκανε 2-4 και πέρασε θριαμβευτικά. Και εδώ βλέπω έναν άσο. Δεν θα πω ότι μου αρέσει πολύ η απόδοση του 1-80.
2: 1-70 πλέον.
3: Ίσως πήγαινα στο over με 1-95 που μπορεί να έρθει είτε έχουμε ένα ξέσπασμα της Freiburg είτε σκοράροντας η Μπράγκα, που τη θεωρώ και αυτό πολύ πιθανό. Εγώ άσο έχω δώσει στο site για να μην πούνε ότι άλλα δίνεις εδώ και άλλα εκεί, αλλά εντάξει, δεν με πείσει πολύ η απόδοση, έτσι. Τώρα στο conference Νομίζω ότι ο άσος του Στρασβούργου, για να αποδοθεί έτσι και δικαιοσύνη, αν υπάρχει τέτοια στο ποδόσφαιρο, ίσως είναι ο πιο ισχυρός από το σημερινό κουπόνι στην Ευρώπη. Είναι στο 1,99, δεν ξέρω τώρα στα πρώτα.
2: Τόσο 95, και από τα τέσσερα παιχνίδια είναι ο πιο ψηλός άσος, έτσι. Τα άλλα δύο είναι στο 1,70 του Europa και τη Crystal Palace είναι στο 1,60 και αυτό στο 1,95.
3: Ναι, προφανώς, γιατί πιστεύουν ότι η Βαγιακάνο μπορεί να διαχειριστεί το υπέρ της 1-0 από το πρώτο παιχνίδι. Είναι σε πολύ καλή φόρμα. Θυμίζουμε ότι είχε ξενήσει λίγο ο προπονητής της με τις δηλώσεις που είχε κάνει πριν τη ρεβάνς με την ΑΕΚ, ότι ο πρώτος στόχος είναι να σώσουμε την κατηγορία. Να πούμε, από τότε έχει πάρει 7 βαθμούς στα τελευταία 3 μάτς η Λα Λίγκα και πλέον ελπίζει ακόμα και σε ένα πλασάρισμα στην πρώτη δεκάδα στο εγχώριο πρωτάθλημα. Από την άλλη, το Στρασβούργο στη Γαλλία είναι 8ο, έχει χάσει εντολούς με 1-2, παλεύει εκεί για να βγει η Ευρώπη, αλλά πιο βατός δρόμος εδώ που έφτασε είναι να φτάσει τελικό και να κατακτήσει το conference. Επίσης ο Στρασβούργο, μια ομάδα με πολύ δυνατή έδρα, 3 νίκες στα τελευταία 4 μάτς που είναι αίτητο. Έχω επιλέξει τον Άσο με υπόδοση 2, μ' αρέσει σαν ομάδα το Στρασβούργο. Η πρόσφατη εικόνα που έχω από τη Βαγιακάνο είναι στα Φιλαδέλφια, οπότε παίρνω τον Άσο που είναι κοντά στο διπλασιασμό. Σέλχαρτ Πάρκ, Νότιο Λονδίνο, Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ. Δεν περίμενα, ομολογώ, αυτό το 1-3 στην Πολωνία. Οι Άγγλοι που σκόραραν με τον Σαρ, πρώτο σκόρε στη διοργάνωση με 8 γκολ μόλις το πρώτο λεπτό και είχε μπει, ας πούμε, το νερό στα βλάκι. Έχω πάει σε ένα κόμπο του over 2,5 με γκολ στο 2,35, γιατί πιστεύω ότι η Σαχτάρ δεν έχει κάτι να χάσει απόψε και θα παίξει επιθετικά. Άλλωστε, τα 6 από τα 7 τελευταία μάτς των Άγγλων έχουν βγει over 2,5. Αντίστοιχα, τα 8 από το 9 των Ουκρανών σε όλες τις διοργανώσεις. Κόμπο over 2,5 με γκολ στο 2,35, περιμένοντας ανοιχτό μάτς στο Σέρχαρτ Πάρκ.
1: Είναι ακριβά τα εισιτήρια για τον τελικό του, όχι του αγώνα, των ξενοδοχείων και τα αεροπορικά?
3: Έχεις μιλήσει με τον Σωτήρη, έτσι?
1: Με κανένα.
3: Με τον Τάμπακο.
1: Όχι.
3: Γιατί του κλεγόμουν πριν βγω αέρα.
2: Να σου πω κάτι τώρα. Γιατί να πας κάπου να

0: να ξοδέψει και τα λεφτά σου και να αφήσει και συναγορημένο.
1: Δεν γίνεται, πάζρα.
0: Πήγε σε ένα τρίμερο σε ένα ελληνικό νησί να κάνει τι βουτιέ σου, να χαρέσει το ίδιο βασίλεμα.
2: Θα σου μιλήσω ανθρώπινα τώρα. Το 2006 στο Παρίσι, με την παρέα, με τον Χρήστο, με τον Τζόκο κλπ. Που είχα πάει στο τελικό, ο μεγάλο μου γιο ήταν στην κοιλιά τη πρώην μου γυναίκα, τη μάνα του, 5 μηνών. Έτσι, Τζούλια. Τώρα, αν με έξωσε ο Θεό, θα τον έχω δίπλα μου 20 χρονών που μου ρίχνει και ένα κεφάλι. Δεν πάνε να έρθει και 5-0 και 4-0 αυτή η εμπειρία.
0: Κοίταξε, όπα, ναι, ναι. Έτσι όπως το θέτεις, να σου πω κάτι. Εάν το λες ότι να το ζήσω, βέβαια.
2: Αυτό.
0: Να πάω για να το σηκώσω, λέω, και μην έχει
2: τίγες. Αυτό γιατί τον έχω κάνει πιο άρρωστο από μένα. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό, οπότε. Δεν μπορώ. Εγώ θα συνοδεύω σε αυτό το ταξίδι. Κατάλαβα.
0: Εγώ άλλο λέω. Ψήσε και το μικρό, ψήσου και εσύ κυρίως. Ότι πάτε απλά να ζήσετε την εμπειρία. Ήμουν εκεί.
2: Εντάξει. Οκ, okay, ναι.
0: Εάν πάλι θέλετε να ζήσει όμορφες στιγμές,
2: εγώ
0: πηγαίνετε, ξέρω, θα λέγα στην Disneyland, αλλά μεγάλο στο παιδί. Ναι.
2: Και αντίθεση με αυτό που λέγαμε με τον Μπάμπη, με την Bayern το χαχαμένο είναι Γερμανοί. Τώρα κάτι, ένα 10%.
1: Τώρα το έχεις, πονεμένο, δεν το έχεις κάνει.
2: Πυραυλοκίνητη, έτσι.
1: Δεν υπάρχουν.
2: Δεν πειράζει, εντάξει, και Ίντερ πήγε πέρυσι και φάγε
1: πέρυσι. Με την Bayern, επειδή έχει αφέλεια, μπορεί να έχεις καμιά τύχη.
2: Πίσω αλλά μπροστά.
0: Ενώ μπροστά η.
1: Δεν μου απάντησε.
2: Ναι, μπροστά δηλαδή, και πίσω ρέμα. Είναι πανάκριβα.
1: Δηλαδή πάνω από 250 την ημέρα το ξενοδοχείο.
0: Εννοείται εσύ.
2: Πλάκα κάνεις. Δεν έχω βρει κάτι κάτω από 1700-1800 για δύο βράδια.
1: Έλα ρε.
0: Γι' αυτό σου λέω. Ήλιο, θάλασσα και πέτρα να με βίνε στα ελληνικά νησιά και κάνα τρίμερο να γουστάρει.
2: Όχι, έχει ωραία πώς θα λένε, προάστια. Στα 20 και στα 30 λεπτά και θα πάμε εκεί καλά τρένα.
1: Τώρα καταλαβαίνω γιατί μου στείλανε δύο προσκλήσεις να πάω στον τελικό.
2: πήγαινε. Θα πάμε να μείνουμε. Να σου πω κάτι, αυτές τις τιμές που σου είπα είναι για τετράκλινα. Μα θες, θα μοιραζόμαστε και πάμε 4 άτομα.
1: Δεν μπορώ, μάνα μου, δεν μπορώ.
2: Δεν βγαίνω.
1: Δεν βγαίνω, λοιπόν. Οκ, εντάξει.
2: Ας το βγάλουμε, κάνω κουπόνι τρεις εβδομάδες.
1: Να μην κλεγόμαστε, έχουμε πάει σε τελικούς πολλούς, εντάξει.
2: Εντάξει, αλίμον.
1: Δεν μου κάνει και κλικ το ζευγάρι, να σου πω την αλήθεια. Άμα μου κάνει κλικ, θα μπορούσα να πάω. Δεν μου κάνει κλικ.
2: Εμείς κάθε 20 χρόνια πάμε.
1: Ο τελικός που είδα και ευχαριστήθηκα ήταν ο Λίβερπουλ με το.
0: Ο Κλεμμένος.
1: Με το καημένο εδώ.
0: Ναι, με το μούφα απέναντι στο πρώτο λεπτό.
2: Ήταν λίγο. Με το πόδι.
1: Όχι, ρε, ο τελικός του Champions League.
0: Το 18. Πότε ήταν.
2: Πριν τον COVID. Ναι.
1: Είχα πάει με το Βάιο.
0: Σύμπα, με το κλεμμένο, με το ψεύτικο απέναντι στο πρώτο λεπτό.
1: Μαδρίτη. Στο πρώτο match που έγινε στο
0: Μετροπολιτάνο.
2: Ναι. Γιατί το 7 εδώ στο ΆΚΑ που δεν περπάταγες πάνω στις μπύρες για να φτάσεις.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, εδώ δεν είναι, το πας εδώ και λες δεν σε γεμίζει. Ενώ το άλλο εντάξει, πας έξω. Εντάξει, οκ.
2: Έχεις Κωνσταντινούπολη το 5, έχεις πολλά.
1: Είχα πάει για Κωνσταντινούπολη.
0: Το θέμα είναι, Γιάννη μου, κάποιοι πηγαίνουν και τα σηκώνουν. Κάποιοι απλά παρίστανται.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω πάει στα 4 της Λιβέρμου.
2: Εντάξει. Μια χαρά πες. Σταύρο μου, την Κυριακή West Ham Arsenal με ποιον θα είσαι, αγόρι μου?
0: Φυσικά με την Arsenal. Γιατί εγώ δεν είμαι μικροπρεπής. Το έχω δηλώσει.
1: Έχει προμηθευτεί κασκόλια.
0: Από τη Δευτέρα το έχω πει.
2: Βρε ξοδεύτηκες, βρε χαλιά.
0: Να σου πω κάτι. Από τη Δευτέρα το έχω πει. Χαλάστηκα λίγο. Διότι τώρα που στραβοπάτσε η City, σας έχω κάνει να μην είστε με το μαχαίρι στα δόντια. Πει έχουμε ένα τράτο.
1: Κύριε, σας βαρέθηκα και αύριο μέρα είναι.
0: Αυτό λέω. Γεια σου, Παμπή. Αυτό λέω, Γιάννη μου.
2: Γεια σου, Παμπή.
0: Βάρδα να μην πούνε εντάξει τώρα, δεν πειράζει. Έχουμε μαξιλάρα.
2: Με την ψυχολογία που έχει θα είναι 0-2 ημίχρονο. Δεν υπάρχει μαξιλαράκια. Και είναι και βλέπεις τώρα η City. Τώρα άσε γιατί ακούγει ο Καραλής. Μιλάμε κατσαρίδες. Δεν ψοφάνε με τίποτα. Μιλάμε από 3-1-3-3 στο 97.
0: Έρχεται 5 λεπτάκια ακόμα να έχει.
2: Ένα. Εντάξει, είναι DNA αυτό τώρα.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και αύριο. Έλα, φιλιά. Yeah. ωραιότερο πλάσμα του κόσμου παίζει ο νέαρχος και μπουκάρει μέσα στο Τρεις Ταμπάκους. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Για να ήταν συνεννοημένο. Τι έχουμε στο δίρυμα, καλησπέρα.
3: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα.
0: Είδε, άκουσε τραγούδι και λέει για μένα, είναι μπήκα εσύ.
3: Σε κάτι έβαλε ο νέαρχος. Αναφέρετε στις παρουσίες της εκπομπής, δεν θέλε.
0: Άσε ρε.
3: Στον Πάπη και τον Σταύρο.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
3: Και ο νέαρχος μαζί.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Είμαι καλά, εσύ
3: πες. Τελική ευθεία έφυγες, ε. Τελειώνει μετά σαν αντίστροφο, ε.
0: Μην έχω χρόνο, έχω χρόνο.
3: Υπάρχει, υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Και είναι λογικό γιατί πλησιάζει και η μεταγραφική περίοδο σιγά σιγά, ολοκληρώνονται τα πρωταθλήματα. Για ένα παιδί που είναι δικό μας, ο Καρέτσας, 18 χρονών. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές τελευταία δημοσιεύματα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες στην Ευρώπη. Και πολύ καλές ομάδες, υψηλού επίπεδου δηλαδή, που παίζουν Champions League, που παίζουν στην Ευρώπη. Από πρωταθλήματα όπως η Αγγλία, έχει ακουστεί για την Τζέλσι, έχει ακουστεί για την Ισπανία, έχει ακουστεί για την Γερμανία.
0: Πόσες πάρα πολλές ομάδες.
3: Αρκετές ομάδες. Βεβαίως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, Σταύρο, κυρίες και κύριοι, ξέρεις, πάντα περιμένεις να δει τι ισχύει από όλα αυτά. Και αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν μπορεί να πεις με βέβαιο ότι υπάρχει όντως κάποια ομάδα που έχει προβάδισμα ή μια-δύο ομάδες που έχουν συζητήσει με την Γκένκ. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο με την Γκένκ, δεν μπορεί να μιλήσει, δεν είναι ελεύθερο.
0: Ή μόνο αν πάρει την άδεια.
3: Αν δηλαδή για παράδειγμα προκύψει κάποια ομάδα που συζητήσει με την Γκένκ και μετά να μιλήσει και με τον παίκτη. Υπάρχει, ας πούμε, ένα δημοσίευμα στο Βέλγιο από το μεσημέρι, πως ο Καρέτσας έχει μιλήσει με τους ανθρώπους στην Ντόρτμουντ τις τελευταίες ημέρες. Θυμίζω ότι η Ντόρτμουντ είναι μία από τις ομάδες που πάντα πρωταγωνιστούν στην Bundesliga.
0: Και νομίζω θα είναι ιδανική επιλογή.
3: Ναι. Θεωρητικά σε αυτό που λες μπορούμε να το συζητήσουμε, έχει βάση. Τώρα είναι μία επιλογή, ένα σκαλοπάτι για ακόμα πιο ψηλά μετά.
0: Είναι μία ομάδα που πρωταγωνιστεί, μία ομάδα που σε αφήνει να παίξει σε ελεύθερο επιθετικό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Που μία ομάδα που αποτελεί σκαλοπάτι για τις top class ομάδες, γιατί διαφορετικά είναι πολύ μεγάλο το άρμα και δεν ξέρεις να τα πιάσεις. Δηλαδή είναι ό,τι πρέπει, νομίζω, για το επόμενο βήμα.
3: Σε αυτό το θεωρητικό κομμάτι.
0: Και στα δικά μου μάτια τώρα, έτσι.
3: Θεωρητικά μιλάμε πάντα. Mm-hmm. Και αυτό που το παρουσιάζεις έχει βάση. Πράγματι, υπάρχει αυτό το δημοσίευμα, δεν ξέρουμε αν είναι πραγματικό και πόσο πραγματικό είναι. Αν δηλαδή έχουν μιλήσει οι δύο πλευρές, γιατί το παίκτης έχει συμβόλαιο με την Γκένκ. Η Γκένκ, η οποία, αυτό είναι σχεδόν βέβαιο, Σταύρο, για να τον παραχωρήσει, ζητάει περισσότερα από 30 εκατομμύρια.
0: Και λίγα ζητάει. Ναι. Αν με ρωτάς.
3: Εντάξει. Είναι ένα παιδί που είναι 18 χρονών. Βεβαίως τον βοήθησε πάρα πολύ η εξέλιξή του στο Βέλγιο και έχει προοδεύσει πάρα πολύ και είναι βασικός τέλεχος στην Γκένκ. Έχει πάρα από 18-19 assist στο φετινό πρωτάθλημα. Μπορεί να μην σκοράρει πάρα πολύ, δεν έχει δηλαδή 10 γκολ. Αλλά είναι ένα παιδί που μοιράζει assist. Συνεπώς και πολύ καλή προσαρμογή έχει και βασικός είναι. Και βεβαίως τον τελευταίο ένα χρόνο για κάτι είναι και στην Εθνική Ανδρών της Ελλάδας. Πλέον δηλαδή είναι και διεθνής και σίγουρα παίζει και αυτό ένα ρόλο για να κάνεις μεταγραφή. Θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε το ζήτημα. Αλλά βεβαίως όπως είπες, η Ντόρτμουντ είναι ένα βήμα. Για να πας σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Ακριβώς.
3: Γιατί ξέρεις, είναι τώρα σε μια ομάδα που η Γκένκ είναι μια πολύ καλή ομάδα, οργανωμένη ομάδα.
0: Ναι, είναι ρίξη. Άλλο πρωτάθλημα. Όμως θα κοντραστείς με άλλους αντιπάλους, θα είσαι στο κορυφαίο επίπεδο, θα σε δουν όλοι να ανταγωνίζεσαι με τους μεγαλύτερους.
3: Και να λάβουμε υπόψη μας, το Βέλγιο Σταύρο είναι ένα από τα πρωταθλήματα της Ευρώπης.
0: Πέφτουν
3: πάρα πολύ και μάνατζερς και τεχνικοί
0: διευθυντές.
3: Και παρακολουθούν ποσοστές. Και είναι βέβαιο ότι το όνομα του Καρέτσα είναι στα πρώτα
0: μπλοκάκια όλων. Να είσαι καλά, Σωτήρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο, ευχαριστώ και τον νέαρχο Κυριαζόπουλο. Τον Σωτήρη τον ευχαριστώ και για την δημοσιογραφική υποστήριξη που είχε όλο αυτό το δύο. Από τον Πάπο και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ μετά στον Νικολογιάννη Κώστα και τον Ζόγλου και Γιώργο Τσανάκα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Η αγωνία του φετινού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου κορυφώνεται και ο Big Winsport FM σας μεταφέρει όλη τη δράση από τα ντέρμπι που θα κρίνουν τον τίτλο και τις μάχες για την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία. Την Κυριακή στις 7.30 δεσπόζουν οι μονομαχίες των διεκδικητών του τροπέου με την πρωτοπόρο ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε δύο κομβικά μάτς για τη συνέχεια των play-off. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από τις 5 με τις αναμετρήσεις Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Το Σάββατο στις 5 τα βλέμματα στρέφονται στη Λάρισα για την κόντρα της τοπικής ομάδας με τον Αστέρα Άκτορ με φόντο την αποφυγή του υποβιβασμού, ενώ το πρόγραμμα ανοίγει στις 4 με το Πανσεραϊκό Σκηφισιά και ολοκληρώνεται στις 7.30 με το Ατρόμητος Πανετολικός. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Την Κυριακή στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ όπως κάθε πρωί μαζί με τα κοκόρια. Καλημέρα κόσμε, καλημέρα σε όλους. Είναι το πρωινό της Παρασκευής, 8 Μαΐου του 2026. Και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα, στο Big Wings Sport FM και στους 94,6. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλοι εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες και καθορίζετε σε μεγάλο βαθμό και τη θεματολογία αυτής εδώ της εκπομπής. Πάμε να πούμε όμως τα δικά μας, τα διαδικαστικά μας. Να πούμε ότι καλύτερα 2-10-95-79, 2-83-4-5 για να τα πούμε στον αέρα με αστική χρέωση η κλίση αυτή. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ενετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει στη φόρμα του Live24, ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γραφώντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Λοιπόν, Παρασκευούλα σήμερα, πολλά και διάφορα, με μπάσκετ, με ποδόσφαιρα, αλλά να πούμε δύο λόγια λίγο για τα χθεσινά, να πούμε ότι η ΑΕΚ, νομίζω πιο εύκολα από το αναμενόμενο, απέκλεισε χθες την Πανταλώνα και προκρίθηκε στο τελικό του BCL, όπου θα έχει το Σάββατο την ευκαιρία να διεκδικήσει το δεύτερο της τρόπαιο στη διοργάνωση. Μια ΑΕΚ η οποία έπαιξε σκυλίσια άμυνα απέναντι στην Μάλαγα, την κράτησε στην πρώτη περίοδο στους 9 πόντους παρακαλώ, και χωρίς να χρειαστεί φυσικά να κάνει φοβερά και τρομερά πράγματα στην επίθεση, καθώς συνολικά κράτησε τη Μάλαγα μόλις 65 πόντους. Επιβλήθηκε 78-65 και θα πάει το Σάββατο να διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στην Λιέτου Βοστρητάς, η οποία έκανε την έκπληξη στο άλλο ζευγάρι και θα ρεθεί αντιμέτωπη της Ρήτας Βίλνιους. Με συγχωρείτε, η Ρήτας Βίλνιους, ναι. Θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Ο Μπάρτλεϊ, ο Νάναλι, ο Λεκαβίτσιους, ο Γκρέι και ο Μπράουν ήταν οι κορυφαίοι της ΑΕΚ σε μια βραδιά βέβαια που γενικά πήγαν καλά τα πράγματα για την Ένωση, με πολλούς παίχτες και με τον Σάκοτα να έχει την ομάδα προετοιμασμένη όπως ακριβώς θα έπρεπε. Από εκεί και έπειτα είχαμε χθες και τη συμπλήρωση του παζλ των Europa League και Conference με τα ζευγάρια των τελικών. Λοιπόν, η Aston Villa επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή, διέλυσε την Nottingham Forest με 4-0, πολύ άνετα. Η Villa πάει στον τελικό και θα βρει απέναντι στη Freiburg, η οποία ανέτρεψε την ήττα της στην Πορτογαλία από την Μπράγκα, κέρδισε 3-1 και έτσι λοιπόν ο τελικός του Europa θα είναι αυτός ανάμεσα στην Aston Villa και την Freiburg, τη γερμανική. Στο Conference League τώρα, η Ράγιο Βαγεκάνο πέρασε τον τελικό με δεύτερη νίκη και πάλι το Στρασβούργο, με ένα γκολ διαφορά και εκεί, 1-0 είχε νικήσει η Ράγιο στην Ισπανία, 0-1 νίκησε το Στρασβούργο, για το οποίο ακούγαμε ότι είχε πολλές φιλοδοξίες, δεν κατάφερε να επιβληθεί. Βαγεκάνο με δύο νίκες πέρασε στο τελικό και θα παίξει απέναντι στο φαβόρι της διοργάνωσης, την Crystal Palace, η οποία νίκησε δεύτερη φορά τη Σαχτάρ. Έτσι λοιπόν, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο στο Conference και Aston Villa Freiburg στο Europa είναι οι δύο τελικοί για τις δύο διοργανώσεις αυτές. Θυμίζω, στο μεγάλο τελικό στην Κούπα με τα μεγάλα αυτιά, εκεί έχουμε το τελικό ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Άρα οι Άγγλοι είναι και στους τρεις τελικούς και μάλιστα στο Europa και στο Conference θα έλεγα ότι έχουν και τον τίτλο του φαβορή, τόσο η Crystal Palace στο Conference όσο και η Aston Villa στο Europa. Τώρα στο Champions League η Παρή με την Arsenal, μοιάζει η Παρή να είναι σαν και περσινή κάτοχος το έστω και οριακά φαβορή. Λοιπόν, σήμερα έχουμε EuroLeague, έχουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, το τέταρτο της σειράς. Ο Παναθηναϊκός θέλει απόψε να εμφανίσει το καλό του πρόσωπο, να πάρει την νίκη και να κλείσει θέση για το Final Four της Αθήνας. Το μάτς είναι 9 και 4. Για το Final Four της Αθήνας έκλεισε χθες θέση η Real Madrid, η οποία νίκησε αυτή τη φορά στο τέταρτο μάτς την Χάπουελ, 87-78, στην Βουλγαρία που παίζει Χάπουελ το τελευταίο διάστημα. Έκανε το 3-1 στη σειρά και έτσι μετά τον Ολυμπιακό και η Real είναι στο Final Four της Αθήνας και περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός Βαλένθια. Ενώ ο Ολυμπιακός περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ζαλγκίρις Φενέρ Και αυτό μπορεί να τελειώσει απόψε. Αν η Φενέρ κάνει απόψε διπλό και κάνει το 3-1, αν η Ζαλγκύρης σοφάρισε 2-2, θα πάνε σε πέμπτο μάτς στην Τουρκία. Κατά τα άλλα, έχει και παιχνίδια για τα ξένα πρωταθλήματα σήμερα Παρασκευή και κάποια άλλα έτσι πραγματάκια. Πάμε να στείλουμε εμείς τις πρώτες καλημέρες σε όλο τον κόσμο, σε όλο το ακροατήριο που είναι συντονισμένο και μπαίνουμε σιγά σιγά στη ροή της εκπομπής. Λοιπόν, τελικό πάει Ράγιο Βαγεκάνο, λέει 0-1 με Στρασβούργο, αντί 0-4 διάλυση, αναμένοντας αναλυτές που έλεγαν χωριό τη Ράγιο, λέει μετά το 3-1 στη Φιλαδέλφια. Καλημέρα, συγχαρητήρια στα παιδιά που σου άκουγα. Καλύτερη φετινή εμφάνιση, ΑΕΚ, ιδίως μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο στους 50 πόντους του Μάλαγα, τέλεια άμυνα. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Μόρφη Πάφο, Δημήτρης 7. Μια νύχτα μαζεύτηκε μια παρέα, λέει, και έπαιζαν χαρτιά με έπαθλο φιάλες αίματος. Έπαιζαν βαμπυρίμπα. Επόψη ασφάλτου στα καλύτερά του. Καλημέρα, Ευάγγελε, καλή εκπομπή. Ευάγγελος 7, Φάρσαλα. Μάλιστα. Καλημέρα, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα, Διονύση Καλαμάτα, ΑΕΚ. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, Βίκτορας Πέραμα 7. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλώς ακούμε, υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στο Σότο. Καλημέρα, φίλε Σότο. Και συνεχίζουμε με μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής. Ο Ποτζόρταν λέει καλημέρα, ομορφόπεδα των Ερτζιανών. Καλό που σηκούσε όλους με υγεία, με πόλη και αγάπη και τρέλα Τζορτανάκο σας. Καλημέρα σε όλους, μεγάλη η νύχτα σήμερα πρέπει να είναι. Πάναθα από τον δρόμο στην Ιωαντώνης. Καλημέρα σας, Δημήτρης από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Σας εύχομαι υγεία, καλή εκπομπή, καλό σουκού. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα στην παρέα από το Λήψη της Γερμανίας. Καλά τα πήγε μπασκετικά εχθές, αλλά εγώ επιμένω στο Πας για Νενάρα, ο Λε, και στο Ραστεχνικό, λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά στην Νέο Βυρώνας. Καλημέρα, Βαγγέλη, πιστεύω ότι πρέπει επιτέλους ο τελικός Ευρωλίγκας να είναι σειρά αγώνων όπως το NBA για να ταμείβεται ο καλύτερος και όχι ο πιο τυχερός, λέει ο Δημήτρης. Την έχουμε κάνει την κουβέντα αυτή, φίλε, τώρα νομίζω ότι την κάνουμε και λύσα κάθε μέρα τώρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλώς όρο, κύριε Ακολέο, Δημητρός από τα Αίγετο. Καλημέρα, καλή επιτυχία στην Πανάθα σήμερα. Κάτι ξέρει για γυάλι ο Γιάννης, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Έμερι λέει ο βασιλιάς του Europa League. Όλοι οι τίτλοι θα πάνε στην Αγγλία φέτος και το παγκόσμιο κύπλο θα το πάρει η Αγγλία. Καλώς σου να έχουμε παγωτατζής. Καλά, τώρα κοίταξε. Για τους συλλόγους τα συζητάμε, αλλά. Αλλά το παγκόσμιο κύπελλο να το πάρει η Αγγλία, ξέρεις και εσύ ότι είναι κάτι το οποίο. Εδώ δεν το ξεστομίζεις εύκολα. Το έχεις ζήσει ποτέ εσύ αυτό τώρα? Το έχεις ζήσει ποτέ? Όχι, δεν το έχεις ζήσει. Πρέπει να γυρίσουμε πολλές δεκαετίες πίσω. Θα πεις κάποια στιγμή θα σπάσει. Αλλά δεν ξέρω τώρα αυτή η Αγγλία τώρα δηλαδή σου δείχνει ότι θα σπάσει. Για τους συλλόγους όλα ανοιχτά είναι όπως το λες. Καλημέρα από Ραχούλα Λάρισας με διαστημική ακάρα. Πάμε τελικό να το σηκώσουμε, στέλνει ο Σάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Καλώς ο Ρικύρωκος, όλους στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Καλημέρα, σπέδες. Μία και σήμερα για τη μεγαλύτερη μπάντα του πλανήτη. Αύριο στο ΑΚΑ έχει το κάνει ακόμα καλύτερο ότι θα δω τους Μετάλλικα με τα παιδιά μου και θα μοιραστώ με αυτά ένα μεγάλο μέρος της εφηβείας μου και όχι μόνο, λέει ο Κώστας. Φίλοι Παναθηναϊκοί, μην τσακώνεστε για τον Μπένιτεθ. Ο Μπένιτεθ ποτέ δεν ήταν κάτι σπουδαίο σαν προπονητής. Σας το λέω, παδός της Λίβερπουλ, που ναι, του έχουμε κάποια δυναμία για διάφορους λόγους, αλλά ο άνθρωπος κατάφερε και έχασε εκείνο το πρωτάθλημα που ήταν 10 βαθμούς μπροστά, κάνοντας εγκληματικά rotation κατά τη διάρκεια του τελευταίου μέρους του πρωταθλήματος. Λέω, φίλος μας ο Κώστας. Καλημέρα από Κασάνδρα. Άντε να τελειώνουμε τη σειρά στο ΑΚΑ σήμερα. Μπράβο και στην ΑΕΚ, ο Άρης. Καλημέρα, Βάγκο μου. Καλή εκπομπή με υγεία. Στέλνει και ο Βασιλάρας από Πετρούπολη. Βάγκο, καλημέρα, λέει. Δε στο κάρφωμα του Μπράουν που έβαλε φίμπα, τρέλα. Καλημέρα, Βάγκο. Προχθές σου είχα πει ότι θα χάναμε συζητήσει. Σήμερα σου λέω ότι θα κερδίσουμε συζητή για να είσαι σίγουρος, λέει. Γι' αυτό, άσε που πιστεύω ότι μας έκανε καλό ήττα. Καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Φαντάζεσαι τρεις ελληνικές ομάδες, τρεις τελικούς στον μπάσκετ να το χάσουν όλοι? Τι θετική ενέργεια είναι αυτή που έχεις? Τι θετική άβρα είναι αυτή? Γιατί να γίνει αυτό? Και ξανά θα γίνεις Βασίλισσα, λέει. Ξανά καλημέρα στην πρωινή παρέα η Βίκη από το Εγάλο, που προφανώς δεν γράφει τη ομάδα, αλλά καταλαβαίνετε όλοι σας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Έχουμε, πάμε. Ξεκινάμε με τον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Γεια σου, Πάνο, καλημέρα.
1: Κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Είμαι καλύτερα λίγο. Προσπαθώ, Ιαρή.
0: Η ζωή προχωράει, φίλε. Η ζωή προχωράει. Είναι, ναι, ξέρω, ναι, ότι είναι σκληρό να ακούγεται, όμως είναι μια πολύ πραγματικότητα.
1: Ξέρω, ρε φίλε, ναι, το ξέρω. Τι θέλω να πω, για το Παναθηναϊκό δεν θέλω να πω.
0: Παρακαλώ.
1: Σήμερα πρέπει να παίξουμε άμυνα, φίλε. Αν παίξουμε άμυνα και πάρουμε τα rebound και βάζουμε τα καλάθια που πρέπει, δεν τη φοβάμαι την ομάδα.
0: Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν έγιναν σωστά.
1: Είναι πολύ καλή περιφερειακή άμυνα. Αυτή είναι πιο πολύ στην περιφέρεια. Άμα έχει δει, δεν παίζουν από κάτω το καλάθι τόσο.
0: Παναγιώτη, θέλει πρώτα απ' όλα κάποια πράγματα που ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία τα έκανε και προχτές δεν τα έκανε. Προχτές μπήκε σοφ το Παναθηναϊκός. Μπήκε σοφ. Δεν πρέπει με τίποτα να επιτρέψει στην αρχή του αγώνα να του δώσει προβάδισμα. Ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικό στα αμυντικά rebound. Συγκέντρωση 40 λεπτά. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία προχθές ο Παναθηναϊκός δεν τα έβγαλε γιατί ένιωσε ότι πέρασε. Εγώ αυτό έβλεπα.
1: Αυτό, ναι, επαναπαυθήκαμε.
0: Ναι.
1: Επίσης πρέπει. Τώρα είναι και το παιδί αυτό που είχαν το ένα παίχτη. Αυτοί είναι τραυματίες, ο γύρισε ο Αστράγαλος. Οπότε έχουν μείον ένα παίχτη καλό μπομπέρ γιατί γι' αυτό έβαζε τρίποτα συνέχεια. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ένας καλός παίχτης. Θυμάσαι.
0: Δεν άκουσα τι πες.
1: Που τραυματίστηκε ένας παίκτης ο Σαθωνών.
0: Ναι, έχει διάστρεμα, αυτός δεν θα παίξει εκτός.
1: Ναι, αυτός είναι καλός παίχτης.
0: Εντάξει, ναι, okay.
1: Είναι επικίνδυνος.
0: Εντάξει, εδώ στον Παναθηναϊκό λίπος Λούκας, τρεφίλε, πλάκα μου κάνεις τώρα. Προχτές δηλαδή το μάτσο αυτό άνοιχε στους Λούκα να μπει ένα δεκάλεπτο στο Ερεμής να οργανώσει την ομάδα. Πλάκα κάνεις. Άλλο παιχνίδι θα ήταν.
1: Ναι. Τώρα ο Σλούκας θα.
0: Ο Σλούκας μόνο Final Four και οριακά.
1: Οριακά,
0: και οριακά.
1: Αν περάσουμε, ο Ταβάρης θα παίξει.
0: Και αυτός είναι ερωτηματικό.
1: Ερωτηματικό, ε.
0: Και αυτός είναι ερωτηματικό.
1: Και άλλος ένας τραυματίστηκε από αυτούς.
0: Ναι, ο.
1: Ένας ψηλός.
0: Κακεμπέλε, πώς τον έδωσε. Μπράβο,
1: τώρα μου διαφεύγει. Μπράβο και στην ΑΕΚ. Μπράβο. Να πάει τελικό, που πήγε τελικό, να πάει να το πάρει. Να τους κάνει και αυτούς υπερήφανους. Γιατί έχουν και πολύ καλό προπονητή και καλό άνθρωπο. Πάνω απ' όλα.
0: Το Σάκοντα λες.
1: Ναι, κύριος.
0: Ναι,
1: δεν έχει
0: δώσει
1: ποτέ αφορμή, φίλε μου.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Αυτά ήθελα να πω. Καλό που σε κού να έχουμε. Και θα τα πούμε.
0: Έγινε πάνω, τα λέμε, γεια.
1: Yeah.
0: Πάμε παρακάτω, εμείς παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Βασίλης από Μενίδη, τι κάνουμε, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Βασίλη. Καλά είμαστε εσύ.
2: Καταρχάς, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για χθες. Μακάρι να μπορέσει να το πάρει. Όσο καλό θα ήταν να το έπαιρνε και ο ΠΑΟΚ προχθές στο μπάσκετ.
0: Mm-hmm.
2: Πάμε λίγο στα στις μπάλας. Εντάξει, το μπάσκετ δεν θέλω να το σχολιάσω τόσο. Θα δούμε τι θα κάνουμε σήμερα.
0: Yeah.
2: Έχω βαρεθεί κάθε χρόνο, ειλικρινά, κάθε πριν τόσο Σεπτέμβρη, μεταγραφική περίοδο, να πάρουμε 7 παίκτες, 8, 9, 10. Δεν πρόκειται να σου πούν και 10. Ωραία. Κάθε χρόνο το ίδιο. Τώρα φέτος λέει πάλι θα αλλάξει προπονητή, θα τον διώξει τον Μπενίτεθ, σωστά.
0: Mm-hmm.
2: Ποιος θα έρθει. Και βλέπω ότι γίνονται και με τα, βγαίνουν ονόματα έξω παικτών και καλά καλά δεν ξέρεις ποιος θα είναι ο προπονητής σου.
0: Παικτών για μεταγραφές λες ή παικτών για αποχωρήσεις.
2: Όχι για μεταγραφές, για μεταγραφές. Τι κοιτάμε τον, ναι. Πώς κοιτάς έναν άνθρωπο άμα δεν ξέρεις ποιον προπονητή θα έχεις. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Στον κάθε Παναθηναϊκό.
0: Μπορεί εμείς να μην ξέρουμε ποιος ήταν ο προπονητής. Εμείς να μην το ξέρουμε.
2: Αν έχει γίνει έτσι.
0: Εγώ έτσι πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι είναι ήδη μιλημένο. Τώρα σε ό,τι αφορά τον Μπενίτεθ, ρε φίλε, να σου πω κάτι έτσι ειλικρινά. Είδες προχθές τον ντέρμπι με την ΑΕΚ, έτσι. Το είδες.
2: Ναι.
0: Πώς είδες την ομάδα με τετράδα στην άμυνα.
2: Μια χαρά.
0: Το ξέρεις ότι πάλι, στη Φιλαδέλφια θα την ανακατέψει και θα πάει να παίξει με τρεις πάλι.
2: Ναι, το ξέρω. Ναι, είναι το κόλλημά
0: του. Έχει λογική αυτό το πράγμα. Έχει, δηλαδή, ειλικρινά, γιατί, σεβόμαστε τη δουλειά του καθενός, αλλά εδώ μιλάμε για ποδόσφαιρο. Έχει λογική, δηλαδή, να έχεις κάνει αυτή την εμφάνιση με παίχτη λιγότερο με τετράδα και να μην το εξετάζεις καν, να μην το δοκιμάζεις καν όλη την εβδομάδα στην προπόνηση και να μένεις στο κολλημένο το κεφάλι σου και να λες, όχι, θα πάω να παίξω με τριάδα πάλι.
2: Μα γενικά ο Παναθηναϊκός φέτος όποτε
0: ανοίξει. Και, και να ξέρεις και κάτι, και σε αφήνω να μιλήσεις. Προχτές που τα δύο χαφ πήγαν πάρα πολύ καλά στο κέντρο, πάρα πολύ καλά, ο Κοντούρης και ο Τσέριν. Πάρα πολύ καλά. Εγώ σου κόβω στοίχημα ότι θες ότι δεν θα ξεκινήσει αυτούς τους δύο στη Φιλαδέλφια. Όχι μόνο θα γυρίσει πάλι στην τριάδα στην άμυνα, θα κάνει και αλλαγή και στο κέντρο πάλι. Δηλαδή θα χαλάσει μια δοκιμασμένη συνταγή, θα πάει και θα την ανακατέψει.
2: Έχουμε μιλήσει και παλιότερα.
0: Ναι.
2: Καταρχάς, ο

0: θέλουμε από ανθρώπους που είναι μέσα στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή δεν είμαστε τρελοί. Κανένας δεν είναι τρελός, ούτε είναι προπονητοφάγος. Όταν ήταν ο Γιωβάνοβιτς, εγώ ήθελα να μείνει και 3 και 4 και 5 χρόνια. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι να βλέπεις λογικά πράγματα, να μην βλέπεις παράλογα. Εγώ βλέπω παράλογα πράγματα πολλά μαζεμένα.
1: Το θέμα είναι ότι με τον Γιωβάνοβιτς είχε πάει 50 βήματα μπροστά και από τον Γιωβάνοβιτς και μετά έχει πάει 100 βήματα πίσω.
0: Ναι. 100 βήματα γιατί πίσω δεν έχει βρει τον άνθρωπο, γιατί δεν έχει βρει τον άνθρωπο που να δώσει συνέχεια σε εκείνο το project. Γι' αυτό.
1: Τέλος πάντων, αφήσω να μιλήσει κανένας άλλος. Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
0: Έγινε φίλε, να είσαι καλά.
1: Γεια.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Αγγέλη, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Νίκος, The Volkswagen Vita του Μάρου.
0: Ωπ, καλά σου, Νικόλα μου.
2: Τι κάνουμε.
0: Καλά, λέει, παιδί μου.
2: Μπράβο, ρε, μπράβο. Καλημέρα και στο Πάνο που είναι εκεί απέναντί σου.
0: Επίσης.
2: Όλος ο κόσμος να είναι καλά.
0: Πάνω απ' όλα, φίλε.
2: Λοιπόν, συλληπιτήρια και στον άλλο Πάνο που είχε με τηλέφωνο μου. Όταν χάρη σε έναν άνθρωπο κοντινό σου, είτε συγγενή σου, είτε
0: αγγελία
2: σου, είναι δύσκολο,
0: είναι
2: προχωράς φυσικά, γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
0: Είσαι υποχρεωμένος να προχωρήσεις, Νίκο.
2: Έτσι. Λοιπόν, για το μπάσκετ ήθελα να πω.
0: Ναι.
2: Ξαποδεικνύει ο Παναθηναϊκός ότι η φετινή χρονιά δεν είναι τυχαία. Αυτό που δεν βγάζει σε κάθε μάτι την ένταση και την ενέργεια που χρειάζεται, είναι όλο αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί από ποιότητα δεν μπορούμε να το συζητήσουμε, αν έχει ή δεν έχει. Έχουν μάθει στην πίεση, αλλά βλέπω ότι όταν λίγο χαλαρώνουν αμέσως δεν βγάζουν ενέργεια, δεν βγάζουν ένταση. Χτες πιστεύω αυτό ήταν το πρόβλημα. Και φυσικά φτάχει, φαίνεται και μετά ότι δεν παίζει άμυνα, ότι όταν δεν έχεις ενέργεια δεν βγαίνει τίποτα. Και δεν είναι.
0: Βέβαια, από εκεί ξεκινάει, έφυλε. Το ξέρεις, μπάσκετ παρακολουθούν μια ζωή, από εκεί ξεκινάει. Από την άμυνα παίρνεις την ενέργεια, παίρνεις τη συγκέντρωση και μετά σου βγαίνουν και στην επίθεση τα πράγματα.
2: Έτσι. Και όλο αυτό το φετινό που βγήκε έβδομος πιστεύω ότι είναι αυτό το πρόβλημα. Τώρα γιατί δεν μπορούν να το βρούνε. Αν κάνουν δύο παιχνίδια τέτοια μέσα στην Ισπανία και να ξεκινάνε εδώ και να τρώνε 15-20 πόντους, ας πούμε, στο πρώτο πεντάλεπτο.
0: Νικόλα μου, να σου πω κάτι. Αν ο Παναθηναϊκός πάρει το απόψινό ματς, η σειρά με 3-1 με μειονέκτημα έδρας με τη Βαλένθια θα είναι τέλεια. Το θέμα είναι να κάνει απόψε τη δουλειά του. Αν κάνει απόψε τη δουλειά του, θα είναι όλα μια χαρά. Δηλαδή για τη χρονιά που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, το γεγονός ότι θα έχει μπει στο Final Four με 3-1 και όλα χωρίς να πάει σε πέμπτο μάτς και με μειονέκτημα και με αυτή την ομάδα, θα είναι όλα καλά. Αν χαλάσει απόψε, εκεί δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί.
2: Έτσι.
0: Αλλά απόψε δηλαδή μια νίκη μπορεί να του φέρει τα πράγματα τηρουμένων των αναλογιών μια χαρά. Με τα προβλήματα που έχει περάσει αγωνιστικά, τους τραυματισμούς, τις εντάσεις που είχε μέσα στην ομάδα, μέσα στη σεζόν, τα θέματα με τον Αδαμάν, όλα όσα γίνανε. Θα είναι πολύ καλή εξέλιξη.
2: Θα ξεχαστούν
0: κιόλας, ναι, θα ξεχαστούν κιόλας, ναι.
2: Έτσι. Και ένα δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι για το Σταύρο του Τζόχου. Έχω μια μικρή καλή ιστορία.
0: Ναι, για πες.
2: Εγώ το κατά λάθος, το φαντάζομαι ότι θα σε πάω 30 χρόνια πίσω περίπου. Το 89, σε 90, εκεί στο Ήλιον, πρώην Νέα Λιώσια,
0: ναι,
2: φτιάχτηκε μια ομάδα ανεξάρτητη.
0: Ναι.
2: Ήταν ένας τύπος εκεί άρρωστος με το ποδόσφαιρο και έφτιαξε μια ανεξάρτητη ομαδούλα χαμηλά στην Πετρυπόλεως, εκεί στην Πεταλούδα. Έβαζε και τα λεφτά για τον άνθρωπο να φτιάξει, να στρώσει το τέτοιο, να βάλει δοκάρια, να κάνει, ξέρεις, όλο αυτό που υπήρχαν και οι ομαδικοί άνθρωποι. Εγώ ήμουν εκεί τότε 13,5 χρονών, 14, εμένα από εκεί με πήραν μετά και έπαιξε σε κατηγορίες και τέτοια, από εκεί από την Πεταλούδα. Κατά λάθος, έπιασε το μάτι του ο Τσόχος και είδε αυτή την ομάδα. Δεν είχε κανένα όφελος, δεν ήξερε κανένα, δεν είχε τίποτα να κερδίσει. Ναι. Όλες είχε ανοίξει και ο αντένα και τέτοια και πήγε και πήρε χορηγία και μας έκανε εμφανίσεις. Σε μια ανεξάρτητη ομάδα.
0: Απλά επειδή γούσταρε αυτό που είδε.
2: Επειδή γούσταρε αυτό που είδε, ναι. Δηλαδή τότε αυτός ο άνθρωπος τι είχε κάνει, πήγε κάποια πιτσιρίκια με λίγο μεγαλύτερους. Έκανε εδώ, κάναμε κάθε μέρα την προπονησούλα μας, μπήκαμε και σε τουρνουά, πήραμε και πράγματα στο Γιάννου, ήταν ένα παλιά, δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ αυτό το τουρνουά. Στην Αθήνα γίναγαμε όλα τα γήπεδα της Αττικής γίναγαμε. Και πήρε, έκανε εμφανίσεις, έβαλε μπροστά και τον Αρτένα, στα διαφήμιση. Και τότε δεν μπορούσα να το καταλάβω δηλαδή όλα αυτό το πράγμα, εντάξει. Ένας που είναι από το κανάλι μας, έβαλε εμφανίσεις. Όταν μετά μεγάλωσα, δεν είχε κανένα όφελος. ούτε να διαβίβει.

0: ακουστεί από κάπου, ούτε θα το μάθαινε σχεδόν κανένας, ούτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Κινητικό.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Αυτά μετράνε. Αυτά μετράνε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δείχνει και το τι άνθρωπος ήταν, γι' αυτό ήθελα να.
1: Ναι. Έγινε,
0: λοιπόν,
1: Νικόλα.
0: Να είναι ελαφρύ το χώμα. Να τα πούμε.
1: Γεια σου, φίλε, να σε καλά και εσύ.
0: Άντε, καλή δουλειά, τσάπια. Για καλή
1: τα Βαγγέλη Μετάλλη, καλή και οι τέσσερις μαζί είναι 250 ετών. Σεβασμό στην τρίτη ηλικία, λέει ο φίλος. Ναι, φίλε, τι να κάνουμε. Μεγάλο νομικά, δεν τα βάζουμε τον χρόνο. Τώρα πήραμε σκούπα, λέει, λυπάμαι, λέει, που δεν παίξαμε, λέει, με την Μπαρσελόνα στα πλέι-οφ, λέει, ο κόσμος εφτάσου του Γκάρδη. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Θοδωρή, τα ξυπανά θα μόνο. Πολλές καλημέρες, καλό σου κου, Άικ Βασίλης Βρυλίσια, πού είσαι, Βασιλάρα. Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει, ο Θοδωρής, τα ξυπανά θα μόνο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω από τα δελέρια, Τρινάβο Δημητρός. Κάτι, καλημέρα από την Καταπράσινικό μου. Μου είπε, λέει, ακριβώς το σενάριο Αταμάν το μεγάλο Σάββατο, όταν ήρθε εδώ και πέρασε απέναντι στην Αλικαρνασσό, λέει, ο Σπύρος. Ο φίλος λέει, άστοχο αυτό που λες, Βαγγέλη. Ο Μπενίτε θα έκανε μήνυ προετοιμασία με τρεις στόπερ. Δεν θα το άλλαζε ούτε την τελευταία εβδομάδα της σεζόν, ούτε εσύ, μου λέει, θα το άλλαζε. Όχι, εγώ θα το άλλαζα, ρε φίλε. Εγώ θα το άλλαζα. Βλέποντας τα δύο πρώτα μάτς στον play-off ότι ο Παναθηναϊκός δεν κάνει ούτε υποψία φάσης και ότι σε αυτό το παιχνίδι και είχε πολύ καλή αγωνιστική συμπεριφορά και πολύ καλή χημεία υπήρχε μεταξύ της άμυνας και του κέντρου και καλή κυκλοφορία μπάλας και έκανε και τις περισσότερες φάσεις από ό,τι είχε κάνει στα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Γιατί να μην τα αλλάξω. Αλλά δεν θα ήταν μόνο αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τη Μύκονο, λέει ο φίλος. Πιο πιθανό ο Παναθηναϊκός να κάνει τις προκρίσεις ανισχυρός παρά να πηγαίνει ο Όφη, ο Λεβαδιακός ή ο Άρης, ο Βόλος στα προκριματικά του conference, λέει εδώ ο φίλος. Και στις προηγούμενες φορές που έχει μπει από αυτή τη διαδικασία, ο Παναθηναϊκός τα έχει καταφέρει, να πούμε. Δεν απαντάω καν, φίλε. Δεν απαντάω καν. Σας το έχω πει πολλές φορές. Προσέξτε που μπαίνετε και τι διαβάζετε. Ασφαλώς και πρόκειται για μια τεράστια αστείωτητα και ανακρίβεια αυτό που γράφτηκε για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός χτες. Και πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν μου κάνει εντύπωση, δηλαδή. Τι είναι εντύπωση να μου κάνει τώρα. Μην λέω λαλακίες. Ξέρω πώς τι γίνεται δεξιά και αριστερά. Και από όλες τις μεριές. Πώς γίνεται χθες να βγει αυτό το δημοσίευμα. Πάση περιπτώσει. Έχει πλάκα πάντως. Έχει πλάκα. Γελάσαμε λίγο. Ασφαλώς και δεν υπάρχει κανένα θέμα αυτή τη στιγμή. Πολύ στη ΣΚΑΕ Παναθηναϊκός. Βρήκαν και το ποσό πάντως. Μου άρεσε. Το βρήκαν και το ποσό. Το έκαναν το πάντρεμα. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, Βαγγέλη και παρέα. Γιώργος Μελβούρνου, Ολυμπιακός και Ναυπακτιακός Αστέρας. Κατάλαβα, λέει, αύριο Μετάλλικα θα είμαι με το κινητό στο χέρι. Έλα, μωρέα, κάρα. Καλημέρα, λέει ο Πέτρος. Που έρθει το Βαγγέλη αυτό που έβαλε τα δύο τρίποντα σε σημείο που ο Παναθηναϊκός πλησιάζει, λέει ο Γιάννης. Ναι, ο Πέρτο, ναι. Παιδιά, καλημέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Βαγγέλη, θεωρείς πως ο Αρμπελόα έχει χάσει τα αποδυτήρια? Τι έχει χάσει τα αποδυτήρια? Εκεί πέρα γίνεται. Παίζουν κάτσι να πούμε. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ξύλο κανονικό. Ο Βαλβέρδε έπαθε διάσηση. Και οι γιατροί του είπαν να μην παίξει την Κυριακή, να κάτσει μια εβδομάδα να ηρεμήσει, να ξεκουραστεί. Διότι είχε μερική απώλεια μνήμης. Τη έπαιξε με τον Τζοαμενί και πρέπει να το χτύπησε άσχημα ο Τζοαμενί. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν γίνονται ούτε στο γάμα τοπικό. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Κάπως έτσι φάγανε και τον Τζάμπε Αλόνσο. Αν δεν γίνει ξεκαθάρισμα εκεί μέσα στα αποδυτήρια της Ρεάλ και μέσα στην ομάδα, δεν πρόκειται να σηκώσει κεφάλι. Έτσι πώς το πάνε. Καλημέρα και μόνο που έχουμε ομάδες όλες διοργανώσεις τελικούς στον μπάσκετ δείχνει ποιος κάνει κουμάντο στην Ευρώπη. Μακάρι να είμαστε στο Final Four και δεν πειράζει για το Σλούκα, αρκεί να είναι υγιής και να σηκώσει το 8ο. Λέω ο Τάσος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εγώ ξέρω ότι όταν πεθύνεις κάποιον δεν βγαίνεις όλες τις εκπομπές του σταθμού, αλλά διατυπανίζεις. Και μετά λίγο να μιλάς για την ομάδα πώς θα παίξει με όλο το σεβασμό, μου μοιάζει πολύ υποκριτικό. Θωμά τον αδικείς τον Πάνο. Ο Πάνος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου. Τον αδικείς. Άκουσε με όπως το λέω και αν θες μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα ιδιωτικά. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου. Δεν θέλω να αναλύσω. Εγώ έχω μιλήσει μαζί του, έχω μιλήσει και εκτός της εκπομπής μαζί του. Ξέρω περισσότερα πράγματα για τα προσωπικά του. Είναι ένα παιδί που κουβαλάει τους δαιμονές του, που έχει τα θεματάκια του, δεν έχει πολύ μεγάλο κύκλο φίλων. Άστον όμως να το γυρίζει κιόλας προς την άλλη πλευρά. Δεν χρειάζεται πολύ σκούτουρα. Εντάξει, Θωμά μου. Στο λέω ειλικρινά γιατί τυχαίνει να ξέρω παραπάνω πράγματα για κάποιον άλλο λόγο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ισχύει ότι ο Ρεμπρόφ ήδη βλέπει αγώνες και κάνει εισηγήσεις? Μπορεί, Δημήτρη. Καλημέρα, Ευάγγελε. Μέρες 2018 η Ακάρα που σε ένα Σαββατοκύριακο πήραμε ευρωπαϊκό στο μπάσκετ και πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Πάμε, λέει ο Γιάννης. Πιθανό είναι το σενάριο πολύ, Γιάννη, όπως το λες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Παίζουμε τον πιο σημαντικό αγώνα της εκπομπής και είναι πρώτο θέμα πόλης ομάδας μπάσκετ που είναι διάψευση, λέει ο Γιώργος Χαματερό. Δεν είναι πρώτη είδηση. Εγώ απάντησα σε μήνυμα ότι είναι μια κουταμάρα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο και ερχόμαστε για δεύτερο ημίωρο. Πάμε.
2: Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς στις τελευταίες ώρες Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πυρά στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπανταραμπά στο νότιο Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν απρόκλητες επιθέσεις από το Ιράν, καθώς διέπλεαν τα στενά του Ορμούς προς τον κόλπο. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, καθώς διεξήγαγαν πλήγματα στο Ιράν σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής. Τα πλήγματα αυτά ήταν ένα χτύπημα αγάπης, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της PALS για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 29,5%, το ΠΑΣΟΚ 14,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με ποσοστό 3%. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εχθές, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Ουκρανικής κατασκευής φέρεται να είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε εχθές από ψαράδες μέσα σε σπηλιά στα νότια παράλια της Λευκάδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Στην Κρήτη προφυλακίστηκε ο 54χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία για λόγους αντεκδίκησης του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Προφυλακιστέα κρίθηκε η σύζυγός του. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Και σε ευνηδιασμό η ΑΕΚ, ο Λεκαβίτσιους για τον Νάναλη. Τώρα θα έχουμε και θέαμα. Νάναλη, εύστοχος, καρφώνει 78-62. Η ΑΕΚ μετά την Πανταλώνα λέει καλλινότσες και στη Μάλαγα. Ξαποστείλε την διοργανώτρια ομάδα, ξαποστέλνει και το μεγάλο φαβορί. Αλλά ως τέτοιο η αλήθεια είναι ότι παίξει η ΑΕΚ σήμερα, η ομάδα του Ντράκαν Στάκοτα. Η ΑΕΚ κλείνει θέση για το ραντεβού του Σαββάτου, του μεγάλου τελικού. Ρίτας ΑΕΚ. Αυτό ήταν ο μεγάλος τελικός. Η ΑΕΚ δικαιωματικά φτάνει μέχρι εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, κυρίως όμως σήμερα. Βγαίνοντας μπροστά, δύο παίκτες με τεράστια προσωπικότητα, ο Λεκαβίτσιους και ο Τζέιμς Νάναλι, με τον Μπάρτλι να είναι πρώτος σκόρερ. Η ΑΕΚ ήταν σχεδόν σε όλα άψογη και σήμερα και καταφέρνει να κλείσει ραντεβού σε αυτόν τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. 78-62, λίγα δευτερόλεπτα χωρίζουν την ΑΕΚ από το τυπικό κλείδωμα της παρουσίασης στο μεγάλο τελικό. Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, ούτε αυτή η βολή τώρα από τον Δίαθ με τραμ αντίστροφα. Μεγάλη εμφάνιση από την ΑΕΚ. Μεγάλη εμφάνιση πραγματικά από την Ένωση. Εύστοχος και στην δεύτερη βολή ο Αλμπέρτο Δίαθ. 78-65 στο 13. Η ΑΕΚ, η οποία δεν ολοκληρώνει την τελευταία επίθεση, κλείνει θέση για το μεγάλο ραντεβού του Σαββάτου. ΑΕΚ Ρίτας, αυτός ήταν ο μεγάλος τελικός με τον Μπάρτλεϊ και τον Γκρέι και τον Νάναλι, όλοι υπέροχοι να χορεύουν σε ρυθμούς Black and Yellow. Σε τέτοιους ρυθμούς χόρεψε σήμερα η ΑΕΚ τη Μάλαγα.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στο πρωινό της Παρασκευής, 8 Μαΐου του 2026. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι που λέει και μια ψυχή. Σωτήρη, πόσο χρονών είσαι, λέει. Είμαι 49, φίλε. Κατεβαίνεις, Σωτήρη. Πέρυσι ήσουν 55. Έχω πάρει την κάτω βόλτα, λέει. Καλό ταξιάρχη. Εντάξει, Βαγγέλη, δεν γνώριζα, λέει. Όχι, όχι, Θωμά μου, γι' αυτό το είπα. Γι' αυτό το είπα, αδερφέ. Γι' αυτό το πάω όλα καλά. Καλημέρα σε όλο το παρέα. Για ακούσα, Βαγγέλη, χθες ο Ολυμπιακός πάει να πάρει το Μίγια. Το σκέφτησε να έρθει ο παίχτης και να φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Θα έχει την πλάκα του, λέει. Μου θυμίζει την ταινία με τον Παπαγιανόπουλο. Τώρα μπαίνω ή βγαίνω. Νίκος Τρίλος, Γερμανία. Γεια σου, αδερφέ Νικόλα. Καλημέρα σε όλους εκτός από αυτόν τον Ισάκ, λέει ο Βασίλης. Γιατί ρε Βασίλη, τι έχεις πάθει με τον Ισάκ? Τι έχεις πάθει τώρα? Σταμάτα τώρα, μωρέ, σταμάτα. Καλημέρα στο Σπύρο. Σπύρο, τι είναι αυτό που μου στείλες, ένα κενό? Θα βγάλεις ρεπόρτερ ΑΕΚ μπάσκετ να μας πει τι αισθητήρι ήταν. Είχαν 3.000 κόσμο χθες, είχαν πολύ κόσμο. Βέβαια η ΑΕΚ είναι ο φαβορή τώρα, διότι όπως τα λέει και ο Μανώλης στο Σποτάκι πριν, το φαβορή του συνολικά της διοργάνωσης ήταν η Μπανταλώνα, την οποία εκεί νομίζω ότι είναι η μεγάλη μαγιά της ΑΕΚ που την απέκλεισε. Και στο χτεσινό να πούμε ότι η Μάλαγα ήταν η ομάδα που κέρδισε τα δύο προηγούμενα, έτσι, BCL. Άρα η ΑΕΚ είναι το φαβορή με την Ρήτας, αλλά θέλει προσοχή, έτσι. Τελικός είναι. Πάντα είναι επικίνδυνα αυτά, αν δεν είσαι συγκεντρωμένος. Όχι, ο Ρεμπρόφ, λέει, είχε γίνει ένα περιστατικό στην Εθνική Ουκρανίας, καθώς όταν είχαν χάσει πρόκληση παίχτες, τον είχαν πετάξει έξω από τα ποδήλατα για να ηρεμήσουν. Βαγγέλη, λέει, ακούστε τώρα, παιδιά, τι μου λέει ο Παοκάρα Σαλόνικα. Βαγγέλη, πώς είναι να έχεις να πάρεις πρωτάθλημα τόσα χρόνια, αντέχετε? Παοκάρα Σαλόνικα. Θέλω να σε ρωτήσω σένα, ρε φίλε, που κάνεις 35 χρόνια, για πες μου. γιατί μερικοί ξύνεστε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα.
1: Πού είσαι, ρε Βαγγέλη?
0: Πού να είμαι εδώ πέρα, πάλευω με τα κύματα.
1: Το ξέρω, ρε. Είναι λίγο τα ωράρια, λίγο διαφοροποιημένα και γι' αυτό έχω πολύ καιρό να πάρω τηλέφωνο. Ακούω, αλλά...
0: Καλά είσαι, φίλε, εσύ πώς πας?
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Μπράβο.
1: Καλά. Συγχαρητήρια στην Πασχετική ΑΕΚ. Τώρα νομίζω φτάσαμε στην πηγή να αμαρτία να μην πιούμε νερό. Όπως προείπες, αποκλείοντας την Μπανταλώνα, νομίζω εντάξει, και χθες με τη Μάλαγα έπαιξε πάρα πολύ καλά.
0: Έπαιξε τρομερή άμυνα χθες. Λες, το πρώτο δεκάλεπτο, 14-9. Έχει... 14-9, ναι, ούτε ναι. Παιδιά να παίζανε 9 πόντους.
1: Ναι, αν έχει την ίδια συγκέντρωση ακριβώς όπως με τη Μάλαγα, με την Ρήτους, νομίζω θα το σηκώσουμε. Καταρχάς, χάρηκα πάρα πολύ που έχασε ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ με τη Βαλένθια. Θα σου πω το λόγο.
0: Γι' αυτό δεν μιλάω, περιμένω να μου το αναλύσεις. Για πες.
1: Γιατί ήθελα να είναι ο Γιαννακόπουλος στον τελικό. Αυτό το πράγμα. Ξέρεις ότι είμαι ΑΕΚ, αλλά αυτή είναι αλητία αυτό το πράγμα. Καταρχάς, αυτά που έκανε τα Καραγκιουζιλί και η Βαλένθια τη μικρόν πολύ, έφερε, λες και ερχόταν η Lady Gaga να δώσει συναυλία, ερχόταν με ιδιωτική ασφάλεια.
0: Έφερε τους άσβερκους.
1: Όλα αυτά και πρόσεξε, όλο το γύρο του μπάσκετ το συνηγορούνε. Το συνηγορούνε. Και γράφανε, διάβαζα κάποια σχόλια, υπάρχουν χειρότερες, εγώ χειρότερες συμπεριφορές τύπου Ντουμπάι που είναι στο απειρόβλητο. Κάποια στιγμή οποιοσδήποτε έβαζε τα λεφτά που βάζει ο Γιαννακόπουλος νομίζω θα κάνει χειρότερες αντιδράσεις, που δεν ήταν αντίδραση στο Give a Foul, τέλος πάντων. Απλώς κυνηγούν φαντάσματα που θα τους βγουν μπροστά τους. Ξέρεις ότι είμαι ΑΕΚ.
0: Εντάξει, κοίταξε, να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι, ρε παιδί μου, τώρα τρεις αγωνιστικές φωτογραφικά ίσα-ίσα για να μην βρίσκεται στο Final Four που γίνεται, ας πούμε, στο γήπεδο της ομάδας του, το οποίο έφτιαξε αυτός και τα λοιπά. Είναι λίγο, ρε παιδί μου, είναι φωτογραφική.
1: Ας κινήσουν μερικοί με αυτό που θα πω. Στο γήπεδο του, που το έκανε με δικά του λεφτά. Γιατί για άλλο γήπεδο υπάρχει φάντασμα διαγωνισμός εταιρεία, πώς το ανέλαβε έτσι 25 εκατομμύρια τσάκα τσάκα. Να το πούμε και αυτό. Τέλος πάντων. Με τα αδερφάκια μου τα λέμε εκεί πέρα τους παουτζίδες, μου λένε, ονειρεύονται κι αυτοί. Για σένα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα?
0: Ναι, νομίζω ότι δεν βρίσκω τρόπο να το χάσει.
1: Έχει να χάσει 5 μήνες.
0: Ναι, δεν βρίσκω τρόπο να το χάσει. Δεν γίνεται να το χάσει. Δηλαδή με τέτοια διαφορά, με δύο μάτς μες στη Φιλαδέλφια, με την καλύτερη εικόνα, με σοβαρότητα, Δεν ξέρω πώς. Δηλαδή, δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Δηλαδή, κατά 80-90% για μένα έχει κρυθεί, ναι.
1: Τώρα σήμερα παίζετε εσείς με τη Βαλένθια.
0: Απόψε είναι το μας με τη Βαλένθια, ναι.
1: Έχει περάσει ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ.
0: Αυτοί οι δύο έχουν περάσει και παίζουν ακόμα τα ζευγάρια Παναθηναϊκός Βαλένθια και Φενέρμπαχτς της Αλγκύρης.
1: Άμα περάσετε και διασταυρώνεστε με τον Ολυμπιακό.
0: Παναθηναϊκός Ρεάλ, Παναθηναϊκός Ρεάλ και το ζευγάρι Ρεάλ και το ζευγάρι Φενέρμπαχτς της Αλγκύρης με τον Ολυμπιακό.
1: Οπότε πάτε μόνο.
0: Τελικό οι δύο ελληνικές ομάδες, μόνο τελικό. Μόνο τελικό.
1: Για να δούμε. Τίποτα, να δώσω χαιρετίσματα στο μικρό τον αδερφό που ακούει. Μετά του 3-0 βέβαια δεν μου μιλούσε για λίγο. Καταλαβαίνεις τι έγινε στο Viber, Βαγγελία.
0: Καταλαβαίνω, ναι, ξέρω.
1: Λοιπόν,
0: έγινε,
1: μετά τον έστειλα και κάτι μαντινάδες, εκεί να δεις γέλιο. Τώρα μη στραβώσεις τίποτα, γιατί μετά από Αθήνα φεύγω Αδελαΐδα εγώ κατευθείαν. Λοιπόν. Καλή εκπομπή, Βαγγέλη μου, χάρηκα που τα πάμε.
0: Και εγώ, Κυριάκο, να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Αγαπητέ, εσύ που εργάζεσαι στην Deloitte, εγώ μιλάω για τώρα. Το ενευθέτω χρόνο, άστο καλύτερα. Εγώ μιλάω για τώρα. Αν έχεις για τώρα να μου πεις κάτι και είπα εγώ κάτι λάθος, στείλ το μου. Προχωράμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Στέλιος Γερμανία, Παναθηναϊκός.
0: Το όνομα σου δεν άκουσα.
2: Στέλιος Γερμανία.
0: Έλα, Στέλιο.
2: Λοιπόν, να πω κάτι για τον μπάσκετ πρώτα. Κοιτάξτε, τον ακούω από προχθές. Εντάξει, μωρή, η Βαλένθια μικρή φανέλα, ο Παναθηναϊκός μεγαλύτερη φανέλα. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η Βαλένθια έχει, ότι είναι ομαδάρα, αλήθεια είναι ομαδάρα. Αυτό βλέπω εγώ. Παναθηναϊκός είμαι. Εντάξει, και εγώ πιστεύω θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι όμως αυτό το παιχνίδι για μένα θα πρέπει να είναι τελικός. Νομίζω παίζουν η μία ομάδα με τους καλύτερους παίχτες και η άλλη ομάδα με το μεγαλύτερο ταλέντο. Σαν ομάδα. Δύσκολο παιχνίδι και το άλλο που λένε για τη φανέλα. Εντάξει, το 96 ο Παναθηναϊκός δεν έχει φανέλα και η φανέλα έγινε. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με κάποιες άλλες ομάδες που δεν έχουν φανέλα τώρα. Και η
0: εντάξει, απλά ξέρεις τι γίνεται, Στέλιο μου. Ξέρεις, είναι και θέμα πιθανότητων. Ναι, ότι μπορεί να γίνει και αυτό που λες, φυσικά και μπορεί να γίνει.
2: Δηλαδή, ακούγεται τη φανέλα συνέχεια. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός κάποτε δεν είχε φανέλα στο μπάσκετ στην Ευρώπη. Τελικά.
0: Δεν είπε κανένας ότι η Βαλένθια δεν είναι ομαδάρα. Δεν το έχει πει κανένας ότι δεν είναι ομαδάρα. Είναι ομαδάρα.
2: Γιατί ακούω, ρε παιδί μου, από πολλούς. Εντάξει, μωρέ, σιγά που δεν θα περάσει ο Παναθηναϊκός, η Βαλένθια δεν θα αντέξει. Εγώ βλέπω μια Βαλένθια που
0: είναι. Φίλε, το μάτς το απόψινό είναι όλα τα λεφτά.
2: Και επίσης, όλα τα παιχνίδια που έχουμε παίξει με τη Βαλένθια ήταν όλα παιχνιδάρες. Δηλαδή, εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, okay, εγώ μακάρι να περάσει ο Παναθηναϊκός φυσικά. Έχω πει δεν είμαι πολύ αισιόδοξος λόγω των σκαμπανεβασμάτων που έχει ο Παναθηναϊκός, αλλά όχι. Okay. Να πάμε λίγο τώρα στην μπάλα, που εμένα η μπάλα με ενδιαφέρει περισσότερο. Βαγγέλη, να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι, φίλε.
2: Εσύ, με αυτό το ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός, ποια πιστεύεις ότι θα είναι η θέση που θα έχει στο πρωτάθλημα?
0: Τι τώρα, τι να σου απαντήσω τώρα. Αυτό το ρόστερ είναι θέμα σχετικό, ρε φίλε. Δεν νομίζω. Θα σου απαντήσω αλλιώς. Θα σου πω ότι με αυτό το ρόστερ και βλέποντας και τα ρόστερ των άλλων ομάδων, θα έπρεπε να είναι μαζί με τους άλλους. Και όχι 18 ωραία. Και 17 βαθμούς πίσω.
2: Ωραία. Εσύ, ας πούμε το καλοκαίρι, πόσες μεταγραφές θα κάνεις στον Παναθηναϊκό? Για να πάρει το πρωτάθλημα,
0: Πόσες μεταγραφές θα έκανε? Θα σου έλεγα έτσι επιγραμματικά ότι θα έπαιρνα σίγουρα έναν πολύ καλό τερματοφύλακα, σίγουρα έναν πολύ καλό στόπερ. Τώρα μιλάω για δεκάδα, έτσι. Έναν πολύ καλό χαφ στο 8. Σίγουρα αυτούς τους τρεις. Και από εκεί και πέρα είναι και πραγματάκια άλλα. Δηλαδή ενίσχυση στα μπακ.
2: Από ό,τι έχω διαβάσει το ρεπορτάζ, Βαγγέλη, θα φύγουν 7-8 παίχτες σίγουρα.
0: Εντάξει, δηλαδή, μη σου φαίνεται.
2: Θέλουμε 8 με 10 παίχτες. Θα σου πω κάτι, Παλαφούζος. Πριν 5 μήνες είχε πει ότι του χρόνου τέτοια εποχή θέλουν να έχουμε την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Πώς θα γίνει η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα χωρίς μεταγραφές?
0: Θα γίνει, αλλά το 7-8 μη σου φαίνεται παράλογο. Γιατί αν το βάλουμε κάτω τα ονόματα θα δεις ότι πρέπει να φύγουν. Πρέπει να φύγουν
2: 7-8. Δεν παράξενο. Εγώ κατά τη γνώμη μου και το 8-12 δεν με φαίνεται παράξενο. Εν πάση περιπτώσει, για να μην κρατάω τη γραμμή, κοίταξε, εσύ έχεις την άποψή σου. Εγώ έχω τη δικιά μου άποψη.
0: Φυσικά.
2: Σήμερα θα είμαι εγώ ικανοποιημένος. Το θέμα είναι να έχουμε όλοι το κοινό καλό του Παναθηναϊκού, εμείς οι Παναθηναϊκοί τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω σαν Παναθηναϊκός ότι στον Παναθηναϊκό πρέπει να δουν πρώτα την αλήθεια, να δουν τι δεν γίνεται σωστά. Εγώ θέλω να μείνει ο Μπενίτερ, αλλά το θέμα μου δεν είναι ο Μπενίτερ. Όποιος και να ερχόταν, θα ήθελα να τον αφήσουν να δουλέψει. Εγώ αυτό το πράγμα που γίνεται, αυτή η τρέλα, ότι κάθε 5 μήνες, ότι κάθε 3 μήνες, κάθε 4 μήνες και πάλι από την αρχή, εμένα αυτό είναι που με έχει κουράσει και νομίζω έχει κουράσει πιο πολύ τον κόσμο του Παναθηναϊκού αυτό το πράγμα. Ότι βλέπει ότι δεν υπάρχει μια συνέχεια.
0: Τον κόσμο του Παναθηναϊκού τον έχουν κουράσει οι αποτυχημένες προσπάθειες για το πρωτάθλημα περισσότερο. Αυτό είναι που παραπάνω που πονάει.
2: Και τώρα όμως, εσύ Βαγγέλη, υπάρχει μια διοίκηση η οποία πρέπει να καθορίσει το στόχο και ο στόχος πρέπει να είναι αυτός. Εγώ βλέπω ότι η διοίκηση είναι αυτή που δεν ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Εγώ αυτό βλέπω απ' έξω. Ότι η διοίκηση άλλα έλεγε πριν 5 μήνες και άλλα κάνει τώρα. Εσύ αν το θεωρείς ηθικό ότι πίσω από την πλάτη κάποιου να κάνει αυτά που κάνει, ότι έχουμε κλείσει ήδη προπονητή και την Κυριακή πάμε να παίξουμε στην ΑΕΚ και άμα χάσουμε να τον πάρουμε το κεφάλι, εντάξει, να σου πω κάτι. Εσύ στη θέση του, άμα εσύ θα δουλειώσεις τη δουλειά σου, θα ήσουν το ίδιο, θα απέδιδες το ίδιο. Και θα σου πω κάτι τελευταίο, προχθές με την ΑΕΚ, παίξαμε με 10 παίξεις από τους 17. Εσύ είδες ένα 50 αδιάφορο στον πάγκο.
0: Δεν τον έχω πει ποτέ αδιάφορο.
2: Εγώ βλέπω έναν προπονητή που με αυτά που έχει προσπαθεί να παίξει την μπάλα που μπορεί να παίξει. Με αυτά που έχει. Εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός επιθετικά ναι μεν είναι κακός δημιουργικά, αλλά και αυτούς που παίχτες έχει, δηλαδή ο Σφιντέρσκι, ο Πάντοβιτς. Ποιος Σφιντέρσκι, ποιος Πάντοβιτς. Πριν 5 μήνες ξεχνάμε ότι δινόσα στην Ευρώπη μια ομάδα χωρίς επιθετικό. Ο Μπενιντερφό κάνε. Και κάτι τελευταίο, συγγνώμη για τον Κόντι. Γιατί σε άκουσα και προχθές που είπα για τον Κόντι πάλι. Ο Κόντι στον Παναθηναϊκό λοιπόν έκατσε 10 παιχνίδια, κέρδισε μέχρι τη Young Boys, κέρδισε τον Ατρόμητο και σε όλα τα υπόλοιπα προηγήθηκε και δεν κέρδισε κανένα. Στον Παναθηναϊκό, όχι στον Όφη. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Καλώς τον.
3: Καλημέρα. Εγώ είμαι δουλειά.
0: Ναι, ρε φίλε.
3: Γεια σου, Γιώργος από Λαύριο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Εμένα με ενοχλεί προσωπικά, Ολυμπιακός είμαι, αλλά δεν παίζει ρόλο νομίζω. Ναι. Με ενοχλεί το ψυχότητα του Γιαννακόπουλου στην επικοινωνία, στα social media. Βρίσκω τη διαταράσει ένα κλίμα αυθεντικότητας, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση πιστεύω ότι δεν έκανε τίποτα και είναι υπερβολική αυτή η τιμωρία. Εσύ, Βαγγέλη, όταν είδα το μάτς, το τελευταίο που νίξε η Βαλένθια, αισθάνθηκα ένα μούδιασμα και από την κερκίδα. Δεν ξέρω γιατί, δηλαδή νομίζω ότι σαν να θέλανε να χάσουν.
0: Όχι, δεν ξέρεις τι γίνεται, κοιτάξτε, να σου πω κάτι.
3: Η κερκίδα δεν είχε το πάθος που είχε στους προηγούμενους αγώνες.
0: Να σου πω κάτι, είσαι γηπεδικός, πας γήπεδα κάπου, δεν πας.
3: Βέβαια.
0: Άμα δεν σου δώσει ερέθισμα η ομάδα μέσα, ρε φίλε, δεν τσιτώνει και το γήπεδο, το ξέρεις αυτό. Δηλαδή, όταν δηλαδή, η ομάδα δεν κάνει να τρέξει ένα καλό σερί, δεν παίξει, ξέρω εγώ, μια σκυλή και άμυνα 5 λεπτά, δεν κάνει 3-4 επιθέσεις να βάλει ένα 7-8-0, πώς να πάρει φωτιά το γήπεδο. Είναι δηλαδή και ξέρεις πολλές φορές συμπαρασύρει και το μάτς. Αν αυτό που βλέπεις, πώς να σου το πω, δεν σε πείθει, είσαι και εσύ λίγο πιο παγωμένος. Νομίζω ότι αυτό είναι.
3: Ναι, αλλά στο ΆΚΑ πάντα ο κόσμος σπρώχνει την ομάδα.
0: Ναι, σίγουρα. Πάντα. Εσύ δηλαδή
3: είναι
0: τι εννοείς. Εννοείς δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός ρίσκαρε και έκατσε να χάσει μάτς.
3: Τι να ρισκάρει, μωρέ.
0: Γιατί δεν είναι ρίσκο.
3: Έχει άλλους δύο περιπτώσεις μπροστά.
0: Φίλε, άμα
3: σήμερα και μεθαύριο.
0: Το μεθαύριο την άλλη εβδομάδα είναι μεγάλο μπλέξιμο. Για μένα το απόψε είναι.
3: Συμφωνώ. Μεγάλο μπλέξιμο. Αλλά όχι, δεν λέω ότι ρίσκαρε. Δεν λέω ότι ρίσκαρε και έκατσε να χάσει. Απλώς αισθάνθηκα ένα μούδιασμα και από την κερκίδα ότι ναι, εντάξει και μας βολεύει. Δεν έγινε και τίποτα με τις φωτογραφίες και τα κολλημένα και τα. Θα το πάρουμε μεθαύριο. Κατάλαβες τι καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Ναι.
3: Αλλά είναι μεγάλη αδικία, ρε Βαγγέλη. Ξανανοίγω πάλι το θέμα του τελικού του Final Four. Και θέλω να πω ότι είναι αδικία να παίζετε όλη η χρονιά σε ένα αγώνα. Είναι. Δηλαδή οι Αμερικάνοι οι οποίοι εφήβραν το μπάσκετ, οι Αμερικάνοι που το ανέβασαν σε τέτοιο μεγαλείο και η EuroLeague τι θέλει να κάνει τώρα. NBA θέλει να γίνει. Έχουν σειρά αγώνων στο τέλος. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, στο NBA έχει σειρά αγώνων, αλλά στα κολεγιακά και στα NCAA έχουν Final Four. Κοίταξε, φίλε, αυτή η κουβέντα γίνεται εδώ και 20 χρόνια που παρακολουθώ την Ευρωλίγκα. 20 χρόνια, δηλαδή παλιά το έλεγε ο Μεσίνα, μετά το έλεγε ο Ιτούδης. Γενικά, δηλαδή, είναι άλλοι που έχουν αυτή την άποψη, αλλά δεν βλέπω από τη διοργανώτρια αρχή να υπάρχει πρόθεση να αλλάξει αυτό, γιατί η γιορτή του Final Four, αυτό το τριήμερο που μαζεύονται όλοι σε μία πόλη, που γίνονται όλα αυτά τα event, που είναι όλοι χορηγοί, δηλαδή είναι ένα μεγάλο πάρτι το οποίο δεν βλέπω διαρρυθμένη την Ευρωλίγκα να το αλλάξει. Να σου πω την αλήθεια.
3: Δεν θεωρείς αυτό το πάρτι θα μπορούσε να κρατήσει μια εβδομάδα ή 3-4 μέρες αντί για μία.
0: Ναι, αλλά ανάμεσα μόνο σε δύο ομάδες και πηγαίνοντας έρχοντας ένα γήπεδο. Ενώ εκεί έχουν 4 ομάδες μαζεμένους και όλους τους υπόλοιπους.
3: Αυτό λέω. Να κάνει αντιγραφή απλώς. Θα ήταν πολύ πιο ωραίο και για το. Καταρχάς θα είχαμε περισσότερους αγώνες. Θα είχαμε περισσότερα έσοδα. Για τις ομάδες λέω. Δεν είναι το ίδιο να παίζεις έναν αγώνα και το ίδιο να παίζεις τουλάχιστον 3. Έτσι δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
3: Η θεαματικότητα λεφτά, θεαματικότητα, λεφτά στα κανάλια, λεφτά στους παίκτες. Δηλαδή αν θέλεις να ακολουθήσεις κάτι, ακολούθα το πρότυπο ρε παιδί μου. Ποιο είναι το πρότυπο, NBA, τέλος. Να πάμε τώρα στο φεγγάρι με υπτάμενο δίσκο, αφού αυτό έχω.
0: Ναι, αλλά όμως ξέρεις ότι στην Ευρώπη μια ζωή όλες οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις παίζονται έτσι. Τώρα τι να σου πω, δεν τους βλέπω. Εγώ δεν θα είχα και ζωή να τα λέγανε. Κοίταξε, σίγουρα όταν κάνεις μια σειρά είναι θετικό για την ομάδα που θεωρείται καλύτερη, είναι αρνητικό για την ομάδα που θεωρείται outsider. Έτσι, αυτό το πράγμα μπορεί κάποιες χρονιές και τις ομάδες μας να τις βολέψουν, κάποιες άλλες χρονιές να μην τις βολέψουν. Είναι αναλόγως σε τι κατάσταση είσαι.
3: Ναι.
0: Δίκοπο μαχαίρι, έτσι.
3: Ναι, απ' την άλλη ξέρεις κάτι, το να μπορείς να κερδίσεις την πιο πλούσια ομάδα, το με μακιά, γίνεται και λίγο τυχοδιοκτικό, δηλαδή δεν πάει η ομάδα πια να επενδύσει, να πάρει καλύτερους παίκτες, δηλαδή πάει στη μαγιά. Και αυτό για μένα με ενοχλεί λίγο. Όσο και να φαίνεται, αλλά από τη στιγμή που έχουμε φτάσει στην ελίτ ως Ελλάδα, ως Ελλάδα λέω εγώ, δεν λέω Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΑΕ και ΠΑΟΚ μεθαύριο, ή Άρης, γιατί όλοι φαίνονται ότι ανεβαίνει το προϊόν και ρίχνουν λεφτά. Από τη στιγμή που φτάνει στην ελίτ, σε συμφέρει απέναντι στις άλλες ομάδες να παίζεις ως ελίτ. Μην τώρα έχεις κορώνα γράμματα.
0: Οκ. Okay.
3: Καλημέρα.
0: Να σε καλά.
3: Και με τη νίκη, και με τη νίκη σήμερα. Να σας πούμε στο τελικό.
0: Έγινε ένα μεγάλε. Να σε καλά.
3: Άντε πάει. Γεια.
0: Καλημέρα στο Σάκη τον Καμένο, που λέει κάτι για Βαρκελόνης εδώ, κατέβηκε το μήνυμα πιο κάτω, το έχασα Σάκη από πριν, το θυμάμαι. Βαγγέλη, έχω την εντύπωση ότι δεν τα λέτε, λέει. Από 4, η Βαλένθια λέει όλη μέρα πρώτα που είναι διώσπιμα, αυτό πήγε στο 2.30, από 4.80 πήγε στο 2.30, για να πάει και κάποιοι πόντρα με πολλά λεφτά. Συμφωνώ, λέει, με το φίλο του Παναθηναϊκό, κάθε πέντε θες να πεις, λέει, πρώτες μήνες λες, μπερδεύεσαι λίγο. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Χανιά Γιάννη Σάκ. Φέρτο, λέει ο Γιάννης. Να κάνω μια ερώτηση, λέει, όπως λέει ο κύριος Δημήτρης, τι συνδέει τον Παναθηναϊκό με κάποιο τυφαλά. Το Παναθηναϊκό με τον κάποιο τυφαλά. Ο Παναθηναϊκός, επειδή εχθές βγήκε η διετησία και βγήκαν διάφορα, υπάρχουν κάποια sites τα οποία κάσανε και κάνανε το συνολικό average των ομάδων με τον τυφαλά.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: See you in Charm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Charm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See you Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
6: Το νέο Super Hybrid BYD Atto 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD Atto 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
7: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποβάλουν.
8: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
7: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
10: buysellcypress.com. Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί
11: που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
12: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
2: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Ζήτα. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
5: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλώς βρεθήκαμε, ελπίζω ξανά. Με την ευχή και την ελπίδα. Καλά να ξεκινά η μέρα σας. Και με την πιο δυνατή έτσι, ευχή και προσδοκία. Καλά να εξελιχθεί και ομαλά να ολοκληρωθεί για όλο τον κόσμο. Και δεν είναι οποιαδήποτε μέρα, είναι Παρασκευή. Φτάσαμε στην τελευταία εργάσιμη μέρα και για αυτή την εβδομάδα, για τον περισσότερο τουλάχιστον κόσμο. Πάμε για ένα διαφορετικό σε σχέση με προηγούμενα Σαββατοκυριακό, που θα θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι. Ήδη νομίζω είναι αισθητή από τις και από χτες σε σημαντικό βαθμό. Πάμε και πιο πάνω σήμερα μάλλον. Είναι αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας. Και με βάση τις εκτιμήσεις των ειδικών της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το σκηνικό στο οποίο εισερχόμαστε πλέον, το πιο θερμό σκηνικό, είναι ένα σκηνικό που φαίνεται ότι θα κρατήσει για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και πολύ πιθανόν να έχουμε οριστικά αφήσει πίσω ό,τι έχει να κάνει και ό,τι έχει να θυμίζει φθινόπωρο ή πολύ περισσότερο χειμώνα. Είναι και ένα Σαββατοκυριακό γεμάτο από τα τελευταία, έτσι, γιατί οδεύουμε πλέον γενικότερα στην ολοκλήρωση της αγωνιστικής περίοδου, όχι μόνο στα δικά μας αλλά και εκτός συνόρων. Αν και το φετινό καλοκαίρι υπάρχει έτσι προσδοκία, είναι διαφορετικό με τη διεξαγωγή του Μουντιάλ. Ένα ακόμη διήμερο, τριήμερο από σήμερα θα μπορούσε να πει κάποιος γεμάτο αγωνιστική δράση και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Ξανά καλημέρα σε όλους. Καλό ξεκίνημα στη σημερινή ημέρα. Την 8η ημέρα του μήνα Μάη. Στα της επικαιρότητες σας, έτσι πρώτα και κύρια σε ό,τι έχει να κάνει με τα δικά μας. Αρνητική εξέλιξη χθες βράδυ, η μη ολοκλήρωση του τρίτου τελικού στο πρωτάθλημα Φούτσαλ. Μπαίνουμε από σήμερα στην αγωνιστική δράση σε δεύτερο όμιλο. Σήμερα και αύριο τα παιχνίδια του δεύτερου ομίλου. Προτελευταία εδώ αγωνιστική. Και την Κυριακή οι αγώνες για τον πρώτο όμιλο. Την Κυριακή θα έχουμε και την απονομή του τίτλου στην φετινή πρωταθλήτρια Ομόνια. Ευρωλίγκα απόψε, με την δεύτερη προσπάθεια του Παναθηναϊκού να κλειδώσει την συμμετοχή στο Final Four. Τα κατάφερε χθες βράδυ η ΑΕΚ Αθηνών. Προκρίθηκε στον τελικό του Final Four στο Basketball Champions League. Από αύριο αρχίζουν και οι δικοί μας, η σειρά των δικών μας τελικών στο δικό μας καλαθοσφαιρικό πρωτάθλημα. ΑΕΚ και Κεραυνός διεκδικούν και φέτος τον τίτλο. Χθες βράδυ μάθαμε για τα ζευγάρια, έτσι βγήκαν οριστικά τα ζευγάρια και στους άλλους δύο τελικούς, στις άλλες δύο διοργανώσεις της UEFA, Europa League και Conference League. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά στην συνέχεια. 29.50 θυμίζω, με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα της σημερινής εκπομπής είναι πολύ καλημέρα. Είναι πολύ ανταποδίδω. Από τον Μάριο 532 ήρθε. Γράφει για την αγαπούλα που ετοιμάζεται για την επίσημη στέψη και ο λαός θα είναι εκεί, σημειώνει, να γιορτάσει μαζί με τους πρωταγωνιστές της χρονιάς. Ποδοσφαιριστές, συγγνώμη, τεχνική ηγεσία, διοίκηση και μέλη του οργανισμού Ομόνια. Και το δεύτερο, όπως πάντα, μέρος του μηνύματος, η Reds. Πάμε Λίβερπουλ πλευρά. Οφείλουν να ξεπλύνουν, γράφει, την τροπή της ήττας από τον μισητό αντίπαλο και να νικήσουν την Chelsea, μπας και κλειδώσουμε το Champions League. Καλό Σαββατοκυριακό μας εύχεται και ανταποδίδω επίσης. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα αρκετά να δούμε. Πάμε όμως και σήμερα, όπως πάντα περίπου τέτοια ώρα,
Να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Μας προλαβαίνει και ο πράσινος κυνηγός. Τους στέλνει και σήμερα την καλημέρα του σε εμάς, τους ανατολικούς του Γασιπή. Την ευχή του για καλή εκπομπή ευχαριστούμε. Ανταποδίδουμε τις καλημέρες. Και γράφει για άλλο ένα sold out για τον πράσινο λαό. Πάμε να το απολαύσουμε. Τρεις αγγλικές ομάδες σημειώνει στους τρεις ευρωπαϊκούς τελικούς με πολλές πιθανότητες κατακτήσεις όλων των τροπέων. Καλό Σαββατοκυριακό, καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον πράσινο κυνηγό.

0: Στα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
1: Εφημερίδα Πολίτης, αθλητικές σελίδες, γήπεδο, ρόστερ για κάθε αποστολή. Είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος. Έχει να κάνει με ρεπορτάζ Ομόνιας. Το ποιοτικό βάθος επιβεβαίωσε πως ο Μπέρκ υπολογίζει σε όλους τους παίκτες. Κατάμεστο για την Κυριακή, αναμονή για Φιέστα επίσης. Στα θέματα του ρεπορτάζ, τέλος ο Γιόβετιτς έδεσε Χρήστου επίσης. Σε άλλα ρεπορτάζ, με σχεδόν 9.000 εισιτήρια και μόνο με προπόληση, είναι τα πρώτα στοιχεία που βγήκαν χθες μετά την σύσκεψη, την πρώτη, την οργανωτική, σε σχέση με τον τελικό. Ρεπορτάζ από Όλωνα, στεναχώρησε αλλά δεν αγχώθηκε για την τελευταία ήττα κόντρα στην ΑΕΚ και δεν αγχώθηκε για τον στόχο του ευρωπαϊκού εισιτηρίου μέσω πρωταθλήματος. Πάει να βγάλει τα μάτια της, τίτλος το ρεπορτάζ της Πάφος FC που συνεχίζει τον αγωνιστικό κατήφορο και κινδυνεύει πλέον με απώλεια και της τέταρτης θέσης. Έγινε αυτονόητο αλλά αξίζει χειροκρότημα ρεπορτάζ ΑΕΚ, αυτονόητο η ευρωπαϊκή συμμετοχή τα τελευταία χρόνια. Αξίζει χειροκρότημα για το, από τον κόσμο που δεν έδωσε έτσι δυνατά το παρόν του, όπως γράφει και το ρεπορτάζ στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος. Ας πάρει 6 και βλέπουμε. Τίτλος το ρεπορτάζ από Έλα. Ας πάρει 6 βαθμούς, εξηγεί το ρεπορτάζ στα επόμενα δύο παιχνίδια και το βλέπουμε. Πάει στην τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Πάφο. Έδωσαν τα χέρια με στόχο την επιστροφή. Το ρεπορτάζ της ΑΕΛ παντού κινείται σήμερα με βάση τη χθεσινή εξέλιξη και την επισημοποίηση της ανανέωσης της συνεργασίας με τον Ούκο Μαρτίνς. Κίνητρο η κορυφή για ανόρθωση και ένωση νέων ύψωνα. Είναι ρεπορτάζ για το αποψινό πρώτο χρονικά παιχνίδι στον δευτερόμιλο. Πάμε στην Super Sport. Το αντίο ενός gentleman. Στο κύριο θέμα Ομόνια Γιόβετιτς. Στέφαν Γιόβετιτς αποχωρεί συγγνώμη από την Ομόνια όπως του άξιζε ως πρωταθλητής, έχοντας εκπληρώσει την αποστολή του και κερδίζοντας το σεβασμό των φίλων του Τριφυλιού. Μόουτ προγραμματισμού, τίτλος για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μπαίνει σε περίοδο σχεδιασμού εν ώψη νέας σεζόν. Ρεπορτάζ από ΕΛ με τίτλο «Να αλλάξει τα κρίσιμα». Οφείλει στα τελευταία τρία παιχνίδια να βρει τον εαυτό του. Σκοράρουν έστω και τώρα. Ρεπορτάζ Άρη. Για ένα θέμα που αναδείχθηκε σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν, ότι δεν αξιοποιούσε υπεροχή και ευκαιρίες. Τρόπαιο και ανοικοδόμηση, ρεπορτάζ Πάφος FC, το κύπελο δηλαδή, και το τι θα ακολουθήσει εν ώψη της επόμενης χρονιάς. Και επίσημο του Μάρτινς για την ΑΕΛ, τρίποντο για την πρωτιά, για την ανόρθωση και το σημερινό παιχνίδι. Και ρεπορτάζ Απόλλωνα, στέγνωσε σε εισαγωγικά και το χρειαζόταν η διαχείριση του κυρίου Λωσάδα με βάση την κούραση και την καταπώνηση για κάποιους παίχτες. Κόσμος των σπορ στην εφημερίδα Χαραυγή. Υπόκληση στην πρωταθλήτρια ως επιστέγασμα στο καταπράσινο γασιπί. Στο κύριο θέμα είναι ο τίτλος αυτός για το παιχνίδι και την απονομή που θα ακολουθήσει. Παρηγοριά η Ευρώπη, ρεπορτάζ ΑΕΚ. Εξασφάλισε συμμετοχή στις διοργανώσεις της νέας περίοδου και σύντομα θα τεθεί σε εφαρμογή ο σχεδιασμός με πολλά ανοιχτά μέτωπα. Πού το πάει, τίτλος με ερωτηματικό στο ρεπορτάζ της Πάφου για τον κατήφορο, όπως σημειώνει, χωρίς τέλος. ΑΕΛ, η παραμονή του Μαρτίνς ανοίγει το κεφάλαιο σχεδιασμός. Από ΕΛ το μονοπάτι περνά από ναρκοπέδιο, ο βαθμός δυσκολίας των παιχνιδιών που έχει να δώσει μέχρι το τέλος. Απόλλων καλείται να κάνει την πρέπουσα διαχείριση για τα αναπομείναντα παιχνίδια πρωταθλήματος και εν ώψη βέβαια του τελικού. Ανόρθωση ενός δύο ύψωνα για την τιμή των όπλων, σημειώνει το σχετικό ρεπορτάζ για το απόψινό παιχνίδι. Και ολοκληρώνουμε με τον Φιλελεύθερο, τις αθλητικές του σελίδες Goal News. ΑΕΚ εδώ στο κύριο θέμα, βάζει μπρος τον σχεδιασμό αφού τσέκαρε και φέτος ευρωπαϊκό εισιτήριο, στρέφει το βλέμμα στην επόμενη μέρα. Όποιος φυλάει τα ρούχα του έχει τα μισά, τίτλος για το ρεπορτάζ του Απόλλωνα, τη διαχείριση του κυρίου Λωσάδα και εδώ εν ώψη πολύ περισσότερο του τελικού κυπέλου. Με το στυλό στο χέρι ο Τάνκοβιτς, ρεπορτάζ Ομόνιας. Η Ομόνια και ο Σουηδός Άσος είναι έτοιμοι να υπογράψουν νέο συμβόλαιο. Για το τρίποντο και τον πόνους των 70.000 ευρώ, ρεπορτάζ ανόρθωσης για να κερδίσει δηλαδή σήμερα και να κάνει ένα βήμα για την εξασφάλιση της πρωτιάς που φέρνει και αυτό τον πόνους από την ΚΟΠ. Έκανε βήμα προς τα πάνω, αλλά έχει ζώρικο δρόμο για την τέταρτη θέση. Το ρεπορτάζ του Άρη, μόνο με το ον πατημένο, ρεπορτάζ από ΕΛ, μαθηματικές ελπίδες με σκληρό πρόγραμμα και απουσίες για τη συνέχεια. ΑΕΛ, σταθερότητα με Μαρτίνς και σχέδιο αναδόμησης. Ένα βήμα μπρος και δύο πίσω, ρεπορτάζ Πάφου, πισωγύρισμα παρά την αλλαγή στον πάγκο της. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

Ανεμαρχία από το πρωτάθλημα Φούτσαλ και τον χθεσινό βραδινό τρίτο τελικό της σειράς στη Λεμεσό ανάμεσα σε ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ, τελικός ο οποίος δεν ολοκληρώθηκε φτάνοντας 2 και κάτι δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση της χρονικής διάρκειας της αναμέτρησης. Όλα έδειχναν ότι η ομάδα του ΑΠΟΕΛ ετοιμαζόταν να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου έχοντας προβάδισμα στο σκορ με 4-3, ξαναλέω 2 και κάτι δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του χρόνου. Χρονικό σημείο στο οποίο οπαδοί της ΑΕΛ άρχισαν να ρίχνουν αντικείμενα και φωτοβολίδες σε κάποια στιγμή, καπνογόνα στον αγωνιστικό χώρο. Μπήκαν και κάποιοι μέσα στο γήπεδο. Εισήλθε αμέσως η αστυνομική δύναμη που βρισκόταν στο γήπεδο προκειμένου να αποφευθεί περαιτέρω έτσι ένταση και συγκρούσεις. Όπως ήταν φυσιολογικό, αποχώρησαν οι φουτσαλιστές, οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Και παρά την ισχυρή αστυνομική δύναμη που υπήρχε στο γήπεδο, δεν κατέστη δυνατή η συνέχιση και η ολοκλήρωση του αγώνα. Σύμφωνα πάντως και με την αστυνομία, επεισόδια έγιναν και εκτός του γηπέδου, όπου ο παδί της ΑΕΛ έριχναν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά των μελών της αστυνομίας. Έγινε χρήση χημικών προκειμένου να αντιμετωπιστούν. Νομίζω ότι χρήση χημικών έγινε και εντός του γηπέδου, γιατί υπήρξαν κάποια πλάνα που έδειχναν κάποιους που ήταν εντός, κυρίως τους πάγκους των δύο ομάδων, να αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα και να προσπαθούν να προστατευτούν μάτια και πρόσωπο πιο συγκεκριμένα. Από τη ρήψη αντικειμένων, πάντα σύμφωνα με την αστυνομία, προκλήθηκαν ζημιές σε εγκαταστάσεις του γηπέδου αλλά και σε δύο οχήματα που ήταν σταθμευμένα, ενώ η αστυνομία ενημέρωσε ότι έγινε και μία σύλληψη 19χρονου οπαδού της ΑΕΛ με την κατηγορία της οχλαγωγίας. Η ΚΟΠ επίσημα ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι ο αγώνας διακόπηκε 2 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωσή του, με το σκορ, όπως είπαμε και πριν, στο 4-3 προβάδισμα για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, και για την τύχη του αγώνα θα αποφασίσει πλέον ο αθλητικός δικαστής της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, κύριος Αριστοτέλης Βριονίδης. Θυμίζω ότι το ΑΠΟΕΛ είχε κερδίσει τους 2 πρώτους τελικούς, υπολοιπόταν μίας νίκης για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το τμήμα Φούτσαλ της ομάδας του ΑΠΟΕΛ επίσημα χθες βράδυ ανακοίνωσε το τέλος του αγώνα και την ανακήρυξη της ομάδας ως πρωταθλήτρια. Καμία, για την ώρα τουλάχιστον, επίσημη έτσι αντίδραση ή τοποθέτηση από το τμήμα Φούτσαλ της ΑΕΛ σε σχέση με τα χθεσινά βραδινά γεγονότα στο Νίκος Σολομονίδης. Και πάμε στα του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Μπαίνουμε από σήμερα στην αγωνιστική δράση. Σήμερα και αύριο τα παιχνίδια της προτελευταίας αγωνιστικής των δεύτερο όμιλο. Την Κυριακή τα παιχνίδια της 8ης. Είμαστε 3 αγωνιστικές πριν από το τέλος στον πρώτο όμιλο. Έχουμε σήμερα στις 7 το βράδυ στο Αντώνης Παπαδόπουλος το πρώτο χρονικά παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής στον δεύτερο όμιλο. Η Ανόρθωση θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Ένωσης Νέων Ύψωνα. Βαθμολογικά και σε σχέση με το πρώτο έτσι ζητούμενο που είναι από τον δεύτερο όμιλο, το θέμα του υποβιβασμού δεν έχει να κάνει το απόψινό παιχνίδι, είναι αλήθεια. Περισσότερο έχει να κάνει με την κατάκτηση, αν θέλετε, της πρωτιάς στον όμιλο αυτό. Η Ανόρθωση είναι αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση με 42 βαθμούς. Η ΑΕΛ έχει 41 και η ομάδα του Ύψωνα 39 στην τρίτη θέση. Αύριο θα γίνουν τα πιο σημαντικά παιχνίδια σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα του υποβιβασμού. Τα 3 αυριανά παιχνίδια στις 6 και τα 3 αύριο, ενώ στις 2 Παραλιμνίου Εθνικός Άχνας στο Τάσος Μάρκου, Ομόνια Ραδίπου Ακρίτας Χλώρακας στο Αντώνης Παπαδόπουλος και ΑΕΛ Ολυμπιακός στη Λεμεσό στο στάδιο Αλφαμεγάλη. Θυμίζω την Κυριακή τα 3 παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής στον πρώτο όμιλο.
και τα 3 στις 6, Ομόνια ΑΕΚ στο Γασιπί. Εδώ θα έχουμε και την απονομή μετά την ολοκλήρωση του αγώνα στην πρωταθλήτρια Ομόνια, ενώ με βάση τις πληροφορίες η διοίκηση φαίνεται να ετοιμάζει έτσι και κάτι επιπρόσθετο, από τη στιγμή που μάλλον δεν έχει εξευρεθεί άλλη ημερομηνία για άλλη φιέστα για την κατάκτηση του τίτλου. Θα δούμε σε ποιο βαθμό και τι ετοιμάζει η διοίκηση για τους φίλους της ομάδας. Στις 8 περίπου χθες βράδυ ο Μούνι ανακοίνωσε το ολικό sold out.

Πάμε εκτός συνόρων, πάμε στη χθεσινή βραδιά που μας έδωσε τα ζευγάρια των δύο τελικών σε Europa League και Conference League. Στο Europa League, Aston Villa και Freiburg θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στις 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη. Εντυπωσιακή πρόκριση για την Aston Villa που στον αγγλικό εμφύλιο κέρδισε με 4-0 την Nottingham Forest, ανατρέποντας την ήττα με 1-0 από το πρώτο παιχνίδι. Πρόκριση για την Freiburg που κέρδισε χθες την Πράκα με 3-1 και με συνολικό σκορ 4-3 πέρασε στον τελικό. Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό του Conference League 27 Μαΐου στην Λειψία. Η Crystal Palace κέρδισε χθες την Σαχτάρ στην Αγγλία με 2-1 και με συνολικό σκορ 5-2 προκρίθηκε. Πρόκριση με δεύτερη νίκη, διπλό για τη Ράγιο Βαγεκάνο 1-0 απέναντι στο Στρασβούργο και με συνολικό σκορ 2-0 προκρίθηκε στον τελικό. Η πρόκριση της Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό του Conference League ισοδυναμεί με πέμπτο εισιτήριο, πέμπτη ομάδα από την Ισπανική La Liga στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Με την πρόκριση της Ράγιο Βαγεκάνο η Ισπανία ξεπέρασε την Γερμανία και τσιμαζίγει και με την Αγγλία που είχε γίνει γνωστό από τις προηγούμενες μέρες, εξασφάλισε επιπλέον εισιτήριο. Μία ακόμη ομάδα δηλαδή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της UEFA.

0: Πρωτού φύγουμε από το διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, να πούμε ότι έχουμε απόψε 9:30 για το γερμανικό πρωτάθλημα Dortmund Eintracht, 9:45 Lens Nantes, σημαντικό παιχνίδι για το γαλλικό πρωτάθλημα, Τωρίνο Σασουόλο για την Serie A. Για το βελγικό πρωτάθλημα Standard Liège Leuven στις 10. Για το ισπανικό πρωτάθλημα η Levante παίζει με την Osasuna. Πάμε στην Ευρωλίγκα. Δεύτερη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο γήπεδό του να πετύχει την απαιτούμενη τρίτη νίκη και να πάρει την πρόκριση για το Final Four της φετινής διοργάνωσης. Παναθηναϊκός Βαλένθια στις 9:15. Θα προηγηθεί στις 8. Το τέταρτο παιχνίδι ανάμεσα σε Ζαλκύρης και Φενέρμπαξέ. Η Φενέρμπαξέ προηγείται με 2-1 στις νίκες. Χθες βράδυ προκρίθηκε στο Final Four η Real Madridis, κερδίζοντας εκτός έδρα στην Χάπουελ Τελαβίβ 87-81 και με συνολικό σκορ 3-1 στις νίκες πήρε την πρόκριση.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Μένουμε στο μπάσκετ. Πάμε στο Final Four, στο Basketball Champions League. Η ΑΕΚ Αθηνών, κερδίζοντας 78-65 την Μάλαγα, προκρίθηκε για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Το βράδυ του Σαββάτου στις 9 θα αντιμετωπίσει την Ρίτα Σβίρνιους από τη Λιθουανία και θα διεκδικήσει το 4ο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία της. Μετά την κατάκτηση του κυπέλου κυπελούχων το 1968, η πρώτη ιστορική επιτυχία στο ελληνικό μπάσκετ σε ομαδικό επίπεδο. Μετά το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπιο της ΑΕΚ το 2000, όταν κατέκτησε το κύπελλο Σαπόρτα τότε, κερδίζοντας τον τελικό την Μπολόνια στη Λοζάνη, και μετά την κατάκτηση της συγκεκριμένης διοργάνωσης.

Οργάνωσης Basketball Champions League το 2018, όταν στην Αθήνα η ΑΕΚ είχε κερδίσει τη Μονακό στον τελικό. Ο προπονητής της ΑΕΚ, Dragan Σάκοτα, στα 75 του χρόνια πάει πλέον για το τρίτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο μετά την κατάκτηση το 1991 του κυπέλου κυπελούχων με τον ΠΑΟΚ και το 2018, όπως είπαμε και πριν, με την ΑΕΚ το Basketball Champions League. Σάββατο, όπως είπαμε, στις 9 το βράδυ το παιχνίδι. Ο τελικός θα προηγηθεί στις 6 ο μικρός τελικός ανάμεσα στη Μάλαγα και την Τενερίφη. Όσο για την Ρίτα Σβίρνιους, είναι μαζί με την Ζαλκύρης οι πιο επιτυχημένες ομάδες στη Λιθουανία, στην Καλαθόσφαιρα. Μετράει 7 συνολικά πρωταθλήματα Λιθουανίας, το τελευταίο το 2024.

0: Φτάνουμε στο συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου. Ανημερίζω φίλο 244, όταν είσαι loser γράφει και δεν ξέρεις να χάνεις, δεν θα μάθεις ποτέ ούτε να κερδίζεις, και δίνεις συγχαρητήρια στην ομάδα Futsal του Αποέλ. Πάμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα. Μιχάλη Τσιγαλά σε λίγο μαζί μας για την συνέχεια.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
6: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
8: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
7: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiru Group.
10: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
11: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/EL/responsible-gaming.
12: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, καλά ακούτε, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Big Art, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
13: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoPharm.
14: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Ζήτα. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
16: Ο Τζόκεϊ Ραφ Νέβες στις 8 Μαΐου 1936 πέφτει από το άλογο του, ποδοπατείται από άλλα 4 άλογα και δηλώνεται κλινικά νεκρός από τον γιατρό των αγώνων στο Bay Meadows της Καλιφόρνιας. Στο νεκροτομείο όπου μεταφέρεται, ο γιατρός ο Ράντιο Στίβενς του κάνει ένεση αδρεναλίνης και τον επαναφέρει στη ζωή με αποτέλεσμα να ξαναγυρίσει στους αγώνες.

0: Ωρε μάνα μου. Ποιος σε πλήγωσε πρωί-πρωί?
1: Η Ρωσιλία, ο Μπιθικότσης.
0: Πέμουν και εσύ.
1: Η Ρωσιλία, ο
0: καθένας ό,τι θέλει. Βάλουμε μια λέξη πάνω στο πληκτρολόγιο.
1: Δεν γίνεται, παιδιά μου. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε.
0: Να το τραγουδούσα εγώ, να το τραγούδαν κάποιος από τους καινούργιους να πεις. Αλλά τώρα, τι να πεις. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
1: Δεν τραγουδήθηκε από κάποιον καινούριο πάντως.
0: Δεν τον... ξέρω, μπορεί να τραγουδήθηκε σε κάποτε κάποιες εκπομπές που ανεβάζουν κάποιοι να πω ότι.
1: Επίσημα εννοώ.
0: Να βάζεις Γρηγόρη Μπιθικότση και σου γράφει ο άλλος ότι κάνεις ιερόσιλος κατά κάποιον τρόπο. Τι να πεις.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα Παρασκευή.
0: Να το ZZ Top που ακολουθεί να το παίξω ή να περιμένω λίγο να περάσει.
1: Μωρέ, και αυτή...
0: Νομίζω σαν να με... μπορεί να δυσκολευτούμε λίγο να ταιριάξει.
1: Παίξτε το και αυτό, παίξτε και τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα.
1: Θα περάσει και αυτό όπως
0: πέρασε. Καλή διάθεση σου σήμερα, Μιχάλη.
1: Ναι, υπέροχη.
0: Με τις βεργούλες έτσι όπως επήκαμε.
1: Υπέροχη, αγαπητέ Γιώργο. Θέλω να ομολογήσω ότι είναι από τις καλύτερες διαθέσεις που έχω κουβαλήσει.
0: Δεν κοιμήθηκες καλά, δεν κοιμήθηκες καλά.
1: Εδώ και πολύ καιρό. Κοιμήθηκα. Τέλος πάντων.
0: Εσύ πώς κάτι που μπορώ να βοηθήσω?
1: Τίποτα, κύριε Γιώργο.
0: Τίποτα, κύριε Γιώργο.
1: Τίποτα. Εσείς πώς κοιμηθήκατε, πώς ξυπνήσατε?
0: Γενικά στα ίδια επίπεδα.
1: Κοιμηθήκατε με.
0: Με.
1: Τι, με ΑΕΚ, ας πούμε. Μπάσκετ εννοώ. Με Ράγιο Βαγεκάνο. Με...
0: Ναι. Ξέρεις, Ράγιο Βαγεκάνο και ΑΕΚ που είπες, ναι. Άλλη σχέση. Φυσικά είπες για την ΑΕΚ στο μπάσκετ.
1: Μπάσκετ, ναι.
0: Αλλά θυμάσαι το. Πόσο πείραγμα είχε πέσει όταν η ΑΕΚ δεν εμπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο, η ποδοσφαιρική ΑΕΚ, το εμπόδιο της Ράιο Βαγεκάνο. Και η Ράιο Βαγεκάνο είναι στον τελικό.
1: Στον τελικό.
0: Και η Ράιο Βαγεκάνο με τον τελικό, το βρήκα πριν και το έδωσα, έχει δώσει μία ακόμη θέση, πέντε δηλαδή θέσεις, και στην Ισπανία στο Champions League. Με την πρόκριση των τελικών, τις ανακαταδάξεις, τη βαθμολογία και όλα αυτά.
1: Ομάδες υπάρχουν.
0: Σκέφτομαι ότι διάβαζα όπως το είδα μια ματιά, μπορεί να πάει Μπέτις τώρα στο Champions League του χρόνου.
1: Τώρα, μικρομεσαία ομάδα, ας πούμε, εκεί πέρα της Ισπανίας. Ας πάει Μπέτις και αυτή μια φορά.
0: Θα πάει και Μπέτις, όχι Μπέτις. Ναι, ναι.
1: Και Μπέτις μια φορά. Η Ράγιο, η οποία πήγε στον τελικό έχοντας ναυλώσει ένα αεροπλάνο, ο κύριο Γιώργο, το είδα στα social. 200 άτομα μέσα στο αεροπλάνο. Οι φίλοι, οι οικογένειες των παιχτών και φίλαθλοι όλοι μαζί.
0: Οικογενειακά πράγματα.
1: Old school. Μιλάμε το κανάλι λεωφορείο. Το αεροπλάνο.
0: Τώρα δεν ξέρω, θα πάνε πέντε ομάδες. Δικαίωμα να πάνε έχουν πέντε. Δεν ξέρω, οι άλλοι τσακώνονται, πέφτουν ξύλο, πάνε στα νοσοκομεία. Άστο, δεν ξέρω.
1: Το τραγούδι του KMG είναι όντως βεργούλες το τραγούδι του KMG?
0: Το
1: μπορεί, είναι η παραγγελιά, είναι.
0: Ναι. Okay.
1: Λοιπόν, είπαμε 8 του μήνα σήμερα, 8 του Μάη, Παρασκευή.
0: Βεβαιώνω.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, καλά να περάσετε. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Αν κάποιοι...
0: μπορεί ο Γιάννης Γιάννος να γιορτάζει σήμερα, Γιάννα, αν και όλα αυτά. Αλλά έχουν και άλλες μέρες.
1: 7 του Γενάρη νομίζω.
0: Η κλασική που θεωρείται δεν είναι σήμερα.
1: Όχι, είναι 7 Μάλιστα. του Γενάρη. Αν κάποιοι δεν αποφάσισαν ότι σήμερα θα το γιορτάσουν, γιορτάζουν σήμερα. Οπότε χρόνια σας πολλά και πάντα καλά.
0: Έλα, έλα, μετά, έλα.
1: Και καλό Πάσχα να φτάσουμε.
0: Όπου κι αν είσαι.
1: Σαν σήμερα, κύριε Γιώργο, έχει πολλά ωραία πράγματα, αλλά μέχρι ενός ορισμένου σημείου.
0: Τι εννοεί μέχρι ενός σημείου?
1: Δεν φτάνουμε πολύ μακριά.
0: Α.
1: 1794 εκτελείται ο Αντουάν Λαβουαζιέ, κύριε Γιώργο.
0: Γιατί?
1: Γιατί θεωρήθηκε από τους Γάλλους επαναστάτες εν μέσω Γαλλικής Επανάστασης. Από τους Γάλλους τρομοκράτες, βασικά, ναι. Και εκτελέστηκε με αποκεφαλισμό, νομίζω.
0: Τρομοκράτης ή προδότης?
1: Από τους τρομοκράτες.
0: Α, από τους τρομοκράτες.
1: Μεγάλος. Είναι ο πατέρας, τέλος πάντων, της σύγχρονης χημίας. Ήταν. 1821, η μάχη της Γραβιάς, σαν σήμερα. Άρα έχουμε τον Οδυσσέα Ανδρούτσο να κατατροπώνει τον Ομέρ Βριώνη και τις τουρκικές δυνάμεις. Έχουμε... Το 1821 επίσης γεννιέται ο Ερίκος Ντινάν, ο οποίος ίδρυσε τον Ερυθρό Σταυρό και τιμήθηκε και με Νόμπελ Ειρήνης, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε το 1886 το φαρμακείο Jacobs να πουλά το πρώτο μπουκάλι κοκακόλα ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. 1886.
0: Και για ποιους λόγους, τι εθεράπευε ή σε τι βοηθούσε?
1: Την κακή διάθεση, νομίζω.
0: Η κοκακόλα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις, ας πούμε, κάτι.
0: Πάει με όλα.
1: Είχε και μερική ποσότητα κοκαίνης, λέει.
0: Ναι, μα γι' αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Εκείνη την εποχή ήταν.
0: Ναι.
1: Τι άλλο. 1933 ο Γκάντι ξεκινά απεργία πείνας 21 ημερών διαμαρτυρόμενος για την καταπίεση που υφίσταται η Ινδία από τη Βρετανία. Γεννιέται ο Keith Jarrett, μεγάλος τζαζίστας, πιανίστας, το 1945. Ογκώδες συλλαλητήριο το 1952 στην Αθήνα για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. 1952, μάλιστα. 1970 οι Beatles κυκλοφορούν το Let It Be. Καλά πήγε και αυτό. Τους σήκωσε. Μποϊκοτάρει τους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες 1984 η Σοβιετική Ένωση.
0: Το θυμάμαι. Ναι, θυμούμε, ναι. Μιλούμε ότι εσάρωσε η Αμερική στα μεταλλεία. Εντάξει, τότε ήταν η κόντρα ενώ Αμερική-Ρωσία τότε, Σοβιετική Ένωση, συγγνώμη. Και είχαν το top των αθλητών.
1: Εκατέρωθεν.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, άμα πήγαινε η μία μεγάλη δύναμη μόνη τη, αντιλαμβάνεστε τι έγινε. Μείναμε εκεί.
1: Ναι, κύριε Γιώργο, αυτό είπαμε.
0: Γιατί τα άλλα ελληνίκηκαν τα πανδημία.
1: Ναι, δεν έχει και τίποτα ενδιαφέρον. Οπότε, ναι, είδε μπασκετάκι χθε.
0: Είδα λίγο μπάσκετ, ναι. Προσπάθησα, είδα λίγο που τα Europa Conference League. Εντάξει. Τα εντυπωσιακή ενώ. Το αγγλικό, ας πούμε, ο αγγλικός εφήλιος ήταν η Άστον Βίλα, ήταν
1: ωραίο παιχνίδι.
0: Κατά κράτος ανώτερη της Νότιγχαμ Φόρεστ.
1: Τι κράνανε τον πρόεδρο.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Φτάχει το ποδόσφαιρο. Το ξέρει είναι εκεί αποτυχίες μέσα.
1: Το ξέρει και ο ίδιος.
0: Γενικότερα δεν του βγαίνει χρονιά φέτος.
1: Εντάξει, όμως η ομάδα έφτασε να πάει σχεδόν τελικό.
0: Εντάξει. Τη στιγμή που ακόμη δεν είναι εξασφαλισμένη για την παραμονή της Premier League.
1: Ναι, ναι, είναι χαμηλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κάτι καλές, κακές χρονιές πάνε και έρχονται.
0: Έτσι είναι. Τις κακές πρέπει να μαθαίνεις για να γίνεσαι καλύτερος και να φτάνεις στις καλές.
1: Εγώ είμαι αλλού, εσείς αλλού, σπάνια θα βρεθούμε. Τα πλοία πάνε και έρχονται, ίσως συναντηθούμε, κύριε Γιώργο.
0: Πού κολλάτε το.
1: Ναι,
0: αλλά πού κολλάς αυτό που. Ως Μαντινάδα το αντιλαμβάνουμε ως το τι θέλει να πει, αλλά πού κολλάμε το.
1: Αλλού είναι ο Μαρνάκης, αλλού ο τίτλος.
0: Φέτος.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι μια φάση αθλητικού παράγοντα που είναι μόνιμα μακριά.
1: Όχι.
0: Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Φέτος είναι.
0: Έτσι είναι. Φέτος, ναι.
1: Απέχει.
0: Ειδικά με τον. Δεν είναι από την Νότιγχαμ Φόρεστ που περίμενε.
1: Από πού περίμενε, κύριε.
0: Από τον Ολυμπιακό.
1: Α, ναι.
0: Από πού να περιμένει. Μα. Περισσότερο. Είχε προσδοκίες περισσότερο από την Νότιγχαμ Φόρεστ.
1: Μπράβο. Όχι, δεν παίρνει κάτι ο Ολυμπιακός φέτος.
0: Ναι.
1: Είναι τελειωμένο.
0: Είσαι σίγουρο.
1: Ναι, για το 2026. Okay. 25-26 δεν παίρνει κάτι. Οπότε ναι, έχουμε σκόρπισε η ΑΕΚ την Μάλαγα, την ανάγκασε να υποκληθεί και πάει να γίνει ξανά βασίλισσα της Ευρώπης στο BCL, το οποίο είναι μια εξαίρετη διοργάνωση και αυτή, την παρακολουθώ με ενδιαφέρον. Και η ΑΕΚ πάει για το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο. Τέταρτο είναι.
0: Τέταρτο ΙΑΚ, τρίτον ο Σάκοτα.
1: Τέταρτο ΙΑΚ, τρίτο ο Μέγα Σάκοτα, ο οποίος είναι αϊθαλής αγέραστος.
0: 75 χρονών.
1: Ναι, και ακμεότατος όσο ποτέ στην άκρη του πάγκου. Μεγάλος μαέστρος του μπάσκετ. 75, ναι, έχεις δίκιο. Και παίζει στον τελικό με την Ρίτας.
0: Ρίτας Βίλνιους.
1: Ρίτας Ριτάκης.
0: Θα την κάνει Ρίτα Ριτάκη, θα το δείξει.
1: Ελπίζω οι αθλητικογράφοι να το πιάσουν αυτό, να το βάλουν τίτλο κάποια στιγμή.
0: Να κερδίσει.
1: Ναι. Δεν τα περιμένετε όλα από εμάς.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε για κάτι κι εσείς. Και τι άλλο είχαμε χτες.
0: Είχαμε φούτσαλ, αλλά παρά δύο δευτερόλεπτα δεν τελείωσε.
1: Ναι, δεν τελείωσε.
0: Έδειχναν ότι έδειχνε μάλλον ότι τελείωναν όλα. Γιατί ολοκληρώνοντας έτσι και την προσπάθειά της, υπερχόντας την κατοχή η ΑΕΛ και μένοντας τα δύο δευτερόλεπτα, δύο και κάτι νομίζω, και το ΑΠΟΕΛ ήταν μπροστά έναν γκολ, η λογική λέει ότι τελείωνε και έφτανε το ΑΠΟΕΛ στην τρίτη του νίκη.
1: Αλλά δεν τελείωσε.
0: Ναι.
1: Τώρα περιμένουμε να αποφαθούν.
0: Πάει αθλητικό δικαστή. Πάει αθλητικό δικαστή.
1: Οπότε η απόφαση.
0: Το πότε δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν πάει. Κάθε εβδομάδα που δημοσιοποιεί ο αθλητικός δικαστής τις αποφάσεις του, πολλές φορές έχει μέσα και από το πρωτάθλημα.
1: Καλά, ναι,
0: τώρα δεν ξέρω αν θα πάει με τη. Πώς να το πω, με τον προγραμματισμό που πάει γενικότερα, ενώ να παραπευθούν τα γεγονότα, δηλαδή χτες ήταν και αν όχι αν θα έχουμε την άλλη εβδομάδα την εκδίκαση την Τετάρτη ή την μεθεπόμενη.
1: Αν τώρα, θα επειδή, προλάβει δηλαδή.
0: Ναι, επειδή όμως είναι και μια φάση που θα πρέπει να ξεκαθαρίσει υπάρχει κάτι διαφορετικό ή θα δώσει θα κατακυρώσει το παιχνίδι και θα τελειώσει η ιστορία. Δεν ξέρω πότε θα εκδικαστεί, αυτό θα το μάθουμε προφανώς, δεν ξέρω αν όχι σήμερα, από νωρίς την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Μάλιστα. Οπότε αναμονή και από εκεί. Να δούμε τι θα προκύψει από την...
0: Δείχνουν ξεκάθαρα ως προς την εκτίμηση τα γεγονότα.
1: Την κατεύθυνση των πραγμάτων εννοείς.
0: Ναι, εντάξει. Έχουμε δει φυσικά, έχουμε δει πράγματα και θαύματα τα τελευταία χρόνια σε αποφάσεις του αθλητικού δικαστή. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ναι. Μπορούμε να δικάσουμε εμείς τώρα από την εκπομπή τα γεγονότα και να αποφασίσουμε.
1: Άμα δεν έχει να πάει να ψαρέψεις εσύ, όχι βέβαια. Λέει και ο Παπαγιανόπουλος. Πεινάω σήμερα, δεν θα φάω. Πες του να φέρει μια σαλάτα.
0: Βάστε.
1: Και φταίδες. Και ένα ψητό αρνάκι.
0: Δεν θα φάω.
1: Δεν θα φάω.
0: Δεν θα φάω.
1: Αλλά θα φάμε όμως μπάσκετ πάλι σήμερα. 9 και 4, ναι.
0: Ναι. Νομίζω ότι η βραδιά δεν έχει κάτι πιο δυνατόν.
1: Φαγωμένοι να είμαστε.
0: Ναι. Το δικό μας είναι ένα παιχνίδι το οποίο εκτός το ότι τελειώνει μέχρι τις 9, ναι. Είναι κάτι το ιδιαίτερο. Από το διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο δεν που η Παρασκευή κάτι. Δίνει, δεν έχει και κάτι. Εντάξει, παίζει Λανς που στη Γαλλία διεκδικείται. Τώρα, αλλά τώρα το δεν είναι, νομίζω να είναι και τόσο. Ναι, η δεύτερη.
1: Και η Ιταλία δεν παίζει το Ρήνο, νομίζω. Ναι. Με τη Σασουόλο.
0: Ναι, ναι. Σου λέω τα δώσα πριν. Δεν υπάρχει το δεν παιχνίδι που θα σου πει. Μου δημιουργεί το δίλημα έστω για το τι θα δω. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα, Εφλέ. Νομίζω το γήπεδο της Τωρίνο, το αποδυτήριο για να βγεις προς τα έξω, είναι μία από τις μεγαλύτερες βόλτες που πρέπει να κάνεις ως παίχτης.
0: Για να κουράζουν, ναι.
1: Μιλάμε, πας, λες και πας να βγεις στο Κολοσσέο και περνάς μέσα από διαδρόμους. Ναι. Ήταν ένα βίντεο χθες της Τωρίνο, διότι παρακολουθώ τα αγγλικά, τα ιταλικά social media των ομάδων. Ωραίο γήπεδο, καθαρό.
0: Εντάξει.
1: Και τα λοιπά, αλλά μέχρι να βγεις έξω, μιλάμε, έχεις χάσει 500 θερμίδες. Υπερβολή. Αλλά...
0: Okay. 9 και 15 λοιπόν απόψε ο Παναθηναϊκός.
1: Παναθηναϊκός με Βαλένθια πάντα.
0: Θα αλλάξει τώρα. Ναι. Τώρα θα αλλάξει.
1: Δεν μπορεί να βέβαια.
0: Για να αλλάξει αντίπαλο ο Παναθηναϊκός πρέπει να προκριθεί. Διαφορετικά.
1: Σωστό. Ναι. Βαλένθια απόψε. Εντάξει, θα ήθελα.
0: Ο Παναθηναϊκός με τη Ρεάλ που διασταυρώνεται μετά.
1: Νομίζω ναι.
0: Ναι, η Ρεάλ προκρίθηκε. Πέτυχε την τρίτη νίκη κόντρα στη Χάπουελ. Ενώ παίζει και το άλλο ζευγάρι σήμερα, από το οποίο θα πάρει αντίπαλο Ολυμπιακός, Ζαλκύρης Φενέρ. 2-1 η Φενέρ, θυμίζω, προηγείται.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει Ζαλκύρης το παιχνίδι, το δεύτερο, στο γήπεδο της. Στις 8 αυτό, για κάποιον που με ενδιαφέρεται.
1: Είναι προλαβαίνω.
0: Νωρίτερα σήμερα. Σε σχέση με τον Παναθηναϊκό.
1: Ξέρουμε αν είναι τηλεοπτικό.
0: Ναι, πάντα. Είναι από την Nova Sports.
1: Είναι. Okay.
0: Όλα τα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα είναι από τα κανάλια Nova Sports.
1: Ωραία, ωραία.
0: Nova Sports Prime είναι ο Παναθηναϊκός. Τώρα το Ζαλκύρης κάποιος εύκολα, εντάξει, θα το βρεις. Υπάρχει περίπτωση.
1: Άρα επέστρεφε στο Final Four Real. Μπράβο. Μπράβο. Και ο Παναθηναϊκός από χθες έχει ανακοινώσει sold out. Λογικό.
0: Καλά, τι θα ανακοινώνε.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Ενώ είπα. Λογικό, ναι, για όνομα του
1: Θεού. Ναι. Τώρα θα δούμε αν θα μπουν μέσα ως καμικάζι ή ως Στάθης Ψάλτης στο γήπεδο.
0: Και ως καμικάζι να μην μπουν, μπορεί να μην χρειάζεται να είσαι και καμικάζι, ενώ για να κάνεις μια την απαιτούμενη νίκη.
1: Καλά, κάντε εσύ να είσαι.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω, μπορεί και με πιο χαμηλές ταχύτητες και όχι με ταχύτητες ή με ενέργειες καμικάζι να πάει η μοτοσυκλέτα στον προορισμό της.
1: Ο Πουέρτο που τραυματίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Δεν ξέρω, δεν είδα τα.
1: Ναι, ήταν αυτός ο οποίος μετά από ένα τρίποντο είχε δείξει στα πλαϊνά court seats και ξεσήκωσε θύελα αντιδράσεων.
0: Μου το είχα
1: παίχτης της Βαλένθια.
0: Και μετά... ήταν και τα ποδόσφαιρα από αυτές.
1: Ναι, ναι, στην αμέσως επόμενη φάση τραυματίστηκε. Δηλαδή, karma is something. Οπότε, μάλλον δεν θα συμμετέχει. Okay. Έτσι, απλά για να πούμε ότι. Ποιοι θα λείπουν. Από την άλλη πλευρά, νομίζω δεν έχει κάποια απουσία ο Εφτάστερος. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδο. Η τελευταία δήλωση του κυρίου Αταμάν, παραδεχόμενος τα λάθη που έκανε στο Game 3.
0: Έκαμε λάθη.
1: Έτσι είπε. Κάναμε, λέει, τα λάθη.
0: Κάναμε. Ναι. Άλλον το κάναμε λάθη, άλλον το έκανα εγώ λάθος.
1: Γιατί να κάνει ο ίδιος. Ποιο ήταν το λάθος του.
0: Δεν ξέρω, αυτού. Είπα καμιά φορά, εννοώ όταν λέμε κάναμε λάθη ως ομάδα, ναι, οκ. Okay. Ναι. Αλλά αν μπει ένας προπονητής, δική μου η ευθύνη, έκανα λάθος την τάδε στιγμή, είναι ένα άλλο θέμα.
1: Ναι. Όχι, είπε ότι αναλύσαμε τα λάθη που κάναμε. Παίζουμε τώρα. Θα πρέπει να παίξουμε με μεγαλύτερη προσοχή. στην άμυνα, στο ανοιχτό γήπεδο και στον εμφυδιασμό, πεπισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας. Και ναι, επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ μοναδικός απόν ο Σλούκι Λουκ.
0: Άριστε.
1: Αυτά. Πάμε διάλειμμα η ώρα που
0: είσαι μόνοι σας.
1: Σωστά.
0: Έλειψα μια ώρα χτες.
1: Και χτες το κάναμε. Και
0: 25, το ξέρω, δεν άκουγα σας. Έκαμε τέτοιο παράπονο και 28 αργήσατε.
1: Είμασταν
0: 28-29.
1: Δεν μου βγαίνει το break μετά.
0: Τι είναι σου.
1: Μπήκα μέσα και 30 φεύγα μετά. Mm-hmm. Ενώ άμα φεύγεις νωρίς, νωρίς. Τέλος πάντων, τι άλλα είχαμε.
0: Είχαμε τα προβλήματα, τελικά ένα τραπέζι είναι το πρόβλημα. Ένα τραπέζι ήταν το πρόβλημα.
1: Τραπέζι.
0: Ναι, για όλους εσάς τους κακεντρεχείς που λέγατε ότι έδωσε γροθιάνο Τσουαμενί του Βαλβέρδε και του προκάλεσε τραύμα στο κεφάλι και ανακοίνωσε και η Ρεάλ ότι...
1: Μου το είπε χτες ο Ανδρέας, είναι το ίδιο περιστατικό που είπαμε ή είναι άλλο?
0: Χτες συνόν βγήκε, χτες βγήκε αυτό.
1: Επειδή μου είπε κάτι ο Ανδρέας 9 η ώρα μετά τις 9 και...
0: Τι είπε, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, για ένα καυγά που έγινε.
0: Εντάξει, okay, ναι.
1: Απλά δεν θυμάμαι αν είναι το ίδιο ή είναι άλλο διδήμο που χτυπήθηκε και...
0: Δεν ξέρω τι σου είπε τώρα, αλλά έγινε χαμός χτες με το... Με τα όσα έβγαιναν στη δημοσιότητα από τα ισπανικά μουμουέ,
1: ναι,
0: για να καυγάν μεταξύ του Τσουαμενί και του Βαλβέρδε.
1: Τελικά έφταγε το τραπέζι.
0: Για δυνατή γροθιάν του Τσουαμενί στον Βαλβέρδε. Η Ρεάλ είχε ανακοινώσει μάλιστα ότι ο Βαλβέρδε έχει υποστεί κράνιο εγκεφαλικό τραύμα και μένει για 2 περίπου εβδομάδες εκτός.
1: Χθες να μου είπε άλλους 2, Ανδρέας.
0: Μάλιστα. Και βγήκε ψες, βρήκα το πρωί εγώ, μια έτσι μακροσκελή δήλωση, ανάρτηση, πώς να την πούμε, από τον Βαλβέρδη, ο οποίος διέψευσε κατηγορηματικά
1: ότι
0: τον χτύπησε ο Τσουαμενί.
1: Ποιος τον χτύπησε, το τραπέζι που είπες?
0: Ναι, χτύπησε πάνω σε ένα τραπέζι.
1: Ρε, αυτά τα τραπέζια έχουν σηκώσει πολύ κεφάλι τελευταία.
0: Χθες είχα έναν περιστατικό με ένα συμπαίκτη μου. Ναι, με ένα συμπαίκτη μου ως αποτέλεσμα μιας φάσης στην προπόνηση,
1: ναι,
0: όπου η κούραση από την αγωνιστική πίεση και απογοήτευση κάνουν τα πάντα να φαίνονται μεγαλύτερα από ό,τι είναι. Σε φυσιολογικά αποδυτήρια τέτοια πράγματα μπορούν να συμβούν και λύνονται μεταξύ μας χωρίς να βγουν προς τα έξω.
1: Ναι.
0: Κάνει λόγο ότι προφανώς υπάρχει κάποιος στα παρασκήνια που διαδίδει γρήγορα τα δεδομένα για την Ρεάλ και μεγενθύνονται τα πράγματα.
1: Μπορεί να είναι το τραπέζι το ίδιο.
0: Περίμενε. Σήμερα είχαμε άλλη μια διαφωνία. Κατά τη διάρκεια τη, χτύπησα κατά λάθος πάνω σε έναν τραπέζι. Τώρα, πώς γίνεται από τη διαφωνία να. Εάν εμείς οι δύο τώρα διαφωνήσουμε, να χτυπήσω βάσει τον μπάγκο, θα με τη διαφωνία.
1: Αν φτάσει στα όρια μου, ρε φίλε, βγάζω τα ακουστικά και κοπανάω το κεφάλι μου στο τραπέζι.
0: Υπό αυτήν την έννοια. Μάλιστα. Κατά τη διάρκεια τη διαφωνία, λοιπόν, είπε ο Βαλβέρδε, χτύπησα κατά λάθος. Άρα δεν είναι αυτό που είπες εσύ πριν. Είναι που τα νεύρα του που πιάνει ο Κουτουλής. Χτύπησε κατά λάθος πάνω σε έναν τραπέζι. Άρα η διαφωνία οδήγησε έντον στο να χτυπήσει κατά λάθος σε έναν τραπέζι.
1: Πού ήταν το τραπέζι, στο ύψος του κεφαλιού?
0: Ξέρω, δεν μπορεί να έπεσε. Αν και δεν το λέει.
1: Ναι.
0: Προκαλώντας μου ένα μικρό σκίσιμο στο μέτωπο και χρειάστηκε μια τυπική επίσκεψη στο νοσοκομείο.
1: Πάει καλά. Αυτό μου είχε κάνει εγκεφαλικές κακώσεις. Δεν θυμόταν το όνομά του που έπαιζε.
0: Η Ρεάλ λίγο νωρίτερα,
1: ναι,
0: ή πριν γενικότερα από την ανάκτηση του Βαλβέρδε, ναι, είχε μιλήσει για διάγνωση κράνιο εγκεφαλικών τραύμα και εκτός αγωνιστικής δράσης για 10 έως 14 ημέρες.
1: Εδώ μετά το τραύμα σου λέει σηκώθηκε πάνω και έψαχνε το Hansi Flick. Σου λέει πού είναι η ομάδα μου, πού είναι η Μπαρτσελόνα.
0: Δεν το ξέρω. Σε κανένα σημείο ο συμπαίχτης μου δεν με χτύπησε, ούτε και εγώ εκείνον. Παρόλο που καταλαβαίνω ότι για πολλούς είναι πιο εύκολο να πιστέψουν ότι πιαστήκαμε στα χέρια, αυτό δεν συνέβη. Λυπάμαι που ο θυμός μου για την κατάσταση και η απογοήτευσή μου βλέποντας κάποιους από εμάς να φτάνουμε στο τέλος της σεζόν εξαντλημένοι, δίνοντας ό,τι έχουμε, με οδήγησα στο σημείο να τσακωθώ με έναν συμπαίκτη μου. Όχι με ο τραπέζι, με συμπαίκτη του. Συνεχίζει. Τσακώθηκε μεν, αλλά κατά λάθος με το τραπέζι που είχε πρόβλημα.
1: Μήπως είχαν καμιά σύσκεψη και έπεσε κανένα όνομα στο τραπέζι που λέμε και το τραπέζι τα πήρε, σου λέει, από ποιο θα φέρετε
0: το να πέσει κάτω...
1: προπονητή, ας πούμε.
0: Ναι, να πέσει όνομα στο τραπέζι το ξανάκουσα. Ναι. Το να χτυπήσει το χέρι του κάποιος στο τραπέζι που λέμε, το ξανάκουσα.
1: Ναι.
0: Στο να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι να τα βρούμε, το ξανάκουσα.
1: Τραπέζι των διαπραγματεύσεων που λέμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το ξέρω εγώ.
1: Το τραπέζι του γάμου.
0: Έλα να σου κάνω το τραπέζι, το ξανάκουσα.
1: Το και αν το ξανάκουσα.
0: Ναι. Έλα σε παρακαλώ. Αλλά τούτον το τραπέζι τη μικρή διαφωνία, να διαφωνώ με το συμπαίχτη μου και να μπαίνει στη διαφωνία σφήνα έναν τραπέζι, να μου προκαλεί ένα μικρό σκίσιμο, αλλά να είναι και κρανιοκεφαλικό τραύμα και να μείνω 2 εβδομάδες εκτός. Πάμε σε διαφημιστικό γιατί συμπληρώσαμε μία ώρα εκπομπής.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
6: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
5: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
6: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savin από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
5: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
6: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
5: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.gr.
6: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
7: Σχέση που ηλεκτρίζει.
8: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
9: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
10: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars.

0: Από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
1: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
2: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
3: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
4: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Η φετινή καλοκαιρινή περιπέτεια ξεκινάει με το Unique Music Vibes Summer Edition. Ο ρυθμός ξεκινά, η ένταση μεγαλώνει και η μουσική σε ανεβάζει. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και έναν performer για να δώσουν ρυθμό σε μια βραδιά αφιερωμένη στο καλοκαίρι και τη διασκέδαση. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fanos Sax. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7 στο ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή ΚΕΟ, Copaberg, Right Now, Alpha Mega, Bean Bar, Gregory's.
6: Και καύσιμα και ψώνια.
7: Γίνεται! Η Πετρολίνα σοχαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
8: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
9: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
10: Shell Cyprus Corporate Foods Altoona Med 2026. Η κορυφαία διοργάνωση αποκλειστικά για εταιρείες επιστρέφει τον Μάιο. Δημιούργησε την ομάδα σου και διεκδίκησε ταξίδι στο εξωτερικό για όλη την ομάδα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μόνο για 32 εταιρικές ομάδες.
11: Για πληροφορίες και εγγραφές, foodsaltournament.eu. Με τη στήριξη των ακουστικών κέντρων οικονόμου. Χορηγή επικοινωνίας, Sport FM 95 και 24 Sports. Διοργανωτής, Game On.
10: Shell Cyprus Corporate Futsal Tournament 2026.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Ζήτα. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.

0: Και επανήλθαμε δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή, πρώτη πάσα στα 10 λεπτά μετά τις 8.
1: Η τελευταία για αυτήν την εβδομάδα, Γιώργο Λογίδη, Μιχάλη Τσικαλά, αγαπητοί ακροατές.
0: Καλημέρα,
1: πολύ
0: Ανδρέα.
1: Καλημέρα σας, Παρασκευούλα σήμερα.
0: Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Μια χαρά.
0: Χαιρόμαστε.
1: Ετοιμαζόμαστε για το Σαββατοκυριακό, για τις εξόδους μας.
0: Μπάνιο.
1: Δεν θα είναι το πρώτο.
0: Ακάμε ήδη.
1: Έκανα έναν ήδη.
0: Μα στην Κύπρο.
1: Πού?
2: Μπράβο, ρε,
0: επειδή είχε εθιάθηκε σε κάποια. Έτσι...
1: Ήταν καλό, δεν ήταν γίνον το.
0: Να πότε ήταν. Πρώτο Μαγιά.
1: Πρέπει να ήταν εκείνο.
0: Εκείνες τις μέρες ήταν καλοκαίρι.
1: Ναι, πρέπει να ήταν εκείνες τις μέρες.
0: Μπορεί να μην ήταν τόσο ψηλά όμως η θερμοκρασία, νομίζω τότε. Ήταν 30. Θα πάει, είναι πει 30 που λέγεται ότι θα πάει σε βαθμό.
1: Ναι, άρα φουλάρουμε για.
0: Μάλιστα. Δεύτερο
1: για...
0: μπάνιο.
1: Ναι, για δεύτερο μπάνιο. Μπαίνουμε έτσι στη λογική. Τη θαλασσούλα, έτσι.
0: Δεν
1: να...
0: μου είπε να πάμε.
1: Τι να
0: κάνω. Δεν μου είπε και εμένα να
1: πάμε. Πού να σου πω να
0: στο
1: πάμε.
0: Στο πρώτο μπάνιο.
1: Δεν μπορούσε το πρώτο.
0: Αν δεν μπορούσε. Έλειπα.
1: Έλειπε.
0: Έλειπα.
1: Ήταν λίγο πρακτικά δύσκολο.
0: Α, πρακτικά δύσκολο.
1: Εσείς πώς είστε, ρε αγόρια?
0: Καλά, καλά.
1: Ναι. Αγόρια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όλα καλά.
0: Ξεκινήσαμε με τις βεργούλες.
2: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Να περάσουμε.
1: Σιγά σιγά, στείλω, στείλω.
2: Τραπέζια σηκώνονται, επαναστατούν, ξέρω εγώ τι κάνουν.
1: Ναι, χτυπούν, σχάνουν.
2: Για αυτούς.
1: Όχι, σου είπα για άλλους.
0: Να μην γίνεται τελικά και μετά.
2: Γι' αυτό ήθελα να το.
0: Για ποιους άλλους είχες πίεση?
2: Για άλλο ήταν το.
1: Ρε, πριν ο Ρουμ, τι και. Εντά μαράμα, έτσι, να σε έχουμε, νάτε, πιένε έξω.
2: Ήρθε να πάρει κάτι.
0: Θέλει να παραλάβει, θέλει να παραλάβει.
1: Μπαίνεις, φκένεις στην εκπομπή, δάμε.
0: Εμείς
1: μπαίνουμε στην εκπομπή σου. Ρε, σε παρακαλώ, παίρνε έξω. Κάμε το στούντιο κέντρο διερχομένο.
3: Είναι ευγενική άνθρωπο.
1: Σας παρακαλώ, κύριε Τωμάρα, περάστε έξω.
3: Να πάτε αλλού, κύριε.
1: Να φύγετε, κύριε.
0: Να πάτε αλλού.
1: Απόστολος Τωμάρας. Ο Ρούτικερ με τον,
0: μπράβο, ναι,
1: με τον άλλον τον...
0: Δεν σας έπρολαβα, επειδή πρέπει να κατεβώ, αλλά
1: ναι,
0: ενώ είχα, το άκουσα.
1: Είχαμε ένα άλλον επεισόδιο.
0: Ναι,
1: προσπάθω να καταλάβω αν ήταν αυτό που έλεγε ο Μιχάλης ύστερα με θύμισε ότι ήταν ο Εμπαπέ με τον δίθεν βοηθόν προ, δίθεν βοηθό.
0: Εκείνον, ναι, εντάξει. Μα και τούτον όμως αποδεικνύεται ότι έγινε επεισόδιο. Ενώ ο Βαλβέρδε με το τραπέζι τελικά.
1: Α, μόνος του.
0: Κατά λάθος με το τραπέζι.
1: Ναι, γιατί για το άλλον το οξύμορο που ήταν. Γενικά είναι Big Brother του μέσα.
0: Στην Κυριακή παίζουμε με Μπαρσελόνα.
1: Δεν παίζει ρόλο, ναι.
0: Και μόνο αν κερδίσει η Ρεάλ, δεν στέφεται πρωταθλήτρια.
1: Ρε, μα είναι τούτο που κάνουμε τώρα. Πιάνουμε έτοιμο πόλεμο. Ναι. Κάνουμε προπόνηση.
0: Δεν το καταλάβαμε.
1: Μεταξύ μα. Εν τα αίματα που λένε ότι άναψαν η αδρεναλίνη.
0: Γυαλίζει το μάτι του Πακουή.
1: Ναι. Κυριολεκτικά, ας πούμε το οξύμορο που διαβάζαμε την είδηση προχθές, έτσι, που μάλλον μεταφράστηκε από ισπανικά μέσα ενημερωσής, ήταν ότι ήταν δυνατόν το χτύπημα
0: του τραπεζιού.
1: Όχι, φύγε που το εχτεσινόν, το προχτεσινόν του Ρούτικερ. Αλλά είχε σκοπό να χτυπήσει. Καταλαβες.
0: Μα και το τραπέζι δεν ήταν μια δεν διαφωνία είχε, ναι, και κατά λάθος.
1: Το τραπέζι ήταν οξά, ήταν πλαστικό.
0: Δεν μας λέει. Προφανώς είχε σκίσει. Για να προκληθεί σκίσιμο.
1: Ο Βαλβέρδε δεν θα θυμάται, αφού είχε πολύ αμνήμης.
0: Όχι. Λάθος το γιατρό. Ο Βαλβέρδε μίλησε και είπε είναι ένα μικρό σκίσιμο στο μάτι. Τώρα ποιο fake news διέδωσε ότι είχε κρανιοεγκεφαλικό τραύμα και θα μείνει 2 εβδομάδες εκτός, δεν ξέρω.
1: Χτυπούμε στα κυκλώματα.
0: Είπε το Βαλβέρδε σε κάποια στιγμή.
1: Α, είπε το, δεν το είδα.
0: Όχι, όχι, αμάθεια. Μεγάλη η ανακοίνωση του είναι. Κάπου λέει ότι κάποιος υπάρχει στα παρασκήνια που διαδίδει γρήγορα επειδή Ρεάλ εμπάντα στο επίκεντρο και όλα τα κάνουν και τα μεγενθύνουν. Ένα λεπτό να δω. Κάπου το γράφει και σε έναν άλλο σημείο ότι που τα μεγαλοποιούν κατά κάποιον τρόπο τα γεγονότα γιατί είναι η Ρεάλ.
1: Ναι, πουλούμε.
0: Ναι. Α, κάπως έτσι, ναι. Ναι.
1: Μα διάβαζα χτες ότι έβαλε 9 ώρους ο Μουρίνιο για να επιστρέψει.
2: 9 ώρους.
1: Ναι. 9 σημεία.
2: Μα, 9 ώρους.
1: Έτσι. Συμπιεσμένα, εγώ παπάς, εγώ τα τάση ήταν το.
2: Εντάξει, θα δούμε.
0: Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα μιας συσσόρευσης καταστάσεων που κατέληξα σε έναν ανούσιο καυγά, βλάπτοντας την εικόνα μου και αφήνοντας περιθώρια σε άλλους να επινοούν, να συκοφαντούν και να προσθέτουν υπερβολές σε έναν ατύχημα.
1: Αχ, αυτοί οι άλλοι. Ατύχημα. Ναι, ναι. Ναι, βέβαια.
0: Ακούμε τι πλησιάζει.
4: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
5: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Λοιπόν, θα τα ξανα...
1: Ναι. Όχι, δεν θα ξαναπώ. Δεν σας επιτρέπω να σχολιάζετε τα οικογενειακά μας.
2: Δεν γίνεται να τα αφήσουμε εδώ, ρε φίλε. Δεν γίνεται.
0: Μεντζεντι...
1: Τα ενίκομοι εν δήμο.
0: Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν σχολιάσαμε συκοφαντίες ή φημολογία ή οτιδήποτε. Εμείς σχολιάζουμε την γραπτή δήλωση που δημοσιοποίησε ο Βαλβέρδε.
1: Λοιπόν,
0: και τη γραπτή επίσης τοποθέτηση που δημοσιοποίησε λίγο νωρίτερα η Ρεάλ που δεν έκανε λόγο για τραπέζι αλλά για κρανιοκεφαλικό τραύμα.
1: Το κράνιο εγκεφαλικό τραύμα να στο να πάει. Να του περάσει.
0: Σωστό, ένα μικρό σκίσιμο.
1: Ναι,
0: αλλά να μείνει 15 μέρες έξω.
1: Εντάξει, θέλουν να είναι σίγουροι ότι εννοούν προστατεύσουν.
0: Ναι.
1: Το λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Έτσι, να δώσουμε κάποιες ειδήσεις που αφορούν αρκετόν κόσμο. Να πούμε ότι ακυρώθηκε η σημερινή διαμαρτυρία στον.
0: Κύκλικο κόμβο
1: τη Ριζογιά. Okay. Ήταν μια ανακοίνωση η οποία έρθε κοντά μας χθες το βράδυ, κοντά στις 11. Από το σύνδεσμο Φωνή των Κτηνοτρόφων.
0: Πάλι καλά. Για τον κόσμο όλο εννοώ. Αποφεύγεται η ταλαιπωρία.
1: Ναι, μετά από πρωτοβουλία του Προεδρικού Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Υπουργείου Γεωργίας για έναρξη διαβούλευσης, θεωρεί ότι θα δώσει θα ανοίξει ένα χρονικό παράθυρο μιας εβδομάδας ώστε να εξεταστούν τα αιτήματα και να δουν πού θα πάνε οι συζητήσεις και θα επανέλθουν λογικά. Μέχρι αυτήν την ώρα έτσι προσπαθούμε να μάθουμε και εμείς τι έγινε.
0: Για την ώρα δεν πάνε στις κινητοποιήσεις,
1: ναι,
0: και βλέπουμε.
1: Ναι, γιατί αρκετός κόσμος μας ρωτούσε και με μηνύματα αν θα κλείσει, αν κάποιος είχε ταξίδι που αντιλαμβάνεστε. Μέχρι χθες αργά είχαμε ανακοινώσεις για τη συγκεκριμένη κατάσταση και για τις διαμαρτυρίες, δηλαδή από πλευράς Κτηνοτρόφων έλεγαν ότι πάμε κανονικά και πάμε και θα μείνουμε στον κυκλικό κόμβο Ριζοηγιάς. Είχαμε έντονη αντίδραση από τον κύριο Φιτηρή που είπε ότι δεν θα επιτραπεί η κατάληψη των δρόμων. Και στο τέλος.
0: Επειδή και σύγκρουση. Δηλαδή.
1: Ναι, ήταν συγκρουσιακό το σκηνικό μέχρι αργά το βράδυ χθες, μέχρι που ήρθε η ανακοίνωση. Και είπαν οι κτηνοτρόφοι ότι κάνουμε ένα βήμα πίσω μια εβδομάδα.
0: Άρα και θα κάτσουν στο τραπέζι το διαπραγματεύσουν,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι. Για να δούμε πώς θα πάει. Και αν
0: θα ένα στρογγυλό το τραπέζι, να μην έχει καμιά γωνιά που χτυπάς και προκαλείται σκίσιμο.
1: Να αποχωρήσω. Είπα σου να σεβαστείς ότι δεν θέλω να συζητάς τα οικογενειακά μας.
0: Μα δεν συζήτησα κάτι, είπα ότι μας έχει ενημερώσει.
1: Και να μην δίνεις γλάφερες λεπτομέρειες.
2: Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε τα έπιπλα. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε τα έπιπλα.
0: Προτιμότερο να είναι οβάλ το τραπέζι το διαπραγματεύσιο.
1: Σας πω κάτι, αν έπαιζαν τα τραπέζια φέτος ήταν να είχαμε καλύτερη συγκομιδή στη Ρεάλ.
0: Το ξέρω τούτο, εσύ δουν τη στιγμή νομίζω ότι λαϊκίζεις. Και είναι σωστό για.
1: Κύριε Λογίδη, να σας παρακαλέσω να συνεχίσω την κανονική ροή του προγράμματος. Το λοιπόν, είπες για τα επεισόδια χθες, είχαμε σύλληψη 19 χρόνων.
0: Το είπαν, ναι.
1: Ωραία.
0: Είναι η ενημέρωση που είχαμε μέχρι τώρα,
1: ναι,
0: από την αστυνομία. Ναι, αντικείμενα
1: εναντίον αστυνομικών και προέβαλε αντίσταση κατά την σύλληψή του.
0: Mm-hmm.
1: Άρα από τη στιγμή που του έδωσες προχωρώ.
0: Και ζημίες σε οχήματα είχαμε και στις εγκαταστάσεις του γηπέδου.
1: Ακριβώς. Πολλά και όμορφα είχαμε. Συνεχίζουμε μετά του καιρού, έθριος ο καιρός, ξεκινά από σήμερα και πάει μέχρι τη Δευτέρα, έθριος, ωραίος, με άνοδο της θερμοκρασίας και τονίζει η μετεωρολογική υπηρεσία.
0: Ωραίος το λέει η μετεωρολογική υπηρεσία ή εσύ, Άντρε?
1: Εγώ το λέω.
0: Είναι υποκειμονική άποψη. Γιατί εν ωραίο που πάει πάνω η θερμοκρασία?
1: Γιατί
0: δηλαδή.
1: Μου έτσι σήμερα.
0: Όχι, ρωτώ. Ρωτώ, είναι εσύ που μου έκαμες πρώτος. Ότι βγάζω τα προς τα έξω τα... Ενώ διάβαζα επίσημες τοποθετήσεις.
1: Άρα ναι, ωραίος καιρός, λέω εγώ.
0: Θερμός καιρός είναι, Ανδρέα. Τώρα λέω... είναι ωραίος για σένα, μπορεί για μένα να μην είναι.
1: Αφού λέω εγώ.
0: Εντάξει. Okay.
1: Και τονίζει η μετεωρολογική ότι θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας πιο πάνω από τους μέσους κλιματολογικούς δείχτες μέχρι και την Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Με τα μεσονύχτια κλιμάκωση στον κόλπο. Είχαμε αποκλιμάκωση στα δικά μας με την ανακοίνωση. Είχαμε κλιμάκωση στον κόλπο. Ο Τραμπ επιμένει φυσικά ότι είναι σε ισχύνη εκεχηρία.
0: Χαθήκαν όλα το νόημα τότε, ξέραμε τόσα χρόνια, ρε παιδιά. Εμείς ξέραμε ότι άμα και χειρία υπάρχει, είναι και χειρία. Τούτοι και βάζουν διαφορετικά.
1: Παρά τα πλήγματα πάντα άλλαξαν, χθες αργά τη νύχτα, οι δύο πλευρές, με τους μεν να κατηγορούν τους δε για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, αναφέρουν ότι όλα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι είμαστε σε κατάσταση εκεχηρίας.
0: Δεν έμεινε τίποτε πλέον.
1: Από την πλευρά του, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είπαν ότι στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις ως απάντηση στις απρόκλητες επιθέσεις που δέχτηκαν αμερικανικά αντιτορπιλικά ενώ ήταν στο Ορμούς. Από την πλευρά του, το Ιράν είπε ότι εμείς ήμασταν σε αυτοάμυνα ουσιαστικά και κατηγόρησαν την Αμερική για
0: παραβίαση,
1: για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Οι Ιρανικές σύμφωνα με μέσα είπαν ότι απλά ανταπέδωσαν τα πυρά και ψάχνουμε να δούμε τι θα γίνει και πώς θα πάει η επόμενη μέρα, που φαίνεται να είναι σε λεπτές ισορροπίες. Αυτά από εμένα, αυτά έφερε η νύχτα. Αν θέλετε μπορούμε να πάμε στις εφημερίδες.
0: Γιατί όχι.
4: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα συμπληρώματα διατροφής Bacteflora. Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
1: Σήμερα ξεκινάμε με το φιλελεύθερο. Αποζημιώσεις μαμούθ 35,6 εκατομμυρίων, αυθόδης πυρετός, πληρωμές έως και 200% πάνω από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Αναφέρεται στα μέτρα που ανακοίνωσε και τη στήριξη το Υπουργείο Γεωργίας χθες για τους γεωργούς, που μπορεί να ήταν ακόμη ένα σημείο το οποίο έκανε τους κτηνοτρόφους να το ξανασκεφτούν. Η υπόθεση Σάντι αναφέρει σε άλλο θέμα, φάκελο με εισηγήσεις παραδίδουν οι ανακριτές. Πάμε στη Χαραυγή. Δύο ταχύτητες των δανεισμών, αυξήσεις δανείων και πιέσεις για νοικοκυριά, καλύτεροι όροι για μεγάλες εταιρείες, μήνυμα συντεχνιών προς κυβέρνηση και ξενοδόχους για προστασία των εργαζομένων, αναφέρει σε άλλο θέμα. Η αλήθεια στη συνέχεια, δεν μειώνεται η τιμή, ούτε έχουμε επάρκεια. Στο ίδιο έργο θεατές, οι καταναλωτές ηλεκτρισμού και τα επόμενα έτη. Σε άλλο θέμα, έδωσαν μια εβδομάδα παράταση, έκαναν πίσω και ακύρωσαν τη διαμαρτυρία ανοιχτινοτρόφοι, είναι αυτά που συζητήσαμε και εμείς. Παράσελεχών και στους προμηθευτές, αναφέρει ο πολίτης, μπαίνουν για πρώτη

0: Ποιον?
1: Διαβάζω στο 2950. Ψυχρός καιρός. Συγγνώμη, ψυχρός καιρός, κρύο. Θερμός καιρός, ζέστη. Ήπιος καιρός, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Γεωγραφία πρώτης τάξης δημοτικού. Τα διδάσκουμε τώρα. Χαμογελάκι, μπλε δάσκαλος, ανώλα πάνω απ' όλα. Καλημέρα σας.
0: Νομίζω στείλα στην πόλα.
2: Στη σποντά.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Σταμάτησαν όμως, ναι.
2: Ναι, σταμάτησαν.
1: Ναι, ναι. Δύο θέματα προκύπτουν από το συγκεκριμένο μήνυμα. Mm-hmm. Γεωγραφία είναι το πράγμα.
2: Νομίζω. Φαντάζομαι για την διδακτέα ύλη της πρώτης δημοτικού μέσα στη γεωγραφία.
1: Μέσα στη γεωγραφία μπαίνει. Ναι, πάμε στο δεύτερο.
2: Ναι.
1: Θα διδάσκουμε τώρα, λέει ο μπλε δάσκαλος. Mm-hmm. Άρα την ώρα που διδάσκει, ακούει μας.
2: Όχι, εννοεί αυτό το δια. Α. Κύριε Γιώργο.
1: Διότι εν ώρα που οι δάσκαλοι είναι επί το έργο.
2: Κύριε Γιώργο.
1: Εξ όσο γνωρίζω, δηλαδή.
2: Και εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο κύριος Ανδρέας κατέθεσε προσωπική του άποψη.
1: Ποιος είναι ο Ανδρέας?
2: Ο κύριος Γιωργαλάς.
1: Δεν μιλώ κατά τον κύριο Γιωργαλά, για το μήνυμα μιλώ.
2: Ναι, όχι, γιατί είπε ο Ανδρέας.
1: Ο μπλε δάσκαλος, είτε μπλε είναι οτιδήποτε ιδιότητα του δασκάλου, ναι. Αυτή τη στιγμή, εάν μας ακούει, τιμή μας, αλλά.
2: Σε νοιάζει εσένα γιατί σε ακούει ο δάσκαλος, δε φίλε.
1: Εμένα ώρα του μαθήματος.
2: Και εσένα τι σε κόφτει. Ο άνθρωπος θέλει να σε ακούει.
1: Να το βάλει να ακούν τα παιδιά.
2: Α, να το βάλει στα speakers. Και εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Ανδρέας, ο Γιωργαλάς, είπε. Ωραίος καιρός κατά την άποψή του.
1: Όταν έκανα εγώ την παρέμβαση, το διευκρίνησε ότι okay, το διαχωρίζω ότι είναι κατά την άποψή του ιδίου.
2: Ναι, εντάξει.
1: Μάλιστα.
2: Και ρωτάει εδώ ο κόσμος. Κατάλαβα καλά, είχαν διαφωνία για το τραπέζι, λέει ένα.
1: Α, στη Ρεάλ.
2: Ναι.
1: Δεν το εξηγεί. Ήθελε η εξήγηση. Να, δεν το εξηγεί ο Βαλβέρδε. Αν η διαφωνία είπε του κάτσε στο τραπέζι να τα βρούμε, και πάνω στην οποία να κάτσε στο τραπέζι, κατά λάθος χτύπησε και έσκησε το πρόσωπο του.
2: Ναι.
1: Το κεφάλι του.
2: Μάλιστα.
1: Αυτή την περίοδο εννοεί ο μπλε δάσκαλος. Όχι τώρα.
2: Τώρα.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν και ολοήμερα σχολεία και απογευματινές βάργες. Okay. Τώρα ξεκαθαρίσαμε το. Για να μην μας πει κάποιος ότι.
2: Παναγία μου.
1: Επηρεάζεται την.
2: Ευτυχώς που σου αυτό.
1: Την ομαλή ροή και τη διδαχτέα ύλη.
2: Πάμε.
1: Ναι, μόνο το.
0: Μα σήμερα είσαι πολύ θορυβόδη. Μια με τι εφημερίδε, μια με ακινητά.
1: Ποιο είναι το παιδί που δεν ήξερε τι κάνει εκπομπή, δεν
2: ξέρει.
1: Το.
2: Ξέρει.
0: Κόψε τον.
2: Όχι, ξέρει.
0: Λοκάρε τον.
2: Μην αγχώνεστε.
0: Ποιο.
1: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Τι μου έλεγε. Α, για τη διαφωνία τραπέζι. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τι να σου πω. Περιμένουμε ίσως να μας δώσουν κάποια παραπάνω
2: ορίστε, στοιχεία. Οι δάσκαλοι δεν κάνουν μάθημα όλη τη μέρα. Έχουν και κενές.
0: Έχουν, ναι. Μα
1: το τώρα που με.
2: Και όχι, δεν έφτανε αυτό. Θα σε έπαιρνε από πάνω να σου κάνει και την παρατήρηση live.
1: Με πιάσει εμένα, δάσκαλος.
2: Δάσκαλος, συγγενής του δασκάλου, σύζυγος του δασκάλου.
0: Δάσκαλε που δίδασκες.
1: Η αδερφή μου να μην αμαθεί.
2: Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά ήταν ή με τα χρυσά μαλλιά. Με τα χρυσά μαγιά.
0: Χρυσά νομίζω ήταν η δασκάλα. Χρυσά μαγιά είναι η εκείνη η δασκάλα.
1: Πώς την έλεγαμε, πέθανε Ανουσάκη.
2: Αυτή είναι άλλη.
1: Α, είναι άλλη. Τι,
2: η Ανουσάκη ήταν η δασκάλα μας νομίζω, σκέτο.
1: Όχι ρε, ήταν ένα που ήταν που μεταφέρθηκε στην τηλεόραση με ιστορία.
2: Της Άλκη Ζέι, δεν ήταν η δασκάλα.
1: Ναι, προσπαθώ να το θυμώ.
2: Ναι, το θυμάμαι γιατί το βλέπα κι εγώ. Και στην πρώτη της.
0: Ρε με τους ηλικιωμένους που εμπλέξαμε. Πάζει να θυμάμαι.
2: Κατεβαίνει στο Ρέθυμνο.
1: Ναι.
2: Και μέσα στο πλοίο συναντά έναν φυλακισμένο ο οποίος είναι δεμένος στο κατάστρωμα, θυμάσαι.
1: Το συγκεκριμένο.
2: Κυρία Ντορεμή.
1: Κυρία Ντορεμή. Ναι.
0: Κυρία Ντορεμή. Ακούτε Sport FM. Πρώτη πάσα, καθαρά αθλητική εκπομπή.
1: Άντε τώρα.
2: Δεν έχει πρόβλημα σου, κύριε Γεωργαλά.
1: Δεν έχει και μήνυμα και δύο φορές η κυρία
2: Ντορεμή.
1: Άμα να ανοίξετε, οκ, ξανανοίξε. Φύγε από το καθαρά κομμάτι της εκπομπής.
0: Συνασπιστήκετε, παρεάκι.
1: Συνασπιστήκετε. Μαζί μου, εγώ αντιπρόεδρο.
0: Εσύ,
1: εγώ έχω το θάρρος της γνώμης μου μόνος μου να πορευτώ. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Τι είδες χθες, Ανδρέα? Κλασική ερώτηση λίγο πριν τις 8:30.
0: Ναι, μπορούσατε.
1: Πάλι είχαμε λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και.
0: Όχι, ήταν. Δεν ήταν κρασί χθες.
1: Ήταν ποτέ.
0: Ήταν μπύρα

0: επιένει. Ήταν έτσι ο καιρός, άνοιξε λίγο. Μια κυπριακή προελεύσεω.
1: Μια κυπριακή. Α, η μπύρα.
0: Ναι.
1: Α, okay.
0: Με όνομα που παίζει πολύ στην επικαιρότητα.
2: Που δεν πίνεται άμα είναι κλειστό ο καιρό.
0: Τι εννοεί
2: όταν. Δεν προτιμάτε, α πούμε.
1: Δεν έβαλε μα γρίφο. Με όνομα.
2: Που παίζει στην επικαιρότητα.
1: Α, κάπου το είδα. Ναι. Ναι, δεν μπορώ να το πω.
0: Όχι, δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Που λε. Ναι, όχι. Όταν είναι καλοκαιράκι, η μπύρα πάει. Όταν είναι χειμώνα, δεν είμαι τη μπύρα. Δηλαδή το καλοκαιράκι θέλω να, έτσι, να δροσιστώ με μια μπύρα, αλλά δεν θα πιω σε, δεν είμαι τη μεγάλη.
1: Άρα ήσουν εκτός για να δεις κάτι.
0: Ήμουν εκτός σχετικά νωρίς. Πήγα σπίτι, είδα την κόκκινη στο παιχνίδι του. Ποιου έβλεπα. Α, θυμηθώ τώρα.
1: Των μια... αγγλικών εμφύλων έβλεπε.
0: Όχι. Το άλλο το παιχνίδι. Ένα άλλο παιχνίδι που φάει κόκκινη η Πράγκα.
1: Α, ναι, εντάξει. Με τη Φράιμπουργκ.
0: Ναι. Ήταν λίγο εκείνο το παιχνιδάκι, γιατί μετά την κόκκινη άρχισε να έπεφτε ο ένας, έπεφτε ο άλλος, έπεφταν όλοι μαζί, έπεφταν ένα λάξ, άρα δεν μου έκανε.
1: Έπεφταν, τι εννοείς έπεφταν.
0: Μετά την κόκκινη άρχισαν ναι. οι κράμπες πολύ γρήγορα. Άρχισαν οι κράμπες και οι τραυματισμοί νωρίς. Και λέω δεν θα δούμε παιχνιδάκι.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ και γύρισα στο Netflix.
2: Σοφή επιλογή. Συνοδεία της μπύρας που πίνετε επειδή ανοίγει ο καιρός ή είχες
0: τελειώσει. Αφού την πήραν την έπινα.
2: Α, είχες τελειώσει. Ναι. Τι βλέπεις στο Netflix?
0: Βλέπω το Murdoch.
2: Το Murdoch?
0: Ναι.
2: Καινούριο.
0: Σχετικά καινούριο, ναι. Το ξεκίνησα και το σταμάτησα και είπα να το δώσω ακόμα μια ευκαιρία. Είναι ο τίτλος είναι Dynasty The Murdochs. Που λέει την πορεία του, το πώς ξεκίνησε, πώς μπήκε στα μίτια.
2: Αν τρώνε ιδέες και υλικό, ας πούμε.
0: Τι?
2: Για σένα, ενώ.
0: Όχι,
2: για
0: δεν θέλω
2: κινήσεις,
0: να γίνω Murdoch και να δημιουργήσω το Fox News.
2: Δεν θέλεις.
0: Όχι, δεν είναι στο στυλ.
1: Λοιπόν, δηλαδή το χτύπησα στη γωνιά του τραπεζιού, το νέο γλίστρισα και χτύπησα στο πόμολο της πόρτας. Ρωτάω 408, δεν το ξέρω, εγώ ένα άλλον έξερα με το πόμολο. Πάμε στο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall. Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
5: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
6: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
7: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
9: Τι

0: Ακτεφλόρα.
1: Αγάπη, τι έχεις?
0: Η κοιλιά μου.
1: Αφού ξέρεις, Ακτεφλόρα.
0: Ολοκληρωμένη σειρά Ακτεφλόρα με προβιωτικά.
1: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
0: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
1: Βρες και εσύ το δικό σου Ακτεφλόρα.
0: Προϊόμενο στοποιημένο στο νεό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
1: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
2: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
3: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
4: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Ζήτα. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
7: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται. Η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει. Η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη. Και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Ακόμη σε πρώτη, νομίζω παγκόσμια εκτέλεση, γιατί πριν από 8 ώρες η κοπέλα το ανέβασε. Με το ειδοποίησε εμάς προσωπικά. Ακούμε από Shakira το τραγούδι Dying Dying, FIFA World Cup Song 2026. Το επίσημο τραγούδι.
1: Ναι, να πούμε, ήταν η Shakira που. Γιατί τα έχει πιάνει η Shakira όμως.
0: Μονοπόλιο.
1: Την ανάθεση διαγωνισμού ή πιάνει τα έτσι.
0: Ξέρω αν είχε, επειδή είχε σχέση με το.
1: Δηλαδή από το Waka Waka να πάμε στον Dying Dying.
0: Τι σημαίνει στο... Dying Dying.
2: Go Go.
0: Go Go.
1: Ναι, come on.
0: Σε ποια γλώσσα τώρα, στην Κολομβιανά.
2: Ιταλικά.
0: Ιταλικό, τον Dying.
2: Νομίζω.
1: Italian phrase μας λέει εδώ το AI.
2: Α,
1: okay.
2: Το λέει το AI, τελείωσε.
1: Τέλος.
2: Τέλος.
1: Το Waka Waka τι ήταν. Ένα λεπτό να...

0: Μ' άρεσε.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι το τραγούδι.
2: Γιατί ποιο τραγούδι της Ακύρας ο Άης?
0: Το... Έχει ένα έτσι πολλά γνωστό.
1: Ναι. Έλα.
0: Τώρα να θυμηθώ.
1: Να το, ψάξε το λίγο.
0: Ναι, μέσα στο playlist.
1: Μάλιστα.
2: Hips Don't Lie, τύπου.
1: Dying Die, λοιπόν, αυτό θα ακούτε.
0: Καθαρά για φωνητικές ικανότητες.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Από τις 11 Ιουνίου ειδικά και έπειτα.
2: Εντάξει, δεν ακούγεται.
1: Να ακούγεται. Μα τα τραγούδια του Μουντιάλ, του ενώ του ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, ένα ρυθμικό κομμάτι είναι να,
2: εντάξει,
1: να χειροκροτούν, να κουνιούνται, να χορεύουν ο κόσμος στις, ξέρω εγώ, στις κερκίδες, τα fan zone και όλα αυτά.
2: Μπορούσαν να πάνε και καλύτερα.
1: Εντάξει. Έχω το... δεν ξέρω καν αν υπήρχαν άλλες υποψηφιότητες, ενώ και μέσα από μια διαδικασία το πήρε η Σακύρα.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί τη βάζουν τη Σακύρα κάθε τρεις και λίγο.
1: Δεν ξέρω.
0: Η ώρα 9 θα βάλω την ελληνική εκδόση.
1: Του Ντάι Ντάι.
2: Ντάρι Ντάρι.
1: Που σημαίνει
0: ότι. Μπράβο, Μιχάλη, μου αρέσει και άμα με πιάνει.
1: Ένα λεπτό, περίμενε. Γιατί Ντάι Ντάι σημαίνει, είπαμε ότι σημαίνει τι.
2: Go, go.
1: Πήγαινε, πήγαινε. Τον Ντάρι Ντάρι.
2: Τι σημαίνει Ντάρι Ντάρι.
1: Τον Ντάρι Ντάρι.
0: Στο μυαλό με τον Ντάρι.
1: Ναι, ότι.
2: Ναι, αλλά τι σημαίνει.
1: Μα σε πήρανε χαμπάρι.
2: Τι Ντάρι Ντάρι, τι σημαίνει.
1: Δεν ήξερα. Σημαίνει go go, αποκλείεται.
2: Δεν σημαίνει γιατί go go δεν κάνουν οι ψαροβαρκές. Με τον Ντάρι Ντάρι.
1: Μάλιστα. Ο Τραμπ έγκρινε το. Ο Τραμπ έχει άλλες δουλειές τώρα.
2: Ο Τραμπ είναι με την εκεχηρία.
1: Προσέχει την εκεχηρία και ετοιμάζεται να εξαφανίσει.
0: Για να εξαφανίσει
1: το Ιράν. Άρα είναι πια τον 9 τώρα με το. Έχει καιρό να το δει. Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Να, τον Ντάρι Ντάρι.
1: Ναι.
0: Σημαίνει ζευγάρωμα.
2: Από το τέρι τέρι.
0: Χωρίς να σημαίνει κάτι, ενώ γενικά που μιλούμε. Ή δίνει ρυθμό. Άρα όπως η Σακύρα δίνει Ντάι Ντάι.
1: Ντάρι Ντάρι.
0: Ναι. Είναι ρυθμό.
2: Τέρι, τέρι πετούν στο γυαλό η γλάρι, δηλαδή. Δύο-δύο. Πετούν στο γυαλό η γλάρι.
1: Έτσι λέει. Όχι, ντάρι, ντάρι στο γυαλό πετούν η γλάρι, μα επήρανε χαμπάρι.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Έχει μια νόθηση.
2: Ο σχηματισμό των γλάρων, α πούμε.
1: Έχει μια νόθηση, α πούμε, έστω.
2: Ο σχηματισμό των γλάρων.
1: Η μουσική νοσή, λέει ο Γιάννο. Για το Μουντιάλ που το έγραψαν για κανένα μπιτσόμπα.
2: Το ένα δεν αποκλείεται.
1: Ξέρετε, παιδιά, είναι διασκέδαση, είναι.
0: Γιορτή του ποδοσφαίρου.
1: Ακριβώς.
0: Γιορτή του ποδοσφαίρου.
1: Εδώ ποδοσφαιρικό πανηγύρι.
2: Σίγουρα. Ποδοσφαιρική Eurovision με άλλα λόγια.
0: Ναι, είναι και ο Τραμ εκεί να δεις τι
1: ποδοσφαιρικό
0: πανηγύρι.
1: Θα πάει.
0: Ποδοσφαιρικό πανηγύρι θα είναι.
2: Θα είναι, θα είναι.
0: Θα είναι μόνο πανηγύρι.
2: Όχι, εντάξει, ναι, μπορεί.
1: Ξέρω με βάση και τα τελευταία, ενώ το... την τρίτη απόπειρα, τρίτη που ήταν. Για τον Τραμπ, το πρόσφατο που μπήκαν στο.
2: Ναι, τρίτη.
1: Από εμεί έβαλε κάποιο ενώ έτρωγα. Mm-hmm. Μιλούμε σε κλειστό χώρο, κατάφερε να μπει να φτάσει σε ένα σημείο. Ένα ρισκάρο να τον πάρουν σε ανοιχτό χώρο, α πούμε σε ένα γήπεδο με τόσες χιλιάδες κόσμο.
0: Ναι, και υπάρχει και μεγάλη συζήτηση. Άνοιξε μεγάλη συζήτηση για τα μέτρα ασφαλεία και τι μυστικέ υπηρεσίε. Πώ λειτουργούσε σε αυτέ τι υποθέσει.
1: Άμα φτάνω και μπαίνω.
0: Θεωρείται προβληματικό το ότι είναι η τρίτη φορά. Φυσικά με τα σενάρια συνωμοσία να φουντώνουν για να.
1: Ότι κάμνη τα εννοείς, ότι ναι, σκηνοθετημένα ναι, όλα.
0: Ότι ενώ σε ένα σημείο ελεγχόμενα, ας πούμε. Αλλά.
1: Σκηνοθέτης επειδή... ποιος ήταν, εκείνος που έμεινε και τρώε. Θυμάστε τότε ναι, στα ναι, βίντεο ναι, που κυκλοφορήσαν ναι. Που όλοι οι πανικόβλητοι έφευγαν και είναι εκείνος που συνήγησε το φαγητό του.
0: Ναι, και ένας άλλος που έβαλε να σπίδαν τη γυναίκα του.
1: Εκείνος πες εντάξει αντέδραση, έκαμε μια...
0: Αντανακλαστική κίνηση.
1: Ήταν μια αντίδραση, έναν είδος αντίδραση. Αλλά ο άλλος που συνέχισε και τρώε, πρέπει να ήταν ο σκηνοθέτης αν ήταν έτσι.
2: Μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος που λέει ο άλλος. Τι, δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Αν είναι ο άνθρωπος σου, άλλος νιώθεις άνετα να πάρει.
2: Εντάξει, ναι. Ποιο να βάλω, τον ξένο.
0: Αν δεν με στηρίξεις εσύ που είσαι δικό μου πλάνο, ποιος δεν να με στηρίξει.
2: Δεν κατάλαβα, κύριε.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς ποιον είναι να βάζατε. Ποιο δικό σας πλάσμα ήταν να βάζετε μπροστά σε μια τέτοια περίπτωση.
2: Παιδιά είναι επίσημο.
1: Ποιο είναι επίσημο.
2: Το τραγούδι.
1: Τι εννοείς είναι επίσημο.
2: Ναι,
1: το τραγούδι είναι Μοντιάλ.
0: Μα είπε τον κύριο Γιώργο Μοντιάλ.
1: Ναι, πριν ενημέρωσε μαζί η Σακύρα.
2: Has been chosen. Απίστευτο.
1: Μάλιστα. Δεύτερον ποιος ήταν. Γραφή. Ένιγρα.
2: Όχι, όχι. Είναι...
0: Απευθείας ανάθεση.
2: Απευθείας ανάθεση, παιδιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Εσύ έχει και ποδοσφαιρικό background η Σακύρα. Έχει. Βιάσει ιστορία, η εμπόρια ως τρίξη.
1: Βεβαίως, σίγουρα.
0: Επίσης έχει ο σπάσιμο μέσης που λέμε πολλές φορές σπάσαν τη μέση του.
1: Σπάσιμο μέσης στο μεταφορικό εννοείς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Με λέμε για να ποδοσφαιριστεί έχει ο σπάσιμο μέσης.
1: Ναι.
0: Η Σακύρα έχει του.
1: Καλά, εντάξει. Λοιπόν.
2: Και όταν αν έχει το σπάσιμο νεύρων, τι είναι γίνει σήμερα.
0: Κοίτα, άκου να σου πω, Μιχάλη.
2: Θα είναι ήρεμος.
0: Μιχάλη, άκου να σου πω. Γιατί σήμερα συμπεριφέρεστε. Είναι Παρασκευή, αλλά συμπεριφέρεστε.
1: Εντάξει, τώρα κάτι ξοπιαστεί ηθιντικό.
0: Και εσύ είσαι μέσα, και εσύ είσαι αυτήν την κατηγορία. Το λοιπόν, ακούτε να σας πω.
2: Ακούμε.
0: Στην Κύπρο είναι σηκώσαμε το. Εντάξει.
2: Τελείωσε, ναι.
1: Να πάει στην Κυριακή.
0: Επειδή δεν είσαι δεκάτη να μου πει.
1: Να πάει στην Κυριακή.
0: Επειδή τα περιφερειακά.
2: Περιφερειακό, θα πάει ο
1: Παναγιώ.
0: Εκτός σύνορων δεν πάμε καλά, παιδιά.
1: Εκτός δεν πάει καλά.
0: Δεν πάμε καλά.
1: Σήκωσες το, σηκώνεις το στην Αγγλία. Είσαι έτοιμος και για Champions League. Είσαι τελικό εννοώ. Τελικός εν τελικός. Ή το πάνω θέλεις.
2: Στην Ισπανία σηκώνουν τα τραπέζια μόνο.
1: Ναι. Στην Ισπανία.
0: Σηκώνουν τα τραπέζια ή πέφτουν οι ποδοσφαιριστές.
2: Δεν ξέρω. Κάτι σηκώνεται πάντως.
1: Είσαι στο προσκήνιο. Μπορεί να μην είσαι ο πρωταθλητής, αλλά είσαι στο προσκήνιο.
2: Τι κακό έκανα που σε ρώτησα τώρα για τον κύριο Αταμάν. Τι είμαι, δηλαδή είσαι ο Χέτφιλντ και σε ρώτησα δημοσιογράφο. Καλά, γιατί δεν μένεις, αφού έχω ήλιο, θάλασσα. Δεν τον είδες χθες το δημοσιογράφο.
0: Όχι.
2: Κατέβηκε ο Χέτφιλντ, ας πούμε, το Μετάλλικα στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
2: Και του λέει, πόσο καιρό θα μείνετε. Προσπαθούσα να του μιλήσω. Ο άλλος προχωρούσε με την αγωνιαστική του δίπλα, ναι. Και του λέει, μα γιατί δεν μένετε, έχουμε ήλιο, θάλασσα.
0: Καλά, μπουλούμε ένα λεπτό.
2: Εντάξει, ρε κουμπάρε.
1: Τώρα γιατί είναι άλλα τη θέμα, Αντρέα.
2: Αντρέα, δεν απαντά.
1: Στη δική εκπομπή, Αντρέα.
0: Εμεί είτε εσεί πουλούμε κάτι άλλο. Εκτό από ήλιο και θάλασσα. Και αυτά τα έχουμε έτσι δηλαδή.
2: Και φέτα, γιατί δεν το είπε φέτα.
1: Φέτα.
2: Κάτσε να βάλει φέτα, δεν κατάλαβα.
1: Λοιπόν.
0: Γεια σου, Ελένη, μα όμορφο.
1: Καλημέρα, Ελένη.
2: Α, υπέροχη σήμερα, υπέροχη.
4: Για την
0: ΑΕΚ
4: που κέρδισε
0: χτε. Ναι,
2: αντέχομαι.
1: Είπαμε από το πρωί.
2: 7.30-8.
1: Από το πρωί.
2: Μεγάλη ΑΕΚ. Είσαι ΑΕΚ, Ελένη.
4: Μισή-μισή.
2: Με το άλλο μισό τι είναι.
0: Εσύ τι είσαι.
4: Ήμουν Παναθηναϊκός.
0: Αλλά.
4: Τα χαίρομαι και με την ΑΕΚ.
0: Α, επειδή δεν τα χαίρονται τα παιδιά. Χαίρεται και Ελένη.
2: Εντάξει, καλά.
1: Χαίρει ο κόσμος όλος. Χαίρει η φύση όλη.
2: Γιατί χαίρεται και τραγουδά ο κόσμος πατέρα.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Πες μας, Αταμάν, απόψε, τι θα γίνει. Θα είναι ήρεμος.
0: Ξέρω εμένα εκνευρίζομαι εδώ στη συμπεριφορά.
2: Το Αταμάν.
0: Εκνευρίζομαι που εκνευρίζεται συνέχεια.
2: Ναι, ρε.
0: Εκνευρίζει με η κατάσταση που πάει σε ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια. Και αντί να δημιουργηθεί μια κατάσταση full συγκέντρωση, ηρεμία, έχουμε δηλώσει από το ένα, δηλώσει από τον άλλο. Να θα πάω, αν δεν θα πάω, ναι. Ο Αταμάν τα δικά του. Είναι έτσι που χάνονται οι προκρίσεις. Κάτσετε κάτω, κάτσετε συγκεντρωμένοι. Σύρτε τους να πάνε το θηρίο. Το θηρίο, αν είναι να το σύρετε να πάει, να τελειώνουμε.
2: Αυτό το κομμάτι που είπε τώρα ο Αντρέας, μπορούμε να το κόψουμε, να το στείλουμε στον κύριο GBT, DBGR.
1: Έχει ο ίδιος το πράγμα, θα του το πει.
0: Να κλείσει το Instagram.
2: Γιατί να το κλείσει, άλλος πάλι.
0: Αφού έτσι είπε.
2: Απείλησε ότι θα κλείσει το Instagram.
0: Ναι.
2: Πότε?
0: Πότε, προημερό.
1: Το λογαριασμό του
2: εννοείται. Τώρα.
1: Γιατί?
2: Δεν ξέρω γιατί.
1: Okay.
2: Εγώ είχα μείνει στο πότε, ποιο θα μου φέρει στο Σούνιο με το αυτοκίνητο το κύπελο.
1: Πεναντία είναι από.
2: Αφού ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι γιατί εγώ δεν συμμετέχω ότι είναι δραστήριο στο
2: Σούνιο. Βεβαίω και είναι.
1: Μάλιστα. Έχουμε και Κυπριακό πρωτάθλημα.
2: Α, ναι,
1: σας απασχολεί. Ναι, ναι, ναι. Τέλειωσε η κατάκτηση που τη μια του τίτλου. Εντάξει, η κατάκτηση του πρωταθλήματος προβλέψεων που την άλλη είναι να ασχολείστε.
0: Το έχω. Πνευματική συντήρηση. Λόγω πνευματική συντήρηση,
1: ναι.
0: Είπε ότι σκέφτεται να κλείσει, να επενεργοποιήσει το Instagram.
1: Πνευματική συντήρηση.
0: Πνευματική συντήρηση.
2: Αυτό που κάνουμε και εμείς με την αγωνιστική την Κυπριακή.
1: Συντήρηση
2: τώρα.
1: Συντήρηση είναι να κάνουμε ένα κάθε Παρασκευή στο στρατό, νομίζω. Η Παρασκευή ήταν η μέρα που.
2: Οπλισμού
1: είναι. Έχασα... Τα πάντα. Βγάλα πέντε έξι.
0: Ναι, Γιώργο, έχασα.
1: Κάποια πράγματα.
0: Έχασα Σαββατοκυριακά για τον τη.
1: Συντήρηση. Για ναι, τον... αλλά ήταν μια μέρα ήταν και μετά επανέρχεσου. Κανονικά.
0: Παρασκευιάτικη επιθεώρηση.
1: Μάλιστα.
0: Έτοιμο να αρχίσει το Σαββατοκυριακό. Ναι, κάμω επιθεώρηση την Παρασκευή. Ναι, πήγαν καλά. Που λες, ναι. Άρα από τη στιγμή που είμαστε στη διαδικασία πνευματικής συντήρησης, ας κάνουμε και λίγο πνευματικό διαλογισμό.
1: Εγώ νομίζω το τελειώσει απόψε. Εύκολα δύσκολα.
0: Να σου πω, Παναθηναϊκός, πέρα από τα όσα συζητούμε τα περιφερειακά που για εμένα
2: κάνανε ζημιά. που δεν είναι καθόλου αστεία.
0: Επηρεάζουν και δεν είναι. Έχει δίκιο. Δηλαδή σε μια τέτοια κρίσιμη χρονική συγκυρία, οφείλει να πα 100% συγκεντρωμένο. Χωρίς οποιασδήποτε παρέμβαση.
1: Γιατί θεωρούμε όμως ότι προχτές ο Παναθηναϊκός μετά τις δύο νίκες στην Ισπανία έχασε γιατί δεν ήταν συγκεντρωμένος?
0: Όχι, δεν λέω
1: άρα,
0: αυτό. Λέω
1: ποιο
0: ότι...
1: είναι το θέμα που συζητάμε τώρα.
2: Έχασε, ναι, γιατί δεν ήταν συγκεντρωμένος.
1: Γιατί να μην ήταν συγκεντρωμένος μετά από δύο
2: δεν
1: νίκες?
2: Δεν ήταν συγκεντρωμένος. Στη... Γιατί θεώρησε ότι θα πάει το... περίπατο στο πάρκο να πάρει την τρίτη νίκη με το όνομά του. Και δεν κατέβηκε όπως έπρεπε να κατέβει στο γήπεδο.
1: Το να μην είσαι σε μια βραδιά καλή μια ομάδα ή κάποιοι παίχτες, έτσι σημαίνει απαραίτητα ότι είναι γιατί υποτίμησα.
2: Καλά, ωραία. Αν τα 7 λεπτά δεν ήταν σε βραδιά καλή και τα 3 τελευταία λεπτά θυμήθηκε ότι είμαι Παναθηναϊκός και του έπνιξε.
0: Έχει την ικανότητα να το κάνει όμως.
1: Ναι, αλλά μπορώ να σου αντιστρέψω την ερώτηση. Είναι ότι αν μπήκε με υπεροπτική τάση και στάση απέναντι στη Βαλένθια. Έθελε 37 λεπτά για να το αποδείξει.
2: Δεν το κατάφερε, ρε φίλε. Όλοι περιμέναν ότι στο ημίχρονο θα γινόταν το κλικ της αλλαγής, τουλάχιστον στο ημίχρονο.
1: Άρα μπορεί να μην είναι θέμα υπεροψίας. Μπορεί να έτσι. Πρώτα απ' όλα παίζει ο άλλος. Έναν το κρατούμενο. Και μην μιλάμε για μια ομάδα η οποία. Μιλάμε για μια πολύ καλή ομάδα.
2: Μα αυτό είχαμε σήμερα. Σε
0: συμπεριφορές όμως είδε του Αταμάν πολλές φορές ο Γιαννακόπουλου να αποσυντονίζουν το σύνολο.
1: Όταν θα προκύψουν. Ειδικά το Αταμάν που είναι ο ρόλος του και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ναι. Αλλά δεν μπορώ εγώ να πω ότι ναι και καλά ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε χάλια προχθές το παιχνίδι και πήραν η Βαλένθια γιατί ήταν επηρεασμένος από άλλα πράγματα ή γιατί μπήκε με υπεροπτικό.
0: Μα δεν είπαμε αυτό.
1: Αυτό είναι υπερο, ότι μπήκε με υπεροπτικό.
2: Ότι κατέβηκε και έπαιξε υπεροπτικά, έπαιξε. Το ότι αν είχε επηρεαστεί απ' έξω από τα όσα έγιναν, επίσης είναι δεδομένο. Σε τι βαθμό έγιναν όλα
1: ήταν
2: αυτά?
1: Ήταν τα απέξω που είχα γίνει.
2: Όλα με τις 18.000 φωτογραφίες του Γιαννακόπουλου, με τις εκατέρωθεν δηλώσεις, με το ένα με το άλλο.
1: Σηκώνεται του να ρίξει ο παίκτης του Παναθηναϊκού καλάθι και επειδή είχε 18.000 φωτογραφίες, δεν έβαζε το.
2: Όχι, πράδι. Γιώργο μου, γιατί πριν να ξεκινήσει καν το παιχνίδι, ασχολούμαστε με το sitting arrangement. Πού θα κάτσουν οι φανατικοί του Παναθηναϊκού πίσω από τη Βαλένθια για να
1: δεν
2: κάνουν.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτά
2: τέτοια πράγματα
1: στα πολιτικά.
2: Βεβαίως φτάνουν, Γιώργο μου.
1: Δεν είμαι σίγουρος. Αν έχεις εσύ το τεκμήριο να μου το αποδείξεις, οκ.
2: Okay. Εντάξει, άμα δεν φτάνουν. Δεν το έχουμε δει.
0: Εντάξει, μια κατάσταση η οποία. Νομίζω η αλήθεια σε τον που λέτε είναι κάπου μέσα στη μέση. Δηλαδή σε μια τέτοια κατάσταση όλα μπορούν να παίξουν ως έναν βαθμό τον ρόλο τους. Τώρα ποιος είναι ο πρωταρχικός λόγος που μπορεί ο Παναθηναϊκός να μην παρουσιάστηκε όπως έπρεπε στο τρίτο παιχνίδι στη σειρά, μπορούμε να το συζητάμε για ώρα. Όμως απόψε, ο Παναθηναϊκός έδειξε σε δουν τη σειρά των παιχνιδιών ειδικά και με κάποια δείγματα γραφής πριν να μπει σε τούτα τα παιχνίδια ότι κάποιοι παίχτες κλειδιά έχουν ενεργοποιηθεί. Ντέιβις, Ναν, Οσμάν σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Άρα νιώθω ότι απόψε ο Παναθηναϊκός ότι θα τα καταφέρει. Ναι, τούτο νιώθω και εγώ. Το θέμα είναι να μην παρουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο παιχνίδι αστάθεια. Γιατί η Βαλένθια είναι ομάδα που έχει ρυθμό, μπορεί να δώσει πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό, αθλητική δυναμική ομάδα.
1: Πάρα πολύ. Γιατί είναι μια καλή ομάδα,
0: ναι,
1: η Βαλένθια.
0: Άρα, αν δεν είσαι εκεί από το πρώτο λεπτό για να προσπαθεί να φρενάρει τούτον τον ρυθμό τη Βαλένθια, να κάνει το παιχνίδι σου, θα έχει πρόβλημα. Γιατί το είδαμε, είναι εδώ που έρχομαι, συμφωνώ με τον Μιχάλη, είναι ότι ενώ ο Παναθηναϊκός προσπάθησε την τελευταία περίοδο να βγάλει αντίδραση, να κάλυψε μεγάλη διαφορά, πλέον ήταν αργά γιατί είχε απέναντι του ακριβώς του την ομάδα. Άρα, 9 δεδάρτων το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Να μου είχε. Αλλά έχουμε λίγο
2: μα τι είναι, κύριε Αντρέα.
1: Δεν ήταν την περίοδο.
2: Πες μας να σε βοηθήσουμε.
1: Να πού είσαι καλεσμένος πάλι.
2: Πες μας να σε
0: βοηθήσουμε.
1: Πάλε με τους φίλους σου.
2: Να πάω εγώ στη θέση σου που στέκω.
1: Εγώ ναι, λέω και εγώ τώρα κάμε εικόνα, αλλά τώρα που είμαστε κυπριακά κάμε χάζι γιατί δεν μπορώ. Να μας πει, ελάτε απόψε να δούμε το Μαθναϊκό.
0: Δεν μπορώ ρε παιδιά, να είμαι εκτός. Δεν μπορώ.
2: Εντάξει Αντρέα, Σάββατο αύριο.
1: Και απόψε ήταν πολύ μπύρα, γκρασί, ήταν κάτι άλλο.
0: Δεν αποφασίστηκε να πω. Το μενού είναι αποφασίστηκε
2: νερό,
0: ακόμα.
2: Νερό, σκέτο.
0: Γιατί?
2: Επειδή μια μέρα την εβδομάδα πίνει και νερό. Δεν θα πάθεις τίποτα. Καλά να περάσεις, Αντρέα.
0: Ευχαριστώ ρε παιδιά. Μπορεί να συνδυάσω ίσως. Ξέρω.
1: Okay. Τι να πω. Λοιπόν.
2: Τι έχουμε στα δικά μας.
1: Ανόρθωση Ένωση Νέων Ήψωνα, η ώρα 7. Είναι το πρώτο παιχνίδι της πρώτης τελευταίας αγωνιστικής του δεύτερου ομίλου. Τα άλλα τρία πολύ πιο βαθμολογικά σημαντικά για το δεύτερο όμιλο είναι αύριο και την Κυριακή έχουμε τα τρία παιχνίδια του πρώτου ομίλου. Θέλετε να πείτε τις απόψεις, θα σας βοηθήσω, αν θέλετε να κατασταλάξετε σε κάποιες εκτιμήσεις.
2: Θα αλλάξει κάτι στην κορυφή του πρωταθλήματος.
1: Του πρωταθλήματος, του κανονικού του πρωταθλήματος. Δεν θα αλλάξει την κορυφή.
2: Δεν θα αλλάξει κάτι.
0: Τελείωσε. Μην τα αγγίζετε αυτά. Είναι δεκτό.
1: Θα έχουμε την απονομή.
2: Έχουμε νέα απονομή.
0: Πότε είναι η απονομή, Κυριακή?
1: Μετά το παιχνίδι. Και από ό,τι μαθαίνουμε, προφανώς επειδή δεν η πρόθεση υπήρχε να γίνει μία ακόμη, πώς να το πω τώρα, φιέστα, εκδήλωση από πλευράς Ομόνας, αλλά στενά τα χρονικά περιθώρια και μάλλον δεν πάμε για άλλη ημερομηνία, θα ακολουθήσει κάτι μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Δηλαδή κάτι ετοιμάζει, θα τελειώσει απλά το παιχνίδι,
0: να γίνει απονομή,
1: να στηθεί, ξέρω εγώ, μια εξέδρα και να δοθεί το τρόπιο και τα μετάλλια των πρωταθλητών. Φαίνεται ότι κάποια έτσι έναν τελετουργικό ετοιμάζεται από την
0: διοίκηση. Ελιτές όμως οι εκδηλώσεις του κ. Παπασταύρου, τα επιόρτια ας πούμε και των πρωταθλημάτων, ενώ δεν γίνηκε ποτέ η κλασική φιέστα, ή δεν θυμάμαι σωστά εγώ?
1: Περίμενε, πήρε ακόμα ένα πρωτάθλημα?
0: Ναι.
1: Ένα, τι ήταν εκεί?
0: Είχαμε κορονοϊό.
1: Ναι, είχαμε όμως. Το είχε εγκατακτήσει την πρώτη τελευταία αγωνιστική σε εκτός έδρας παιχνίδι και
0: αρένα.
1: Η τελευταία ήταν στο Γασιπί. Δεν θυμάμαι τότε αν είχαμε ανάλογες περιπτώσεις. Μιλάτε να έρθει καλή τέχνη, να στηθούν και όλα αυτά. Δεν το θυμάμαι. Συνήθως, καμιά φορά πρέπει να είναι και ο χώρος ή ο χρόνος να δίνεται και να ετοιμαστεί κάτι. Θα δούμε. Για την ώρα δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω, ενώ ως προς το τι θα περιλαμβάνει το τελετουργικό και σε ποιο βαθμό και όλα αυτά. Αλλά φαίνεται ότι κάτι, ναι, κάτι θα γίνει. Από εκεί πέρα, σε ποιο βαθμό, πόσο περισσότερο, αν θα είναι κάποια, αν θα έχει και εκπλήξεις και όλα αυτά και σούπα μου πες, που είδα μια τώρα ένα μήνυμα που μας έλεγε τώρα ότι θα έχει κάποιες ανακοινώσεις, λέει, για επεκτάσεις συμβολέων και όλα αυτά. Συνήθως είναι και αυτά μέσα στα πιθανά σενάρια, ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις οι εκπλήξεις που λέμε να ανακοινωθεί και κάτι στον κόσμο, εάν και εφόσον είναι σε θέση φυσικά να ανακοινώσει μια διοίκηση στο χρονικό αυτόν περίοδο. Στη χρονική είναι αυτήν την περίοδο, ενώ που καταχτάσμεν το πρωτάθλημα και πόσο χρόνο έχει για τον προγραμματισμό τη επόμενη περίοδο. Μα ήδη κάποια πράγματα έχουν βγει, ενώ έχουν προχωρήσει. Άρα θα δούμε, να θα υπάρξουν και ανακοινώσεις την Κυριακή. Sold out ανακοινώθηκε χθες και για τα επιπρόσθετα εισιτήρια που εδόθηκαν.
0: Αποκλείεται.
1: Στο νότιο πέταλο. Δεν θα είναι όλων των νότιων, θα υπάρχει και το κομμάτι, όπως έγινε και με τον Άρη, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, που είχε ένα κομμάτι να εδόθηκε και σε φίλους του Άρη, έτσι θα είναι νομίζω και την Κυριακή. Και από εκεί και πέρα θα δούμε, ξαναλέω, το τι θα ακολουθήσει. Τι άλλο για τα δικά μας? Είπαμε, σήμερα δεν είναι το ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Αύριο είναι τα σημαντικά για τον δεύτερο όμιλο. Η δυνατότητα του εθνικού να κερδίσει και να περιμένει.
0: Όλη η Νότια είναι, λέει ο φίλος εδώ.
1: Πες μου.
0: Όλη
1: η Νότια. Τελικά. Θα έρθει κανένα δηλαδή από πλευρά τη ΑΕΚ?
2: Ρώτησε κι άλλο φίλο νωρίτερα, αν θα έχει κόσμο η ΑΕΚ.
1: Να το. Α, μπορεί, δεν μπορεί να το χάσα εγώ. Δεν θα έχει ο παντού η ΑΕΚ. Έβγαλε και ανακοίνωση. Εντάξει, δικό μου το λάθος. Άρα θα είναι και περισσότερα τα εισιτήρια. Ήταν μάλλον μέχρι χτες και περισσότερα από αυτά που εδόθηκαν με τον Άρη. Με τον Άρη ήταν 2.500 κάπου εκεί. Μάλιστα. Τι έλεγαμε? Ναι, για αύριο είπαμε είναι τα πιο σημαντικά για τον δεύτερο όμιλο. Η δυνατότητα του εθνικού να κερδίσει και να περιμένει το τι θα γίνει παρακάτω. Ο Μόνερα δίπου Ακρίτας, πολύ σημαντικό και κρίσιμο παιχνίδι. Όπως και το ΑΕΛ Ολυμπιακός, μονόπλευρα όμως, για την ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Με την ΑΕΛ να έχει εξέλιξη. Εννοώ με το νούκομα.
1: Αναμενόμενη εξέλιξη. Εντάξει.
2: Θα σε ρωτήσω live και φρόντισε να εκτεθείς για άλλη μια φορά. Γι' αυτό το κάνω.
0: Το 3-0 σου επειδή είναι περίπατον.
2: Ναι, έτσι αυτό θέλω να δω.
0: Περίπατον το 3-0.
2: Και γιώνει σήμερα η σειρά, ναι ή όχι.
5: Ναι, σήμερα το γιώνει η σειρά και συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την πρόκριση τη.
2: Η οποία παίζει Σάββατο 9 η ώρα.
5: Ναι, μπήκα πολύ, πολύ, πολύ κυριαρχική εμφάνιση.
2: Ναι, ρε φίλε.
1: Επιβλητική είναι.
2: Σάκοτα,
1: ναι,
2: μεγάλο σήμερα. Σάκοτα.
5: Και η Ρήτα.
2: Και η Ρήτα.
0: Σαρκελαριού.
5: Ρήτα, θεωρεί τώρα άνθρωποι του για μένα.
2: Δελφινάριο!
5: Ευθύνεσαι για τούτα! Κάμου να φύγει,
2: Μάρκο, Μάρκο.
5: Μπαίνουμε στο στούδιο μαζί του.
1: Μπαίνουν μαζί μου, εγώ μπαίνω πρώτο. Λοιπόν, πάμε πρώτον αθλητικό δελτίο και επανερχόμαστε.
3: Σπορ FM στου 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Καλημέρα, αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Δεν ολοκληρώθηκε ο τρίτος τελικός φούτσαλ στη Λεμεσό με το σκορ στο 3-4 υπέρ της ομάδας του ΑΠΟΕΛ και 2 δευτερόλεπτα να απομένουν για την λήξη του αγώνα. Σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια με ρήψη αντικειμένων και είσοδο των φιλάθλων της ΑΕΛ στον αγοριστικό χώρο. Την τύχη του αγώνα θα αποφασίσει ο αθλητικός δικαστής, όπως ενημέρωσε με ανακοίνωση της ΙΚΟΠ, με τους γαλαζοκίτρινους να ανακοινώνουν, με την ανακοίνωσή τους να πανηγυρίζουν, έστω και ανεπίσημα, την κατάκτηση του 7ου τίτλου τους στο φούτσαλ. Ολικό sold out ανακοίνωσε η Ομόνοια, αφού εξαντλήθηκαν και τα εισιτήρια της Νότιας Κερκίδας που εξασφάλισαν οι πράσινοι. Οι πρωταθλητές αναμένεται να πανηγυρίσουν την απονομή του τίτλου μαζί με τον κόσμο τους και στην φιέστα που θα ακολουθήσει. Επάνω το στάδιο Νικηφόρα αποτελέσματα ψάχνει το ΑΠΟΕΛ στο παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα, ούτως ώστε να παραμείνει ζωντανό στο κυνήγι της τέταρτης θέσης. Πλάνα με αρκετές απουσίες καταστρώνει ο Γκαρσία, δεν υπολογίζονται η Μύρ, Λαΐφης, Μάιρ, Χριστοδούλου και Μπέλετς. Ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Μπρόρσον σε αναμονή για το ποιο παιχνίδι θα χάσει ο Λαγκίν. Στην ΑΕΚ και μετά την εξασφάλιση του ευρωπαϊκού εισιτηρίου, τα βλέμματα στρέφονται προς τον σχεδιασμό της ομάδας για τη νέα χρονιά. Εκτός από τη συμφωνία με Λέδες, περιμένουν απαντήσεις από Ρομπέρς, ενώ συνεχίζει κανονικά ο Εκπολό, παραμένει ανοιχτό το θέμα Λομέροβιτς. Αγκαλιά με το ευρωπαϊκό εισιτήριο Απόλλωνας, καθώς χρειάζεται μόλις ένα βαθμό στους τρεις τελευταίους αγώνες για να κλειδώσει την Ευρώπη. Αισιοδοξία ότι σύντομα θα πέσουν υπογραφές στο νέο συμβόλαιο του Κβίτα, ενώ δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παραμονή των Κουν και Βάισπ. Στην Πάφο και εν ώψη του σημαντικού αγώνα με τον Άρη παραμένουν εκτός η Μπρούνο, ενώ ερωτηματικό για Γκολτάρ, Κόρτερ και Πιλέα, οι οποίοι ήταν εκτός αποστολής στο προηγούμενο παιχνίδι. Μαθηματικές πιθανότητες για την τέταρτη θέση απέκτησε ο Άρης. Αμφίβολη για το εκτός έδρας παιχνίδι κοντά στην Πάφο είναι η Λέλε και Έρκας, εκτός μέχρι και το τέλος της σεζόν ο Γιάνγκο. Η ανόρθωση αντιμετωπίζει σε 7 στον Ισπαπαδόπουλο στην Ισπανία Ονύψωνα στο πλαίσιο τη έκτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Ραδιοφωνικά το παιχνίδι από τον Sport FM και τηλεοπτικά από την CableNet Sports. Την τρίτη σερή νίκη τη στο πρωτάθλημα θα ψάξει η ανόρθωση. Όλοι οι ποδοσφαιριστές στην διάθεση του Καμερουνέζη εκτός από τον Ράφα Λόπεθ. Στην άλλη, και μετά την ανακοίνωση συνεργασία με τον Ούκο Μάρτιν για την επόμενη χρονιά, σηκώνουν μανίκια για τον σχεδιασμό τη ομάδα.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η ΑΕΚ κυριάρχησε κοντρά στη Μάλαγα με μεγαλύτερο όπλο την άμυνά της και πήρε την νίκη πρόκριση με 78-65, πανηγυρίζοντας την είσοδό της στον τελικό του Final Four του Basketball Champions League, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Ρήτας που απέκτησε λίγο νωρίτερα την Τενερίφη με 87-69. Γνωστή έγιναν οι τελικοί των Europa και Conference League χθες βράδυ. Για το Europa, η Aston Villa απέκλεισε την Forest κερδίζοντας την 4-0 και θα αντιμετωπίσει τον τελικό την Freiburg που επικράτησε τη Μπράκα με 3-1. Για το Conference League, η Palace κέρδισε για δεύτερη φορά την Σαχτάρ και με επιμέρους σκορ 5-2 πάει στον τελικό για να αντιμετωπίσει την Rayo Vallecano που κέρδισε την Strasbourg με 0-1 και προκρίθηκε. Η Real Madrid έγινε η δεύτερη ομάδα που προκρίνεται στο Final Four αφού επικράτησε στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς της Hapoel Tel Aviv με 81-87 και έκλεισε εισιτήριο για Αθήνα. Το 3-1 στη σειρά θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει τη Βαλέθια στο ΟΑΚΑ και θέλει να κλείσει την πρόκριση στην έδρα του. Στις 9 και 4 τον Τζάμπολ, ζωντανά από τα κανάλια Nova Sports. Στις 8 θα ξεκινήσει και το τέταρτο παιχνίδι της σειράς Ζαλκύρης Φενέρ στο Κάουνας με την τουρκική ομάδα να προηγείται 2-1 στη σειρά. Είναι αυτή η ενημέρωση σας στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
2: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα. Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
3: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
4: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
5: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
6: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
3: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
4: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Η πιο συναρπαστική κατασκήνωση επιστρέφει δυναμικά και γιορτάζουμε μαζί τα 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Από τις 10 μέχρι και τις 15 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδων στον Αγρό για παιδιά 10 με 14 ετών. Σκοπός η επιμόρφωση των παιδιών για μια καλύτερη υγιεινή ζωή μέσω διατροφής, άσκησης και διασκέδασης. Μέγας χορηγός με ενεργή συμμετοχή το Ίδρυμα Μαζί. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports. Πληροφορίες 59 51 55 26 ή στο healthylifestylecamp.com. Cause healthy can be fun.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Ζήτα. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
8: Παγκύπριο πρωτάθλημα, ανόρθωση ένωσης δύο ύψων στις 7 στην Cablenet Sports 1. Για την Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκός Βαλένθια στις 9 και 15 στην Nova Sports Prime. Στα κανάλια Sita Vision Sports, Τωρίνο Σασουόλο στις 9 και 45, Λεβάντε Οσασούνα στις 10. Γαλλικό πρωτάθλημα, Lens Nantes στις 9 και 45 στην Cablenet Sports 2.

0: Αυτά είναι μετά τον Dying Day της Shakira που ακούσαμε σε παγκόσμια πρώτη μετάδοση και είναι το official song του παγκοσμίου κυπέλου του ερχόμενου καλοκαιριού. Πήγαμε στον Darin Dari, τώρα το official song, ποιο ήταν το Darin Dari?
1: Του Γιάννη Πάριου.
0: Ναι, ενώ ως προς τι μπορεί να θεωρηθεί ως... Ήταν των καιρών που ήταν ισότητα, ήταν της μόδας φυσικά.
1: Ήταν ο δίσκος του, ήταν ισότητα.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ήταν από τους...
1: 1980.
2: Μα πάντα είναι στη μόδα τα νησιώτικα.
1: Ναι, εντάξει, απλά το καθιέρωσε ο κύριος Γιάννης Πάριος.
0: Τότε δεν ήταν και πολλοί που τραγουδούσαν ή που έκαναν ενώ δίσκους που λέγαμε τότε με τα νησιώτικα. Μετά βγήκαν.
2: Έγινε τη μόδα.
0: Ναι, ξεκίνησε. Μετά ήταν και η οικογένεια Κονιτοπούλου, η οποία δεν ξέρω αν ακόμα βγάζει.
1: Δεύτερη εκτέλεση τη, ναι.
0: Ενώ δεύτερη φουρνιά τη γενιά που λέμε και συνεχίζει. Αλλά και άλλοι πολλοί μετά. Κακά τα ψέματα εκείνη την εποχή ήταν νησιώτικα, είχαν συνδεθεί άμεσα με το. Λέγεται νησιώτικα Πάριο.
1: Δεν ξέρω τώρα.
2: Τώρα που το ξανακούσα με προσοχή, με τα ακουστικά. Στην αρχή λέει δυο μάτια.
0: Δυο μάτια.
2: Αγαπημένα ήταν.
0: Γιατί. Τι μπορεί να ήταν.
2: Κάτι έχασα και λέω, μα γιατί μιλά έτσι ο Γιάννης.
1: Για να με φέρει ο λογισμός ξανά στα περασμένα.
2: Άρα μπορούσε να ήταν και το άλλο.
1: Ναι, θα μπορούσε να ήταν, αλλά ήταν...
0: τότε δεν μπαίναν έτσι στοιχεία. Τώρα μπορεί να μπούσε κάποια από τα μοντέρνα, τα ραπ, τραπ, να αποταλείται, αλλά...
1: Περνώ διαβαίνω για να δω δύο μάτια, μπορούσαν να είναι τιμημένα.
2: Ναι.
0: Ή μαυρισμένα, αν χτυπούσα σε κανέναν τραπέζι.
1: Εξαρτάται. Αν ήταν ο Καρβαχάλ, πώς δεν είναι.
0: Όχι Καρβαχάλ.
2: Εσύ παρακαλώ, ο Καρβαχάλ ακόμα δεν τσακώθηκε με κανένα. Δεν εδέρθηκε με κανένα.
1: Γιατί δεν καταλαβαίνω το πνεύμα εδώ του 037. Σε ποιο γήπεδο θα παίζει αυτό το τραγούδι, Μεξικό, Αμερική ή Καναδά.
0: Εμνοεί οι διοργανώτριες χώρες που εννοεί γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, δεν το καταλαβαίνω.
0: Εμείς βάλαμε το στη διάθεση του, φίλε. Ας αποφασίσουν αυτοί.
1: Ας έχουν το θάρρος.
0: Πραγματικά, ας κάτσουν αμερόληπτα να κρίνουν dying, dying, dying, dying και να αποφασίσουν dying, dying, πάσο.
2: Debate.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, πάθε εδώ να ψηφίσει ο κόσμος.
1: Τελευταίος από τους τελευταίους στίχους του Ιωάννη του Πάριου είναι να τα παίζαμε μακάρι. Τι να παίζαμε.
2: Τι να παίζαμε. Ναι, επίσης ήταν η δεύτερη παίζαμε, μου δηλαδή, απορία. Τους γλάρους.
0: Διάβασε τον προηγούμενο, μήπως το βγαίνει από τα προηγούμενα.
1: Όχι, δεν παίζεται. Στο γυαλό πετούν οι γλάρι, στο γυαλό πετούν οι γλάρι, να τα παίζαμε μακάρι.
2: Ποια τα πουγιά.
0: Να παίζαμε,
1: να τα παίζαμε μεταξύ μας, τα παιχνίδια μας.
0: Να φτάναμε στην κορύφωση. Ναι. Να παίξε.
1: Που πάλι πάει, ας πούμε.
0: Παίξε τα όλα που λέμε.
1: Στα μάτια τα αγαπημένα πάει πάλι.
0: Ναι.
2: Είδες ότι θα μπορούσαν να τα.
1: Ναι.
2: Γι' αυτόν το τραγούδι συνειδητοποιήσαμε.
0: Γιατί είπε το άλλον πάει το να τα παίζαμε μακάρι.
2: Αν είναι τα μάτια.
1: Και ο τελευταίος στίχος πάλι της τελευταίας στροφής μας επήραν χαμπάρι.
2: Άρα.
1: Τι σημαίνει. Μας πήραν χαμπάρι.
2: Αλλά δεν ήταν μόνο αγαπημένα τα
1: κάτι
2: μάτια.
1: Κάναμε το οποίο δεν ήταν νόμιμο. Α, και
0: μπορεί
1: ηθικό.
0: Να ήταν, εντάξει, τότε παλιά δεν ήταν το ζευγάρι, δεν ήταν μόνο, ήταν παράνομο που έπρεπε.
1: Α,
0: να
1: τα παίζαμε τα κουπόνια μας, λέει ο τεσσαρά.
0: Όχι. Αν θα το υιοθετήσουν σε παγκόσμιο κύπελο, μπορεί
1: ναι, ναι.
0: Να τα παίζαμε μακάρι. Εντάξει.
1: Άλιστα.
0: Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Να πάμε.
1: Εννέα απαιτήσεις του Ζωζέ Μουρίνιο.
0: Εννέα.
1: Ο δεκάλογος για να επιστρέψει.
0: Μα ισχύουν τα πράγματα, παιδιά. Είναι μόνο τους τα μέσα ενημέρωσης που κάνουν.
1: Όλα εδώ πέρα είναι γραμμένα με το Νίκη και με το Σίγμα.
0: Ναι. Γιατί 9 και όχι 10 πολλά.
1: 9, σου λέει να μην φανούν 10 πολλά. 9 είναι οκ. Okay.
0: Πώς το η τιμή, πόσα είναι, 9,99.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, number one. Υπογραφή συμβολέου διετούς διάρκειας.
0: Mm-hmm.
1: Αδιαπραγμάτευτο. Okay.
0: Καλά, η Ρεάλ πρότεινε το ένα δηλαδή.
1: Μπορεί να είναι 6 μήνες, ξέρω εγώ.
0: Πάμε να πάρει το Μουρίνιο για ένα χρόνο, ρε παιδιά.
1: 2 χρόνια.
0: Να του δώσει καιρό να κάνει ένα.
2: Τουλάχιστον 2 χρόνια.
0: Να δουλέψει, ρε.
2: Τουλάχιστον σου λέει 2 χρόνια, Μουρίνιο. Θέλω 2 χρόνια ως ιστρόζο τούτου του αντίθασου. Πάμε παρακάτω.
1: 7 συνεργάτες.
2: 7 σε παίρνει αριστερά.
0: Να σου πω κάτι με αυτά που ακούμε κατά καιρού, ειδικά σε τέτοια τεχνικά επιτελεία ενό εβδομάδων, μπορεί να είναι λίγο. Δεν βλέπω κάτι υπερβολικό μέχρι στιγμής.
1: Ενδεχομένως στους 7 σε παίρνει αριστερά να είναι και ο Αρμπελόα.
2: Αφού δεν
0: του τον εμέσαι στους όρους.
2: Όχι, αφού δεν θέλει κανέναν από τους υφισταμένους. Θα το διαβάσεις πιο κάτω.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
1: Καμία παρέμβαση στη δουλειά από τον. Και πλήρη έλεγχο της ομάδας.
0: Καμία παρέμβαση από ποιο.
1: Από οποιονδήποτε.
0: Αυτό δεν θα έπρεπε να ήταν όρος για μένα.
2: Μα κάτι ξέρει.
0: Κάτι ξέρει. Φέρνεις προπονητή να δουλέψει και να κάνεις παρέμβαση στη δουλειά του.
1: Σημειώνεται ακόμα και αν. Αυτή...
0: να γίνεται παρέμβαση στη δουλειά
1: του. Ακόμα και αν αυτή η παρέμβαση έχει να κάνει με το πρόγραμμα της προπόνησης. Φαντάσου τι ξέρει.
0: Το πρόγραμμα
2: τώρα θα δεις και παρακάτω τι ξέρει.
1: Το πρόγραμμα της προπόνησης.
0: Πάλι δεν το καταλαβαίνω.
1: Έκανε προφανώς στο παρελθόν. Έβγαζε πρόγραμμα ο Φλωρεντίνο. Ικανό τον έχω, δεν ξέρω. Πρώτος και τελευταίος λόγος για τους παίχτες που θα αποκτηθούν το καλοκαίρι και εκείνους που θα φύγουν.
0: Αυτό ναι, το ξεκαθαρίζεις, είναι το μοντέλο λειτουργίας που λέμε. Ναι. Κύριε, εγώ ας πούμε δεν δουλεύω που λέμε με τεχνικό διευθυντή, είμαι Ίνταλος, δουλεύει η Ρεάλ, εγώ θέλω να έχω την απόλυτη ευθύνη. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
1: Καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας, πρώτος και τελευταίος λόγος, εγώ. Ούτε ναι. τουρνέ, ούτε τίποτα.
0: Αυτό, σωστό.
2: Θα πάμε τώρα που θα δουλέψουμε. Ναι. Ούτε αυτόγραφα, γιατί... ούτε ασίες, ούτε φανέλες, ναι, ούτε
0: δικαιώματα τηλεοπτικά.
2: Πλάτρες,
0: και...
2: κύριε.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Σωστός. Πλάτρες.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Αυτά, τι παρακάτω, είπαμε.
2: Εσύ κι άλλα.
0: Είπες 9 μανι μανι.
1: Πόσα είπες.
2: Αφού είπαν ότι θέλει το δικό του επιτελείο.
1: Δεν το είπα.
0: Είπαν 7 άτομα δικά του. Αλλά σαν να μην ήταν 9 που
1: παρακάτω. Διαιτές συμβόλαιο, παιδιά.
0: Ένα.
2: Check.
1: Πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο για επιλογή της εντεκάδας, ρόστερ και αποδυτήρια.
2: Δύο check.
0: Ένα λεπτό, ρε Μιχάλη, πριν μας είπε τις πάνω. Της εντεκάδας,
1: βάζεις
0: όρον ο προπονητής ότι εγώ θα κάνω την εντεκάδα. Ξέρεις, εσύ το είπες.
1: Όχι, όχι. Πλήρης και αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή της εντεκάδας της ομάδας, τη διαχείριση του ρόστερ και των αποδυτηρίων.
0: Δύο. Χα, πά.
1: Καμία παρέμβαση από την ιεραρχία της ομάδας.
0: Τρία.
1: Διαιτές συμβόλαιο.
0: Το δύο. Είπαμε το διαιτές συμβόλαιο. Το πρώτο.
1: Δικό του επιτελείο.
0: 4.
1: 7 παίχτες από το υπάρχον ρόστερ, αν θα αποχωρήσουν και ποιοι θα μείνουν.
0: 5.
1: Έλεγχο των, και στην ομάδα των γυμναστών και τα λοιπά που έχουν.
0: Αφού είναι το επιτελείο
1: του. Αυτά. Επικοινωνία μόνο με τον Πέρεθ και προετοιμασία για την ομάδα της, και αναποφάσει για την προετοιμασία της ομάδας.
2: Στο επίπεδο των γυμναστών όμως βάζει κάτω το δημοσίευμα μια παράμετρο ότι θεωρεί.
0: Άρα είναι 9, κάτι σαν 9, αναλόγως πώς το αναλύεις.
1: Εντάξει, το μπορεί να είναι ένα σημείο να έχει και 2.
2: Για τους γυμναστές διαχωρίζει το γιατί βάζουν κάτω τα δημοσίευμα το κομμάτι των τραυματισμών. Ότι βγάζει πολλούς τραυματισμούς η Ρεάλ και θεωρεί ο Ζωζέ ότι. Είναι το κομμάτι είναι εκείμνασης που φταίει.
1: Εγώ
2: και τα
1: δεν
2: τραπέζια.
1: Δεν βλέπω κάτι παράλογο σε αυτά.
0: Δηλαδή, αν εξαιρέσεις, για το... μένα το μόνο πράγμα που θεωρείται ως, όχι παράλογο, ως ο όρος που δεν εμπίπτει καθαρά στο αυτονόητο ή στο φυσιολογικό σε μια συνεργασία, ειδικά θα βάλεις τον Μουρίνιο.
1: Οι βόλτες.
0: Το ατουρνέ που πήγες εσύ. Ναι. Εδώ εμπίπτουν, αλλά μπαίνει το εμπορικό κομμάτι, μπαίνει το ξέρω εγώ, οκ. Okay. Δηλαδή, είναι σαν να, λέει στον Πέρεθ, ας πούμε, στη διοίκηση ο Μουρίνιο, ότι αύριο μπορεί να έρθετε και να μου πείτε ότι ξέρετε να πιάμε πόσα εκατομμύρια για να πάμε να παίξουμε στη.

0: ξέρω, ο Μουρίνιο μπαίνει, σου λέει έρχομαι και είμαι κυρίαρχος, τελεία. Όπως έκαμε με η Τσέλσι όταν τον επήρε σε μια ομάδα ο Αμπράμοβιτς εκατομμυριούχων και...
1: Μα ούτως ή άλλως, κύριε, δεν λέγεται ότι είναι αυτό που θέλει τώρα κάποιον που να λάβει και να, ας πούμε, να έχει το κουμάντο.
0: Να το στρώσει το πράγμα. Αφού
1: φέρνει να φέρεις κάποιον και να του λες να μου να κάνει, σημαίνει ότι θα μπορεί να κάνει κοινό.
0: Διάβαζα κάπου σε έναν ντοκιμαντέρ οι δηλώσεις παιχτών ήταν τότε που ήταν τότε η φουρνιά που πήγε στη Τσέλσι και ήταν όλοι ένας και ένας και... Και τους λέει είμαι πρωταθλητής Ευρώπης, είστε έναν τίποτα.
2: Ναι.
0: Θα με ακούτε. Τελεία. Ήταν οι πρώτες του κουβέντες που είπε στους παίχτες του όταν τους είδε στη Τσέλσι. Άρα ο Μουρίνιο εν του είσαι σχολής. Τώρα τακτικά αν τον επροσπεράσαν το ποδόσφαιρο, συζητούμε το και νομίζω ότι παραπάνω καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Όμως...
1: εντάξει, ακόμα και τούτο τώρα με σοβαρά. Καμιά φορά είναι και ομάδες που,
0: ναι,
1: που έχει να δουλέψει.
0: Ακριβώς και... αυτό θα έλεγα. Όμως, εν άνθρωπος των προκλήσεων, αν τη δει το Project Real όπως είναι τώρα, ως πρόκληση, θα τα καταφέρει. Και γράψτε την ημερομηνία.
2: Έχει δίκιο ο φίλος που λέει ότι θυμίζουν. Πώς το λένε, Ρώμα και Γκασπερίνη αυτά. Περίπου τα πάνω κάτω αυτά είχε πει και ο Γκασπερίνη για να μείνει στη Ρώμα.
1: Παιδιά,
2: αλλά είχε πει και για αύξηση.
1: Ξαναλέω, από αυτά που διάβασε ή που είπε που βρήκε ο Μιχάλης.
2: Λογικά, παιδιά, όλα.
1: Ναι, αν εξαιρέσει το κομμάτι, ξαναλέω. Το που είναι κομμάτι το οποίο είναι κεφάλαιο πλέον που είναι σε όλες τις μεγάλες ή εμπορικές ομάδες, το ότι βγάζουν, μιλούμε για πάρα πολλά εκατομμύρια, με το να πηγαίνουν να παίξουν το καλοκαίρι, να πούμε, σε έναν τουρνουά στην Αμερική, στη, ξέρω εγώ, που πάνε πέραν της Ευρώπης εννοώ, και δεν ξέρω εκεί σε ποιο βαθμό μπορεί να το ελέξει, γιατί έγινε τα έσοδα μέσα στο παιχνίδι, εννοώ για μια ομάδα. Και μιλάμε, ξαναλέω, για έσοδα τα οποία, εντάξει, δεν τα πιάσα να τα βρω που κάπου αλλού. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια από έτσι συμμετοχές. Τα υπόλοιπα, λίγο πολύ, είναι σαν να έλεγε ότι δεν τα αυτονόητα για να δουλέψει ένας προπονητής. Ειδικά ένας προπονητής επίπεδου Μουρίνιο και σε μια ομάδα επίπεδου Ρεάλ. Μην συζητούμε τώρα, ζήτησε και κάτι.
2: Εντάξει, δεν ζήτησε κάτι τρομερό για
1: να κάνουμε την εντεκάδα, δεν είναι, να μην του λέει κανένα τίποτε.
2: Προφανώς υπήρχαν τέτοιου είδους παρεμβάσεις στο παρελθόν, φίλε. Εντάξει, ας να δούμε τι θα γίνει τώρα και αν ισχύουν όλα αυτά. Έτσι, αυτά απλά είδαν το φως της επικαιρότητας.
1: Ναι. Οκ. Πάμε παρακάτω.
0: Μα για να εφαρμοστούν πρέπει να πάει. Δηλαδή τώρα απλά μια κουβέντα μου κάνουμε. Ή αν πάει κάποιο άλλο, α πούμε, να του πει, ξέρετε, θα φέρω του δικού μου.
1: Ξέροντας... το πράγμα αν ισχύει στην Κύπρο, παντούρε, να μην ισχύει στη Ρεάλ. Έρχεται ένας προπονητής και σου λέει: εγώ να έρθω με τους συνεργάτες μου τα τελευταία χρόνια. Να μην ισχύει σε επίπεδο ισπανικού ποδοσφαίρου, ας πούμε. Για όνομα του. Και λογικό είναι ένας προπονητής να θέλει τους δικούς του. Να δουλέψει με άλλους, ας πούμε. Λογικό. Ο καθένας θέλει το team του. Λοιπόν. Μιλώντας για προπονητές, σας σήμερα ο Άλεξ Φέρκιουσον αποχωρεί από τη Manchester United. Και από τότε ψάχνουν τον ιδανικό.
0: Και από τότε ο κατήφορος δεν έχει δικαιωμό. Ναι. Πιο καλά. Φέτος με το Κάρι κοιτάμε κάποια πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην ιστορία της Manchester, απλά στο σημείο που ευρέθηκε η Manchester.
2: Μιλάμε τώρα για τρελή αλλαγή, όχι απλά...
0: Ναι, απλά σου λέω ότι έγινε ότι πιάσε το πρωτάθλημα για έναν τίτλο και μπράβο του Κάρικ. Απλά κατάφερε τα βασικά.
2: Ναι.
0: Χαμηλώσε τόσο πολύ ο πύχης των προσδοκιών για τη Μάντσεστερ που πλέον τη βλέπεις να παίζει τουλάχιστον ορθόδοξο ποδόσφαιρο για να καταφέρνει να κλειδώσει Champions League και λες, κάτι γίνεται εδώ.
2: Ναι.
1: Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Να μείνεις, Μιχαλή.
2: Το ορίστε.
1: Να μείνεις.
2: Έμεινα χτες και Γιώργο.
1: Ναι, να μείνεις γιατί είμαστε μια παρέα. Να μείνουμε και τρεις. Εμένα
0: μου άρεσε παραπάνω όταν είμαστε μόνοι μας.
2: Και έχουμε και δουλειά και Σάββατο.
1: Να φύγεις εσύ, Άνδρια, τώρα.
0: Τι.
1: Να φύγεις εσύ, τώρα.
0: Κύριε Γιώργο, να το υποστώ το μισάωρο.
1: Να το υποστείς. Οκ.
0: Μιχάλης μου χαλαρουίτα εχθές, έπαιξαν τραγουδάρες, πέντε λεπτά πιο γρήγορα, δύο λεπτά πιο...
1: Ήμασταν οι δύο, θα υποστώ...
0: Τι κάνει?
1: Σημειώνω κάτι
0: για να κάνει τα...
1: Ενημερώσω.
0: Κάμε ένα δεκάλογο του Μουρίνιο.
2: Για να θυμάται, ναι.
0: Λογικά πρέπει να είμαι στους 7 που φεύγουν.
2: Λογικά, 7 θα φύγουν, είναι
0: κάτι έτσι είπε, νομίζω.
2: 7. Άντε, φεύγω εγώ σιγά σιγά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε με τους αγαπημένους σας ή και μόνοι σας. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Να μην αφήνετε τίποτα από απ' έξω να μπαίνει μέσα.
0: Το πιο σημαντικό.
2: Τίποτα όμως. Πραγματικά σας το λέω.
0: Κλείστε τους την πόρτα.
2: Ναι.
0: Άντε γεια.
2: Άντε γεια.
1: Ναι.
2: Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ.
1: Mm-hmm.
2: Έχουμε κάποια άλλη εκκρεμότητα.
1: Ό,τι εσύ, ό,τι.
4: Τι ό,τι θεωρείς.
0: Πιάσαμε μας.
2: Μας πιάσαμε.
0: Ο Μουρίνιο.
2: Ο Μουρίνιο, γεια.
1: Λοιπόν, αποχαιρετήσαμε τον Μιχάλη. Πάμε τελευταίων διαφημιστικών και επανερχόμαστε. Έχουν έρθει και κάποια μηνύματα, θα τα δούμε στη συνέχεια.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
6: Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Η φωνή μιας γενιάς επιστρέφει. Η Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour φέρνει ενέργεια, συνέστημα και εκρηκτική σκηνική παρουσία. Τα hits που λατρέψαμε ζωντανά, πιο δυνατά από ποτέ. Μια συναυλιακή εμπειρία που δεν τη βλέπεις απλώς, τη νιώθεις. Βρείτε το πλήρες πρόγραμμα προβολών στο www.kcineplex.com και αγοράστε τα εισιτήριά σας online για Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
9: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
10: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
12: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
13: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
14: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα. Πλαστικό μηχάνημα Anilfisk 120 bar μόνο 99,95. Πλαστική ντουλάπα αποθήκευσης Art Plus μόνο 59,95. Κλαδευτήρι Nakayama 21 volt με 2 μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με 2 καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Inhale Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
15: World Class συνδρομή για 6 μήνες. Το έχεις. Αν έχεις κάρτα Eurobank. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus, ενεργοποίησε την προσφορά και ξεκίνα να απολαμβάνεις μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές από τα καλύτερα εστιατόρια και καταστήματα της πόλης σου. Περισσότερα, όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / benefits. Eurobank.
16: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
17: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Ζήτα. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε και είμαστε πλέον στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής, της τελευταίας για αυτή την εβδομάδα. Είμαστε στα 38 πλέον λεπτά μετά τις 9. Θα δούμε πολύ σύντομα κάποια μηνύματα που έχουν έρθει και τα οποία δεν δώσαμε, ειδικά αυτά που έχουν έρθει τα τελευταία λεπτά. Πριν όμως πάμε στα μηνύματα, πάμε να μας ενημερώσει ο Ανδρέας για την κίνηση στους δρόμους.
1: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μία προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
2: Πάμε να δούμε έτσι πράγματα για που συμβαίνουν στους δρόμους. Θα ξεκινήσω με Λάρνακα σήμερα, όπου στην Ελευθερίας έχουμε έναν τροχαίο και στη Διασταύρωση λίγο πριν, που είναι η λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού Ελλάδος και Ελευθερίας, παρατηρείται κίνηση. Άρα όσοι είσαστε στην περιοχή εκεί, προσεκτικά. Ελεύθερη Επαρχία Μοχώς, του τίποτα το οποίο να είναι άξιο αναφοράς. Η Πάφος λοιπόν στη συνέχεια παρουσιάζει αυξημένη τροχαία κίνηση στην ΑΚΑΜ, όχι, δεν είναι, είναι η Θερμοπυλών, πριν την ΑΚΑΜ Αντίδος, Πάροδος Νεαπόλεως, εκεί είναι κόκκινα τα πράγματα, δεν βλέπω οτιδήποτε άλλο. Αυτά, πάμε Λεμεσόν, που η Λεμεσός είναι χαοτική τις τελευταίες μέρες. Από Λεμεσόν προς Πάφων, ο κυκλικός κόμβος Γερμασόγιας με έναν τροχαίο που φαίνεται ότι υπάρχει λίγο μετά των κυκλικών κόμβων των συγκεκριμένων της Γερμασόγιας, κάνει την περιοχή εκεί αφόρητη και είναι στα κόκκινα. Επίσης, έντονη τροχαία κίνηση παρουσιάζει η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Θεσσαλονίκης, Αγίας Φυλάξεως, εκεί τη Διασταύρωση είναι κατά κόκκινη. Και ένα λεπτό να δω αυτά. Και στην Λεμεσό, πάμε Λευκωσία μεριές να δούμε τι γίνεται. Στη Λευκωσία, ένα λεπτό να δω που είμαστε εδώ, που βλέπω έναν τροχαίο, είναι η βιομηχανική εδώ του Δαγιού. Ναι, στη βιομηχανική του Δαγιού βλέπω έναν τροχαίο. Μπαίνουμε στη Λευκωσία, θα δυσκολευτείτε εκεί κατεβαίνοντας τον κυκλικό κόμβο για να πάτε στη Διασταύρωση στη Σπύρου Κυπριανού με Ιωσήφ Χατζιωσήφ, δείχνει ότι υπάρχει αυξημένη τροχαία κίνηση, όπως και στην είσοδο της Λευκωσίας. Έναν τροχαίο μετά την Κυρινίας προς την έξοδο της Λευκωσίας φαίνεται να δημιουργεί πρόβλημα. Ακόμη έναν τροχαίο στην Κένετη, 2 στην ίδια ευθεία, Εσπερίδων και Επαμεινόντα, μεταξύ Εσπερίδων και Επαμεινόντα Παρόδους, εκεί έχει έναν τροχαίο. Και η Κυριάκου Μάτση με Νίκης Γεωργίου Γρήβα Διενίκες Πυραίου Κυπριανού, γίνεται ένας χάμος. Αυτά από εμένα.

0: ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
1: Λοιπόν, πάμε με κάποια μηνύματα που έχουμε να αφήσει, αφού είμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Βρήκες άκρη?
2: Όχι, επειδή τα δώσα τα σπασμένα πριν.
1: Νομίζω ότι μετά τα τραπέζια, τα πόμολα, την κυρία Ντορεμή και όλα αυτά, πάμε στον 795 που προφανώς τώρα μου είχε. Όχι, 8:34 δεν ήταν ο Λουής μέσα. Σε ρωτάει η Ανδρέα, μάλλον σου λέει ότι δεν σου είπε ο φίλος σου Λουής ότι είχε μπασκετάκι ψες. Final Four Αεκάρα. Πρέπει να ήταν εκεί που μας ενημέρωσες ότι ψες ήσουν αλλού. Ενώ σε σχέση με παρακολούθηση
2: γενικά
1: οποιουδήποτε. Εντάξει, τούτο είναι εσύ το. Εσύ είπα, δεν μπορώ εγώ να τοποθετηθώ. Προσωπικά ζητήματα τούτα.
2: Όχι, δεν είναι εκφράση που λέμε, είσαι αλλούρες. Είσαι αλλού.
1: Ναι, εγώ αλλού το είπα, το αλλού που είπα εγώ είναι άλλο. Το είσαι αλλού παραπέμπει σε κάτι άλλο. Μεταφορικό, σε πώς το λες, σε χώρο.
2: Μάλιστα. Πιο πάνω τα δώσαμε.
1: Κυριακή λέει ο 470, το είπα και εγώ λίγο πριν, αναφορά ενό στο μήνυμα, ότι θα έχει δύο ανακοινώσεις παιχτός στη Φιέστα και διευκρινίζει ότι είναι επέκταση συμβολέων.
2: Επεκτάσεις ή δύο ανακοινώσεις παιχτών.
1: Που συμπληρώνει και επέκταση συμβολέου. Γράφω από το πρωί, είδα ρεπορτάζ για τον Τάνκοβιτς, ότι είναι κοντά στο να συμφωνήσουν. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω.
2: Σημαντική μονάδα ο Τάνκοβιτς, γιατί κρατάς το βασικό σου, ρίχνεις τα βλέμματα σε ένα δεκάρι αναπληρωματικό που μέχρι στιγμής σε τον το ρόλο των περιφερειακών είσαι στο Γιόβετιτς που ήταν πολυτέλεια για εμένα να τον έχει στον πάγκο. Και ένας Τάνκοβιτς ο οποίος ενώ ξεκίνησε μουδιασμένα στην Ομόνια μέχρι έτσι να βρει κάποια πατήματα, όσον περνούσε ο χρόνος,
1: λογικό να μ' αλλάξεις,
2: ναι, όσον περνούσε ο χρόνος γινόταν και πιο καθοριστικός και πιο ουσιαστικός, mm-hmm, με αρκετές ασίστ αλλά και γκολ που βρήκε στη φετινή χρονιά. Μας ρωτάει αν θα πάει κανένας μας στο παγκόσμιο το 482.
1: Όχι.
2: Όχι. Έκαμε κανένας εικόνα τι θα γίνεται στο Highway Λεμεσού Λευκοσίας απόγευμα 29 Πέπτου. Όσοι εργαζόμαστε και άλλο 17.000. Εγώ φοβούμαι πάντως.
1: Εντάξει, είναι όντως μια κατάσταση που χρειάζεται καλό χειρισμό. Τώρα δεν μπορεί να πει του κόσμου, ξέρω εγώ. Συνήθως λέμε οι φίλοι της μιας ομάδας να κατευθυνθούν από αυτήν την, όταν προσεγγίσουν το ένα στάδιο, να κατευθυνθούν από αυτήν την πλευρά ή με τους δρόμους. Στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να πεις, ξέρω εγώ, εσείς ξεκινάτε από την τάδε ώρα μέχρι την τάδε και οι άλλοι πιο πριν ή πιο μετά. Είναι αλήθεια ότι ναι, το highway θα προς Λευκοσία εννοώ, θα έχει και μετά στην αποχώρηση. Αν και η αποχώρηση είναι λίγο διαφορετική, νομίζω. Η μια πλευρά
2: ανάλογα
1: να μείνει λογικά
2: το,
1: περισσότερο,
2: ναι,
1: η πλήστη για τους πανηγυρισμούς, για την απονομή και όλα αυτά. Αλλά τι να γίνει. Δεν μπορεί να ξέρεις όποιο στάδιο και να ήταν η επιλογή, από τη στιγμή που θα υπάρχει ενώ μετακίνηση σε τέτοιο βαθμό, υπό την έννοια ότι θα είναι μια ομάδα της πόλης της συγκεκριμένης που το γήπεδο εννοώ, εντάξει, τι να πω.
2: Να πάθουμε χατάμ που το χανταβάιρους.
1: Για την ώρα παρακολουθούμε το, να ξέρω πάει και πάρα πει και η ιστορία.
2: Με ανησυχία, αρκετή, ναι, με ανησυχία. Πιάσε με μια συνάδελφος εχθές, μιλούσαμε στο τηλέφωνο που συνεργαστήκαμε επί καιρών κορονοϊού. Και μου λέει, δεν μου γίνεται με το χανταβάιρους. Ναι. Λέω, μην ανησυχείς. Ελά σου πω, λαλή μου, τούτον το μην ανησυχείς.
1: Έτσι μου λέτε και τότε.
2: Στον κορονοϊό και δουλεύκαμε μετά non-stop. Άρα ναι, υπομονή να δούμε πού θα πάει, γιατί είχαμε και τον κορονοϊό που είδαμε τι έπαιξε. Ναι. Καλημέρα πρωινή παρέα, μας λέει 818. Ένα μόνο θα σας πω, βουντού βουντού, το σύνθημα του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
2: Και ο πάνω ότι έχουμε μόνο 10% από τους ομονιάτες.
1: Είναι Παναθηναϊκοί, έχει έτσι μετρήσεις δηλαδή.
2: Δεν ξέρω αν υπάρχει ποσοστό.
1: Εντάξει, ο Ανδρέας γενικότερα, ναι, για τον Ανδρέα που το στείλετε, έχει κάποια πράγματα τα οποία ξαναστείλε μας ότι συμβαδίζουν. Θυμάσαι πόσο στείλαμε κατά καιρούς που σου στέλνουν. Ρε Ανδρέα, μα εντάλλως γίνεται να είσαι με την ομάδα, με την Ρεάλ, ας πούμε.
2: Ναι, εντάξει, συνδέω πράγματα με το κλισέ στην επιλογή ομάδων. Δηλαδή, ήμουν πολύ απλά, ένα απλό το πράγμα. Όταν έβλεπα μια ομάδα μικρός και μου άρεσε, επειδή δεν είχα γίνει την κατεύθυνση του, του να σου δω και ο γονιός αυστηρά το πλαίσιο που θα κινηθείς οπαδικά, διάλεγα την ομάδα που μου αρέσαν είτε παίχτες, είτε κάμναν κάποια πράγματα τα οποία με ενθουσίαζαν. Δηλαδή, με ενάρσαν, αλλά ενώ δεν είχα ομάδα στο Τζομεσουρανούσε πριν η Μάντσεστερ, ήταν η Invisible στο Βενγκέρ. Δηλαδή, με Αρρή που ήταν ο παίχτης μου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ρεάλ, είχε πάντα παίχτες που μου άρεσαν. Άρα, κάπως έτσι γίνεται η επιλογή. Ενώ στην Ανόλα, ντρέπουμε μην έρθει η πρόταση για Σένση, λέει ο 940.
1: Θα είναι οικονομικό. Τρέμουν ότι να χάσεις τον πιο ποιοτικό σου παίχτη. Αντιλαμβάνομαι. Θα μετρήσει στο ζύγινι, ξέρω εγώ, το οικονομικό όφελος με την αγωνιστική ζημιά. Θυμίζω ότι ανόρθωση, ό,τι χάσει από παίχτη, δεν μπορεί υπό την έννοια του να κάνω άλλη μεταγραφή να τον απληρώσει.
2: Το εμπάρκο είναι τέλεση, ειδικό. Είναι δηλαδή σύγκο, καλοκαίρι τώρα δεν θα
1: δεν δούμε. Έχει μεταγραφές.
2: Δε τέλος.
1: Έχει επιστροφές ας πούμε δανεικών. Αν έχει δώσει εννοεί κάπου η ανόρθωση και από εκεί και πέρα να νιώσεις ή να διατηρήσεις το εφιστάμενο ρόστερ.
2: Και πώς να το διατηρήσεις.
1: Γι' αυτό είναι και το σχετικό.
2: Ο φίλος ο Γιώργος από Λεμεσό μας καλημερίζει. Φίλε, για το θέμα του τελικού, εάν δεν ξεκινήσουν, μιλώ χωρίς υπερβολή από το μεσημέρι το αργότερο για το γήπεδο, οι περισσότεροι δεν θα προλάβουν, λέει.
1: Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Παρότι από ό,τι είδα χτες τα πρώτα τα οργανωτικά, προπόληση, νομίζω ταμεία στο γήπεδο δεν θα υπάρχουν. Ναι. Άρα, αν μη τι άλλο, όποιος προσεγγίζει έστω με καθυστέρηση, το εισιτήριο σου το έχεις. Χρειάζεσαι χρόνο εννοώ να πας να εξασφαλίσεις το εισιτήριο σου. Από εκεί και πέρα, τι να πούμε, θα το δούμε στην πράξη. Δεν υπάρχει τρόπος όμως. Δεν μπορείς να υποχρεώσεις κατά κάποιον τρόπο συγκεκριμένες ώρες, αν ξεκινάτε τώρα ή μεν, ξεκινάτε τώρα ή δε. Θα είναι ένα ζήτημα.
2: Να φέρουμε Ντερλέγκα στη Φιέστα, λέει ο φίλος πιο πάνω. Καλή επιλογή. Θα γουστάρει ο κόσμος. Συγκρίνοντας το τι έκανε στον COVID, στο ΓΑΣΥΠΗ στην απονομή του τίτλου το 21, έκαμε πράγματα, έφερε παρουσιαστή, έκαμε ένα show ως τσάμε που επιτρεπόταν. Μετά ακολούθησε ο χαμός του Ηλίας Πούλος. Την Κυριακή θα κάνει πολλές εκπλήξεις. Μάλλον θέλει να μας πει ο φίλος.
1: Ηλίας Πούλος δεν υπάρχει. Πανηγυρισμοί έχουν γίνει την περασμένη Κυριακή. Και υπήρχε και μια προεργασία για το ενδεχόμενο. Το ότι λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ανακοινώθηκε ότι το ανοιχτό λεωφορείο, το ειδικά διαμορφωμένο με τα χρώματα και τις επιγραφές, θα κατευθυνθεί. Θα περάσει από πού θα περάσει και θα πάει στο σωματείο. Αυτό ήταν μια προεργασία γιατί ήταν έναν πολύ σοβαρό πιθανόν ενδεχόμενο. Να παίζουμε τώρα, ας πούμε, με τις λέξεις.
2: Ο φίλος μας ο Μιχάλης θέλει τη βαθμολογία της Premier League, να του την πούμε σιγά σιγά.
1: Τη βαθμολογία της Premier League.
2: Ναι, ο Μιχάλης. Τι?
1: Επέτου τι.
2: Κύριε Γιώργο, κάνετε τίποτα με σου.
1: Α, εγώ να την πω σιγά σιγά.
2: Ναι, πες την εσύ σιγά σιγά. Σου δίνω ακόμη λίγο χρόνο μέχρι να διαβάσω ένα δύο μηνύματα.
1: Να τη δώσω, θέλεις τώρα. Arsenal 76 σε 35 παιχνίδια. City 71 σε 34 παιχνίδια. United 64 στην τρίτη θέση με 35 αγώνες. Liverpool, Aston Villa ακολουθούν με 58, επίσης με συμπληρωμένους στους 35 αγώνες. Να πούμε μέχρι την 7η θέση, η Μπόρμουθ 52 και η Μπρέτφορντ 51. Άμε παρακάτω, είπαμε τι.
2: Το να τα παίζαμε μακάρι εννοεί να παίζαμε μουσική όργανα. Επίσης, κάτι πολύ σχετικό, από όλο θρύλος κύπελο, λέει ο φίλος 777.
1: Okay.
2: Μόλις συντονίστηκα, ακούετε σαν να μιλάτε για τη Ρώμα και είπε το αν είναι το δώσαν ο Μιχάλης, πιο πάνω το δώσαμε. Τα τουρ τα καθορίζουν οι χορηγοί και δεν νομίζω να του το ικανοποιήσουν αυτόν.
1: Εδώ που είπαμε πριν, παιδιά, ότι είναι πολλά τα εκατομμύρια. Φυσικά, εγώ το εκτιμώ ή το αντιλαμβάνομαι ότι το να αποφασίζω εγώ δεν σημαίνει ότι είναι να αρνηθεί τα πάντα. Mm-hmm. Απλά μπορεί να θέλει να έχει λόγο ή να μπορεί να αρνηθεί, ξέρω εγώ, ένα back to back, ας πούμε, φύγει από τη μια ανήπειρο, μπήνε στην άλλη, γιατί ξέρω εγώ. Εντάξει. Εδώ μπορεί να βρεθεί η μέση λύση. Αν όλα τα άλλα να προχωρήσουν και να καταλήξουν, νομίζω να μην γίνει ή να μην πάει ο Μουρίνιο για το πράγμα μόνο. Πάση περιπτώσει.
2: Απλά δείχνει την κατάσταση στα ενδότερα της Ρεάλ, νομίζω, του τόσο
1: δεκάδες. Το με τους χορηγούς και τα τούραν και μόνο στη Ρεάλ όμως. Γιατί τα τελευταία χρόνια είναι όλες οι μεγάλες ή εμπορικές ομάδες οι... που κάνουν τις κινήσεις mm-hmm. για να έχουν έσοδο.
2: Λαΐφης για ΑΕΛ. 464, ξέρω εγώ αν μέσα στα άρχισαν οι
1: κουβέντες. Τι σημαίνει ΛΑΙΦΙ στην ΑΕΛ. Εντάξει, τέτοια μπορούμε να ακούσουμε πολλά για όλες. Για πολλές μάλλον ομάδες και για πολλούς παίχτες. Ο ΛΑΙΦΙΣ το μόνο που μπορώ να σας πω εγώ είναι ένα χρόνο συμβόλαιο. Ακόμα. Τώρα από εκεί και πέρα, τι θα γίνει.
2: Και αν είναι η κατάσταση.
1: Και αν είναι η επόμενη μέρα και πώς ξεκαθαρίζεις το ΑΠΟΕΛ. Γιατί είναι και ένα συμβόλαιο από τα ψηλά, εκτιμώ, του ΑΠΟΕΛ. Και αν σημαίνει τούτον κάτι, που δεν λέω ότι σημαίνει, νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή. Γενικότερα τέτοιου είδους ας πούμε πληροφορίες
2: εντάξει, ονόματα,
1: αρχικό στάδιο για να θεωρήσουμε κάτι.
2: Να πούμε ότι ακούστηκαν διάφορα ονόματα ενώ από κυπριακή ομάδα σε κυπριακή ομάδα.
1: Ναι, μα δεν είναι μόνο του Λαϊφή, γενικά που το λέω εγώ.
2: Πηλέας, κάπου διάβαζα τις προάλλες για Ομόνια,
1: Κάστανος,
2: Λούκασεν, ακούγονται. Τώρα να δούμε πού θα πάει το πράγμα.
1: Σε σχέση
2: καιρό.
1: Με το ΑΠΟΕΛ, να σας πω, όχι ότι να, σας, ότι να δοθεί κάτι για το συγκεκριμένο μήνυμα, λέω, απλά για θέματα ΑΠΟΕΛ με την ευκαιρία να σας πω ότι στην εκπομπή που ακολουθεί, Νεκτάριος Πεντεβίνος θα μας δώσει επίσημη ενημέρωση για ό,τι αυτή τη δεδομένη στιγμή προκύπτει. Μένω επίσης, πρωτού συνεχίσει ο Ανδρέας με τα μηνύματα, γιατί έχουμε μια ανάρτηση, μια παρέμβαση είναι επίσημη από το σωματείο του ΑΠΟΕΛ. Είπαμε για τα γεγονότα ψες mm-hmm. στο φούτσαλ. 2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος ο αγώνας δεν ολοκληρώθηκε. Η ΚΟΠ, η διοργανώτρια αρχή, έχει ανακοινώσει ότι την τύχη του αγώνα θα καθορίζει πλέον η απόφαση του αθλητικού δικαστή. Το σωματείο ΑΠΟΕΛ, ωστόσο, εξέδωσε ανακοίνωση. Συγχαίρει θερμά το τμήμα φούτσαλ για την πανάξια κατάκτηση του πρωταθλήματος. Γράφει ότι σε μια χρονιά ιδιαίτερη σημασία το τμήμα επέστρεψε εκεί όπου ανήκει, αποδεικνύοντας από την πρώτη κιόλας χρονιά επαναλειτουργίας του τι σημαίνει ΑΠΟΕΛ, τι σημαίνει χαρακτήρας και νοοτροπία πρωταθλητή. Συγχαρητήρια στους φουτσαλιστές, στην τεχνική ηγεσία, τη διοίκηση του τμήματος και σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτήν τη μεγάλη επιτυχία. Τέλος, καταλήγει ανακοίνωση, ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στον Παν Σιφί ΑΠΟΕΛ, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην επαναλειτουργία και την επιτυχημένη πορεία του τμήματος. Συνεχίζεις, Ανδρέα.
2: Συγχαρητήρια να πούμε, γιατί δεν έδωσα πριν. Ο πράσινος ψυχολόγος, αν δεν κάνω λάθος, θεωρεί ότι αυτόν του τυχερό που είδε Ρομπέρτο Κάρλος, Ζιτάνο, Ροναλτίνιο, Ρονάλτο, όχι τον πεναλτό το φαινόμενο, και βάζει και τον Ράουφμαν.
1: Και τον Τούτιτς.
2: Α, ενώ Τούτιτς.
1: Τούτιτς λέει. Φαντάζομαι τον Τούτιτς που δεν είναι γράψει. Mm-hmm. Πιο παλιά.
2: Ναι.
1: Okay.
2: Λες.
1: Σε 200 με 300 χρόνια λέει να δούμε κάτι παρόμοιο. Μάλιστα. Πάμε.
2: Λες να φέρει το Κατερινάκι, τη Γιώγιου.
1: Ποιο είναι το
2: 4-30. Ρωτάω, 4-32 ναι, αναρωτιέται. Όχι. Δεν θέλω την Κατερινά.
1: Δεν θα πάει στο γήπεδο, γιατί έχεις λόγο δηλαδή.
2: Εντάξει, λέω την άποψη, μα δεν θέλω την Κατερίνα.
1: Να αποφασίσουν ή να τοποθετηθούν αυτοί που είναι να πάνε.
2: Θέλω κάτι λίγο πιο λαϊκό πρόγραμμα, δηλαδή λίγο πιο βαρβάτο λαϊκό.
1: Βαρβάτο λαϊκό. Μάλιστα.
2: Θέμει να δαμαντίδι, να πούμε.
1: Θέμει να δαμαντίδι.
2: Έτσι, τούτο το στυλ. Να μου άρεσε, να πούμε.
1: Οκ.
2: Ένα λεπτάκι να δω αν αφήσαμε τίποτε πίσω.
1: Τον 32 τον έδωσες.
2: Με τα χθεσινά αποτελέσματα σκέφτομαι πόσο κρίμα είναι που χάσαμε φέτος ένα ευρωπαϊκό τελικό ΑΕΚ εναντίον ΑΕΚ.
1: Στο Conference League δηλαδή.
2: Τι είπατε.
1: Προφανώς εννοεί ότι με τις ομάδες που επέρασαν τελικών. Η Ράγιο Βαγεκάνο ας πούμε, η οποία αντιλία με την ΑΕΚ της Αθήνας, δεν ήταν κάτι συγκεκριμένο. Η Crystal Palace που επέκλεισε την ΑΕΚ. Εντάξει, δεν είναι έτσι που πάει φυσικά, αλλά.
2: Ναι, ούτε τόσο απλό είναι.
1: Τόσο απλό να πάει μια κυπριακή ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα στον τελικό. Εντάξει. Η Ελλάδα το έκαμε, οκ, επίεν, στο conference εννοώ, εκατέκτησε το τρόπο Ολυμπιακό, αλλά εντάξει. Το συνδυασμό όπω τον έδωσε το ΑΕΚ-ΑΕΚ ήταν και το πιο εύκολο να γίνει. Λοιπόν, πάμε ένα τελευταίο έλεγχο, προκύπτει κάτι.
2: Κάμε, νομίζω δεν είδα κάτι, έκανα και εγώ πλέον πριν, νομίζω είναι ώρα να αποχωρήσουν.
1: Ώρα να πηγαίνεις, που λέμε.
2: Ναι, ώρα να την κάνω.
1: Ώρα να την κάνω σιγά σιγά. Μείνετε συντονισμένοι, είπαμε να ακολουθεί πέραν από τα αθλητικά δελτία ένα ώρα και εκπομπή τώρα κάνε παιχνίδι, όπως και επόμενες βέβαια για ό,τι σημαντικό μπορεί να προκύψει στα θέματα επικαιρότητας. Σας αποχαιρετάμε. Καλό Σαββατοκυριακό να έχετε, τριήμερο όσοι από σήμερα σε κάποια στιγμή θα μπείτε.
2: Καλές βουτιές σε όλους.
1: Σε τέτοιο mood. Καλές βουτιές, ναι, όσοι θα επιχειρήσετε είτε πρώτον είτε δεύτερον το πολύ νομίζω μπάνιο που λέμε, και καλά να είμαστε τη Δευτέρα το πρωί εδώ για να συζητήσουμε όλα όσα θα φέρει το διήμερο τριήμερο αγωνιστικής δράσης.
2: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Γεια σας.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ. Διαχρονικά στην κορυφή, πέμπτη συνεχή χρονιά το ταχύτερο δίκτυο. Η δική μας συνέπεια, η δύναμή σου.
1: Θες η επιχείρησή σου να εξελίσσεται, η βιοτεχνία σου να μεγαλώνει, η πόλη σου να γίνεται πιο έξυπνη και οι υπηρεσίες άμεσης ανάγκης να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ό,τι και αν θες να καταφέρεις, όπου και αν βρίσκεσαι, η ΣΥΤΑ είναι δίπλα σου. Με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής, που για 5 συνεχόμενα χρόνια αναδεικνύεται από την Ούκλα ως το ταχύτερο στην Κύπρο. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Δεν ολοκληρώθηκε ο τρίτος τελικός φούτσαλ στη Λεμεσό με το σκορ στο 3-4 υπέρ του Αποέλ και 2 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι. Σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια με ρήψη αντικειμένων και είσοδο στον αγωνιστικό χώρο από τους φίλους της ΑΕΛ. Την τύχη του αγώνα θα αποφασίσει ο αθλητικός δικαστής, όπως ενημέρωσε η ΚΟΠ, με την ομάδα του Αποέλ να πανηγυρίζει έστω και ανεπίσημα την κατάκτηση του 7ου τίτλου στην ιστορία της. Ολικό sold out ανακοίνωσε η Ομόνοια αφού εξαντλήθηκαν και τα εισιτήρια της Νότιας Κερκίδας που εξασφάλισαν οι πράσινοι. Οι πρωταθλητές αναμένουν να πανηγυρίσουν την απονομή του τίτλου μαζί με τον κόσμο τους και στην φιέστα που θα ακολουθήσει του παιχνιδιού με την ΑΕΚ. Επάνω στα νικηφόρα αποτελέσματα ψάχνει το Αποέλ στο παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα ώστε να παραμείνει ζωντανό στο κυνήγι της τέταρτης θέσης. Πλάνο με αρκετές απουσίες κατά Στόρνιον Γκαρσία δεν υπολογίζονται οι Μίρλα, Ίφις Μάιερ, Χριστοδούλου και Μπέλετς. Ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Μπρόρσον σε αναμονή για το ποιο παιχνίδι θα χάσει ο Λαγίνκα. Στην ΑΕΚ μετά και την εξασφάλιση του ευρωπαϊκού εισιτηρίου τα βλέμματα στρέφονται προς τον σχεδιασμό της ομάδας για τη νέα χρονιά. Αγκαλιά με το ευρωπαϊκό εισιτήριο είναι πλέον ο Απόλλωνας που χρειάζεται ένα βαθμό στα επόμενα 3 παιχνίδια για να εξασφαλίσει την έξοδό του στην Ευρώπη. Υπάρχει αισιοδοξία ότι σήμερα θα κλείσουν οι περιπτώσεις Κβίτα, Κούν και Βάισπεκ. Στην Πάφο και εν ώψη του σημαντικού αγώνα με τον Άρη παραμένει εκτός ο Μπρούνο, ενώ ερωτηματικό για Γκολτάρ, Γκόρτερ και Πιλέα οι οποίοι ήταν εκτός αποστολής στο τελευταίο παιχνίδι. Υπάρχουν πλέον μαθηματικές πιθανότητες για την τέταρτη θέση για τον Άρη, που είναι αμφίβολη για να αγωνιστούν στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Πάφο, η Λελέ Έρκας, ενώ εκτός μέχρι και το τέλος της σεζόν θα είναι ο Γιάνγκο. Η Ανόρθωση αντιμετωπίζει στις 7 στο Αντώνης Παπαδόπουλος στην Οσυνεών Ύψωνα στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής για τον δεύτερο όμιλο. Ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95 το παιχνίδι και τηλεοπτικά από τα κανάλια της Cable Net Sports. Τρίτη Σερνίκη στο πρωτάθλημα ψάχνει Ανόρθωση, όλη στην διάθεση του Καμορανέζη εκτός από τον Λόπες. Και μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας με τον Νούκο Μάρτιν, σηκώνουν μανίκια για τον σχεδιασμό της ομάδας για την νέα χρονιά.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Η ΑΕΚ κυριάρχησε της Μάλαγας με μεγάλο διπλό και την άμυνά της το μεγάλο της όπλο με νίκη 78-65 για να πανηγυρίσει πρόκριση στον τελικό του Final Four Basketball Champions League εκεί που θα αντιμετωπίσει την Ρίτας που απέκλεισε την Τενερίφη με 87-69. Γνωστή έγιναν οι τελικοί των Europa και Conference League. Για το Europa, η Aston Villa απέκλεισε την Forest κερδίζοντας 4-0 και θα αντιμετωπίσει στον τελικό την Freiburg που επικράτησε τη Μπράγκα με 3-1. Για το Conference League, η Palace κέρδισε για δεύτερη φορά την Shakhtar και με επιμέρους σκορ 5-2 πάει στον τελικό για να αντιμετωπίσει την Ράγιο Βαγεκάνο που κέρδισε με 0-1 τη Strasbourg και προκρίθηκε. Η Real Madrid έγινε η δεύτερη ομάδα που προκρίνεται στο Final Four αφού επικράτησε στο τετάρτο παιχνίδι της σειράς απέναντι στην Χάπουελ με 81-87 και έκλεισε εισιτήριο για Αθήνα. Το 3-1 στη σειρά θέλει να κάνει και ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει την Βαλένθια απόψε στο ΆΚΑ και θέλει να κλείσει την πρόκριση στο Telecom Center. Σε 9 και 4 τον Τζάμπολ ζωντανά στα κανάλια Nova Sports, ενώ στις 8 θα ξεκινήσει και το 4ο παιχνίδι της σειράς Ζαλκύρης Φενέρ με την τουρκική ομάδα να προηγείται 2-1. Η Μαρία Σάκαρη δίνει σήμερα στις 6 τον δεύτερο αγώνα της στην Ρώμη απέναντι στο νούμερο 2 του κόσμου, Έλενα Ριμπάκινα. Επόμενη αθλητική ενημέρωσή σας στις 11. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy. Ακολουθεί η εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» με την Στέλλα Σοκράτη.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έρνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ETA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy /business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ETA Business. Ένα με σένα.
7: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15. Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
8: Τι?
9: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
12: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
13: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
12: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
13: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
14: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
15: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαβάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
16: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Andreotti Furniture, Landis Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Delta K Δημητριάδης, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
17: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Σε λίγο στο Σπορ FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
19: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
20: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

0: Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνει παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχο Μάκε. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Σήμερα θα γίνει ο αγώνας Ανόρθωση Ένωση Νέων Ύψωνα. Είναι στις 7 η ώρα το παιχνίδι στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Είναι στο πλαίσιο της 6ης και προτελευταίας αγωνιστικής για τον δεύτερο όμιλο, για την δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Αύριο θα γίνουν τα υπόλοιπα παιχνίδια του δεύτερου ομίλου. Είναι στις 6 και τα 3. Ένωση Νέων Βαρελιμνίου Εθνικός, Ομόνια Ραδίπου Ακρίτας και ΑΕΛ Ολυμπιακός. Την Κυριακή θα διεξαχθούν οι τρεις αγώνες για τον πρώτο όμιλο στο Γασιπείο, όπου σημειώθηκε ολικό sold out και στις τέσσερις κερκίδες. Θα γίνει απονομή στην πρωταθλήτρια Ομόνια στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Στα άλλα παιχνίδια, Πάφος Άρης και Απόλλων ΑΠΟΕΛ, όλες οι αναμετρήσεις αρχίζουν στις 6 το απόγευμα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες βράδυ στον τρίτο τελικό φούτσαλ ανάμεσα στην ΑΕΛ και το ΑΠΟΕΛ στην Λεμεσό, με αποτέλεσμα την διακοπή του αγώνα και την σύλληψη ενός προσώπου. Η τύχη του αγώνα θα κριθεί από τον αθλητικό δικαστή δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Το ΑΠΟΕΛ προηγείται με 4-3. Στο Conference League, η Crystal Palace νίκησε την Σακτάρ με 2-1, πέρασε πανηγυρικά στον τελικό που θα αντιμετωπίσει την Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία απέκλεισε το Στρασβούργο εκτός έδρας με νίκη 1-0. Παράλληλα, στο Europa League, η Aston Villa συνέτριψε με 4-0 την Nottingham στον δεύτερο αγγλικό ημιτελικό. Πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τον τελικό στην Κωνσταντινούπολη. Η Freiburg, είναι αντίπαλός της, επικράτησε με 3-1 της Μπράγκα στον δεύτερο ημιτελικό και προκρίθηκε με συνολικό σκορ 4-3. Θυμίζω, από χθες τρέχει και ο διαγωνισμός μας. Ο Sport FM και το CU Travel για τέταρτη συνεχή χρονιά σας ταξιδεύουν στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Ένας ακροατής θα κερδίσει το καταπληκτικό αυτό πακέτο διακοπών για αυτόν και για ένα αγαπημένο του πρόσωπο. Το πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή για 2 άτομα στο ξενοδοχείο Experience at George, είναι 4 αστέρων και είναι all inclusive. Υπάρχει και η δυνατότητα, αν ο νικητής το επιλέξει, να πάει σε κάποιο άλλο ξενοδοχείο και να πληρώσει την διαφορά. Η συνολική αξία του πακέτου αυτού ανέρχεται στα 1.600 ευρώ. Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη CU Charm, μία λέξη, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Στις 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing θα κάνουμε την κλήρωση. Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με τον εκπρόσωπο τύπου του ΑΠΟΕΛ, τον Νεκτάριο Πετεβίνο. Γεια σου, Νεκτάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εμένα και στους πρώτες σου, Στέλλα.
0: Μάλιστα. Συνεχίζεται το ίδιο μοτίβο, θα μπορούσε να πει κανείς. Μετά από νίκη του ΑΠΟΕΛ, ήταν σημαντική κιόλας απέναντι στην ΑΕΚ. Έχασε προχθές από τον Άρη στην Λεμεσό. Πώς είδατε εσείς το παιχνίδι, γενικά πώς τα βλέπετε τα δεδομένα?
1: Ναι, σαφώς και συνεχίζεται το ίδιο μοτίβο σε πολλούς τομείς. Ενώ και από την άποψη ότι δυστυχώς σπαταλήσαμε ακόμα μια ευκαιρία, αν πάρουμε το γεγονός ότι υπήρξε και απώλεια από πλευράς Πάφου, που είναι αμέσως η επόμενη ομάδα από εμάς στην βαθμολογία. Και από την άποψη ότι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τέτοιας μορφής ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να προηγηθούμε έτσι ώστε να αποκτήσουμε πλεονέκτημα μέσα στον αγώνα. Δεν το πράξαμε. Παρουσιάσαμε για ακόμα μια φορά κάποια δείγματα κακής αγωνιστικής συμπεριφοράς που μας στοιχίζουν, και είναι κάτι το οποίο στάθηκε ο κύριος Γκαρσία σε αυτόν, αναφερόμενος σε εκείνον το φάουλ που δεν έγινε πάνω στον Καστάνο, έναν ποδοσφαιριστή που είναι χαρακτηριστική η ικανότητα του να κάνει αυτές τις κινήσεις και να έχει έναν ιδιαίτερα ευθύγολο σουτ. Αυτή η λεπτομέρεια είναι που έκρινε τον αγώνα. Συν το γεγονός ότι εμείς παραλύσαμε τις δικές μας ευκαιρίες ακόμα και στο τέλος, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ο βαθμός της οβαλίας θα ήταν πολύ πιο ωφέλιμος, γιατί ναι, θα μειώναμε τη διαφορά και από εκεί και πέρα θα εξαρτώταν και από τα δικά μας πόδια και όχι από τα αποτελέσματα όλων των υπολείπων ομάδων. Εντάξει, να σας πω ότι ό,τι πιθανότητες είχαμε πριν από αυτό μειώθηκαν, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν, αφού υπάρχουν ακόμα τρεις αγωνιστικές, και έχουμε την υποχρέωση να προσπαθήσουμε στο επόμενο παιχνίδι για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτές τις λιγοστές πιθανότητες και για το επόμενο και για το τελευταίο. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς το επαναλαμβάνουμε κάθε εβδομάδα, να λέμε ότι έχουμε ακόμα

0: μια ευκαιρία να στο τέλος της ημέρας να μην την εκμεταλλευόμαστε. Θέλω να ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μην αντιμετωπίζεις με αισιοδοξία όσον έχεις μαθηματικές πιθανότητες, γιατί πρέπει να ενισχύεις το κίνητρο και να διατηρείς τη θέληση ζωντανή για το καλύτερο.
1: Mm-hmm. Έχετε τώρα το παιχνίδι με τον Απόλλωνα στο στάδιο Αλφαμέγα. Στη συνέχεια παίζετε με την Ομόνοια στο Γασιπί, με την ιδιαιτερότητα πως θα είναι και κλεισμένο των θυρών αυτό το παιχνίδι. Και ακολουθεί στην τελευταία αναγωνιστική ο αγώνας με την Πάφο. Έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Με την ίδια ιδιαιτερότητα.
1: Μάλιστα. Σωστό.
0: Ότι είναι και αυτό και κλεισμένο. Ναι. Σε αυτόν τιμωρηθήκε η Πάφος.
1: Ναι. Σωστό. Έτσι είναι. Επέλεξε βασικά η Πάφος να δώσει τον αγώνα τώρα με τον Άρη με κόσμο και στη συνέχεια θα είναι και κλεισμένο. Ναι. Μάλιστα. Οπότε...
0: δεν υπάρχει παιχνίδι εύκολο. Σαν ας πούμε τώρα πάμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα Στέλλα, τον Απόλλωνα, που αυτή τη στιγμή μαθηματικά, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν νιώθει ασφάλεια σε σχέση με τη θέση. Και επίσης ότι η θέληση του Απόλλωνα είναι να κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Και από αυτήν την άποψη είναι μια ομάδα με πάρα πολύ ισχυρά κίνητρα, συν το ότι είναι μια ομάδα που την έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές φορές φέτος, λόγω και του
1: κυπέλλου,
0: και ειδικά στα δύο τελευταία μας έχει δυσκολύψει ιδιαίτερα. Επίσης, επειδή μίλησες για μοτίβο στην αρχή της πρώτης σου τοποθέτησης, να πω ότι δυστυχώς έχουμε ακόμη ένα μοτίβο το οποίο μας συνοδεύει φέτος, γιατί οι συνολικές απουσίες αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεσαι ότι σχεδόν να φτάσουν
1: στον
0: διψήφιο αριθμό.
1: Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν και τιμωρημένοι, ναι.
0: Ναι, υπάρχει τώρα και η περίπτωση του Κωνσταντίνου, του Λαΐφη, που έχει δεχτεί την κόκκινη κάρτα. Και στο τέλος της ημέρας, άμα δεις το κήποδο σφαιριστές, είναι αυτή τη στιγμή εκτός ρόστερ και το πιθανότερο να είναι εκτός ρόστερ μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι, δηλαδή να μην έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι και η προσπάθεια του προπονητή να βρει επιλογές έχει περιοριστεί στο ελάχιστο. Mm-hmm. Όμως την ίδια ώρα οφείλεις να προσπαθήσεις με όλες τις δυνάμεις για το αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Θέλεις να ξεκαθαρίσουμε λίγο το σκηνικό, ενώ είπες για τον Λαΐφη που είναι τιμωρημένος. Ο Μύρε επίσης νομίζω έχει κίτρινες. Και τι γίνεται με τον Ολαγίνκα? Σε ποιον παιχνίδι?
0: Κοίτα, συμπλήρωσε κάρτες. Χθες η προπόνηση δεν υπήρξε. Ήταν ρεπό. Σήμερα αυτή τη στιγμή θα διεξαχθεί η προπόνηση, έτσι ώστε να αξιολογηθούν όλοι οι ποδοσφαιριστές και να ενημερωθούμε και για τις αποφάσεις του προπονητή. Άρα δεν μπορώ να είμαι απόλυτος τώρα για να σου δώσω τη συνολική ενημέρωση. Υπάρχουν όμως δυστυχώς δεδομένα τα οποία είναι απουσίες που, όπως είπα και προηγουμένως, μπορεί και να μην τους έχουμε μέχρι και το τέλος της περίοδου. Γιατί είναι δεδομένα εκτός ο Πιέρος. Είναι δεδομένα εκτός ο Σταφυλίδης, είναι δεδομένα εκτός ο Μάιερ, είναι δεδομένα εκτός ο Μπέλες, είναι δεδομένα εκτός ο Χριστοδούλου, είναι δεδομένα εκτός ο Λαΐφης, τουλάχιστον από τα δύο επόμενα παιχνίδια. Είναι δεδομένα εκτός ο Μαρκίνιος και, όπως αντιλαμβάνεσαι, ο προπονητής είναι αναγκασμένος να κοιτάξει όλες τις υπόλοιπες του επιλογές για να μπορέσει να βρει μια εντεκάδα ανταγωνιστική για το επόμενο παιχνίδι. Δεν μπορούμε καν να σκεφτόμαστε πιο μακριά από το επόμενο παιχνίδι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα ο Μαρκίνιος, όπως έχεις πει, Νεκτάριε, παραμένει εκτός, δηλαδή δεν αλλάζει κάτι σε σχέση...
0: Ο Μαρκίνιος, όπως ανέφερα και τις προηγούμενες μέρες, να σας ξεκαθαρίσω ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής μίλησε με τον προπονητή, είπε ότι δεν νιώθει αυτή τη στιγμή 100% έτοιμος. Ο προπονητής σαφώς και θα ήθελε να τον έχει ως επιλογή, αλλά δεν μπορεί να έχει ως επιλογή οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, δεν μπορεί να δώσει το 100%, άρα σέβεται την επιθυμία του και τον αφήνει εκτός της αποστολής. Άρα δεν μπορούμε να τον υπολογίζουμε αυτή τη στιγμή σε σχέση με, με τα τρία παιχνίδια που έχουμε στη συνέχεια.
1: Μάλιστα. Τώρα για το

0: χιλιάδες φορές ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η οικονομική δυνατότητα για να αντιμετωπιστούν όλες οι εκκρεμότητες στο σύνολό τους. Αντιμετωπίζονται εκκρεμότητες επί καθημερινής βάσης σε σχέση με την προτεραιότητα που υπάρχει σε αυτή την αντιμετώπιση. Και μου δίνει την ευκαιρία για να αναφερθώ σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Mm-hmm. Και αυτό το θέμα είναι το θέμα της πλατφόρμας οικονομικής ενίσχυσης. Εκεί, όπως είναι γνωστό, έχει μαζευτεί ένα ποσό του ύψους των 476.000 ευρώ. Πρέπει να αναφέρω στον κόσμο και για σκοπούς διαφάνειας ότι άλλες 25.000 έχουν προσφερθεί μέσω επιταγών από κάποιους φίλους του ΑΠΟΕΛ. Με πιο πρόσφατη, μάλιστα, μια χθεσινή περίπτωση όπου ένας Κύπριος επιχειρηματίας παρέδωσε στο Χάρη Φωτίου επιταγή ύψους 5.000 ευρώ. Και επιθυμούμε θερμά να τον ευχαριστήσουμε, παρά το ότι επιθυμεί και ο ίδιος να μείνει ανώνυμος και το σεβόμαστε αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι δίνουν τα δικά τους λεφτά, τα βγάζουν από την τσέπη τους για να βοηθήσουν τον ΑΠΟΕΛ σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Και γι' αυτόν και οφείλουμε να τον ευχαριστήσουμε θερμά, γιατί όλα αυτά τα λεφτά έχουν σμικρύνει τις εκκρεμότητες κατά μισό εκατομμύριο. Και θέλω να σταθώ εδώ, είναι κάτι που επανέλαβα και σε άλλους συναδέλφους προηγουμένως και θέλω να το πω και από το δικό σου βήμα, Στέλλα, ότι διαφωνώ με όσους λένε ότι αυτό το μισό εκατομμύριο είναι σταγόνα στον ωκεανό. Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Γιατί οι υποθέσεις και τα ζητήματα που έχουν αντιμετωπιστεί με αυτά τα λεφτά είναι τέτοιας φύσης που πρόσφεραν τη στιγμή που ήρθαν τα πιο σημαντικά λεφτά στα ταμεία του ΑΠΟΕΛ. Μπορεί με βάση το σεμνικό χρέος να φαίνεται ένα μικρό ποσό, όμως σε σχέση με τα καθημερινά ζητήματα είναι σωτήρια αυτά τα λεφτά. Mm-hmm. Έχουν βοηθήσει σε τέτοιο βαθμό να αντιμετωπιστούν κάποιες καταστάσεις που ήταν πάρα πολύ κρίσιμες τη στιγμή που αντιμετωπίστηκα. Και όσοι έχουν προσφέρει, θέλω να το επαναλάβω, πρέπει να νιώθουν περήφανοι και να ξέρουν ότι όταν ο ΑΠΟΕΛ βρεθεί σε καλύτερες μέρες, θα δικαιούνται να πούν ότι έχουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο προσφοράς στο να κρατήσουν την ομάδα και να την προχωρήσουν ένα βήμα προς τα μπροστά. Είτε η προσφορά τους αφορά σε 10 ευρώ, είτε σε 5.000 ευρώ, είτε σε μεγαλύτερα ποσά, είτε σε μικρότερα ποσά. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχιστεί αυτή η ροή χρημάτων μέσω της οικονομικής πλατφόρμας. Θα διατηρηθεί ενεργή, τουλάχιστον μέχρι να ανακοινωθεί οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που να έχει και να είναι άλλης φύσης ενέργεια, αλλά μέχρι τότε η οποιαδήποτε βοήθεια υπάρχει μέσω της πλατφόρμας είναι κομβικής σημασίας και αυτό πρέπει να το κατανοήσει ο κόσμος και να συνεχίσει. Και επίσης θέλω εδώ σε αυτό το σημείο να υπογραμμίσω το εξής, ότι στο πλαίσιο της εξαγγελίας του Χάρη Φωτίου στη δημοσιογραφική διάσκεψη περί ανάλυσης των λεφτών της πλατφόρμας θα ακολουθήσει μέσα στο επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα μια ανάλυση για το πού πήγαν τα λεφτά, τα οποία θυμίζω τη μεθοδολογία έρχονταν από την πλατφόρμα, κατατίθονταν σε λογαριασμό του σωματείου, ελέγχονταν από την Συμβουλευτική Επιτροπή και διανέμονταν στις προτεραιότητες που έπρεπε να πληρωθούν. Αυτή η μεθοδολογία ισχύει στο απόλυτο και αυτόν τον λόγο θα επικυρωθεί και το θέμα της εξαγγελίας σε σχέση με την ανάλυση των λεφτών αυτών και πού πήγαν.
1: Ναι.
0: Και αν θέλει να αναφέρω και κάτι παρεμφερές, γνωρίζετε ότι υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες και μια από αυτές τις εκκρεμότητες ήταν και η περίπτωση του Κώστα του Γαλανόπουλου και στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπήρξε με τον ποδοσφαιριστή η διοίκηση προχώρησε σε διευθέτηση όλου του υπολείπου για πλήρη εξόφληση των εκκρεμότητων που υπήρχαν απέναντι στον Κώστα τον Γαλανόπουλο και έχει αναιρεθεί αυτόν το θέμα,
1: μάλιστα,
0: της εκκρεμότητας προς τον ποδοσφαιριστή και η προσπάθεια

0: βεβαίως είναι με όλους αυτούς τους διακανονισμούς να υπάρχει πάντα επικοινωνία έτσι ώστε να μπορέσει η διοίκηση όσον δύναται να τις περιορίσει ή να τις αντιμετωπίσει πλήρως.
1: Ναι. Για την περίπτωση του LRMB, μια και έχεις πει για αυτό το θέμα με τις προσφυγές.
0: Έχω πει και για την περίπτωση, για όλες τις περιπτώσεις έχω πει, ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι να αντιμετωπίζονται είτε επιμέρους είτε συνολικά όπου υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Την ίδια ώρα πρέπει να αναπω κάτι, ότι υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες δεν έχουν πρόθεση να ανοίξουν οποιοδήποτε διάβλο επικοινωνίας. Βεβαίως και υπάρχει οφειλή εναντί τους από τον ΑΠΟΕΛ. Βεβαίως και συνεχίζεται η προσπάθεια έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί εξ ολοκλήρου ή να περιοριστεί. Αλλά αν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, σε κάποια στιγμή χρονικά θα πρέπει να μπορέσει ο ΑΠΟΕΛ να την αντιμετωπίσει πλήρως. Είτε αυτήν είτε οποιαδήποτε άλλη μπορεί να έρθει ίδιας μορφής εκκρεμότητα. Όμως η προσπάθεια της διοίκησης είναι να προσπαθήσει να μην φτάνει μέχρι εδώ. Όσο δύναται βεβαίως.
1: Ναι. Μάλιστα. Επειδή κυκλοφορεί έτσι μια φημολογία τις τελευταίες μέρες γύρω από το θέμα επενδυτής στο ΑΠΟΕΛ, υπάρχει κάτι προχωρημένο, υπάρχει κάτι το νεότερο.
0: Πριν από 10 μέρες και κοντά σου έχω ο ίδιος αναφερθεί ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικές περιπτώσεις που εξετάζει η Συμβουλευτική Επιτροπή. Και είναι ένα θεωρητικό ενδιαφέρον, ευχάριστο βεβαίως, γι' αυτό και είχα είπε μάλιστα ότι μπορούμε να έχουμε αισιοδοξία, γιατί μέσα από αυτό το θεωρητικό ενδιαφέρον τουλάχιστον αποδεικνύεται ότι το project ΑΠΟΕΛ είναι ένα project το οποίο κοιτάζουν ενδιαφερόμενοι. Όμως αυτή τη στιγμή, για να είμαστε και πλήρως συνεπείς και στις εξαγγελίες που έχουν δημόσια αναφερθεί, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μπορεί να αποτελεί γεγονός για να μπορέσει και η διοίκηση ή η Συμβουλευτική Επιτροπή να αναφερθεί δημόσια σε αυτό. Να είναι βέβαιος ο κόσμος ότι αν υπάρξει οτιδήποτε τέτοιο, τότε θα προχωρήσουμε σε δημόσια ανακοίνωση όπως κάναμε μέχρι στιγμή.
1: Μάλιστα. Η συνέλευση έχει οριστεί ή ακόμα?
0: Αυτό το ζήτημα, σε ευχαριστώ για την ώρα της ερώτησης, γιατί έρχεται σε συνάρτηση με το προηγούμενο. Να. Ο Χάρης Φωτίου, υπενθυμίζω ότι είχε αναφερθεί στην δημοσιογραφική του διάσκεψη για το να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση την πρώτη εβδομάδα του Μάη. Το ευχάριστο σε αυτό είναι ότι ο λόγος που ακόμα δεν έχει οριστεί είναι αυτό το ενδιαφέρον που υπάρχει και που προσπαθούμε να δούμε αν θα καταλήξει σε πιο πρακτική νηφή για να μπορέσουμε να περιορίσουμε και την κατεύθυνση της Γενικής Συνέλευσης, που θα είναι έτσι ευχάριστο να συμβεί αυτό το πράγμα. Και αυτός είναι ο μόνος λόγος που αυτή τη στιγμή δεν έχει οριστεί ακόμα η Γενική Συνέλευση, παρά το ότι μου δόθηκε η ενημέρωση να αναφέρω ότι μέσα στις επόμενες μέρες, γιατί εντάξει δεν μπορεί να πηγαίνει η ΕΣΑΗ αυτό το πράγμα, θα εξαγγελθεί και η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
1: Μάλιστα. Κάτι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί μου στέλνουν και εμένα κάποια μηνύματα εδώ σε σχέση, σε σχέση με τον Κωνσταντίνο Λαΐφιν. Είναι γνωστό ότι έχει συμβόλαιο και για την νέα περίοδο με το ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει οποιοδήποτε ενδιαφέρον? Εξέφρασε ο ίδιος οποιαδήποτε πρόθεση να αποχωρήσει
0: ή κάτι? Μόνη πρόθεση που εξέφρασε είναι ότι έχει συμβόλαιο και ότι θα παραμείνει. Δεν ξέρω από πού γεννάται αυτή η φημολογία, ενώ ποια είναι η πηγή της. Κατανοώ, γιατί τα ίδια πράγματα είχαμε και πέσει το καλοκαίρι, όπως θυμάσαι, Στέλλα.
1: Εντάξει, ένας ποδοσφαιριστής πάρα πολύ καλός, διεθνής, με την εθνική μας, αρχηγός.
0: Μακάρι να έχουμε πολλούς ποδοσφαιριστές που συνδέονται με φημολογίες. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία άλλη ωφελημότητα να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Επίσης για το θέμα του προπονητή, με ρωτούν εδώ. Είπες και την προηγούμενη φορά, μετά το τέλος του πρωταθλήματος, ισχύει αυτό, ναι?
0: Ναι. Είναι κάτι το οποίο έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές. Ότι ο κύριος Γκαρσία είναι ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου και από εκεί πέρα θα συζητηθεί και από τις δύο πλευρές, αν επιθυμεί ο ίδιος, αν επιθυμεί ο ΑΠΟΕΛ, να συνεχιστεί η συνεργασία μαζί.
1: Ναι. Έγινε. Δεν ξέρω εσύ αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
0: Τίποτε. Αυτό το μόνο πράγμα το οποίο θέλω να επαναλάβω και να το υπογραμμίσω είναι ότι το θέμα της οικονομικής πλατφόρμας παραμένει ακόμη ενεργό, ότι είναι μια βοήθεια η οποία δίνεται αυτή τη στιγμή και εγώ θα την χαρακτήριζα ως μια από τις πιο σημαντικές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Κατανοώ ότι ο κόσμος θέλει διαφάνεια, γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει όσο πιο σύντομα να υπάρξει και ανάλυση για να ξέρει ο κάθε ένας που έβαλε 10 ευρώ πού πήγαν τα λεφτά του στο σύνολο αυτού του μισού εκατομμυρίου που έχει καταδεθεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και ευελπιστούμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η ροή.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να ευχηθώ καλόν υπόλοιπο. Αυτά για το ΑΠΟΕΛ. Πάμε μέσα στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε τα υπόλοιπα θέματα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Στον απόϊχο των εντάσεων στην νεκρή ζώνη από τουρκικής πλευράς και με χαμηλές προσδοκίες πραγματοποιείται σήμερα το νέο τετ-α-τετ του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Ακυρώθηκε στην Ιστάτη η σημερινή διαμαρτυρία στο κυκλικό κόμβο Ριζοηλιάς. Τα μέλη της ομάδας φωνητοκτηνοτρόφων ανακοίνωσαν πως για πρώτη φορά είδαν ότι υπάρχει διάθεση να ακουστούν οι ανησυχίες και τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου. Τα νέα επεισόδια έντασης στα στενά του Ορμούζ έφεραν και πάλι άνοδο στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Πάνω από τα $102 το βαρέλι το βρετανικό Brent, κοντά στα $97 το αμερικανικό αργό. Τηλεφωνική συνομιλία Donald Trump-Ursula von der Leyen με φόντο την εμπορική συμφωνία Washington-Βρυξελών.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 24 στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
5: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
6: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
7: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh, ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία, αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all-inclusive εμπειρία που σε αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. Cutravel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
8: Τα κουφώματα μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
9: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
11: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
12: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
13: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
14: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
15: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
10: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
16: Η φετινή καλοκαιρινή περιπέτεια ξεκινάει με το Unique Music Vibes Summer Edition. Ο ρυθμός ξεκινά, η ένταση μεγαλώνει και η μουσική σε ανεβάζει. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και έναν performer για να δώσουν ρυθμό σε μια βραδιά αφιερωμένη στο καλοκαίρι και τη διασκέδαση. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Thanos Sax. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7 στο ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή ΚΕΟ, Copaberg, Right Now, Alpha Mega, Bean Bar, Gregory's.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
18: Ο Τζόκεϊ Ραφ Νέβες στις 8 Μαΐου 1936 πέφτει από το άλογο του, ποδοπατείται από άλλα 4 άλογα και δηλώνεται κλινικά νεκρός από τον γιατρό των αγώνων στο Bay Meadows της Καλιφόρνιας. Στο νεκροτομείο που μεταφέρεται, ο γιατρός Οράντιο Στίβενς του κάνει ένεση αδρεναλίνης και τον επαναφέρει στη ζωή με αποτέλεσμα να ξαναγυρίσει στους αγώνες.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Νικολάου. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα, στην Ομόνια ετοιμάζονται για τον αγώνα της Κυριακής που θα έχει και πανηγυρικό χαρακτήρα ξανά και όπως μαθαίνουμε Γιώργο, η Φιέστα τελικά θα γίνει την ίδια μέρα.
1: Ακριβώς.
0: Και η απονομή του τίτλου φυσικά.
1: Ακριβώς. Θα γίνει η απονομή του τίτλου και θα ακολουθήσει η Φιέστα. Θα υπάρχουν έτσι κάποιες εκδηλώσεις, κάποια πράγματα τα οποία προγραμματίζονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε από πλευράς Ομόνιας για να διασκεδάσει ο κόσμος και να χαρεί την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όπως είναι γνωστό Στέλλα, οι προσπάθειες που είχαν γίνει ήταν για να πραγματοποιηθεί άλλη ημερομηνία η Φιέστα, για να γίνει κάτι πιο, ακόμη πιο μεγάλο. Δεν κατέφθη αυτό δυνατό, συνεπώς πάμε για την αυτήν την αγωνιστική μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ και θα πραγματοποιηθούν αρκετές εκπλήξεις για τον κόσμο της Ομόνιας.
0: Μάλιστα. Άρα θα έχουμε την απονομή και στη συνέχεια έναν εορταστικό πρόγραμμα από ό,τι καταλαβαίνω, χωρίς να ανακοινώνεται αυτή τη στιγμή οτιδήποτε.
1: Όχι, όχι. Είναι σε εξέλιξη κάποιες έτσι, κάποιες διεργασίες και αντιλαμβάνομαι ότι η Ομόνια όταν ολοκληρώσει το πρόγραμμα θα το ανακοινώσει στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Και θυμίζουμε ότι ανακοινώθηκε και ολικό sold out. Πόσο ακριβώς κόσμο αναμένεται να έχει η Ομόνια?
1: Νομίζω Στέλλα, όπως αντιλαμβάνομαι με βάση τα νούμερα, θα είναι περίπου 22.000 αν δεν κάνω λάθος. Διότι είναι και μεγάλη εξέτρα η νότια, έχει γίνει και αυτή sold out. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχουν ούτε περιορισμοί ως προς το που κόβουν κάποιες καρέκλες κάποιες φορές όταν παίζουν δύο διαφορετικές ομάδες. Δεν υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί, οπότε είναι πολύ πιθανό να φτάσουμε αυτόν τον αριθμό.
0: Ναι. Εντάξει, είπαμε και τις προάλλες ότι είναι ρεκόρ παρουσίας κόσμου σε ένα παιχνίδι φέτος, γενικότερα το λέω. Είναι αντιληπτό νομίζω και η ανυπομονησία του κόσμου, έτσι, να σηκώσει η ομάδα του αυτόν τον τρόπαιο.
1: Λοιπόν,
0: κάτι άλλο για αυτόν το θέμα αν έχεις να πεις ή να πάμε και στο αγωνιστικό?
1: Νομίζω να προχωρήσουμε, Στέλλα.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται, γιατί υπήρχαν και αρκετά θέματα με τραυματίες ή με τιμωρημένους στην προηγούμενη αναμέτρηση, τώρα επιστρέφουν όλοι, τι γίνεται Γιώργο?
1: Ναι, να πούμε ότι ο Μάριτς έχει συμπληρώσει απαγορευτικό αριθμό καρτών και θα απουσιάσει από το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ, συνεπώς θα είναι διαθέσιμος στο αμέσως επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ο Παναγιώτης Ανδρέου θα είναι εκτός και σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αφίβολος παραμένει ο Παναγιώτης, πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του, εκτιμώ ότι θα είναι και αυτός εκτός. Επιστρέφουν στη διάθεση του Μπέρκ, Ισεμέρο, Κουλιμπαλή, Ευάντρο, οι οποίοι ήταν εκτός με κάρτες και πιθανότατα και ο ΜΑΕ, ο οποίος έμεινε εκτός για λόγους αποφόρτισης.
0: Μάλιστα. Αυτοί θα βρίσκονται και στο αρχικό σχήμα ή θα κάνει ξανά διαφοροποίησεις?
1: Θεωρώ Στέλλα ότι από τη στιγμή που πήραν κάποιες ανάσες αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι και τέτοιο το παιχνίδι και νομίζω ότι η Ομόνια θα κυνηγήσει την νίκη έτσι κι αλλιώς.
0: Κυνηγάει και ρεκόρ βαθμών η Ομόνια, θυμίζω.
1: Ναι, να πούμε ότι θέλει ακόμη 6 βαθμούς για να σοφαρίσει το ρεκόρ του ΑΠΟΕΛ από τη σεζόν 2017-2018. Απομένουν 3 αγωνιστικές και μπορεί έχει τη δυνατότητα να σπάσει αυτό το ρεκόρ. Οπότε ενδεχομένως και αυτός να είναι ένας στόχος για την Ομόνια. Τώρα όσον αφορά την εντεκάδα Στέλλα, εκτιμώ ότι οι πλήστοι ποδοσφαιριστές θα επιστρέψουν στο αρχικό σχήμα. Θεωρώ ότι ο Φαπιάνο θα παραμείνει κάτω από τα δοκάρια. Στα δύο άκρα της άμυνας ενδεχομένως να δούμε τους Διουκού και Μασούρα, αναλόγως του πώς θα του προτιμήσει να τους παρατάξει ο κύριος Μπέρκ. Για τον λόγο ότι ο Μπάλκοβιτς ίσως παραμείνει στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Κουλιμπαλή. Στον χώρο του κέντρου, από τη στιγμή που ο Μάριτς θα χτίσει την ποινή του στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ, εκτιμώ ότι θα είναι στο αρχικό σχήμα πλάι στον Άιντινγκ. Από εκεί και πέρα, νομίζω η τετράδα μπροστά, η οποία βγάζει φωτιές, θα παραμείνει η ίδια. Μιλώ για Τάνκοβιτς, Εβάντρο, Σεμέδο και Μάε.
0: Ναι. Εντάξει, είναι και οι ατομικές επιδόσεις των παιχτών, έτσι. Μπορεί και ήδη να θέλουν να αυξήσουν περισσότερο από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τα στατιστικά τους, Γιώργο.
1: Σίγουρα, νομίζω ότι από τη στιγμή που πλέον έχουν καταφέρει να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, μπορούν να στρέψουν και λίγο την προσοχή τους έτσι, σε πιο ατομικό, σε εισαγωγικά επίπεδο. Είναι και σε φόρμα, τόσο σε ΜΕΔΟ όσο και ο ΜΑΕ, και έχουν την ευκαιρία μαζί και με τον κόσμο να καταφέρουν να αυξήσουν αυτούς τους αριθμούς και να γράψουν και η ίδια ιστορία σε προσωπικό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Τώρα ήθελα να πούμε και κάτι για τα θέματα προγραμματισμού. Όπως το είχαμε αναφέρει χθες, ήταν η είδηση που είχαμε δώσει για τον Ανδρέα Χρήστου και επιβεβαιωθήκαμε λίγες ώρες αργότερα με την επίσημη ανακοίνωση από πλευράς Ομόνιας για την ανανέωση της συνεργασίας τους.
1: Ακριβώς. Ήταν μια αίτηση την οποία είχαμε αποκαλύψει εδώ στον Sport FM. Επιβεβαιωθήκαμε μετά από μερικές ώρες. Διαιτές στο συμβόλαιο, το νέο συμβόλαιο του νεαρού, και όπως μαθαίνουμε υπάρχει και προοπτική ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο. Αυτό δείχνει στέλνα το πόσο πολύ πιστεύουν στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος δίκαια κερδίζει ένα νέο συμβόλαιο, και να πω στέλνα ότι είναι και ένα ακόμη παράδειγμα για νεαρούς ποδοσφαιριστές να μην τα βάζουν κάτω, και ότι πολλές φορές ένας δανεισμός μπορεί να σε βοηθήσει να εξελιχθείς και να κάνεις το βήμα παραπάνω. Πάντως για το Χρήστο Στελτά να πούμε ότι φαίνεται και μέσα από τη διαχείριση του που γίνεται στην Ομόνοια ότι τον υπολογίζουν περισσότερο για τις θέσεις της επίθεσης, δηλαδή δεξί, εξτρέμ και επιτελικός μέσος. Τα πήγε πολύ καλά στον Ολυμπιακό αριστερό μπακ, αλλά φαίνεται ότι αναγνωρίζουν και άλλες αρετές του παίχτη στην Ομόνοια.
0: Μάλιστα. Με τους υπόλοιπους, με τους οποίους υπάρχει εκκρεμότητα.
1: Ναι, εντάξει, για τον Ντάνκοβιτς θεωρώ ότι είναι θετικές οι ενδείξεις, Στέλλα, και εκτιμώ ότι θα κλείσει θετικά αυτό το κεφάλαιο. Όπως έχω αναφέρει για τον Μασούρα, θα μου προκαλέσει έκπληξη αν παραμείνει στην Ομόνοια. Είναι πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στη Νιρεμβέργη. Έχει μια εξαιρετική πρόταση από τη Γερμανία. Για τον Γιόβετιτς να πω ότι ναι, το έχει ανακοινώσει ο ίδιος ότι θα αποχωρήσει. Σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, ο Γιόβετιτς είχε ενημερωθεί από την περασμένη εβδομάδα ότι δεν υπήρχε πρόθεση να ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Στην Ομόνοια αναγνωρίζουν την προσφορά του και όλα όσα έχει δώσει στην ομάδα, όπως και την πλούσια καριέρα που έχει πίσω του. Όμως πήραν αυτή την απόφαση για το μέλλον των δύο πλευρών. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η προτεραιότητα, Στέλλα, είναι το κεφάλαιο του Σεμέδο. Να δούμε πότε θα κλείσει αυτό το θέμα. Είναι γνωστά τα δεδομένα ότι περιμένουν την απάντησή του στη Ομόνοια. Γνωστό το ενδιαφέρον για ομάδες του εξωτερικού για τον Νικόλα Παναγιώτου. Νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά από τα ανοιχτά κεφάλαια.
0: Μάλιστα. Μου λέει ο 445 εδώ, κάνει λάθος, λέει. Είναι μεγάλο λάθος να μην συνεχίσει ο Άγγελος και στον Απόλλωνα θα ξεχωρίσει. Εντάξει, αν έκανε την επιλογή του ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε. Ναι, προφανώς την έχει κάνει.
1: Θεωρώ ότι την έχει κάνει την επιλογή του, αλλά να πω κάποια πράγματα για να μην αδικούμε και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Αν έχει όντως κάνει αυτή την απόφαση, που αυτό δείχνουν κάποια γεγονότα. Στο δεξί άκρο της επίθεσης, η οποία είναι η θέση του Ανδρέου, μιλάμε ότι είναι ο Εβάντρο, είναι ο Μαϊαμπέλα, είναι ο Χατζηγιοβάννης, κάποιες φορές παίζεται εκεί και ο Τάνκοβιτς, και φαίνεται ότι εκεί προορίζουν και το Χρήστου στην Ομόνοια. Συνεπώς υπάρχουν πολλές επιλογές για τη συγκεκριμένη θέση στην Ομόνοια, και ενδεχομένως αυτό να σκεφτεί και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, ότι είναι πολύ δύσκολο να πάρει περισσότερα λεπτά συμμετοχή. Ίσως να το σκέφτηκε και αυτό, και δεν μπορεί κανείς να τον αδικήσει, θεωρώ.
0: Μάλιστα. Θα δείξει και ο χρόνος ακριβώς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου. Γεια σου, Φανούριε. Καλημέρα.
2: Καλό πρωί για τους ακροατές.
0: Μάλιστα. Προετοιμάζεστε για το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Ήταν χθες και η σύσκεψη για τον μεγάλο τελικό. Θα τα πούμε έτσι όλα. Λοιπόν, αρχίζοντας από το αγωνιστικό, είχε προηγηθεί φυσικά η ήττα του Απόλλωνα στον αγώνα με την ΑΕΚ, αλλά δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει και ιδιαίτερα. Τσίνο δεν στοίχησε η απώλεια βαθμών.
2: Το προσπαθήσαμε, παραταχθήκαμε με πάρα πολλές αλλαγές. Mm-hmm. Νομίζω ήταν μια...
0: Και με δύο νεαρά παιδιά.
2: Ναι, το Χαραλάμπους και το Ρέστο. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε πολλές επιλογές να πράξουμε. Βάσει τα επιστημονικά δεδομένα που είχε ενώπιον του ο προπονητής, ήταν όλοι ποδοσφαιριστές σε πολύ ψηλά επίπεδα κούρασης. Του δώσαμε κάποιες ανάσες ενώψεις δύσκολης συνέχειας. Από εκεί πέρα ήμασταν, θεωρώ ότι αρκετά ανταγωνιστικοί και χάσαμε τις λεπτομέρειες και πλέον επικεντρωνόμαστε στον αγώνα με τον Αποέλ την Κυριακή στη Λέμεσο.
0: Μάλιστα. Ο Απόλλωνας, θυμίζω, Φανούρη, θα χρειαστεί ένα μόλις βαθμό χρειάζεται για να σφραγίσει και μαθηματικά το ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω πρωταθλήματος φυσικά.
2: Υπό προποθέσεις χρειαζόμαστε ένα βαθμό, ναι. Ίσως και τίποτα.
0: Ναι.
2: Θα δούμε, εμείς προσεγγίζουμε το παιχνίδι με πολύ μεγάλη προσοχή και ιδιαιτερότητα. Πάντα μετά από Ελλή είναι ξεχωριστά τα παιχνίδια. Mm-hmm. Άρα δεν σκεφτόμαστε ότι χρειαζόμαστε μόλις ένα βαθμό. Θα προετοιμαστούμε για να κερδίσουμε.
0: Ναι. Αυτό που λες φαίνεται και από το γεγονός ότι θα δώσετε με κόσμο αυτόν τον αγώνα και όχι τον μεθεπόμενο με τον Άρη. Ναι.
2: Δεν πάνω σε αυτό το πλαίσιο είναι ότι βλέπεις το κάθε παιχνίδι χρονικά που είναι πάντα το πιο σημαντικό. Άρα θεωρήσαμε ότι από τη στιγμή που το Αποέλ είναι ο επόμενος αντίπαλός μας, με αυτό θα έπρεπε να παίξουμε κόσμο.
0: Ναι.
2: Αν ήταν ο Άρης, θα παίζαμε τον Άρη.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λίγο στο αγωνιστικό να κάνουμε μια αναφορά, γιατί και ο Απόλλωνας έχει κάποια θέματα με ποδοσφαιριστές. Αν μπορείς να μας ενημερώσεις ποια είναι η κατάστασή τους, αν επιστρέφουν τώρα
2: κάποιοι. Υπάρχουν κάποια προβλήματα με μυϊκούς τραυματισμούς, όπως είναι του Κλίττον Διοντού και του Σμέρχαλ. Με το οστικό είδημα ταλαιπωρείται, όπως είπαμε, εδώ και καιρό ο Βούρος.
0: Ναι.
2: Επέστρεψε ο Λαμ. Mm-hmm. Στην τελική ευθεία ο Γκαϊτάν. Και ο Μάρκες, ο οποίος θα αξιολογείται καθημερινά για να δούμε κατά πόσο μπορεί να προλάβει τον μεγάλο τελικό.
0: Μάλιστα. Ο Βάισπεκ επιστρέφει, μπορεί να επιστρέψει στον αγώνα της Κυριακής ή και αυτός για τον τελικό θα το προσπαθήσει.
2: Ίσως πάρει χρόνο συμμετοχής και στον αγώνα με τον Αποέλ.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα είναι σε καλύτερη κατάσταση, εννοείς. Ωραία. Επίσης, θέλω να πούμε κάποια πράγματα για να ενημερωθεί και ο κόσμος σε σχέση με τον τελικό. Ο Απόλλωνας και μετά από την κλήρωση που έγινε χθες θα είναι τυπικά γηπεδούχος. Θα καταλάβετε την κεντρική κερκίδα, το κάτω διάζωμα φυσικά, και των νότιων πετάλλων, έτσι είναι?
2: Ναι. Mm-hmm.
0: Και πότε θα βγουν τα εισιτήρια? Είναι 8, σχεδόν 9.000.
2: Υπάρχει σύσκεψη σε μισή ώρα στα γραφεία της εταιρείας με τον διευθυντή και το προσωπικό και θα αποφασιστεί η μέρα που θα αρχίσει η διάθεση των εισιτηρίων. Θα προχωρήσουμε νωρίτερα σε ανακοίνωση με όλες τις λεπτομέρειες. Θα έχω σίγουρα σειρά προτεραιότητας οι 4.500 κατοικίων εισιτηρίων διαρκείας και ακολούθως ο υπόλοιπος κόσμος της ομάδας.
0: Μάλιστα. Η ώρα στις 7 που έχει τοποθετηθεί το παιχνίδι, πώς την κρίνετε εσείς?
2: Εντάξει, υπήρχαν και κάποιες αντιδράσεις από τον κόσμο όμως, ναι. Δεν μπορούμε να τα θέλουμε όλα δικά μας. Ακούστηκε το αίτημα για Παρασκευή από Τετάρτη που ήταν και Πέμπτη οι μέρες οι επικρατέστερες για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Άρα θεωρώ ότι είναι οι γραμμές για να είμαστε και δίκαιοι, είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Mm-hmm, μάλιστα. Απλώς θα είναι η μετάβαση. Άρα θα πρέπει να προγραμματιστεί ο κόσμος έγκαιρα, εννοώ, να φύγει από τη Λεμεσό. Μάλιστα. Εντάξει, να σε ρωτήσω και για τα θέματα προγραμματισμού.
2: Όχι.
0: Δεν βγαίνει κάτι το νεότερο να μας πεις?
2: Δεν υπάρχει κανένα νεότερο. Καλούμε τον κόσμο τα πολλά να κλείσει τα αυτιά του, να μην ξανασχοληθεί με τέτοιου είδους ζητήματα.
0: Θέλετε να μείνετε επικεντρωμένοι στο αγωνιστικό.
2: Ακριβώς αυτό είναι το σημαντικό, κύριοι ποδοσφαιριστές. Θεωρούμε ότι όλοι στην ομάδα, όλοι οι ποδοσφαιριστές, τεχνική ηγεσία, το staff, είναι συγκεντρωμένοι στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν ακόμη 22 μέρες να κάνουν υπομονή. Άρα, ό,τι είναι να προχωρήσει, θα προχωρήσει μετά, μετά τον μεγάλο τελικό. Έχουν παγωποιηθεί τα πάντα αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά θέματα προγραμματισμού. Ότι η εξέλιξη υπήρξε τις προηγούμενες μέρες. Αν θα γενοποιηθούν, θα είναι σε μεταγενέστερο στάδιο. Αυτή τη στιγμή δεν θα προχωρήσουμε σε καμία άλλη διαδικασία σε ό,τι αφορά θέματα προγραμματισμού, είτε για ανανεώσεις ποσοστών είτε οτιδήποτε άλλο. Mm. Αυτή τη στιγμή κάνουμε τον κόσμο και τους ρεπόρτερ της ομάδας να μην ασχολούνται με τέτοια ζητήματα. Mm-hmm. Είναι θέματα που αυτή τη στιγμή μόνο ζημιά μπορούν να προκαλέσουν τον αγώνα. Άρα είναι θεμή παρακλήσή μας όλους να μην ασχολούνται με τέτοια ζητήματα, όπως δεν θα ασχοληθούμε ούτε κι εμείς, οι οποίοι γνωρίζουμε πράγματα για καταστάσεις.
0: Ναι. Mm. Για τον Μάρκοβιτς μου στέλνουν εδώ, ξέχασα και εγώ να σε ρωτήσω.
2: Μυϊκός ο τραυματισμός, και αυτός αξιολογείται, κάνει αγώνα και αυτός δρόμο για τον τελικό.
0: Μάλιστα, για τον τελικό. Ένας φίλος εδώ λέει να έρθουμε με το Αποέλ, θα κάνει rotation ο coach.
2: Όχι, να έρθω, δεν θα έχει rotation.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Περιμένετε τον κόσμο, είπες και εσύ. Και γενικότερα θα ανταποκριθεί σίγουρα και στο κάλεσμά σας για τον τελικό, να λιμωνώ.
2: Εμείς θεωρούμε ότι θα έρθει πολλοί κόσμος και στον αγώνα με τον Αποέλ. Πάντα τα παιχνίδια με τον Αποέλ είναι ιδιαίτερα ξεχωριστά για τον Απόλλωνα. Άρα καλούμε τον κόσμο να έρθει και θα αγωνιστούμε με ό,τι διαθέσιμο έχουμε για να πάρουμε το ζήτημα.
0: Ναι. Και θα δείτε και τα υπόλοιπα όταν θα έρθουν σύνορα τους, ενώ το κύπελλο, το τρόπαιο, από μόνο του είναι ένα μεγάλο κίνητρο, συν το ευρωπαϊκό εισιτήριο Φανούρια που είναι και καλύτερο. Και θα
2: υπάρχουν
0: δείτε
2: ακόμα αρκετές μέρες, Στέλλα.
0: Ναι.
2: Δεν θα αναλωθούμε στα ίδια και στα ίδια. Εννοείται ο στόχος σε ένα τελικό είναι πάντοτε κατάξιο του τροπαίου. Φαντάζομαι ο ίδιος στόχος είναι και στην Πάφο. Είναι ένας τελικός 50-50 ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες. Προγνωστικά δεν μπορούν να πούν αυτή τη στιγμή. Σίγουρα η επιθυμία εμάς είναι να κατακτήσουμε το τρόπαιο με τα πολλαπλά ωφέλη τα οποία έχεις προαναφέρει σωστά. Mm-hmm. Από εκεί πέρα η προσοχή μας είναι στο αγωνιστικό και πώς θα προετοιμάσουμε τους ποδοσφαιριστές να είναι έτοιμοι ψυχολογικά, αγωνιστικά και ποιοι θα επιστρέψουν από τους τραυματίες μας για να έχουμε όσο περισσότερες επιλογές γίνεται εν ώψη του τελικού.
0: Ναι, έγινε. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αυτά για τον Απόλλωνα. Πάμε αμέσως να ακούσουμε ένα αθλητικό δελτίο και διαφημιστικά. Επιστρέφουμε με ρεπορτάζ για Πάφο, ΑΕΚ, Ανόρθωση και τα διεθνή μας.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Θέλουμε να διατηρήσουμε τις λιγοστές πιθανότητες που έχουμε για την τέταρτη θέση. Σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ Νεκτάριος Πεντεβίνος στον Sport FM 95 εν ώψη των τελευταίων τριών παιχνιδιών της χρονιάς. Σε ό,τι αφορά το οικονομικό, τόνισε: το θέμα της οικονομικής πλατφόρμας παραμένει ακόμα ενεργό. Οι υποθέσεις και τα ζητήματα που διευθετήθηκαν με το μισό περίπου εκατομμύριο στην πλατφόρμα εισφορών ήταν πολύ σημαντικές και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί το ποσό σταγόνα στον ωκεανό. Σημείωσε επίσης ότι εξοφλήθηκε όλο το ποσό που χρωστούσε η ομάδα στον Γαλανόπουλο και στόχος είναι να διευθετηθούν και να αντιμετωπιστούν όλες οι περιπτώσεις που εκκρεμούν. Τέλος, σημείωσε πως ο μοναδικός λόγος που δεν ορίστηκε η Γενική Συνέλευση αρχές Μαΐου είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον που εξετάζεται από την Συμβουλευτική Επιτροπή. Πλάνα με αρκετές απουσίες καταστρώνειων Γκαρσία, δεν υπολογίζονται ενώψη Απόλλωνα η Μυρ Λαΐφης, Μάιερ, Χριστοδούλου και Μπέλετς, ενώ ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Μπρόρσον σε αναμονή για το παιχνίδι που θα χάσει ο Λαγίνγκ. Ολικό sold out ανακοίνωσε η Ομόνοια αφού εξαντλήθηκαν και τα εισιτήρια της Νότιας Κερκίδας που εξασφάλισαν οι πράσινοι. Οι πρωταθλητές αναμένουν να πανηγυρίσουν την απονομή του τίτλου μαζί με τον κόσμο τους και στην συνέχεια του παιχνιδιού με την ΑΕΚ που θα ακολουθήσει η Φιέστα. Στην ΑΕΚ μετά την εξασφάλιση του Ευρωπαϊκού Εισιτηρίου, τα βλέμματα στρέφονται προς τον σχεδιασμό της ομάδας για τη νέα χρονιά. Εκτός από τη συμφωνία μελέτες, περιμένουν απάντηση από Ρομπέρς, ενώ συνεχίζει κανονικά ο εκμολό. Δώσαμε ανάσες στο παιχνίδι με την ΑΕ και πλέον επικεντρωνόμαστε στον τέρπι του Σαββάτου με τον Αποέλ. Ανέφερε στον Σπορ FM 95 εκπρόσωπο του Απόλλων, Αφανούρης Κωνσταντίνου. Αγκαλιά με το Ευρωπαϊκό Εισιτήριο Απόλλων, καθώς χρειάζεται ένα μόλις βαθμό στους τρεις αγώνες που απομένουν. Στο αγωνιστικό επιστρέφει ο ΛΑΜ, εκτός η Σμέρχαλ, Βουρός, αξιολογείται η περίπτωση του Μάρκες. Υπάρχουν και νοθεί σημαντικό αγώνα με τον Άρη, παραμένει εκτός ο Μπρούνο, ενώ εξακολουθούν να είναι ερωτηματικά Γκολτάρ, Κόρτερ και Πιλιάς. Ο Άρης θέλει να εξαντλήσει τις μαθηματικές πιθανότητες που έχει για την τέταρτη θέση. Αμφίβολη για το εκτός έδρας μάτς με την Πάφο, η Λέλε και Έρκας. Η ανόρθωση αντιμετωπίζει τις 7 στο Παπαδόπουλο στην Ένωση Ιωνίψουνα στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής για τον δεύτερο ομίλο. Ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95 και τηλεοπτικά από την Cable Net Sports. Δεν ολοκληρώθηκε ο τελικός στο Φούτσαλ στην Λεμεσό με το σκορ στο 3-4 υπέρ του Αποέλ και μερικά δευτερόλεπτα να απομένουν. Σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια με ρήψη αντικειμένων και είσοδο στον αγωνιστικό χώρο από τους φίλους της ΑΕΛ. Την τύχη του αγώνα θα αποφασίσει ο αθλητικός δικαστής όπως ενημέρωσε η ΚΟΠ.
6: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Η ΑΕΚ πέρασε από την Μάλαγα και θα συναντήσει στον τελικό του Basketball Champions League την Ρίτα στο Σάββατο. Η ΑΕΚ κέρδισε με 78

0: 65 τους Ισπανούς. Είμαστε γίνανε τελική των Europa και Conference League Aston Villa Freiburg στις 20 Μαΐου στον τελικό του Europa και στις 27 Μαΐου στο Conference Crystal Palace Rayo Vallecano. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε την Βαλένθια στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς στο Telecom Center και θέλει με νίκη να πάρει την πρόκριση στο Final Four εκεί που τον περιμένει η Real Madrid από χθες το βράδυ. Τζάμπολ στις 9 και 4 ζωντανά από τα κανάλια Nova Sport. Η Μαρία Σακάρη δίνει σήμερα στις 6 τον δεύτερο αγώνα της στην Ρώμη απέναντι στο νούμερο 2 του κόσμου, η Έλενα Ριμπάκινα. Αυτή την ημερομηνία στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής «Κάνε παιχνίδι» με την Στέλλα Σοκράτης.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Το 2021 βγήκες τίποτε δημόσια να
3: πεις
2: για το μονοπάτι. Δεν βγήκες.
3: Παρακαλώ. Ανάδειξε το
2: κουπάρι.
3: Ανάδειξε το
2: κουπάρι.
3: Ανάδειξε το κουπάρι. Θυμήθηκε το κουπάρι.
2: Κύριε Σαββίδη.
3: Τρίτες εκλογές. Όπως κάνει η πολιτική.
4: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
5: Το έφτιαξες κι αυτό. Και την πόρτα. Και τον κήπο.
6: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
5: Ούτε ο Μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
6: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
8: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
9: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα. Για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green. Η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
11: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spirou Group.
12: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκοσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
13: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμη που σχεδόν βαριέμαι.
14: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπε στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
16: Crust τι?
15: Δβά Crust. Δος Crust. Two Crusts. Μα Crust, αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
16: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
15: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
17: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
18: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, τεύχος Ντέκο, η Μαρή Κόντο, η γκουρού της τακτοποίησης, μας εξηγεί πώς θα γίνει το σπίτι μας χαρούμενο. Ο φετινός νικητής του βραβείου Pritzker μας μιλά για τη φιλοσοφία του και την αρχιτεκτονική του σήμερα. Ακόμη, ταξιδέψαμε στη Βαϊμάρη, τη γενέτειρα του Bauhaus και είδαμε από κοντά τα έργα που άλλαξαν τον τρόπο που ζούμε. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
19: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
21: Παγκύπριο πρωτάθλημα. Ανόρθωση ένωσης δύο ύψων στις 7 στην Cablenet Sports 1. Για την Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκός Βαλένθια στις 9 και 15 στην Nova Sports Prime. Στα κανάλια Cita Vision Sports, Τωρίνο Σασουόλο στις 9 και 45, Λεβάντε ο Σασούνα στις 10. Γαλλικό πρωτάθλημα, Lance Nant στις 9 και 45 στην Cablenet Sports 2.
20: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
22: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής μας «Κάνε παιχνίδι» εδώ από τον Sport FM 95. Θυμίζω ότι μπορείτε να διεκδικήσετε ένα εξαιρετικό δώρο, να πάρεις το Sharm El Sheikh και να... ένα πακέτο αυτό το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George, είναι 4 αστέρων και είναι και all inclusive. Και η συνολική αξία του ανέρχεται στα 1.600 ευρώ στο 2950 τα μηνύματά σας. Με την ένδειξη See You Charm, είναι μία λέξη. Και το ονομάτε επώνυμο σας φυσικά και την ηλικία σας, 8 Ιουνίου η κλήρωση. Πάμε να δώσουμε συνέχεια στη θεματολογία μας. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ, ο Χάρης Θεοχάρους. Σε χαιρετώ, Χάρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα στο κράτος.
0: Μάλιστα. Η ΠΑΦΟΣ που δεν τα κατάφερε αγνοεί την νίκη σε αυτή την δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Δεχθήκατε την ήττα από την Ομόνια προχθές. Τι μπορείς να μας πεις αρχικά για αυτό το παιχνίδι?
1: Εντάξει, είναι πως τα λες. Όντως αγνοείται η νίκη σε αυτή τη φάση, τα play-offs. Παρόλο που θα μπορούσαμε να κερδίσουμε κάποιους αγώνες, βλέπε στο τελευταίο λεπτό με την ΑΕΚ. Βλέπω στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα που κάναμε ένα πολύ άσχημο 20 λεπτό και από εκεί και πέρα νομίζω ήμασταν κυρίαρχοι και άτυχοι στο να μην τουλάχιστον πάρουμε τον ένα βαθμό. Από την άλλη, ακόμα και χθες με την Ομόνια που δεν παίξαμε το καλύτερο ποδόσφαιρο, νομίζω είχαμε κραυγαλές ευκαιρίες που θεωρώ ότι αν σκοράραμε πρώτοι θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Όμως συνεχίζουμε. Είναι πολύ σημαντικό το ότι κρατάμε την τύχη στα χέρια μας σχετικά με την τέταρτη θέση και πάμε στον αγώνα της Κυριακής που είναι ένας, ακόμη ένας τελικός για μας πριν των τελικών της 29, στον οποίο δεν θέλουμε να αναφερόμαστε για αυτό το παιχνίδι, αλλά σε αυτόν τον τελικό της Κυριακής με τον Άρη, διότι τέτοιου χαρακτήρα έχει ο αγώνας και έτσι θα τον προσεγγίσουμε.
0: Μάλιστα. Και το λέτε αυτόν διότι νιώθετε την πίεση πλέον και από το ΑΠΟΕΛ που είναι πιο κάτω και από τον Άρη.
1: Εντάξει, σχετικό η πίεση, το ότι δεν πετύχαμε μια νίκη και με την έλευση του νέου προπονητή και με τα προβληματικά, αν θέλετε, απόδοση που είχαμε τα προηγούμενα. Η ομάδα χρειάζεται μια νίκη να πάρει τα πάνω της και εύχομαι αυτό να γίνει την Κυριακή, διότι επαναλαμβάνω δεν θέλουμε να βασιζόμαστε σε άλλους, θέλουμε να βασιζόμαστε στον εαυτό μας, έχουμε θεωρώ την ποιότητα, έχουμε τους ποδοσφαιριστές, έχουμε τους προπονητές οι οποίοι μπορούν να φέρουν τα αποτελέσματα που πρέπει για να μην περιμένουμε το οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, το οποίο θα είναι ό,τι χειρότερο τη στιγμή που κρατάμε την τύχη στα χέρια μας.
0: Και ξέρεις, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και δεν μπορείς να πεις ότι είναι ένας ακριβώς ο λόγος. Είναι κάπως περίεργο δηλαδή να έχει αυτόν το ρόστερ, αυτούς τους ποδοσφαιριστές η ΠΑΦΟΣ και να μην μπορούν να αποδώσουν, νομίζω, χάρη αυτόν που περιμένουν όλοι. Και ήταν και κάτι το οποίο έχουμε δει και στο προηγούμενο διάστημα. Δεν είναι τώρα ενώ που έχουμε κάποιες προσδοκίες. Αυτές έχουν δημιουργηθεί από προηγούμενες παρουσίες.
1: Στέλλα μου, είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο και μπορεί να κανοντήσω και κουραστικός. Όμως συμφωνώ, δεν είναι ένα θέμα. Είναι πολλά και διάφορα. Μπορεί να ξεκινήσουμε να λέμε ότι στους 15 μήνες κάναμε 32 ευρωπαϊκούς αγώνες. Παίξαμε στο Champions League άλλες εντάσεις. Ότι δεν έγινε μεγάλο rotation, οπότε οι ποδοσφαιριστές τώρα που μπαίνουν στην ομάδα δεν είναι έτοιμοι. Μπορούμε να πούμε ότι έφυγε ο προπονητής, δεν τον διώξαμε, έφυγε ο προπονητής, οπότε ήταν ένα σοκ για την ομάδα. Μπορεί να πούμε ότι δεν πέτυχε αυτό που θέλαμε ο νέος προπονητής που ήρθε μετά τον κύριο Κασέδο. Μπορούμε να πούμε πολλά και διάφορα. Να. Το σημαντικό είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή αυτή η ομάδα, η οποία μέχρι το Ιανουάριο έπαιξε στο Champions League με τα προβλήματα, δηλαδή έχουμε χάσει ποδοσφαιριστές, βρίσκεται εκεί, διεκδικεί την είσοδο της στην τετράδα που σημαίνει Ευρώπη, και είναι και στον τελικό κυπέλλου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Οπότε αν καταλαβαίνω τι μου λέτε, καταλαβαίνω και τον κόσμο της ομάδας, ο οποίος είναι πικραμμένος, όμως θα πω κάτι στον κόσμο της ομάδας. Την ισοπεδιωτική κριτική, εγώ προσωπικά δεν την δέχομαι. Και μπορούν να γράφουν, γιατί ακούω πολλά και διάφορα, και ακόμα και για μένα και για την ομάδα. Όμως νομίζω έφτασε ο καιρός να ηρεμήσουμε και λίγο, να αλλάξουμε σαν οπαδοί, να καταλάβουμε τι έχουμε πετύχει, διότι νομίζω ότι ακόμα και εμείς δεν έχουμε καθίσει ήρεμα και να πούμε τι έχει πετύχει αυτή η ομάδα. Παίζουμε ανελιπώς τα τελευταία δύο χρόνια, διότι αναλογιστής ότι τα τελευταία δύο χρόνια τελειώνει για μας ο τελικός κυπέλλου 30 του Μάη και ξεκινάμε προετοιμασία 15 του Γενάρη, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν δύο εβδομάδες ξεκούραση και ξανά από την αρχή για προετοιμασία και ξανά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε και αυτήν τη χρονιά που εύχομαι να γίνει. Οπότε νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι και πολλές φορές και σε πολλές εκπομπές έχω πει να τελειώσει η χρονιά με το καλό, να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε αυτή τη στιγμή ενώπιον μας, στους οποίους είμαστε μέσα, και από εκεί και πέρα να γίνει και κριτική. Και αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, και αυτό πρέπει να βοηθήσει, για αυτό πρέπει να βοηθήσει ο κόσμος και να σπρώξει την ομάδα την Κυριακή.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι διαβάζετε, παρακολουθείτε και εσείς αυτήν την κριτική. Είναι και σχόλια, ναι, που ξεπερνούν κάθε όριο, έχω την εντύπωση.
1: Και η καλοδεκτή κριτική. Και
0: κάποιες αποδοκιμασίες ακούστηκαν, νομίζω.
1: Έλα μου, και η κριτική είναι καλοδεχούμενη. Ναι. Εννοείται. Όμως η ισοπεδωτική κριτική νομίζω ότι είναι πάρα πολύ άδικη. Να τελειώσει η χρονιά.
0: Το αν έγιναν κάποια λάθη, γιατί μου γράφουν εδώ ότι έφυγε ο Ζάιρο και ο Τάνκοβιτς και τα λοιπά.
1: Και τι θα κάνουμε, θα συζητάμε για το Ζάιρο που... Θα συζητάμε, τέλα μου, Μάιον καιρών για το Ζάιρο που έφυγε. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Έγιναν λάθη που έχω πει επαναλημμένος. Να τελειώσει η χρονιά και αναλόγως να δούμε πού ευθυνόμαστε, ποια λάθη έγιναν και αναλόγως να πράξουμε, να κάνουμε την ομάδα καλύτερη. Ναι. Αυτό γίνεται. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Και να πω και κάτι άλλο, να μου επιτρέπετε. Ήρθε και ο κύριος Σαπίντο. Εγώ διακρίνω ότι προσπαθεί ο άνθρωπος και θα αλλάξει κάποια πράγματα. Ήδη φαίνεται μια αλλαγή, αλλά πρέπει και ήδη οι ποδοσφαιριστές να ανεβάσουν την αποδοσία.
1: Εννοείται, και αυτόν περιμένουμε και συμφωνώ μαζί σας για το θέμα του νέου προπονητή, ο οποίος πραγματικά. Νούμερο ένα πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να βάλει τους ποδοσφαιριστές να ξαναπιστέψουν στον εαυτό τους και να σηκώσουν κεφάλι πάνω. Δεν είναι εύκολο. Όταν είχε μια σειρά ατυχή αποτελεσμάτων, διότι δεν ήρθε και βρήκε την ομάδα ούτε στην δεύτερη θέση ούτε στην τρίτη, δεν την βρήκε με συνεχόμενες νίκες, πρέπει να παίξει στο θέμα ψυχολογίας. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε, όμως και πρέπει και οι ποδοσφαιριστές πλέον να καταλάβουν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Εννοείται αυτό.
0: Mm-hmm, ναι. Μάλιστα. Άρα η προσοχή είναι στραμμένη τώρα στον αγώνα με τον Άρη. Ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Μόνο στο παιχνίδι με τον Άρη. Τίποτε άλλο. Πάμε σε τελικό με τον Άρη την Κυριακή.
0: Ναι. Μπορείς να μας πεις τι γίνεται με τον Μπρούνο, ποια είναι η κατάστασή του?
1: Γίνεται αγώνας δρόμου. Δυστυχώς είναι αυτό.
0: Για τον τελικό μιλάς.
1: Ναι, για τον τελικό θεωρώ. Ναι. Εκεί θα γίνει η προσπάθεια. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος. Αυτό που είπα προηγουμένως, παίζει ανελιπώς τώρα τρίτο χρόνο. Με συνεχόμενα παιχνίδια στην Ευρώπη, χωρίς ξεκούραση, οπότε κάποια στιγμή αυτοί οι τραυματισμοί είναι αναποφευκτοί. Οπότε υπάρχει το ρόστερ, υπάρχουν ποδοσφαιριστές και αυτοί πλέον καλούνται να τραβήξουν το δικό τους βάρος στην ομάδα και να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν.
0: Μάλιστα. Ο Κολτάρ Χαρή επιστρέφει, τι γίνεται με αυτόν?
1: Ήταν μια προβληματική κατάσταση με τραυματισμό, υποτροπή και πολλά και διάφορα. Δεν βοήθησε το ότι δεν βρισκόταν και στην προετοιμασία του καλοκαιριού. Όμως γίνεται και με τον Κολτάρ αγώνα δρόμου. Και αυτός ήταν φορτωμένος με αρκετά παιχνίδια. Δεν βοήθησε και ότι χάσαμε τον Πετράο στην αρχή της σεζόν, που ήταν μια πάρα πολύ καλή λύση και να βοηθήσει εκεί στους κεντρικούς αμυντικούς. Καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν ότι καλύτερο να τη χάσαμε κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν κλειδιά και θα μπορούσαν να σηκώσουν αρκετό βάρος, και είναι αυτό ένα πρόβλημα. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και για τον Κολτά να επανέλθει πιο γρήγορα ακόμα και από τον τελικό.
0: Μάλιστα. Ο Γκόρτερ επιστρέφει?
1: Ο Γκόρτερ είναι καλά και θεωρώ ότι θα είναι στην αποστολή.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα θέματα, προβλήματα? Ο Λούκας ήταν με κάρτες και έλειπε προχθές. Επιστρέφει.
1: Επιστρέφει. Εύχομαι να μην έχουμε οποιαδήποτε άλλα προβλήματα.
0: Όχι, έτσι με
1: θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι δεν έχουμε κάποιον άλλο. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Εντάξει, για τον τελικό, αν θέλεις να πούμε κάποια πράγματα που αφορούν τον κόσμο περισσότερο, για τα εισιτήρια, κερκίδες, για πότε αναμένεται να ανοίξει η προπόληση των εισιτήριων του τελικού?
1: Εντάξει, θεωρούμε ότι την άλλη εβδομάδα, προς το τέλος της άλλης εβδομάδας, θα ανοίξουν τα εισιτήρια για τον τελικό. Έτσι κι αλλιώς θα έχουμε και μια αναμνηστική φανέλα, όπως κάνουμε τα τελευταία δύο χρόνια. Που θα μπορέσουν να την προμηθευτούν και οι κατόχοι των εισιτηρίων. Οι τιμές λίγο πολύ θα είναι όπως και πέρσι. Όμως θα έχουμε ανακοινώσεις εντός της άλλης εβδομάδας και όπως είπα πριν, μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας θα βγούμε κανονικά σε προπόληση. Και εύχομαι ο κόσμος της ΠΑΦΟΥ να γεμίσει το ΓΑΣΥΠΗ. Καταλαβαίνω ότι είναι λευκοσία, όμως έχει αλλάξει η μέρα, είναι Παρασκευή, υπάρχει τριήμερο. Και θεωρώ ότι θα σταθεί δίπλα στην ομάδα, παρόλη την πικρία και εν μέρη την καταλαβαίνω. Όμως είναι ένας τελικός κυπέλλου και δεν απατώμε ο αντίπαλος μας, μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Απόλλωνας. Την τελευταία φορά που βρέθηκε σε τελικό ήταν πριν 10 χρόνια. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Υπάρχουν αρκετά χρόνια μέχρι να βοηθήσει έναν τελικό, εν πάση περιπτώσει. Και βλέπεις μεγάλες ομάδες να έχουν περάσει τόσα χρόνια και να μην είναι σε έναν τελικό. Και εμείς είμαστε στην τρίτο στη σειρά τελικό. Αυτό νομίζω λέει πολλά.
0: Μάλιστα. Ένας φίλος δίνει συγχαρητήρια εδώ για την ΠΑΦΟ και ότι επέλεξε να κάνει το βασίλειο αυτό με την υποδοχή των παιχτών της Ομόνοιας προχθές. Χάρη.
1: Νομίζω ότι είναι ποδοσφαιρική νοοτροπία που διακατέχει την ΠΑΦΟ. Έτσι είμαστε και νοείται ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει, όπως έγινε και μας πέρσι από το ΑΠΟΕΛ. Νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε και λίγο διαφορετικό πλέον το ποδοσφαιρό και να καταλαβαίνουμε όταν στην προκειμένη περίπτωση μια δίκαια πρωταθλήτρια να τους δοθούν τα ανάλογα εύσημα και αυτό έκανε η ομάδα. Η ομάδα έκανε το καθήκον της και έδειξε και το επίπεδο της, γιατί έτσι είμαστε σαν ΠΑΦΟ, έτσι κι αλλιώς.
0: Μάλιστα. Με τον Σαπίντο θα κουβεντιάσετε ξανά με το τέλος των υποχρεώσεων?
1: Ο Σαπίντο έχει στο μυαλό του στο παιχνίδι της Κυριακής, Στέλλα μου, και αυτό είναι το σημαντικό, το παιχνίδι της Κυριακής. Από εκεί και πέρα είναι παιχνίδι με παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα, όπως είπα, θα κάνουμε ταμείο, θα τα βάλουμε τα πράγματα.

0: Συμβόλαιό του έχετε κάνει πρόταση συμβαντός?
1: Εντάξει, είμαστε σε συζητήσεις, δεν είναι εύκολη περίπτωση. Από εκεί και πέρα, πολύ σύντομα θα ξεκαθαρίσουν και όλα αυτά.
0: Υπάρχουν και άλλες βασικές εκκρεμότητες εννοώ που τελειώνουν
1: συμβόλαια? Όχι, δεν θεωρώ ότι υπάρχουν βασικές εκκρεμότητες. Υπάρχει και ο Πηλέας που τελειώνει το συμβόλαιό του. Όμως,
0: ακούγεται πάντως ο Πηλέας και για άλλες ομάδες.
1: Θα ακούγονται για όλους τους ποδοσφαιριστές, νομίζω οι ποδοσφαιριστές της ΠΑΦΟΥ.
0: Ναι, και για άλλους. Ναι.
1: Αν εξαιρέσουμε τους τελευταίους 2-3 μήνες έκαναν πολύ καλές χρονίες και σίγουρα θα υπάρχει αγορά για αυτούς. Από εκεί και πέρα, εναπόκειται και σε αυτούς και στην ομάδα, αν θα βρουν μια κοινή συναισθημία για να μείνουν στην ομάδα. Όπως έχω πει, θα ξεκαθαρίσουν πολύ σύντομα και αυτά.
0: Ναι. Για το γηπεδικό ρωτάει ένας φίλος εδώ. Τι γίνεται με αυτό το θέμα?
1: Το γηπεδικό υπάρχει μια καθυστέρηση, διότι έχουμε ζητήσει μια τρίμηνη παράταση σχετικά με τα σχέδια, διότι ήταν σε πολύ σύντομο χρόνο που χρειαζόταν να γίνουν όλα. Θεωρώ ότι θα την πάρουμε από τον ΚΟΑ και από εκεί και πέρα προχωρά και αυτό. Δεν είναι όσο γρήγορα θα θέλαμε, αλλά δεν είναι και ένα μικρό project. Μιλάμε για ένα μπελώριο project, όπως είναι το...
0: Εσείς έχετε ζητήσει και πήρετε αυτή την παράταση?
1: Ναι, έχουμε ζητήσει και περιμένουμε την απάντηση.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, για το... Μάλιστα, τι χρώματα θα φορέσει η ΠΑΦΟΣ, ένας φίλος με ρωτάει εδώ, και δύο Απόλλωνας, έχετε τα ίδια παντός.
1: Ναι, εμείς θα πάμε με το μπλε σκούρο και θεωρώ ότι ο Απόλλωνας θα είναι με το άσπρο.
0: Με το άσπρο. Μάλιστα, πότε θα χτίσει την ποινή η ομάδα? Ναι, ανακοινώθηκε αυτό, έτσι, στο τελευταίο με το ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι, στο τελευταίο με το ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι. Μάλιστα, νομίζω αυτά... Παραπάνω
1: είναι κομβική σημασία στο παιχνίδι της Κυριακής, το οποίο υπό κάποιες προϋποθέσεις μπορεί ακόμη και να μας εξασφαλίσει την έξοδο στην Ευρώπη. Γι' αυτό καλό τον κόσμο, επαναλαμβάνουμε, παρόλο την πικρία τους των τελευταίων αγώνων, να σπρώξει την ομάδα χωρίς με ψημιρίες, να βοηθήσουμε όλοι μαζί τους ποδοσφαιριστές και αυτοί να αναλάβουν τις ευθύνες τους, όπως είπα προηγουμένως, να πάμε σε μια πρώτη νίκη σε αυτά τα play-offs, η οποία θα μας εξασφαλίσει κατά ένα μεγάλο βαθμό την τέταρτη θέση, υπό προϋποθέσεις, επαναλαμβάνω.
0: Ναι, έτσι είναι. Μάλιστα, εσείς στοχεύετε, παίρνω αφορμή με ένα μήνυμα που μου έχει στείλει εδώ ένας φίλος, και σε παίχτες που αγωνίζονται εδώ στην Κύπρο, σε κάποιες άλλες ομάδες, ή θα προτιμήσετε
1: είναι
0: το εξωτερικό?
1: Είναι το σημείο scouting που τα χειρίζεται, Στέλλα, αυτά, και εννοείται ότι αν υπάρχει κάτι αξιόλογο, σίγουρα θα το κοιτάξουν. Όμως είναι το θέμα του scouting μαζί με τον τεχνικό διευθυντή. Αυτή είναι η υπευθυνή για αυτό το κομμάτι και αυτοί θα αποφασίσουν.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ για τον χρόνο σου, για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Να ευχηθώ καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό υπόλοιπο.
1: Καλή σας μέρα.
0: Αυτά σε σχέση και με το ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ. Θα πάμε σε πολύ λίγο για το διάλειμμα μας, να ακούσουμε το δελτίο και τα διαφημιστικά. Θα τα πούμε στη συνέχεια με τον συναδελφό, τον Θεοδωρό Τσολάκη, για άκρη και ανόρθωση. Φαίνεται να προκύπτουν εκεί κάποια νεότερα. Είναι και υποχρεώσεις των ομάδων τώρα στο πρωτάθλημα. Και στο τέλος θα έχουμε το ένθετό μας για τη διεθνή επικαιρότητα. Ο φίλος ο 200 μου λέει ότι η διοίκηση κάνει τα πάντα, οι παίχτες κάνουν ό,τι θέλουν και επίσης ο Πηλέας θέλει να μείνει. Μάλιστα, λέω, εντάξει, δεν μπορώ να το πω στον αέρα αυτόν το υπόλοιπο που μου λέτε, φίλε, και θα δούμε τι θα γίνει και με κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές κτλ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Στον απόϊχο των εντάσεων στην νεκρή ζώνη από τουρκικής πλευράς και με χαμηλές προσδοκίες πραγματοποιείται σήμερα το νέο τέτα τέτ του Προεδρού.

0: Πρόεδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Ακυρώθηκε στην Ιστάτη η σημερινή διαμαρτυρία στο κυκλικό κόμβορο Ζωηλιάς. Τα μέλη της ομάδας φωνητοκτηνοτρόφων ανακοίνωσαν πως για πρώτη φορά είδαν ότι υπάρχει διάθεση να ακουστούν οι ανησυχίες και τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου. Τα νέα επεισόδια έντασης στα στενά του Ορμούζ έφεραν και πάλι άνοδο στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Πάνω από τα $102 το βαρέλι το βρετανικό Brent, κοντά στα $97 το αμερικανικό αργό. Τηλεφωνική συνομιλία Donald Trump, Ursula von der Leyen, με φόντο την εμπορική συμφωνία Washington-Βρυξελών.
1: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
0: Σήμερα ο καιρός ήταν κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 24 στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Το 2021 βγήκες τίποτε δημόσια να για το μονοπάτι.
3: Δεν
2: βγήκες.
4: Σας παρακαλώ.
3: Και τώρα. Ανάδειξε το κουπάρι.
2: Θυμήθηκε
3: το κουπάρι.
2: Κύριε Σαββίδη.
3: Μήτες εκλογές. Θα μας κάνει πολιτική.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
7: That green living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
8: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
9: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
10: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
12: Por favor, και στη Λεμεσό. Στην οδό Γλάδστονος 21, το Μεξικό έρχεται κατευθείαν στην πόρτα σου με takeaway και delivery. Τάκος, μπουρίτος, κουασαντίγιας, νάτσος, φαχίτας. Με φρέσκα υλικά, επιλογές για vegan, vegetarian, pescetarian. Street food για όλους τους τύπους. Παραγγείλε τώρα και ζήσε τη μεξικάνικη εμπειρία όπου κι αν είσαι. Por favor, το Μεξικό στα χέρια σου.
13: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
4: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Andreotti Furniture, Landis Color. Χορηγός πολιτισμού Cups & George's Hotel & Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Delta K Δημητριάδης, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και της Ανόρθωσης και είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή για να μας ενημερώσει ο Θεόδωρος Τσολάκης. Γεια σου Θεόδωρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Προηγουμένως μισό λεπτάκι για να απαντήσω σε κάποιους φίλους για τον Κολτάρ. Μου έχει στείλει ο 600 τι γίνεται. Μας είπε και προηγουμένως ο Χάρης Θεοχάρους ότι ήταν ένας τραυματισμός σοβαρός, υπήρχε υποτροπή και πολλά άλλα και διάφορα όπως ανέφερε και ήρθαμε σε αυτόν το σημείο να απέχει εδώ και πάρα πολύ καιρό από τις υποχρεώσεις της ΠΑΦΟΥ και θα προσπαθήσουν όπως είπε αν είναι δυνατόν να αγωνιστεί σε ένα-δύο παιχνίδια πριν από τον τελικό εάν και εφόσον τα καταφέρει. Και επίσης ο 677 εφιέστα της Ομόνιας θα γίνει την Κυριακή μαζί με την απονομή ή θα έχει άλλη μέρα. Όχι, το αναφέραμε φίλε και προηγουμένως στο ρεπορτάζ της Ομόνιας ότι η εφιέστα θα γίνει την Κυριακή. Με την απονομή του τροπαίου θα ακολουθήσει η εφιέστα και ετοιμάζουν κάποια έτσι ένα εορταστικό πρόγραμμα εκεί στην Ομόνια. Λοιπόν, έλα Θόδωρε, μου αρχίσουμε από την ΑΕΚ για το παιχνίδι τώρα της Κυριακής και η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Μάλιστα έχουν αποφασίσει να μην παραλάβουν και εισιτήρια για αυτό το παιχνίδι λόγω της ιδιαιτερότητας. Και τι μπορείς να μας πεις εσύ για αυτήν την αναμέτρηση?
1: Ναι, ακριβώς τελά. Γενικότερα πλέον αρχίζουν και πέφτουν οι ρυθμοί στην ΑΕΚ. Έχει επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος που ήταν η εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος του προαθλήματος και αυτό είναι σημαντικό για την ομάδα της Λαρνακάς, Στέλλα, γιατί η ΑΕΚ έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά αυτή τη χρονιά, έχει παίξει 51 αγώνες και να φτάσει στους 54 που θα είναι ρεκόρ για την φετινή ΑΕΚ και γενικότερα για την ΑΕΚ μέχρι στιγμής δεν έχει ξαπέξει τόσα πολλά παιχνίδια δηλαδή. Και είχαμε και ένα ρεπορτάζ χθες στο 24 Sports που αφορά τους τραυματισμούς της ΑΕΚ. Συγκεκριμένα σε μια χρονιά υπήρξαν 58 τραυματισμοί για την ομάδα της Λαρνακάς και τα έχουμε και αναλυτικά το τι έχει προκύψει
0: από αυτούς. Είναι απίστευτο
1: αυτό εντωμεταξύ. Ναι. Λοιπόν, Στέλλα, μια έρευνα την οποία την κάνω εδώ και λίγο καιρό η αλήθεια. Συλλέγω διάφορα δεδομένα και μάθαμε με την έρευνα που κάναμε ότι είναι 58 τραυματισμοί και μάλιστα αυτοί αφορούν 36 μυϊκά προβλήματα ενώ οι υπόλοιποι 22 σχετίζονται με άλλες μορφές τραυματισμών. Πιο συγκεκριμένα υπήρξαν 11 περιπτώσεις τραυματισμών στο γόνατο, ένα στον αστράγαλο, 2 στη μέση και 4 κατάγματα σε δάχτυλο, χέρι, αγκώνα και κεφάλι.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ 3 τραυματισμοί προέρχονταν από χτυπήματα κατά τη διάρκεια των αγώνων, όπως τις περιπτώσεις των μεσοπλεύριων του Έντσο και του Ρούμπιο, με τραυματισμούς στα πλευρά. Από εκεί και πέρα, αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι οι 34 τραυματισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια ετήσιμων αγώνων. 2 σε υποχρεώσεις εθνικών ομάδων των ποδοσφαιριστών και οι υπόλοιποι σε προπονήσεις είτε παιχνίδια με την ομάδα.
0: Οι τραυματισμοί αυτοί αφορούν σε όλον το ρόστερ ή είναι και παίχτες που δεν έχουν τραυματιστεί? Χωρίς να θέλω να τους ματιάσουμε τώρα.
1: Ωραία, πάμε τώρα να πάμε λίγο για ακριβώς στους ποδοσφαιριστές που είναι σχετικά σε μεγάλη ηλικία μας, δεν είχαν τραυματισμούς όπως είναι οι Λέδες, Ροπέρς, Μποντς, Αλομέροβιτς, Μιλίσεβιτς και ελπίζω να τους ματιάσουμε.
0: Ο Ροπέρς δεν είχε τραυματισμό.
1: Δεν είχε μεγάλο τραυματισμό. Εμείς μιλάμε για τραυματισμούς οι οποίοι έχουν στερήσει στην ΑΕΚ όχι μόνο ένα παιχνίδι μόνο, έτσι. Μιλάμε για τραυματισμούς που έχουν στερήσει απουσίες για την ΑΕΚ. Και δεν μιλάμε για μόνο ένα παιχνίδι, αλλά ακόμη περισσότερο. Για παράδειγμα, όπως είναι η Αμίν, Καμπρέρα, Ναού, Τσακόν, που είναι σε νεαρή ηλικία γεγονός, λείψαν αρκετό καιρό, έτσι. Και νομίζω από αυτά, Στέλλα, το γεγονός ότι η ΑΕΚ κατάφερε να είναι στην δεύτερη θέση της αγωνιστικής πριν το τέλος, να έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, να είχε φτάσει στους 16 του Conference League και την ίδια στιγμή να αποκλείσει από την ομάδα που βρίσκεται στον τελικό του Conference League στις λεπτομέρειες, στην παράταση, ολοκληρώνοντας η ΑΕΚ το παιχνίδι με 9 ποδοσφαιριστές, έτσι. Νομίζω από όλο αυτό η φετινή πορεία της ΑΕΚ με το πώς έχει κλείσει για μένα προσωπικά θεωρείται πετυχημένη και για το γεγονός πώς έχει κυλήσει με όλους αυτούς τους τρεις τραυματισμούς 58 στο σύνολο όπως είπα.
0: Ναι, αύριο ενώ στον αγώνα της Κυριακής πώς αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του ο κ. Σουλοθάδα ή και ποια είναι επίσης τα αγωνιστικά προβλήματα?
1: Στην Ελλάδα δεν το αποκλείω να δούμε rotation καιρό από τον κύριο Λοσάδα, γιατί πρέπει να παίζουν οι παλμοί, πρέπει να παίζουν οι ρυθμοί σε ποδοσφαιριστές που η αλήθεια έχουν δώσει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό στην ΑΕΚ, έχουν παίξει πάρα πολλά παιχνίδια συνεχόμενα και είναι ξεκάθαρο ότι πλέον τα επόμενα παιχνίδια προσφέρονται στον κύριο Ροθάδα να δώσει ευκαιρία και σε νεαρούς ποδοσφαιριστές που έχει στη διάθεσή του, γιατί υπάρχουν στέλνα νεαροί όπως είναι ο Νταβίδ Γερασίμου, ο Λουκαΐδης, ο Γκοντζάλες και κάποιοι άλλοι που τώρα μου διαφεύγουν σίγουρα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε ότι αναμένεται να δώσει ευκαιρίες ο κ. Ροθάδα. Από εκεί πέρα Γκούρφικερ θα είναι εκτός. Ο Ρούμπιο είναι στην πατρίδα του, στην Ισπανία, εδώ και λίγες μέρες. Και από εκεί πέρα δεν προκύπτει οτιδήποτε άλλο στέλνα στο κομμάτι το αγωνιστικό. Αν θέλει να πάμε και στις ανανεώσεις.
0: Φυσικά. Χθες ήταν και η είδηση που είχες δώσει για τον Λέδες και αν προκύπτει και οτιδήποτε το νεότερο.
1: Ακριβώς τελά, αποκαλύψαμε ότι ο Κουστάβο Λέδες παραμένει στην ΑΕΚ και έχει συμφωνήσει στην πρόταση ανανέωσης που είχε ενώπιον του. Από εκεί πέρα ο Βαλεντίνο Ροπέρσεβιτς αποκαλύψαμε ότι κρατά πρόταση στα χέρια του από πλευράς της ΑΕΚ εν καιρό Τσάβι Ρόκα. Την ίδια στιγμή ο Πέρε Πόντς επίσης, όπως είχαμε αναφέρει χθες στην Μαρία Βασιλιάδου, έχει πρόταση στα χέρια του από την ΑΕΚ και για την ώρα ζήτησε λίγο χρόνο με σκοπό να απαντήσει. Χόρχε Μιραμόν επίσης, είναι θετικά τα πράγματα και με τον Χόρχε, αλλά και γίνονται επαφές και με τον Άρχελ Γκαρσία επίσης. Στέλλα, και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό που είναι επίσης μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί πρόκειται για να πρόσφερε πολλά στην ΑΕΚ. Τώρα, όσον αφορά τον Έντσο Καμπέρα, πρέπει να πούμε πως έχει υπογράψει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο, επέκταση συμβόλαιο ουσιαστικά με την ΑΕΚ μέχρι το 2028. Τα πράγματα για τον Μάρκος Ρότερ, όπως φαίνεται, είναι δύσκολα για παραμείνει στην ΑΕΚ, καθώς έχει μια ελκυστική πρόταση από την Ελσπορκ στην πατρίδα του και πολύ πιθανό να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Για τον Σλάταν Αλμερόβιτς δεν έχει αλλάξει οτιδήποτε, η ΑΕΚ προσφέρει μονοετές συμβόλαιο και υπάρχει και ρήτρα αναλύωσης του συμβολέου με βάση συγκεκριμένους όρους για τον συγκεκριμένο θεματοφύλακα. Ο ίδιος ζητά, θυμίζουμε, 2 χρόνια και αναμένεται να δούμε αν θα αλλάξει οτιδήποτε ή αν θα αποχωρήσει, γιατί έχει μια πολύ καλή και ελκυστική πρόταση στα χέρια του από ομάδα της Πολωνίας που καλύπτει αυτά που ζητά. Όσον αφορά τον Μουντραζίγια, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει όψιο ανανέωσης στο συμβόλαιο του και είναι θέμα της ΑΕΚ αν θα τον διατηρήσει ή όχι. Και οι άλλοι δύο ποδοσφαιριστές που λήγουν τα συμβόλαιά τους και θα δουν αν δεν υπάρξει καμία εξέλιξη, ο Γιώργος Ναόμ και Τζίμι Σουάρες.
0: Μάλιστα. Είναι και η περίπτωση του Αντερέγγεν που θα έρθει να ενισχύσει την ΑΕΚ. Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Την δεδομένη στιγμή η περίπτωση του Αντερέγγεν είναι αυτή που μπορούμε να θεωρήσουμε κλειστή, γιατί έχει εδώ και καιρό επιτευχθεί η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Από εκεί και πέρα, αν θες, μπορούμε να πούμε γενικότερα τι έχει στο μυαλό της η ΑΕΚ για να ενισχυθεί. Από τη στιγμή που θα αποχωρήσει ο Μάρκος Ρότερ, αναμένεται ότι θα έρθει ποδοσφαιριστής της διαφοράς σε εκείνη την θέση που να μπορεί να καλύψει. Αν προκύψει αποχώρηση σίγουρα του Ζλάτα Αλμερόβιτς θα έρθει τερματοφύλακας, ενώ την δεδομένη στιγμή υπάρχει προσοχή για το θέμα των ακραίων επιθετικών. Θέλει στην ΑΕΚ, υπάρχει πρόθεση να έρθουν επιθετικοί ακραίοι που θα κάνουν τη διαφορά, αλλά και ακόμη ένα στράκι.
0: Μάλιστα. Ο μοναδικός που δεν τραυματίστηκε, μου λέει, ο 004 είναι ο Μιλίτσεβιτς, ο οποίος παρεμπιπτόντως κάνει εξαιρετική σεζόν, είναι και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας.
1: Α, μην τον ματιάζουμε τον Μιλίτσεβιτς.
0: Ναι, το ανησυχητικό είναι η μυϊκή τραυματισμή.
1: Λέει... Δεν είμαι σίγουρος αν έχει τραυματιστεί.
0: Εγώ θυμάμαι ότι ήταν κάποια στιγμή ήταν έξω και είχε παίξει ο Παρασκευάς, αν θυμάσαι.
1: Ναι. Αν ήταν για τιμωρία δεν γνωρίζω, όμως δεν θυμάμαι σίγουρα. Πάση περίπτωση.
0: Μάλιστα, τον Αλμερόβιτς και τα μάτια σας, μια αγκαιολόγος, και μου γράφουν και για τον Αλμερόβιτς και για Ομόνια, εδώ οι άλλες ομάδες δεν ξέρω. οτιδήποτε εκτός από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο 426 θεωρείται πλέον αποτυχία και μπορεί θα γίνει η διάσκεψη του Προέδρου.
1: Περιμένουμε και εμείς την ενημέρωση, Στέλη.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στην ανόρθωση.
1: Ναι, πάμε στην ανόρθωση. Επειδή εκεί προκύπτουν νεότερα συγκεκριμένα...
0: Παρεμπιπτόνως έχει αγώνα η ανόρθωση σήμερα.
1: Ακριβώς,
0: παίζει
1: ναι,
0: με την Ένωση Νέων Ύψωνα, είπαμε. Εντάξει, και προηγουμένως.
1: Το έχει κάνει η ανόρθωση την κυρίες διαδικασία στο παιχνίδι, γιατί θέλαμε πολύ σημαντικό η ομάδα της Αμοχώστου να ξεκαθαρίσει όσο γίνονταν πιο νωρίς για να μπορούν να δοθούν και οι ευκαιρίες. Γιατί χθες στην εκπομπή μαζί με τον Φρέμ Γεωργίου ήρθαν πολλά μηνύματα γιατί ο Μαύρο Καμπορανέζη δεν βάζει νεανούς ποδοσφαιριστές και γενικότερα. Εντάξει, στο ρόστερ της ανόρθωσης δεν υπάρχουν πάρα πολλοί νεανοί ποδοσφαιριστές. Γιατί ξέφραζα η άποψη ότι ο Μαύρος Καραλάμπους δεν είναι νεαρός ποδοσφαιριστής. Νεαροί ποδοσφαιριστές πρέπει να τονούνται αυτοί που είναι 17, 18, 19 χρόνων και να σταματήσουν να τους λέμε όλους νεαρούς. Κάτι άλλο ψήφουσα, έτσι.
0: Ναι, γιατί δεν τους βάζει αυτούς, εννοείς.
1: Στέλλα,
0: ή θα τους βάλει τώρα.
1: Αναμένουν για τόσες ευκαιρίες πλέον ο Μαύρο Καμπορανέζη. Σίγουρα όταν ένας προπονητής έρχεται σε μια ομάδα και βρίσκεται ένα αγωνιστικό χάος, γιατί αυτό βρήκε ο Μαύρο Καμπορανέζη, γιατί όρθωσε μια δύσκολη θέση και έχει την έχει αλλάξει ως προς το πολύ με αυτές τις εμφανίσεις που έχει κάνει όρθωση και είναι παραδεκτό από όλους. Ναι. Νομίζω είναι κρίμα να τον κρίνουμε, γιατί...
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο εγώ. Επειδή ναι, αναπτύχθηκε ένα θέμα. Υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα γύρω από το όνομα του κυρίου Καμπορανέζη. Από πού δημιουργήθηκε αυτό? Δεν είχαμε πει τις προάλλες ότι ήταν για 2 χρόνια κλειστό το συμβόλαιο του? Ή έχει ακόμη ένα χρόνο κλειστό συμβόλαιο?
1: Ακόμη ένα χρόνο κλειστό συμβόλαιο.
0: Ναι. Τι έγινε?
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτό που είπαμε.
0: Είπε κάτι ο ίδιος, έγινε κάτι άλλο?
1: Ήταν η δήλωση που είχε κάνει στο παιχνίδι με την ΑΕΛ τότε. Που η αλήθεια παρερμηνεύτηκε κάπως, γιατί ο ίδιος ήθελε να πει ότι δεν θέλω να σπαταλήσω ενέργεια για την επόμενη χρονιά, θέλω να μείνουμε συγκεντρωμένοι σε αυτή. Με αυτόν τον τρόπο εννοούσε ο Μαύρο Καμπορανέζη αυτή τη δήλωση. Πάση περιπτώσει, να μεταφέρουμε ακριβώς τα δεδομένα και γενικότερα πώς είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα πραγματική ανάμεσα σε ανόρθωση και Μαύρο Καμπορανέζη. Την δεδομένη στιγμή το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι πάρα πολύ καλό. Ο Μαύρο Καμπορανέζη διατηρεί κλειστό συμβόλαιο για 2 χρόνια. Όμως Στέλλα, σε καμία περίπτωση η ανόρθωση δεν θα έρθει να στερίζει σίγουρα στον Μαύρο Καμπορανέζη την επιθυμία να αποχωρήσει εφόσον έρθει μια πρόταση τόσο για τον ίδιο που είναι καλύτερη, αλλά και για διαόρθωση που οικονομικά θα μπορεί να την αποδεχθεί. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Τι γίνεται με τον Σένση, θέλω να σε ρωτήσω.
1: Πριν πούμε για τον Σένση, να πούμε ότι την δεδομένη στιγμή ο Μαύρο Καμπορανέζη δεν έχει μεταφέρει τίποτα στον πρόεδρο της διοίκησης, τον πρόεδρο της όρθωσης, συγγνώμη, Κυριάκο Πλαστίδη, ότι υπάρχει οποιαδήποτε κρούση ή ενδιαφέρον από άλλη ομάδα προς τον ίδιο. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Αντιθέτως, είναι και οι δύο μεταξύ τους ευχαριστημένοι με τη συνεργασία τους. Τα είπαν και τις προηγούμενες μέρες μεταξύ τους, μετά την επίτευξη του στόχου, και όλα είναι μια χαρά. Τώρα, όσον αφορά τον Στέφανο Σεντσί, το είχαμε αναφέρει χθες και στην εκπομπή μαζί με την Μαρία Βασιλιάδου για το ότι ισχύει ακριβώς, γιατί βγήκε ένα δημοσίευμα από τον Ματέο Μορέτο χθες, που έκανε λόγο πως η ρήτρα αποχώρησης του ποδοσφαιριστή έχει οριστεί στις 300.000 ευρώ. Αυτό που μαθαίνουμε είναι πως ισχύει αυτό το πράγμα. Είναι λίγο πάνω από τις 300.000 ευρώ, Στέλλα. Απλά για να σημειώσουμε ακριβώς. Όμως η ρήτρα αυτή δεν αφορά ομάδα της Κύπρου. Αφορά μόνο ομάδα του εξωτερικού. Οποιαδήποτε ομάδα της Κύπρου θέλει τον ποδοσφαιριστή θα πρέπει να διαπραγματευτεί με διαόρθωση για το ποσό που επιθυμεί η ίδια. Την ίδια στιγμή το έχουμε ψάξει ο θέμα, δεν έχει φτάσει πρόταση στα γραφεία της αόρθωσης ούτε από πάντα του εξωτερικού ούτε από πάντα της Κύπρου για την ώρα, και σίγουρα στόχος της ομάδας είναι να τον κρατήσει, όπως και πάλι Στέλλα έρθει κάτι αρκετά καλό οικονομικά. Σίγουρα και άλλο Σέσσι δεν μπορεί η αόρθωση να κρατήσει στο ιδανικό ρυθμό οποιοδήποτε χωρίς να το επιθυμεί εφόσον ικανοποιηθεί και αυτή οικονομικά. Μάλιστα. Για τον Σέντσι, να πούμε ότι τον Ιανουάριο υπήρξαν διαφορά. Αυτό που γνωρίζουμε για το εξωτερικό είναι ότι υπήρξε επίσημη κρούση από ομάδα αραβικής χώρας και αυτή η ομάδα σίγουρα τον έχει στα υπόψη της και το καλοκαίρι, όμως για την ώρα δεν προκύπτει οποιοδήποτε νέο.
0: Ο Σεργίου θα μείνει, λέει ένας φίλος εδώ.
1: Ναι, ο Σεργίου, όπως μαθαίνουμε, θα γίνουν όλα όσα πρέπει από πλευράς ανόρθωσης με σκοπό να παραμείνει στην ομάδα.
0: Να. Κάτι για το θέμα με το ΚΑΣ, έτσι σύντομα, μέσα σε μισό λεπτό.
1: Ναι. Θέλω ουσιαστικά αυτό που θα πω είναι πως έχει δημοσιοποιηθεί από πλευράς του ΚΑΣ κατηγορίες αποφάσεις της απορρίψης της ευαίσθησης της αόρθωσης και το πιο σημαντικό που επί της ουσίας πρέπει να αναφέρουμε και αναφέρεται σε πάρα πολλές παραγράφους και αυτό που έχει παίξει μεγάλο ρόλο είναι το γεγονός ότι η αόρθωση διατηρούσε βεβαρημένο ιστορικό με παρόμοιες υποθέσεις αρκετές, ήταν κάπου στις 17-18 στο σύνολο οι παρόμοιες υποθέσεις με αυτή του Φερέιρα.
0: Ναι.
1: Και θεωρήθηκε επαναλαμβανόμενος παραβάτης, repeat offender, όπως καταγράφεται στο σκεπτικό του ΚΑΣ, και αυτό έχει επιβληθεί αυτή η ποινή, είναι αναλυτικά στις παραγράφους 43, 88, 90, 97, Στέλλα, είναι σε αρκετά κομμάτια στο σκεπτικό του ΚΑΣ, που αναφέρεται αυτό το πράγμα και είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Στέλλα. Καλή συνέχεια και στους ακροατές.
0: Φίλε μου, 888, πρέπει να το δω λίγο αυτό που μου λέτε τώρα. Δεν μπορώ να το δώσω στον αέρα. Λοιπόν, πάμε στο έθετο μας. Ανδρέας Βιολάρης, έτοιμος εδώ μαζί μας για την διεθνή επικαιρότητα. Σε χαιρετώ, Ανδρέα.
2: Γεια σου, Στέλλα.
0: Τελικοί παραπολίοι έρχονται σιγά-σιγά. Έχουν οριστικοποιηθεί τα ζευγάρια και για το Europa και για το Conference Link χθες βράδυ. Σε ακούμε.
2: Ναι. Αναφέρω έτσι για αρχή τα δύο ζευγάρια.
0: Με σημείων και αστεράκι βάζουμε ότι και στους τρεις τελικούς έχουμε για πρώτη φορά φέτος αγγλικές ομάδες.
2: Ναι. Δεν είχαμε ξανά ούτε αυτά τα λίγα χρόνια που μπήκε στη ζωή μας το Conference League και έχουμε τρεις διοργανώσεις, ούτε και πιο παλιά που ήταν το κύπελλο κυπελλούχων, το UEFA και το πρωταθλητήριο. Είναι η πρώτη φορά και θα έλεγα εντάξει ότι οι δύο τουλάχιστον, όχι τουλάχιστον, οι δύο, η Crystal Palace και η Aston Villa έχουν και τον τίτλο του φαβορή εν ώψη των τελικών. Όχι μεγάλο φαβορή, θεωρώ ότι θα είναι ισορροπημένη τελική και του Europa που θα γίνει χρονικά πρώτος 20 του Μάη στην Κωνσταντινούπολη, Aston Villa Freiburg, και ο τελικός του Conference που θα γίνει 27 του Πέμπτου στην Λειψία, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο. Να συγκρίσεις τα πράγματα χθες με δεύτερη νίκη επί της Σαχτάρ με 2-1 αυτήν η φορά. Συνολικό σκορ 5-2, πέρασε χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Ήταν το μεγάλο φαβορή και το επιβεβαίωσε από τον πρώτο λεπτό του πρώτου αγώνα. Είχε πετύχει γκολ στα 20 δευτερόλεπτα του πρώτου αγώνα και από τότε ουσιαστικά δεν επέτρεψε ποτέ στην Σαχτάρ να πιστεύει ότι θα μπορούσε να κάνει την έκπληξη. Θα είναι εκείνο το τελευταίο παιχνίδι του Όλιβερ Γκλάνερ στον πάγκο. Ανακοίνωσε εδώ και καιρό ότι αποχωρεί. Οπότε θα είναι ωραίο και για τον ίδιο να κλείσει μια παρουσία περίπου 2,5 χρόνο στον πάγκο μια ομάδα με ένα ευρωπαϊκό τελικό. Απέναντι στη Ράγιο, η οποία απέδειξε και χθες ότι είναι μια πάρα πολύ καλή οργανωμένη ομάδα, δυνατή ομάδα, και θεωρώ θα δούμε έτσι έναν κλειστό τελικό που πολύ πιθανό να κριθεί στις λεπτομέρειες. Η Ράγιο έκανε φανταστική εμφάνιση χθες. Την αδική και το τελικό 0-1 στην έδρα του Στρασβούργου. Κυριάρχηση, πολλές ευκαιρίες, κλασικές ευκαιρίες. Το Στρασβούργο στα τελευταία λεπτά δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες. Έχασε και ένα πέναλτι για να σοφαρίσει σε 1-1, που δεν θα άλλαζε κάτι, καθώς είχε κερδίσει και τον πρώτο αγώνα η Ράγιο. Οπότε πάμε για έναν Αγγλο-Ισπανικό τελικό στο Conference League και Αγγλο-Γερμανικό στο Europa. Χθες η Aston Villa έκανε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις της, όχι μόνο φέτος, όσα χρόνια είναι στον πάγκο ο Ναϊ Έμερι. Από το πρώτο λεπτό κυριάρχησε. Ήταν πραγματικά.
0: Δεν είπα τις προάλλες ότι είναι ο θυσμός του.
2: Πραγματικά, ναι. Και το κάνει απέναντι σε μια ομάδα η οποία εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι και αυτή στα καλύτερά της. Ήταν σε φοβερή φόρμα η Nottingham Forest, οπότε αποκτά μεγαλύτερη αξία αυτό που έκανε χθες η Aston Villa με το 4-0. Εντάξει, τα δύο γκολ ήρθα στο τέλος από τον αρχηγό της, τον Μαγκίν, αλλά η εικόνα του αγώνα ήταν για 4-0. Βομβάρδιζαν την αιστεία της Nottingham Forest και φαινόταν από την αρχή ότι η Aston Villa θα πάει τελικό και ο Ναϊ Έμερι θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα ακόμη τρόπαιο. Έχει 4 στην διοργάνωση αυτή, 7 τελικούς και νομίζω μόνο και μόνο από αυτό έχει τον πρώτο λόγο λόγω της παρουσίας του Ναϊ Έμερι. Πέτυχε πολλά όλα αυτά τα χρόνια και είναι κοντά στο να φέρει και έναν τίτλο που έχει να πανηγυρίσει εδώ και 30 χρόνια στον Βίλα. Δεν έχει κατακτήσει κανέναν τρόπο σε καμία διοργάνωση εδώ και 30 χρόνια, οπότε θα είναι σίγουρα μια μεγάλη ευκαιρία. Όμως και η Φράιμπουργκ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Το απέδειξαν και χθες κοντά στην Πράγα. Φυσικά αξιοποίησαν το γεγονός ότι έπαιζε από πολύ νωρίς με 10 παίχτες η πορτογαλική ομάδα. Προήθηκαν 3-0, πολλές ευκαιρίες. Όμως στο τέλος, από τη στιγμή που μείωσε η Πράγα σε 3-1, αχώθηκε, κινδύνευσε. Είχε κάποιες ευκαιρίες η πορτογαλική ομάδα, αλλά κατάφερε να πάρει την πρόκριση. Αυτά για τους δύο τελικούς. Θα ξαναβούμε όταν πλησιάσει ο καιρός.
0: Ναι, και μπαίνουμε ξανά στη δράση σε σχέση με τα πρωταθλήματα.
2: Ναι, στην Ελλάδα είμαστε τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος. Ναι. Κυριακή είναι 7:30 και τα δύο παιχνίδια ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ. Το σενάριο να πάρει τον τίτλο η ΑΕΚ είναι ένα, να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, μαθηματικά να τον πάρει, και να έρθει ισοπαλία αν το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αν κερδίσει ΑΕΚ και έχουμε νικητή στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, η διαφορά θα μείνει στους 6 βαθμούς, είτε από Ολυμπιακό είτε από ΠΑΟΚ. Και ακόμη οι ισοβαθμίες είναι ανοιχτές, επειδή η ΑΕΚ και με Ολυμπιακό και με ΠΑΟΚ έχει μία νίκη, μία ισοπαλία, μία νίτσαν και θα τους παίξει στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Άρα μαθηματικά, μόνο αν κερδίσει η ΑΕΚ των Παναθηναϊκών και αυτής ο Παλίαν, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, θα κριθεί ο τίτλος. Στην Ισπανία έχουμε το κλασικό την Κυριακή το βράδυ. Η Μπαρσελόνα
0: θέλει
2: ένα βαθμό και μισοπαλία κατακτά το πρωτάθλημα. Φυσικά στην Ισπανία από χθες δεν ασχολείται κανένας με αυτό το παιχνίδι. Ασχολούνται όλοι με τα όσα πραγματικά απίστευτα συμβαίνουν στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Είχαμε καταλάβει ότι ξεφύγει η κατάσταση, αλλά πραγματικά ξεπέρασε κάθε όριο.
2: Ναι.
0: Πρέπει να είναι εκτός ελέγχου τα πράγματα εκεί.
2: Εντάξει, νομίζω με μαθηματική ακρίβεια κάπου θα φτάναμε και εδώ. Όταν γίνονταν στη δημόσια σφαίρα κάποια πράγματα στο γήπεδο, πριν, μετά τα παιχνίδια, κάποιες δηλώσεις που γίνονταν κατά καιρούς από παίχτες κτλ. Εντάξει, φτάσαμε στο σημείο να παίξουν ξύλο χθες ο Τσουαμενί με τον Βαλβέρδε. Ήταν ένα επεισόδιο που ήταν σε δύο μέρη. Ξεκίνησε η κόντρα από την Τετάρτη και χθες Πέμπτη.
0: Είχαμε το αποκορύφωμα.
2: Το αποκορύφωμα, ναι, με τον Τσουαμενί να γρονθοκοπεί τον Βαλβέρδε, να πέφτει στο πάτωμα, να ανοίγει το κεφάλι του, να χάνει τις αισθήσεις του, να πηγαίνει στο νοσοκομείο. Διαγνώστηκε με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, πήγαινε και με συμπτώματα απώλειας μνήμης στο νοσοκομείο.
0: Όταν επανήλθε η μνήμη του, τα διέψευσε όλα αυτά.
2: Ναι. Ναι.
0: Ευχαρίστηκε και έναν τραπέζι εκεί που παίξε ενώ, καθοριστικό ρόλο.
2: Εντάξει, νομίζω το γεγονός ότι αναγκάστηκε η Ρεάλ, ένα σύλλογος όπως η Ρεάλ, να βγει και να επιβεβαιώσει τα όσα έγιναν, να διατάξει και πειθαρχική έρευνα για τους δύο ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι και να πει μετά ο Βαλβέρδε δεν συμμαζεύεται, επειδή βγήκε χθες έτσι αργά το βράδυ και επιβεβαίωσε με τον τσακωμό με τον Τσουαμενί, αλλά διέψευσε.
0: Είχε προηγηθεί και ένα τσακωμό του Ρούντιγκερ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως φημίζεται, τέλος πάντων.
2: Εντάξει, είμαι σίγουρος, έγιναν πολύ περισσότερα. Απλά των συγκεκριμένων περιστατικών λόγω της κατάληξης του ήταν αναγκασμένοι να το επιβεβαιώσουν και να τοποθετηθούν δημοσιά. Διαψεύθηκε κάτι γνωστικά ότι δέχτηκε γροθιά, είπε ότι έπεσε κατά λάθος στο τραπέζι, ότι ήταν ένα μικρό σχίσιμο και ήταν μια τυπική επίσκεψη στο νοσοκομείο. Εντάξει, τίποτα από όλα αυτά νομίζω δεν ισχύει. Ναι. Και περιμένω να δούμε την απόφαση της τιμωρίας της Ρεάλ. Εγώ θεωρώ ότι θα ξαναπαίξουν μέχρι το τέλος της χρονιάς όσα παιχνίδια έμειναν και ο Τσουαμενί και ο Βαλβέρδε. Για το Τσουαμενί, μάλιστα, ακούγονται διάφορα ότι θα είναι και η τελευταία του χρονιά. Ναι. Και μέσα σε όλα αυτά γίνεται και μια προσπάθεια. Τώρα δεν ξέρω πού ξεκίνησε, αλήθεια, συλλογή υπογραφών για να φύγει ο Εμπαπέ από τη Ρεάλ. Μέχρι πριν από λίγο.
0: Ο Εμπαπέ κάνει τουρισμό, μιλούμε ότι δεν έχει έτσι πράγμα.
2: Ήταν
0: στην Ιταλία. Ούτε πως έχει υποχρεώσει η ομάδα, ούτε το έναν ούτε το άλλο, κανένας σεβασμός.
2: Τα αφήσαμε πολλές φορές, Στέλλα μου, νομίζω συμφωνήσαμε ότι ξεκινά από την κεφαλή είναι αυτό. Όταν επιτρέπεις ως διοίκηση, ως Ρεάλ, ως Φλωρεντίνο Πέρεθ συγκεκριμένα, αν θέλεις, κάποια μικρά παραπτώματα κατά καιρούς, τα μικρά θα γίνουν λίγο πιο μεγάλα, τα μεγάλα τεράστια και να φτάσουν στο σημείο να συμβαίνουν όλα αυτά.
0: Ερώτησαν τον Αρπελόα και αντί να τον επιπλήξει, τέλος πάντων, είπε εντάξει, δικαιούται να πάει όπου θέλει στο ρεπό του ή στην άδεια.
2: Τι να πει ο Αρπελόα και άνθρωπο. Εδώ προπονητέ και προμηθευτές δεν κατάφεραν κατά καιρούς να περιορίσουν κάποιους παίχτες τύπου Εμπαπέ. Τώρα Αρπελόα. Αυτά, Κυριακή στις 10 το κλασικό. Στην Ισπανία έχουμε ένα αύριο μεσημέρι Liverpool Chelsea με το οποίο ανοίγει αυλαία. Για τη μάχη του τίτλου η City παίζει αύριο 7:30 με την Brentford. Είναι στο πλην 5 με παιχνίδι λιγότερο. Η Arsenal παίζει Κυριακή με η West Ham εκτός έδρας. Είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι που της έχει μείνει. Αν περάσει από εκεί θα είναι αγκαλιά με τον τίτλο. Σε άλλα παιχνίδια έχουμε
0: αύριο United
2: αύριο με τη Sunderland εκτός έδρας στις 5. Και για τη μάχη της αποφυγής του υποβιβασμού, η West Ham παίζει με την Arsenal, είναι στο πλήν ένα από την Tottenham, η οποία Tottenham υποδέχεται τη Leeds.
0: Πώς αντιλαμβάνεσαι το κουρέψιμο,
3: ναι,
0: το κούρεμα του παιδιού,
3: ο οποίος πήγε και είδε Βαλένθια Παναθηναϊκός στη Βαλένθια και σπάσε το πόδι του.
0: Άστα.
3: Να γουρευτεί αγιόν δεν μου φέτο στέλνει.
0: Ευχαριστούμε το φίλο το 200 που μα στέλνει, Ανδρέα.
2: Άσο 200 μου.
0: Τέλεια ενημέρωση. Υπέροχος. Και αυτά είχαμε.
3: Λάει υπέροχο.
0: Ναι.
3: Δεν θα σήμερα κάνουμε τελικά
0: κόψε,
3: το.
0: Θα
3: εύκολα. 3-1 και πάμε να βρούμε τη Ρεάλ που προκρίθηκε χθε απέναντι στη Χάβολ 3-1 και αυτή. Και είναι και η Φενέρα ακόμα σε κρεμότητα που πρέπει να κερδίσει η Ζαλκύρη αν θέλει να πάει να βρει τον Ολυμπιακό και να συμπληρωθεί το παζλ. Υπάρχει πιθανότητα απόψε να έχουμε το puzzle του Final Four. Μπορεί και όχι.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα για την ενημέρωση. Αυτά, φίλοι ακροατές. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Αθλητική ενημερώση στις 12 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Θέλουμε να διηγήσουμε τη λίγο στις πιθανότητες που έχουμε για την τέταρτη θέση σημείωσης εκπρόσωπος τύπου του Αποέλ Νεκτάριος Πεντεβίνος εν όψη των τελευταίων τριών παιχνιδιών της χρονιάς. Αρχίζει να μείνει από το μάτς με τον Απόλλωνα. Σε ό,τι αφορά το οικονομικό, τόνισε το θέμα της οικονομικής πλατφόρμας παραμένει ακόμα ενεργό. Υποθέσεις και τα ζητήματα που διευθετήθηκαν με το μισό περίπου εκατομμύριο που μαζεύτηκε στην πλατφόρμα ήταν πολύ σημαντικές και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί το ποσό σταγόνα στον ωκεανό. Σημείωσε επίσης ότι εξοφλήθηκε όλο το ποσό που χρωστούσε η ομάδα στον Γαλανόπουλο και στόχος είναι να διευθετηθούν και να αντιμετωπιστούν όλες οι περιπτώσεις που εκκρεμούν. Τέλος, σημείωσε πως ο μοναδικός λόγος που δεν ορίστηκε η Γενική Συνέλευση αρχές Μαΐου είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει και εξετάζεται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή. Πλάνα με αρκετές απουσίες κατά Στρόνιον Γκαρσία, δεν υπολογίζονται η Μιρ Λαΐφης Μάγερ Χριστοδούλου και Μπέλετς, ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Μπρόρσον, ενώ είναι σε αναμονή για τον Ολαγίνκα. Δώσε αμανάσεις στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και πλέον επήγαινε τον ονόμα στον τερπί του Σαββάτου με τον Απόλλωνα. Ανέφερε στο Sport 95 εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, Φανδωρίος Κωνσταντίνου, αγκαλιά με το Ευρωπαϊκό Εισιτήριο Απόλλων, καθώς χρειάζεται ένα βαθμό στους τρεις τελευταίους αγώνες. Στο αγωνιστικό επέστρεψε ο Λάμ, εκτός είναι ο Σμέρ Χαλβούρος, αξιολογείται η περίπτωση του Μάρκης. Έφτασε ο καιρός να αλλάξουμε λίγο, να καταλάβουμε τι έχει πετύχει αυτή η ομάδα τα δύο τελευταία χρόνια. Είχαμε τελικό κυπέλλου 30 Μαΐου και ξεκινήσαμε 15 Ιουνίου προετοιμασία και το ίδιο ευχόμαστε να γίνει και φέτος. Ανέφερε στον Sport FM 95 ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ Χάρης Θεοχάρους και συμπλήρωσε: έγιναν λάθη. Σίγουρο όμως να τελειώσει η χρονιά και θα τα δούμε όλα. Η προσοχή είναι στο ματς με τον Άρη. Σε ό,τι αφορά το θέμα προπονητή, ανέφερε ότι βλέπουν την περίπτωση παιχνίδι με παιχνίδι, ενώ έκανε γνωστό ότι τα εισιτήρια του τελικού θα είναι διαθέσιμα για τους φίλους της ΠΑΦΟΥ την ερχόμενη εβδομάδα. Στα αγωνιστικά αγώνα δρόμου για τον τελικό Αν Μπρούνο και Γκολτάρ. Στην αποστολή θα είναι ο Κόρτερ για το παιχνίδι με τον Άρη. Ο Ελληνικός Ολτάδο ανακοίνωσε η ομονία αφού εξαντλήθηκαν και τα εισιτήρια της Νότιας Κερκίδας που εξασφάλισαν οι πράσινοι. Οι πρωταθλητές αναμένεται να παραγγελίσουν την απονομή του τίτλου μαζί με τον κόσμο τους και στην φιέστα που θα ακολουθήσει. Στην ΑΕΚ μετά και την εξασφάλιση του Ευρωπαϊκού Εισιτηρίου τα βλέμματα στρέφονται προς το σχεδιασμό της ομάδας για τη νέα χρονιά. Μαθηματικές πιθανότητες για την τέταρτη θέση απέκτησε ο Άρης που θα πάει στο παιχνίδι με την ΠΑΦΟ για την νίκη. Αμφίβολη Λέλε και Έρκας εκτός μέχρι τέλος της σεζόν ο Ιαγκό. Ανέφερε απόψε αντιμετωπίσει 7 στον Ισπαπαδόπουλο στην Ένωση Νέων Ήψωνα στο πλαίσιο τη 6η αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο. Ραδιοφωνικά από τον Sport FM Αγώνα αλλά και τηλεοπτικά από τα Cablenet Sports. Την τρίτη σερή νίκη στο πρωτάθλημα ψάχνει ανόρθωση με όλου του ποδοσφαιριστές στη διάθεση του Καμερονέζη πριν του Λάφα Ρόπεθ. Στην άλλη και μετά την ανακοίνωση τη συνεργασία με τον Νούκο Μάρτιν σηκώνουν μανία για το σχεδιασμό τη ομάδα για τη νέα χρονιά.
5: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Άτυχο στάθηκε ξανά ο Ιουσούφ Γιαζίζη, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στην προπόνηση του Ολυμπιακού και θα μείνει εκτός δράσης για 6 περίπου μήνες. Γνωστή είναι η τελική Europa και Conference League. Κάστον Λίλα Φράιμπουργκ στις 20 Μαΐου για το Europa και στις 27 Μαΐου για το Conference League Palace Rayo Vallecano. Ο Παναθηναϊκός δίνει σήμερα το τέταρτο παιχνίδι της σειράς απέναντι στην Βαλένθια και θέλει με νίκη να σφραγίσει την συμμετοχή του στους τελικούς της Αθήνας και το Final Four. Στο Final Four τον περιμένει η Real Madrid που επικράτησε τη Χάπελ με 81-87 και πήρε εισιτήριο για Αθήνα. Τζάμπολ του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια στις 9 και 4 ζωντανά από τα κανάλια Nova Sports. Η Μαρία Σάκαρη δίνει σήμερα στις 6 τον δεύτερο αγώνα της στην Ρώμη απέναντι στο νούμερο 2 στον κόσμο, Έλενα Ριμπάκινα. Επόμενη αθλητική ενημέρωσή σας στις 2. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy. Ακολουθεί η εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων με τον Απόστολο Τομάρα.
5: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, τεύχος Deco, η Μαρή Κόντο, η γκουρού της τακτοποίησης, μας εξηγεί πώς θα γίνει το σπίτι μας χαρούμενο. Ο φετινός νικητής του βραβείου Pritzker μας μιλά για τη φιλοσοφία του και την αρχιτεκτονική του σήμερα. Ακόμη, ταξιδέψαμε στη Βαϊμάρη, τη γενέτειρα του Bauhaus και είδαμε από κοντά τα έργα που άλλαξαν τον τρόπο που ζούμε. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
8: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
9: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
10: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης. Νάντια Κοντογιώργη. Προκόπης Αγαθοκλέους. Λευτέρη Ζαμπετάκης. Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κομμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Andreotti Furniture Landes Color. Χορηγός πολιτισμού Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Delta K Δημητριάδης, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
11: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
12: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, Παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια.
13: Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
14: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα, 8 χιονίνας. Η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα, ο Ριάννα Παπαντονίου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου στο στούτιο Μάκη Αντωνίου. Θα δούμε και σήμερα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητα μας. Δεν μπορούσαμε να αρχίσουμε διαφορετικά την εκπομπή από τις εξελίξεις σε σχέση με το αγροτικό μέτωπο. Χθες απόγευμα, κλείνοντας αν θέλετε και την διαδικασία, συζητούσαμε ότι θα μιλήσουμε αυτή την ώρα και θα είμαστε κοντά στο κυκλικό κόμβο της Ριζοελιάς, εκεί όπου οι χτινοτρόφοι είχαν αποφασίσει να βρεθούν, κινητοποίηση συνέχεια, μετά και την άρνηση αν θέλετε από πλευράς κυβέρνησης και Υπουργείου Γεωργίας για να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους. Χθες το βράδυ είχαμε παρέμβαση από πλευράς Προεδρικού για το ποιος ακριβώς μίλησε, για το τι έγινε και φαίνεται να δίνουν χρόνο η φωνή των χτινοτρόφων και τα επόμενα βήματα. Είναι μαζί μας η καλή συνάδελφος η Ραφαέλα Δημητριάδου που παρακολουθεί το θέμα και μας ενημερώνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωμένη εικόνα. Ακούμε πολλές και παράλληλες τοποθετήσεις. Ραφαέλα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Οριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ναι, είναι λίγο συγχυσμένα να το πω έτσι τα πράγματα. Λένε πως ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φορητοκτηνοτρόφων συναντήθηκε χθες με την Υπουργό Γεωργίας και τον Χριστόδουλο Πίπη. Ωστόσο, είναι κάτι που δεν επιβεβαιώνεται και ακούσαμε και από την Υπουργό ότι
14: πριν λίγο στο κρατικό ίδρυμα
15: πως συναντήθηκε με τις αγροτικές οργανώσεις ο κύριος Νεοφύτου και πως ενημερώθηκε και αυτή. Εμείς μάθαμε πως από αυτή τη συνάντηση δεν βγήκε άσπρος καπνός. Διαβάζουμε πως και η παρέμβαση του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη αλλά και των υπόλοιπων αρμοδιών στάθηκε, είχε ως αποτέλεσμα να ανασταλεί η διαμαρτυρία. Όμως εμείς πληροφορούμαστε πως ήταν το τηλεφώνημα του Προέδρου που ήταν καθοριστικό για να σταματήσει αυτή η διαμαρτυρία και αυτό δείχνουν και τα γεγονότα, καθώς μέχρι τις 10 το βράδυ οι κτηνοτρόφοι έλεγαν πως θα πάμε σε διαμαρτυρία.
14: Ναι. Παρόλο που είχαν εξαγγελθεί το μεσημέρι
15: μέτρα,
14: τα ποσά των αποζημιώσεων.
15: Και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Κώστας Φυτηρής, μία ώρα πριν να βγει ανακοίνωση, βγήκε με ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν θα δεχθεί να κλείσει οποιοσδήποτε αυτοκινητόδρομος, αρτηρία του αυτοκινητόδρομου, ο κυκλικός κόμβος της Ριζοελιάς και μάλιστα σε ερώτηση που του έκαναν οι δημοσιογράφοι τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν οι κτηνοτρόφοι, είπε πως θα αποτραπούν από την αστυνομία.
14: Και ήταν να σου πω εγώ από πολιτικής πλευράς ότι μετά από καιρό είδαμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης μαζί με τον Αρχηγό της Αστυνομίας.
15: Ναι,
14: ενώ είχαμε πει ότι πιθανώς να υπήρχε μια διαφοροποίηση και μια ένταση με την υπόθεση Σάντι και τις αποφάσεις που λαμβάνονταν, ποιος λάμβανε τι. Φάνηκαν και παρουσιάστηκαν μαζί δυο τους ως προς το συγκεκριμένο θέμα.
15: Χθες πήγαν στην Αδέλ Άρνακας, έκαναν σύσκεψη, του δόθηκε του κύριου Φυτηρή το πλάνο της αστυνομίας για τη σημερινή ημέρα. Εντάξει, τελικά η διαμαρτυρία δεν πραγματοποιήθηκε. Μετά και την τοποθέτηση του κύριου Φυτηρή, να πούμε πως υπήρξαν και φόβοι πως θα υπάρξει ένταση μεταξύ των κτηνοτρόφων και της αστυνομίας. Γιατί εντάξει, ξέρουμε τι γίνεται όταν επιμένουν οι διαδηλωτές να κλείσουν δρόμους και έρχεται η αστυνομία να αποτρέψει με κάποια εργαλεία τα οποία πολλές φορές φέρνουν ένταση σε αυτές τις διαμαρτυρίες.
14: Μέχρι... Στην πορεία λοιπόν, στην όπου και αν έγινε, να σου πω κάτι, ήταν μια προσπάθεια της κυβέρνησης. Εγώ κρατάω αυτό για να αποτραπούν τα σημερινά μέτρα.
15: Όμως εμείς μιλήσαμε με τους κτηνοτρόφους, δεν υπήρχε πρόθεση ούτε μετά... Εμείς περιμέναμε πως μετά την ανακοίνωση των αποζημιώσεων ίσως να υπάρξει μια πρόθεση για διάλογο και να δώσουν ένα περιθώριο οι κτηνοτρόφοι να δουν πως θα πάει. Δεν έγινε αυτό. Μετά έρχονται και ανακοινώσεις του κύριου Φυτηρή. Πάλι οι κτηνοτρόφοι είπαν πως δεν πρόκειται να σταματήσουν τη διαμαρτυρία. Άρα εγώ το συμπέρασμα που εξάγω είναι πως ο πρόεδρος καθόρισε την αναστολή της διαμαρτυρίας. Ναι. Τώρα δεν ξέρω γιατί λέγεται ότι διαδραματίσαν λόγω και άλλοι παράγοντες.
14: Και ότι θα έχουν συναντήσεις, δηλαδή είναι κάτι που ζητούσαν και φαίνεται ότι...
15: Και μέσα από την επιστολή που έστειλα.
14: Τις προηγούμενες μέρες να μην ορίζονταν συναντήσεις. Ενώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι φαίνεται να έγινε δεχτό και από τις ίδιες τις αγροτικές οργανώσεις ότι στη συζήτηση θα μπει πλέον και η συγκεκριμένη οργάνωση.
15: Ναι.
14: Άρα θα εκπροσωπούνται ουσιαστικά.
15: Γι' αυτό δημιουργήσαν και τον σύνδεσμο και όπως μας αναφέρθηκε φάνηκε πως ο σύνδεσμος η φωνή των κτηνοτρόφων έπιασε τόπο. Πάντως ο πρόεδρος ρωτήθηκε σήμερα το πρωί από δημοσιογράφους αν θα υπάρξει συνάντηση με τους διαμαρτυρόμενους και είπε πως είμαστε σε συνεχή επαφή με όλα
14: τα... Απέφυγε κομψά ότι θα τους δει ο ίδιος.
15: Εντάξει, θα δούμε
14: δεν έχει σημασία τώρα θα του ζει ο πρόεδρος. Όχι, το θέμα είναι να προχωρήσει η διαδικασία και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε μιλάμε πλέον για άμεση καταβολή αποζημιώσεων.
15: Ναι, πάντως να πούμε πως οι κτηνοτρόφοι είναι πεπισμένοι πως θα σταματήσουν οι θανατώσεις.
14: Ακόμη έχουν
15: είναι πεπισμένοι
14: μίλησε πως... μαζί ενώ τους έδωσαν τέτοιες διαβεβαιώσεις.
15: Όχι, όχι. Αυτοί πιστεύουν πως θα σταματήσουν κάποιοι από αυτούς τέλος πάντων πιστεύουν πως θα σταματήσουν οι θανατώσεις, πως θα τα καταφέρουν και θα ακουστεί η φωνή τους όπως μας είπαν χαρακτηριστικά.
14: Σε σχέση με τις αποζημιώσεις, για να πούμε, τις οποίες ανακοίνωσε η κυβέρνηση και μένει πλέον το διαδικαστικό από ό,τι αντιλαμβάνομαι μέρος, να πάρει ολοκληρωμένη πρόταση Υπουργός Γεωργίας στο Υπουργικό Συμβούλιο και να εγκριθεί στην επόμενη συνεδρία, ώστε να δοθεί και μέχρι την ερχόμενη, εντός της ερχόμενης βδομάδας να αρχίσει η καταβολή. Τι λένε, πρώτον να μας πεις λίγο για τις αποζημιώσεις, πού κυμαίνονται.
15: Ναι, περιλαμβάνει το πακέτο που ανακοινώσαν χθες μετά και την συνάντηση, τη συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον Αυτοδιπηρετό, στην οποία συμμετείχαν και οι αγροτικές οργανώσεις. Ανακοινώθηκε ότι το πακέτο περιλαμβάνει αυξημένες αποζημιώσεις έως 420 ευρώ ανά εγωπρόβατο και 2.500 ευρώ ανά αβοηδές, κάλυψη απώλειας εισοδήματος, μέτρα στήριξης και σχέδιο επαναδραστηριοποίησης συνολικού ύψους 35,6 εκατομμυρίων.
14: Είναι ένα πακέτο, εσύ θα αντιλαμβάνεσαι καλύτερα γιατί το παρακολουθούσες από την αρχή, που μιλάμε για μία αύξηση, Ραφέλα, δηλαδή και σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διάβαζα για τις αποζημιώσεις, είναι περίπου υπολογίζεται πολύ περισσότερο από την αξία που έπρεπε να δοθεί, δηλαδή έδωσε έτσι ιδιαίτερη έμφαση η κυβέρνηση σε σχέση με τις αποζημιώσεις για να στηρίξει τον κλάδο από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και να δώσει κίνητρα γενικότερα να ασχοληθούν εκ νέου οι κτηνοτρόφοι μας.
15: Ο Υπουργός Γεωργίας χθες είπε ότι οι ευρωπαϊκές τιμές είναι πολύ χαμηλότερες και μάλιστα είπε πως η Κυπριακή Δημοκρατία επιλέγει να στηρίξει τους κτηνοτρόφους με αποζημιώσεις έως και 150-200% υψηλότερες από τα ευρωπαϊκά επίπεδα. Πάντως εμείς συνομιλώντας με κάποιους από τους κτηνοτρόφους δεν είναι ευχαριστημένοι. Εντάξει, αυτό...
14: δεν είναι ευχαριστημένοι ως προς τα ποσά.
15: Ως προς τα ποσά, ναι. Και μου ανέφεραν πως ήταν κάτι που λέχθηκε στη χθεσινή συνάντηση που έγινε με την Υπουργό, με τις αγροτικές οργανώσεις. Πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε τέλος πάντων με ποιους είχαν συνάντηση.
14: Ο κύριος Γρηγορίου, μπορεί να ήταν και ο κύριος Γρηγορίου, να το δούμε. Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, ναι.
15: Αυτά.
14: Γιατί όμως δεν είναι, σου εξηγού, γιατί δεν είναι ευχαριστημένοι.
15: Προσπάθησα να τους ρωτήσω για να καταλάβω κι εγώ τι τιμές έχουν τα ζώα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι οι τιμές ανά ζώο που τους προβληματίζουν, αλλά ο καιρός που θα πάρει για να επαναδραστηριοποιηθούν, οι απώλειες εισοδημάτων, όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και να πούμε πως από την πρώτη μέρα που εντοπίζεται ένα κρούσμα σε μια μονάδα, έχει υποχρεώσει η Κυπριακή Δημοκρατία εντός 90 ημερών να αποζημιώσει. Έχουν περάσει περίπου, να πούμε, 75-76 ημέρες, κάπου εκεί.
14: Άρα πρέπει να τρέξουν.
15: Πρέπει να τρέξουν. Έχουν στενέψει τα περιθώρια. Ναι.
14: Δεν υπάρχει όμως κανένα περιθώριο. Αυτό θέλω να το πούμε και να το λέμε. Καμία χαλάρωση στον κανονισμό για τις ανατώσεις.
15: Ναι. Αν και μου είπαν πως ενώπιον του Προέδρου, εάν τελικά το συναντήσουν, θα καταθέσουν πρωτόκολλα που πήραν από άλλες χώρες, από επιστήμονες του εξωτερικού, κτηνίατρους του εξωτερικού, για να έχουν απόδειξη πως υπάρχει παραθυράκι για παρέκκληση από τα πρωτόκολλα, τέλος πάντων.
14: Και να πούμε ότι σε αυτή τη φάση, γιατί και εσύ και εγώ προσπαθήσαμε τις τελευταίες μέρες να επικοινωνήσουμε με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, να μας δώσουν, αν θέλεις, και την εικόνα σε σχέση με το πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα. Γιατί με τις θανατώσεις, με τους ελέγχους, με τους εμβολιασμούς στο δεύτερο μέρος, δεν έχουμε.
15: Δεν έχουμε. Η κυρία Σωτηρία Γεωργιάδου, η οποία έκανε δηλώσεις το προηγούμενο διάστημα, εδώ και λίγες μέρες δεν προβαίνει σε δημόσιες τοποθετήσεις για να ενημερώσει για τα κρούσματα, για τα νέα δεδομένα που έχουμε. Φυσικά, τις τελευταίες μέρες δεν είχαμε νέα κρούσματα.
14: Εντάξει, δεν πρέπει να δίνετε εικόνα. Είναι βέβαια ο κύριος Πίπης στο παιχνίδι, έτσι. Ναι. Ο διευθύντης στο κτηνιατρικό που θα πρέπει να βγαίνει.
15: Και εμείς οι δημοσιογράφοι θέλουμε να θέσουμε τα ερωτήματά μας.
14: Βεβαίως.
15: Και αυτή η επικοινωνία που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα πλέον δεν υπάρχει και δεν ξέρουμε και τον λόγο.
14: Ναι. Φαίνεται να υπάρχουν κάποια εσωτερικά ζητήματα. Κρατάμε, νομίζω, όλες οι πλευρές ότι αυτό που θέλουν είναι διάλογο και συναντήσεις. Και από εκεί και πέρα θα ξεκαθαρίσει. Πιθανώς να υπάρχει συνάντηση και εντός της μέρας. Αυτό ευελπιστούν εμένα. Άκουσα έτσι κάποιους κτηνοτρόφους να το λένε. Δεν ξέρω αν θα είναι εντός της μέρας, αν θα είναι τη Δευτέρα, την Τρίτη, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια σειρά συναντήσεων για να δούμε αν θα βγει και καπνός, έτσι. Ναι. Κάνανε πίσω προσωρινά.
15: Ναι, γιατί εάν τελικά δεν υπάρξουν συναντήσεις, εάν τελικά δεν βγει άσπρος καπνός, και πάντα όταν δίνονται υποσχέσεις και δεν υλοποιούνται, τα πράγματα μετά είναι χειρότερα, για να λέμε και τις αλήθειες.
14: Ναι, και να βρεθεί και μια ισορροπία μεταξύ των συγκεκριμένων κτηνοτρόφων πλέον και των υπόλοιπων οργανώσεων, έτσι, γιατί... Θα υπάρξει και εκεί ένα ζήτημα συνεννόησης, συναντήληψης για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, ακριβώς. Ραφαέλα, παρακολουθείς, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και θα τα πούμε εκ νέου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή όπου μας ακούει ο νομικός ο Μάριος Ξιαρής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ σε σχέση με καταδικαστική απόφαση εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το ΕΔΑΚ, όπου κρίθηκε πως παραβιάστηκε το δικαίωμα αιτητή σε δίκαιη δίκη, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και είναι μια υπόθεση που αφορά αποτελεσματικό δικαστικό έλεγχο. Για το τι ακριβώς συμβαίνει θα μας τα εξηγήσει ο κύριος Ξαρής. Καλό σας μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
14: Να μας πείτε λίγο τι σημαίνει αυτό σε σχέση με την δικαιοσύνη και τι απόφαση είναι αυτή που δεν λήφθηκε, δεν ξέρω, με τις διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν. Υπάρχει ζήτημα?
16: Για τις διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν δεν ακολουθήθηκαν, αλλά και διαδικασίες οι οποίες καθότι συζητούμε για την μεταβατική περιοχή.

0: Επειδή δεν γνωρίζω, πρέπει να υπάρχουν και εξετάσεις ή είναι μόνο λόγω χρόνων στο επάγγελμα που προάγεσαι?
1: Από το 2019,
0: ναι,
1: μετά από εισηγήσεις και στα πλαίσια των συζητήσεων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος, έχουν εισαχθεί διαδικασίες τόσο για τον διορισμό όσο και για την προαγωγή δικαστών.
0: Ναι.
1: Άρα πλέον...
0: Πριν το 19 ήταν μόνο το θέμα παλαιότητας που ισχύε?
1: Υπήρχε διακριτική ευχέρεια του σώματος που αποφάσισε. Και από τη στιγμή που υπήρχε απόλυτη διακριτική ευχέρεια, δεν μπορούσε να γίνει και ουσιαστικός έλεγχος της απόφασης η οποία λαμβανόταν.
0: Το θέμα είναι ότι δεν δόθηκε ολοκληρωμένη εξήγηση για τη συγκεκριμένη απόφαση, αντιλαμβάνομαι.
1: Το πρόβλημα είναι ότι ο αιτητής στην υπόθεση αυτήν δεν είχε καμία δυνατότητα δικαστικού ελέγχου της απόφασης.
0: Μάλιστα.
1: Για τη μη προαγωγή του.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ έχουμε το έβριμα παραβίασης του δικαιώματος στη δικαιή δίκη, αφορά ακριβώς την απουσία δικαστικού ελέγχου, η οποία είναι ασυμβίβαστη με το δικαίωμα πρόσβασης στο δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Η πλευρά της δημοκρατίας ήγηρε μεταξύ άλλων ότι καθότι βρισκόμαστε σε περίοδο μεταβατική και πρόκειται για μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, για την περίοδο αυτή που μιλάμε ουσιαστικά για το πρώτο εξάμεινο του 2023, όπου έγιναν και πολλοί διορισμοί και προαγωγές δικαστών για να πληρωθούν οι θέσεις και στα νέα δικαστήρια που δημιουργήθηκαν ή επανασυστάθηκαν, στην ουσία μας είπαν ότι για να ασκήσουμε αποτελεσματικά και γρήγορα αυτή την μεταρρύθμιση, δεν δόθηκε για εκείνη την περίοδο δικαίωμα στον εκάστοτε αιτητή, στον εκάστοτε δικαστή, είτε επαιδείο και διορισμό στη θέση δικαστή, είτε επαιδείο και προαγωγή,
0: ναι,
1: να προσβάλλει αυτήν την
0: απόφαση.
1: Για κάποιον λόγο που δεν γνωρίζουμε,
0: ναι,
1: αν και το δικαίωμα αυτό να προσβάλλει στην απόφαση υπήρχε στον νόμο.
0: Τώρα όμως δεν δημιουργείται προηγούμενο, μιας και άλλαξε εντελώς η διαδικασία. Απλά είναι μόνο η συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι.
1: Είναι η συγκεκριμένη περίπτωση, όμως ναι, κρατούμε κάποια σημαντικά ευρήματα του ΕΔΑΔ,
0: ναι,
1: τα οποία βλέπουμε ότι εφαρμόζονται και θα δείχνουν εφαρμογής όχι μόνο για την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά γενικότερα. Έναν από αυτά,
0: ναι,
1: είναι, βλέπουμε μια έμφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για ενισχυμένη προστασία της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και των δικαστών. Είναι μια σειρά αποφάσεων ευρωπαϊκών που είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Και δεν μιλούμε για δικαίωμα προαγωγής, δηλαδή κανένας δεν έχει αυτόματο δικαίωμα να προαχθεί, αλλά για εφαρμογή διαδικαστικών εγγυήσεων, ούτως ώστε η διαδικασία αυτή να μπορεί να ελεγχθεί και συνδέεται άμεσα με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και ως επακόλουθον την εμπιστοσύνη του κοινού στο
0: δικαστικό σώμα. Αυτό είναι που προέχει αυτή την ώρα, γιατί άμα έχουμε και στις δικαστικές αποφάσεις ενώ που αφορούν δικαστές ζητήματα, να ρωτήσω κάτι τώρα έτσι διαδικαστικά. Υπάρχει το ενδεχόμενο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να κινηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία ως προς αυτή την αποφασή?
1: Εννοείται να προσβάλλει την,
0: ναι,
1: απόφαση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια διαδικασία,
0: ναι,
1: στο τμήμα ευρείας σύνθεσης, ας το πούμε, με παραπομπή.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι η εξουσία αυτή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ασκείται με πολύ φιδόν. Υπάρχει μεγάλη διακριτική ευχέρεια και για συγκεκριμένους λόγους.
0: Μάλιστα. Άρα δύσκολο από ό,τι αντιλαμβάνουμε να εφεσίβ. Βάλει την απόφαση.
1: Δύσκολο, και από την πλευρά μας δεν εντοπίζουμε κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανατροπή, να το πούμε, αυτής της απόφασης ή ακόμα και στην άσκηση του δικαιώματος

0: την έγκριση μάλλον του αιτήματος για παραπομπή.
1: Άρα ο συγκεκριμένος κύριος, όμως περάσει και το χρονικό διάστημα που ολοκληρώνεται και δεν θα έχουμε αυτή την κίνηση από πλευράς Κύπρου, θα προαχθεί?
0: Προήχθηκε ήδη από 1η Νοεμβρίου του 24. Άρα με την ολοκλήρωση των διαδικασιών η προσφυγή μας στο ΕΔΑΘ,
1: ναι,
0: καταχωρίστηκε περί τον Οκτώβριο του 23,
1: ναι,
0: όταν και εξαντλήθηκαν τα εσωτερικά ενδίκα μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Σχεδόν ένα χρόνο μετά,
1: ναι, ήρθε η προαγωγή.
0: Ήρθε η προαγωγή. Άρα...
1: Με άλλο τρόπο, με διαφορετικό τρόπο ή πάλι λόγω απλώς των χρόνων που υπηρετούσε ή τότε είχαν αλλάξει τα δεδομένα.
0: Δεν γνωρίζω ακριβώς τη διαδικασία, μάλιστα, που ακολουθήθηκε, δηλαδή αν ήταν άμεση ανάγκη πλήρωσης της θέσης, ναι, ή αν έγινε προκήρυξη εξυπαρχής. Ναι.
1: Άρα τώρα ήταν... αυτό που αλλάζει είναι βασικά θα πάρει τα δικαιώματα που έχει από αυτή τη θέση ένα χρόνο πριν, δηλαδή σε σχέση με μισθολογικά ζητήματα, θα διαφοροποιηθεί ή όχι?
0: Όχι, το ΕΔΑΔ δεν επεδίκασε ειδικές αποζημιώσεις για τη χρηματική βλάβη που έχει υποστεί, γιατί αυτό που λέει είναι ότι δεν μπορώ να εικάσω σαν δικαστήριο εάν ακολουθήτουν σωστά η διαδικασία, αν όντως αιτητής θα λάβανε τη θέση.
1: Είναι σε σχέση με τη διαδικασία που χτύπησε καμπανάκι.
0: Ακριβώς. Και σε σχέση με την ηθική ζημιά, η βλάβη του αιτητή, το δικαστήριο είπε ότι μόνο που υπάρχει έβριμα παραβίασης των δικαιωμάτων του, αποτελεί δίκαιη ικανοποίηση.
1: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Τώρα ευελπιστούμε και ελπίζουμε ότι με τις αλλαγές, πρώτον, και θα γίνονται πολύ πιο σύντομα τα πράγματα, αυτό βέβαια δεν το βλέπουμε, και να γίνονται και πιο δίκαια σε σχέση.
0: Βεβαίως, ακόμα ένα σύντομο σημείο,
1: ναι,
0: το οποίο έτσι παρουσιάζει ενδιαφέρον στην υπόθεση.
1: Για πείτε μας.
0: Γίνεται μία αναφορά από το δικαστήριο, το οποίο παραπέμπει τόσο στην Επιτροπή της Βενετίας, όσο και σε εκθέσεις μάλλον της Γκρέκο σε σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Που αν και δεν αποτελούν νομικά δεσμευτικά έγγραφα εν λόγω εκθέσεις,
1: mm-hmm,
0: φαίνεται ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αντίληψε κάποια καθοδήγηση ως προς το περιβάλλον σε σχέση με τα δικαιώματα των δικαστών και ούτω καθεξής. Τι σημαίνει αυτό?
1: Για πείτε μου, ναι, τι σημαίνει.
0: Όταν η Κυπριακή Δημοκρατία, ναι, αναλαμβάνει κάποιες δεσμεύσεις ενώπιον Ευρωπαϊκών, ναι, σωμάτων, Ευρωπαϊκών επιτροπών και ούτω καθεξής, πλέον φαίνεται ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ασκεί κάποιον έλεγχο και βλέπει τι δεσμεύσεις ανέλαβε το κράτος, τι έκανε από αυτά και τι δεν έκανε.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, αν και μη δεσμευτικά έγγραφα, φαίνεται ότι έχουν κάποια βαρύτητα.
1: Και
0: αυτό είναι που επηρεάζει και στο μέλλον.
1: Ναι, ναι, αυτό. Να είναι στη βιβλιογραφία και να είναι μαρτυρία για το μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξαρή. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Ήταν νομικός σε σχέση με την απόφαση ΕΔΑΘ για την προαγωγή στη θέση επαρχιακού δικαστηρίου. Πάμε, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην ανώτερη διευθύντρια αεροπορικής ανάπτυξης, μάρκετινγκ και επικοινωνίας της Hermes Airport, στην κυρία Μαρία Κουρούπη, να δούμε. Βάζουμε όλες τις παραμέτρους για το πώς μας επηρεάζει αυτή την ώρα η κατάσταση στην περιοχή μας, ο πόλεμος και η προσπάθεια που γίνεται, να πούμε, γιατί κρατάμε και αυτό το οποίο και αναφέρουμε συνεχώς και δίνουμε το ρεπορτάζ μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση. Υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με την επιβατική κίνηση αλλά και με τις εταιρείες πλέον που συνεργάζονται με τα αεροδρόμια της Κύπρου. Κυρία Κουρούπη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Οι ξενοδόχοι πάντως μας δηλώνουν συνεχώς πως οι κρατήσεις, και μιλάνε για τις κρατήσεις από πλευράς τουριστών από άλλες χώρες, είναι μειωμένες. Αυτό μαρτυρούν και οι αφίξεις?
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η φετινή χρονιά σίγουρα έχει επηρεαστεί από την αρνητική δημοσιότητα που πήρε η Κύπρος ιδιαίτερα μέσα στο Μάρτιο, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθούν κάποια πτυτικά προγράμματα. Νομίζω το θετικό που κρατάμε είναι ότι δεν έχουν φύγει οι αεροπορικές εταιρείες και δεν έχουν εγκαταλειφθεί δρομολόγια εντελώς. Απλά έχει μειωθεί σε κάποια δρομολόγια οι εβδομαδιαίες συχνότητες.
1: Γιατί μειώσεις μιλάμε δηλαδή, ήταν πόσες φορές τη βδομάδα και έγιναν πόσες περίπου?
2: Ναι, είναι διαφορετικά σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή μπορεί να είχε τρεις φορές να την έκανε δύο, να είχε τέσσερις να την έκανε τρεις. Επομένως υπάρχει μια, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού υπάρχει μια μείωση στις θέσεις, θέσεις που έχουν προγραμματιστεί σε σχέση με την περσινή περίοδο. Είναι μια μείωση της τάξης του 5%, δηλαδή γύρω στις 600.000 θέσεις.
1: Ναι. Τα υπόλοιπες πτήσεις έρχονται με πληρότητες, ας πούμε, 100%, ή και εκεί είναι μειωμένο το ενδιαφέρον? Ή δεν έχετε εικόνα αυτή?
2: Έχω εικόνα, ναι, να σας πω. Ένα λεπτό να σας πω. Από εκεί και πέρα, έτσι ξεκίνησε η καλοκαιρινή περίοδος, ξεκίνησε με αυτά τα δεδομένα. Το τελευταίο δεκαπενθήμερο, θα έλεγα, το τελευταίες 20 μέρες, βλέπουμε μια μεγάλη βελτίωση στους δείχτες πληρότητας, ιδιαίτερα των αφίξεων και ιδιαίτερα από αγορές οι οποίες κανονικά φέρνουν τουρίστες. Είναι τις τελευταίες μέρες, είναι γύρω από τις τελευταίες 20 μέρες, βλέπουμε δείχτες πληρότητας πέραν του 80%. Και πάλι όμως να πω, σε σχέση με την περσινή χρονιά είναι χαμηλότερη, δηλαδή φέτος μπορεί να είμαστε γύρω στο, τα αεροπλάνα να είναι γεμάτα γύρω στο 80%, 85%, πέρσι ήταν πάνω από 90%. Επομένως, ναι, υπάρχει μείωση, κανείς δεν λέει ότι δεν υπάρχει μείωση, όμως υπάρχει, θα έλεγα, φαίνεται να υπάρχει μια συγκράτηση αυτής της πτωτικής πορείας, ιδιαίτερα το τελευταίο δεκαπενθήμερο που ξεκινούν έτσι πιο μαζικά κάποια προγράμματα.
1: Ναι.
2: Παρόλα αυτά υπάρχει σίγουρα... υπάρχουν διάφορες προκλήσεις για τη φετινή χρονιά. Πρώτα απ' όλα, οι αεροπορικές εταιρείες έχει ανέβει το κόστος τους, κυρίως λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου. Και εδώ θα ήταν καλά έτσι να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι απλά, είναι το jet fuel το οποίο έχει αυξηθεί πάρα πολύ και επηρεάζει τις εταιρείες. Επομένως,
1: ζητούν οι εταιρείες, να σας ρωτήσω, επειδή οι ξενοδόχοι μου λένε ότι οι αντίστοιχοι συνεργάτες τους ζητούν κάποιες εκπτώσεις ώστε να καταφέρουν να φέρουν νέους τουρίστες. Ζητούν και στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια κάποιες διαφοροποιήσεις οι εταιρείες σε σχέση με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για να παραμείνουν ή όχι? Δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία?
2: Εμείς ήδη έχουμε από το Απρίλιο έχουμε εισαγάγει έναν επιπλέον σχέδιο κινήτρων ακριβώς για να βοηθήσουμε τις εταιρείες με τους χαμηλούς δείχτες πληρότητας οι οποίοι είχαμε μέχρι, δηλαδή για να μπορέσουν να φτάσουν μέχρι ενός σημείου δείχτων πληρότητας. Έχουμε ήδη εισαγάγει ένα σχέδιο κινήτρων το οποίο τρέχει τώρα μέχρι το τέλος του Ιουνίου και έχει γίνει σίγουρα αποδεχτό με πολύ θετικά σχόλια από τις αεροπορικές εταιρείες.
1: Και οικονομικά κινήτρα υπάρχουν μέσα?
2: Αυτό το σχέδιο αφορά, είναι σχέδιο οικονομικό, είναι οικονομικής φύσεως. Μάλιστα. Αυτό, τι θα είναι άλλο?
1: Δεν ξέρω, μπορεί να δώσατε κάποιες άλλες διευκολύνσεις, γι' αυτό ρωτάω. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Άρα εδώ έχει δοθεί πακέτο οικονομικών μέτρων προς στήριξη αυτών των εταιριών.
2: Ναι, όπως σας είπα, υπάρχει αυτό το σχέδιο κινήτρων, το οποίο είναι επιπλέον των άλλων σχεδίων κινήτρων. Αυτό δίνεται, αυτό που σας περιγράψα πριν από λίγο, δίνεται σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Και ο στόχος του σχεδίου αυτού είναι να στηρίξει τις εταιρείες αυτήν την περίοδο στο να βελτιώσουν τους δείχτες πληρότητας τους.
1: Μάλιστα. Ξεκάθαρο αυτό. Υπάρχει συγκεκριμένη... δεν ξέρω, χώρα που έχουμε και τα, την περισσότερη έγνοια σε σχέση με τα δρομολόγια, αν θα συνεχίσουν, συγκεκριμένος προορισμός, πείτε μου.
2: Ναι, κοιτάξτε, να ξαναεπαναλάβω ότι υπάρχουν, παρόλο που υπάρχουν πτήσεις από και έχουν επαναρχίσει επίσης και οι πτήσεις από το Ισραήλ, εν τούτης κάποιες εταιρείες, κάποια δρομολόγια παρουσιάζουν χαμηλότερη ζήτηση από ό,τι ήταν πέρσι ή από ό,τι θα ήταν κανονικά. Κάποιες χώρες που βλέπουμε έτσι να δυσκολεύονται περισσότερο θα έλεγα είναι η Ελβετία, ίσως η Σουηδία, όμως είναι η αρχή της σεζόν. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε λίγο ακόμα και από το Ηνωμένο Βασίλειο, παρόλο που αυτή τη στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο έχει καταγράφει τις τελευταίες 15 μέρες δείχτες πληρότητας πάνω από το 90%. Εν τούτης κάποια δρομολόγια συγκεκριμένα από το Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα, ενώ να είναι χαμηλή ζήτηση. Επομένως, ίσως οι αεροπορικές εταιρείες να αναγκαστούν να αναπροσαρμόσουν κάπως τα προγράμματα τους, εάν συνεχίσει αυτή η τάση. Όμως νομίζω η γενικότερη εικόνα είναι μια εικόνα σίγουρα μιας δύσκολης χρονιάς, μιας χρονιάς που θα είναι μειωμένη σε σχέση με πέρσι, όμως φαίνεται να υπάρχει έτσι μια ανθεκτικότητα, θα έλεγα, και δεδομένου ότι θα συνεχίσουμε μαζί και με τους υπόλοιπους φορείς, ξενοδόχους κτλ. Να προωθούμε τη στοχευμένη προβολή της Κύπρου στις διάφορες αγορές, να υπάρχει έτσι μια άμεση ανταπόκριση από όλους μας στα διάφορα αιτήματα. Πιστεύω ότι μπορούμε να μετριάσουμε το πρόβλημα της χρονιάς. Επίσης, πιστεύουμε ότι η φετινή χρονιά λόγω των προβλημάτων έχουν δημιουργηθεί, θα ήταν μια καλή χρονιά στην οποία θα μπορούσαμε να δούμε σοβαρά την επέκταση της περίοδου. Δηλαδή,
1: γίνεται προσπάθεια, νομίζω έτσι το συζητάτε όλοι οι φορείς. Μας το έλεγε και από το Υφυπουργείο Τουρισμού αυτή η προσπάθεια που γίνεται σε σχέση με την
2: επέκταση. Ναι, που θεωρώ ότι δεν θα αντικαταστήσει πλήρως αυτά που έχουν χαθεί έτσι τους πρώτους μήνες, ξέρω, Απρίλιο, Ιούνιο, ότι θα χαθεί, αλλά πιθανόν να βοηθήσει πάρα πολύ προς το τέλος του χρόνου.
1: Και θα παρακολουθούμε και να γίνονται όλες οι ενέργειες από όλες τις πλευρές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γκρούμπη, που ήσασταν μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι, σας χαιρετώ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, πάμε στον λειτουργό της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τον κύριο, και τον ευχαριστώ, κύριο Παναγιώτης Λίγκης, μας ακούει. Καλό μεσημέρι, κύριε Λίγκη.
3: Ναι, καλό σας μεσημέρι.
1: Για πείτε μας πώς διαμορφώνεται το σκηνικό απόγευμα και Σαββατοκυριακό, έτσι για να ξέρουμε και τις επόμενες κινήσεις. Πάμε θάλασσα.
3: Πάμε. Κύριος έθριος καιρός, κάποιες αυξημένες μέσα ψηλές νεφώσεις στο τρίμερο, τίποτε το ιδιαίτερο, απλά θα αλλάξουν κάπως το χρώμα του ουρανού. Θερμοκρασίες ψηλώνουν, είμαστε πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, περνούμε τους 30 σιγά σιγά.
1: Ποιες είναι οι κανονικές για την εποχή, ας πούμε?
3: Είναι λίγο πιο κάτω από τους 30, 28 με 29.
1: Ναι, ξεπερνά τους 30, δηλαδή το Σαββατοκύριακο, κάπου, μάλιστα.
3: Ναι, είμαστε κάπου κοντά, θα είμαστε κάπου κοντά στους 31 αύριο, παρόμοιο μεθαύριο. Μέχρι την Τρίτη θα έχουμε και μια άνοδο της τάξης του ενός βαθμού, δεν μιλούμε για ιδιαίτερη αύξηση, και μετά βλέπουμε. Το μόνο που αξίζει, το μόνο άξιο αναφοράς είναι πως θα έχουμε κάποια σκόνη κατά διαστήματα μετά την Κυριακή. Ελπίζουμε να μην επηρεάσει ιδιαίτερα την επιφάνεια, αλλά στην περιοχή να αναμένουμε σκόνη.
1: Σκόνη από Δευτέρα συνεχίζει.
3: Ουσιαστικά, ναι, Κυριακή αραιά σκόνη ελπίζουμε πως δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα. Δευτέρα και Τρίτη φαίνεται ότι οι συγκεντρώσεις είναι λίγο μεγαλύτερες. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί γενικά το σκηνικό για τις επόμενες
1: και από Δευτέρα συνεχίζονται οι υψηλές θερμοκρασίες του Σαββατοκυριακού.
3: Ναι, ναι, Δευτέρα, Τρίτη. Όπως σας είπα και την Τρίτη, ίσως είναι και ένα βαθμό πιο πάνω.
1: Μάλιστα, άρα μπήκαμε τέλος οι βροχές.
3: Προς το παρόν.
1: Α, εντάξει, δεν μας το αποκλείει. Συνήθως δεν συνηθίζαμε το Μάη. Πήγε καλά και με τα ποσοστά βροχόπτωσης ο Μάης. Γι' αυτό ρωτάω, πιθανώς να μην, ναι, να έχουμε, ναι, και άλλα, έτσι.
3: Ναι, πολύ πιθανόν πιο μετά να έχουμε ακόμα μια-δυο διαταραχές που θα μας δώσουν κάτι, αλλά αυτό θα το δούμε πιο μετά.
1: Μάλιστα. Αυτά για το Σαββατοκυριακό. Θερμοκρασίες ψηλές και στα ορεινά, δηλαδή πάμε όλοι η Κύπρος, έτσι.
3: Ναι, ναι, είναι σχετικά ψηλές και πάνω. Δηλαδή, μιλώ για θερμοκρασίες 20 βαθμούς συν. Μιλούμε πάντα για το μέγιστο της ημέρας.
1: Ναι, ναι,
3: δεν,
1: ναι.
3: Μιλώ για τις αυγινές ώρες όπου έχουμε το ελάχιστο. Ναι, εκεί διαφορετικό.
1: Ναι. Δεν θα είναι όμως αυτές οι μεγάλες διακυμάνσεις από το πρωί και το βράδυ όπως είχαμε τους προηγούμενο μήνα. Δηλαδή,
3: κοιτάξτε,
1: πείτε μου.
3: Την περίοδο πάντα υπάρχουν σχετικά μεγάλη.
1: Ναι.
3: Είναι, από το ελάχιστο μέχρι το μέγιστο έχουμε διαφορά. Οπότε, την αυγή, τις αυγινές ώρες, λογικό να θέλεις κάτι περισσότερο πάνω σου, ενώ το μεσημέρι όχι.
1: Μάλιστα. Καλό Σαββατοκυριακό, κύριε Λίνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε θάλασσα λοιπόν το Σαββατοκύριακο, πάμε και βουνό, θα έχει ψηλές θερμοκρασίες, μπαίνουμε σιγά σιγά στην διαδικασία, έτσι, της καλοκαιρινής περίοδου μέσα Μαΐου και όπως καταλάβατε μας έβαλε και χάλι ο Ιχολύπτης, να πάμε σε διαφημίσεις.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Το 2021 βγήκες τίποτε δημόσια να
6: πει
5: για το μονοπάτι. Για να βγήκες.
7: Σας παρακαλώ.
5: Και τώρα.
6: Ανάδειξε το κουπάς. Ανάδειξε το κουπάς. Θυμήθηκε το κουπάρις.
5: Κύριε Ζαβίδη.
6: Πείτες εκλογές. Θα μας κάνει πολιτική.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Jackpot στο Joker. 9.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
10: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
9: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
11: Oh, είναι ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
12: Δεν είναι ιδέα σου. Ούτε καλοκαίρι δεν μπήκε ακόμα.
11: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
12: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox In και Save In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
11: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
12: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
11: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
12: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Scandia.
8: Σχέση που ηλεκτρίζει.
13: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση.
7: Αλφα Μέγα βιολογικές γοφρέτες από ρύζι ή καλαμπόκι 120 γραμμάρια μόνο 1,19. Αλφα Μέγα κοτομπουκές 500 γραμμάρια μόνο 4,49. Αλφα Μέγα επιλεγμένα κατεψυγμένα φρούτα 300 γραμμάρια μόνο 2,99. Αλφα Μέγα πίτες τορτίγιας από 21% αλεύρι βρώμης 6 τεμάχια 360 γραμμάρια μόνο 2,99. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
14: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
15: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
16: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
17: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
18: BicelCypress.com. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
19: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.
20: Σε

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
2: Οδυσσέας Ελίτης, η άφθαρτη ποίηση. Την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικός τόμος αφιερωμένο στον νομπελίστα ποιητή που ενώνει τους Έλληνες 30 χρόνια μετά το θάνατό του. 240 σελίδες, 16 σημαντικές υπογραφές, σπάνιες συνεντεύξεις και φωτογραφίες. Οδυσσέας Ελίτης, η άφθαρτη ποίηση. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα και τους φιλοξενούμενους μας, θέλω να σας δώσω 2-3 ειδήσεις έτσι που τρέχουν για να μπορέσουμε να έχουμε όλο το ρεπορτάζ. Να σας πω ότι το απόγευμα είναι η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Δεν ξέρω αν θα έχουμε περισσότερες ανακοινώσεις σε σχέση με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Υπάρχουν κάποιες θετικές εξελίξεις, είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας νωρίτερα σήμερα, είπε ότι επιδιώκει σε μια ουσιαστική συζήτηση προς δύο κατευθύνσεις, είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και είναι και το θέμα ουσίας σε σχέση με την προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών. Φαίνεται να υπάρχει έτσι μια έντονη κινητικότητα. Θα δούμε πρώτον αν μετά τη συνάντηση σήμερα καταφέρουν επιτέλους, θυμάστε για το προηγούμενο χρονικό διάστημα που φιλοξενούσαμε μέλη της κυβέρνησης, μας έλεγαν ότι αυτός είναι ο στόχος, να τελειώσει αυτή η συνάντηση των ηγετών του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη και να μπορέσουν να μας εξαγγείλουν κάποιες αποφάσεις μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Να σας πω επίσης ότι προκύπτει ένα ζήτημα όσο είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ σε σχέση με τους χτινοτρόφους, όπως μας τα έλεγε και η καλή συνάδελφος η Ραφαέλα. Υπήρξε συνάντηση, δεν ξέρω γιατί αυτή δεν δίνεται επίσημα. Υπήρξε συνάντηση των εκπροσώπων της Φωνής των Χτινοτρόφων με την ίδια την Υπουργό Γεωργίας. Ενώ η ίδια Υπουργός Γεωργίας δήλωσε ότι ήταν σε επικοινωνία όταν ήταν σε εξέλιξη συνάντηση. Δεν είπε ότι πήγε. Ήτανε, μας λένε, και ένα τηλεφώνημα από πλευράς Προεδρικού. Ζητάμε εδώ και ώρα επίσημη τοποθέτηση από πλευράς του Υπουργείου Γεωργίας για να ξεκαθαρίσουμε, γιατί έχει τη δική του σημασία, πιστέψτε με, με ποιον μιλούν αυτή την ώρα οι χτινοτρόφοι. Και επίσης, μεταξύ ακόμα και των χτινοτρόφων, φαίνεται να υπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσεις του την ώρα. Και αυτό έχει τη δική του σημασία, την ώρα που στην μέση, για να το κρατήσουμε όλο αυτό, είναι και οι αποζημιώσεις και είναι ιδιαίτερα ψηλά τα ποσά που δίνονται. Αντιλαμβάνομαι την ίδια ώρα τους ανθρώπους που έχουν χάσει όλο το βιός τους και το εισόδημά τους. Αυτό που τους ενδιαφέρει την συγκεκριμένη ώρα είναι να αποζημιωθούν άμεσα και να μπορέσουν να πάνε και παρακάτω. Και να κλείσω έτσι μια τις ειδήσεις που δίνουν αυτή την ώρα σε σχέση, γιατί και ενδιαφέρει, στις 29 Μαΐου θα ξεκινήσει η καταβολή των επιδομάτων τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας για το 26, όπως δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. Θα πούμε περισσότερα τις επόμενες μέρες. Μου λέτε σε σχέση με τα αεροδρόμια που μιλούσαμε νωρίτερα, πρέπει να σπονσάρει η κυβέρνηση, μου εξηγείτε, γιατί είστε στο αεροδρόμιο και είστε από τους ανθρώπους που γνωρίζετε καλά και πιστεύετε πως θα πρέπει να υπάρχει στήριξη τουλάχιστον σε σχέση με τα καύσιμα για να συνεχίσουν οι εταιρείες να έρχονται. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας οργανίζει τον χρόνο μέχρι και τις εκλογές, μου λέτε, σε σχέση με το τι ακριβώς, ποια κόμματα τον στηρίζουν και πώς θα γίνει η διαδικασία για το Κυπριακό. Θα δούμε. Θα δούμε και τις επόμενες ώρες, αλλά και την προσπάθεια που συνεχίζεται. Αυτή την ώρα πάμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Εδώ και καιρό τον καλούμε και τον ευχαριστούμε που είναι μαζί μας, γιατί νομίζω όλοι θα τον ενοχλούμε μέχρι και τις 25 μετά τις εκλογές Μαΐου. Είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας εκλογών, ο κ. Μενέλαος Βασιλείου. Καλό σας μεσημέρι. Είστε σε γρήγορση από ό,τι αντιλαμβάνομαι και πίεση μεγάλη, μετρά και για σας αντίστροφα, έτσι πλέον ο χρόνος.
6: Μετρά για όλους αντίστροφα, ναι, σίγουρα. Είμαστε στη βάση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουμε καθορίσει για την προετοιμασία για τις εκλογές.
5: Υπάρχει για συνάντηση στο τυπογραφείο, στο κυβερνητικό τυπογραφείο σήμερα?
6: Ναι, ξεκινάει η εκτύπωση το ψηφοδελτίο. Θα ξεκινήσουμε από την επαρχιακή διοίκηση Λευκωσίας. Η ώρα 2 έχει εκδοθεί και σχετική ανακοίνωση. Και θα προχωρήσουν στη συνέχεια και οι υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες.
5: Θα δουν, ας πούμε, τα δείγματα και εκπρόσωποι των κομμάτων ή έχουν συμφωνηθεί όλα?
6: Έχουν ήδη επιθεωρηθεί τα ψηφοδέλτια από τους εκπρόσωπους των κομμάτων και τους μεμονωμένους υποψηφίους. Έχουν οριστικοποιηθεί και ξεκινάει η εκτύπωση.
5: Είναι ψηφοδέλτια που θα έχουν δύο όψεις, έτσι?
6: Με εξαίρεση αυτών της Λάρνακας, από ό,τι φαίνεται θα είναι μια όψιος.
5: Ναι.
6: Τα υπόλοιπα θα είναι δύο όψεις. Ναι.
5: Από τη μία και για την άλλη, για να χωρέσουν όλοι αυτοί οι υποψήφοι, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε τούτη την ώρα, που υπέβαλαν συνολικά χθες, υποβλήθηκαν συνολικά 753 υποψηφιότητες, εκ των οποίων 744 αφορούν κομματικούς συνδυασμούς και 9 μεμονωμένους υποψήφιους. Τα είπαμε και χθες, τα έτσι αναφέρω επιγραμματικά. Και η διαδικασία δεν μπορούσε να είναι διαφορετική. Ποσοστό 70,3% αφορά άντρες και ποσοστό 29,7% γυναίκες. Κάποιοι συνδυασμοί είναι με πλήρη ψηφοδέλτια, κάποιοι είναι σε συγκεκριμένες περιφέρειες. Έχουμε και αυτό.
6: Έτσι ακριβώς. Έχουμε κομματικούς συνδυασμούς που δεν είναι πλήρες ή που κατέρχονται σε συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες. Στο σύνολο τους οι εκλογικοί συνδυασμοί είναι 19 και έχουμε και κάποιους μεμονωμένους υποψηφίους που κατέρχονται σε κάποιες εκλογικές περιφέρειες.
5: Ναι. Είναι η πρώτη φορά, έτσι, νομίζω, που έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό.
6: Ναι, ήταν ήδη ψηλός ο αριθμός και στις βουλευτικές εκλογές του 2021 είχαμε 659 υποψηφίους τότε από 15 κομματικούς συνδυασμούς. Τώρα έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο αυτός ο αριθμός και γι' αυτό δημιουργήθηκε και ανάγκη εκτύπωσης μπρος-πίσω στα ψηφοδέλτια. Ήταν η καλύτερη λύση δεδομένων των συνθηκών. Το συζητήσαμε από τον Δεκέμβριο.
5: Θυμάμαι που το λέγατε. Κάνατε πολλές προσπάθειες να ακούσουν και συνδυασμοί και τα κόμματα. Μην πάμε στις επόμενες, ξεφύγουμε κατά πολύ, γιατί μετά δεν ξέρω τι θα γίνει.
6: Δεν ξέρω αν έχουμε φτάσει στα όρια.
5: Α, χωράει κι άλλα. Λέτε τέτοια και θα δείτε στις επόμενες εκλογές να είμαστε καλά.
6: Μιλώ για το αριθμό των πολιτικών κομμάτων,
5: ναι,
6: που είναι και γραμμένα αυτή τη στιγμή και που υπάρχει χώρος για πολιτικός για να συμμετάσχουν στις εκλογές. Αυτό εννοώ. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση δεν είναι θέμα δικό μας αυτό.
5: Ναι, ναι, όχι. Τώρα ήταν εντάξει. Τα οργανωτικά έχουμε ξεκαθαρίσει σε σχέση με τα εκλογικά κέντρα εντός και εκτός?
6: Ναι, θα λειτουργήσουν 1204 εκλογικά κέντρα για τις βουλευτικές εκλογές, εκ των οποίων τα 13 θα είναι στο εξωτερικό, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες. Είναι οι πόλεις που κατάφεραν να συμπληρώσουν τον ελάχιστο αριθμό των 30 εκλογείων ανά εκλογική περιφέρεια.
5: Ναι, είναι αυτή η διαφορά. Με έπαιρνε και από το εξωτερικό και με ρωτούσα γιατί ενώστες προηγούμενες εκλογές, δημοτικές εκλογές, στις προεδρικές μάλλον, είχαμε σε περισσότερες περιοχές. Γιατί αυτό που διαφοροποιείται είναι ότι πρέπει σε κάθε επαρχία να έχει συμπληρωθεί 30 ψηφοφόροι. Γι' αυτό έτσι είναι μικρότερος ο αριθμός,
6: ναι,
5: των κέντρων.
6: Έχουμε πάντοτε λιγότερα κέντρα στις βουλευτικές. Στις εκλογές που ολοκληρωθεί η Κύπρος είναι μια εκλογική περιφέρεια. Δηλαδή στις προεδρικές και στις ευρωεκλογές. Με βάση την νομοθεσία απαιτούνται 50 εκλογές πανκύπρια. Γι' αυτό έχουμε πολύ περισσότερα κέντρα. Στις βουλευτικές είναι λόγω των μικρών εκλογικών περιφερειών, είναι πιο δύσκολο να συμπληρωθεί ο αριθμός των 30. Και το 2021 είχαμε 10 κέντρα, τώρα είναι αυξημένος ο αριθμός, στη βάση των δηλώσεων που υποβλήθηκαν. Και για πρώτη φορά έχουμε στις Βρυξέλλες διαβουλευτικές.
5: Είναι πολύ τώρα, λόγω και προεδρίας, έτσι. Ναι, εντός Κύπρου έχουμε νέα εκλογικά κέντρα ή είμαστε στα ίδια?
6: Είναι ελαφρώς αυξημένος ο αριθμός σε σχέση με το 2021, να θυμάμαι καλά. Τώρα έχουμε γύρω στα 20.
5: Όχι, δεν είναι θέμα μόνο ενώ χρειάστηκε και σε άλλες περιοχές, ή θα είναι εκλογικά κέντρα εντός των σχολείων που έχουμε ήδη, ας πούμε, άνοιξαν, ενώ χρειάστηκε να επεκταθείτε ή όχι?
6: Δεν είμαι σίγουρος τώρα αν έχουν καινούργιες τοποθεσίες. Πάντοτε γίνεται μια ζητήτη ενημέρωση με το Υπουργείο Παιδείας, αν είναι διαθέσιμοι χώροι. Εκείνο που παίζει ρόλο αυτή τη φορά είναι ότι ο μεγαλύτερο εκλογικό σώμα. Είχαμε μια μεγάλη αύξηση από τις εκλογές του 2024 στο εκλογικό σώμα.
5: Ναι.
6: Και τα εκλογικά κέντρα καθορίζονται στη βάση του αριθμού των εγγεγραμμένων εκλογών, εξαρτώνται από το είδος της εκλογής. Για τις βουλευτικές εκλογές έχουμε κέντρα που κυμαίνονται γύρω στους 600 εκλογές μέγιστο. Αλλά εξαρτάται και από τη γεωγραφική διασπορά των εκλογέων. Ο στόχος είναι οι εκλογές να ψηφίζουν κοντά στο
5: χώρο διαμονής του. Ναι.
6: Και θα προσπαθούμε κάθε φορά να είναι όσο το δυνατόν πιο λίγες οι αλλαγές, να μην είναι με τον κοινωμένο κόσμο.
5: Ας το κοιτάξουμε όμως και αυτή τη φορά πριν πάμε. Θα υπάρχει αυτή...
6: Ναι, εντός των επόμενων ημερών θα λειτουργήσει η υπηρεσία που ψηφίζω, που θα είναι διαθέσιμη με τρεις τρόπους, είτε τηλεφωνικά, είτε με γραπτό μήνυμα SMS που θα ανακοινωθεί ο αριθμός, είτε και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας των εκλογών, που θα μπορεί κάποιος να ελέγξει το εκλογικό κέντρο στο οποίο ψηφίζει. Διότι ακόμη και στον ίδιο χώρο να είναι, μπορεί να αλλάξει το κέντρο που θα ψηφίσει, άρα είναι καλά να είναι ενημέρωση.
5: Ναι. Θα κοστίσουν περισσότερο αυτές οι εκλογές? Θα εργαστεί περισσότερος κόσμος? Διαβάσα σήμερα και από τους συναδέλφους στο Φιλελευθερό.
6: Έχουμε ένα μικρό αριθμό αύξησης πάνω στα εκλογικά κέντρα, αλλά η μεγάλη διαφορά είναι η αύξηση των μισθών, η γενική αύξηση που επιλθέ στους μισθούς και ο τρόπος υπολογισμού των υπερόριων του ορομισθίου. Οπότε εκεί είναι η μεγάλη αύξηση. Δεν είναι τόσο... Έχει προσθεθεί και μια ώρα στη διαδικασία διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων λόγω του ψηφοδελτίου διόψεων. Αλλά μεγάλη αύξηση είναι πάνω στους μισθούς.
5: Ναι.
6: Είχαμε ζητήσει 5.700.000 στον προπολογισμό. Η Βουλή έκανε μια οριζόντια αποκοπή 5% στον προπολογισμό. Είμαστε στα 5.415 εγκριμένων, αλλά θα χρειαστούμε τα λεφτά που είχαμε ζητήσει αρχικά.
5: Θα σας τα δώσω, νομίζω. Δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά να μην γίνουν εκλογές. Πότε αναμένουμε? Έχει γίνει κάποιος υπολογισμός λόγω και των μεγάλου αριθμού των υποψηφίων σε σχέση με τα αποτελέσματα?
6: Τι ώρα θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα?
5: Ναι.
6: Αναμένουμε ένα πρώτο αποτελέσμα γύρω στα 6,5 περίπου από κάποια μικρά εκλογικά κέντρα.
5: Η καταμέτρηση θα γίνεται στα εκλογικά κέντρα?
6: Ναι, ως συνήθως σίγουρα. Τα αποτελέσματα που αφορούν τα αποτελέσματα συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων, τα λεγόμενα κομματικά αποτελέσματα, θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τα εκλογικά κέντρα, ανεπίσημα. Το επίσημο είναι αυτό που υπογράφεται και παραδίδεται με το χέρι, αλλά ανεπίσημα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά και θα παρουσιάζονται αμέσως στην ιστοσελίδα των αποτελεσμάτων και στους τηλεοπτικούς σταθμούς.
5: Ναι.
6: Τώρα, οι σταυροί προτίμησης στη συνέχεια παραδίδονται με την κάλπη, με το χέρι. Είναι βιβλίο οι σταυροί προτίμησης.
5: 25 του πρωί, ξημερώματα θα γνωρίζουν οι υποψήφοι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
6: Θα γνωρίζουμε στη συνέχεια, ναι. Μετά τα μεσάνυχτα υπολογίζω.
5: Μετά τα μεσάνυχτα θα ξεκαθαρίσει πολύ νωρίτερα σε σχέση με τις... Με τα κόμματα, ένα γενικό που βρισκόμαστε, θα δούμε. Υπάρχει άλλη ημερομηνία πριν τις εκλογές που είναι ιδιαίτερα έτσι άξια αναφοράς?
6: Είναι πρακτική, ίσως τα υπόλοιπα. Υπάρχει μια πρόνοια στον νόμο ότι πρέπει να δημοσιεύονται σε εφημερίδες η κατανομή των εκλογών και τα εκλογικά κέντρα. Αυτό είναι καθορισμένο να γίνει 15 του Μαΐου. Σήμερα είχαμε μια δημοσίευση όσον αφορά συμπληρωματικούς διορισμούς βοηθών εφόρων στη επίσημη εφημερίδα. Είναι άτομα που διορίζονται, είναι φυστάμενα ουσιαστικά άτομα που διορίζονται ως με επιπλέον καθήκοντα για τις κάρτες των κατεχόμενων επαρχιών που θα λειτουργήσουν στην επαρχία τους. Οι βασικές ημερομηνίες όσον αφορά ουσιαστικά τις εκλογές έχουν ήδη παρέλθει και ολοκληρωθεί με την υποβολή υποψηφιότητα.
5: Και όλα βαίνουν καλώς και ευχόμαστε καλή δουλειά. Θα τα πούμε λίγο πριν τις εκλογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση, κύριε Βασιλείου. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
6: Εγώ σας ευχαριστώ.
5: Λοιπόν, δεν θα μπορούσα να μην έχω. Πρωτοπροσπάθησα και τον ευχαριστώ που και ο ίδιος το κανονίσαμε πριν από λίγο, η αλήθεια να λέγεται. Ο πρόεδρος του Πανκύπριου Συνδέσμου Θαλασσοσημείας, ο κύριος Μίλτος Μυθλιάδους, είναι μαζί μας. Με αφορμή όμως και ήθελα να συζητήσουμε την σημερινή ημέρα, Παγκόσμια Μέρα Θαλασσοσημείας, μια μέρα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και στήριξης των ατόμων που ζουν με την συγκεκριμένη γενετική πάθηση. Κύριε Μιλτιάδος, καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, αγαπητή Ριάννα.
5: Και η Κύπρος είναι μια χώρα που ένας μεγάλος αριθμός πολιτών της είναι φορείς του στίγματος, της θαλασσεμίας, ανάλογα με καταναλογία πληθυσμού, έτσι. Υπάρχει μεγάλος αριθμός.
7: Η πραγματικότητα είναι ότι ως κράτος η Κύπρος, ναι, μαζί με τις Μαλδίβες, είναι, ναι, το κράτος με τη μεγαλύτερη αναλογία φορέων της θαλασσεμίας, ναι, παγκόσμια.
5: Κάποτε μου το εξηγούσαν ότι έχει σχέση έτσι από παλιά, έτσι από γενιά σε γενιά.
7: Ναι, ναι, ναι. Έχει να κάνει με τη διάδοση της μαλάριας στα αρχαία χρόνια και την ανθεκτικότητα των ανθρώπων που είχαν χαμηλή αιμοσφαιρινή τότε στην ασθένεια, στη μαλάρια, με αποτέλεσμα κάποιες περιοχές που είχαν πληγεί περισσότερο να έχουν μεγαλύτερα αυξημένα ποσοστά φορείας της θαλασσεμίας. Είναι η ζώνη της θαλασσεμίας, όπως ονομάζεται, και εκτείνεται έτσι από την Νότια Ευρώπη μέχρι και την Νότια Ασία, με τα μεγαλύτερα ποσοστά, όπως είπα, σε επίπεδο κράτους, να είναι στην Κύπρο και στις Μαλδίβες.
5: Μάλιστα, μέχρι και σήμερα υπάρχει σωστή αντιμετώπιση και από νωρίς πλέον όλο το σύστημα γνωρίζει και ανταποκρίνεται.
7: Έχουμε την τύχη να βρισκόμαστε σε ένα κράτος που αναγνώρισε πάρα πολύ γρήγορα την σημασία της θαλασσεμίας, αν θέλετε, λόγω και του μεγάλου αριθμού των ατόμων που στα προηγούμενα χρόνια πέθαιναν από την ασθένεια. Ναι. Έχουμε όλοι ακούσει για τους ανθρώπους που πέθαιναν το 50, το 60, το 70 σε μικρή ηλικία λόγω της ανεμίας και των επιπτώσεων της. Οπότε, αναγνωρίζοντας τους τεράστιους αριθμούς των ατόμων που γεννιόντουσαν με θαλασσεμία, εξεκίνησαν να εφαρμόζονται βασικά δύο πράγματα. Τρία πράγματα. Το πρώτο ήταν το πρόγραμμα πρόληψης, το οποίο είχε μειώσει δραματικά τους αριθμούς νέων γεννήσεων παιδιών με θαλασσεμία. Το πρόγραμμα αιμοδοσίας, το οποίο έχει, αν θέλετε, στηρίξει όλη αυτή την ανάγκη που υπάρχει για αίμα, η οποία αυξάνεται σε...
5: Θα το πούμε σε λίγο, ναι. Ναι, τι γίνεται.
7: Ναι, ναι. Και βεβαίως το τρίτο πυλώνα στον οποίο το κράτος, η πολιτεία της Κύπρου έχει ανταποκριθεί, είναι το επίπεδο θεραπείας των στατών με θαλασσημεία. Ιδρύοντας πρώτα το κέντρο θαλασσημείας και μετά τις κλινικές σε όλα τα μεγάλα γενικά νοσοκομεία των πόλεων, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε το μεγαλύτερο, τον πιο ψηλό, αν θέλετε, αριθμό, το πιο ψηλό προσδόκιμο ζωής για τα άτομα με θαλασσημεία στον κόσμο. Είμαστε η χώρα με τους ανθρώπους, με τον κόσμο το δικό μας, τα άτομα με θαλασσεμία που έχουμε αρχίσει και να γερνούμε, έχουμε δημιουργήσει οικογένειες, κάποιοι από εμάς έχουν γίνει ήδη παππούδες.
5: Τι όμορφο, έχουμε αρχίσει να γερνούμε. Νομίζω αυτό σημαίνει πολλά.
7: Αγαπητή Οριάννα, έχω κλείσει πριν από μερικούς μήνες τα 50 χρόνια και έχω πει το εξής, ότι πάρα πολλοί κόσμος όταν μεγαλώνει και γερνά έχει αυτή την αίσθηση του ότι γερνώ και μπορεί να νιώθει λίγο στεναχωρημένος. Εμείς είμαστε πραγματικά χαρούμενοι όταν νιώθουμε ότι γερνάμε.
5: Ναι, όχι, γιατί το αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό που λέτε, γι' αυτό και το σημειώνω. Και σημειώνω μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια, διάβαζα σήμερα ότι από τη συνάδελφο στην εφημερίδα Φιλελεύθερος ότι έχουμε και ένα νέο φάρμακο, Ριπολοζίλ, έτσι λέγεται. Για πείτε μου λίγο.
7: Ρεπλοζίλ. Ένα φάρμακο το οποίο, το οποίο έχει εγκριθεί από τον αίμα το 2020, αν δεν κάνω λάθος, το 2021. Η αλήθεια είναι ότι πήρε πάρα πολλά χρόνια για να ενταχθεί στο Γενικό Σύστημα Υγείας και είμαστε σε αυτό το στάδιο τώρα της ένταξης, έχει πάρθει απόφαση. Είναι ένα φάρμακο το οποίο δεν απευθύνεται σε όλο τον πληθυσμό των ατόμων με θαλασσιμία, σαφώς, όμως είναι μια πολύ σοβαρή επιλογή για άτομα τα οποία έχουν σοβαρές επιπλοκές, πολλές συνοσηρότητες και είναι ακόμα ένα όπλο, το έχει επιβολεύσει η Κάτια, η Κάτια Σάβα πριν.
5: Μάλιστα,
7: από λίγο,
5: ναι, στην συνάδελφος που είχαμε, στον Αλφα, ναι.
7: Ναι, ένα όπλο ακόμα, ένα βέλος ακόμα στη φαρέτρα των θεραπείων που διατίθενται για τη θαλασσιμία. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους.
5: Ναι, αντικαθιστά, είναι... αντικαθιστά κάποια άλλη θεραπεία. Δηλαδή μπορείς με αυτό το φάρμακο να μην προχωρήσεις σε μετάγγιση, σε τακτικές μετάγγισης αίματος ή όχι.
7: Αυτό ακριβώς κάνει, χωρίς να αντικαθιστά για εκείνο που κάνει, εκείνο που έχει θαλασσινία.
5: Έχει σημασία αν είναι ένα φάρμακο που πιθανώς κάποιους ανθρώπους να τους οδηγήσει στο να μην έχουν ανάγκη τη μετάγγιση αίματος.
7: Ωραία. Δεν μας έχει δώσει αυτό το δείγμα. Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα δεν δείχνουν ότι απεξαρτητοποιείται εντελώς από τις μεταγγίσεις, όμως προσφέρει τη δυνατότητα αντί σε, ξέρω εγώ, κάθε 15 μέρες ή κάθε 20 μέρες ανάλογα με τον χρονισμό που μεταγγίζεται κάποιος, αυτό το παράθυρο να μεγαλώνει κατά μέχρι και 50%.
5: Μάλιστα.
7: Αυτό σημαίνει 50% λιγότερο αίμα για το άτομο το οποίο επωφελείται από το φάρμακο αυτό. Αυτό σημαίνει 50% λιγότερο σίδηρο ή τέλος πάντων σε ένα ποσοστό λιγότερο σίδηρο για να φορτώνεται στους ιστούς, λιγότερη θεραπεία, λιγότερη επιβάρηση.
5: Και καλύτερη ποιότητα ζωής. Ας είμαστε ειλικρινείς. Γιατί ναι, μεν η μετάγγιση αίματος βεβαίως κρατά στη ζωή, αλλά πρέπει να πλέον να ψάχνουμε και τους καλύτερους τρόπους για να δίνουμε ποιότητα ζωής. Τι γίνεται με το αίμα, γιατί θυμάστε την προηγούμενη φορά που συζητούσαμε, χτυπούσατε καμπανάκι και θα έπρεπε, είχατε και προτάσεις, καταθέσατε να μιλήσετε. Δεν λήφθηκαν αποφάσεις, δεν λήφθηκε οποιαδήποτε απόφαση σε σχέση, γιατί υπάρχει ζήτημα και γίνεται συνεχής προσπάθεια. Δηλαδή, όσοι είναι αιμοδότες το αντιλαμβάνονται, γιατί τα καλέσματα πλέον είναι σε καθημερινή βάση.
7: Έχετε απολύτω δίκαιο. Να πούμε ότι, να κάνω μια διόρθωση. Έχουν πάρθει αποφάσεις και σε επίπεδο υπουργού, ναι. Αυτό που συμβαίνει όμως είναι ότι, όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για πράγματα τα οποία θα ωφελέσουν το σύστημα υγείας σε μεσοπρόθεσμο και ακόμα και μακροπρόθεσμο επίπεδο.
5: Και δηλαδή, είναι αποφάσεις.
7: Δηλαδή, θα δούμε το αποτέλεσμα τους αποφάσεις, για παράδειγμα, όπως την ανάθεση σε επαγγελματίες της ενημέρωσης και της επικοινωνίας της αιμοδοσίας, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τους αιμοδότες, ή συνεργασία με διάφορους θεσμικούς φορείς για τη θεσμοθετημένη αιμοδοσία των οργανισμών τους, ή, για παράδειγμα, την αξιοποίηση ατόμων με ικανότητες αναλογιστικές κτλ. Για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν στον προγραμματισμό των αιμοδοσιών και ανάλογα με την κατανομή.
5: Σε σχέση με τον κόσμο που ασχολείται, σε σχέση με την ουσία και τις ποσότητες αίματος, επειδή υπήρξαν και κάποιες προτάσεις, δεν έχουμε κάτι ουσιαστικό να μας πείτε, έτσι.
7: Δεν έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι παρουσιάζονται ακόμα αναβολές και υπομεταγγίσεις περιστασιακά. Πριν 15 μέρες, για παράδειγμα, ξανά είχαμε 2-3 μέρες με σημαντικό πρόβλημα. Όπως έχω πει και από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, το σύστημα αιμοδοσίας βρίσκεται στα όρια του. Και αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί αναγκάζεται πάρα πολλές φορές να παίρνει από τα στρατηγικά αποθέματα τα οποία υπάρχουν. Και αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει να μην έχουμε σωστά στρατηγικά αποθέματα και αύριο να έχουμε μη κακό μια καταστροφή με έναν επεισόδιο.
5: Όχι, και κανένας που χρειάζεται αίμα δεν πρέπει να ζει με αυτή την αγωνία. Γιατί υπάρχουν. Και ειλικρινά είναι να μην το βιώσει κάποιος αυτό το πράγμα. Η αγωνία ότι σήμερα
7: δεν έχουμε. Δεν αφορά μόνο τη
5: θαλασσιμία. Αυτό, ναι.
7: Δεν αφορά μόνο
5: αυτό, γι' αυτό ίσως πρέπει λίγο να επιμείνετε κι εσείς και εμείς, ώστε να μας δώσουν αποφάσεις και λύσεις και σε σχέση με τις ποσότητες πλέον. Αν υπάρχει διαφορετική διαχείριση, αν μπορούμε να εισάξουμε ποσότητες, αν μπορούν να αγοραστούν. Είναι πολλά στοιχεία που μπορούμε να δούμε, δεν είναι?
7: πάρα πολλά. Ένα τεράστιο βήμα θα γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα, όπως έχω ενημερωθεί και ο Σύνδεσμος συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια. Θα γίνουν τα εργαστήρια για τον καθορισμό της εθνικής στρατηγικής για το αίμα και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό που είπατε, στη διαχείριση, στον τρόπο με τον οποίο δίνεται το αίμα, τις διαδικασίες και όλα αυτά τα οποία από λίγο το κάθε ένα να συνεισφέρει αρνητικά σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο που είμαστε στα όρια μας, φέρνει το σύστημα σε πρόβλημα. Άρα θεωρώ ότι έχουμε πράγματα, έχουν αποφασιστεί πράγματα να γίνουν. Το θέμα είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για να μπορέσουμε να δούμε και τα αποτελέσματα.
5: Ευχαριστώ. Δεν θα τα πούμε του χρόνου τέτοια μέρα, αλλά θα τα πούμε πολύ έτσι, να τα λέμε συχνά για να δούμε και τα βήματα που γίνονται σύντομα. Ευχαριστώ κύριε Μιλτιάδους, να είστε καλά, σας χαιρετώ.
7: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
5: Και είναι Παρασκευή και δεν ξέχασα ότι προσπαθούμε να δώσουμε και προτάσεις μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν τούτη την ώρα και μία από τις καλύτερες, θα πω, προτάσεις που έγινε πλέον θεσμός και νομίζω έχουμε περάσει πλήστη από αυτή την γιορτή στον Αγρό. Είναι ο κοινοτάρχης Αγρού, ο κύριος Αντώνη Τσολάκης. Καλό σας μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
5: Όλα είναι έτοιμα.
8: Σχεδόν όλα. Είμαστε στις επάρξεις. Μέχρι και την τελευταία στιγμή, αρκετός κόσμος προσπαθεί για να είμαστε πανέτοιμοι αύριο το πρωί.
5: Και είναι μια γιορτή που γίνεται σε δύο Σαββατοκύριακα πλέον. Είναι λόγω και της μεγάλης ανταπόκρισης. Δηλαδή γιορτή τριαντάφυλλου πλέον να πούμε. Και 9-10 του μήνα και 16-17. Και περιλαμβάνει συλλογή 30 φύλων από στάξη Ροδόνερου. Θα έχουμε και παράδοση. Για πείτε μας, το κάνετε σε δύο Σαββατοκύριακα για να έρθει περισσότερος κόσμος?
8: Ακριβώς, επειδή δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος σε ένα Σαββατοκύριακο, η μοναδικότητα του φεστιβάλ μας έδωσε τη δυνατότητα να το κάνουμε για δύο Σαββατοκύριακα, γιατί ο κόσμος πραγματικά δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί. Έρχονται γύρω στις 50.000 κόσμος αυτά δύο Σαββατοκύριακα. Είναι θεσμός, είναι η 18η γιορτή, ξεκίνησε το 2006, δύο χρονιές λόγω κορονοϊού δεν έγινε και συνεχίζουμε κανονικά για να διατηρήσουμε αυτή την παράδοση και να έρθει ο κόσμος εδώ να γευτεί τα τριαντάφυλλα, να συμμετάσχει, γιατί τα τρία πρωινά, τις δύο Κυριακές και το ερχόμενο Σαββάτο θα μπορεί να επισκεφτεί το αναφητικό κέντρο Γλαύκος Σπυρίδης, να δηλώσει συμμετοχή και να πάει στις φοιτίες και να μαζέψει τριαντάφυλλα μαζί με τους παραγωγούς. Να ζήσει και αυτήν την εμπειρία, να έρθει μετά στο εργοστάσιο να τα παραδώσει και να παρακολουθήσει και την παραδοσιακή απόσταξη που θα είναι συνέχεια και τα δύο Σαββατοκυριακά στην περιοχή του φεστιβάλ, της γιορτής.
5: Είναι πολλοί κάτοικοι που βιοπορίζονται από το τριαντάφυλλο?
8: Ασχολούνται αποκλειστικά δύο εταιρείες με το τριαντάφυλλο και το λογόσταγμα με τα παράγωγά τους και ακόμη μία εταιρεία η οποία κάνει γλυκά. Η μία εταιρεία είναι αποκλειστικά με το τριαντάφυλλο. Η άλλη εταιρεία είναι συνεταιρισμός που έχει περίπου γύρω στις 100 παραγωγούς που εδώ και έναν αιώνα σχεδόν ασχολούνται μαστε με το τριαντάφυλλο. Τη ροδίτιδα σκηνή που την έφερε ο Νέαρχος Σπυρίδης. Και αυτή η εταιρεία έχει εργοδοτεί πλέον και κόσμο και ολόκληρα εργάζεται και προσφέρει υπηρεσίες σε αυτόν τον τομέα και έχουμε επισκεψιμότητα ολόκληρον τον χρόνο, 7 μέρες τη βδομάδα, γιατί όπως είπα είναι η μοναδικότητα του προϊόντος.
5: Και φαντάζομαι θα είναι καθόλου το Σαββατοκυριακό, θα έχει και γιορτή, θα έχει και μουσική, θα έχει και να φάει ο κόσμος και να περάσει όμορφα παράλληλα. Έτσι, γιατί πολλοί επιλέγουν να μείνουν κιόλας στην περιοχή.
8: Ναι, ακριβώς. Είναι τα πλεονεκτήματα, είναι πάρα πολλά, γιατί από τη γιορτή αυτή κλείνουν όλα τα εστιατόρια, όλα τα καταλήμματα ύπνου, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και έτσι κερδίζουν πάρα πολύ από αυτήν τη γιορτή. Θα ξεκινήσουμε αύριο το πρωί με τα εγκαίνια από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Μιχάλη Δαμιανό. Θα συνεχίσουμε με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα το βράδυ με τον κύριο Λεβέντη, την κυρία Λίζα Στεοφάνους και τον κύριο Αγγελόπουλο. Θα έχει την Κυριακή πολλά χορευτικά, θεατρικά και το ίδιο θα γίνει και το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. με δύο live link αύριο και το ερχόμενο Σαββάτο.
5: Θα έχει πολύ.
8: Το ερχόμενο Σαββάτο το βράδυ θα είναι η κυρία Καραντώνη, ο κύριος Χατζή Μιχάλη και ο κύριος Μωυσής. Το τρενάκι της κοινότητας θα παίρνει τον κόσμο βόλτα κατά μήκος της γιορτής και τις τέσσερις μέρες. Θα υπάρχουν εκπλήξεις για τα παιδιά, θα υπάρχει διαγωνισμός ζωγραφικής.
5: Έρχονται και τουρίστες δηλαδή εκτός από Κύπρη πλέον.
8: Πάρα πολύ, ναι. Πάρα πολύ βέβαια, διότι είναι κάτι που δεν το βρίσκουν σε πολλούς χώρους του κόσμου. Είναι μόνο στη Βουλγαρία, σε εμάς και στην Κοζάνια, δεν κάνουμε λάθος, στην Ελλάδα που κάνουν, αν κάνουν μια γιορτή. Και έτσι έγινε πλέον πολύ, είναι πολύ θυμισμένο πλέον και έρχονται αποκλειστικά και από το εξωτερικό για τη γιορτή του Τριανταφύλλου.
5: Για πείτε μου λίγο, τι διαφορετικό πέρα από τα βασικά που γνωρίζουμε, όμως περνάτε τα χρόνια, φτιάχνετε από Τριανταφυλλό, έχει κάτι καινούριο να μας πείτε?
8: Όλες οι εταιρείες προσπαθούν κάθε χρόνο να προσθέτουν τουλάχιστον ένα προϊόν.
5: Για πείτε μου λίγο.
8: Ή να εμπλουτίσουν τα προϊόντα που έχουν. Ναι. Μπορεί να γίνουν, έχει το ροδόσταγμα, το Τριαντάφυλλο, τα λικέρ, οι κρέμες προσώπου, κρέμες ξυρίσματος, aftershave. Μα σοκολατάκια, marshmallow, ντοκάριδα, λοκούμια από Τριαντάφυλλο. Είναι πάρα πολλά προϊόντα που η κάθε εταιρεία προσπαθεί τον καιρό του κορονοϊού, για να καταλάβετε, έφτιαξαν αυτό το αντισηπτικό.
5: Το αντισηπτικό, το θυμάμαι τότε που το συζητούσαμε.
8: Μπράβο, με άρωμα Τριανταφύλλου.
5: Ναι.
8: Κάθε χρόνο προσπαθούν και οι τρεις εταιρείες να είναι το σπάνι Τριαντάφυλλο και να πούμε ότι είναι και πιστοποιημένο το γλυκό Τριαντάφυλλο και το ροδόσταγμα του αγρού από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό είναι, τονίζει ακόμη περισσότερο τη μοναδικότητα του προϊόντος και το καλά της γιορτής αυτής.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
4: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
5: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
6: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
7: Jackpot στο Joker. 9.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
4: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
7: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
8: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα. Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar μόνο 99,95. Πλαστική ντουλάπα αποθήκευσης Art Plus μόνο 59,95. Κλαδευτήρι Nakayama 21 volt με 2 μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με 2 καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Inhale Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.

0: CY.
1: Είναι θύμα για σας.
0: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολύες περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
2: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
3: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
4: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Τώρα η Allwin Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Η πιο συναρπαστική κατασκήνωση επιστρέφει δυναμικά και γιορτάζουμε μαζί τα 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Από τις 10 μέχρι και τις 15 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδων στον Αγρό για παιδιά 10 με 14 ετών. Σκοπός η επιμόρφωση των παιδιών για μια καλύτερη υγιεινή ζωή μέσω διατροφής, άσκησης και διασκέδασης. Μέγας χορηγός με ενεργή συμμετοχή το Ίδρυμα Μαζί. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports. Πληροφορίες 5951 5526 ή στο healthylifestylecamp.com. Cause healthy can be fun.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Παρασκευή και όλα σήμερα. Οπότε φαντάζομαι ότι τουλάχιστον για τους περισσότερους από εσάς είναι και διαφορετική η διάθεσή σας. Επιστρέφουμε λοιπόν στο αθλητικό σκηνικό, στην αθλητική επικαιρότητα. Εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα περίπου 30 λεπτά για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν και σήμερα στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 2950 επικοινωνείτε εσείς μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Έγιναν από χθες γνωστά τα ζευγάρια των τελικών σε Europa και Conference League. Aston Villa και Freiburg πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Europa League, με την Crystal Palace και τη Rayo Vallecano να διεκδικούν το τρόπαιο του Conference. Είναι και σήμερα μέρα με σημαντική δράση και στην Ευρωλίγκα, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Valencia, ψάχνοντας την νίκη που θα τον στείλει στο Final Four. Έχουμε βέβαια δράση και στις εγχώριες διοργανώσεις για την έκτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του προαθλήματος. Για τον δεύτερο όμιλο έχουμε σήμερα το παιχνίδι της Ανόρθωσης κόντρα στην Ενή Ύψωνα. Παιχνίδι το οποίο θα ακούσετε ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95. Θυμίζω, ο αγώνας αρχίζει στις 7 και τηλεοπτικά παρακολουθείτε την αναμέτρηση από τα κανάλια της CableNet. Αύριο θα έχουμε τις άλλες τρεις αναμετρήσεις για το δεύτερο γκρουπ. Σημαντικοί βέβαια αγώνες για ό,τι αφορά την μάχη της παραμονής στην πρώτη κατηγορία. Ενώ θυμίζω την Κυριακή θα διεξαχθούν και τα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής για τον πρώτο όμιλο. Ως γνωστόν, μετά το τέλος του αγώνα στη Λευκοσία ανάμεσα σε Ομόνια και ΑΕΚ, θα ακολουθήσει και η απονομή του τίτλου στους πρωταθλητές και έπειτα η φιέστα των Πρασίνων. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Θα πάμε να κάνουμε αρχή προς το παρόν στην εκπομπή με μια εξέλιξη που προκύπτει σε σχέση και με την ομάδα του Άρη. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Θεοδωρός Τσολάκης. Καλό μεσημέρι, Θεοδωρέ.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Λοιπόν, τι νεότερο προκύπτει?
1: Αρχικά να πούμε για τον Van Alves, καθώς το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου δεν μπορεί να ολοκληρώνει τον ερχόμενο Ιούνιο και ο ποδοσφαιριστής, όπως όλα δείχνουν, θα αποχωρήσει από την ελαφρά ταξιαρχία, με την οποία θυμίζουμε ότι πανηγύρισε πρωτάθλημα και έγραψε την δική του ιστορία. Δια αυτού οι πληροφορίες του Sport FM 95 και του 24 Sports αναφέρουν ότι ο έμπειρος Βραζιλιάνος κίπερ βρίσκεται στα υπόψη της ΑΕΛ. Από την ομάδα της Νεβεζού θυμίζουμε πως έχει αποχωρήσει ο Γκιέρμο Τσόα και πως είναι λογικό η ομάδα θα ψάξει για έναν ακόμη τερματοφύλακα που θα πλαισιώσει τον νεαρό Παναγιώτη Κυριάκου, στο οποίο ποντάρουν πάρα πολλά. Και πρέπει να τονίσουμε αυτό. Αναφορικά με τον Van Alves, η ΑΕΛ τον έχει στα υπόψη της, ενώ όπως είχαμε αποκαλύψει από τις 31 Ιανουαρίου, ο Βραζιλιάνος κίπερ εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο να αποκτήσει κυπριακή υπηγότητα πάρα πολύ σύντομα. Συγκεκριμένα, ο 34χρονος κίπερ βρίσκεται στην Κύπρο από τον Ιούλιο του 2021 και τον ερχόμενο Ιούλιο θα κλείσει ακριβώς 5 χρόνια στην Κύπρο και έτσι θα δικαιούται να διεκδικήσει την κυπριακή υπηγότητα. Επί αυτού, οι πληροφορίες μας επίσης αναφέρουν ότι ο Van Alves αποφάσισε, συγγνώμη, να προχωρήσει στις διαδικασίες με την κυπριακή υπηκότητα, ενώ υπήρξε και συνάντηση με τον ομοσπονδιακό μας τεχνικό Άκη Μάντζιο σε πάρα πολύ καλό κλίμα, με τον Ελλανίδη Κόλτς να μεταφέρει την τελικότητά του σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή να κυπριοποιηθεί ο Van Alves.
0: Εντάξει, μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Το είχαμε δει και πρόσφατα με την περίπτωση του Φαμπιάνο. Για ό,τι αφορά το ενδιαφέρον της ΑΕΛ, ξέρουμε περισσότερα πράγματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
1: Όχι, Μαρία, αυτό που ισχύει είναι αυτό μεταφέραμε, ότι ουσιαστικά βρίσκεται στα υπόψη ο Van Alves και από εκεί και πέρα, επειδή είμαστε ακόμη και νωρίς 8 Μαΐου, αναμένεται να προκύψουν νεότερα τις επόμενες μέρες και τον επόμενο καιρό.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ, Θεοδωρέ. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Απλά, Μαρία, κάτι άλλο στο ρεπορτάζ του Άρη, μιας και είμαστε εκεί, έχει σημειωθεί μια αρνητική εξέλιξη. Συγκεκριμένα, πρέπει να πούμε πως ο Γκομής τραυμαρίστηκε στην προπόνηση στον Αστράγαλο και θα μείνει εκτός μέχρι ο τέλος της χρονιάς, όπως και ο Γιανγκό, ενώ για τον Έρκασα θα ξεκαθαρίζει αύριο αν θα επιστρέψει στην αποστολή.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδωρέ. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Αυτά λοιπόν και τα νεότερα που προκύπτουν για ό,τι αφορά το ρεπορτάζ της Ελαφράς Αξιαρχίας. Ακούσατε και για την περίπτωση του Van Alves. Διαφέρεται η ομάδα της LMSU για τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα του Άρη και θα δούμε και τι θα γίνει, πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες και στην Ελαφρά Ταξιαρχία γενικότερα για ό,τι αφορά τα θέματα προγραμματισμού και ιδιαίτερα για τη θέση σου.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Linglong Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

Είμαστε λοιπόν πρώτον πυλών της 8ης αγωνιστικής των play-off. Αγωνιστική η οποία περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις για ό,τι αφορά και το θέμα της εξασφάλισης της τέταρτης θέσης της βαθμολογίας, με την Πάφο, τον Άρη και το ΑΠΟΕΛ να έχουν τα δικά τους κίνητρα για να πάρουν το ζητούμενο σε αυτή την αγωνιστική. Ο Απόλλωνας επίσης ψάχνει ακόμη ένα βαθμό για να κλείσει και μαθηματικά το θέμα της εξασφάλισης ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Στη Λεμεσό, που ο Απόλλωνας υποδέχεται το ΑΠΟΕΛ, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα. Είχαμε σήμερα επίσημες τοποθετήσεις από πλευράς και των δύο ομάδων στο σταθμό μας. Στους γαλαζοκίτρινους, επειδή είναι στο προσκήνιο και το οικονομικό κομμάτι προέκυψαν νεότερα, αναφέρθηκε σήμερα σε σημαντικά ζητήματα ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας, ο Νεκτάριος Πετεβίνος. Τόνισε πως αυτή τη στιγμή είναι σε προτεραιότητα από πλευράς της διοίκησης το να περιορίσει τις εκκρεμότητες που υπάρχουν. Αντιμετωπίζονται εκκρεμότητες, όπως είπε, σε καθημερινή βάση, ανάλογα και με την προτεραιότητά τους. Ξεκαθάρισε κιόλας ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή, με βάση το οικονομικό, να καλυφθούν όλες οι εκκρεμότητες. Προέκυψε μάλιστα και σημαντική εξέλιξη σε σχέση με την περίπτωση του Κώστα Γαλανόπουλου. Πρόσφατα, ως γνωστόν, καταχωρήθηκε περίπτωση εμπάρκο μεταγραφών για ό,τι αφορά τον Ελλανδίτη Μέσο. Πώς ενημέρωσε ωστόσο σήμερα ο Νεκτάριος Πεντεβίνος, η διοίκηση προχώρησε σε πλήρη εξόφληση των εκκρεμοτήτων της υπόθεσής του, οπότε έκλεισε η υπόθεση αυτή. Ανέφερε κιόλας ότι είναι σημαντική η συνεισφορά του κόσμου μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας οικονομικής ενίσχυσης, με το ποσό που έχει συγκεντρωθεί να φτάνει κοντά στο 500.000 ευρώ. Υπάρχει επίσης και συνεισφορά ύψους 25.000 ευρώ που έγινε μέσω επιταγών που δόθηκαν στον πρόεδρο της ομάδας. Πρόσφατα, όπως είπε σήμερα ο Νεκτάριος Πεντεβίνος, επιχειρηματίας πρόσφερε 5.000 ευρώ με επιταγή στον Χάρη Φωτίου. Μάλιστα, θα υπάρξει και ενημέρωση από πλευράς ΑΠΟΕΛ για το πού ακριβώς χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα αυτά, με στόχο να υπάρχει και πλήρη διαφάνεια στην ομάδα για τις κινήσεις της διοίκησης. Για ό,τι αφορά το θέμα επενδυτή, που βρίσκεται, αν θέλετε, σε πρώτο πλάνο, ως γνωστόν, η Συμβουλευτική Επιτροπή εξετάζει τρεις περιπτώσεις επενδυτών. Υπάρχει ένα θεωρητικό προς το παρόν ενδιαφέρον, με βάση τα όσα λέχθηκαν σήμερα, και αναμένουν από πλευράς ΑΠΟΕΛ να δουν αν θα προχωρήσει το ενδιαφέρον αυτό σε πρακτική, έτσι, υλοποίηση. Περισσότερα για το θέμα αυτό θα λεχθούν στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαΐου. Μέσα στο επόμενο διάστημα, μάλιστα, αναμένεται ακριβώς και η ενημέρωση σχετικά με το πότε θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση. Προφανώς θα έχει και πολύ μεγάλη σημασία αν το ΑΠΟΕΛ καταφέρει να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, για το πώς θα τρέξουν γενικότερα τα θέματα του προγραμματισμού. Είναι ζητούμενο λοιπόν για τους γαλαζοκίτρινους να επιστρέψουν στα νικηφόρα αποτελέσματα, με τον Πάμπλο Γκαρσία μάλιστα να διαχειριστεί και σημαντικές απουσίες στο αγωνιστικό κομμάτι. Θα απουσιάζουν ως γνωστόν Λαΐφη, Σμύρ, Μπέλετς, Χριστοδούλου, Μάγκερ και Σταφυλίδης. Θα ξεκαθαρίσει ακριβώς και το θέμα με τον Πρόρσον, που συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να είναι εκτός από τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας. Ενώ αναμένουμε και την απόφαση αναφορικά με το ποιο παιχνίδι θα χάσει και ο Λαγίνκα, που συμπλήρωσε απαγορευτικό αριθμό καρτών. Είχαμε και επίσημη θέση σήμερα σε σχέση με την περίπτωση Μαρκίνιος. Πώς ανέφερε ο Νεκτάριος Πεντεβίνος, Βραζιλιάνος μεσοπιθετικός, τέθηκε εκτός πλάνων του Πάμπλο Γκαρσία. Δήλωσε ουσιαστικά στον προπονητή ο ίδιος ότι δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί, γι' αυτό και δεν υπολογίζεται, όπως φαίνεται άλλωστε από τις κινήσεις του Ουρουανού τεχνικού στα τελευταία παιχνίδια. Επίσημη θέση είχαμε και για το θέμα του Κωνσταντίνου Λαΐφη, γιατί κυκλοφορεί μια φημολογία σε σχέση με το μέλλον του Κυπρίου αμυντικού και ενδιαφέρον που μπορεί να προκύψει από άλλες ομάδες. Δεν τίθεται λόγος όμως αυτή τη στιγμή για κάτι πιο προχωρημένο με τον Κύπριο αμυντικό, ο οποίος, θυμίζω, διατηρεί και όλα συμβόλαιο με το ΑΠΟΕΛ μέχρι το 2027. Από πλευράς Απόλλωνα, αυτό που ξεκαθάρισε σήμερα στο σταθμό μας με τις τοποθετήσεις του ο Φανούριος Κωνσταντίνου είναι πως είναι πλήρως επικεντρωμένη η ομάδα στα παιχνίδια που απομένουν για το πρωτάθλημα και το κυπέλλο. Όπως ανέφερε σήμερα ο ίδιος,
περισσότερα τα θέματα προγραμματισμού θα τρέξουν μετά τον τελικό του κυπέλου κοντρα στην Πάφο για ό,τι αφορά το θέμα της στελέχωσης εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και κάποιους σημαντικούς, αν θέλετε, ποδοσφαιριστές που επιδιώκει να κράτησει στην ομάδα του Απόλλωνας. Προς το παρόν είναι όλοι επικεντρωμένοι στα παιχνίδια που απομένουν μέχρι και το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου. Ο Απόλλωνας, που θυμίζω, στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ παρατάχθηκε με αρκετές αλλαγές στην εντεκάδα λόγω και των αρκετών προβλημάτων που προκύπτουν στο αγωνιστικό αλλά και στο πλαίσιο της διαχείρισης του ρόστερ. Ο Λοσάδαπος στο τελευταίο παιχνίδι είπε ουσιαστικά ότι ζητούμενο είναι η ομάδα του να συνεχίσει η νικηφόρα, γι' αυτό και ανέφερε πως μάλλον δεν θα προχωρήσει ξανά σε τόσο εκτεταμένο rotation. Γιατί αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, υπάρχουν κάποια προβλήματα. Του Οντού και Βάισμπεκ είναι τραυματίες. Θα ξεκαθαρίσει ακριβώς και η κατάστασή τους τις επόμενες μέρες. Αξιολογείται επίσης και η κατάσταση του Μάρκες. Ενώ αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό ο Μάρκοβιτς, θα ξεκαθαρίσει και αυτού η ετυπότητά του στις επόμενες μέρες. Θυμίζω πως ήταν απόν από τα προηγούμενα παιχνίδια και ως Μέρχα.

Σημαντικό και το παιχνίδι στο Στέλιος Κυριακίδης ανάμεσα σε Πάφο και Άρη. Διαφορά αυτή τη στιγμή ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι στους 4 βαθμούς, οπότε αντιλαμβάνεται ο καθένας το πόσο μεγάλο κίνητρο έχουν και οι δύο για να διεκδικήσουν το τρίποντο. Στην Πάφο που ψάχνουν ακόμη την πρώτη τους νίκη στα play-off. Έγιναν και δηλώσεις σήμερα στο σταθμό μας από πλευράς του Γενικού Διευθυντή της ομάδας, του Χάρη Θεοχάρους, ο οποίος ανέφερε ότι έγιναν λάθη, αλλά δεν αποδέχονται την ισοπεδωτική κριτική. Θέλουν να κλείσουν με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν. Είναι επικεντρωμένοι στο να καταφέρουν να πετύχουν τους στόχους τους. Αυτό ανέφερε και σε σχέση με το μέλλον του Σάπιντο. Ότι βλέπουν πρώτα το παιχνίδι με παιχνίδι ουσιαστικά και όλα αυτά τα θέματα θα αξιολογηθούν με το τέλος της σεζόν. Προκύπτει και εξέλιξη σχετικά με το γηπεδικό στην ομάδα της Πάφου. Έκανε και αναφορά σήμερα ο Χάρης Θεοχάρους. Είπε πως ζήτησαν από πλευράς Πάφου παράταση 3 μήνες ούτως ώστε να καταθέσουν τα σχέδιά τους για το γήπεδο και αναμένουν πλέον και την απάντηση από πλευράς του ΚΟΑ. Θυμίζω ότι και ο Άρης επιδιώκει να δώσει συνέχεια στάν και φορά αποτελέσματα, να διεκδικήσει και αυτό τις όποιες πιθανότητες έχει για την τέταρτη θέση. Είδαμε άλλωστε στα τελευταία του παιχνίδια ότι διαθέτει την ποιότητα και για να δημιουργήσει προβλήματα και για να πάρει αποτελέσματα, παρόλο που υπάρχουν αρκετά θέματα, όπως ακούσατε προηγουμένως, και στο αγωνιστικό κομμάτι που έχει να διαχειριστεί ο Ιάσος Λουκά. Πέρα από το θέμα λοιπόν του βαθμολογικού ενδιαφέροντος, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η αναμέτρηση στο ΓΑΣΥΠΗ ανάμεσα σε Ομόνια και ΑΕΚ, παρόλο που ουσιαστικά έχουν κρυθεί τα δεδομένα για τις δύο ομάδες στην φετινή σεζόν, αλλά θυμίζω πως μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει και η απονομή του τίτλου στους πρωταθλητές. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο περιμένουν με ιδιαίτερη ανυπομονησία οι φίλοι της Ομόνιας. Μάλιστα θα πραγματοποιηθεί και η φιέστα των πρωταθλητών. Περιμένουμε και την ενημέρωση και από πλευράς των Πρασίνων. Και στην Ομόνια και στην ΑΕΚ πλέον η συζήτηση έχει περάσει στην επόμενη μέρα ουσιαστικά, με τα θέματα προγραμματισμού να βρίσκονται στο προσκήνιο. Από χθες είχαμε την επίσημη ενημέρωση από πλευράς των Πρασίνων για ό,τι αφορά την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ανδρέα Χρήστου, Κύπριος ποδοσφαιριστής που υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την Ομόνια. Είναι ένας παίκτης ο οποίος χρησιμοποιήθηκε σε πολλές θέσεις με τον νορβηγό τεχνικό, πήρε ευκαιρίες και έδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Τον πιστεύουν στην ομάδα της Λευκοσίας. Γι' αυτό και υπήρχε η επιδίωξη να τον κρατήσουν στο ρόστερ τους. Αναμένουμε από εδώ και μπρος να δούμε τα όσα θα τρέξουν έπειτα στους πράσινους σχετικά και με το θέμα των ανανεώσεων και το πώς ακριβώς θα κυλήσουν οι διεργασίες στη στελέχωση του ρόστερ εν ώψη και της νέας χρονιάς. Με στόχο βέβαια η Ομόνια να κρατήσει το υψηλό επίπεδο και την ποιότητά της στο επόμενο διάστημα. Περιμένουμε και στην ομάδα της Λάρνακας πως μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξει και ενημέρωση σε σχέση με τα θέματα του προγραμματισμού. Ούτως ή άλλως λέχθηκε επίσημα πως με το τέλος της αγωνιστικής περίοδου ο Άντρος Καραπατάκης θα παραχωρούσε δημοσιογραφική διάσκεψη, στην οποία αναμένεται να αναφερθεί σε όλα τα ανοιχτά ζητήματα που απασχολούν τους φίλους της ομάδας της Λάρνακας. Ήδη έχουν αρχίσει οι διαδικασίες για τον προγραμματισμό. Από χθες είχαμε μεταφέρει ότι έφτασε σε συμφωνία κιόλας η ΑΕΚ με τον Γκουστάβο Λέδες. Άλλοι δύο ποδοσφαιριστές βρίσκονται σε επαφές με την ομάδα της Λάρνακας, Πέρε Πόνς και Χόρχε Μιραμόν. Ο Σλάταν Αλομέροβιτς, ο ίδιος από ό,τι φαίνεται, θέλει να παραμείνει στην ΑΕΚ, όμως υπάρχει μια διαφωνία σε σχέση με το συμβόλαιο που του προσφέρει η ομάδα της Λάρνακας. Παραμένει ανοιχτό και το θέμα με τον Ρομπέρς, που εναπόκειται στον ίδιο να αποφασίσει για το αν θα συνεχίσει να αγωνίζεται. Όπως φαίνεται, δύσκολα θα παραμείνει στην ΑΕΚ ο Ροντέν, που είχε μια καλή πρόταση από ομάδα της πατρίδας του. Είναι και άλλα συμβόλαια ποδοσφαιριστών που ολοκληρώνονται με το τέλος της σεζόν. Οπότε για όλα αυτά, όπως βέβαια και για το θέμα του Τσάβι Ρόκα που βρίσκεται στο προσκήνιο, αναμένεται επίσημη τοποθέτηση τις επόμενες μέρες από πλευράς της διοίκησης της ομάδας της Λάρνακας.

Θυμίζω σήμερα στις 7 το παιχνίδι της ανόρθωσης κόντρα στην Κρασάβα εν ύψωνα, παιχνίδι το οποίο θα ακούσετε ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95. Αύριο είναι προγραμματισμένες 3 σημαντικές αναμετρήσεις για ό,τι αφορά τον δεύτερο όμιλο και το θέμα της μάχης για την παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Στις 6 θα έχουμε και τα 3 παιχνίδια, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Ένωση Εθνικός και Ομόνια Ραδίπου Ακρίτας. Θυμίζω πως για ό,τι αφορά τη βαθμολογία του δεύτερου ομίλου, είναι στους 36 βαθμούς η Ομόνια Ραδίπου, 35 έχει ο Ακρίτας, στους 34 ο Ολυμπιακός και 30 βαθμούς έχει η ομάδα του Εθνικού. Οπότε αντιλαμβάνεται ο καθένας τη σημαντικότητα των αυριανών αγώνων σε σχέση με το θέμα της παραμονής. Απομένουν άλλωστε 2 αγωνιστικές, οι οποίες θα κρίνουν ουσιαστικά και το ποιες ομάδες θα καταφέρουν να παραμείνουν στην κατηγορία.

Έγιναν γνωστά λοιπόν χθες και τα ζευγάρια των τελικών του Europa και Conference League. Η Aston Villa πήρε την πρόκριση επικρατώντας με 4-0 της Nottingham. Θα αντιμετωπίσει στον τελικό την Freiburg. Κέρδισε με 3-1, θυμίζω, την Πράκα γερμανική ομάδα και εξασφάλισε το εισιτήριο για τον τελικό, ευελπιστώντας την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού της τροπέου. Ράγιο Βαγεκάνο και Crystal Palace στο ζευγάρι του Conference League. Ισπανοί με σπουδαία εμφάνιση και μέσα στη Γαλλία επικράτησαν με 1-0 του Στρασβούργου, περνώντας στον τελικό με συνολικό σκορ 2-0 και δίνοντας συνέχεια σε αυτό το ωραίο ευρωπαϊκό τους ταξίδι. Για πρώτη φορά βρίσκεται σε αυτό το σημείο η Ράγιο Βαγεκάνο, την ίδια ώρα που στο Λονδίνο η Crystal Palace φιλοξένησε τη Σαχτάρ, επικράτησε άνετα με 2-1 και πήρε και αυτή την πρόκριση για τον τελικό της διοργάνωσης. Δράση έχουμε και απόψε σε κάποια από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Για την Bundesliga, η Dortmund υποδέχεται την Eintracht στις 9.30, στις 9.45 για την Serie A η Τωρίνο αντιμετωπίζει την Σασουόλο και για τη League One η Lens υποδέχεται την Nantes. Έχουμε και ένα παιχνίδι απόψε στις 10 με τη Levante να αντιμετωπίζει την Osasuna για την La Liga. Ξεχωρίζει βέβαια από τα παιχνίδια μέσα στο Σαββατοκυριακό το El Clásico την ερχόμενη Κυριακή. Barcelona και Real Madrid έρχονται αντιμέτωπες στις 10. Παιχνίδι με εντελώς διαφορετικά δεδομένα για τις δύο ομάδες. Blaugrana χρειάζονται απλά να μην ηθηθούν για να πανηγυρίσουν και μαθηματικά την κατάκτηση του προαθλήματος, κόντρα σε μια Ρεάλ η οποία αντιμετωπίζει μια περίοδο γεμάτη από κρίσεις στο αγωνιστικό κομμάτι, μετά και τη δεύτερη σερή καταστροφική εντός εισαγωγικών χρονιά που μένει χωρίς τίτλο. Καλείται να διαχειριστεί και εσωτερικά προβλήματα μετά τα όσα διέρευσαν τις τελευταίες μέρες και τον καυγά ανάμεσα σε Τσουαμενί και Φεντερικό Βαλβέρδε. Ο Ρουγανός μέσος που πάντως μπορεί να διέψευσε τα όσα κυκλοφόρησαν για το ότι πιάστηκε στα χέρια με το συμπαίκτη του, αλλά θα μείνει εκτός δράσης όπως και να έχει για τις επόμενες εβδομάδες. Τώρα το πώς θα διαχειριστούν το όλο θέμα στους μερένκες είναι κάτι που θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Για την Premier League έχουμε αύριο τον ντέρπι ανάμεσα σε Liverpool και Chelsea. Η United αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Sunderland και η City υποδέχεται την Brentford. Πρωτοπόρος Arsenal αντιμετωπίζει εκτός έδρας την West Ham την ερχόμενη Κυριακή. Την Κυριακή θυμίζω θα έχουμε και τα δύο παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Στις 7.30 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό. Εφόσον κερδίσει η ΑΕΚ και το άλλο παιχνίδι μείνει στην ισοπαλία, τότε η Ένωση θα πανηγυρίσει και μαθηματικά τον τίτλο του πρωταθλήματος.

Καλησπέρα στο φίλο το 002. Η ΑΕΚ Αθηνών στον μπάσκετ, όπως γράφεις, χθες κατάφερε να πάρει την πρόκριση στο Final Four του Basketball Champions League. Κατάφερε να πάρει την νίκη κόντρα στην Μάλαγα. Η ένωση που θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο στην ιστορία της και δεύτερο στη συγκεκριμένη διοργάνωση μετά την κατάκτηση του 2018. Αντιμετωπίζει το Σάββατο στις 9 την Ρίτας. Είναι και απόψε βραδιά με σημαντική δράση, όπως είπαμε και στην αρχή, για ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Βαλένθια. Πράσινοι που ψάχνουν μέσα στην έδρα τους την νίκη για να πάρουν την πρόκριση στο Final Four. Στις 9 και 4 θα αρχίσει η αναμέτρηση, την οποία θα ακούσετε ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας. Τηλεοπτικά παρακολουθείτε το παιχνίδι από τα κανάλια της Nova Sports. Πήρε χθες την νίκη η Real, έγινε η δεύτερη ομάδα που προκρίνεται στο Final Four. Απόψε στις 8 η Ζαλγκίρις υποδέχεται την Φενέρ, η οποία προηγείται με 2-1 στην σειρά. Θα δούμε αν σήμερα καταφέρει να πάρει τη νίκη η Φενέρ και να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό ουσιαστικά στον ημιτελικό, ή αν θα χρειαστεί και πέμπτο παιχνίδι στη σειρά.

Από χθες κιόλας η ομάδα του Αποέλ στο Φούτσαλ πανηγυρίζει την κατάκτηση του 7ου πρωταθλήματος στην ιστορία της. Αν και μετά τα όσα ακολούθησαν και την οριστική διακοπή του αγώνα, η τύχη της αναμέτρησης θα κριθεί από τον αθλητικό δικαστή. Περιμένουν ουσιαστικά επίσημα από πλευράς Αποέλ να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης, ο παδί της ΑΕΛ έριξαν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο και εισήλθαν μάλιστα στο γήπεδο, με αποτέλεσμα ο αγώνας να διακοπεί. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι στο Sport FM 95, γιατί στην επόμενη εκπομπή, στην εκπομπή Pressing, θα λεχθούν περισσότερα και για τη χθεσινή αναμέτρηση, γενικότερα για την πορεία της ομάδας του Αποέλ στο Futsal φέτος, με καλεσμένο τον αρχηγό της ομάδας, τον Κωνσταντίνο Κουλουμπρί. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων, έπειτα εκπομπή Pressing. Καλή συνέχεια να ευχηθώ σε όλους σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Την απονομή του τίτλου μαζί με τον κόσμο τους ετοιμάζονται να πανηγυρίσουν στην Ομόνια την Κυριακή μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, όπου θα ακολουθήσει και η φιέστα των πρωταθλητών. Ενώ θα υπάρχει και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Στις 6 θα αρχίσει ο αγώνας στο Γασίπι, όπως και τα άλλα δύο παιχνίδια του πρώτου ομίλου την Κυριακή, Πάφος Άρης και Απόλλων Αποέλ. Με τον αγώνα ανόρθωση Ένωση Νέων Ύψωνα στις 7 στο Αντώνης Παπαδόπουλος ανοίγει απόψε η αυλαία της έκτης αγωνιστικής του δεύτερου ομίλου για την δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από CableNet. Αύριο τα υπόλοιπα παιχνίδια του δεύτερου ομίλου στις 6 Ένωση Εθνικός, Ομόνια Ραδίπου Ακρίτας και ΑΕΛ Ολυμπιακός. Στην Ομόνια Παναγιώτου και Παναγιώτης Ανδρέου παραμένουν εκτός, επανέρχονται Μαέσε Μέδο, Κουλυμπαλή και Βάντρο. Στην ΑΕΚ δεδομένα εκτός, η Ρούπιο και Γκούρφιγκελ περιμένουν την απάντηση των Ρομπέρς και Πόνς για ανανέωση συμβολέου, όλα ανοιχτά με Αλομέροβιτς. Στον Απόλλωνα επικεντρώνονται στον τέρπι με το ΑΠΟΕΛ. Εκτός είναι η Μάρκοβιτς, Ντιουντούς, Μέρχαλ, Βούρος και Μάρκες. Ενδέχεται να είναι διαθέσιμος ο Βάισμπεκ. Κάλεσμα στον κόσμο μέσω ανακοίνωσης, όπως δώσει μαζικό παρόν για να βοηθήσει την ομάδα στον αγώνα της Κυριακής. Έχουν παγωποιηθεί τα πάντα που αφορούν στον προγραμματισμό και δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε ενέργεια. Ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου Φανούριος Κωνσταντίνου. Θέλουμε να διατηρήσουμε τις λιγοστές πιθανότητες που έχουμε για την τέταρτη θέση, ανέφερε εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ Νεκτάριος Πεντεβίνος και πρόσθεσε η οικονομική πλατφόρμα παραμένει ακόμη ενεργή. Η διοίκηση προχώρησε σε πλήρη εξόφληση των εκκρεμωτήτων της υπόθεσης Γαλανόπουλου και γίνεται προσπάθεια και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Όπως είπε, δεν οριστήκε ακόμη γενική συνέλευση λόγω του ότι προκύπτει επενδυτικό ενδιαφέρον, το οποίο εξετάζεται από την Συμβουλευτική Επιτροπή. Για τον αγώνα της Κυριακής δεν υπολογίζονται η Μύρ, Λαΐφης, Μάιερ, Χριστοδούλου, Μπέλετς και Μπρόρσον. Έγιναν λάθη, αλλά δεν δέχομαι την ισοπεδωτική κριτική. Είναι άδικη για αυτά που πέτυχε η ομάδα, ανέφερε στον Sport FM ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ, Χάρης Θεοχάρους. Πάμε στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη, το οποίο είναι τελικός για εμάς, σημείωσε. Αγώνα δρόμου για να προλάβει τον τελικό κυπέλου θα κάνει ο Μπρούνο. Ίσως επανέλθει ο Γκολτάρ, επιστρέφει ο Γκόρτερ. Ο προγραμματισμός τρέχει, θα γίνουν αρκετές προσθήκες. Είμαστε σε επαφές με τον Λούκασεν, αλλά είναι δύσκολη περίπτωση, είπε ο κύριος Θεοχάρους. Στα επόψη της ΑΕΛ ο Βάνα Άλβες, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, καθώς θα αποχωρήσει από τον Άρη, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες για την απόκτηση κυπριακής υπηκότητας. Είχε μάλιστα συνάντηση και με τον Απόστολο Μάντζιο για την Εθνική. Πρόβλημα τραυματισμού για τον Γκομίς στον Άρη, ο οποίος χάνει τα τρία παιχνίδια που απομένουν, όπως και ο Γιανγκό. Αμφίβολη Λέλε και Έρκα σε ενόψη ΠΑΦΟΥ. Ο 29χρονος Γάλλος ακραίος επιθετικός Σάμουελ Γκράντσιρ πέρασε με επιτυχία τα δοκιμαστικά από τη Νέα Σαλαμίνα και θα αποκτηθεί. Στην Βουλγαρία για να παρακολουθήσει μεταγραφικούς στόχους βρίσκεται ο Νεοφύτος Λάρκου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 9 και 4 απόψε στο ΆΚΑ την Βαλένθια και με νίκη προκρίνεται στο Final Four. Στις 8 θα γίνει το 4ο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα στις Ζαλκύρης και Φενέρ, με την τουρκική ομάδα να προηγείται με 2-1 στις νίκες. Άτυχος στάθηκε ξανά ο Ιουσούφ Γιαζίτσι, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στην προπόνηση του Ολυμπιακού και τέθηκε εκτός για 6 μήνες. Στον Παναθηναϊκό νοκάουτ για την απομείναν τα παιχνίδια Ίνκα, Σον και Πελίστρι. Στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στις 9.30 Dortmund Eintracht, στις 9.45 Lens Nantes και Torino Sassuolo και στις 10 Levante Osasuna. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
5: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
6: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
7: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more value.
8: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
9: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
10: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
12: Αγάπη, φούσκωσα.
13: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
12: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
13: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
12: Αγάπη, τι έχεις?
13: Η κοιλιά μου.
12: Αφού ξέρεις, Μπακτεφλόρα.
13: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα με προβιωτικά.
12: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
13: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
12: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
13: Προϊόμενο στοποιημένο στο νεόφι. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
12: Από την Ολόνια. Νοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
2: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
14: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα. Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar μόνο 99,95. Πλαστική ντουλάπα αποθήκευσης Art Plus μόνο 59,95. Κλαδευτήρι Nakayama 21 volt με δύο μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Inhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
15: Και καύσιμα και ψώνια. Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
16: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
17: Η φετινή καλοκαιρινή περιπέτεια ξεκινάει με το Unique Music Vibes Summer Edition. Ο ρυθμός ξεκινά, η ένταση μεγαλώνει και η μουσική σε ανεβάζει. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και έναν performer για να δώσουν ρυθμό σε μια βραδιά αφιερωμένη στο καλοκαίρι και τη διασκέδαση. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fanos Sax. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7 στο ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή ΚΕΟ, Copperberg, Right Now, Alpha Mega, Bean Bar, Gregory's.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
18: Παγκύπριο πρωτάθλημα, ανόρθωση ένωσης δύο νύψων στις 7 στην K-Bonnet Sports 1. Για την Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκός Βαλένθια στις 9 και 15 στην Nova Sports Prime. Στα κανάλια Cita Vision Sports, Τωρίνο Σασουόλο στις 9 και 45, Λεβάντε Οσασούνα στις 10. Γαλλικό πρωτάθλημα, Lens Nant στις 9 και 45 στην K-Bonnet Sports 2.
1: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
19: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing, μια εκπομπή που έχει ως στόχο και σκοπό να κάνει τη μέρα σας λίγο καλύτερη. Αλλά σήμερα, κακά τα ψέματα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό που μας νοιάζει είναι να γίνει η βραδιά μας καλύτερη και θα δούμε πώς θα πάει μετά την ήττα από τη Βαλένθια πριν δύο μέρες. Έχουμε μαζί μας τον Ανδρέα Βιολάρη και τον ευχαριστώ που ήρθε.
1: Πάντα χαραμολογή, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ που είσαι εδώ, Ανδρέα, αλλά δεν έχουμε μόνο τον Ανδρέα Βιολάρη μαζί μας. Θα κάνω έναν πρόλογο για να μην παρεξηγηθούμε με τον καλεσμένο μας. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Γαϊδάρου.
1: Σήμερα?
0: Σύμπτωση που είναι σήμερα μαζί.
1: Είδες, είχαμε προσθέσει κουβέντα, ήταν η Παγκόσμια Μέρα Αλόγου, κάτι. Τέλος πάντων.
0: Γκαούτσο.
1: Γκαούτσο.
0: Κωνσταντίνος Κουλουμπρίς είναι μαζί μας. Πρωταθλητής.
1: Τι, ακόμα?
0: Ρε φίλε, εντάξει, να κρίνει. Δεν είναι πια μετάλλιο.
1: Ναι.
0: Είναι πια κύπελλο. Μόλις έρθει, ναι. Αλλά ναι.
1: Εντάξει, έξω το δώσαν όλοι συγχαρητήρια για την κατάκτηση.
0: Πήρε τα συγχαρητήρια για τον Τάσο Τρίφωνος. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και για τις εμφανίσεις σας.
2: Ευχαριστούμε. Ανεπίσημα.
0: Ναι.
2: Πρωταθλητές.
1: Η ψεσίνη είναι πανηγυρισμή, ήταν ανεπίσημη δηλαδή.
2: Επίσημη, ναι. Περιμένουμε να θέλουμε να κάνουμε φιέστα.
1: Θα κάνουμε?
2: Ναι, ναι.
0: Φρέσκος πάνω.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Όχι, είναι καλός.
1: Εντάξει, δεν θέλω καταδικαστέα τόσο για χθες, ούτε θέλω να μείνουμε.
0: Όχι.
1: Εκτός ο ίδιος αν θέλει να πει κάτι. Μένουμε στην ουσία, μια σεζόν που ολοκληρώθηκε. Δυστυχώς, τα βλέπουμε συχνά πυκνά, όχι μόνο στον χρόνο του φούτσαλ, στον χρόνο του αθλητισμού. Και προσωπικά τώρα εγώ θα ήθελα να δώσουμε περισσότερη υπόσταση.
0: Είναι θέμα όμως τα όσα έγιναν. Θέλω έναν προαθλία μου γίνεται μια προσπάθεια με Κύπριους φουτσαλιστές, με φουτσαλιστές που επεξά σχεδόν σε όλες τις ομάδες. Προσφερθήκαν και ήδη σε έναν ημί επαγγελματικό άθλημα, επειδή πάνε και δουλειά και πάνε και προπόνηση, να φέρουν ξανά να το ζωντανέψουν. Και σίγουρα δεν τους αξίζει που καμιά ομάδα σε κανένα παίχτην, ειδικά και όταν παιδιά του Αποέλε περάσαν πιο δύσκολες καταστάσεις, εν τους αξίζει σίγουρα το δύσκολο συμπεριφορά, αλλά πέραν να ξεχάσουμε ένα Κωνσταντίνο.
2: Η αλήθεια τέκειωσε λίγο λάθος το πρωτάθλημα, όμως θεωρώ ότι το φούτσα φέτος στην Κύπρο ακούστηκε αρκετά, θεωρώ ότι έγινε ένα πολύ καλό βήμα για να ξεκινήσει να ανεβαίνει χωρίς.
0: Που το απογένα χτες.
2: Τα γεγονότα που απογένα χτες.
1: Πώς ήταν η εμπειρία όλη τη σεζόν χωρίς ξένους? Ένας άνθρωπος που είσαι πολλά χρόνια στον χώρο, πέρασες και τις καλές στιγμές και τις δύσκολες στιγμές. Φτάσαμε σε σήμερα να το κλείσουμε, τελικά δεν έκλεισε. Φτάσαμε σήμερα να έχουμε και περιπέτειες παραπάνω ομάδες, περιπάνω Κυπρέοι, χωρίς ξένους. Πώς θα φύγει αυτό που θα θυμάμαι.
0: Μου είπες ότι ο Λέο μόλις ετέγγειο στην ομάδα έκαμε σας post.
2: Ναι, ναι, εντάξει, σίγουρα βλέπεις κάτι διαφορετικό. Βλέπεις το επίπεδο να είναι λίγο πιο κάτω από
1: λογικό,
2: γιατί οι ξένοι είναι επαγγελματίες, να ανεβάζουν σε επίπεδο. Πέραν τούτου, βλέπεις και κάποιους παίχτες ότι πρέπει να ξεκινήσουν να πιάνουν πρωτοβουλίες, να πιάνουν ευθύνες, να μην χωρούνται πίσω τους ξένους. Φτιάχνουν και κάποιοι παίχτες, πρέπει οι ομάδες, σε ωραία άποψη μου, να φέρουν ακόμα περισσότερους νέους στο άθλημα, ούτως ώστε να ξεκινήσει να υπάρχει νέο νέμα, να το πω έτσι. Εντάξει, ήταν μια διαφορετική χρονιά και είμαι πολλά χαρούμενος που κατακτήσα το πρωτάθλημα, γιατί έπιαμε το σε μια κομβική χρονιά
1: για το
2: Κυπριακό φούτσαλ.
1: Για το φούτσαλ.
2: Με την αλλαγή που είναι. Ξένους ήρθαν 10 ομάδες μέσα, τα προηγούμενα χρόνια είχαν 4-5 ομάδες.
0: Χάσατε παιχνίδι στα πλέον.
2: Όχι, 7-0.
1: Εντάξει, για τα ΑΠΟΕΛ, το φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ νομίζω, αλλά γενικότερα για το κώδημα του ΑΠΟΕΛ ήταν μια. Δεν ξέρω αν είναι κομβική, αλλά μια σημαντική χρονιά που πήγε σε μια εποχή το φούτσα με τους Κύπριους ποδοσφαιριστές, με τον κόσμο στο πλευρό σας, όλη τη χρονιά, ειδικότερα στα τελευταία παιχνίδια στα play-off. Νομίζω του τον κάνει το ακόμη πιο ξεχωριστό για σας.
2: Σίγουρα.
1: Το πρωτάθλημα.
2: Σκέφτομαι ότι το Πασίφι του ΑΠΟΕΛ κινήθηκε πρώτο για να ανοίξει το τμήμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα ήταν πίσω μας. Και το πιο αξιολογό είναι ότι στα παιχνίδια στην έδρα μας είναι πολλά σωστή αναλόγως του κόσμου.
0: Δηλαδή, με το πόσο πολύ είναι.
2: Ναι, δεν έχει τραβελ, δεν έχει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, η αλήθεια είναι.
2: Προς τιμήν τους, δεν ξέρω, το αντικειμενικά που μιλώ, είναι πολλά σημαντικό γιατί μας τιμωρούν εμάς στο τέλος.
0: Σωστά. Δεν είχατε και κλεισμένο παιχνίδι.
2: Όχι, όχι.
1: Το δικό σου ποιο πρωτάθλημα ήταν στη σειρά?
2: Το πέμπτο.
1: Το πέμπτο, α.
2: Ναι.
1: Το πέμπτο.
0: Είπε το συνεχωμένο, είπε
1: το όχι, ρε,
0: έτσι είπε στη σειρά.
1: Εντάξει, στη σειρά.
2: Τέσσερα μετά από ΕΛ και ένα με διαμορφώσει. Τέσσερα χρόνια στο από ΕΛ.
0: Με το Μουφάσα.
2: Με το Μουφάσα.
1: Ναι.
0: Άρα, και αμέ είχες τέσσερα συνεχωμένα.
2: Στο από ΕΛ έχω τέσσερα σερί.
0: Σερί, α, οκ.
2: Πόσες φορές έπαιξα στο από ΕΛ, έχω τόσα πράθυνα.
0: Είναι η ανόρθωση που είχες πάσει τα τρία συνεχωμένα του από ΕΛ. Με το Φουμάσα.
2: Ναι.
1: Να πούμε για απαντήσω και του φίλου του Χρήστου ότι θα κάνουμε και ο quiz μας σήμερα.
0: Έχουμε παιχνίδι σήμερα. Προτείναμε και στον Κωνσταντίνο να μείνει, αλλά έχει κάποια ζωή να μείνει λίγο μετά. Είπε να δει και να φύγει.
1: Να μείνει, θα μείνει να παίξει, ρε φίλε.
0: Να παίξει πρώτος, ναι.
1: Ναι, και το έχω quiz για φούτσαλ. Αν θέλει να εκτεθεί, αν θέλει τώρα να πάει σε ιστορία, γεωγραφία, που αχάσει, γιατί θα του πει κανένα τίποτε, μπορεί να σε επιλέξει.
2: Ξέρω τι κατηγορίε, ακούω. Παραπάνω ή παραπάνω βάλω γεωγραφία, εντάξει.
1: Ναι. Μια σιουρκά θέμα, γεωγραφία. Εντάξει, είπαμε μάλλον το αφήνουμε για τη Δευτέρα. Να δούμε ένα λόγο.
0: Το
1: Case in Plex θα το δούμε. Αλλά στείλετε Case in Plex όνομα επίθετων και την πόλη σα. 15 διπλές προσκλήσεις για την ταινία Mortal Kombat.
0: Από χθε. Ναι. Ήθελα να πω κάτι επειδή ο αγαπημένος μου παίχτης τώρα του είναι μέρες.
1: Σε ποιο άθλημα.
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο φούτσαλ.
1: Ναι. Φανιστερόι. Είδε τώρα.
0: Του είναι μέρε. Το ρουτέν παίζει, αλλά είσαι άνθρωπο.
1: Πέρασε το τεστ. Πέρασε το τεστ.
0: Ναι, και κάμε αναφορά. Ο Κούνια έκανε αναφορά στο φούτσαλ. Και είπε ότι είναι ο λόγος που έχει τα χαρακτηριστικά που έχει στο παιχνίδι. Του.
2: Το 101% του βραζιλιάνου.
1: Ναι.
0: Και είπε, και Πάλεξ έκανε τις δηλώσεις. Και μετά μπήκε μέσα με αφορμή την ανανέωση του Κόμπι Μέινου. Και ρωτήσαν τον τι είναι το χαρακτηριστικό του Κόμπι που σου αρέσει. Και είπε τους his futsal moves. Συνέχισε το να προωθεί το.
2: Πάντως, επειδή βλέπω πάρα πολλά ποδόσφαιρο. Πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο έχει πάρα πολλές κινήσεις φουτσαλικές.
0: Φίλε, το 1-0 χτες στη Αστον Βίλλα. Ήταν ούλο φουτσαλ.
2: Δεν το είδα, ρε φίλε, γιατί είδαμε.
1: Δεν ήταν κίνηση. Ήταν τύπου Μποεντία, αλλά κουλουμπρίσε. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και όταν γίνεται έτοιμη, είμαστε στη γραμμή του Watkins. Ναι. Να πω πριν συνεχίσουμε και το διαγωνισμό του μεγάλου που ξεκίνησε χθες. Θα στείλουμε και φέτος δύο άτομα στο εξωτικό Shamel Shake. Ξαναπείτε το κουλουμπρί. Shamel Shake.
2: Όχι.
1: Θα ήθελα. Α στείλει το 2950 μήνυμα με την ένδειξη CU Charm. Όνομα ανεπίθετων και ηλικία. Έχουμε όλα τα στοιχεία σου φυσικά. Αυτά που ζητάμε. Μπορεί 8 του μήνα μέσα από αυτήν την εκπομπή να βγει νικητή και να κερδίσει το πακέτο το οποίο περιλαμβάνει. Δύο αεροπορικά εισιτήρια, Cyprus Airways, 8 ημέρες διαμονή για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George, είναι τετράστερον, all inclusive, ό,τι φάτε του πείτε από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Δωρεάν και αποσκευή για το κάθε έναν άτομο, δύο δηλαδή. Μεταφορές αεροδρόμιων, ξενοδοχείων αεροδρόμιων, ασφάλεια ταξιδιού και υπάρχει και επιλογή ημερομηνίας από τις 25 του Ιούλη μέχρι την 1η Αυγούστου, ό,τι βολεύει τον καθέναν. Να διευθετήσει. Υπάρχει και βίζα εισόδου, υπάρχει ξενάγηση, πράξεις χρόνου και άλλα πράγματα. Βασικά, για στενά είναι μιας. Δηλαδή, και να μην πάρετε πορτοφόλι μου λέει κουβέντα, δεν θα το χρειαστείτε.
0: Έχουμε
1: όπως,
0: που τον Κυριάκο στο Range Shop που μας ακούει
1: ναι.
0: Δώρον για την εκπομπή να γίνει κλήρωση σήμερα μια φανέλα του Κωνσταντίνου Κουλουμπρί.
1: Όντως.
0: Έστειλε το μήνυμα, αν ο Κυριάκος.
1: Μπράβο.
2: Ευχαριστούμε,
1: Κυριάκο.
0: Να είναι υπογράψεις όμως. Να
1: υπογράψεις. Άρα, τι στέλνω. Από ελ, φούτσα κούλου, κουλουμπρίς.
0: Κουλουμπρίς. Από ελ.
1: Από ελ.
0: Από ελ στο 2950.
1: Οκ. Όσοι θέλουν να διεκδικήσουν τη φάλα του κουλουμπρί.
0: Θα συγκρίνω για τη φάλα του κουλουμπρί. Και να είναι υπογράψω εγώ τον κουλουμπρί.
1: Ναι. Εντάξει, αρκετή. Είσαι μπέχτην, ας πούμε.
2: Ο Τζο Μάιερ του από ΕΛ έπαιζε φούτσαλ.
1: Οκ. Μιλάς τώρα μετά τα 18 τους, ας πούμε. Ή, επέζασαι.
2: Μέχρι μεγάλη ηλικία, όμως επέζασαι.
0: Στον Game Twister ήρξε σαν τσίπος σε ρηγιώματα. Ήταν αρκετή.
2: Ήταν σχεδόν λίγο.
1: Παίχτης που έπαιζε φούτσαλ και εθνική Αγγλίας μετά τα 18 του. Ο Κίλμαν. Μπράβο. Όντως, άντε ρε. Οκ.
2: Και είναι πιστεύκα που
1: ρε. Ναι ρε
2: φίλε. Ρε μα κάπου τον ξέρω.
1: Εγώ προσπάθω να τον κάνω.

0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κάτι ξέρει, κάτι ξέρει.
1: Κάτι ξέρει. Εντάξει.
0: Ναι, είμαι εντάξει εσύ.
1: Είμαι εγώ λίγο άγχος για απόψεις.
0: Για απόψεις, ρε φίλε.
2: Εσύ γνώμη.
1: Είσαι μου μάθει εγώ.
0: Δεν τον καλά και πέμω.
1: Είμαι ΑΕΚ. Είδες το χτες το μάτσο.
0: Μα πού να το, μα πού να το.
1: Είναι και μάτσο που είχε. Είχα μάτσο χτες, παίξαμε πια το πράθλημα, φέραμε τον Ταμί για τον λόγο. Όχι πάντοτε αυτού. Ο Σαβιόλα μετά που παρέτησε έπαιζε επαγγελματικά φούτσα.
2: Ναι, στην Ανδόρα.
1: Και έπαιξε αντίον του Αποέλ.
2: Στην Ανδόρα, στην Ελλάδα.
1: Οκ.
2: Στο Champions
0: League.
2: Οκ. Ήταν και πολύ καλός.
1: Όχι ρε.
0: Σαβιόλα αποκλείεται.
2: Στο φούτσαλ εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Άμα έχεις ώρα δε, έχεις επιλογή να δεις τι πρωταθλήματα, ποιες ομάδες να κάτσεις να δεις.
2: Γενικά.
0: Γενικά, ξέρω ότι είσαι πολύ
2: σπου. Θωρώ πάντα Λίβερπουλ.
0: Πάντα Λίβερπουλ, ναι. Και φέτος, όλα τα παιχνίδια.
2: Δυστυχώς.
0: Slot in, slot out. Άλλη μια ευκαιρία στο slot ή slot out. Ή εσύ. Slot out.
2: Να
0: συζητήσει.
2: Καταλάβει, είμαι στη φάση που πέρκει κάμια λάθο για λίγο. Να βάλουμε έναν γκολ.
1: Σαν γνωστή του ποδοσφαίρου, out γιατί είναι ο γονεί στο επίπεδο ή και out για τι συμπεριφορέ γύρω μου το.
2: Γιατί και όμω βγάλει η ομάδα είναι εν χέρθη, είναι υγιέ. Στο ότι έθωρο κάτι διαφορετικό, έχει και χρόνια και πέσει και αν το πράθυνο είναι το ίδιο πράγμα, έθωρο αυτοματισμούς, έθωρο κάτι διαφορετικό, έθωρο δημιουργία, έθωρο κάτι. Είναι λίγο που το
1: πρόβλημα. Έθωρο στιμένα, που είσαι και που τσάλικος.
2: Έθωρο
0: τίποτα. Γιάννο μου, φανέλα του Κουλουμπρί τώρα συντονιστήκε.
1: Προγραμμένη.
0: Ναι, όταν την πάρουμε θα την υπογράψει ο Κολομπρίς και θα την παραδώσουμε του φίλου ή της φίλης που θα την κερδίσει. Αποέλ στέλνετε. Θα λεβάει και το όνομα, σας βάρτε. Αλλά μόνο με το Αποέλ μπαίνετε στην κλήρωση. Έχουμε μια πληροφορία για τη Φιέστα. Δηλαδή, οξά περιμένετε να κρυθούν και τυπικά στα χαρτιά.
2: Να επισπευτεί λίγο η διαδικασία της δικαστικής, ούτως ώστε να μας γίνει λίγο επίσημα η απονομή.
0: Ναι.
1: Τώρα χρόνο με τρίτο.
0: Ρε φίλε, εντάξει, πόσο δεν νομίζω να παίζει, δεν ξέρω θα παίζει ρόλο.
1: Όχι ρε, να δικαιώσω παιχνίδι εννοώ.
0: Εντάξει, είναι τυπικό. Ήταν και γάμου δυο πανηγυρισμούς.
1: Είμαι αθώς κάμι φιέστα με ο πρόεδρος. Κάτι που είναι για το τμήμα τούτο. Είναι ένα τμήμα που πέρσι έκλεισε. Και φέτος όχι μόνο ευκάλλει την υγεία, οικονομική και αγωνιστική, αλλά εδώ ρίσαν και περίπου 20.000, λίγο παραπάνω από 20.000 στην εταιρεία.
0: Ναι, τα έσοδα του αγώνα με την Ομόνοια.
1: Και εταιρεία. Δηλαδή σκέφτου πόσο αντιφατικά είναι τα δύο γεγονότα που πέρσι ως φέτος για έναν τμήμα που τρέχει με, εντάξει, με τη στήριξη της κόπου όπως ξεκίνησε και μετά με τα έσοδα έξοδα.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Χάρης Βασίλειο κάνει πολλά καλή δουλειά μας στον κομμάτι.
1: Ήταν στη συνέντευξη διάσκεψη τύπου του Χάρη Λοϊζίδη που μας καλέσαν και πήγαμε και εμείς.
0: Ναι, ναι. Και
1: ήρθε με σημειώσεις στο Χάρη, ήταν πολλά dedicated στο να κάνει.
0: Εντάξει, εμείς ως τώρα, δείτε στο
2: Αποέλ. Έχει το πλάνο του, είναι πολλά σοβαρός. Για καταλάβεις από ό,τι μας ενημέρωσε εμάς, έφκαλε πλεόνασμα φέτος τη χρόνια.
1: Σκέφτομαι.
2: Έχει έναν καλό πλάνο τέλος πάντων.
1: Ναι, αλλά εντάξει, σίγουρα παίζει ρόλο και η αγάπη του που πίσω ο σύνδεσμος και ο κόσμος στα γήπεδα γιατί αγοράζουν τα εισιτήρια.
2: Σκέφτονται πολύ σαν 900 και εσείς το τίγες θέλετε.
0: Το φοντός, είσαι εντός
2: σαν. Για το φούτσα.
0: Φούτσα, να. Α, ωραία, φίλε. Μπράβο. Θα πάμε σε break, θα επιστρέψουμε, θα ανοίξουμε και γραμμές, αλλά πριν ανοίξουμε να κάνουμε ένα quiz
1: του
0: Κουλουμπρί. Βιάζεσαι, ενώ εντάξει, θα κάνουμε ένα quiz. Το πρώτο ημίρο ήταν καλεσμένος, από τώρα μέχρι το τέλος, όπου μέχρι να φύγει είναι συμπαρουσιαστής. Μπορεί να συμμετέχει αν θέλει και στο quiz βοηθώντας τους ακροατές. 22-4-72-3-72. Μια θα ανοίξουμε για τους γνωστούς λόγους.
1: Και στο έχουμε και χολύπτη.
0: 29-50 με την ένδειξη να πω εκδίδει την φανέλα του Κουλουμπρί. Που είναι το νούμερο, την νούμερο φορά.
1: Έχει λέει δεύτερο Κουλουμπρί στο 10, δεν είναι νομινά. Αφορεί άλλο είναι να δεύτερο.
0: Πάμε σε break, επιστρέφω.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Στον απόϊχο των εντάσεων στην νεκρή ζώνη από τουρκικής πλευράς και με χαμηλές προσδοκίες πραγματοποιείται σήμερα το νέο τετ-α-τετ του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Ακυρώθηκε στην Ιστάτη η σημερινή διαμαρτυρία στο κυκλικό κόμβο Ριζοηλιάς. Τα μέλη της ομάδας φωνητοκτηνοτρόφων ανακοίνωσαν πως για πρώτη φορά είδαν ότι υπάρχει διάθεση να ακουστούν οι ανησυχίες και τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου. Τα νέα επεισόδια έντασης στα στενά του Ορμούζ έφεραν και πάλι άνοδο στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Πάνω από τα $102 το βαρέλι το βρετανικό Brent, κοντά στα $97 το αμερικανικό αργό. Τηλεφωνική συνομιλία Donald Trump Ursula von der Leyen με φόντο την εμπορική συμφωνία Washington-Βρυξελών.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: See you in Sarm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από €799. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από €184.99, τώρα €129.99.
5: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από €179.99, τώρα €129.99.
4: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από €139.95, τώρα €99.99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος, 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα, 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα, 4,79. Lidl, more to value.
7: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
8: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανουλή? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
9: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Jackpot στον Joker. 9.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
12: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
11: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
13: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
2: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου, Ρίο Μάρε τόνος ελαιόλαδο ή σε νερό, 3x80 γραμμάρια από 3,75, τώρα 3,25. Όλα τα λευκά γιαούρτια Χαραλαμπίδης Κρίστης, στραγκάτο 450 γραμμάρια, 1,99. Σνακ Λούντζα, 1,5% λιπαρά, 150 γραμμάρια, τώρα 25% φθηνότερα από 3,40, τώρα 2,55. Μάγνουμ μίνι παγωτό κλασικό, αμύγδαλο και λευκή σοκολάτα, 8x55 ml, 5,95. Kellogg's All Brand Bars Δημητριακών με σοκολάτα, 6x40 γραμμάρια, 3,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
3: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.
1: Εντάξει, έκαμε δύο ώρα έξω οι δαμάστριες. Είναι αυτά, είναι στη ζωή ενός φουτσαλιστή, ενός αθλητή.
2: Φέραμε τραγουδιστές και ξέρω ότι είναι έτσι.
1: Μαζί μας από χθες βράδυ πρωταθλητής για ακόμη μια χρονιά, Κωνσταντίνος Κουλουμπρής με το ΑΠΟΕΛ φουτσαλ και με αφορμή την παρουσία του εδώ, τα παιδιά από το Orange Shop. Έτσι, εκτάκτος διαγωνισμός, μια φανέλα φούτσαλ με το όνομα και το αριθμό του Κουλουμπρή, με την υπογραφή του. Θα πάει σε έναν ή μία που θα στείλει την ένδειξη από ΕΛ στο 2950 και θα κάνουμε την κλήρωση προς το τέλος εκπομπής. Ένα σελίδι φανέλα ντούπλα τύπου σκόραν των νικητήριων κόλλα, μπορείς να αγωνίσεις τίποτε.
2: Τώρα είναι σοβαρά,
1: εντάξει.

0: Θα φέρουμε για πρωταθλητή στο waterpolo.
1: Και στο βόλεϊ και στη μάπα και σε όλους. Εσύ, είναι να μου να το ακούμε με σκουφούι.
0: Ναι. Σκουφάκι με τα γυαλάκια.
1: Και μαγιό.
0: Και μαγιό. Ας πείτε. Λοιπόν, σε λίγο θα ανοίξουμε την τηλεφωνική γραμμή 22-472-372 για να λάβετε μέρος στο παρασκευιάτικο quiz μας. Πάμε να τεστάρουμε τις γνώσεις του καλεσμένου Παύλα συμπαρουσιαστή μας. Το λοιπόν, Κουλουμπρί, έχεις είτε τις 20 επιλογές που επειδή μας ακούς που ξέρεις ότι έχεις από ιστορία, γεωγραφία, αναθλητικά, τηλεόραση και τα λοιπά, ή αν θέλεις έχω να σου κάνω 1, 2, 3, 4, 5, 6 ερωτήσεις για το φούτσαλ.
2: 6 ερωτήσεις ναι, για το φούτσαλ.
0: Ναι, πρέπει να βρεις 4 για να κερδίσεις. Ναι.
2: Εντάξει,
0: θεωρώ ότι ούτε εύκολες ούτε δύσκολες. Λίμνη, μηνάς και τα λοιπά, επειδή ήσουν παρόν σε πολλά πράγματα που θα σε ρωτήσω, αν όχι σε όλα. Σχεδόν όλα. Οπότε τι θέλεις, γεωγραφία, ιστορία, φούτσα. Φούτσα, το λοιπόν.
2: Με περίεργο.
0: Πόσες ομάδες, πόσες, αν μου πει τσεπιές, έναν έξτρα μπόνους, πόσες ομάδες πήραν 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Από το 2000 μέχρι σήμερα είμαστε 26 χρόνια, από το 99 νομίζω το πρώτο πρωτάθλημα. Όχι, όχι, όχι. Άριστο, λίγο.
2: Τέσσερις.
0: Συντύχοι είναι οι βρεστές. Και εσύ δεν.
2: Υπολόγισα. Αραράτο, μόνοι από έλα, έλα.
0: Μα, για μωρέ, πρέπει να πάω πιο δύσκολο.
1: Αφού ακούει την εκπομπή, μην τσιμπέ, χτες
0: εντάξει, οκ.
1: Αλλά υπολογίζει το ρέντζερ.
0: Εντάξει. Πάω σε μια άλλη, νομίζω, λίγο πιο δύσκολη. Ποια ήταν η πρώτη ομάδα που κατέκτησε ένα πρωτάθλημα φούτσαλ πρώτη κατηγορία. Η πρώτη πρωταθλήτρια. Είμαστε σεζόν, η πρώτη σεζόν 99-2000. Πιο παλιά γίνονταν πιο ανεπίσημα πρωταθλήματα.
2: Πήγασος.
0: Όχι, δεν είναι ούτε μια ούτε άλλη. Σου δίνω μια τελευταία ευκαιρία. Πήγασος είναι έτσι η ομάδα. Πήγασος.
2: Λεμεσό.
0: Σου κάτι άλλο. Ναι, το βρήκες χωρίς να το έβρεις. Θυμάσαι Πήγασον ή...
2: Μπορώ να κάνω λάθος το όνομα.
0: Εντάξει, την αφήνω, θα επανέλθουμε. Ή θέλω να σου πω...
2: Μπορώ να μου έρθει...
0: Εντάξει, το αφήνουμε. Εντάξει. Ποια ομάδα έπιασε τα...
1: Εν του πάρε, εν του. Κουλουμπρίς από Παναγιώτης.
0: Είδες Σπάρτακος, έχασες. Είναι μια αυστηρός.
2: Μπράβο ρε.
0: Έχω καταλάβει ότι έπρεπε, αλλά το πήγασος. Όχι, όχι, όχι.
2: Δώσ' μου το.
0: Κοίταξε, αν πάμε, αν έβρεις τρεις που έχεις έξι, θα κερδίσεις.
1: Τρεις.
0: Μετράμισο.
2: Μετράμισο. Τώρα δούμε.
0: Το λοιπόν,
1: πόσο χαμηλά,
0: ποια ομάδα έκαμε το, πιάνε τα περισσότερα σερή πρωταθλήματα και μπόνους πόσα. Αλλά και αν μην πεις πόσα, ποια ομάδα πιάνε τα περισσότερα σερή πρωταθλήματα.
2: Αραράτ.
0: Αραράτ. Αραράτ. Εντάξει, ήταν εύκολο. Πόσα.
2: Νομίζω και είναι εξή.
0: Εντάξει, πέντε αλλά είναι σωστά. Ναι. Δύο στις τρεις είναι σωστές.
1: Είμαι στη μέση μια φορά ο Παρνασσός.
0: Πόσες ομάδες, διαφορετικές ομάδες, εκατέχτησαν το πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Πόσες διαφορετικές ομάδες έχετε το πράγμα.
1: Είσαι εσύ, ρε.
2: Ας ούτε λαλώσεις.
0: Ναι.
2: Από ΑΕΛ Ομόνια.
0: Από ΑΕΛ Ομόνια.
2: ΑΕΛ. Αραράτ.
0: Ναι.
2: Σπάρτακος. Ανόρθωση.
0: Σε σύλλος για Ανόρθωση.
2: Ναι. Νομίζω, ρε, έπαιζα.
1: Μετάρο μου, φας.
0: Έμεινε μία. Το 7 το βρήκαμε.
2: Ο
0: Παρνασσός. Ο Παρνασσός. Ο Παρνασσός. Πίστης. Να μάθα είχασαι τότε.
2: Το βέβαια και μίτσα.
0: Ναι. Ποια χρόνια πιάνε το πρώτο του πράθυνα τα ΑΠΟΕΛ. Το πρώτο του πράθυνα τα ΑΠΟΕΛ.
2: 13-4.
0: Ήταν εύκολες τελικά, ρε.
2: Το
0: λοιπόν, ποιες ομάδες, οι δύο τελευταίες, τρεις είναι δύσκολες, πραγματικά. Αν έβρεις τις δύο, ας πούμε. Το λοιπόν, ποιες ομάδες επήραν κύπελλον στην ιστορία τους, αλλά ποτέ πρωτάθλημα. Άρα, εκτός που είσαι 7 που είπαμε.
2: Η ΑΕΚ.
0: Ναι. Έχει ακόμη δύο.
2: Κύπελλον.
0: Ναι, έχει ακόμη δύο.
2: Και ο
0: Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός Λευκοσίας, μπράβο.
2: Πόμπα είναι στις τρίγω χωρίς.
0: Μπράβο. Και μια ενδιάμεσα. Ενώ χρονικά.
2: Ναι. Τον Τζίσκουρ.
0: Τελική απάντηση.
2: Ναι.
0: Τον Τζίσκουρ,
2: ναι.
0: Έλεος.
2: Γιάννος
0: Μιλωνάς. Και εδώ λοιπόν, η τελευταία ερώτηση. Σε δύο, θα γίνει σε δύο μέρη. Πόσα Super Cup, δεν ξέρω, από το 2015 και μετά η Βραν, ξέρω ποιο πριν πρέπει να μην έπαιζαν. Τέλος πάντων.
2: Είχε.
0: Να, από το 2015 και μετά, τελευταία 10 χρόνια, πόσες φορές έπαιξα Super Cup, κάποια έπαιξε και εσύ, Ομόνια από ελ. Και αν μπορείς να μου πεις το αποτέλεσμα, από δύο νίκες, 3-1, 1-3 κτλ. Πόσα Super Cup έπαιξαμε Ομόνια από ελ. Και ανοίγω και τη γραμμή 22-4-72-3-72 για αυτόν που θέλει.
2: Πέντε φορές.
0: Παίξαν τέσσερις. Τέσσερις.
2: Υπέκτηκε με τρεις αγιώ που ήταν πριν το COVID.
0: Α, επέκτηκε.
2: Νομίζω.
0: Εν επέκτηκε. Εν επέκτηκε. Και πέ μου το σκορ. Ενώ πόσες νίκες είχε κάθε μια νομίζεις.
2: 3 ήταν η Ομόνια νομίζω.
0: Ήσουν κοντά.
2: 4-0. Θυμούμαι ότι είναι πολύ καλά
0: Super Cup.
2: Οκ,
0: οκ. Και με τα προαθλήματα, ποιο έχουν τα περισσότερα έτσι περίπου, περίπου ή ακριβώς θα ξέρεις.
2: Η Ομόνια έχει 5 νομίζω και από 7 τώρα.
0: Και τα περισσότερα, τα από ελ, έχει κάποιον πόσο παραπάνω.
2: Τώρα ράζει 7.
1: Και το μικρόφωνο του λέει η Μερόπη.
0: Πρόβλημα το μικρόφωνο του, εγώ ακούω το μια χαρά.
1: Εγώ να ακούω το ακουστικά
0: μου. Τα ακουστικά σου έχουν το...
1: Όχι, η Μερόπη
0: είστε, οκ, οκ. Λοιπόν, έχουμε τον πρώτο ακροατή, ο Λουίς Εφιέ. Φίλε, πόσες φορές, ερώτηση, quiz, πόσες φορές νομίζεις μου κάνει την εβδομάδα. Α, σηκώνει να έρθει και μόνος μου. Αλλά τώρα πρέπει να είναι παρόν, επειδή είναι και ο Τάχος Τρίφωνος που θα σας κάνει τις ερωτήσεις του παιχνιδιού. Να ακούσουμε όμως τον ακροατή, παρακαλώ.
3: Ναι, χαίρετε, καλό απόγευμα.
0: Χαίρετε, καλό απόγευμα, φίλε, το όνομα σου. Πει να σου φέρει ακούστηκα,
3: για να κουτσέσαι. Είμαι εγκόμη.
0: Νικόλας εγκόμη, ένα από τα τρία αδέρφια. Ή όχι, άλλος Νικόλας.
3: Άλλος
0: Νικόλας. Επειδή έχουμε την προηγούμενη φορά...
3: Μάτσεστερ Παναθηναϊκός, είπαμε...
0: Ένα λεπτό, ακούστε.
1: Εγώ ήρευνούμε θέμα.
3: United, ενέσεις ζήτουσα για μπάσκετ άλλη φορά.
0: Όχι, όχι, εγώ θυμήθηκα. Όχι, απλά με ως ρεύση λίγο προσπαθούμε να συντονιστούν για παιδιά να ακούν. Προς το παρακούσε μόνο εγώ. Ένα λεπτό, δώσουμε λίγο ένα λεπτάκι. Ακούει και ο Λουίς, ακούει και ο Κουλουμπρίνιο, που το λέει και ένας φίλος εδώ.
1: Περιμένω να του το βάλει.
0: Ποιος ποιο.
1: Ακούει. Σβηστάουν τα κουμπιά μέρε.
0: Νικόλα μου, sorry ρε φίλε. Δώσ' μας λίγα δευτερόλεπτα. Ακούει και ο Κουλουμπρίς.
1: Άντε ρε Νικόλα, είσαι έτοιμος. Νικόλα, είσαι έτοιμος.
0: Χάσαμε τον, τόσον κακόν. Νικόλα, Παναθηναϊκός, Μάντσεστερ.
1: Τίποτε.
3: United όμως, επειδή τώρα το Μάντσεστερ...
0: Ναι, έχεις ζήγιο ρε φίλε, ναι, πλέον πρέπει να διευκρινίζεις, ναι. Σε 10-20 χρόνια το Manchester είναι αυτονόητο το City.
1: Λέω την κατηγορία για αυτούς που μας ακούν πρώτη φορά.
3: Ένα λεπτό, καταρχή συγχαρητήρια στο Κουλουμπρί.
2: Ευχαριστώ, Νικόλα μου. Ευχαριστούμε.
1: Επίσης, είδες τους φίλους.
3: Ήμουν και με το team του ποταμί τη 13-14 που πιάμε το πρώτο πρωτάθλημα.
0: Όντως, είδες, είδες να απαντήσει η ερώτηση, ήταν ο Ξέρια.
1: Φουτσαλικός ακροατής.
3: Βέβαια, ήταν ο Ξέρο, ήταν το πρώτο μας πρωτάθλημα, ήταν... σημαντικό λοιπόν. Επίσης Λουί μεν έχεις 9 απόψε. Θα πάμε που την αρχή δυνατά.
0: Μπράβο.
3: 7-8-9 πόντους.
0: Σφιχτά.
3: Και θα το διατηρήσουμε ρε φίλε. Θα πάει έτσι, θα ρολάρει που την αρχή η ομάδα.
1: Μα μου το είπες εσύ, πέρασε μου 9. 20 κατηγορίες τις λέω μια φορά για αυτούς που ακούν πρώτη φορά. Αρχιτεκτονική, τέχνη και... Δεν χελάζε. Τέχνη και θέαμα και αρχιτεκτονική ρε. Και αρχιτεκτονική, τι να σε βοηθήσω. Άντε ρε τώρα ρε.
3: Άντε ρε φίλε, άντε.
1: Λοιπόν.
3: Σου καλά το χατήρι.
1: Πώς ονομάζεται.
3: Ναι.
0: Γελά.
3: Δεν μπορώ.
1: Πώς ονομάζεται ο σκεπαστός εξώστης που αποτελεί προέκταση του εσωτερικού χώρου.
3: Σκεπαστός
1: εξώστης. Είδα
0: εξώστη. Άντε ρε φίλε, κάμε το μια. Εσύ τον επαρέσει ρε.
1: Όχι, να πιάει κατηγορία.
0: Πιάει κατηγορία ρε φίλε, τι είναι το αρχιτεχνική ας πούμε.
1: Ό,τι θέλεις. Επιχειρήσεις, κοινωνία, σχέδιο, κινηματογράφος, φαγητά και ποτά, γεωγραφία, ιστορία, άνθρωπος, γλώσσα, λογοτεχνία, μουσική, φύση, πολιτική, επιστήμη, αθλητισμός, τεχνολογία, θρησκεία, τηλεόραση και ραδιόφωνο.
0: Άνθρωπος. Είσαι κύριος. Νομίζω πρόσωπο.
1: Καταρχάς να σου πω ότι μπαίνεις στην κλήρωση πριν απαντήσεις. Γιατί έπιασες την κατηγορία άνθρωπος. Και το λόγο της εκπομπής είναι το να είμαστε κάπου άνθρωποι.
0: Ένα από τα πολλά.
1: Μπράβο. Μπαίνεις, αλλά θα σε κάνω και την ερώτηση. Πώς λέγεται η τεχνητή κατάσταση ηρεμίας κατά την οποία βαθύτατα μέρη του μυαλού είναι πιο προσβάσιμα.
0: Τρία γράμματα ή είναι κάτι πιο extreme.
1: Πολύ εύκολο, άμα το σκεφτείς. Ναι. Να το σκιάσω άλλη μια φορά για να κάνετε εικόνα. Κλείστε λίγο τα μάτια σας.
3: Ναι.
1: Πώς λέγεται η τεχνητή κατάσταση ηρεμίας...
0: Μπράβο, η Θάριο Κουλουμπρίζα θέλει. Άγιο, πώς το θεωρώ.
1: Καμιά φορά μπαθαίνει το σλότ του το πράγμα. Κατά την οποία βαθύτερα ο Αταμάν κατά την οποία βαθύτερα μέρη του μυαλού είναι πιο προσβάσιμο.
0: Ιονγκά. Τι.
3: Άντρα.
0: Πέμα, παραδεινόμαστε, κέρδισε ο Νικόλας.
1: Ύπνωση.
0: Ύπνωση. Έπρεπε να καταλάβουμε, ο Σλότ και ο Αταμάν έπρεπε να καταλάβουμε.
2: Ο Σλότ δεν είναι τζιμάτι.
0: Νικόλα μου, ευχαριστούμε φίλε, ευχαριστώ κυρία
3: εγώ. Εγώ, να είστε καλά.
0: Πέρασα κάποιος στην άλλη γραμμή χωρίς να δω, επειδή δεν βλέπω τηλεφωνών. Είναι η τελευταία φορά που περνώ εδώ, πρέπει να κλείσω εγώ τη γραμμή από πριν. Ερώτηση μπόνους για τον Κουλουμπρί από Ακροατίν. Ποια ήταν η πιο βορεινή ομάδα που είχε ποτέ στο φούτσαλ? Πιο ψηλά, πιο βορεινά. Ποια ομάδα είχε πάνω εδώ?
1: Εννοεί ψηλά βουνά.
0: Μα απέξει είναι πρώτη κατηγορία όμως.
2: ΑΠΕΠ.
0: Που είχε ένα-δύο χρόνια ομάδα των καιρών που... Α, δεύτερη κατηγορία, ναι. Δεύτερη κατηγορία, δεν θυμάμαι. Πάμε στον επόμενο Ακροατή, ο μοναδικός που θα βγάλουμε από την γραμμή 4.
1: Δεν ξέρω αν ότι παίζουν και τα μηνύματα, ποιος βρίσκει προς την ερώτηση.
0: Όχι, εντάξει, ζούμε να λαμβάνεις το εσύ όμως.
1: Εντάξει.
0: Να είμαστε κάπου ανθρώποι.
1: Να δούμε και κατηγορία να πια. Ναι.
3: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, το όνομα σας.
3: Δώρος, δεν είμαι ο Ανδρέας.
0: Ξέρω, σε ρε Δώρο.
3: Βέβαια.
0: Καλά, πιστεύεις ότι κάποιος στην Κύπρο μας ξέρει.
3: Ξέρει.
1: Έλα, Δώρο, κατηγορίες. Θέλεις να τις ξανακούσεις ή έχεις...
3: Πανέλαβα γιατί και ήμουν από την αρχή να ακούσω τι θέλεις να
1: πάνε. Αρχιτεκτονική, τέχνη και θέαμα, επιχειρήσεις, κοινωνία, σχέδιο, κινηματογράφος, φαγητά, γεωγραφία, ιστορία, άνθρωπος, γλώσσα, λογοτεχνία, μουσική, φύση, πολιτική, επιστήμη, αθλητισμός, τεχνολογία, παραδόσεις και θρησκεία, τηλεόραση και ραδιόφωνο.
3: Γεωγραφία.
1: Α. Καλά ρε, δεν με αφήγες τις επόμενες άλλες 17 ρε φίλε. Εστέλνωσε το στόμα μου. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Τζαμάικα?
3: Α, πάνε.
1: Α, είναι εύκολο.
0: Εύκολο.
1: Εγώ ξέρω.
3: Της Τζαμάικα.
1: Ναι.
0: Δώσ' μας κάτι, Λουί, δώσ' μας Άγγλι, δίν κάτι.
1: Το πρώτο συνθετικό έχει να κάνει με βασιλεία.
0: Με βασιλιά.
1: Ναι.
0: Με βασιλιά.
3: Βασιλιά.
0: Ναι. Σε άλλη γλώσσα.
1: Πέτσε μια ερώτηση, ρε.
0: Έχει φίλο μα ο Δώρο, να βοηθήσουμε.
1: Εξίασατε φίλο μα. Νομίζω να είμαι αυστηρό.
0: Πίσω, γι' αυτό. Άλλο είπε. Άλλο είπε. Από έλειπε στο χέρι τη πριν να
1: μπει. Και παράθυνα, εγώ και Μάτσεστερ.
3: Εγώ είμαι.
0: Τσιγκλάρω το Δώρο.
1: Είναι
0: King. Ξεκινάμε King.
3: King.
1: Τι ομάδα είσαι τώρα?
3: Ομάδες.
1: Ναι.
3: Ομόνια.
1: Ναι.
3: Manchester United. Barcelona.
1: Ναι.
3: Ajax. Και Ολυμπιακό Πειραιώς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε που είσαι μαζί μας σήμερα.
3: Ευχαριστώ που είμαι εγώ.
1: Επέμας όμως την απάντηση σου. Δοκίμασε με το King, πρώτο συνθετικό.
3: Το πρώτο συνθετικό.
1: King.
3: King. Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.
1: Ωραίος.
0: Είναι Kingston. Είναι Kingston.
3: King.
0: Ευχαριστούμε τώρα μου. Καλή σειρά, καλό σου αγγελιακό.
3: Αντέρα, να είσαι στο πρωταρά ρε.
0: Να είσαι στο πρωταρά.
3: Να πάεις.
0: Εγώ δεν το εύκολα πρόγραμμα του καλογεριού.
1: Μα και πάει πρωταρά.
0: Ακόμα.
1: Μου, δεν και πάει πρωταρά ο Βιολάρη.
3: Ορίστε. Είδα το
1: είστε.
3: Τέλος πάντων.
0: Τα λέμε.
3: Πάμε
0: στο επόμενο.
1: Ναι, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
4: Πράσινος Πίκρης.
0: Πράσινος Πίκρης.
1: New entry, πρώτη φορά που παίρνεις.
0: Όχι, νομίζω ξαναπήρε την πρώτη φορά.
4: Πρώτη κατηγορία διαγωνισμού, τέλος πάντων πρώτη φορά.
0: Τι ήταν η αφορμή που ξαναφύγες? Για θυμάσαι. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι σημασία.
1: Εγώ είναι Πίκρης.
4: Σήμερα μετά σχόλου στον διαγωνισμό.
0: Έτσι.
1: Γεια σου, Πίκρη μου, σε καλωσορίζω στην εκπομπή.
0: Εντάξει, Λουί, βλέπεις, στείλα, ας πούμε, ο Γότσο, σας στείλε πρώτα 7-18. Για τον.
4: Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Να συγχαρώ τον κύριο Κουλουμπρίντζο αμέσως την ομάδα του που κατακτήσασαν το πράσινο.
0: Δεν είσαι επίκρις ρε, μπράβο, δεν είσαι επίκρις. Άμα δεις συγχαρητήρια, σε καλώς.
1: Κούλε παίξεις και στην ΑΕΚ, ναι.
2: Ναι.
4: Και στην ΑΕΚ και Ομόνια ρε
1: παίξεις. Και ανόρθωση.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Επίκρι μου, κάτσε μανίκο μου, ακούστηκα.
4: Φίλε, έχω μια απορία.
0: Ναι.
4: Επειδή έπια είναι ο φίλος ο Δώρος προηγουμένως στη γεωγραφία, φεύγει που μες στο παιχνίδι.
0: Όχι, όχι,
1: 300 κάρτες.
0: Είναι η δημοφιλέστερη κατηγορία που επιλέγουν και 9 στους 10 δεν βρίσκουν τη σωστή απάντηση.
4: Να ρισκάρω να είμαι ο 1 στους 10.
1: Σε ποια χώρα βρίσκεται...
0: Γεωγραφία.
1: Σε ποια χώρα βρίσκεται το λιμάνι του Ντουμπρόβνικ?
4: Στην Κροατία.
1: Συγχαρητήρια, μπαίνεις στην κλήρωση πράσινη επίκρη.
0: Συγχαρητήρια πράσινη επίκρη μου. Λευκοσία μου μισκείς?
4: Λευκοσία, κερδίζω κάτι, εντάξει, ξαπλά μπαίνω κλήρωση.
0: Όσοι απαντήσω σωστά θα μπει σε κλήρωση θα κερδίσετε πολλά και πλούσια δώρα, χιλιάδες δώρα.
4: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, επίκρη μου. Να είσαι καλά.
4: Γεια σας, γεια σας.
0: Κάμε και μια του αναφήσεις, ο Κουλουμπρί. Κάμε του μια ρωσή πριν αυτού
1: του Κουλουμπρί. Να του πω
0: καλέξει κατηγορία.
1: Ναι, ναι, αρχιτεκτο... Όχι, θέλει να δεις πολύ. Αρχιτεκτονική, τέχνη και θέαμα, επιχειρήσεις, κοινωνία, σχέδιο, κινηματογράφος, φαγητά και ποτά, γεωγραφία, ιστορία, άνθρωπος, γλώσσα, λογοτεχνία, μουσική, φύση, πολιτική, επιστήμη, αθλητισμός, τεχνολογία, παραδόσεις και θρησκεία και τηλεόραση και ραδιόφωνο. Το επόμενο που θέλω να κάνω είναι ένα νιό τα ακουστικά στον τροχό της τύχης. Να πω στις ταινίες κοπέλας.
2: Εδώ κρυφή. Δεν
1: το θωρεί κανένα. Ένα, ωραία.
2: Δηλαδή, αθλητισμό ήταν να πω γεωγραφία, αλλά
1: αθλητισμός. Δηλαδή, το είναι τα safe πάει, ρε φίλε. Άνθρωπος...
0: Περίμενε, άσο πω. Μαζί. Μαζί. Μαζί να πάει ο Κωνσταντίνου. Να χτεθούν μαζί.
1: Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Ένα σκαμωθικό γιατί είναι ο πανικός, επειδή δεν είναι βρίζει στα μάτια ο πανικός.
0: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Χαίρετε, φίλε. Θα σε πάρουμε πίσω, θα είσαι ο πρώτος που θα ξεκινήσει το επόμενο ημιώρο. Έχω τηλέφωνο σου, θα σε πάρουμε πίσω. Πρέπει να πάει στη διάλειμμα. Το όνομα σου,
5: Γρηγόρης.
0: Γρηγόρη μου, θα σε πάρουμε σε 10 λεπτάκια. Ξέρω μαζί σου μετά τις 3.
5: Αντριά με τον Κυπριακό, τον Κυπριακό
0: φούτσαλ. Α, περίμενε, αν είναι για να αποθεώσει το.
1: Μείνε,
0: α πούμε, παίζετε μαζί. Παίζετε μαζί. Έχεις, παίζεις μαζί με τον Κουλουμπρίν και βοήθεια Πανίκου Κωνσταντίνου. Ερώτηση είναι αθλητισμός. Δέχεσαι? Είναι μέσα.
1: Ακούστε, είναι πανεύκολη και σκιό. Να σκάμω και σκιό και αφρέζε σκιό. Από ποια χώρα προέρχεται το ταγκό?
0: Είναι αθλητική ρε φίλε.
1: Είναι αθλητισμό.
0: Τι αθλητισμό ρε φίλε.
1: Κι ο Μπέχτη χτύπησε με το κεφάλι. Ναι, σωστό.
0: Δεν συγχαρητήρια, ρε.
1: Κι ο Μπέχτη χτύπησε με το κεφάλι του ως Ζινεδίνη.
0: Να απαντήσει ο ακροατής. Να απαντήσει ο ακροατής.
1: Στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2006.
5: Ματεράτη.
1: Κι ο?
5: Ματεράτη.
1: Είσαστε ρούλοι.
0: Κάτι άλλο, ρε παιδιά. Κάτι άλλο. Τώρα να βρω μια άλλη. Φίλε, συγγνώμη, το όνομα σου άμα στο πιθανό συγκράτησα. Είπε Γρηγόρης, Γρηγόρης, ναι, συγγνώμη.
1: Ποιος αθλητής έσπασε 6 ρεκόρ,
0: ναι.
1: 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία μέρα το 1935, πανίκο, εσύ που κάνεις κύριο σας
0: σήμερα.
1: Ρε φιλάτε.
0: Ω, βέντο,
1: βέντο,
0: δώρο. Γρηγόρη μου, ευχαριστούμε, καλώς σας γυράω, ρε φίλε. Κουλουμπρί μου, ευχαριστούμε, φίλε. Θα πρέπει να ξαπεράσει ένα μεσημέρι να παράψει φάιλα μου, θα κερδίσει ένας ακροατής. Πάμε σε διάλειμμα να επιστρέφουμε.

0: Ρώσεις. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Σπορ FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Την απονομή του τίτλου μαζί με τον κόσμο τους ετοιμάζονται να πανηγυρίσουν στην Ομόνια την Κυριακή μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ όπου θα ακολουθήσει και η φιέστα των πρωταθλητών, ενώ θα υπάρχει και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Στις 6 θα αρχίσει ο αγώνας στο Γασίπι όπως και τα άλλα δύο παιχνίδια του πρώτου ομίλου την Κυριακή, Πάφος Άρης και Απόλλωνα ΠΟΕΛ. Με τον αγώνα, ανόρθωση Ένωση Νέων Ύψωνα στις 7 στο Αντώνης Παπαδόπουλος, ανοίγει απόψε η αυλαία της έκτης αγωνιστικής του δεύτερου ομίλου για την δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από CableNet. Αύριο τα υπόλοιπα παιχνίδια για τον δεύτερο ομίλο στις 6, Ένωση Εθνικός, Ομόνια Ραδίπου Ακρίτας και ΑΕΛ Ολυμπιακός. Στην Ομόνια, Παναγιώτου και Παναγιώτης Ανδρέου παραμένουν εκτός, επανέρχονται ΜΑΕ, Σεμέδο, Κουλυμπαλή και Βάντρο. Στην ΑΕΚ, δεδομένα εκτός, η Ρούπιο και Γκούρφιγκελ περιμένουν την απάντηση των Ρομπέρς και Πόνσου για ανανέωση συμβολέου, όλα ανοιχτά με την περίπτωση Αλομέροβιτς. Στον Απόλλωνα επικεντρώνονται στον τέρπι με το ΑΠΟΕΛ. Εκτός θα είναι η Μάρκοβιτς, Ντιουντούς, Μέρχαλ, Βούρος και Μάρκες. Ενδέχεται να είναι διαθέσιμος ο Βάισμπεκ. Κάλεσμα στον κόσμο μέσω ανακοίνωσης, όπως δώσει μαζικό παρόν για να βοηθήσει την ομάδα στον αγώνα της Κυριακής. Έχουν παγωποιηθεί τα πάντα που αφορούν στον προγραμματισμό και δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε ενέργεια. Ανέφερε στον Σπορ FM εκπρόσωπος τύπου Φανούριος Κωνσταντίνου. Θέλουμε να διατηρήσουμε τις λιγοστές πιθανότητες που έχουμε για την τέταρτη θέση, ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ Νεκτάριος Πετεβίνος και πρόσθεσε. Η οικονομική πλατφόρμα παραμένει ακόμη ενεργή. Η διοίκηση προχώρησε σε πλήρη εξόφληση των εκκρεμωτήτων της υπόθεσης Γαλανόπουλου και γίνεται προσπάθεια για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Όπως είπε, δεν ορίστηκε ακόμη γενική συνέλευση, λόγω του ότι προκύπτει επενδυτικό ενδιαφέρον το οποίο εξετάζεται από την Συμβουλευτική Επιτροπή. Για τον αγώνα της Κυριακής δεν υπολογίζονται οι Μυρ, Λαΐφης, Μάιερ, Χριστοδούλου, Μπέλετς και Μπρόρσον. Έγιναν λάθη, αλλά δεν δέχομαι την ισοπεδωτική κριτική. Είναι άδικη για αυτά που πέτυχε η ομάδα, ανέφερε στον Sport FM ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ, Χάρης Θεοχάρους. Πάμε στον αγώνα της Κυριακής με τον Άρη, το οποίο είναι τελικός για εμάς, σημείωσε. Αγώνα δρόμου για να προλάβει τον τελικό κυπέλλου θα κάνει ο Μπρούνο, ίσως επανέλθει ο Γκολτάρ, επιστρέφει ο Γκόρτερ. Ο προγραμματισμός τρέχει, θα γίνουν αρκετές προσθήκες. Είμαστε σε επαφές με τον Λουκάσεν, αλλά είναι δύσκολη περίπτωση, είπε ο κύριος Θεοχάρους. Στα υπόψη είναι τη ΑΕΛ Βαν Άλβες, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, καθώς θα αποχωρήσει από τον Άρη. Ενώ προχωρούν και διαδικασίες για την απόκτηση κυπριακής υπηκότητας. Είχε μάλιστα συνάντηση και με τον Απόστολο Μάνσιο για την Εθνική. Πρόβλημα τραυματισμού για τον Κομίσε στον Άρη, ο οποίος χάνει τα 3 τελευταία παιχνίδια που απομένουν, όπως και ο Γιανγκό. Αμφίβολη Λέλε και Έργας εν όψη ΠΑΦΟΥ. Ο 29χρονος Γάλλος ακραίος επιθετικός Σάμουελ Γκράντσιρ πέρασε με επιτυχία τα δοκιμαστικά από τη Νέα Σαλαμίνα και θα αποκτηθεί. Στην Βουλγαρία για να παρακολουθήσει μεταγραφικούς στόχους βρίσκεται ο νεόφυτος Λάρκου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 9 και 4 απόψε στο ΆΚΑ την Βαλένθια και με νίκη προκρίνεται στο Final Four. Στις 8 θα γίνει το 4ο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα στις Ζαλκύρης και Φενέρ, με την τουρκική ομάδα να προηγείται με 2-1 στις νίκες. Άτυχος εστάθηκε ξανά ο Γιουσούφ Γιαζίτσι, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στην προπόνηση του Ολυμπιακού και τέθηκε εκτός για 6 μήνες. Στον Παναθηναϊκό, νοκάουτ για την απομείναντα παιχνίδια Ίγκανσον και Πελίστρι. Στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στις 9.30 Dortmund Eintracht, στις 9.45 Lens Nantes και Torino Sassuolo και στις 10 Levante Osasuna. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
5: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
6: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
7: Εγώ και είμαι άνθρωπος της
6: παρέας. Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
9: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
11: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
12: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
14: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
15: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.
16: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα. Ανοίγω τη γραμμή. Μία γραμμή θα είναι ανοιχτή. 4-72-3-72 για το καθιερωμένο πλέον quiz της Παρασκευής. Να πω στους διαγωνισμούς μας, επειδή πάλι ξεχάσετε τους υπόλοιπους. Μόνο για κολουμπρί στέλνω τότε. Σας στέλνουμε Sharm El Sheikh. Η λέξη κλειδί είναι το CU Sharm. CU Sharm, όνομα ανεπίθετων και την ηλικία σας. Ένα λεπτάκι να περάσουμε για τον επόμενο ακροατή στην γραμμή. Και η Cineplex. Όνομα ανεπίθετο.
17: Ανεπίθετο για να πάτε στην ταινία.
16: Και πόλη.
17: Και η Cineplex ονοματεπώνυμο πόλη. Και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για 15 διπλές προσκρίσεις. Για να πάτε στο Mortal Kombat 2, έχουμε ένα κρόατο.
16: Και εκτάκτος σήμερα
17: ναι, με την ένδειξη από ΕΛ. Ήταν εδώ ο Κωνσταντίνος Κρουμπρίς με αφορμή το Παράθλημα Φούτσαλ που θα κατακτήσουν μετά και την.
16: Δεν κατέχτησα, ρε. Εντάξει, ναι. Είναι το τυπικό τώρα το να κρυφτεί στις δικαστικές έδρες, αλλά είναι τυπικό.
17: Στείλτε τώρα τα μάτια, Sharm El Sheikh.
16: Από ΕΛ στο 2950 δεχθεί την φανέλα. Πάμε στον επόμενο ακροατή.
17: Αν ξεπεράσουν, λέει ο Κυριάκος ακούει και στέλνει μήνυμα.
16: Ναι.
17: Αν ξεπεράσουν 100 μηνύματα, λέει, δύο φανέλες.
16: Του Κουλουμπρί.
17: Ναι.
16: Δεδομένο. Πέτα τα ετοιμάσει.
17: Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα.
16: Κάθε 50 να μαζιά μια. Συμφωνία. Πάμε στον επόμενο ακροατή. Πρώτο για αυτόν τον ημιωρό. Χαίρετε.
18: Χαίρετε, χαίρετε.
16: Άλλο, άλλο.
17: Το όνομά σου, φίλε.
18: Νικόλας.
17: Ο Νικόλας Εγκόμη.
16: Παλέ. Ήταν ο πρώτος ο Νικόλας Εγκόμη.
17: Α, ήταν άλλος.
16: Ένα από τα τρία αδέρφια.
17: Νικόλας τρία αδέρφια.
16: Κερδίσαν πρόσφατα.
17: Ναι. Επίαν, ο ένερχεται ακόμα το πιαί.
16: Ναι, περιμένει εδώ τώρα ποιος από τους τρεις έθινε, ποιος που τρεις κέρδισε.
17: Ο Νικόλας νομίζω.
16: Ο Νικόλας.
17: Ναι, ναι. Έλα Νικόλα, διάλεξε κατηγορία.
18: Πέ μου τετλίο.
17: Ρε περίπεσε, ρε μέρε. Πέ ό,τι θέλεις.
16: Ό,τι θέλεις έχουμε εδώ.
18: Αθλητισμό.
17: Α, δύσκολη κατηγορία. Περιμένεις για αθλητισμό, δεν κρατημένες.
16: Αγάμε την πρώτη να βρεις.
17: Ωραία, τόσο κάματες.
16: Αγάμε την, εντάξει.
17: Πόσο βαρύς είναι ο δίσκος στο στίβο αντρών? 1, 2 ή 4 κιλά?
16: Το ένα είναι λίγο.
18: 4 κιλά.
17: Πόσα?
18: 4 κιλά.
17: Δεν χάσες. Ρε, μην τους χαρίζεις.
16: Εγώ να τους χαρίζω, ρε φίλε. Ήταν να πω ότι το ένα αποκλείεται λίγο. Το δύο. Ναι.
17: Νικόλα μου.
18: Ήταν για να χάσω σήμερα.
16: Ρε, επιτέλου.
17: Πεχταρά μου.
16: Fair play. Fair play. Καλώ το αγύρω, Νικόλα.
17: Φίλε 805, Γιάννο μου, έτσι να σε, θα σε βάλουμε. Δεν θα καθόλου να σε βάλει στην κλήρωση. Μπορεί να θέλει τη φάλα του Κουλουμπρί, αλλά πρέπει να γράψει
16: κιόλα. Ναι, ναι, ναι. Θα κάνουμε σε λίγο, θα μαζέψουν τα μηνύματα ψάχνοντα την λέξη από ελ. Δεν θα σε βρούμε μέσα στα μηνύματα.
17: Ο γυναικείο δίσκο είναι ένα, λέει ο Μίλα. Ναι, ο αντρικό είναι δύο.
16: Να φύγει ο Μίλα στην τηλεφωνική να μην να παίξει. Μίλα, σε περιμένουμε. Πάμε στον επόμενο ακροάτη.
17: Ναι, παρακαλώ.
19: Χαίρετε.
17: Γεια σας.
16: Χαίρετε. Όνομα, φίλε.
19: Up the Villa.
16: Aston Villa.
19: Up the Villa.
17: Up the Villa.
16: Ah.
17: Congratulations.
16: Nice one, mate. Nice one, mate.
17: Would you like to do the questions in English or in Greek?
19: Ό,τι προτιμάς.
16: Please in English. Say,
17: can we do it in English?
19: Yeah, let's do it in English. Come on.
16: Okay. I'm all right.
17: We're going to do it in English and we're going to repeat our 20 categories. Architecture.
16: Δεν τι γιατί γελάτε.
17: Οκ. Art, business, society, fashion, cinema, food and drink, geography.
19: Let's do cinema.
17: We'll do cinema. Okay. Who was the actor? Doing the English poet Christian at the movie Moulin Rouge.
16: Ήταν στα αγγλικά εδώ.
17: Ναι, το Rouge, εντάξει, να μου την άγω.
16: Ναι.
17: In the movie Moulin Rouge, next to Nicole Kidman.
16: Είπες ποιο όνομα.
17: Νικόλ Κίτμαν, μου λένε Ρούζ.
16: Όχι, πιο ψάχνουμε.
17: Το πω, τον BD, τον συμπροταγωνιστή.
16: Α.
17: The co-star.
19: I haven't got a clue. Do you have time to Google it?
16: No, no, no. You have 7 seconds. 6.
17: You could pass and you...
16: 5.
17: You could pass and we could move on to the next cinema question.
19: I could tell you the director if you want. It was Baz Luhrmann. But are you talking about Ewan McGregor?
17: Yeah, it's...
16: Oh!
17: No, Google. No Google, no party.
16: You are Unai Emery of quiz games.
17: Thank you very much.
16: Όνομαν, είπαμε όνομα. Ναι, Άλεξ.
17: Να σε καλά.
16: Και Άλεξ μου, πού μένεις, Λευκοσίαν, άλλη πόλη.
19: Λευκοσίαν, Άστον Βίλα και μόνο Αποέλ.
16: Α, μάλιστα. Είδες τώρα, μια χαρά μιλά τα ελληνικά. Μόνο Αποέλ. Άλεξ μου, ευχαριστούμε, μπαίνεις στην κλήρωση.
19: Εγώ ευχαριστώ, thank you.
16: Να σε καλά, να σε καλά.
17: Και μιλάνε να του κάνω την ερώτηση, τύψος έχουν τα εμπόδια.
16: Ναι ρε.
17: Ναι, τούτο να του κάνω.
16: Πες και σε χιστήριο χάσει.
17: Εντάξει, νομίζω ότι να κάνω μια εκπομπή μόνο αγγλικά τώρα που να έρθουν οι εμπόδια. Μεγάλο πρόβα.
16: He speaks them, yes, very well. You speak them, very well. Όταν ακούσεις τα αγγλικά του Λουί, up the villa, σίγουρα. Ναι.
17: Up the villa, πάμε.
16: Το λοιπόν, να γράψουμε το τηλέφωνο του φίλου ακροατή. We are ready.
17: Yes. Hello.
19: Ναι.
17: Το όνομα σου, φίλε.
19: Κόκκινο Λιμπούρι.
17: Κόκκινο Λιμπούρι.
16: The Red Ant. Ας καταλαβαίνουν όλοι.
17: Red Ant. Yes.
19: Εξαναμιλήσαμε, τέλος.
16: Αλλά με τούντο όνομα.
19: Μέσω μιου χείλου σου.
17: Δικού μου ή του Βιολάρη.
19: Του Βιολάρη.
17: Α, του Βιολάρη.
19: Ξέρει.
17: Ξέρω,
16: αλλά έλα λό.
17: Έχεις την κατηγορία που θα θέλεις να παίξεις στο μυαλό σου, κόκκινε...
19: Ομόνια και Manchester United φανατικά.
17: Ναι, κατηγορία που θα θέλεις να παίξεις.
16: Ζώα.
17: Ζώα,
16: στο βασίλειο του.
19: Ζώα!
16: Αφού σε λίγο... Οκ. Εντάξει, διάλεξε.
19: Ή μια μάπα ή κανένα που είναι γεωγραφία.
16: Γεωγραφία.
17: Γεωγραφία που είσαι καλός.
19: Ναι.
17: Λοιπόν... Ποιος είναι... Ο μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης.
19: Δουνάβη.
17: Όχι.
16: Έχει ακόμα μια ευκαιρία.
17: Έχει μια ευκαιρία.
19: Ρήνος. Όχι.
17: Ο Πιθκιάς.
19: Πιθκιάς.
17: Ο Βόλγας. Ευχαριστούμε, κόκκινο Μυρμήγκη.
16: Τα λέμε, 22-472-372 τηλεφωνό, 22-472-372. Police officer sign is here. Me no speak England, only Abuel. Πάμε στον επόμενο λεπτό να γράψουμε το τηλεφωνό του. Να το πεις, όχι, να πεις. Προστάμε την απάντηση, ναι. Μιλάν, θα ανοίξουμε μόνο για σένα το... Δώσ' του το εσύ, ναι. Να μας πει όμως που είναι να πιάσει. Πάμε στον επόμενο ακροατή. Χαίρετε. Χαίρετε, φίλε, τώρα σας ακούμε.
19: Τι κερδίζω?
16: Την αγάπη μας προς το παρόν.
19: Άλλο.
17: Ναι, ακούτε μας. Έλα. Καλησπέρα.
19: Άλλο.
17: Να πάμε στο επόμενο.
16: Ακούεις μας, ρε φίλε? Όχι.
19: Δεν παρακαλώ.
16: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
17: Χιούμορ.
16: Αν με ακούτε.
17: Φοβερό χιούμορ.
16: Έστειλες το του Μιλάν.
17: Ναι, το άλλο.
16: Το άλλο. Αν όχι, εντάξει, είναι ο φίλος που ζητήθηκε το τηλέφωνο και απαντά μέσα.
17: Ναι, παρακαλώ, φίλε, γεια σας, καλησπέρα.
20: Ναι, καλησπέρα σας.
16: Καλησπέρα, χαίρετε.
20: Ο Ανδρέας με την 29.
16: Α, 29. 29.
17: 29 μου, έχεις προτίμηση στις 20 κατηγορίες.
20: Να πάμε ξανά γλώσσα.
17: Γλώσσα, είσαι κυρίως. Λοιπόν, τι σημαίνει η λέξη φιλοσοφία?
20: Ότι είναι κάποιος που αγαπά τη σοφία.
17: Μπράβο, ρε φίλε, συγχαρητήρια.
16: Δεν πήγαινε απλά στο φίλος, ξέρω εγώ, της σοφίας. Ήταν όνομα, είπαμε, συγγνώμη, είπαμε 29.
20: Ανδρέας. Ναι, γιατί προκύπτει από το ρήμα φιλό, που σημαίνει αγαπώ.
16: Φίλε, συνεχίζει να σου δω χωρίς κλήρωση, γι' αυτόν κλείσε. Και συγχαρητήρια.
17: Φίλε, Ανδρέα, θα παίρνεις κάθε Παρασκευή, αν θέλεις. Και θα κάνουμε τρεις τέσσερις για γλώσσα για να εμπλουτίζουμε.
16: Μάλιστα.
17: Θα είναι το. Θα κάνω section. Απλά έτσι για να μαθαίνουμε για κάποια πράγματα.
20: Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
17: Τα λέμε.
16: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Πήρεν κάποιο στο αριθμό που έγινε του Μίλαν. Εν ξεροδεύει ο αριθμό. Ελπίζω αν ο Μίλαν.
17: Ναι, καλό
16: από. Χαίρετε.
2: Ναι.
17: Ο Μίλαν.
16: Ο Μίλαν. Ίντε. Ναι. Παρακαλώ. Θα μπείτε σε κλήρωση για μεγάλο δώρο. Φτάνει να απαντήσετε σωστά.
2: Για λέγω την κατηγορία.
16: Βέβαια, ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι.
2: Γεωγραφία.
16: Γεωγραφία, Λουίμ. Όνομα, όνομα, είπαμε, όνομα σου.
2: Γιώργος.
16: Γιώργος.
17: Γιώργο.
16: Α, όχι, τώρα σε καταλάβω. Έλα, κύριε Λανίδη. Α, είδες, πήγαινε παπισινά. Είχαμε την γραμμή για τον Μίλαν, έπιανε ο Γιώργος, δεν πειράζει. Χορκανή. Όχι ρε, πειράζουμε σε Γιώργο.
17: Γιώργο, ποιες από τις τρεις διόρυγες είναι, ποια από τις τρεις διόρυγες είναι η μεγαλύτερη. Η διόρυγα Grand Canal, η διόρυγα του Παναμά ή η διόρυγα του Σουέζ.
16: Μα έτσι ακούμε καλά, Γιώργο, μην ξέρω. Bluetooth μακριά το τηλέφωνο από το στόμα σου, έτσι ακούμε πολλά καλά.
2: Grand Canal της Βενετίας, του Παναμά και του Σουέζ.
17: Τον Grand Canal στην Κίνα.
16: Όντως.
2: Το Grand Canal στην Κίνα.
16: Εσύ όσοι Κινέζοι κάνουν τα μεγάλα.
2: Δεν είμαι σίγουρος, δεν θα πω στην τύχη τον Grand Canal.
17: Και συγχαρητήρια.
16: Όντως. Η τύχη με τους δυνατούς.
17: Τύχη με τους δυνατούς.
2: Δεν την εγνωρίζω όμως την απάντηση. Τώρα,
16: ναι, καταλάβαμε. Μπαίνει σε κλήρωση με όσους απαντήσουν σωστά σήμερα και να κερδίσει τα δώρα σας. Μα είχες κερδίσει κάτι την τελευταία φορά, νομίζω, ή όχι.
17: Ναι, αλλά δεν το ήθελε.
2: Κέρδισα, βέβαια, κέρδισα ένα πακέτο
16: στοιχείων. Α, κάρτες, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά.
2: Κάναμε από ταξί και το ρομίνιο, πριν μου στέλνει με ταξί.
17: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
16: Γιώργο, με ευχαριστούμε, φίλε.
2: Να είσαι καλά.
16: Να είσαι καλά, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
21: Γεια σας.
22: Καλησπέρα.
21: Καλησπέρα, το όνομα σας.
22: Ο Γιώργος Μόνια.
21: Γεια σου Γιώργο Μόνια, τι γίνεται.
22: Καλούμε καλά φίλε μου, εσύ.
21: Όλα καλά, όλα καλά.
16: Επίεστε προθέσεις γήπεδων και θα πάεις και την Κυριακή.
22: Λόγω υποχρεώσεων της συζύγου αλλά και του μωρού 2 χρονών που δεν έχουμε να το αφήσουμε κάπου, δεν μπορούμε δυστυχώς στην την περίοδο.
16: Οκ, οκ. Εντάξει, του χρόνου.
21: Προχωρούμε.
22: Να
21: έχω κάποια προτιμήση, Γιώργο.
16: Έλα, ρε.
22: Γιωράρη, την προηγούμενη φορά που είχα παίξει πριν κάποιους μήνες,
16: ναι.
22: Στην πάρα χαρακτηριστικά, κέρδισα, πήγα στην κλήρωση,
16: ναι.
22: Είπες του Ιχολύπτη να πείτε 45 νούμερα.
16: Μάλιστα.
22: Ήταν 10 άτομα που κερδίσατε. Και είπαν και το δικό μου το νούμερο, θέλω σπαντά το 7 παραδείγμα, λέω. Και λέει, του είσαι σίγουρος. Όχι, όχι, το 8. Λέει, του ξανά την τρίτη φορά, είσαι σίγουρος. Όχι, όχι, άλλαξε το 8. Ενώ είπε το 7 αρχικά, μετά από 3 φορές που τον ερώτησε, άλλαξε το νούμερο.
16: Κοιτάξτε, για να το λες, προφανώς έτσι είναι, δεν το θυμούμε.
21: Ναι,
16: αλλά σίγουρα αν το κάμα επίτηδες για να κερδίσει κάποιος άλλος.
22: Καθόλου φίλε μου, απλά.
16: Όχι, εννοείται. Ενώ αν ήθελα να το στήσω, να του πω 7, ήταν να πω το ένα άλλο όνομα κτλ.
22: Ναι, ναι. Ενώ η υπολήπτη το άλλαξε το νούμερο.
16: Μάλιστα, μάλιστα. Δεν θυμάζει όνομα, ποιο ήταν, να το θυμάξουμε.
21: Και άλεξε μια καλή ωραία ρεύμα να παίξει. Να λύσουν οι κάρτες.
16: Έχει 40.000 ερωτήσεις, ρε φίλε.
21: Ποια χώρα έχει τη μεγαλύτερη έκταση, η Γερμανία, η Γαλλία ή η Ισπανία?
22: Ρωσία.
21: Αφού είναι η
16: Παναγία. Έλα,
21: μεταξύ τριών.
22: Γερμανία, Γαλλία.
21: Ισπανία.
22: Η Γερμανία, η Ισπανία.
16: Η Γαλλία.
22: Ισπανία.
16: Η Γαλλία.
21: Η Γαλλία,
16: τελικά.
21: Να σε καλά.
16: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Πάμε στην ιδιωτική γραμμή που έχουμε για το Μίλαν. Να δούμε να καταφέρει.
21: Vips.
16: Ναι, ο Vips. Έτορε, έτορε.
23: Arsenal.
16: Συγχαρητήρια.
23: Απόλυτο.
16: Α, είδε, καταλάβε. Θυμηθήκε και ένα αφεντό.
21: Πεσί, Arsenal, πολλά μου και ένα.
16: Άντε, ρε φίλε.
23: Άντε τώρα.
16: Αλλά π.χ. να leak face
23: και να θέλει. Αλλά μόνο στην Κύπρο θολώνουν λίγο.
16: Εντάξει, να σου κάνω μια μεγάλη ερώτηση. Κι αν η πρωτάθλημα είναι η Arsenal, εντάξει.
21: Ναι.
16: Κι αν η πρωτάθλημα είναι η Arsenal. Και έχεις να επιλέξεις. Ναι. Είτε Κύπελλο Απόλλωνα, είτε Champions League της Arsenal. Αλλά ποια είναι το πρωτάθλημα, ενώ, οκ, έφυγε σας ένα σκάιμο, όσο ένα αποθυμό.
23: Ναι, ποια είναι ο Απόλλωνα στο Κύπελλο, πάει διαβάθμιση
16: Arsenal. Κόφτει με τον Ιδρύς.
21: Ερώτηση ζώα.
16: Ένα λεπτό που ρωτούν οι φίλοι. 22-4-72-3-72.
21: Κι άλεξε.
23: Είναι εύκολη.
21: Κατηγορία θα κιάλεξε.
23: Δεν με έκανε τρεζίλη,
21: ρε. Όχι, δεν κιάλεξε κατηγορία, αν είπα σου.
23: Έντεξε να μου μείνε.
21: Έχει πολλά. Να μου θέλει. Πού είσαι καλό.
16: Έχει. Α, θέλει να χτεθεί.
23: Γεωγραφία.
16: Γι' αυτό η πίδη σα που θέλετε λίγο γραφεία.
23: Ναι.
16: Τέλο πάντων. Ναι.
21: Ο υπερσιβηρικό σιδηρόδρομο συνδέει τη Μόσχα με ποια πόλη του Ειρηνικού.
23: Σότσι.
16: Τι?
23: Σότσι.
21: Σκέφτομαι.
23: Ειρηνικού.
21: Ειρηνικού. Αλλά ξέρω. Είσαι...
16: Έλα σου πω. Αν βρω την απάντηση, δεν ξέρω τι, αλλά να, θα την ρωτήσω.
23: Σότσι. Μέχρι να...
21: Όχι, όχι,
16: όχι. Λοιπόν, επειδή ξέρεις πριν...
21: Μπράβο ρε Μιλάν, μπράβο ρε Μιλάν.
16: Όντως.
21: Βλαδιβόστοκ.
16: Άντε ρε φίλε, άμα είσαι κοσμογυρισμένος. Ήταν να το ρωτήσω πόσα κιλά είναι η σφύρα, χωρίς να ξέρω, ήταν να πάω το ευρώ.
21: Να ξέρει όμως.
16: Αλλά το βρήκε. Εντάξει, το βρήκα τώρα, αλλά πολλά ακριβή, σε έναν στρογγυλός αριθμός.
23: 760, πώς ήταν.
16: Φίλε, με ξάπια έδρε, φίλε, δεν είσαι άξιο μαζί σου. Είναι 760, ναι. Δώρο.
21: Να σε πιάσει ο Σπύρος Παπαδόπουλος που τον εκατομμυρίου.
23: Εγώ κάθες ρε, οι άλλες δεν είχαν τίποτε μέσα.
16: Τι εννοείς δεν είχαν τίποτε μέσα.
23: Δεν είχε ρε, ούλο κάτι άσχετος του δέκατε ρε.
16: Εντάξει, έρχονται του World Cup.
23: Θα δούμε πιο καλά.
21: World Cup να σε κανονίσουμε.
16: Τι κάρτες σου στείλαμε, Premier League.
21: Ναι.
16: Θυμάσαι ρε, ήταν Premier League.
23: Ναι, ναι, ήταν Premier League.
16: Εντάξει, πλησιάζουμε τώρα, περιμένουμε από μέρα σήμερα να έρθουν οι...

0: Ναι, παρακαλώ. Α, παιδί, να δούμε.
1: Όχι, όχι, είναι, περιμένει, περιμένει να κρουάζει.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου, Φιδιά.
2: Όχι,
1: νομίζω πρώτη φορά ακούγεται τη φωνή.
2: Πρώτη φορά, Λεύκος από Ελ Αρσενάλ.
1: Λεύκος. Ωραίο όνομα, ρε φίλε. Από Ελ και Αρσενάλ.
0: Λευκό μου, σε ποια κατηγορία θέλεις να αγωνιστείς?
2: Γεωγραφία.
1: Είσαι Λευκοσία. Λευκό, είσαι Λευκοσία, ρε φίλε. Λευκοσία είναι αλλού. Λευκοσία, οκ. Και τι κατηγορία είπε?
0: Γεωγραφία.
1: Γεωγραφία.
0: Δύσκολα σου κάνω, είσαι βάλει.
2: Το ένα
0: στο δεκαόντα δύσκολο. Μα αν είσαι τη γεωγραφία, δεν πρέπει εύκολη, γι' αυτό μου ζητάω.
1: Εντάξει, κάνουμε το τηλεφίλε, αν είναι πολλά δύσκολη, αλλάσουμε.
0: Δικαίωσε να μπάσω, ναι, γιατί πιάνε και ο Μίλαν πριν και κέρδη. Ποια ώρα σειρά σήματο...
1: Λευκή, λευκά όρη, το όνομα.
0: Ποια ώρα σειρά σήματο το ότι ήταν ανατολικά σύνορα της Ευρώπης.
1: Ανατολικά. Μα πού ορίζονται, ας πούμε, τώρα τα ανατολικά? Ρωσία, κάπου στη Ρωσία, πού χωρίζεται Ρωσία, η Ευρωπαϊκή που την Ασιατική.
0: Ας πω, αν μπορούσα να σας βοηθήσω,
1: ναι,
0: να σας έλεγα ότι είναι η μια που τις ανάγκες, είναι το...
1: Άστο.
0: Που κάνουν, ας πω, είναι οι αθλητές που διούν για ντόπινγκ, μες το συνθετικό της λέξης τσιόν που διούν.
1: Κι ας το μίλαν πίσω.
2: Είμαστε δηλαδή Βουλγαρία, μπορείς
0: να σκέφτε. Όχι, όχι, μιλώ για το, είναι καθαρά η λέξη μου, ζω, τα δεόρι.
1: Αν θέλεις, αν θέλεις, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το pass που έκαμε ο Μίλαν. Είπε ο επόμενος που θα χάσει.
0: Σε έκαμε επόμενη ερώτηση.
1: Αν θέλει, μπράβο, αρέσκεις μου, αρέσκεις μου, αρέσκεις μου.
2: Προτιμώ δεύτερη ευκαιρία.
0: Μπράβο. Θέλεις άλλη κατηγορία ή τούτη?
2: Σινεμά.
0: Είμαι και εγώ καλά, αλλά είσαστε και εσείς ούλοι καλά. Λοιπόν, ποιος υποδιόταν τον Άγγλο ποιητή... Α, και θα το βάζει στα αγγλικά του, γι' αυτό να ξέρω. Λοιπόν, σε πόσες ταινίες του James Bond εμφανίζεται ο επικίνδυνος κακοποιός Σαγόνιας? Μία, δύο ή τρεις.
2: Πέτω ξανά.
0: Ο Σαγόνιας, πόσες φορές εμφανίζεται στις ταινίες του James Bond? Μία, δύο ή τρεις.
2: Δύο.
0: Στον κατάσκοπο που με αγάπησε και στην επιχείρηση... Μουνρέικερ, συγχαρητήρια φίλε, μπαίνει στην κλήρωση.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ουράλια όρη, Ιβραντο και οι άλλοι στείλαν το ουράλια όρη. Ευχαριστούμε φίλε. Τι να βάλεις πάντα.
1: Όχι, να σου πω αλήθεια, είπε μου ο Τσολάκης πριν μισή ώρα, ρε, πια την έχω είδηση. Να σου πω κάτι, που ήταν κάτι που θα ενδιαφέρει πολύ κόσμο νομίζω. Είχε κάνει μέσα με εδώ. Παρασυρθήκα, δεν ξεχάστηκα, τώρα τον πιάνω μιλά. Να ξαναπώ, περίμενε, επειδή στέλνει μου ένας φίλος, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί εν τύπα. Εν τύπο, για τον του θεωρεί, παιδιά, νιού μπορούσα κάτι για τον Μίλαν και τον τόπινγκ, για τον όνομα του Θεού. Θα κοπεί το χέρι μου τώρα.
0: 22.
1: Αλεπτον παίζει. Εντάξει, για το quiz.
0: Καλά, τσέχνει 3,5.
1: Ναι. Επιστρέφοντας, να θυμάσαι υπεύθυνος Λουί, να πάρουμε το τσουλάκι πριν πάμε στον Μεροκουρατή, να μας μεταφέρει κάτι σήμερα. Τον παίρνω, μιλάς στην άλλη γραμμή.
0: Λουίγο.
1: Περίεργο για τσουλάκι. Ναι, για να μας μεταφέρει κάτι που έχει να κάνει με τον Σεμέδο. Last break, επιστρέφουμε. Θυμίζω για όσους δεν ήταν μαζί μας από την πρώτη ώρα, με αφορμή την παρουσία εδώ του Κουλουμπρί και με αφορμή το πρωτάθλημα που κατέστησε στην Απόλυτη στο Φούτσαλ. Έχουμε δύο φανέλες σήμερα, περάσαμε τα 100 μηνύματα, στέλνοντας την ένδειξη από ελ. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αν θέλει να βάλει το όνομα, πάρτε. Που έγιναν δύο. Μας είπαν αν είναι πάνω από 50, που είναι σίγουρα πάνω από 50.
0: Πάνω από 100.
1: Συγγνώμη, πάνω από 100. Θα είναι δύο φανέλες με την υπογραφή του Κουλουμπρί. 29-50. Επιστρέφουμε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Στον απόϊχο των εντάσεων στην νεκρή ζώνη από τουρκικής πλευράς και με χαμηλές προσδοκίες πραγματοποιείται σήμερα το νέο τετ-α-τετ του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Ακυρώθηκε στην Ιστάτη η σημερινή διαμαρτυρία στο κυκλικό κόμβο Ριζοηλιάς. Τα μέλη της ομάδας φωνητοκτηνοτρόφων ανακοίνωσαν πως για πρώτη φορά είδαν ότι υπάρχει διάθεση να ακουστούν οι ανησυχίες και τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου. Τα νέα επεισόδια ένταση στα στενά του Ορμούζ έφεραν και πάλι άνοδο στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Πάνω από τα $102 το βαρέλι το βρετανικό Brent, κοντά στα $97 το αμερικανικό αργό. Τηλεφωνική συνομιλία Donald Trump Ursula von der Leyen με φόντο την εμπορική συμφωνία Washington-Βρυξελών.
3: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
4: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις.

0: Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
2: World Class συνδρομή για 6 μήνες. Το έχεις. Αν έχεις κάρτα Eurobank. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus, ενεργοποίησε την προσφορά και ξεκίνα να απολαμβάνεις μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές από τα καλύτερα εστιατόρια και καταστήματα της πόλης σου. Περισσότερα, όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/benefits. Eurobank. Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
4: buysellcyprus.com. Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρυλική ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
1: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
7: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
8: Ο Τζόκεϊ Ραφ Νέβες στις 8 Μαΐου 1936 πέφτει από το άλογο του, ποδοπατείται από άλλα 4 άλογα και δηλώνεται κλινικά νεκρός από τον γιατρό των αγώνων στο Bay Meadows της Καλιφόρνιας. Στο νεκροτομείο που μεταφέρεται, ο γιατρός ο Ράντιο Στίβενς του κάνει ένεση αδρεναλίνης και τον επαναφέρει στη ζωή με αποτέλεσμα να ξαναγυρίσει στους αγώνες.
9: Έχασα το ρε φίλε, νόκωσα από την αρχή. Κάποιος επέθανε για να στηθεί εμένεση.
10: Κάτι έτσι.
9: Άνθρωπος. Ή μιλάει για άλογα.
10: Τρέχω και το quiz και είμαι συγχυρμένος.
9: Ναι, και εγώ. Επειδή έπαιρνα... Πάμε στο θεωρώ Τσουλάκη πρώτα.
10: Τσουλάκη θα παίξει.
9: Α, να παίξει. Βγάλουμε. Ναι,
10: παρακαλώ.
9: Θεωρώ μου, χαίρετε. Καλό
11: από
10: εμά,
11: παιδιά.
9: Το όνομα σου, φίλε. Άφησε να μας πει αυτό. Να μας πει και μετά να παίξει όμως. Μετά θα παίξει όμως. Σε αγώνα Θεόδωρε μου, κάτι μου είπες ότι θα μας μεταφέρεις που έχει να κάνει με το Σεμέδο, δεν σε ρώτησα εκτός αέρα, αν δεν είναι περίεργος, περιμένω και εγώ να ακούσω τώρα.
11: Γενικότερα, παιδιά, γνωρίζω ότι το μέλλον του Γοήτη Σεμέτο θα είναι κάτι το οποίο απασχολεί ειδικότερα στους φίλους της Ομόνιας. Και γενικά, γιατί είναι ο παίκτης ο οποίος από τους παίκτες που έχει ξεχωρίσει και κάνει εξαιρετική χρονιά, και είναι λογικό μάλλον στο εξωτερικό να τον έχουν στον δοκάκι του. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν του Sport FM 95 και του 24 Sports, αυτό που έχουμε μάθει εμείς, δύο ομάδες οι οποίες έχουν ενδιαφέρον για τον Γουίλι Σεμέδο, πρόκειται για μια ομάδα από το Κατάρ και μια ομάδα από την Ασία. Πρόκειται για δύο ομάδες οι οποίες οικονομικά μπορούν να προσφέρουν πολύ καλό συμβόλαιο στον Γουίλι Σεμέδο. Είναι ξεκάθαρο το ενδιαφέρον που έχουν προς το πρόσωπο του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Είναι η πρόταση της Ομόνιας η οποία έχει κατατεθεί και την έχει στα χέρια του επίσης ο Γουίλι Σεμέδο, και αναμένεται να πάρει και ο ίδιος την απόφασή του πριν αποχωρήσει για το Μουντιάλ όσον αφορά σίγουρα το κομμάτι της Ομόνιας. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε πως δεν αποκλείεται τις επόμενες μέρες να υπάρξει και ενδιαφέρον από άλλη ομάδα του εξωτερικού και δεν συγκεκριμένα από ομάδα ευρωπαϊκής χώρας. Γίνεται λόγος για το γεγονός ότι υπάρχουν και ομάδες από τη Γαλλία που βλέπουν την περίπτωση του Γουίλι Σεμέδο.
12: Θεωρώ με, επειδή είμαστε και εκπομπή της γεωγραφίας, δάμε.
11: Ναι.
12: Και το κατάλληλα στην Ασία. Έχει κάτι
9: πιο. Εντάξει, πριν... ναι, αλλά
12: μα σε κάτι πιο συγκεκριμένο. Κίνα, Ιαπωνία. Άλλο...
9: Για να πει Ασία σημαίνει πάμε μετά Ιαπωνία, ναι. Πάμε καμιά Ινδονησία, πάμε καμιά Κορέα.
12: Ναι. Μπορεί να πάει υπό κυπνό Ζάιρο, α πούμε.
11: Εντάξει. Κατά την ομάδα του Κατάρ. Του είπα ομάδα του Κατάρ και ομάδα τη Ασία.
12: Α, ήταν σε σκοπιμότητα. Γιατί δεν είσαι και ομάδα τη Ασία.
11: Γιατί είναι τη μία ώρα προσδιορίζουμε το κατά.
12: Α, οκ, οκ. Να παίξεις το παιχνίδι μας.
11: Να παίξω.
12: Κατηγορία, πού είσαι
11: καλός. Τι κατηγορίες έχουμε.
12: Έχουμε πολλές.
9: Ό,τι πεις έχουμε, το πίστεψε με. Δοκίμασε, πες μια κατηγορία. Σε γεωγραφία, αθλητικά.
12: Αθλητικά. Πρωτότυπο, ρε. Πώς λέγεται το χέρι του πόκερ στο οποίο έχεις...
11: Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
12: Έχετε
9: μουσική. Έχουμε και μουσική. Έτσι να βγει πάνω σκιάμος όμως ερώτηση.
12: Ναι, η Λούκας Γιόρκας.
11: Θέλω μουσική ελληνική.
9: Μουσική ελληνική. Πρέπει να σε αφιερώσουμε ρε τσολάκι.
11: Τερλέγκα.
12: Ωε, άκου, να σου κάνω μια με ζώα, εντάξει.
11: Με ζώα.
12: Ποιον πουλί.
9: Όπας. Ναι.
12: Δεν μπορεί να πετάξει, αλλά είναι συνηθισμένο στα παγωμένα νερά.
11: Δεν μπορεί να πετάξει, αλλά είναι
9: συνηθισμένο
11: στα παγωμένα
12: νερά.
9: Ναι.
12: Πιγκουίνο. Ναι. Μπράβο, ρε τσουράκι.
9: Όντω.
11: Θα έλεγα πιγκουίνο.
9: Συγχαρητήρια
12: και
9: τέτοια.
12: Να σου κάνω την αθλητική, γιατί έφτιαξα. Πώ λέγεται το χέρι του πόκερ, στο οποίο έχει πέντε φύλλα του ιδίου χρώματα, αλλά όχι τη ίδια σειρά.
11: Το φλάσ.
9: Τσουράκι. Εγκέρδισε, αλλά δεν κέρδισε. Ευχαριστούμε.
12: Κλείστο.
9: Ήδη περιμένει ακροάτης εδώ και ο Ραν. Πάμε.
12: Καλησπέρα.
9: Χαίρετε.
13: Χαίρετε.
12: Το όνομα σας, φίλε.
13: Ο Γιώργος είμαι.
12: Ομάδες.
13: Ομονία Παναθηναϊκός μπάσκετ, ο Ιχέλης.
12: Είπα Παναθηναϊκός
9: μπάσκετ. Καλά, είπα Παναθηναϊκός μπάσκετ.
13: Ναι. Εντάξει,
9: επιγερό,
13: αλλά φούζουν πάνε καλά.
12: Είναι μπουσί διάδειο μάτρο. Βέβαια,
9: τους προηγούμενους επιέννα.
13: Εντάξει, είμαστε
9: πιο
13: μπασκετίγοι, πλέον.
12: Αφού είσαι μπασκετικός. Άντε, κι άλλαξε κατηγορία να μην σου πω.
13: Επειδή είναι ένα ακούσα τις κατηγορίες, όντως είναι τώρα ένα αυτευτό. Βάρ μου αθλητικά.
9: Ωραία αυτοεπίθεση.
12: Ποια είναι η μικρότερη απόσταση στο αγώνισμα της κολύμβησης στους Ολυμπιακούς Αγώνες?
9: Ξέρω, 10 μέτρα. Όχι, περίμενε, άλλο λεπτό, ρε. Είναι τα 10 μέτρα,
12: Γιώργο.
9: Η πισίνα έχει size, ρε, Γιώργο. Η διάσταση... Εντάξει, άλλο λεπτό, άλλο λεπτό. Κανένα δεν
12: είναι δυσκολύβη. Μένει σε πόντο αρνητικός τώρα, εδώ και λίγο chance.
9: Κλειστό τηλέφωνο, λέει ο άλλος.
12: Κι ο εντού τσολάκι,
9: παιδινό. Ναι, ο τσολάκι, ναι, sorry. Τώρα, λοιπόν, όταν λέμε πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, ξέρεις γιατί η διάσταση μιλούμε, για τη μάκρος, τη μήκος, έχει πισίνα.
13: Όχι ακριβώς, αλλά εντάξει.
9: Το λοιπόν, τρεις επιλογές. 25-50% είναι οι τρεις επιλογές που έχεις.
13: 50.
12: Μπράβο ρε Γιώργο ρε.
9: Συγχαρητήρια.
13: Να κάνω και ακόμη για τον Γουίλι Σεμέδο που ακούσα τσολάκι τώρα.
9: Ναι.
13: Αν ήμουν ο Γουίλι Σεμέδο και είχα από Ασία, Ινδία, να μπούμε.
14: Ναι.
13: Και εντάξει, όσα λεφτά
14: ήταν
13: να μείνω
14: απέξω Champions League. Σίγουρα δηλαδή είμαι στο Champions League. Ή να μείνει, βλέπουμε, ας πούμε, δεν τα καταφέρουμε. Αύγουστο
13: μπάει. Να μείνει, βλέπουμε, ρε φίλε. Σίγουρα ήταν να παίρνει το Μουντιάλ.
14: Εντάξει, αλλά πρέπει να πουλήσει οπωσδήποτε ή μα είσαι με εδώ. Πρέπει να πουλήσει αναγκαστικά. Δεν βγαίνουμε, δεν βγαίνουμε. Έναν μπορεί να κάνει. Άρα αγκαλίαση για τους εμένα.
12: Γιώργο, πριν φύγεις για να σου διπλασιάσω τις συμμετοχές σου. Επειδή είσαι Παναθηναϊκός μπάσκετ και κέρδισες το.
14: Διπλάει τίποτε όμως, α θέλει.
12: Α θέλει, να ακούσεις όμως την ερώτηση. Να ακούσεις την ερώτηση.
13: Ναι.
12: Ποιον αστέρι από τα 7 στη φανέλα του έραψε σας σήμερα ο Παναθηναϊκός?
13: Σαν σήμερα.
12: Ναι.
14: Νομίζω μείνε με τη μία συμμετοχή που έχεις, να μην τη χάσουμε. Για σίγουρα δεν είναι το τέταρτο, ήταν χτες επέτειος προχτές. Ναι.
12: Ούτε το τρίτο.
14: Ούτε το τρίτο.
12: Που ήταν αμπριλίες μέρες.
13: Ναι. Να πω το δεύτερο.
12: Ούτε το δεύτερο.
14: Εμείνε το πρώτο,
13: το πέτο. Το πέτο.
14: Ποια μήνα ρε Λουί. Πρώτον
12: ούτε το πέτο.
14: Πρώτον έχ τον έβδομο.
12: Το έβδομο, ούτε το έβδομο.
13: Να γράψουμε το
14: 8ο,
12: ας πούμε, ώρα
14: και εντάξει. Μπράβο, προχωρούμε.
12: Προχωρούμε στην κλήρωση. Σας σήμερα ο Παναθηναϊκός κερδίζει τη Μακάμπη 70-78, 8 Μαΐου το 2011 και ράβει το έκτον του αστέρι στη Βαρκελόνη.
14: Α, μάνα μου, μιας και μιλάμε για αστέρια. Αν είσαι ένα αστέρι. Αν είσαι ένα αστέρι.
12: Που φως θα φέρει, ρε έρκυνα τα μάν. Καλησπέρα.
14: Παναλός.
12: Ναι φίλε, το όνομα σου.
14: Αγγλικά, λίγο αγγλικά.
12: Διευθυντικός. George.
14: The big George. The big George.
12: The big or the...
14: The big Gio. Άρα καλά κατάλαβα ρε. Να ζέχτε, τι κάνουμε ρε.
12: Τραγουδήσαμε ένα στέρκα.
14: Δικός σου, λίγο για παρά...
13: 20 φορές ρε αλάνια.
12: Άις τα αλάνια.
14: Εντάξει, βλέπεις τι
12: γίνεται. Άις τα αλάνια μέσα σε ένα λεπτό.
14: Τι θα έλεγες σε έναν απαισιόδοξο, μπορεί να μην υπάρχει, αλλά...
12: Χωρίς να είσαι και politically correct.
14: Ναι.
12: Προσπάθα.
14: Ένας που είναι απαισιόδοξος τα βλέπει όλα μαύρα, ή τέλος πάντων γκρίζα, πώς σαν έβαλε η ψυχολογία αν το ένωψε του σημερινού αγώνα. Ναι, ναι.
13: Για απόψε.
12: Άντε ρε,
13: για να
12: μάλλον
13: εντάξει.
12: Και χάσαμε
13: τρεις φορές που
12: τη
13: βαλέθηκε.
12: Μπράβο.
13: Έμπα. Χαλαρώστε.
12: Ναι, σβήσουμε το μικρόφωνο μου να πάρει μόνος.
13: Υπάρχει Κέντρικ να αναπόψε.
12: Ναι.
13: Και Νίκος Ρογκαβόπουλος. Τέλος πάντων, έπιασα να δώσω ψυχολογία. Καλώς θα γυρνάμε σε όλους.
12: Θα παίξεις.
13: Μα να μπορεί να παίξεις.
12: Έπαιξε για την τιμή των όπλων.
13: Κάλεξε βάρ μου ό,τι θέλεις.
12: Εντάξει. Άκου.
13: Ναι.
12: Πώς ονομαζόταν...
13: Σήμερα έχουμε επέτειο.
12: Μόλις το είπα.
13: Α, είπες το.
14: Ναι. Ήταν το να προσπαθούν να πάρει γραμμή.
12: Ναι, ναι.
13: Α, συγγνώμη, εντάξει. Νομίζω ότι ξεχάσατε εδώ και ήθελα να το υπογραμμίσω.
12: Ξανά δεν το τηλέφωνο σου. Ή βασικά ξανά.
14: Ναι, ποιο νομίζω, επιδευτερίων του ΡΙΚ, πού επιδευτερίωσες.
12: Να είμαστε κάπου άνθρωποι. Λοιπόν, πώς ονομαζόταν η θεότητα της οργής και της εκδίκησης, δεν τυχαία ερώτηση, στην αρχαία Ελλάδα.
14: Δημητρά.
12: Σκεφτείτε.
14: Ο Δημήτρης που το... Όχι.
12: Εύκολα.
13: Η θεότητα της οργής...
14: Προεφανταγώ.
12: Της οργής και της εκδίκησης.
14: Να πω τηλέφωνο επειδή ρωτούν οι φίλοι 22-4-82-3-72.
12: Σκέφτου λίγο να σε βοηθήσω λίγο.
13: Η βρυσά της νέμεσης τούτο.
12: Το... έναν πατρί.
14: Α, όντως.
12: Θα να σου πω σκέφτου λίγο νέτερος εγώ, αλλά...
13: Νέμεσης.
12: Μπράβο ρε Μπίκη.
14: Ψυχολογία.
12: Ψυχολογία ρε.
13: Ρε μου
12: μαζί
14: του
13: κλασσικού.
14: Δώσε πόνο σου λέγει ένας Big Gio.
12: Να φρεσκαριστείς ή να πας πεπιντωμένος. Να πας φρεσκαριστώ, δεν είναι καλό την αποστασία. Γιατί μετά είσαι Νικολούλη. Θα χάσουμε να γυρέψω τον Αταμάν στην κυρία Άγγελ.
13: Ρε να είσαι στραβεζό.
12: Όχι ρε σταμάτα, δώσε πόνο λαλί σου.
13: Είναι το πράγμα των μηδενισμών ας πούμε το... Χάνουν ποτόν το για πέταμα, κερδίζουν θεοί και πράγματα. Πολλά καλή ομάδα η Βαλεφθία.
12: Καλή, καλή.
13: Πάρα πολλά καλή ομάδα η Βαλεφθία.
12: Καλή.
13: Αλλά, εντάξει,
12: και ένα τύχη
13: γάμο το.
12: Οπ, άντε, γεια.
14: Thank you, Big Gio μου, τα λέμε. Με την νίκη.
13: Γεια σας, γεια σας.
12: Δεν ήθελα να άλλον τρίπον το λάδι, ξέρω.
15: Με το κλικ χτυπούν στο ριντάι τη συνέχεια. Πάμε. Λεπτό 4:52 με περίεργα ψώ τηλέφωνο. Τίμησε φανέλε.
12: Ναι, στέλνετε από ελ για να μπείτε στην κλήρωση για δύο φανέλε υπογραμμένε από τον Κωνσταντίνο τον Κουλουμπρίδωρο από το Ring Shop. Και μπαίνετε και στην κλήρωση για Case in Airplex. Αν θέλετε, Case in Airplex ονοματεπώνυμο και πόλη. Τη Δευτέρα θα στείλουμε να δείτε Mortal Kombat 2 του 15 τυχερού μαζί με τα τέρια του. Από ελ και Case είναι πληξίδιο ενδείξεις που στέλνετε για να μπείτε στις κληρώσεις μας. Ναι, παρακαλώ.
15: Χαίρετε.
16: Γεια σας.
12: Γεια σας,
15: το όνομα ρε φίλε.
16: Γιώργος Ανόρθωση.
15: Έλα, Γιώργος. Ο τρίτος σερ Γιώργος, άπως και είναι.
16: Ναι. Μπήκαμε, μπόνους.
15: Γιώργος Ανό. Τι είπε.
12: Άρθω στην κλήρωση.
15: Να που είπε.
12: Μπήκαμε μπόνους. Άρθω στην κλήρωση. Και παίζεις μπόνους στην ερώτηση για να μπεις και φορές στην κλήρωση.
15: Γιώργο, ποιά πολύ.
16: Αμόχωστο.
15: Και μένεις και ελεύθερη περιοχή.
16: Ναι.
15: Μάλιστα. Να ξέρουμε τι δώρο, αν κερδίζεις να σου δώσουμε μου να σε βολεύει.
12: Θέλεις να θυκαλέξω ή να θυκαλέξεις καηγορή.
16: Θέλω να πάω με τα ζωάκια.
15: Ωραίος. Τι πουλί είναι τα μπελομπούλι.
12: Πότε... πιάστα τραγούθηκε. Σε ποια κατηγορία φρούτων... Γιατί όμως αφού είσαι ζώα.
15: Τα φρούτα, τα μπελομπούλι είναι
12: φρούτα. Να το πω για ζώο,
15: Okay.
12: Επειδή είναι φύση και ζεις σε ζώο. Πώς ονομάζεται το μικρό της αγελάδας. Το παιδάκι δηλαδή, το αγελαδάκι.
16: Πώς ονομάζεται...
12: Εντάξει, ζητούν το στην Ελλάδα στον Κρεοπόλη, έτσι.
15: Γιατί...
12: Δεν ξέρω, εμείς δεν το ζητούμε, ζητούμε το έτσι.
15: Δεν ξέρω,
12: Βοδινό,
15: ναι.
12: Στην Ελλάδα ακούω το, ενώ είναι αυτό, είναι τέτοιο, είναι αυτό.
15: Α, τώρα που πέτσι καλά, μαρίστηκα, κατάλαβα, ναι ρε. Και στην Κύπρο, βλέπεις διαφήμιση, ας πούμε, που είναι φίλοι μας Αλφα Μέγα. Στο Αλφα Μέγα, σήμερα προσφορά.
12: Ναι, τόσα το.
15: Τόσα κιλό το. Ναι. Τόσα το κιλό
12: το. Το αρνί, τόσα το χοιρινό, τόσα το.
16: Κάθε γελά, δεν τα καβόλου. Είπα σίγουρα, ξέρω το, απλά με έναν φορά.
12: Εντάξει, να σου πω, κρατούμε το τούτο να στερίσκω να σκεφτούν και ακροατές.
15: Ναι, μέχρι να το βρει κάποιο.
12: Καλή
15: ομάδα Βαλένθια, αλλά και άτυχη που παίζει με Παναθηναϊκό, λέει ένα φίλο.
12: Ναι, και να σου πω, σε εκείνο που θα σου εθιέβαζα, σε ποια κατηγορία φρούτων ανήκει το κουμκουάτ, για να με σε αδικήσω, α πούμε.
16: Σε χέρι που δεν ξέρω.
15: Εξωτικό.
12: Μοσχάρι είναι το άλλο. Εσπεριδοειδή το άλλο. Και εσύ μπαίνεις και χωρίς την κλώση χωρίς να
15: βγει. Δεν είναι κούτσι, αλλά
12: επειδή το χιούμορ δεν ανοίγει πόρτες. Ανοίγει καμαρόπορτες, μπήκες δύο φορές μαζί με το χιούμορ σου. Καλή συνέχεια.
15: Γιώργο, ευχαριστούμε.
16: Άντε
15: ρε φίλε, bye. Έχουμε ακόμη ώρα για 2-3, δεν ξέρω. Αν και Παναθηναϊκός στα πρώτα τρία παιχνίδια της EuroLeague, είπα ότι ο τελικός ήταν Ολυμπιακός Βαλένθια και θα το σηκώσει Βαλένθια.
12: Δεν παίρνει να βαλέθει στο ημιτελικό. Αν πάει το Final Four. Δεν παίρνει να τελικό. Που τη Ρεάλ δεν μπορεί να πέρασει. Ναι, παρακαλώ.
17: Hello.
12: Γεια σας.
17: Χαιρετίζουμε.
12: Το όνομα σου.
17: Πράσινος Ρουμάνος.
12: Α, εσύ ξαναπιάσεις. Ελά σου, είσαι Ευρώπη, ξαπιερώνεις. Και ρωτήνει έξτρα.
15: Ελά, σου πω, έχει καταγωγή, μητέρα, πατέρα ή κάτι που Ρουμανία είναι.
17: Βασικά γεννήθηκα Ρουμανία, αλλά μην έχω εκεί προσέξει.
12: Σε ποια πόλη γεννήθηκε, φίλε.
17: Μπρεήλα.
15: Μπρεήλα.
12: Στην εκπομπή γεωγραφία να μαθαίνει.
15: Ναι, μα για μάθουμε, ναι, νομίζω πρόεφερα να το ακούω. Την ακούω. Κάνε
17: τηλέφωνο να δω,
12: εσύ είναι
17: κατηγορία φαγητά.
12: Έχουμε, καλό, έχουμε.
15: Α, για παραγγελία. Όχι για να παραγγείλει, για να ερώτηση.
17: Για να πούμε, ναι.
12: Μπορείς να μας έβρεις στο Foodie World Bowl, θα θες.
17: Αν έχετε έκταση να πιάσω.
12: Ποιο φρούτο χρησιμοποιείται για να γίνει το Αρμανιάκ.
15: Αρμανιάκ.
17: Αρμανιάκ.
12: Εμποτόνομος, άρα έχεις ένα...
17: Το Αρμανιάκ είναι κονιάκι, αν δεν κάνω λάθος.
15: Άρα, στα φίλια, ας πούμε, έτσι, συνειρμό μου κάνεις.
12: Εν και ξέρει τις ερωτήσεις ο Βιολάς.
15: Εν ήξερα, ναι.
12: Εγώ κράτω τις κάρτες.
17: Παίρνω καμιά άλλη έτσι με φαγιά.
12: Ναι, με φαγιά.
15: Έβρε, Τζίμιο, πες το.
12: Σε ποια χώρα βρίσκεται η κοιλάδα Έμεν, από όπου πήρε και το όνομά της το Emmental.
15: Εύκολο να το δω. Από το στοίχημα φυσικά είναι εύκολο. Δεύτερη κατηγορία Ολλανδίας. Όχι. Υπάρχει η ομάδα έμερε, φίλε, αυτή είναι η κατηγορία Ολλανδίας. Τώρα, αν είναι συνωνυμία, και Ολλανδία, Τυρί, νομίζω όλα ταιριάζουν.
18: Ναι. Δεν είναι Ελβετία.
15: Όχι, δεν είναι απάντηση ο άνθρωπος, ρε.
18: Άρα και μπαίνει στην κλήρωση.
15: Δώρο.
17: Στα φίλη.
18: Δεν κοιμηθείς,
15: ξέρω αν είσαι ομάδες, όχι, πράσινος δουρμάς, νομίζω με τον Άρη. Ένας ρωτά, αν θέλεις απαντάς, επειδή θέλει να κρατήσεις την ανωνυμία σου, ενώ Γκόρτον, λέει ο Ρουμάνος.
17: Ο Γκριν Γκόρτον.
15: Μάλιστα, κατάλαβες σε.
17: Που δώσω βλαγίδικο.
18: Άρα είναι Τζιν που πρέπει να σε ρωτήσω.
17: Θέλω να καταλάβω.
18: Να είσαι καλά, μπρο, καλή συνέχεια.
15: Thank you, φίλε.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό υπόλοιπο.
18: Ναι, παρακαλώ, καλησπέρα.
15: Τι ρε, περίμενε εσύ. Περίμενε λίγο. Να πρέπει να κάνουμε και κλείο σε λίγο.
18: Τα 15.
15: Τις δύο, όχι, 15 που Δευτέρα. Τι δύο φανέλε του Κολομπρί.
18: Τι φανέλε. Ναι. Αλλά εντάξει, να το πάρουμε δύο μέρε.
15: Όχι, όχι, να σκάμε τώρα, να φύγουμε από Δευτέρα όλα.
18: Επειδή Δευτέρα είναι σκιά, αυτό δεν μπορεί να μπουτζάλε.
15: Όχι, όχι, όχι. Να μην έχουν και πολλού διαγωνισμού άλλου.
18: Ναι, παρακαλώ, γεια σα, καλησπέρα σα.
17: Γεια σα.
18: Το όνομα σα.
17: Λοίζος από Λεμεσό.
18: Συγχαρητήρια για το όνομα σας.
17: Ομάδα.
15: Ομόνια. Ήμουν απασχολημένος όνομα, είπε μας.
18: Λοίζος.
15: Λοίζος,
18: είναι ήδη στην κλήρωση.
15: Γιατί, τι μας
18: είπε. Λοίζος, ρε.
15: Α, Λοίζος, ναι.
18: Με Ομόνια, αλλά θωρείς.
15: Ναι.
18: Αγγλία.
17: Λιονάρστεα.
18: Και Ελλάδα.
17: Παναθηναϊκός.
18: Τουλάχιστον να σε βάλουμε έτσι στην κλήρωση. Κατηγορία με την οποία θα θες να παίξεις.
17: Να πάμε με τη γλώσσα.
18: Μα Παναγιά, περίμενε να κάτσω καλά.
15: Συγκεντρώθω.
18: Τι συλλέγει. Αν είναι το διαφορετικό. Ένα συγκατό, αλλά σου κάνω λινιά, γιατί απλά επειδή έτυχε σου να αμέσω στερεί την τύχη σου. Τι συλλέγει ένα βιβλιοφίλο.
15: Όχι,
18: απαντήσω,
17: χρειάζεται.
15: Ρε φίλε, μπορεί να παγίδα.
18: Επειδή είναι η τύχη σου για να μπει στην κλήρωση και μετά να σου κάνω άλλη ερώτηση. Για να δείξει τι γνώσει σου.
17: Πόσο παγίδα μπορεί να είναι.
18: Όχι, καθόλου. Πάντα την.
17: Βιβλία.
18: Μπράβο. Και πώς λέγεται αυτό που ζητά και παίρνει από κάποιον χρήματα ή άλλα αντικείμενα χωρίς να τα επιστρέφει ή να τα πληρώνει.
15: Αβάτα.
18: Έχει πιο.
15: Α,
18: έχει είναι πιο... κυπριακή βέβαια.
15: Α. Μοχτιτζή.
18: Όχι.
17: Όχι. Δεν το έχουμε.
18: Τρακαδόρος, αλλά...
15: Α, εντάξει. Λοιζό μου, πέ μου, επειδή...
18: Λεμεσόνι, με
15: νομίζω. Τι. Όχι, όχι, επειδή έβγαλα φωτογραφία το τηλέφωνο, για κάποιο λόγο δεν φαίνονται καλά έρθει. Έχω μόνο τους τρεις τελευταίους, οπότε πέ μου τους τρεις πρώτους. Όχι τους τρεις τελευταίους, να μην το δούμε ολόκληρο. 99, ας πούμε.
17: 78-6.
15: Εντάξει, ωραίος, ωραίος.
18: Να σε καλά, Λοιζό.
15: Ευχαριστούμε, Λοιζό. Μπαίνει στην κλήρωση. Ναι, πε μου γιατί γελάς ρε φρε, πε μου γιατί γελάς. Προτίμα να του πω, να μην του πω ανθρώπου τίποτε και αγάμω ότι βάλω στην κλήρωση, αφού δεν το έβαλα.
19: Όχι, όχι, είσαι τίμιος.
15: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τι σημαίνει Λίον Άρσεναλ, ούλον Άρσεναλ λέει 737. Το λοιπόν ανοίγω για μια τελευταία τηλεφωνική γραμμή. 22-4-2-3-72.
18: Έπαιξε.
15: Εντάξει, λεπτό να βγάλω φωτογραφία, Αγκαλίν όμως.
18: Είναι τίμον το quiz για Δευτέρα.
15: Πέτυχα τι.
18: Να το καθώσουμε. Γεια σας.
17: Γεια σας.
18: Το όνομα σας.
15: 666.
17: Φίγιος, από Λεμεσό.
15: Γράμπερ of the Beast.
18: Τι ομάδα είσαι, Φίγιο.
17: Ορίστε.
18: Τι ομάδα είσαι.
17: Πού, στην Κύπρο.
18: Από που θέλεις.
15: Όχι, ρωτάς κάποιος, αυθόρμητα τι απαντάς. Μπορεί να πεις Ολυμπιακός, μπορεί να πεις Άρσεναλ.
17: Στην Κύπρο είμαι τον Απόλλωνα.
18: Μπράβο.
15: Ναι.
17: Στην Ελλάδα είμαι ο Παναθηναϊκός. Μπράβο. Και μπάσκετ.
15: Μάλιστα.
18: Και στην Αγγλία, να σας πω μια
17: ανατάκα και βρείτε το μόνοι σας.
18: Άδειε μου.
15: I'm on fire. Δεν το αρτέτα τους. Δεν το αρτέτα.
18: Εντάξει, θα σου κάνω.
17: Αλλά
18: εγώ είμαι ούλο. Άκου, θα σου κάνω μια ερώτηση. Επειδή θέλω σήμερα να βγω έξω.
15: Τι εννοείς.
18: Θέλω να περάσω όμορφα. Έτσι που τους ελάλες στο ποτήρι. Έλα, πέμπω μια κατηγορία να παίξεις.
17: Βάλε μια συντύχη. Ξέρω εγώ. Γύρισε τον τροχόν για μέσα ότι πέσεις.
18: Σε ποια αμερικανική πόλη βρίσκεται το κυβερνόν σώμα των μαρτύρων του Ιαχωβά?
15: Ξέρει τον Εφραίμ.
18: Έπε μια πόλη της Αμερικής και μπορεί να πετύχεις.
17: Μια πόλη
18: της Αμερικής. Έπε μια την πιο έτσι με ένα άγαλμα, ωραία.
17: Start
18: spreading the news.
15: Πρέπει να δώσω απάντηση.
18: Ναι!
15: Είμαι δώρο! Μπαίνετε στην κλήρωση, φίλιο μου. Ευχαριστούμε. Καλώς ο Κυριακό. Δεν θα πάρουμε αλλούς. Η λίστα των φίλων που κερδίσαν την έχουμε εδώ μπροστά μας. Δευτέρα θα κάνουμε την κλήρωση. Το λοιπόν. Άντε ρε κοπελιά, βαώστε το να μας πει ο Μάκης για τον ποταμό Σιλούρη. Υπάρχει τελικά ο ποταμός Σιλούρης?
10: Εγώ ξέρω.
19: Εγώ ξέρω τον Κατούρη.
15: Ο Κατούρης είναι γνωστός. Στη Λευκοσία τουλάχιστον.
10: Μα πού έχασα το.
15: Υπάρχει όντως ο ποταμός Σιλούρης, ρε φρέ?
19: Όχι.
15: Α, οκ. Okay. Εντάξει, για να σιγουρευτώ.
19: Όχι.
15: Άμα σας λαλώ, η Γιάννη Καράολη της Arsenal. Ακόμη λίγο θα είναι περισσότεροι με την Arsenal παρά με το Αποέλ. Εντάξει. Τι ψάχνεις λίγο, θες βοηθιά?
10: Τούτον το.
15: Και ωραία. Το λοιπόν, επειδή δεν θα προλάβω να ψεύσω όλα τα μηνύματα από ΕΛ και να δώσουμε τη φανέλα, τις δύο φανέλες, θέλω να μου πει ο Γιάννης, θέλω να μου πεις, θα μου πει μια ώρα, και όποιος πέσει πιο κοντά στην ώρα που θα μου πει, ας πούμε να μου πεις 2-15 λεπτά και 23 ευτερόλεπτα. Από τις 2 και κάτι που ξεκινήσαμε μέχρι τις 4 τώρα, θα μου πεις μια...
19: Που κληρώνουμε.
15: Το από ΕΛ που κληρώνουμε, ναι.
19: 19 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα.
15: Τι, 3 και 19.
10: 2 ή 3.
15: Τρεις, αν τρεις επειδή 2-19 έξω αν ξεκινήσαμε 2-19, άρα 3-19. Τρεις και 19.
19: Είπες μου και δευτερόλεπτα.
15: Α, πρέπει να εμπίσω.
10: Πέτω να σου πει άλλη μια, να φαίνεται χρειαστής κεφάλι.
15: Εντάξει, άρα θα βρει τώρα ο Λούις τον πρώτον. Πέ μου ακόμη μια ώρα, πέ μου εσύ ρε φρέ.
19: Για 14.58.
15: 0-0.
19: Ναι.
15: 14.58, βρίσκεις εσύ τον πρώτον Λούι. Πάω εγώ στο 14.58.
10: Την ώρα που μιλούν αγγλικά ρε, γίνε χαμό. Ήβρα τον εγώ το φίλο τον και κοντίνο στο 3 και 19. Είναι ο φίλος 805, 3 και 14.
15: Έχει ονομά, όχι. 14 και 58 00. Μα πώς έστειλα, ρε. 14.
10: Έχει παρόλους.
19: Τι σε αγαπή για τον Κουλουμπρί.
10: Ναι.
15: 14 και 58 και 16 ευτερόλεπτα. Τους έστειλε από ελ. Να, θα πω στον επόμενο που έστειλε την έδειξη από ελ. 7.39 από ελ, 7.39.
10: 805 γράφει μόνο από ελ κλουμπρίς όλους.
15: Εντάξει, θα τους δούμε, θα τους δούμε. Έχουμε το τριψήφιο στο τέλος. 7.39 ή 805.
10: Και θα ενημερωθείτε τη Δευτέρα για να πάρετε τη φάλα υπογραμμένη από τον Κωνσταντίον την Τρίτη.
19: Δεν θα ενημερωθείς και εσύ τελικά?
10: Με αφήνει ο Βιολάρης.
15: Ω, ρε φίλε, ντροπή. Καλό Σαββατοκύριακο.
10: Όντως.
15: Τι ως που κλείουμε. Τα λέμε, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σουκράτους. Την απονομή του τίτλου μαζί με τον κόσμο τους ετοιμάζονται να πανηγυρίσουν στην Ομόνια την Κυριακή μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, όπου θα ακολουθήσει και φιέστα των πρωταθλητών, ενώ θα υπάρχει και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Στις 6 θα αρχίσει ο αγώνας στο Γασίπι, όπως και τα άλλα δύο παιχνίδια του πρώτου ομίλου την Κυριακή, Πάφος Άρης και Απόλλων ΑΠΟΕΛ. Με τον αγώνα ανόρθωση Ένωση Νέων Ύψωνα στις 7 στο Αντώνης Παπαδόπουλος ανοίγει απόψη η αυλαία της 6ης αγωνιστικής του δεύτερου ομίλου για την δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από Cablenet. Αύριο τα υπόλοιπα παιχνίδια του δεύτερου ομίλου στις 6 Ένωση Εθνικός, Ομόνια Ραδίπου Ακρίτας και ΕΛ Ολυμπιακός. Στην Ομόνια, Παναγιώτου και Παναγιώτης Ανδρέου παραμένουν εκτός. Επανέρχονται ΜΑΕ, Σεμέδο, Κουλυμπαλή και Βάντρο. Σύμφωνα με τον Σπορ FM για τον Γουίλι, Σεμέδο επιδεικνύουν ενδιαφέρον ομάδες από το Κατάρ και την Ασία. Στην ΑΕΚ, δεδομένα εκτός, η Ρούπιο και Γκουρφίνγκελ περιμένουν την απάντηση των Ρομπέρς και Πόνς για ανανέωση συμβολέου. Όλα ανοιχτά, Μιαλομέροβιτς. Στον Απόλλωνα επικεντρώνονται στον τέρπι με το ΑΠΟΕΛ. Εκτός είναι η Μάρκοβιτς, Ντιουντούς, Μέρχαλ, Βούρος και Μάρκες. Ενδέχεται να είναι διαθέσιμος ο Βάισμπεκ. Κάλεσμα στον κόσμο μέσω ανακοίνωσης, όπως δώσει μαζικό παρόν για να βοηθήσει την ομάδα στον αγώνα της Κυριακής. Έχουν παγωποιηθεί τα πάντα που αφορούν στον προγραμματισμό και δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε ενέργεια, ανέφερε στον Σπορ FM εκπρόσωπος τύπου Φανούριος Κωνσταντίνου. Θέλουμε να διατηρήσουμε τις λιγοστές πιθανότητες που έχουμε για την τέταρτη θέση, ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ Νεκτάριος Πετεβίνος. Η οικονομική πλατφόρμα παραμένει ακόμα ενεργή. Η διοίκηση προχώρησε σε πλήρη εξόφληση των εκκρεμωτήτων της υπόθεσης Γαλανόπουλου και γίνεται προσπάθεια και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, πρόσθεσε. Όπως είπε, δεν οριστήκε ακόμη η Γενική Συνέλευση λόγω του ότι προκύπτει επενδυτικό ενδιαφέρον, το οποίο εξετάζεται από την Συμβουλευτική Επιτροπή. Για τον αγώνα της Κυριακής δεν υπολογίζονται η Μυρ, Λαΐφης, Μάιερ, Χριστοδούλου, Μπέλετς και Μπρόρσον. Έγιναν λάθη, αλλά δεν δέχομαι την ισοπεδωτική κριτική. Είναι άδικη για αυτό που πέτυχε η ομάδα, ανέφερε στον Sport FM ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ Χάρης Θεοχάρους. Πάμε στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη, το οποίο είναι τελικός για εμάς, σημείωσε. Αγώνα δρόμου για να προλάβει τον τελικό κυπέλλου θα κάνει ο Μπρούνο. Ίσως επανέλθει ο Γκολτάρ, επιστρέφει ο Γκόρτερ. Ο προγραμματισμός τρέχει, θα γίνουν αρκετές προσθήκες. Είμαστε σε επαφές με τον Λουκάσεν, αλλά είναι δύσκολη περίπτωση, είπε ο κύριος Θεοχάρους. Στα υπόψη της ΑΕΛ ο Βαν Άλβες, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM, καθώς θα αποχωρήσει από τον Άρη, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες για την απόκτηση κυπριακής υπηκότητας. Είχε μάλιστα συνάντηση και με τον Απόστολο Μάνζιο για την Εθνική. Πρόβλημα τραυματισμού για τον Γκομής στον Άρη, ο οποίος χάνει τα τρία παιχνίδια που απομένουν, όπως και ο Γιανγκό. Αμφίβολη, Λέλε και Έργκας εν ώψη ΠΑΦΟΥ. Ο 29χρονος Γάλλος ακραίος επιθετικός Σάμουελ Γκράντσιερ πέρασε με επιτυχία τα δοκιμαστικά από τη Νέα Σαλαμίνα και θα αποκτηθεί στην Βουλγαρία για να παρακολουθήσει μεταγραφικούς στόχους, βρίσκεται ο νεόφυτος Λάρκου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 9 και 4 απόψε στο ΆΚΑ την Βαλένθια και με νίκη προκρίνεται στο Final Four. Στις 8 θα γίνει το 4ο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα στις Ζαλκύρης και Φενέρ, με την τουρκική ομάδα να προηγείται με 2-1 στις νίκες. Άτυχος εστάθηκε ξανά ο Ιουσούφ Γιαζίτσι, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στην προπόνηση του Ολυμπιακού και τέθηκε εκτός για 6 μήνες. Στον Παναθηναϊκό, νοκάουτ για την απομείναντα παιχνίδια Ίνκασον και Πελίστρι. Στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στις 9.30 Dortmund Eintracht, στις 9.45 Lens Nantes και Torino Sassuolo και στις 10 Levante Osasuna. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησέ το σήμερα
3: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
4: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
6: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
8: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
9: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Κόφαρ.
2: Και καύσιμα και ψώνια.
3: Γίνεται! Η Πετρολίνα σοχαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
4: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
5: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
10: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
11: Παγκύπριο πρωτάθλημα, ανόρθωση ένωσης δύο ύψων στις 7 στην Cablenet Sports 1. Για την Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκός Βαλένθια στις 9 και 15 στην Nova Sports Prime. Στα κανάλια Cita Vision Sports, Τωρίνο Σασουόλο στις 9 και 45, Λεβάντε Οσασούνα στις 10. Γαλλικό πρωτάθλημα, Lens Nantes στις 9 και 45 στην Cablenet Sports 2.
10: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
12: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
13: Χθες βράδυ είχα πάλι την ανέδεια να ζήσω ένα όνειρο μαζί σου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 95 και είναι η εκπομπή Muppet Show. Σήμερα Παρασκευή 8 Πέμπτου. Γιατί δεν αγόραμε, γιατί δεν ακούω.
1: Γιατί δεν έχω ανοίξει το μικρόφωνο μου. Γι' αυτό δεν ακούω.
2: Έλα ξανά, καλησπέρα.
1: Πάμε ξανά, ναι. Την καλησπέρα μας.
2: Καλησπέρα για δεύτερη φορά.
1: Λοιπόν, Sport FM 95 και εκπομπή Muppet Show. Στα μικρόφωνα σήμερα είναι ο Εφραίμ Γεωργίου και μαζί μου θα έχω τον Γιάννη Θεοδωρίδη. Στο 2950 μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας και να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Έχουμε και δύο πολύ ωραίους διαγωνισμούς, καθώς με την ένδειξη Jack and Jones.
2: Ναι.
1: Μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε κουπόνια αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack and Jones. Θα κληρώσουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής, θα ανακοινώσουμε τον νικητή. Μπορεί να το εξαργυρώσει, σε όποιο δίποτε από τα καταστήματα Jack and Jones σε όλη την Κύπρο. Επίσης, με την ένδειξη CU Charm, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία, μπαίνετε στην κλήρωση και διεκδικείτε ένα ταξιδιωτικό πακέτο για δύο άτομα στο εξωτικό Sharm El Sheikh, το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά, περιλαμβάνει ξενοδοχείο, 4 αστέρων, all inclusive, τα πάντα, όλα αξίας πάνω από 1.600 ευρώ.
2: Σπουδαίο δώρο.
1: Τεράστιο δώρο, τεράστιο δώρο, ό,τι πρέπει, για δύο άτομα. Είναι ο Παντε... Όχι, δεν είναι ο Παντελής, φίλε, που παίζει πορτάρις, έμπαιζει...
2: Τι?
1: Όχι, δεν είναι ο Παντελής που παίζει πορτάρι στην αγωνία, φίλε, 737. Είναι ο Γιάννης Θεοδωρίδης.
2: Παίζει όσο πορτάρι, αν θέλει τώρα, φίλε.
1: Παίζει και τερματοφύλακα σαν μαλάχη. Οπουδήποτε είναι κατάλογος Β, μπήκε κατάλογο Α πλέον του 24 Sports ο Γιάννης Θεοδωρίδης.
2: Εξάρι νομιλογίζει ο Εφραίμ κυρίως, νομίζω.
1: Κάπως έτσι, κάπως έτσι, σωστός. Ακούσαμε το τραγούδι «Ο πειρατής σου».
2: «Καλό τάξιδο» του Μάγια Αντωνίου.
1: Μάγια Αντωνίου, καινούριο τραγούδι. Παγκόσμια πρώτη εδώ, σε αυτήν εδώ την ταπεινή εκπομπή.
2: Πάντα πρωτοπορούμε.
1: Είναι στίχη Ανδρέας Καπανδρέου, μουσική Ανδρέας Παπαδόπουλος και ερμηνεία ο κύριος Μάγια Αντωνίου.
2: Μπορείτε να τα ακούσετε στο Spotify και στο YouTube.
1: Ναι, ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Και σήμερα είχαμε την τύχη να φιλοξενούμε το τραγούδι και θα πάμε με όλα με Μάκε σήμερα.
2: Τέλεια.
1: Με Μάκε.
2: Θέλω πρώτα να...
1: Πατά περιοχή ο Μάκε, φίλε. Ο Μάκε πατά, ο Γιάννης δεν ξέρω αν πατά περιοχή.
2: Συνήθως συγκλίνω. Παλιά όταν ήμουν μικρός έπαιζα extreme.
1: Ναι.
2: Αριστερό είναι extreme, συγκλίνω, the shoot. Δεν βλέπω πάσα, μόνο σου.
1: Παίζεις ανάποδο πόδι δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
1: Ανάποδο πόδι, μάλιστα.
2: Αρχικά θέλω πριν ξεκινήσουμε στην εκπομπή να σε ευχαριστήσω που με κάλεσες στην ημέρα του γάρου σήμερα.
1: Ναι, είναι Παγκόσμια μέρα γαϊδουριού σήμερα.
2: Ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες.
1: Γάρος, ξέρεις ότι είναι το επιστημονικό. Έχουμε στην Κύπρο έχουμε δύο είδη γαϊδουριών. Και μάλιστα το ένα ονομάζεται ο γάρος ο Κυπρέος, ενώ έτσι είναι το όνομα.
2: Ναι.
1: Το όνομα του συγκεκριμένου ζώου.
2: Το χαρακτηριστικό είναι στο όνομα.
1: Τι?
2: Α, το χαρακτηριστικό του Κυπρέου ως γάρο ή το γάρο ως ζώο.
1: Όχι, ρε. Το όνομα του ζώου σου,
2: ναι, ναι.
1: Το όνομα του ζώου που έχουμε εδώ στην Κύπρο που έχουμε δύο είδη γαϊδουριών.
2: Ναι, συνέχεια.
1: Το ένα
2: ναι,
1: από
2: ναι,
1: τα δύο ονομάζεται ο γάρο ο Κυπρέο. Σοβαρομιλούμε. Δεν ξέρω πώ μπορώ να το εξηγήσω πιο απλά, αλλά σοβαρομιλώ. Το
2: ο γάρο ο Κυπρέο.
1: Ναι.
2: Εντάξει, κάτι
1: είναι, μόνο στην Κύπρο. Είναι μόνο στην Κύπρο το συγκεκριμένο.
2: Δεχτώ, ναι.
1: Δεν υπάρχει. Ποια είναι η άποψή σου για τον Αραμπαντζή?
2: Για τον Αραμπαντζή.
1: Γιατί κάποιος είχε δηλώσει ότι είναι ο καλύτερος θερμοφυλάκας που έξε ποτέ στην Κύπρο. Από ό,τι κατάλαβα, κάτι τέτοιο πρέπει να δηλώσει κάποιος. Που μπορείς να φανταστείς
2: ποιος. Ο συγκεκριμένος ήταν και αυτός κίπερ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έκαμε καριέρα ο συγκεκριμένος ως κίπερ.
1: Όχι.
2: Δεν τον τύχει όμως έτσι άποψη. Αυτό. Τα χαιρετίσματα μου, τα χαιρετίσματα.
1: Αυτό. Λοιπόν, όντως, όπως είπα πιο πριν, ισχύει. Δεν το είπα ούτε για να τρολάρω. Δεν ξέρω γιατί ο κόσμος το εκλαμβάνει ως περίεργα. Δεν είναι τρολάρο.
2: Ο γάρος
1: είναι...
2: ο Κυπρέος.
1: Ναι, ναι. Δεν... Όχι, ρε φίλε, δεν είναι το είδος που οδηγά στους δρόμους, ρε φίλε. Είναι κανονικό.
2: Έχει και χαρακτηριστικά Κυπρέο, ο γάρος ο Κυπρέος.
1: Είναι,
2: ας πούμε, βλέπεις το... Ας πούμε, εγώ πάω στο εξωτερικό, αν δω κάποιον Κυπρέων, μπορεί να υπολογίσω από τους Κυπρέους.
1: Α, αν πάω στο εξωτερικό, εννοείς τα γαϊδούρια τα συγκεκριμένα. Τώρα τι χαρακτηριστικά έχουν τα συγκεκριμένα. Ναι.
2: Τώρα τη συζήτηση να ανοίξαμε σε αθλητική εκπομπή, απίστευτο.
1: Εντάξει.
2: Εγώ έναν ευχαριστώ, είπα που με κάλεσες.
1: Ναι. Λοιπόν, το ένα είδος που έχουμε.
2: Ο γάρος ο Κυπριακός, μεγάλ... λέει ο φίλος 500, όχι Κυπρέος.
1: Εντάξει. Το ένα είναι σκούρο, σε σκούρο χρωματισμό και έχει πιο ανοιχτό χρώμα στην κοιλιά του.
2: Okay.
1: Το ένα. Το άλλο είναι το γκρι. Το γκρι είναι αφρικάνικο είδος που υπάρχει εδώ στην Κύπρο.
2: Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτά.
2: Ενδιαφέρον.
1: Ναι, δεν είναι. Ναι. Ναι.
2: Ευχαριστούμε 569. Είμαστε Κυπριακοί όμως.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς λέει το 60, είναι εργατική σε αντίθεση με τον Κύπριο.
2: Ο Κύπριος έχει σκεμπέλ, λέει ο φίλος 560.
1: Άλλο χρώμα έχει, πάμε πιο ανοιχτό χρώμα.
2: Ναι, αλλά ο Κύπριος ξεχωρίζει για σκεμπέ, μπορεί να τίνει και σε αυτό.
1: Δεν είναι στο ίδιο γενεαλογικό δέντρο με το... Το γαϊδούρνις με κάτσε, φίλε.
2: Γάρο Κυπριακό, δεύτερο γάρο.
1: Άστα. Εντάξει.
2: Αθλητική εκπομπή.
1: Ρε φίλε, εντάξει, υπάρχουν ήδη... Είναι πολύ δύσκολο το άλλο είδος το οποίο βρίσκεται κυρίως στην Αφρική να βρεθεί στην Κύπρο, ρε παιδιά. Σας παρακαλώ. Ναι, είναι δύσκολο. Δεν ξέρω πόσα πόδια μπορεί να έχει, ρε φίλε. 4, έτσι.
2: 567 ο Αφρικάνος έχει 5 πόδια.
1: Εντάξει. Είναι περίπου το 20% των γαϊδουριών που έχουμε στην Κύπρο είναι από το είδος που προέρχεται από την Αφρική. Περίπου το 20%. Ναι. Πέρα από τους τρεις Κύπριους, για τον Απόλλωνα να υπάρχει ακόμη ένας για το καλοκαίρι, λέει ο 97.
2: Μαντέψετε.
1: Οκ.
2: Οι τρεις Κύπριοι είναι ο Αθανασίου, ο Κονομής.
1: Το Ανδρέου.
2: Και ο Ανδρέου, ναι, σωστά.
1: Και ο Ανδρέου. Και ο Ανδρέου. Αυτοί είναι οι τρεις Κύπριοι.
2: Αν μας δώσει ακόμα ένα χίτο ο φίλος 97, να μαντέψουμε.
1: Ναι. Όπως το βλέπουμε εμείς 7.37. Όπως το βλέπουμε εμείς έχει 4 πόδια. Εντάξει. Ήθελα να πω ότι η θεματολογία σήμερα
2: Ξεφύγαμε.
1: Θα ήταν αρκετά αθλητικά. Δηλαδή ήρθαμε τη σκέψη ότι σήμερα θα μιλήσουμε αθλητικά. Κατεβάσαμε μια θεματολογία 6, 7, 8 θέματα. Αλλά τελικά, από ό,τι φαίνεται, το πρώτο μισάωρο έχει μια συγκεκριμένη ιεροτελεστία μέσα στη συγκεκριμένη εκπομπή και δεν μπορεί να ξεφύγει.
2: Όλοι σε παραδέχομαι για τις γνώσεις σου στο σπάνιο είδο στην Κύπρο. Βασικά δεν είναι τόσο σπάνιο.
1: Ναι, και είναι το είδος που μέσα στους δρόμους συνήθως δεν βάλει Traficator, ρε φίλε. Δεν βάλει Traficator, ποτέ. Ποτέ.
2: Γι' αυτό ήθελα να μου ξεχωρίσεις τον Κυπρέα και τον Κυπριακό γάρο.
1: Μην το διαβάσεις, όχι. Έχει πράγματα που δεν διαβάζονται. Έχει πράγματα που δεν διαβάζονται. Εντάξει.
2: Το 567 είναι χι ρεσιντάλ σήμερα, ρεσιντάλ.
1: Ναι. Λοιπόν, προσπαθήσουμε να πούμε λίγο αθλητικά. Θέλεις.
2: Αφού και για πόδια λέει εδώ, αθλητικά είναι νομίζω, αθλητικά την πορεία.
1: Μια ξεχωριστή κατηγορία. Από ομάδα της Λευκωσίας, λέει 97.
2: Από ομάδα της Λευκωσίας.
1: Όσπου να στείλει ο πρόεδρος για την Τρόζε, να λέει. Το οποίο είναι θέμα, από ό,τι κατάλαβα, που είναι στην επικαιρότητα. Φουλ. Εδώ και 3-4 μέρες. Δεν σταματά. Δεν σταματά να βρίσκεται στην επικαιρότητα. Είναι ένα χωριό, ρε Γιάννη. Επειδή σε βλέπω ότι δεν είναι ένα χωριό.
2: Κάνεις μια διαβάση.
1: Ναι. Είναι ένα χωριό το οποίο κάποιος Ισραηλινός επενδύει. Από ό,τι καταλαβαίνω πλέον είναι και σε ζώνη Natura. Και ως εκ τούτου η επένδυση που μπορεί να γίνει είναι πολύ συγκεκριμένη. Αλλά έχει βγει μια συζήτηση προς τα έξω ότι δεν μπορεί να πάει να περάσει να μπει κάποιος στο χωριό πλέον Κύπριος, που φαίνεται να μην ευσταθεί σε καμία των περιπτώσεων.
2: Έχουμε περάσει 25 λεπτά. Μου είπες να μιλήσουμε για αθλητικά. Μιλήσαμε για γάρους και για την Τρόζερ.
1: Έναν εκατομμύριο δεν το λες και σπάνιο ζω, φίλε μου. Και έναν εκατομμύριο να είναι που είναι 1,1, θέλω να σου πω. Στην επόμενη απογραφή θεωρώ ότι θα είναι πιο κοντά στο 1,4. Θέλω να σου πω.
2: Γιατί ζω μιλούμε.
1: Τα γαϊδούρια. Είναι, παραμένει σπάνιο. Παραμένει σπάνιο. Όχι, κάτι άλλο, Γιάννη μου, άστο. Παραμένει σπάνιο να αναλογιστείς ότι το παγκόσμιο πληθυσμό. Ξέρεις, πάντα που είχαμε το θέμα μέσα στην Κύπρο, ότι δεν συνειδητοποιούμε ποτέ ποια είναι η πραγματική μας θέση μέσα στον παγκόσμιο.
2: Όχι, αφού νομίζω μας είναι ο αφαλός του κόσμου.
1: Ναι. Και μια πεποίθηση που μας συνόδεψε για πάρα πολλά χρόνια, νομίζω σιγά-σιγά. Είπαμε για τον Αραμπαντζή για αθλητικά. Μπορείς να σταματήσεις να άδικεις αυτή την εκπομπή.
2: Μην είσαι άδικο.
1: Ναι ρε παιδί μου, μιλήσαμε για αθλητικά. Έχουμε τέλος πάντων να συζητήσουμε Βαν Άλβες.
2: Ένας σπουδαίος τερματοφύλακας σε αντίθεση με τον 737.
1: Αυτό μου λέει ο 737. Έχουμε Βαν Άλβες. Έχουμε Σεμέδο. Έχουμε Σαλαμίνα. Μετά από καιρό έχουμε νέα Σαλαμίνας που μπορούμε να συζητήσουμε. Έχουμε πρωτάθλημα φούτσαλ.
2: Συγχαρητήρια στα από
1: Ναι, γιατί...
2: Είναι επίσημη τα συγχαρητήρια να δώσουμε ή ανεπίσημα.
1: Όχι, γιατί θα πάει σε δικαστική, αλλά...
2: Είναι κοινό μυστικό τι θα γίνει στη δικαστική, νομίζω.
1: Ναι.
2: Τα πανηγύρια χτες πάντως ήταν επίσημα.
1: Έχουμε ΑΕΚ.
2: ΑΕΚ.
1: Εντάξει, γιατί θα έχουμε διάσκεψη Άντρου Καραπατάκη. Ναι, η ώρα είναι 11.30 το πρωί. Και έχουμε... Τι άλλο είχα γράψει ρε μέσα στη λίστα.
2: Έχουμε Σεμέδον, έχουμε Γκάσταν, έχουμε Λαΐφη.
1: Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
2: Να ξεκινήσουμε από τον Βανά Άλβες. Έχει κάποια...
1: Φίλε, 185. Οφειλάμε να βάλουμε μέσα την Σακτάρ, γιατί δεν είναι δεδομένο ότι πιάνει το πρωτάθλημα. Αν το πιάσει, θα πάει απευθείας στους ομίλους του Champions League η Σακτάρ. Αν δεν το πιάσει,
2: έχει δίκιο, δηλαδή,
1: η επόμενη ομάδα που μπορεί να πάει εκκρεμούν κάποια πρωτάθλημα.

0: οι Rangers πρέπει να είναι λίγο πιο χαμηλοί.
1: Εντάξει, εσύ είσαι ο οδηγός, να το τσεκάρεις να μας πεις.
0: Η δεύτερη ομάδα που βρίσκεται στην Ουκρανία, ρε φίλε, είναι Τσεράσκι. Κάπως έτσι ονομάζεται. Κάπως έτσι ονομάζεται, Τσεράσκι.
1: Πάλι έχασες με ποια Τσεράσκι.
0: Η ομάδα στην Ουκρανία που είναι στη δεύτερη θέση.
1: Α, οκ. Okay. Και πόσους βαθμούς διαφορά?
0: Έχουν 10 βαθμούς διαφορά.
1: Α, εντάξει, χρειάζεται να δούμε δηλαδή.
0: Όχι, σχεδόν τελειωμένο, αλλά μαθηματικά δεν είναι τελειωμένο, άρα...
1: Χρειάζεται
0: πρέπει,
1: ένα θαύμα αν πρέπει
0: να το,
1: για
0: το, να το υπολογίσεις. Γιατί μένουν 4 αγωνιστικές.
1: Και άρα χρειάζεται μια νίκη η Σάχταρ.
0: Ναι. Μπορεί να μην τη χρειάζεται καν.
1: Ναι, ναι, θεωρητικά το
0: ιδανικό. Μπορεί να μην τη χρειάζεται καν αυτή τη νίκη. Έχει το ίδιο chance να το πιάσει το πρωταθλήμα της Ουκρανίας. Όσο chance έχει και 29 Μαΐου να σηκώσει το πρωταθλήμα της Ουκρανίας.
1: Οκ.
0: Okay. Okay. Τέλος πάντων, ξεφύγαμε πάλι. Να πάμε σε ένα δελτίο και θα έρθουμε να ξεκινήσουμε με τη θεματολογία όπως την είχαμε συζητήσει. Πάμε σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Στον απόϊχο των εντάσεων στην νεκρή ζώνη από τουρκικής πλευράς και με χαμηλές προσδοκίες πραγματοποιείται σήμερα το νέο τετ-α-τετ του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Ακυρώθηκε στην Ιστάτη η σημερινή διαμαρτυρία στο κυκλικό κόμβο Ριζοηλιάς. Τα μέλη της ομάδας φωνητοκτηνοτρόφων ανακοίνωσαν πως για πρώτη φορά είδαν ότι υπάρχει διάθεση να ακουστούν οι ανησυχίες και τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου. Τα νέα επεισόδια ένταση στα στενά του Ορμούζ έφεραν και πάλι άνοδο στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Πάνω από τα $102 το βαρέλι το βρετανικό Brent, κοντά στα $97 το αμερικανικό αργό. Τηλεφωνική συνομιλία Donald Trump, Ursula von der Leyen, με φόντο την εμπορική συμφωνία Washington-Βρυξελών.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Η ΚΑΠΑ στη μάχη των βουλευτικών εκλογών. Η Προεδρία της Βουλής, τα πιθανά σενάρια, το παρασκήνιο, οι φιλοδοξίες και οι αστάθμητοι παράγοντες. Οι λόγοι και πιθανότητες ανατροπών στις δημοσκοπήσεις και ποια κόμματα μπορεί να ευνοηθούν. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Η συλλεκτική έκδοση Οδυσσέας Ελίτης, η άφταυτη ποίηση και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
6: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
5: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
6: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
5: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
6: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
5: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
6: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
7: Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει. Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiru Group.
8: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της

0: εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
1: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
3: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το See You Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο, βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου, diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμαι, υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy. Ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
4: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Η πιο συναρπαστική κατασκήνωση επιστρέφει δυναμικά και γιορτάζουμε μαζί τα 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Από τις 10 μέχρι και τις 15 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδων στον Αγρό για παιδιά 10 με 14 ετών. Σκοπός η επιμόρφωση των παιδιών για μια καλύτερη υγιεινή ζωή μέσω διατροφής, άσκησης και διασκέδασης. Μέγας χορηγός με ενεργή συμμετοχή το Ίδρυμα Μαζί. Χορηγοί επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports. Πληροφορίες στο 99 51 55 26 ή στο healthylifestylecamp.com. Cause healthy can be fun.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
9: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
1: Λοιπόν, επιστρέψα εδώ στο Sport FM 95 και η εκπομπή μου απεσιό. Θυμίζω στο 2950 στέλνετε τα μηνύματά σας με την ένδειξη Jack and Jones. Μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε δώρο κουπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack and Jones σε όλη την Κύπρο. Θα κάνουμε κλήρωση στο τέλος αυτής της εκπομπής, στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα μας βοηθήσει εδώ ο Γιάννης για αυτήν την κλήρωση αυτής της εβδομάδας. Από εκεί και πέρα, με την ένδειξη Σίγιου Σάρμ, ονοματεπώνυμο πόλη και ηλικία, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα ταξιδιωτικό πακέτο για δύο άτομα για το Sharm El Sheikh. Περιλαμβάνει αεροπορικά, περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο τετράστερο. Είναι all inclusive το ξενοδοχείο, είναι δώρο 1600 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία. Ναι. Λοιπόν, λέγαμε πιο πριν ότι θα μπούμε στα διάφορα που έχουμε ετοιμαστεί ποδοσφαιρικά, αφήνοντας πίσω τις όποιες άλλες συζητήσεις είχαμε πιο πριν. Ο φίλος λέει, ο 060, μου αρέσουν αυτοί που το παίζουν γνώστες, διαρρέουν σίγουρες κουβέντες, αλλά η τάδε ομάδα έχει τρεις παίχτες, η τάδε δύο, αλλά ονόματα δεν λένε. Θα μας και... Όταν γίνουν 2-3 μπορεί να σου πούν ύστερα, σου το έλεγα. Εντάξει, κοίτα, είναι μια...
2: Νομίζω ένα φαινόμενο εδώ στο Κύπρο.
1: Ναι, ναι.
2: Λάχιστο να τα αποφεύγουν οι αθλητικογράφοι σε μεγάλο βαθμό.
1: Καλό θα ήταν.
2: Και σε καφενειακό επίπεδο όλα επιτρέπουν.
1: Καλό θα ήταν. Τώρα σε καφενειακό ό,τι θέλω να συζητήσω, αλλά...
2: Ναι, νομίζω είναι για καφενειακό επίπεδο που λέει ο φίλος μας. Ελπίζω τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, ναι. Το εντυπωσιακό φέτος με τον Μπέρκ νομίζω είναι που χρησιμοποίησε περίπου 30 ποδοσφαιριστές, έφτιαξε πάνω από 20 διαφορετικές ενδεκάδες και είχε αυτά τα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της σεζόν. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το ότι ανοίγει το ρόστερ του, ανοίγει το πάντα ο Μπέρκ, αλλά αυτό μου λέει 20 διαφορετικές ενδεκάδες.
2: 20 διαφορετικές ενδεκάδες.
1: Ναι, ναι, ναι, διαφορετικά πρόσωπα. Δηλαδή...
2: Εντάξει, εξαρτάται αν είναι υπανάγκη να θα κάνεις τις 20 διαφορετικές ενδεκάδες ή αν θα το κρίνεις εσύ. Αν είναι κάνει 20 διαφορετικές ενδεκάδες.
1: Με rotation.
2: Όχι με rotation. Το Γενάρη νομίζω είχαν αρκετά προβλήματα η Ομόνια με τραυματισμούς.
1: Μπράβο, μπράβο. Εντάξει, μα θα υπάρχουν πάντοτε κάποιες που είναι εξ ανάγκης.
2: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Αλλά 20 διαφορετικές, δεν ξέρω φουλ τον αριθμό. Αν δεν 20, μεγάλος αριθμός και πολύ πιο. Μπορεί να είναι πιο πάνω, όπως το σκεφτόμαστε.
2: Ο φίλος θεωρεί, δηλαδή, αν αλλάξει ένα πρόσωπο είναι.
1: Ναι, διαφορετική ενδεκάδα. Πόσες φορές επέξανε η συγκεκριμένη
2: μα 11. Αυτό δεν θα το κάνει και άλλη ομάδα 20 διαφορετικές 11.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό λέω ότι μάλλον θα είναι πιο πάνω ο αριθμός.
2: Ναι, εντάξει.
1: Μάλλον σωστό. Θα είναι πολύ πιο πάνω ο αριθμός. Αλλά αυτό που θέλει να σου αναδείξει είναι ότι ρε παιδί μου, κατάφερε να αξιοποιήσει full το roster του. Δηλαδή να δημιουργήσει σε κάποιους παίχτες επιπλέον, να φέρει βάθος στην ομάδα, να μην κρατήσει. Έχει ομάδες οι οποίες 14-15 ποδοσφαιριστές. Σου λέει ότι ο Μπέρκ, ας πούμε, μπορεί να είναι 23-24 ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιούσε σταθερά και κάποιοι άλλοι που πήραν κάποια λεπτά συμμετοχή.
2: Ο Μπέρκ δεν είναι της φιλοσοφίας ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει.
1: Καλή συζήτηση. Είναι αυτής της φιλοσοφίας όταν δεν είναι υποχρεωμένος, δεν έχει το βαρύ πρόγραμμα που είναι υποχρεωμένος να κάνει ένα rotation.
2: Εντάξει, αυτό που σου λέω το απέδειξε σε μεγάλο βαθμό στο πρωτάθλημα ομάδα που κερδίζει την Αλλάς.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, αν πάρουμε, πάρουμε τις προηγούμενες του χρόνια, σε Πάφο, ας πούμε, σε ΑΕΚ, σε Ομόνια στην πρώτη, ήταν πολύ πιστός πάνω σε συγκεκριμένα, σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Πάντα έβαζε, μπορεί να κάνει κάποιες αλλαγές, αλλά είναι πιστός. Όμως όταν έρχεται το βεβαρημένο πρόγραμμα σου δείχνει ότι μπορεί να αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα και να εμπιστευτεί τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Και αν τα πάει καλά αυτός ο ποδοσφαιριστής.
2: Τον οποιοδήποτε.
1: Ναι. Και αν τα πάει καλά αυτός ο ποδοσφαιριστής.
2: Θα τον καθιερώσει.
1: Θα τον καθιερώσει. Δεν έχει κόλλημα να το καθιερώσει.
2: Απλά κάποιο ψεγάδι μου παρατήρησα εγώ στον Μπέρκ, νομίζω όχι μόνο εγώ. Π.χ. ο Αντρέου τον εξαφάνισε σε μια περίοδο.
1: Α, ότι αργεί να βγάλει. Ναι, τότε πολλά
2: χρόνια. Όχι ότι αργεί να βγάλει. Να...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Νομίζω και άλλους παίχτες.
1: Είχε γίνει τούτο με τον Ποτεάκ. ένα διάστημα στην πρώτη, στην πρώτη χρονιά. Ναι, αλλά αυτόν έρχεται στη, ως απάντηση στο ότι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ο Ντιουνκού ένα διάστημα τα πήγαινε πολύ καλά. Δεν τον έβγαζε τον Ντιουνκού.
2: Ναι, ναι, και ενώ στις αρχές ο Ντιουνκού δεν,
1: ναι, ναι,
2: δεν μπορούσε να απαντήσει.
1: Ναι, άρα, άρα λίγο ας πούμε παράλληλα αυτά που λες. Το ένα θα γίνεται γιατί γίνεται και στο άλλο. Γιατί ο παίχτης πιστεύεται.
2: Ο Ντιουνκού δεν μπορούσε να απαντήσει ενδεκάδα δικαιολογημένα γιατί ο παίχτης στη θέση του έβγαζε μάτι.
1: Σωστός.
2: Την ίδια ώρα όμως ο Αντρέου άφηνε θετικά δείγματα γραφή στο γήπεδο.
1: Ναι.
2: Και από τη μέρα, μία μέρα στην άλλη νομίζω είχε ένα μήνα να απαντήσει χορτάρι.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: ανάμεση.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
2: Γι' αυτό
1: νομίζω,
2: σου ξανα...
1: νομίζω ότι ο Μπέρκ το κάνει το τόνο όταν θέλει να βλέπει συγκεκριμένα πράγματα.
2: Γι' αυτό σε ξανα...
1: Και μπορεί κάποτε, κάποτε στέλνει τα, τα μηνύματα προς τους παίχτες του με αυτόν τον τρόπο. Και το παράδειγμα του Μποτεάκ νομίζω ότι είναι τέτοιο.
2: Γι' αυτό σε ξαναφέρνω στη, στο αρχικό που σου είπα, ομάδα που κερδίζει ίσως να μην αλλάζει.
1: Ναι. Θυμάστε καμιά ομάδα με, θυμάστε καμιά ομάδα με τις πιο λίγες προσθήκες το καλοκαίρι. Να είναι, να είναι καλοί όλοι και να έκαναν λίγες προσθέσεις.
2: Όλες οι μεταγραφές να είναι καλές.
1: Όχι, όχι. Σου λέει, ποια είναι η ομάδα με τις πιο... Έκαμες προγραμματισμό, ρε παιδί μου, το πιο λίγο αριθμό μεταγραφών που, που έκαμε η Κυπριακή ομάδα.
2: Και να πήγαινε πιο... καλά η ομάδα.
1: Φαντάζομαι να θέλεις και να πήγαινε καλά.
2: Α, ναι, όλοι και... το λίγο πού το καθορίζουμε,
1: ρε παιδί
2: κάτω
1: μου...
2: από 10.
1: Όχι ρε, τις πιο λίγες θα λύσει. Ο άλλος έκαμε 3, ο άλλος έκαμε 5, ο άλλος έκαμε 17. Θέλει να δει πια, πια... το τι συνέπεια αν υπάρχει στην Κύπρο.
2: Ναι, το, αυτό ήταν να πω. Ότι...
1: συνήθως. Και είναι εξαιρέσεις που ψάχνουμε. Λοιπόν... είναι εξαιρέσεις που πρέπει να ψάξεις. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα τώρα. Πρέπει, χρειάζεται χρόνο για να το...
2: προσπαθώ να θυμηθώ πόσες μεταγραφές έκανε το ΑΠΟΕΛ το καλοκαίρι που πήρε το πρωτάθλημα. Γιατί ήταν, δεν ήταν εντελώς ανανεωμένη ομάδα.
1: Α, πριν το καλοκαίρι.
2: Το καλοκαίρι του Σαπίντο. Το καλοκαίρι που ήρθε.
1: Που πήγε, ναι, που ήρθε, ναι, ο Σαπίντο, ναι, στην, ναι, Κύπρο. Ναι. Που ήρθε ο Σαπίντο, ναι, ναι, στην Κύπρο και κατέκτη.
2: Μπράβο, ναι, τα μεταγραφές που κάνε το,
1: ναι,
2: καλοκαίρι.
1: Ήταν η συνέχεια της ομάδας του Μιλόγεβιτς.
2: Ναι, ναι, και κατά βάση ήταν αρκετοί παίχτες τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Σωστό.
2: Αλλά ήρθαν...
1: και πάλι, νομίζω ότι θα είσαι 7-8,
2: ναι, γι' αυτό,
1: 9 προσθήκες.
2: Γι' αυτό σου λέω να το καθορίσουμε σε αριθμό.
1: Χρειάζεται να ψάξεις όλες τις ομάδες για να βρεις, δύσκολο.
2: Ωραία όμως ερώτηση.
1: Σκάουτινγκ στη Λατινική Αμερική, ναι.
2: Ναι.
1: Ναι. Ο Χρήστος κάνει σκάουτινγκ στη Λατινική Αμερική αυτή τη στιγμή. Πήγε να βρει λαβράκια και θα επιστρέψει σύντομα και θα μας παρουσιάσει τον νέο τσάγκον. Το νέο τσαγόν στο Sport FM.
2: Το νέο τσαγόν.
1: Για τον φίλο πριν που ρωτούσε για τον Σεμέδο, ότι δεν έχει καταλάβει ακριβώς τι, τι παίζει με τον Σεμέδο. Ο Σεμέδο έχει στα χέρια του πρόταση από την Ομόνοια για ανανέωση, είναι γνωστό. Και θέλουν να κλείσει το θέμα πριν.
2: Σύντομα,
1: πριν
2: η Ομόνοια θέλει.
1: Πριν φύγει, ρε παιδί μου. Να...
2: αυτή είναι πρόθεση της Ομόνοιας να κλείσει,
1: ναι,
2: σύντομα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πριν αποχωρήσει από το Μουντιάλ, το περιμένουν την απάντηση.
2: Εμένα η δική μου πρόβλεψη, δεν έχω κάποια πληροφορία να το ξεκαθαρίσω. Ο Σεμέδο νομίζω θα βρει ομάδα μετά το Μουντιάλ.
1: Κοίτα, τούτη η πρόβλεψη που λες συνήθως το γάμνο οι ποδοσφαιριστές που...
2: ναι, ναι.
1: Δηλαδή παίζει σε ένα...
2: δεν έχει κάτι να χάσει. Παίζεις... εκτός αν έρθει μια τρελή πρόταση τώρα.
1: Μπράβο, και έρχομαι εδώ και σου λέω ότι πέρα από την πρόταση της Ομόνοιας που είναι πάρα πάρα πάρα πολύ καλή. Φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδα του Κατάρ και μια ακόμα από Ασία μέρια. Όταν μιλούμε για Κατάρ,
2: ο Σεμέδο έχει εμπειρία σε...
1: έχει, έχει.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά να
1: έχει,
2: θα επιλέξει το πάνω.
1: Δεν ήταν Κατάρ, δεν ήταν, ναι, Κατάρ.
2: Δεν είμαι
1: στο, νομίζω είχε πάει στον Αραβικό κόλπο σε,
2: ναι,
1: κάποια,
2: ναι,
1: ομάδα.
2: Ναι, ναι, αυτή, αυτή είναι η εμπειρία, λέω.
1: Είχε πάει στον Αραβικό κόλπο σε κάποια ομάδα. Ναι. Για αν τραυματισμίσεις στο Μουντιάλ, τι γίνεται εκεί. Συνήθως όμως να ξέρεις ότι είναι ένα ρίσκο που παίρνουν
2: ποδοσφαιριστές.
1: Όταν είναι να πας σε κάποια μεγάλη διοργάνωση, είτε Euro είτε Μουντιάλ, κάποιοι περιμένουν έτσι για να εξαργυρώσουν ίσως μια καλή.
2: Εντάξει, η αλήθεια όμως έχει τουρνουά. Ήδη κάνει μια εξαιρετική σεζόν.
1: Ναι,
2: αν,
1: ναι,
2: καταφέρει να ξεχωρίσει και μέσα στο Μουντιάλ.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι θα κλείσει πριν το Μουντιάλ το όλο θέμα. Νομίζω ότι θα κλείσει πριν
2: το Μουντιάλ. Ναι, ναι, αυτό που σου είπα και πριν. Αν έρθει μια τρελή πρόταση.
1: Απλά αυτό αυτό που λένε οι πληροφορίες που μεταδόθηκαν εδώ στο Sport FM 95 πιο πριν στην προηγούμενη εκπομπή και συγκεκριμένα από τον συνάδελφο τον Θεόδωρο Τσολάκη, είναι ότι προκύπτει να υπάρχει, ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από ομάδα του Κατάρ και άλλη μία από Ασία μεριές. Εντάξει, αυτά έχουμε για τον...
2: Σε μέτω να πούμε ότι η ομάδα που παίξε ήταν η ΑΛ, αν την προφέρω σωστά φυσικά, ΑΛ Φαϊσαλή, Σαουδική Αραβία. Second Terrier τώρα να βρίσκεται η ομάδα.
1: Ναι, ναι.
2: Okay. Εντάξει. Η ομάδα που τον κατέκτησε, η ομάδα που ήρθε στην Ομόνια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, μπράβο. Μεταξύ Πάφου Ομόνιας είχε πάει. Αλλά ναι, νομίζω ναι. ότι είχε πάει ακόμα μια φορά.
2: Όχι, βλέπω.
1: Μεταξύ Αλκής...
2: Όχι, όχι, Γαλλία είχε πάει.
1: Γαλλία ήταν.
2: Μετά την Αλκή πήγε Σαρλεουά.
1: Οκ, η Βελγία.
2: Πέρασε από τη Γαλλία πριν να έρθει στην Αλκή. Μικρές ομάδες.
1: Εντάξει, αφού ήρθε στην τέταρτη κατηγορία.
2: Γκρενόμπλε στη συνέχεια, Πάφο,
1: ναι.
2: Αλφα Ισαλή και Ομόνια. Και παραλίγο να πω η γνωστή ιστορία που υποθήκε αρκετές φορές.
1: Σωστό, σωστό. Το άλλο θέμα έτσι που ξεχωρίζει στην επικαιρότητα είναι το κεφάλαιο Βάνα Άλβες.
2: Βάνα Άλβες.
1: Ναι.
2: Του οποίου λύγει το συμβόλαιο του με τον Άρη.
1: Και δεν φαίνεται ότι δεν θα ανανεώσει, θα αποχωρήσει από την ελαφραταξιαρχία.
2: Ο Ζάνδρο είναι αυτός που προορίζεται για πρώτος κύπερ της ελαφραταξιαρχίας.
1: Για πρώτον τον Ζάνδρο.
2: Πάντως έχει κάνει κάποιες εξαιρετικές εμφανίσεις.
1: Γεμάτησες, είναι καλές εμφανίσεις.
2: Ναι, ναι.
1: Γενικότερα νομίζω ότι ο πρόσημο που το βάζει στο Ζάνδρο είναι θετικό. Δεν ξέρω αν θα τον παρονομάσει για πρόβλημα. Αυτό ίσως... που προκύπτει για τον Βάνο Άλβες είναι το ενδιαφέρον από πλευρά ΑΕΛ, που ξέρεις, εωρείται κάπως στον αέρα το τελευταίο διάστημα. Πλέον μπορούμε να το μεταφέρουμε σε μορφή
2: ότι θα...
1: πληροφοριών ότι όντως γίνονται οι επαφές μεταξύ ΑΕΛ και Βάνο Άλβες για να διαστήσει τον Γκιέρμο Τσόα, ένα φύγιο Τσόα.
2: Όχι μόνο θα βγει, δημοσιεύματα λένε ότι θα βάλει και τέλος στην καριέρα του.
1: Κοίτα. Μετά το μουσιαφά στο Μεξικό λένε ότι σίγουρα βασίτερο στην καριέρα του με την εθνική ομάδα του Μεξικού. Σίγουρα. Μιλάμε και πέρα γράφουν ότι το σκέφτεται πάρα πολύ για να κρεμάσει τα γάντια του γενικότερα.
2: Ναι.
1: Γενικότερα.
2: Το ιδανικό φινάλε αν με ρωτάς εμένα.
1: Ναι, να δικαιώσεις με ένα...
2: Με συμμετοχή ανάμεσα στο Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Για πέπτη φορά. Χάσαμε και το μέτρημα.
1: Χάσαμε το μέτρο, αλλά μαζί με τον Ρονάλτο νομίζω και ο Μέση έχουν το ρεκόρ. Έχουν το ρεκόρ μαζί. Θα γράψουν ιστορία, κάπως έτσι. Το άλλο που προκύπτει για τον Βάνα Άλβες, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι ρε παιδί μου, γίνονται οι διαδικασίες για να πάρει το Κυπριακό Διαβατήριο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Για την ομάδα που θα τον αποκτήσει.
1: Είναι σούπερ η θέση. Ξένου. Ξένου.
2: Και ταυτόχρονα γίνεται και μια συζήτηση με το Μάντσιο για να ενταχθεί στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
1: Εντάξει, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Να υπενθυμίσουμε ότι
1: ήρθε το 21 στην Κύπρο. Ναι. Άρα.
2: Εκλείπεντα αιτία.
1: Μπράβο. Και πλέον υπάρχει το γεγονό ότι αν τον καλέσουν στην Εθνική Κύπρο και λοιπά, να πάρει το διαβατήριο πιο νωρίς και λοιπά. Και αν γίνει αυτό το πράγμα, πάρα πάρα πολύ θετική εξέλιξη για τον Βάνο Άλβες.
2: Υπήρχαν και δημοσιεύματα και για ενδιαφέρον τη Σαλαμίνα πιο παλιά.
1: Δεν μπορεί να κυκλοφοράρει, φίλε, ελεύθερος ο Βάνο Άλβες τώρα, ρε, άμα γυρίσει κάποια κυπριακή ομάδα να το ψάξει.
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει,
2: στα 35 δεν είναι για τερματοφύλακα.
1: Δεν...
2: Ξέρουμε τι εστί Βάνο Άλβες.
1: Ναι, δεν είναι απαγορευτική η ηλικία του. Ξέρεις ότι, ναι, πάει σιγά-σιγά προς το τέλος της καριέρας του, αλλά είναι ο Βάνο Άλβες, τον οποίο βλέπουμε τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι. Μόνο φέτος δεν είχε τόσο από την αρχή μέχρι το τέλος βασικό ρόλο στον Άρη.
1: Σωστό, σωστό. Και ίσως έγιναν και κάποια μικρά λαθάκια. Αλλά ας πούμε στο τελευταίο παιχνίδι που ήταν κοντρά στο ΑΠΟΕΛ.
2: Ήταν οκ.
1: Οπότε έβγαλε κάποιες σημαντικές αποκρούσεις. Έβγαλε κάποιες σημαντικές.
2: Με τον
1: Κούτσακο. Σε μια προσπάθεια. Ποια ήταν η προσπάθεια, Ντράσιτς.
2: Ο Ντράζιτ νομίζω έκανε μια καλή.
1: Έκανε μια πολύ πολύ καλή επέμβαση εκεί, τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Ναι.
1: Άρα εντάξει. Αυτό βέβαια απ' την άλλη, αν κυπριοποιηθεί, ξέρει ότι αλλάζει κάπως και ο χασέ του.
2: Δηλαδή.
1: Αλλιώς έρχομαι να συζητήσω εγώ μαζί σου. Εάν παίρνω θέση στους 17 ξένους κοινοτικούς. Και όσαν έρχομαι ως γηγενής, ναι.
2: Ναι, αλλά πιστεύεις θα πάρει τα ίδια επίπεδα που παίρνει στον Άρη το νέο του
1: συμβόλαιο. Δεν νομίζω. Απλά λέω ότι η διαπραγματευτική μου θέση μάλλον είναι διαφέρει. Γιατί γίνομαι πιο ελκυστικό μπακέτο, ρε Γιάννη μου. Γίνομαι πιο ελκυστικό μπακέτο. Πώς να το κάνουμε.
2: Στην Κύπρο μόνο.
1: Για την Κύπρο.
2: Ναι.
1: Για την Κύπρο συζητούμε, ναι. Άρα, εντάξει, περιμένουμε να εξελίξεις και εκεί. Και, όπως είπαμε, ΑΕΛ, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι παίζει εντελώς μόνη της.
2: Να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο για ανανέωση στον Άρη.
1: Φαίνεται δύσκολο.
2: Ούτε καν για δεύτερος.
1: Φαίνεται δύσκολο. Νομίζω ότι ο ίδιος ψάχνει θέση πρώτου τερματοφύλακα. Δεν νομίζω ότι ψάχνει θέση...
2: Εντάξει, εγώ τον βρίσκεται
1: στον πάγκο.
2: Τον κατάθεσαι ανάμεσα στους κορυφαίους τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο.
1: Είναι. Μέσα στους πιο σταθερούς. Ήταν Φαμπιάνο και μετά ο πιο σταθερός μπορεί να βάνα Άλβες.
2: Ναι. Αυτό είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι ίσως είναι... Όχι ίσως, νομίζω είναι η μόνη χρονιά που δεν ήταν βασικός από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Μη βάζετε το από όλοι σαν κριτήριο. Είναι σαν να λες ότι έκαμε ο Άλβες καλό παιχνίδι με τον Ασίλ Λύσης. Μάλλον είναι ένας ο 079, οπότε φαίνεται παρακολουθεί αρκετά.
2: Η εντυπωσιακή απόκριση κοντρά σε οποιαδήποτε ομάδα και είναι. Η εντυπωσιακή απόκριση.
1: Δεν πάνε να παίζει απέναντι στην Αλάνα να σου κάνει μια απόκριση η οποία είναι μεγάλης κλάσης ή είναι μεγάλης κλάσης.
2: Ναι.
1: Ό,τι και αν είναι.
2: Ακριβώς.
1: Όποιος και αν είναι ο αντίπαλος.
2: Και δεν πειράσαν και το πιο εύκολο βράδυ κοντρά στον Αποέλ, η αλήθεια με το Βανάλβες.
1: Ναι. Ειδικά στην αρχή του παιχνιδιού και στο τέλος του παιχνιδιού. Για ένα μεγάλο διάστημα ήταν.
2: Κυρίως το πρώτο μέρος είχε.
1: Ναι.
2: Ανεβάσει στροφές του Αποέλ. Το δεύτερο. Σε κάποιες εγκλάμψεις.
1: Εντάξει. Άρα κρατούμε ότι είναι στη λίστα της ΑΕΛ και θα δούμε τι άλλο μπορεί να συμβεί μαζί
2: με τον ΑΕΛ. Έχει και στη λίστα της και τον Ταβάρες
1: του
2: Ολυμπιακού.
1: Ναι. Σωστός. Έχει γραφτεί για απειλία επίσης.
2: Για απειλία, ναι.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο θα δούμε.
2: Αυτό το με την αιμοματολογία που βγαίνει προς τα έξω, το συμπέρασμα είναι ότι η ΑΕΛ θα κινηθεί στην Κυπριακή αγορά.
1: Μα έτσι. Μα αν είσαι η ΑΕΛ που θες να χτίσεις, πιο εύκολο.

0: να χτίζεις.
1: Το χτίσιμο σε πόσες μεταγραφές το καθορίζεις δηλαδή? Άλλο να χτίσεις.
0: Ένα λεπτό. Όχι, θα ανανεώνει. Η ΑΕΛ δεν ανανεώνει το ρόστερ.
1: Γι' αυτό σε ρωτώ σε πόσες
0: χτίζει.
1: Μεταγραφές καθορίζεις το χτίσιμο.
0: Από τη στιγμή που θα γίνει μια συζήτηση ότι μπορεί ακόμα 7 με 8, 7 παίχτες τη νέα σεζόν στην ενδεκάδα να είναι καινούργιοι, μιλούμε για κτίσιμο από την αρχή. Ναι.
1: Εμένα μου ανέφεραν προσωπικά ότι για ΕΡΤ θα κινηθεί με 7-8 παίχτες συγκεκριμένα.
0: Okay.
1: Τώρα αν θα είναι όλοι για...
0: 7-8 παίχτες δεν θα είναι, θα είναι περισσότεροι, αλλά εντάξει.
1: Θα δείξει.
0: Μπορεί να είναι 7-8 εντεκαδάτη.
1: Ναι, ναι, αυτό σου λέω.
0: Μπορεί να είναι 7-8 εντεκαδάτη. Ακούγονται πάρα πολλά όνομα. Δηλαδή, ακούστηκαν και του Γκόμη που επίση δεν γίνονται.
1: Πιο παλιά το γίνονται. Ακούστηκαν
0: πάρα πολλά ακόμα. Αλλά είναι αυτό που σου λέω. Αν έρθει εσύ του χρόνου και μου παρουσιάζει, οποιαδήποτε ομάδα είσαι, με 7 στου 11 παίχτε να είναι καινούργιε, σημαίνει για μένα
1: να πούμε ότι το μπάτζετ τη ΕΡΤ θα είναι ανεβασμένο σε σχέση με πέρσι.
0: Θα είναι ανεβασμένο σε σχέση.
1: Ξεκαθαρίστηκε από πίση μαχίλη ότι από τα λεφτά που γεμίσαν τα ταμεία με τι μεταγραφέ θα.
0: Ναι, αλλά με παίζει στην παγίδα. Με παίζει στην παγίδα ότι θα είναι ανεβασμένο στα επίπεδα των άλλων ομάδων.
1: Όχι, όχι, θα είναι ανεβασμένο σε σχέση με φέτο.
0: Σε σχέση με φέτο.
1: Τώρα πόσο ανεβασμένο θα δείξει.
0: Ναι, δηλαδή δεν θα κοντεψεί τα άλλα επίπεδα. Λοιπόν, να πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο με τα υπόλοιπα θέματα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με τον αγώνα ανόρθωση εν ύψωνα στις 7 στο Αντωνής Παπαδόπουλος αντί για απόψε η απλά της 6ης αγωνιστικής του Β' ομίλου για τη Β' φάση του πρωταθλήματος. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 και τηλεοπτικά από την CableNet. Στην Ομόνια, Παναγιώτου και Παναγιώτης Ανδρέου παραμένουν εκτός. Επανέρχονται Μαέση, Μέδο, Κουλυμπαλή και Βάντρο. Σύμφωνα με το Sport FM 95, για τον Γουίλης Μέδο επιδεικνύουν ενδιαφέρον ομάδες από το Κατάρ και την Ασία. Στην ΑΕΚ δεδομένα εκτός η Ρούπιο και Γκουρφίγκελ για το επόμενο παιχνίδι. Περιμένουν την απάντηση των Ρομπέρς και Πόντς για ανανέωση συμβολέου, όλα ανοιχτά με άλλο Μέροβιτς. Στον Απόλλωνα επικεντρώνονται στον τέρπι μετά από έλεκτος η Μάρκοβιτς, Ντοντούς, Μερχάλ, Βούρος και Μάρκες. Ενδέχεται να είναι διαθέσιμος ο Βάισπεκ. Κάλεσμα στον κόσμο μέσω ανακοίνωσης, όπως δώσει μαζικό παρόν για να βοηθήσει την ομάδα στον αγώνα της Κυριακής, έκανε η ομάδα. Έχουν παγωποιηθεί τα πάντα που αφορούν τον προγραμματισμό και δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε ενέργεια, ανέφερε στον Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας Φανούριος Κωνσταντίνου. Θέλουμε να διατηρήσουμε τις λιγοστές πιθανότητες που έχουμε για την τέταρτη θέση, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριος Πεντεβίνος. Η οικονομική πλατφόρμα παραμένει ενεργή, η διοίκηση προχώρησε σε πλήρη εξόφληση των εκκρεμωτήτων της υπόθεσης Γαλανόπουλου και γίνεται προσπάθεια και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, πρόσθεσε. Όπως είπε, δεν ορίστηκε για ακόμη γενική συνέλευση λόγω του ότι προκύπτει επενδυτικό ενδιαφέρον, το οποίο εξετάζεται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή. Για τον αγώνα της Κυριακής δεν υπολογίζονται Μυρ, Λάιφ, Ισμάιερ, Χριστοδούλου, Μπέλετς και Μπρόρσον. Έγιναν λάθη, αλλά δεν δέχομαι την ισοπεδωτική κριτική. Είναι άδικη για αυτά που πέτυχε η ομάδα, ανέφερε στο Sport FM 95 ο γενικός διευθυντής της ΠΑΦΟΥ, Χάρης Θεοχάρους. Πάμε στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη, το οποίο είναι τελικός για μας, σημείωσε. Αγώνα δρόμου για να προλάβει τον τελικό κυπέλλου θα κάνει ο Μπρούνο. Ίσως επανέλθει ο Γκολτάρ, επιστρέφει ο Γκόρτερ. Ο προγραμματισμός τρέχει, θα γίνουν αρκετές προσθήκες. Είμαστε σε συζήτηση με τον Λουκάσιν, αλλά είναι δύσκολη περίπτωση, ανέφερε ο Χάρης Θεοχάρους. Στα υπόψη της ΑΕΛ, ο Βάνα Άλβες, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM 95, καθώς θα αποχωρήσει από τον Άρη, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες για την αποκτήση κυπριακής υπηκότητας. Είχε μάλιστα συνάντηση και με τον Απόστολο Μάντζιο για την Εθνική. Πρόβλημα τραυματισμού για τον Γκομή στον Άρη, ο οποίος χάνει τα τρία παιχνίδια που απομένουν, όπως και ο Γιαγκό. Αμφίβολη, λένε και έργα εν ώψη Πάφου. Ο 29χρονος Γάλλος ακραίος επιθετικός

0: Σάμουελ Γκράντσιρ πέρασε με επιτυχία τα δοκιμαστικά από τη Νέα Σαλαμίνα και θα αποκτηθεί στη Βουλγαρία για να παρακολουθήσει μεταγραφικούς στόχους, βρίσκεται ο νεοφύτος Λάρκου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 9 και 15 απόψε στο ΑΚΑ τη Βαλένθια και με νίκη προκρίνεται στο Final Four. Στις 8 θα γίνει το τέταρτο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα στις Αλκύρες και Φενέρ με την τουρκική ομάδα να προηγείται με 2-1 στις νίκες. Άτυχο στάθηκε ξανά ο Ιουσούφ Γιαζίτσι, ο οποίος είπε στήριξη χιαστού στην προπόνηση του Ολυμπιακού και τέθηκε εκτός για 6 μήνες. Στο Παναθηναϊκό νοκάουτ για τα απομείναντα παιχνίδια, η Ίγκασον και Πελίστρι. Τέλος τα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στις 9.30 Dortmund Eintracht, στις 9.45 Lens Nantes και Torino Sassuolo, ενώ στις 10 η Levante φιλοξενεί την Osasuna. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 10 Μαΐου. Μήλα κόκκινα τώρα 1,79 το κιλό. Ακτινίδια τώρα 2,99 το κιλό. Αλφα Μέγα Fresh to Go μπιφτέκια κοτόπουλου χαμηλά σε λιπαρά 600 γραμμάρια τώρα 15% φθηνότερα από 5,79 τώρα 4,90. Η Φαντισού Αντρέψη τώρα στάκι με μυρωδικά 13,95 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
3: Jackpot στον Τζόκερ. 9.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
4: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
3: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
5: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ατζιπ και Έννη, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όρ και προϋποθέσεις.
6: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά. Έλα από το Μάγκα. Πλυστικό μηχάνημα Anilfisk 120 bar μόνο 99,95. Πλαστική ντουλάπα αποθήκευσης Art Plus μόνο 59,95. Κλαδευτήρι Nakayama 21 volt με 2 μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με 2 καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Inhale Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
7: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
8: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: World Class συνδρομή για 6 μήνες. Το έχεις. Αν έχεις κάρτα Eurobank. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus, ενεργοποίησε την προσφορά και ξεκίνα να απολαμβάνεις μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές από τα καλύτερα εστιατόρια και καταστήματα της πόλης σου. Περισσότερα, όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/benefits. Eurobank.
11: Ποτέ δεν θα

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
2: Η φετινή καλοκαιρινή περιπέτεια ξεκινάει με το Unique Music Vibes Summer Edition. Ο ρυθμός ξεκινά, η ένταση μεγαλώνει και η μουσική σε ανεβάζει. Το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και έναν performer για να δώσουν ρυθμό σε μια βραδιά αφιερωμένη στο καλοκαίρι και τη διασκέδαση. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7 στο ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκοσίας. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκοσίας. Χορηγή και ο Copaberg Right Now, Alpha Mega, Bean Bar, Gregory's.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
0: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
6: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Λοιπόν, επιστρέψα εδώ, Sport FM 95 και εκπομπή Mappe Show. Στα μικρόφωνα σήμερα ο Γιάννης Θεοδωρίδης και ο Εφραίμ Γεωργίου. 29.50 στέλνετε τα μηνύματα σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Συνεχίζουμε με Μάγκε, Μάγκε Αντωνίου, τη Ήρυδα στα χρώματα.
1: Είναι ποιο ξεχωρίζει από αυτά μέχρι στιγμής που ακούσαμε?
0: Από αυτά μέχρι στιγμής που ακούσαμε.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να μέχρι στιγμής που ακούσαμε?
1: Τι εννοείς, ακούσαμε τρία μέχρι στιγμής.
0: Κοίτα, εντυπωσιακό είναι το εκτελεστικό απόσπασμα που δεν το έχουμε παίξει σήμερα.
1: Γι' αυτό σε ρωτάω αυτά που ακούσαμε. Αυτά που δεν παίξαμε.
0: Κοίτα, βρήκα ενδιαφέρον το ότι ακούσαμε για πρώτη φορά τον πειρατή. Δηλαδή θέλω να ξανακούσω.
1: Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρον.
0: Τον πειρατή. Και αλλά από τα τραγούδια που ξεχωρίζω είναι το εκτελεστικό απόσπασμα και το σήμα. Το σήμα είναι μαζί με την Ρίτα Αντωνοπούλου που το τραγουδά ο Μάγκε. Εντάξει, έχει και το μύθο της Γοργόνας με το Μίλτον Βασχαλίδη,
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: τραγουδά. Αλλά προσωπικά έτσι το σήμα το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, όπως και το εκτελεστικό απόσπασμα. Μπορείτε να μπείτε το μεταξύ για να δείτε στο YouTube, στα διάφορα, βρείτε τα τραγουδιά του Μάγκε. Και εντάξει, αυτά. Λοιπόν, θυμίζω ότι με την έδειξη Jack and Jones μπαίνετε στην κλήρωση για ένα δρόκοπονι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack and Jones σε όλη την Κύπρο. Θα γίνει η κλήρωση στο επόμενο μισάωρο. Επίσης, με την έδειξη CU Charm, ονοματεπώνυμο πόλη και ηλικία, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα ταξιδιωτικό πακέτο για δύο άτομα για το Sharm El Sheikh, το αεροπορικά. Μπορώ, γιατί του 737 άτομα, ήδη αν δούνε, επειδή ναι, έρχεται από προηγούμενες εκπομπές, παλαιότερες. Ναι, όλα έχουν. Όλα είναι σχετικά. Περιλαμβάνει αεροπορικά, περιλαμβάνει ξενοδοχείο, είναι all inclusive το ξενοδοχείο, τα πάντα όλα. Δηλαδή, αξίας 1.600 ευρώ για δύο άτομα. Τι ψηφίζει ο Μάγκε? Θέλω πάρα πολλά σπουδίων που έχεις στο μυαλό σου, αλλά να σου αφήσω ένα ερωτηματικό. Θα σου αφήσω ένα ερωτηματικό, φίλε 737. Παίζει κάτι για Μπάμπικα και Ομόνια?
1: Είναι Μπάμπικα ή Μπάμπικα?
0: Θέλεις τώρα να βρούμε την προφορά όντως?
1: Όχι, απλά ρωτώ. Νομίζω δεν ξέρεις, γι' αυτό σε ρωτώ. Γιατί για Μπάμπικα πρώτη φορά το ακούω.
0: Θα δω πως γράφεται. Είναι Σάβι Βάρεν. Δεν ξέρω, δεν έχει τον ισμό πάνω του. Δεν έχει τον ισμό πάνω του, άρα δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Μπορεί να Μπάμπικα.
1: Δεν μπορεί. Είναι Μπάμπικα.
0: Όχι, Μπάμπικα. Μπάμπικα.
1: Μπάμπικα.
0: Μπάμπικα. Πρέπει να είναι.
1: Ακούγεται πιο Αφρικανό η αλήθεια το Μπάμπικα.
0: Αν υπολογίσουμε στα γαλλικά, νομίζω πρέπει να έχει τον ισμό για να μπορέσουμε να προφέρουμε τον τελευταίο. Να τονίσουμε στο τελευταίο. Αν δεν κάνω λάθος, γραμματική, νοράνο γαλλικό.
1: Δεν παρακολουθά σου να το μάθει.
0: Εντάξει.
1: Έδωσα και το διαγωνίσμα να μου το κάνω συγκεκριμένα.
0: Εντάξει. Αφήνουμε τα γαλλικά στην άκρη. Εν το διαδόσιο σημείο τα ισπανικά. Καταλάβαμε το Γιαννάκι. Οκ. Για Μπάμπικα και Ομόνια. Δεν ξέρω, νομίζω είναι τα ονόματα που Μπάμπικα όμως που μας συνοδεύει σε κάθε μεταγραφή.
1: Το Μπάμπικα ακούσε το Γενάρη.
0: Από τότε που φεύγει.
1: Όποιος ποδοσφαιριστής έκανε, άφησε θετικά δείγματα στην Κύπρο και έφυγε. Ναι, απλά το όνομα του επανέρχεται.
0: Σωστά. Και απλά.
1: Για οποιαδήποτε ομάδα.
0: Μπράβο, έχουμε χιλιάδες.
1: Δεν λέμε
0: όχι χιλιάδες. Δεκάδες παραδείγματα. Δεκάδες παραδείγματα έχουμε.
1: Κάθε χρόνο.
0: Κάθε χρόνο. Νομίζω μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι και ο Μπάμπικα που δεν έχει στο μυαλό του την επιστροφή.
1: Αφού μπορούμε να σκεφτούμε. Μπορεί να σκεφτούμε ήδη ποια ονόματα θα ακουστούν το καλοκαίρι που έχουν περάσει από την Κύπρο.
0: Τι κάνουν οι Αγκίντολα τώρα.
1: Ο Ζάιρο τι κάνει τώρα. Ο Ζάιρο ξέρουμε τι κάνει. Μακάρι είναι καλά.
0: Καλά. Μια χαρά βγαίνει η επέμβαση και λοιπά. Μια χαρά ο Ζάιρο.
1: Και ο Σαρλό.
0: Κάποιος που να φύγει έτσι φέτος.
1: Όχι φέτος τα
0: τελευταία. Τα τελευταία λίγα χρόνια.
1: Ο Μαΐ ήταν μια καλή περίπτωση εδώ και χρόνια, τελικά ήρθε πίσω.
0: Ναι, επέστρεψε ο Μαΐ.
1: Και να σημειώσω μια παρένθεση. Συνήθως αν επιστρέψουν στην ομάδα που μεγαλούργησαν, Δεν είναι ήδη.
0: Στην ίδια ομάδα συνήθως. Ναι.
1: Ακόμα
0: ο Ζαχίτ, σωστό, ο 2-74. Παρτιζάν, αν δεν κάνω λάθο, ο Ζαχίτ.
1: Ναι, είχε μαλώσει μια περίοδο
0: με τον προπονητή του.
1: Και τον είχε βάλει εκτός ομάδας.
0: Ο Βαλακάρι, εννοείται.
1: Μα Βαλακάρι, εντάξει, είναι κλειστό όμω ο Βαλακάρι.
0: Εντάξει, ρε φίλε, δεν ξέρει, Βαλακάρι. Βαλαγάρι.
1: Ναι, θα σου πει ένα παφίτη, θέλω τον Βαλαγάρι πίσω. Εντάξει, είναι δεδομένο.
0: Γιατί ρε, σε άλλες ομάδες ο Βαλαγάρι δεν καταλαβαίνω. Ο Βαλαγάρι ήταν.
1: Και αδικημένος για μια μεγάλη περίοδο ο Βαλαγάρι στην ΠΑΦ. Δεν θυμάμαι και τον προπονητή. Νομίζω με τον Μπέρκ δεν τον έβαζε να παίζει αρκετά.
0: Όχι, με τον Μπέρκ έφυγε ρε, αφού.
1: Ναι, αλλά έφυγε τον Γενάρη, άρα το μισό τη χρονιά δεν έπαιζε. Ή λέω, δεν
0: όχι, έπαιζε ένα εξτρέμ. Έπαιζε ένα εξτρέμ, δεξίν εξτρέμ. Ποιος ήταν για με δεκάριν όμως. Κάποιον, ενώ φαίνεται μου για δεκάριν ο Βαλαγάρι.
1: Όχι,
0: ο Ακιντόλα έχει συμβόλαιο. Πού παίζει.
1: Μάθαμε που παίζει.
0: Ο Αλιούμ, ρε φίλε. Δεν νόμιζα ακούστη Αλιούμ.
1: Ο Ακιντόλα, ναι, τώρα θυμίζει να παίζει στη Hull City. Χουλ, Χαλ, συγγνώμη, Χαλ Σίτι. Άλλοι τι προφέρουν, Χουλ, άλλοι Χαλ.
0: Χαλ. Χουλ Σίτι. Χαλ. Άρα τι, Championship.
1: Ναι.
0: Έλα ρε. Τι έχει συμβόλαιο.
1: 27, μέχρι το 27.
0: Πέρασαν τόσοι και τόσοι παίχτες από την ΠΑΦΟ. Τώρα εξακολουθεί να έχει κάποιες καλές μονάδες, αλλά είναι σκιά του παγιού εαυτού της. Ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Έγινε μια συζήτηση σήμερα για την ΠΑΦΟ, εντάξει. Τι ήταν ο Χάρης, ο Θεοχάρης, ο υπευθύνος, ο αθλητικός διευθυντής, να θυμάμαι τον τίτλο ακριβώς του Χάρη. Ναι ρε φίλε, να ακουστείς ο Σέποκ, ναι. Εννοείται να ακουστείς ο Σέποκ. Και λέει ο άνθρωπος, εννοείται ότι έχουν γίνει λάθη, εννοείται ότι δεχόμαστε την κριτική, αλλά έπρεπε να δεχτούμε την ισοπεδωτική κριτική. Και αλήθεια είναι ότι σε κάποια φάση νιώθω ότι στην ΠΑΦΟ μπορεί και να έχουμε την ισοπεδωτική κριτική. Δηλαδή.
1: Να το πάρουμε διαφορετικά.
0: Σκέφτηκα το ρε 303. Χούνε χωριόν της επαρχίας ΠΑΦ.
1: Δεν
0: ξέρω. Είναι σε γίνει ομάδα που πεις, είναι στη Χάλ. Όχι.
1: Απολογούμε.
0: Εντάξει. Συμβαίνει. Να ξέρεις πόσες πελάρες έχουμε μπει στον αέρα. Είπα στο θρηλυκό είναι ότι έχω βγει σε δελτίο και έχω πει πάνω. Όπως επίσης, νομίζω χτες προχτές, αντί να πω για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr, είπα για περισσότερα εισιτήρια. Στο 24sports.com.gr. Πέρασε, είναι έτσι που κάτω. Ευτυχώ είναι την ημέρα, αλλά έγινε γι' αυτό. Άρα εντάξει, χουν. Θα την κρατήσουμε.
1: Εντάξει, έκανε μεγαλύτερα φαουλ που είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό που ήθελα να πω για την ΠΑΦ είναι, αν είσαι παφίτης, ο παδός της ΠΑΦ, πριν 3 χρόνια θα σου έλεγα ότι θα παίζεις το Champions League και θα κάνεις παράπονα ότι η ομάδα σου δεν έχει καλή πορεία στο πρωτάθλημα και δεν διεκδικά τον τίτλο. Θα το πίστευες. Όχι πολλά.
0: Με τίποτε.
1: Πριν 3 χρόνια.
0: Βασικά δεν θα δεχόμουν ότι θα είχα παράπονα.
1: Θα αναρωτιέσουμε τον
0: εαυτό. Όχι, θα σου έλεγα ότι ρε παιδί μου, εκεί δεν έχω παράπονα. Για να μπω Champions League σημαίνει ότι έχω κατακτήσει πρωτάθλημα.
1: Και δεν.
0: Έχω κάνει.
1: Ναι, δεδομένο.
0: Η χρονιά της ΠΑΦ θεωρείται πετυχημένη ή αποτυχημένη. Για μένα δεν υπάρχει συζήτηση. Είναι πετυχημένη η χρονιά της ΠΑΦ.
1: Δεν μπορώ πετυχημένη να καταλάβω γιατί κάνουμε τέτοιες συζητήσεις.
0: Και να μην εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο που είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες. Και να μην γίνει αυτό.
1: Γιατί είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες. Δεν είναι.
0: Για
1: έχει μην... τις περισσότερες πιθανότητες. Δεν είναι πολύ μικρές.
0: Να μην εξασφαλίσει, ρε. Όχι να εξασφαλίσει.
1: Να μην
0: εκτός Ευρώπης. Που σημαίνει να την προσπεράσει το Αποέλ στο πρωτάθλημα και να χάσει τον κύπελλο. Όχι να εξασφαλίσει.
1: Ναι.
0: Που το να εξασφαλίζει έτσι τις περισσότερες πιθανότητες. Ρε παιδί μου, πάλι δεν μπορείς να μου πεις ότι είναι αποτυχημένη η χρονιά στην οποία κατάφερες να μπει στη League Face του Champions League.
1: Τώρα θέλεις να το ξεχωρίσουμε.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το επιχείρημα, ας πούμε, που μπορεί να με πείσει ότι γίνεται αποτυχημένη η χρονιά. Δεν ξέρω ποιο είναι.
1: Και την ίδια ώρα που είναι, έχει κλειδώσει και ένα εισιτήριο στον τελικό, ναι, και διεκδικά ένα τρόπο.
0: Ναι.
1: Οπότε σε περίπτωση που το πάρει, είναι ενδεχομένως η πιο πετυχημένη χρονιά, αφού θα πάρει και θα πάει και Champions League, θα έχει και έναν τρόπο στην τροπιοθήκη της.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό. Φίλε, 401 το συζητήσαμε γι' αυτό. Αλλά να το πω άλλη μια φορά, από τη στιγμή που υπάρχουν μαθηματικές πιθανότητες να το χάσει η Σακτάρ, οφείλουμε να την υπολογίσουμε. Εάν καταφέρει να το κατακτήσει, θα είναι η κορυφαία, ναι. Και θα μπει απευθείας.
1: Αλλά και θα μπει η Ομονία, θα έχει περισσότερες πιθανότητες η Ομονία να μπει στον τρίτο προκριματικό ως...
0: Ναι, αυξάνεται.
1: Αισθητά αυξάνεται.
0: Αυξάνεται, ναι, αισθητά. Γιατί τώρα στις δύο... υπάρχουν ένα, δύο, τρεις, τέσσερις... τέσσερις ομάδες,
1: ναι,
0: που
1: αλλά...
0: έχουν ψηλότερη βαθμολογία και έχουν κλειδωμένη τη θέση, κλειδωμένη, αλλά βάλω σου και το ότι εφαβορείτε περνούν από τον πρώτο προγραμματικό τζιες που ξεκινούν, ναι, στο Βαμπράσλαβα Τσιτσέλιε, και θέλεις να βρίσκεσαι μέσα στις έξι πρώτες από τις 12 για να είσαι στους ισχυρούς.
1: Ναι, αλλά αυτό που λένε εδώ δεν εξαρτάται μόνο από τη Σαχτάρ αν θα πιάσει το πρωτάθλημα για να βρεθεί η Ομόνοια στον τρίτο προκριματικό δυνατή. Εξαρτούν και από άλλα πράγματα.
0: Πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα πρωταθλήματα που εκκρεμούν.
1: Ναι, αλλά στα υπόλοιπα πρωταθλήματα που εκκρεμούν, η πρώτη είναι αυτή που
0: όχι,
1: ευνοούν την Ομόνοια.
0: Στην Πολωνία πρώτος δεν ευνοεί την Ομόνοια.
1: Οπότε νομίζω πρέπει να δίνουμε έμφαση στα πρωταθλήματα που δεν ευνοούν την Ομόνοια.
0: Δεν ευνοεί. Στην Ουγγαρία είμαστε στην τελευταία αγωνιστική.
1: Ναι, και η Γκιόρ, αν την προφέρω.
0: Η Γκιόρ ευνοεί την Ομόνοια.
1: Γκιόρ
0: πρέπει να είναι.
1: Συγγνώμη στο κάθε φίλο τη Γκιόρ.
0: Μπορεί να είναι Μίτσεν Γκιόρ με βάση τα δεδομένα που μα είπε πιο πριν.
1: Ναι, και μπορεί να είμαι σωστό.

0: Είμαστε
1: στα όρια, είμαστε στα όρια. Η Σαχτάρ θα το πιάσει, αλλά θα μπει ο Μίλους, ναι.
0: Ναι, αυτό, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να δίνουμε έμφαση.
1: Άρχους, άρχους επίσης.
0: Άρχους για να πάρει το πρωτάθλημα
1: στη Δανία. Ναι. Και θα το δούμε. Και βέβαια υπάρχει ένα παράθυρο ακόμα.
0: Ναι, αλλά στο Ισραήλ άνοιξα τώρα τη βαθμολογία. Ο πρώτο, η πρώτη είναι η Μπεϊτάρ, η ομάδα του.
1: Δεν σε ενοχλεί η Μπεϊτάρ.
0: Ναι, η πρώτη είναι η Μπεϊτάρ με 70 βαθμούς και ο δεύτερος ακολουθά με 69.
1: Ποιος είναι ο δεύτερος?
0: Χάπολ Μπερσεβά.
1: Δεν σε ενοχλεί.
0: Δεν σε ενοχλεί.
1: Τρίτος.
0: Ο τρίτος είναι πίσω, 9 βαθμούς διαφορά. Ποιος η Μακάμπι.
1: Μακάμπι. Μακάμπι. Που νομίζω ότι μαθηματικά δεν έχει πιθανότητες.
0: Τέταρτη η Χάπολ Τελαβίβ, η ομάδα του Λοΐζου.
1: Δεν σε ενδιαφέρει η Χάπολ.
0: Η Μπεϊτάρ, μια παρένθεση, είναι η ομάδα του Αντζίλη.
1: Η Μπεϊτάρ, ο Αντζίλη, ράμε.
0: Ναι, ναι. Και βγάζει μάτια εγώ μια χρονιά στο.
1: Μάτιος, όποτε παίζει στο Ισραήλ, βγάζει μάτια. Όποτε έρχεται στην Κύπρο, άλλος παίχτης. Άλλος παίχτης. Ναι. Μην προσπαθείτε να μπείτε στην ψυχοσύνθεση των οπαδών ή του Παφίτη. Ως το Γενάρη είσαι πρώτος και τρεις μήνες μετά είσαι στο πλην 20. Φεύγει η Γκαρσέδο, φέρνεις θελάδες, δίνεις δωρεάν ο αρχηγός σου σε διεκδικητή σου, ο οποίος μεγαλουργεί και πιάνει πρωτάθλημα. Γυναικάκιστος προγραμματισμός και δεν έχεις βοηθήσει ούτε μία από τις 10 σου μεταγραφές πλην του Νταβίτ Λουίς. Εννοείται ότι θα θυμόμαστε το Champions League, αλλά ό,τι μπορούσε να πάει λάθος, πήγε. Ναι, ό,τι μπορείς να πάει λάθος πήγε, αλλά στην τελική και σε 5 χρόνια σε ρωτήσω και σε 10 και σε 20, αυτό που θα έχεις στο μυαλό σου για αυτήν τη σεζόν θα είναι ότι έπαιξες στη League Phase του Champions League.
0: Και οποιαδήποτε
1: χρονιά, ας το περιθώριο. Εγώ σου λέω δεν έβγαινε, ρε, φύγε τα όλα τα περιθώρια.
0: Όχι, λέω ότι υπάρχει και το περιθώριο να συνδυαστεί αυτό και με έναν τρόπο.
1: Εγώ σου λέω δεν συνδυάζεται με τρόπο. Μείνεις εκτός Ευρώπης. Ρίχνεις σε 20 χρονιά, σε ρωτήσω, 30. Αυτή θα είναι μια ιστορική χρονιά. Γιατί έχεις πετύχει να μπεις στη League Phase του Champions League. Νομίζω ότι τελειώνει η συζήτηση των περί πετυχημένης ή αποτυχημένης. Μπορείς να κρίνεις και δύο σε πολλά που λέει ο 026. Ναι, ναι. Πάρα πολλά από αυτά που λέει. Αλλά πάλι. Αλλά πάλι. Ξεφύγαμε στην ώρα μας. Λοιπόν, εκδιάμε του συνήθειου. Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Στον απόϊχο των εντάσεων στην νεκρή ζώνη από τουρκικής πλευράς και με χαμηλές προσδοκίες πραγματοποιείται σήμερα το νέο τετ-α-τετ του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Ακυρώθηκε στην Ιστάτη η σημερινή διαμαρτυρία στο κυκλικό κόμβο Ριζοηλιάς. Τα μέλη της ομάδας φωνητοκτηνοτρόφων ανακοίνωσαν πως για πρώτη φορά είδαν ότι υπάρχει διάθεση να ακουστούν οι ανησυχίες και τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου. Τα νέα επεισόδια έντασης στα στενά του Ορμούζ έφεραν και πάλι άνοδο στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Πάνω από τα $102 το βαρέλι το βρετανικό Brent, κοντά στα $97 το αμερικανικό αργό. Τηλεφωνική συνομιλία Donald Trump-Ursula von der Leyen με φόντο την εμπορική συμφωνία Washington-Βρυξελών.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Η ΚΑΠΑ στην μάχη των βουλευτικών εκλογών. Η Προεδρία της Βουλής, τα πιθανά σενάρια, το παρασκήνιο, οι φιλοδοξίες και οι αστάθμητοι παράγοντες. Οι λόγοι και οι πιθανότητες ανατροπών στις δημοσκοπήσεις και ποια κόμματα μπορεί να ευνοηθούν. Τρεις συνεντεύξεις που θα συζητηθούν. Ανίτα Δημητρίου, το πραγματικό δίλημα των εκλογών, Οδυσσή και το μήνυμα στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Χρήσης Παντελίδης, συζήτηση για την Προεδρία της Βουλής χωρίς αποκλεισμούς. Κωνσταντίνος Γιορκάτσης, η Προεδρία της Δημοκρατίας, το νερό που χάνεται και ο ΕΟΑΠ. Ακόμη ΚΑΠΑ συζητά με τους υποψήφιους Κουκουμά, Λαούρη Γεωργίου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
5: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1

0: Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
1: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
2: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
3: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible Pavla Gaming.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, much value. Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
2: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
7: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / responsible / gaming.
8: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
0: πάντες. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
11: Η ώρα στο Sport FM95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
12: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής Mappe Show. Σήμερα στα μικρόφωνα Γιάννης Θεοδωρίδης και Εφραίμ Γεωργίου. 29.50 στέλνετε τα μηνύματά σας με την ένδειξη See You Charm. Όνομα, τεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Μπαίνετε στην κλώση για να διεκδικήσετε ένα πακέτο για δύο άτομα για το Sharm El-Sheikh. Περιλαμβάνει αεροπορικά, περιλαμβάνει ξενοδοχείο, είναι all inclusive, είναι αξίας 1.600 ευρώ. Είναι οι τέλειες διακοπές για το καλοκαίρι. Δεν θα πάρουμε άλλα μηνύματα τώρα για τον Jack and Jones. Θα σου πω αργότερα να μου δώσεις ένα αριθμό για να βρούμε τον νικητή, για μια και είσαι φιλοξενούμενος στη σημερινή εκπομπή. Ναι, αυτό που...
13: Στην ειδική ημέρα της εκπομπής.
12: Ναι, ναι, για να τιμήσω. Όχι να τιμήσω, ρε, τι ήθελα να πω. Για να συμπληρώσω αυτό που έλεγα πιο πριν, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι αν οι ημερομηνίες των κληρώσεων ποτέ είναι. Η κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό, για όλες τις διοργανώσεις ισχύει αυτό, γίνεται πριν τα παιχνίδια του δεύτερου προκριματικού. Άρα υπάρχουν δύο ομάδες αυτή τη στιγμή που έχουν ψηλότερη βαθμολογία από την Ομόνια. Εντάξει, οι οποίες ωστόσο ξεκινούν από τον πρώτο προκριματικό. Είναι η Τσέλια και η Σλόβα Μπρατισλάβα. Αν κάποια από αυτές τις δύο αποκλειστεί στον πρώτο προκριματικό, όχι στο δεύτερο, στον πρώτο.
13: Που είναι το απομακρυσμένο σενάριο.
12: Ναι, γιατί συνήθως οι αντιπάλοι είναι αρκετά πιο χαμηλής δυναμικότητας. Εάν μπει στο Κασιέσια. Κασιέσια.net, εκεί είναι μια σελίδα που έρχεται από την ΟΕΦΑ και λοιπά. Βλέπεις λίγο πολύ όλα τα δεδομένα. Να σου πω μερικές ομάδες, ας πούμε, στον πρώτο προκριματικό που θα είναι στους αδύναμους. Θα είναι η Τρεφιόρι από το Σαν Μαρίνο, η Ιμπέρια 1999 από τη Γεωργία, Κάουνος Ζαλκύρης από τη Λιθουανία, Βίτεμπσκ από τη Λευκορωσία, ενώ υπάρχουν κάποιες που είναι αρκετά κάτω, ρε παιδί μου, αρκετά χαμηλή στις δυναμικότητες, που θα είναι μεγάλη έκπληξη να αποκλείσουν μια εκτός Σλόβαν Μπρατισλάβα ή Τσέλια. Αλλά το κρατούμε πιθανό. Γιατί πάντοτε, κάθε χρόνο βλέπουμε μια-δυο μεγάλες εκπλήξεις μες στα προκριματικά. Και όταν λέω μια-δυο μεγάλες εκπλήξεις, δεν εννοώ για παράδειγμα να αποκλείσει η Κυπριακή ομάδα σε Σέρβικη ομάδα. Ή να αποκλείσει η Κυπριακή ομάδα.
13: Η Πάφος σε ναι. Όλες τις προγραμματικούς γύρους ήταν το outsider.
12: Ναι, ήταν το outsider, αλλά εγώ λέω για ακριβώς, φίλε, ακριβώς 8.42 μου. Για τον τρίτο προγραμματικό συζητούμε ότι μπορεί να έχει όφελος. Γι' αυτό λέω ότι τον πρώτο προγραμματικό πρέπει να δούμε να αποκλειστεί κάποιο. Γιατί η κλήρωση για τον τρίτο προγραμματικό γίνεται πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια του δεύτερου προγραμματικού. Ρε παιδί μου, όταν αποκλείσε, ποια ήταν που αποκλείσε η Λούντον Γκόρετ? Πρόσφατα. Όχι, αποκλείστηκε η Λούντον Γκόρετ. Η Σέλτικ αποκλείστηκε από μια μες τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, που ήταν μεγάλη έκπληξη. Αλλά τέλος πάντων, πάντοτε υπάρχουν κάποιες τέτοιες.
13: Νομίζω έλεγε στην αρχή γιατί η Λούντον Γκόρετ που αποκλείσε τον Ολυμπιακό Πειραιώς με τον καιρό.
12: Όχι.
13: Που ήταν και αυτή η εκπλήξη.
12: Όχι.
13: Αλλά λες για μεγαλύτερη εκπλήξη.
12: Είναι τόσο μεγάλη εκπλήξη αυτό, ρε Γιάννη μου. Δηλαδή άλλο το 60-40.
13: Ναι.
12: Ή το 65-35. Και άλλο το...
13: Πάντως έχει αρκετά χρόνια να έχουμε τόσο αρνητική έκπληξη από κυπριακής πλευράς.
12: Να έχουμε
13: αρνητική έκπληξη και η ομάδα που θα βγει έξω θα είναι η ομάδα δική μας. Νομίζω η τελευταία φορά που ήταν τέτοιου μεγέθους έκπληξη που αναφέρεις ήταν το ΑΠΟΕΛ με τη Σούτοβα. Τόσο παλιά.
12: Μπορεί να ήταν το ΑΠΟΕΛ με τη Σούτοβα. Μπορεί να είναι τόση η διαφορά, ρε παιδί.
13: Ναι, κατάλαβα.
12: Για τέτοια έκπληξη. Νομίζω ότι μέσα στα προηγούμενα χρόνια είχε πέσει θυμάνει η Celtic.
13: Ναι, αλλά δεν θυμάμαι την ομάδα.
12: Ρε, μπορεί να ήταν από το Γιβραλτάρ η ομάδα. Τέλος πάντων, όπως την άρχη, δεν υπάρχει μεγάλη σημασία.
13: Θεωρητικά πριν τρία χρόνια θα κάναμε λόγο ότι και η Τσέλια θα έκανε διαφορά.
12: Η Τσέλια και η Σλόβαν, φίλε, ξεκινούν από τον 288 μου, ξεκινούν από τον πρώτο προκριματικό αυτή τη στιγμή. Με το rebalancing θα δούμε, αλλά για να δούμε το rebalancing χρειάζεται ακόμη λίγο χρόνο για να ολοκληρωθούν όλα. Θα δούμε ποιοι θα πιάσουν. Όπως επίσης μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα το ποιος θα κατακτήσει το Europa League. Μας ενδιαφέρει. Γιατί εάν το κατακτήσει για παράδειγμα η Άστον Βίλα,
13: ναι.
12: Τότε κερδίζει ο κυπελούχος μας κερδίζει προκριματικό γύρο.
13: Η Άστον Βίλα κερδίζει και πάει στο δεύτερο.
12: Καϊράτ. Η Celtic.
13: Μα η Καϊράτ,
12: ρε φίλε. Ναι.
13: Η Καϊράτ είναι. Φέτος έπαιζε Champions
12: League. Μα ακριβώς. Ναι, αλλά. Ξέρεις την Καϊράτ πριν που φέτος?
13: Μα η Καϊράτ νομίζω έχει ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια.
12: Μα μπορεί να έχει. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες σαν την Ευρώπη που μπαίνουν στο μοντέλο του επενδυτή. Τε, ναι, απλά ενάγνωστες ομάδες.
13: Σου λέω να δούμε τις προϋποθέσεις που αποκλείστηκε για μια άλλη ομάδα.
12: Ενάγνωστες ομάδες στο ευρύτερο κοινό. Στο ευρύτερο κοινό.
13: Μαζί σου, αλλά αυτό μπορούμε να πούμε και αρκετοί ξένοι για τις ομάδες μας που στο βάθος αποκλείστηκαν τις δικές τους.
12: Ναι, ναι. Α δούμε, α δούμε. Τέλος πάντων. Δεν γίναμε. Μπέστε στους φίλους μου τους βαφίτες να γάτσουμε την μάπα. Δεν είναι η Real Madrid.
13: Για να σημειώσουμε ότι πριν που ανέφερες για το προκριματικό γύρο που κερδίζει ο κυπελούχος σε περίπτωση που.
12: Μπορεί να είναι ο Σκάμπνιτ Φράιμπουργκ εν τω μεταξύ.
13: Εγώ ότι θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό. Ο κυπελούχος μας ξεκινά από τον πρώτο.
12: Ναι, ναι. Μπορεί να είναι ο Σκάμπνιτ Φράιμπουργκ υπό την προϋπόθεση ότι μένει. Στη θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή.
13: Στην Bundesliga.
12: Ναι, πρέπει να δω για την Bundesliga σε τι θέση βρίσκεται κλπ.
13: Είναι εδώ στη 7η θέση, η οποία οδηγεί στο Conference League. Η 7η θέση.
12: Ναι, στο Conference. Ναι, αλλά ο τελικός κυπέλλου είναι μεταξύ Bayern.
13: Α, είναι για τον τελικό κυπέλλου που λες.
12: Τελικός κυπέλλου. Στη Γερμανία είναι η Bayern. Πρέπει να έχει πάει η Bayern. Και να παίζει με. Εντάξει, δεν είναι τόσο δύσκολο να μαντήσει.
13: Η Στουγκάρδη.
12: Είδε ότι ήταν η Μπάγκερ. Η Στουγκάρδη είναι πιο πάνω.
13: Η Στουγκάρδη είναι πιο πάνω και έχει θέση για Europa League.
12: Ωραία. Βλέπει άρα ότι θα δημιουργηθεί ένα εισιτήριο για το Europa League επιπλέον εάν τερματίσει στην 7η θέση. Η ομάδα, η 7η στην Γερμανία. Στο κύπελο λόγω.
13: Ναι, αλλά θα πρέπει να πάρει το κύπελο η Στουγκάρδη.
12: Έχω χαίρο πια να το πάρει. Όποια να πάρει σημαίνει ότι η 7η της Γερμανίας ευνοείται. Ναι. Αλλά θα πρέπει να κατακτήσει το conference και να μείνει. Νομίζω είναι κοντά η Eintracht στη βαθμολογία.
13: Η Eintracht είναι στην 8η θέση στο πλήν 1 από τη Freiburg.
12: Lincoln ήταν η ομάδα που απέκτησε.
13: Lincoln από Γιβραλτάρ.
12: Ναι, ήταν εκείνη η ομάδα.
13: Οκ, το δέχομαι τη Lincoln.
12: Ακόμα πιο μεγάλη. Ακόμα πιο μεγάλη. Θα συμφωνήσω μαζί σας η Ομόνια. Κύπελλο έπαιρνε και λέγαμε ότι η χρονιά είναι επιτυχημένη. Πόσο μάλλον να παίξει στο Champions League, να είσαι τελικό κυπέλλου και σχεδόν σίγουρα Ευρώπη. Ναι, ναι, ναι. Αν κερδίσει ο Άρης την Πάφο την Κυριακή, τερματίζει τέταρτος. Γράψτε το.
13: Συγγνώμη, δεν σε άκουσα. Λέει ο φίλος. Παίζει σε Champions League λόγω.
12: Η Καϊρά δεν παίζει σε Champions League.
13: Άρα πέρσι απεκλείσε. Ναι, αλλά. Αν είναι στα πέναλτι. Ναι.
12: Μπορεί η Λίνκολν να ήταν λίγο πιο πριν. Ο φίλος 145 λέει ότι αν κερδίσει ο Άρης την Πάφο την Κυριακή θα τερματίσει τέταρτο και γράψτε το κάτω. Γενικότερα, εντάξει, τα σενάρια.
13: Υπάρχει σενάριο και το μπορεί να τερματίσει τρίτο, διαβάζα χτες.
12: Ναι, υπάρχει σενάριο το μπορεί να τερματίσει τρίτο, υπάρχει σενάριο τριπλής ισοβαθμίας όπου εκεί είναι τρίτο ο Απολλώνας, τετάρτο το Αποέλ, πέμπτη Πάφο.
13: Υπάρχουν. Πάφος. Το Αποέλ έχει περισσότερες νίκες από.
12: Σε τριπλή ισοβαθμία, αυτό που μετρά είναι οι βαθμοί που έχουν στους μεταξύ τους αγώνες. Ναι, το αγώνες.
13: Η Πάφος πόσες φορές έχει δύο ήττες του Αποέλ από την Πάφος ή τρεις. Έχει στην κανονική διάρκεια. Στα play-off δεν θυμάμαι. Πώς ήταν το αποτέλεσμα με το, στα play-off από Αποέλ Πάφος.
12: 3-3.
13: Α, ναι, το 3-3. Ναι. Άρα έχει δύο ήττες στο Αποέλ και μια ισοπαλία.
12: Ναι, αλλά για να μπορέσει να προκύψει αυτό το σενάριο σημαίνει ότι το Αποέλ θα πρέπει να κερδίσει την Πάφο.
13: Ναι, αλλά θα την κερδίσει μία φορά.
12: Θα πρέπει να κερδίσει όμως και το Αποέλ. Τριπλή ισοβαθμία λέμε.
13: Ναι, αυτό που σου λέω είναι ότι το Αποέλ θα είναι πάνω από την Πάφο αφού θα.
12: Ναι.
13: Γιατί θα είναι πάνω από την Πάφο.
12: Γιατί σε τριπλή ισοβαθμία παραλαμβάνω. Μετρά το πόσους βαθμούς έχει κατακτήσει τα μεταξύ παιχνίδια των τριών ομάδων.
13: Ναι, και σου λέω ότι αφού η Πάφο έχει ήδη. Δύο νίκες κόντρα στον Αποέλ.
12: Ωραία. Έχει δύο νίκες κόντρα στον Αποέλ.
13: Άρα έχει 6 βαθμούς.
12: Άρα 7. Και μια ισοπαλία. Έχει 7. Πάμε να δούμε πιο πέρα. Πάφος εναντίον Απόλλωνα. Τι είχαμε, τι αποτελέσματα είχαμε.
13: Μα εγώ σου λέω αποκλειστικά για το Αποέλ Πάφος.
12: Μα αφού σου λέω τριπλή ισοβαθμία.
13: Ναι, άρα δεν θα μετρά και το Αποέλ Πάφος στο μεταξύ τους.
12: Όχι, δεν πάει έτσι.
13: Συνολικά.
12: Ναι, όταν είναι τριπλή ισοβαθμία μετρά και των τριών μαζί. Ναι, όχι, πιάνουν τη διάδαλη, μια τη διάδαλη, άλλη. Μετρά και των τριών μαζί. Η Λίνκολ δεν είχε να αποκλείσει τη Celtic, την είχε κερδίσει στη Revanse. που την νίκησε με 3-0. Η Art Media ήταν η έκπληξη που την νίκησε 5-0 τη Celtic το 2005.
13: Τι χώρα είναι η Art Media?
12: Θα δυσκολεύομαι να σου πω. Λοιπόν, εντάξει, να πάμε να κάνουμε την κλήρωση.
13: Ναι.
12: Θέλω να μου δώσει ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 36.
13: Το 33.
12: Μα παριστέγει για κάτω. Λοιπόν, με τυχαία σειρά που έχουν πει, ο νικητής το νούμερο 33 είναι ο φίλος 4-4-4. 4-4-4, Γιάννης, έστειλε το μήνυμα στις...
13: Συνονόματος.
12: Στις 6, δηλαδή πριν 2 μέρες. Ήταν ο νικητής, εντάξει, θα επικοινωνήσει μαζί του το τμήμα marketing του σταθμού από Δευτέρα για να παραλάβει το δώρο του και από Δευτέρα θα ξεκινήσουμε και νέο διαγωνισμό για το κουπόνι, για κουπόνι αξίας 50 ευρώ. Αυτά.
13: Τέλεια.
12: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εντάξει, ένα άλλο θέμα που βρίσκεται έτσι ξανά στην επικαιρότητα, εξ όσων βλέπω διαβάζοντας λίγο την επικαιρότητα, είναι το θέμα του Λαΐφη και ακόμη μια φορά ξεκαθαριστεί από πλευράς από ΕΛ ότι έχει συμβόλαιο ο ποδοσφαιριστής και κάθε καλοκαίρι είναι αυτό που συμβαίνει όπως έγινε και το περσινό καλοκαίρι. Θα δούμε όμως, γιατί εντάξει, στο ΑΠΟΕΛ αυτό που είναι σημαντικό είναι να επικοινωνήσουν με τη νέα σεζόν και ποιο θα είναι το budget και ποιοι θα είναι οι στόχοι και γενικότερα όλες τις λεπτομέρειες.
13: Οι στόχοι καθορίζονται όντως, από το budget όμως.
12: Ναι, όντως η διοίκηση Χάρη Φωτίου κάνει μια προσπάθεια να επικοινωνήσει προς τον κόσμο κάποιες αλλαγές και ό,τι είναι κλπ. Αλλά πώς το είχε μπει ο Γκαρσία, όχι στο τελευταίο παιχνίδι, στο προηγούμενο παιχνίδι.
13: Δηλαδή θα πρέπει να βγει η διοίκηση να μιλήσει άλλη...
12: Ακόμη περισσότερο. Δηλαδή δεν χρειάζεται... Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή χρειάζονται ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με το πλάνο της ομάδας για την πιο πέρα σεζόν. Εντάξει, νομίζω έτσι το αντιλαμβάνομαι και το βραχυπρόθεσμο και το μακροχρόνιο. Εντάξει, όπως ήταν σημαντικό ότι σήμερα είχαν πει ότι του Γαλανόπουλου έφυγε
13: το πρόβλημα με
12: το εμπάρκο που ναι, προέκυψε με τον Γαλανόπουλο. Είναι σημαντικό να επικοινωνήσουν αυτό που είχε κάνει, ας πούμε, η ανόρθωση όπου έβγαλε μπροστά έξω. Υπάρχουν 33 πρόσφυγες, πόσες είχε μπει.
13: Ναι.
12: Έβαλε μια λίστα και εξήγησε ότι είναι αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Το θεωρώ ότι όταν είσαι σε μια κατάσταση τόσο κρίσιμη, είναι σημαντικό να μιλάς
13: ξεκάθαρα,
12: με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να βγεις και να πεις όλα τα ονόματα, γιατί υπάρχουν, θα πρέπει να επικοινωνήσουν.
13: Όχι, απλά να πεις ότι το νούμερο στην προκειμένη περίπτωση μιλά από μόνο του πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση.
12: Ναι, υπάρχουν λέω... διαρρεύει κάποιο όνομα.
13: Ναι.
12: Okay. Είναι ένα να διαρρέει το όνομα, τι είναι άλλο το να βγεις επίσημα να δώσεις όλα τα ονόματα. Δηλαδή, είστε ανόρθωση για να μπορέσουν να κάνουν αυτή τη διαδικασία, πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με όλες τις περιπτώσεις ξεχωριστά. Ότι θα κάνουμε εντούν το πράγμα, θα παρουσιάζουμε αυτό και αυτό. Ήταν μια μεγάλη διαδικασία τότε. Επίσης, ο Πόλωνας λέει ο φίλος, με την Ζήλινα το 2021 την είχε πατήσει.
13: Τι?
12: Με τη Ζήλινα το 2021 είχε πατήσει ο Απόλλωνας.
13: Μα η Ζήλινα είναι η ομάδα που συνήθως έχει, νομίζω, πρωταγωνιστικές βλέψεις στο πρωταθλήμα της.
12: Ναι, παρά τα αυτά όμως.
13: Δεν είναι ο νόσος σου, δεν είναι η ελληνική.
12: Ήταν μεγαλύτερη.
13: Για το επικοινωνικό, πριν που είπε για το Απόλλωνα, να συμπληρώσω ότι άφησε ένα. Στον τελευταίο αγώνα είπε ο εκπρόσωπο τύπου Νεφτάρο Πεταβίνο ότι θα ετοιμάσουν και επιπλέον ενέργειες προκειμένου να επικοινωνήσουν, να ανοίξουν και άλλους διάβλους επικοινωνίες με τον κόσμο για να έρθει πιο κοντά.
12: Σημαντικό.
13: Σίγουρα, ναι.
12: 100%. Τι πιστεύετε για μεταγραφή Καστάνου στην Ομόνια?
13: Τι πιστεύω για τη φημολογία, δηλαδή, δεν καταλάβα.
12: Εάν καταφέρει η Ομόνια να φέρει τον Κάστανο.
13: Και η κάθε Ομόνια θα είναι μεγάλη.
12: Ναι, εννοείται. Αν μας ρωτάς αν ταιριάζει,
13: Μα δεν υπάρχει ομάδα που δεν ταιριάζει ο Καστάν.
12: Εάν είναι δύσκολη περίπτωση, είναι πολύ δύσκολη περίπτωση.
13: Εξαρτάται έχει από συμβόλαιο. Ελλάς,
12: ναι, τον τεχνικό διευθυντή μας, ήταν Έλληνε χτες ο Θεόδωρος. Ο τεχνικός διευθυντής, με απλά λόγια, να σου το μεταφέρω στη δική μας. Αργό.
13: Νομίζω ότι το άκουσα. Θέλει σχεδόν ένα εκατομμύριο.
12: Ναι, ναι, ναι, όχι. Δεν πολύ πιστεύει τον Καστάν. Δεν θεωρεί ο άνθρωπος ότι δεν είναι ίσμα πας όπως θεωρούσαν πολύ θα μες στην Κύπρο. Απλά θεωρεί ότι δεν ταιριάζει στο πλάνο της Ελλάς Βερόνα. Αν παραμείνει ο συγκεκριμένος τεχνικός διευθυντής, μπορεί να αυξάνονται οι πιθανότητες για να ψάξει να βρει την επόμενη του ομάδα ο Κάστανος, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα όμως δίνει προτεραιότητα στο εξωτερικό.
13: Στο εξωτερικό.
12: Δίνει προτεραιότητα στο εξωτερικό.
13: Όχι στην Ιταλία γενικά.
12: Γενικότερα στο εξωτερικό. Λοιπόν, αυτά είχαμε σήμερα. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Γιάννη, σε ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια σε όλους.
13: Καλή
12: κλείνουμε
13: συνέχεια.
12: Με Μάκη Αντωνίου, πρωτότυπο.
13: Ναι.
12: Ο μύθος της Γοργόνας. Να το βάλουμε αυτό. Δέχεσαι το.
13: Δέχομαι.
12: Πάμε. Γεια σας.
13: Γεια.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Σπορ FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
5: Αθλητική ενημερώση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με τον αγώνα ανόρθωση ενίψωνα στις 7 στον Αντώνης Παπαδόπουλος ανοίγει απόψε η αυλαία της 6ης αγωνιστικής του Β' Ομίλου για τη Β' φάση του προαθλήματος. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Σπορ FM 95 και τηλεοπτικά από την CableNet. Η ανόρθωση ξεκινά με τους Κάρστρομ, Κίκο, Σέντσι, Κις, Σατίν, Μίντερτροπ, Τόσιτς, Φουρτάδο, Καραμανόλη, Ιωάννου και Ντακρούς. Η Freedom 24 Κρασαβαϊνή ξεκινά με τους Ζάντρον, Τελούκας, Χριστοδούλου, Πάνκοφ, Τεϊσέιρα, Μπαμ, Μελιντσένκο, Ακτάν, Μπαχάσα, Τσεπάκ και Άντο. Στην Ομόνια Παναγιώτου και Παναγιώτης Ανδρέου παραμένουν εκτός. Επανέρχονται Μάη και Σεμέδο, Κουλιμπαλή και Βάντρο. Σύμφωνα με το Sport FM 95 για τον Γουίλι Σεμέδο επιδεικνύουν ενδιαφέρον ομάδες από το Κατάρ και την Ασία. Στην ΑΕΚ δεδομένα εκτός, η Ρούπιο και η Γκουρφιγελ περιμένουν την απάντηση των Ρομπέρς και Πόντς για την ανανέωση συμβολέου, όλα ανοιχτά με το μέλλον του Αλομέροβιτς. Στον Απόλλωνα επικεντρώνονται στον τερπ μετά από έλεκτος η Μάρκοβιτς, Δοντούς, Μερχάλ, Βούρος και Μάρκες. Ενδέχεται να είναι διαθέσιμος ο Βάισμπεκ. Κάλεσμα στον κόσμο μέσω ανακοίνωσης, όπως δώσει μαζικό το παρόν για να βοηθήσει την ομάδα στον αγώνα της Κυριακής. Έχουν παγωποιηθεί τα πάντα που αφορούν τον προγραμματισμό και δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε ενέργεια αυτή τη στιγμή, ανέφερε στο Σπορ FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας Φανούριος Κωνσταντίνου. Θέλουμε να διατηρήσουμε τις λιγοστές πιθανότητες που έχουμε για την τέταρτη θέση, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ Νεκτάριος Πεντεβίνος στο Σπορ FM 95. Η οικονομική πλατφόρμα παραμένει ακόμα ενεργή. Η διοίκηση προχώρησε σε πλήρη εξόφρηση των εκκρεμωτήτων της υπόθεσης Γαλανόπουλου και γίνεται προσπάθεια για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, πρόσθεσε. Όπως είπε, δεν ορίστηκε ακόμη γενική συνέλευση λόγω του ότι προκύπτει επενδυτικό ενδιαφέρον το οποίο εξετάζεται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή. Για τον αγώνα της Κυριακής δεν υπολογίζονται Μιρ, Λαΐφης, Μάγερ, Χριστοδούλου, Μπέλετς και Μπρόρσον. Έγιναν λάθη, αλλά δεν δέχουμε την ισοπεδωτική κριτική. Είναι άδικη αυτά που πέτυχε η ομάδα, ανέφερε στο Σπορ FM 95 ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΥ, Χάρης Θεοχάρους. Πάμε στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη, το οποίο είναι τελικός για μας, σημείωσε. Αγώνα δρόμου για να προλάβει τον τελικό κυπέλλου θα κάνει ο Μπρούνο. Ίσως επανέλθει ο Γκολτάρ, επιστρέφει ο Γκόρτερ. Ο προγραμματισμός τρέχει, θα γίνουν αρκετές προσθήκες. Είμαστε σε συζητήσεις με τον Λουκάσεν, αλλά είναι δύσκολη περίπτωση, είπε ο κ. Θεοχάρους. Στα υπόψη της ΑΕΛ, ο Βαν Άλβες, σύμφωνα με πληροφορίες του 24 Sports, καθώς θα αποχωρήσει από τον Άρη, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες για απόκτηση κυπριακής υπηκότητα. Πρόβλημα τραυματισμού για τον Γκομή στον Άρη, ο οποίος χάνει τα τρία παιχνίδια που απομένουν, όπως και ο Γιακό. Αμφίβολη Λέλε και Έρκας ενώ ψηπάφου. Ο 29χρονος Γάλλος ακραίος επιθετικός Σάμουελ Γκράντσιρ πέρασε με επιτυχία τα δοκιμαστικά από τη Νέα Σαλαμίνα και θα αποκτηθεί στη Βουλγαρία για να παρακολουθήσει μεταγραφικούς στόχους. Βρίσκεται ο Νεφίτος Λάρκου.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 9 και 15 απόψε στο ΆΚΑ τη Βαλένθια και με την Τίνκι προκρίνεται στο Final Four. Στις 8 θα γίνει το τέταρτο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα σε Σαλκύρης και Φενέρ με την τουρκική ομάδα να προηγείται με 2-1 στις νίκες. Άτυχος στάθηκε ξανά ο Ιουσούφ Γιαζίτσι, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στην προπόνηση του Ολυμπιακού και τέθηκε εκτός για 6 μήνες. στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στις 9 και 30 Dortmund Eintracht, στις 9 και 45 Lens Nantes και το Ρήνο Σασόλο, ενώ στις 10 η Λεβάντε φιλοξενεί την Οσασούνα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
7: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Ορχιδέα με διπλό ανθοφόρο στέλεχος 12,79. Ορχιδέες σε κεραμική γλάστρα 11,99. Και μίνι τριαντάφυλλα σε κεραμική γλάστρα 4,79. Lidl, more to value.
8: Jackpot στο Joker. 9.800.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
9: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker, EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
10: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανουλή? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
11: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
4: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
13: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
14: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
15: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
14: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
16: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
17: ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmaset Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
18: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.
19: Je

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Together. This is the cool school scandal. We're the sharp tiger into the rhythm and beat. Right, turn up the light. Turn up the light. This is a party.

Καλό απόγευμα σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και καλά να περάσετε και θα είμαστε παρέα για περίπου 2 ώρες μαζί μέχρι τις 8, κάπου εκεί, τουλάχιστον μέχρι το ημίχρονο του παιχνιδιού της ανόρθωσης με την Κράσαβα. Στο μικρόφωνο ο Πανίκος Κωνσταντίνου. Ο Αντώνης Κυπριάνος στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο πλαίσιο της εκπομπής μας θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και το πρώτο μέρος από την αναμέτρηση στο Αντώνη Παπαδόπουλο. Θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές λίγο μετά τις 7. Θα διαφοροποιηθεί, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, λίγο η εκπομπή, γιατί έχουμε αγώνες και μακάρι να είχαμε αγώνες καθημερινά. Στο 2950 όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Για τον χορηγό μας να πω το Flexi της Τράπεζας Κύπρου, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Αξίζει να σας θυμίσω τον μεγάλο μας διαγωνισμό, ένα ταξίδι στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Ο Sport FM 95 σε συνεργασία με το CU Travel είναι η 4η χρονιά. Θα στείλουν ένα και θα πάρει άλλον ένα μαζί του στο Sharm El Sheikh, ένας ακροατής του Sport FM δηλαδή, θα κερδίσει αυτό το καταπληκτικό πακέτο διακοπών του καλοκαιριού και θα πάρει άλλο έναν μαζί του. Περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways. Είναι 8 ημέρες η διαμονή, 2 άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George, 4 αστέρων, τα πάντα πληρωμένα και υπάρχει δυνατότητα ο νικητής να επιλέξει άλλο ξενοδοχείο πληρώνοντας την διαφορά. Η συνολική αξία του πακέτου ανέρχεται στα 1.600 ευρώ και για να λάβετε μέρος στην κλήρωση θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη CU Charm. Ενωμένα, είναι 3 λέξεις ενωμένες, CU Charm, όνομα, τυπώνυμο και ηλικία.

Φίλος 218 εδώ με τρομάζει λίγο, ο οποίος μου λέει ότι 8 του Μάη, α, το 45, νόμιζα ήταν σημερινό ρε φίλε, έτσι όπως μου το στείλες. Η Γερμανία υπέγραψε την συνθηκολόγηση και παράδοσή της στους συμμάχους και τελείωσε επίσημα ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Πολύ σύντομα ξεκινά το τρίτο ημίχρονο του πολέμου με το Ιράν και θα είναι τρομακτικό. Έτσι όπως μου το στείλες όμως, νόμιζα προς στιγμή ότι τώρα έχουν συνθηκολογήσει. Θυμάμαι η συνθηκολόγηση Αθήνα-Σπάρτης έγινε κοντά στο 2000 από τότε με τους πολέμους, τους Πελοποννησιακούς πολέμους. Δεν είχαν υπογράψει ποτέ τους συνθηκολόγηση. Και το αποφάσισαν οι δήμαρχοι εκεί κοντά στο 2000 κάπου ήταν η απόφαση και έληξε ο πόλεμος επίσημα με τους δύο δήμους να υπογράφουν ότι δεν θα έχουμε κάτι μεταξύ μας. Δεν το γνώριζα, αλλά ήταν πραγματικά εντυπωσιακό ότι πρόσφατα υπογράφτηκε αυτή η συμφωνία μεταξύ Σπάρτης και Αθήνας.

Ένα παιχνίδι αδιάφορο σήμερα. Εντάξει, είναι, ξέρετε, θα το πω άλλη μια φορά. Το πώς έχει καταφέρει η Ανόρθωση να επικοινωνήσει την πορεία της, τα προβλήματά της, τη δυσκολία της φετινής χρονιά με τον κόσμο της, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Το έχει επικοινωνήσει τόσο καλά, το γνωρίζαμε όλοι ξεκάθαρα, δεν είχαμε αμφιβολία για το που όδευε η ομάδα, δεν είχαμε κάποια ερωτηματικά πώς δομείται αυτή τη στιγμή η ομάδα ενώ το καλοκαίρι, και κατανοούσαμε πλήρως την προσπάθεια να αποκτηθούν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Λίγο πολύ γνωρίζαμε και τον πύχη της ομάδας, λίγο πολύ γνωρίζαμε και τις προσδοκίες και όλα τούτα. Ήταν όμως εξαιρετικά σημαντικό στο πώς έχει καταφέρει η διοίκηση της Ανόρθωσης να το επικοινωνήσει τόσο καλά με τον κόσμο της, να το κρατήσει, να τους κρατήσει δεμένους, να τους κρατήσει ενεργούς, να τους κρατήσει στο γήπεδο, και διατήρησε ένα πολύ μεγάλο αριθμό φίλων της στο γήπεδο, γνωρίζοντας και την δυναμικότητα της ομάδας και γνωρίζοντας ότι οι αποτυχίες θα είναι περισσότερες από τις επιτυχίες. Και όμως το πέτυχε. Και το πέτυχε χωρίς προβλήματα, χωρίς ιδιαίτερη γκρίνια, χωρίς πίεση. Υπήρξαν βέβαια, είναι φυσιολογικό, μιλάμε για αθλητισμό, μιλάμε για ένα άθλημα το οποίο λειτουργεί εμπολής με το συνέστημα, διότι υπήρχαν και αυτά μέσα στο γήπεδο, ένα αποτυχημένο αποτέλεσμα, το πώς παίζει η ομάδα, εξού και η αλλαγή προπονητή, θέλω να πω, συμβαίνουν όλα αυτά. Αλλά το πώς έχει καταφέρει να κρατήσει τον κόσμο της, και το δυσκολότερο είναι να προσπαθήσει να το επικοινωνήσει και αυτή την χρονιά, γιατί και αυτή τη χρονιά μοιάζει να είναι όχι απλώς δύσκολη, να είναι δυσκολότερη από την φετινή, για να κρατήσει ζεστό τον κόσμο της. Και αυτό νομίζω ήταν το μεγάλο της κέρδος φέτος. Όχι αγωνιστικό, αλλά όλο το γύρω-γύρω ήταν πάρα πολύ σημαντικό, διότι περνάνε οι μήνες, πληρώνει διακανονισμούς, πληρώνει παγιές οφειλές, δεν είναι λάθη όλα δικά της διοίκησης, έτσι, ξέρουμε από πού έχει προέλθει το μεγάλο το πρόβλημα, αλλά το έχει επικοινωνήσει πάρα πολύ όμορφα και ωραία, για να είναι και σωστή απέναντι στον κόσμο, και ο κόσμος το αποδέχτηκε, επαναλαμβάνω, με όλη αυτή την γκρίνια μουρμούρα που μπορεί να δημιουργηθεί μέσα από ένα παιχνίδι. Διαφάνεια είναι αυτό, κύριε Πανίκο, λέει ο 278. Ανώ μέχρι εσκάτων θα είμαστε τσαμέ. Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι θα μπορούσε να αρχίσει η διοίκηση με φρουφρού και αρώματα. Θα μπορούσε να το σμιλέψει με ένα τέτοιο τρόπο, να το μορφύνει με ένα τέτοιο τρόπο, να σου δημιουργήσει ένα περιτύλιγμα φαντακτερό, πολύχρωμο, με μια πολύ όμορφη γεύση, με μια πολύ όμορφη οσμή, και να σου το παρουσιάσει και στο τέλος να απογοητευτείς. Άρα θέλω να πω, δεν υπήρξε, ήταν εντελώς ουδέτερο. Ούτε πολύ συνέστημα, ούτε πολύ απογοήτευση, ούτε πολύ ενθουσιασμός. Είπαν τα πράγματα και τη δυσκολία που την έβλεπαν μπροστά τους. Θυμίζω ότι εμείς, όταν λέω εμείς, αναφέρομαι όχι στον τύπο, αλλά και στον κόσμο, τον φίλαθλο κόσμο, γνωρίζαμε ότι περιμένουν στην Ανόρθωση να έρθουν προβλήματα. Και μας το έλεγαν. Θα έρθει αυτό, θα έρθει και τάλλο, θα έρθει και τούτο. Οπότε ο κόσμος ήταν πάρα πολύ καλά προετοιμασμένος και το μόνο που τον έγνοιαζε ήταν να πάει στο γήπεδο. Αυτό λοιπόν ήταν συν.

Αδιάφορο παιχνίδι το σημερινό ανάμεσα στην Ανόρθωση και την Κράσαβα. Το ενδιαφέρον είναι αύριο ανάμεσα στην Ομόνοια Ραδίπου και τον Ακρίτα και στο ΑΕΛ Ολυμπιακός. Αυτά είναι τα σπουδαία παιχνίδια στο δεύτερο γκρουπ. Όχι, δεν γνωρίζουμε. Τα τελευταία χρόνια έχουν σταματήσει να μας τα δίνουν οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας. Παλαιότερα έδιναν σε σταθερή βάση τα εισιτήρια των αγώνων στο τέλος της σεζόν. Νομίζω πέρσι δεν είχαν δοθεί. Πρόπερσι δόθηκαν, αντιπρόπερσι όχι. Κάτι τέτοιο πήγαινε όλη η ιστορία. Είναι ωραίο όμως να μαθαίνεις και πέντε πράγματα, τέλος πάντων, η προσέλευση κλπ. Φίλε 596. Κάνεις τις συγκρίσεις, κάνεις και τα σχόλιά σου και τα υπόλοιπα, αλλά είναι και σημαντικό και για τον χορηγό να βλέπει ποια ομάδα, ξέρω εγώ, κρατάει ένα σταθερό κορμό στο γήπεδο, να ξέρει ποια ομάδα τον μέσο όρο της, να ξέρει πόσο είναι τα κυβικά της. Μπορεί να μην είναι καλή χρονιά και να έχει πέσει ο μέσος όρος, αλλά βλέπει ότι σε ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, πήραμε 10, 15, 20 αναλόγως του γήπεδου βέβαια, και μπορεί αυτό να βοηθήσει ένα άνθρωπο να έρθει να επενδύσει την εταιρεία του είτε στην φανέλα είτε στο γήπεδο είτε κάπου αλλού, τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς, γιατί τέλος πάντων δεν τα δίνουν στην Ομοσπονδία, γιατί δεν τα δίνουν οι ομάδες. Ξέρω ότι και καμιά φορά δεν δηλώνονται όλα, για να είμαστε και δίκαιοι. Πολλές φορές βλέπουμε αριθμούς οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Βλέπεις δηλαδή ότι μια ομάδα έχει πάρει 50.000 κόσμο στο γήπεδο όλη την χρονιά, ενώ θυμάσαι κάποια παιχνίδια και λες τι 50.000, ο άλλος πρέπει να έχει σίγουρα 80.000 εισιτήρια. Αυτά, από αυτά μάλλον δεν μπορείς να βγεις από μέσα. Έλεγα λοιπόν ότι το ενδιαφέρον στο δεύτερο γκρουπ είναι οι αυριανοί αγώνες, κυρίως Ομόνοια Ραδίπου Ακρίτας και ΑΕΛ Ολυμπιακός. Δύο βαθμούς χωρίζουν τις τρεις ομάδες και βέβαια, για να είμαστε σωστοί, μαθηματικά ελπίζει και ο Εθνικός, που είναι 5 βαθμούς μακριά από την ζώνη του υποβιβασμού. Ο Εθνικός ουσιαστικά θέλει να κερδίσει τα επόμενα 2 παιχνίδια και να ιτηθεί ο Ολυμπιακός σε 2 παιχνίδια και ο Ακρίτας να μην πάρει, μάλλον ο Ακρίτας να ιτηθεί σε 2 παιχνίδια και ο Ολυμπιακός να μην πάρει παραπάνω από ένα βαθμό. Στα άλλα σενάρια που είναι πιο πιθανά, διότι είναι δύσκολο αυτό να κάνει τις 2 νίκες ο Εθνικός και οι υπόλοιποι και οι δυο μαζί στα δυο μας να, μέχρι ένα βαθμό να μπορούν να πάρουν, και αυτός πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός, γιατί ο Ακρίτας υπερτερεί του Εθνικού. Η Ομόνοια Ραδίπου, εάν κερδίσει τον Ακρίτα, ξεγνιάζει, τελειώνει το παραμύθι, ξέρει ότι αυτό είναι, παίζει παιχνίδι παραμονής στο αυριανό match. Αν φέρει ισοπαλία θα υπερτερεί το Ακρίτα, γιατί είναι ένα πόντο μπροστά, αλλά θα περιμένει την τελευταία αγωνιστική να μάθει τι θα γίνει και θα μετρήσει βέβαια και το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού στη Λεμεσό. Διαφορετικά σενάρια κάνεις με νίκη του Ολυμπιακού ακόμα ή στην ισοπαλία της Ομόνοιας Ραδίπου με τον Ακρίτα. Λέω διαφορετικά σενάρια κάνεις αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, διαφορετικά αν ιτηθεί. Ο Ακρίτας αν κερδίσει τώρα θα προσπεράσει την Αραδίπου και με καλύτερο αποτέλεσμα είτε με Ολυμπιακό είτε με Αραδίπου θα μείνει στην κατηγορία. Άρα είναι το παιχνίδι Αραδίπου Ακρίτας. Ο Ολυμπιακός τώρα περνάει, έχει φέρει την θέση του σε ένα σημείο που πλέον εξαρτάται από τον ίδιο. Κάνει 2 νίκες και σώζεται. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα γίνει στα υπόλοιπα παιχνίδια. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός τα 2 μάτς, έχει σωθεί. Τελεία. Αν πάρει 3-4 βαθμούς σε αυτά τα 2 παιχνίδια που απομένουν, τότε θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων. Θα πρέπει να δούμε τι έχουν φέρει στο αυριανό παιχνίδι η Αραδίπου με τον Ακρίτα, τι θα φέρει η Αραδίπου με τον Εθνικό, τι θα φέρει ο Ακρίτας με την ΑΕΛ στην τελευταία αγωνιστική. Με 2 πέφτει, εκτός και αν η Αραδίπου κάνει 2 νίκες. 2 ήττες, συγγνώμη. Διότι με 2 βαθμούς μπορεί να σωθεί αν η Αραδίπου κάνει 2 ήττες. Να τα λες τούτα όλα, λέει ο 752, και να είμαστε στο δρόμο για το γήπεδο με 2 μωρά
όπως πάντα, γιατί απλά δεν αντέχουμε να μην πάμε να την δούμε αν όλα πάνω απ' όλα. Να πηγαίνετε στο γήπεδο, διότι δεν είναι μόνο οι τίτλοι, δεν είναι μόνο οι επιτυχίες. Παρότι, εντάξει, είναι κλισέ τώρα να τα συζητάμε όλα αυτά. Όμως, καμιά φορά πρέπει να τα λέμε και στα παιδιά μας και στον εαυτό μας, να πείσουμε τον εαυτό μας ότι πρέπει να είσαι δίπλα. Στο κάτω-κάτω υποστηρίζεις μια ομάδα την ώρα που είσαι μικρός, την ώρα που είσαι 5, 6, 7, 8 και αποφασίζεις τι ομάδα θα γίνεις. Δεν νομίζω ότι όλα τα παιδιά εκείνη την στιγμή ενδιαφέρονται αν θα πάρουν τίτλους ή όχι. Έχει επιλέξει μια ομάδα είτε γιατί είναι ο πατέρας, είτε γιατί είναι ο θείος, είτε ο φίλος στο σχολείο. Για διάφορους λόγους μπορεί να επιλέξεις μια ομάδα. Άρα δεν το κάνεις αυτό για τους τίτλους. Μπορεί συγκυριακά την περίοδο που εσύ θα αποφασίσεις να διαλέξεις μια ομάδα, εκείνη η ομάδα να είναι στα πάνω της. Okay, το δέχομαι. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι πας στο γήπεδο γιατί γουστάρεις πρώτα απ' όλα το ποδόσφαιρο και άμα γουστάρεις το ποδόσφαιρο επιλέγεις μια ομάδα. Δεν μπορείς να πηγαίνεις σε όλα τα παιχνίδια, δεν γίνεται να είσαι, δεν είσαι διαιτητής, έτσι. Οπότε σε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν οφείλεις και στον εαυτό σου αφού γουστάρεις και δεν σε παίρνει κανένας με την βία στο γήπεδο να πηγαίνεις και την ώρα που δεν είναι στα καλά της η ομάδα. Άγιος. Δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνει άνθρωπος στο γήπεδο πέραν από τους οπαδούς της Ομόνια

Αντώνης Παπαδόπουλος. Να πάμε όμως στο διάλειμμά μας, να εξαντλήσουμε με τις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε εδώ με καθαρό χρόνο. Καθαρό δεν το λες, γιατί θα πρέπει να βάλουμε διαφημίσεις για την έναρξη του παιχνιδιού. Αλλά οκ, θα τα βρούμε, θα συντονιστούμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Στον απόϊχο των εντάσεων στην νεκρή ζώνη από τουρκικής πλευράς και με χαμηλές προσδοκίες πραγματοποιείται σήμερα το νέο τετ-α-τετ του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Ακυρώθηκε στην Ιστάτη η σημερινή διαμαρτυρία στον κυκλικό κόμβο Ριζοηλιάς. Τα μέλη της ομάδας φωνητοκτηνοτρόφων ανακοίνωσαν πως για πρώτη φορά είδαν ότι υπάρχει διάθεση να ακουστούν οι ανησυχίες και τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου. Τα νέα επεισόδια έντασης στα στενά του Ορμούζ έφεραν και πάλι άνοδο στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι το βρετανικό Brent, κοντά στα 97 δολάρια το αμερικανικό αργό. Τηλεφωνική συνομιλία Donald Trump Ursula von der Leyen με φόντο την εμπορική συμφωνία Washington-Βρυξελών.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Η ΚΑΠΑ στη μάχη των βουλευτικών εκλογών. Η Προεδρία της Βουλής, τα πιθανά σενάρια, το παρασκήνιο, φιλοδοξίες και οι αστάθμητοι παράγοντες. Οι λόγοι και πιθανότητες ανατροπών στις δημοσκοπήσεις και ποια κόμματα μπορεί να ευνοηθούν. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Η συλλεκτική έκδοση Οδυσσέας Ελίτης, η άφθαρτη ποίηση και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5 πλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5 πλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
7: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
8: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλο. Ήρθε από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσύ είσαι ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριοι, τους λέω και σηκώθηκα καπάς. Εγώ μιλάω. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: World Class συνδρομή για 6 μήνες. Το έχεις. Αν έχεις κάρτα Eurobank. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus, ενεργοποίησε την προσφορά και ξεκίνα να απολαμβάνεις μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές από τα καλύτερα εστιατόρια.

0: καταστήματα της πόλης σου. Περισσότερα, όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/benefits. Eurobank.
1: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
2: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
3: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
4: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
5: Και καύσιμα και ψώνια.
6: Γίνεται. Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
5: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
7: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispiru Group.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
10: Ο τζόκεϊ Ραφ Νέβες στις 8 Μαΐου 1936 πέφτει από το άλογο του, ποδοπατείται από άλλα 4 άλογα και δηλώνεται κλινικά νεκρός από τον γιατρό των αγώνων στο Bay Meadows της Καλιφόρνιας. Στο νεκροτομείο που μεταφέρεται, ο γιατρός ο Ράντιο Στίβενς του κάνει ένεση αδρεναλίνης και τον επαναφέρει στη ζωή με αποτέλεσμα να ξαναγυρίσει στους αγώνες.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
11: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power in it.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με Michael Jackson. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Αντώνης Κυπριάνου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950, όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Σε λίγο θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση της ανόρθωσης με την Κράσαβα. Ένα διάφορο παιχνίδι. Είπαμε και τα σενάρια του δεύτερου γκρουπ, που οι μεγάλες μάχες είναι αύριο στα δύο παιχνίδια Αραδίπου, Ομόνοια Αραδίπου, όπως είπε ο φίλος, με Ακρίτα και Ακρίτα Χλώρακας και Ολυμπιακό ΑΕΛ Μεσού με Ολυμπιακό Λευκοσίας. Έχει ενδιαφέρον και η τέταρτη θέση στο πρώτο γκρουπ. Ο Άρης Λεμεσού, φίλε 3-47, έχει πάρει δυναμική και εκεί που ήταν χαμένος με την νίκη του επί του ΑΠΟΕΛ Λευκοσίας, αρχίζει να σκέφτεται και αυτό στην τέταρτη θέση. Το παιχνίδι στο Στέγιος Κυριακίδης είναι εξαιρετικά σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Αν ο Άρης Λεμεσού κερδίσει, τότε θα μειώσει τον πόντο από την Πάφος FC. Αν επίσης κερδίσει ο ΑΠΟΕΛ Λευκοσίας τον Απόλλωνα Λεμεσού, τότε θα έχουμε 55 βαθμούς Πάφος FC και ΑΠΟΕΛ Λευκοσίας και 54 στον Άρη Λεμεσού. Τα σενάρια βέβαια είναι πολλά, διότι μπορεί να κερδίσει η Πάφος FC και να ιτηθεί ο ΑΠΟΕΛ Λευκοσίας και να τελειώσει και η υπόθεση τέταρτη θέση. Όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ορισμένες σταθερές, τουλάχιστον αυτές που μας έχουν δείξει στα play-off οι ομάδες του πρώτου γκρουπ. Η Ομόνοια, για παράδειγμα, η Ομόνοια Λευκοσίας, για παράδειγμα, με όποια εντεκάδα και αναγωνιστεί, συνεχίζει να βγάζει ένα καλό πρόσωπο και να κερδίζει αγώνες. Με όποια ομάδα και αναγωνιστεί, ό,τι και αν επιλέξει ο Μπέρκ. Η ΑΕΚ Λάρνακας κλείδωσε την Ευρώπη, δεν φέρνει κόσμο στη Λευκοσία την Κυριακή, δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο κίνητρο για τον αγώνα, οπότε δεν ξέρουμε και πώς θα παρουσιαστεί. Ο Απόλλωνας Λεμεσού ξεκούρασε παίκτες. Ψάχνει ένα βαθμό για να κλειδώσει την Ευρώπη. Δεν πιστεύω ότι καίγεται τόσο για το παιχνίδι. Δεν το πιστεύω. Ένα βαθμό θα βρει τρόπο να τον κατακτήσει στα τρία μάτς. Αλλά και δεν πιστεύω ότι αν δεν πάρει βαθμό δεν θα είναι στην Ευρώπη για το Conference League. Αφήνουμε τον τελικό του κυπέλου εκτός. Μάλλον αυτό που επιθυμούν όλοι στον Απόλλωνα είναι να παραμείνουν όλοι οι παίκτες υγιείς. Αυτό τους ενδιαφέρει στην παρούσα φάση, γιατί έχουν ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα και ένας-ένας φεύγει. Άρα το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε να δει ο κύριος Λωσάδα είναι να χάνει παίκτες πριν από τον τελικό του κυπέλου.

Η Πάφος FC τώρα θέλει να δείξει πρόσωπο. Έχει ανάγκη να δείξει πρόσωπο. Αναζητά μια νίκη ψυχολογίας. Έχει λόγους να συνδυάσει καλή εμφάνιση με νίκη. Τώρα θα μου πεις και η νίκη να έρθει και αν δεν είναι καλή εμφάνιση. Όχι, τον χρειάζεται ο κόσμος της. Μπορεί ο προπονητής της όχι τόσο, μπορεί οι διοικούντες όχι τόσο, μπορεί αν θέλετε και οι παίκτες όχι τόσο. Το έχει ανάγκη ο κόσμος της. Μια καλή εμφάνιση και νίκη. Και αυτό είναι σημαντικό και ψυχολογική ένεση εν ώψη του τελικού κυπέλου. Ο ΑΠΟΕΛ τώρα θέλει, ο ΑΠΟΕΛ Λευκοσίας θέλει, προσπαθεί, παλεύει κάποιες φορές και πετυχαίνει όπως έγινε με την ΑΕΚ, κάποιες αποτυγχάνει όπως με τον Άρη, το ίδιο όμως πιστεύω θα συμβεί και την Κυριακή κόντρα στον Απόλλωνα. Θα πάει να το παλέψει γιατί το θέλει και το προσπαθεί. Τι θα βγει θα το μάθουμε. Δεν είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλέψουμε πώς θα παρουσιαστεί ο Απόλλωνας και τι ΑΠΟΕΛ θα δούμε στο γήπεδο. Η αλήθεια είναι ότι αυτός που έχει την μεγαλύτερη ανάγκη είναι ο ΑΠΟΕΛ. Άρα περιμένουμε, αν μη τι άλλο, την προσπάθεια του ΑΠΟΕΛ. Με ό,τι προβλήματα και αν κουβαλάει. Και επίσης ο Άρης Λεμεσού είναι μια ομάδα που δείχνει πως δεν τα έχει παρατήσει. Εδώ είναι λίγο πιο ξεκάθαρο. Βλέπουμε τον Άρη ότι δεν τα παρατάει. Και στις νίκες και στις ήττες και στα ό,τι και αν συμβαίνει. Βλέπουμε μια ομάδα να προσπαθεί να θέλει να τρέξει, να έχει λίγη ενέργεια. Δεν του βγαίνουν αποτελέσματα κάποιες φορές. Προχθές του βγήκαν. Αλλά είναι μια ομάδα που δεν τα έχει παρατήσει. Και η τελευταία νίκη του επί του ΑΠΟΕΛ πιστεύω ότι του έδωσε και ψυχολογία. Γι' αυτό περιμένω ότι θα πάει να δώσει μάχη στην Πάφο.

Επίσης είναι εντυπωσιακό ότι αν θεωρήσουμε ότι έχουμε πληθυσμό κοντά στο εκατομμύριο, τότε το 2,2. Σωστά τα μετράω. 2,2 θα είναι στο ΓΑΣΥΠΗ. Ναι, να αφαιρέσω τα μηδενικά. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Τότε το 2,2 θα είναι, έχει αγοράσει εισιτήριο για να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Τεράστιος αριθμός από όποια οπτική γωνία και αν το δει κάποιος. Και το κυριότερο ότι ήταν sold out. Δηλαδή, αν υπήρχαν εισιτήρια, υπήρχε η προοπτική και κάποιοι άλλοι να εξασφαλίσουν. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και φαίνεται και η δίψα των φίλων της Ομόνοιας, που από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν υπάρχει ημερομηνία για ξεχωριστή φιέστα και θα προσπαθήσουν να τα ενώσουν, και αυτό έχει δημιουργήσει και ένα θέμα, διότι όπως μας ενημερώνουν και οι ρεπόρτερ της Ομόνοιας, ήθελαν να κάνουν κάτι διαφορετικό και τώρα συμπιέζουν το πρόγραμμα και μπορεί να έχει και κάποιες αυτή η πίεση να μην φέρει όλα όσα είχαν φανταστεί από την αρχή οι άνθρωποι της Ομόνοιας. Θα το δούμε βέβαια πώς θα πάει. Νομίζω πως τον κόσμο εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι να δει την απονομή, να περάσει όμορφα και ωραία, και τα υπόλοιπα είναι για να... είναι το γλυκό, είναι το γλυκό τα υπόλοιπα.

0: Το διορθώνω, μου το στέλνει ένας φίλος, το 0,2. Το 2,2 έχει να κάνει με, με τις 200.000 εισιτήρια. Άρα το 0,2 έχει αγοράσει εισιτήριο, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ερώτηση. Υπήρξε ξανά στην ιστορία του Γασιπή ολικό sold out από μία μόνο ομάδα, ή μήπως η προσέλευση της Κυριακής θα καταγράψει ρεκόρ παρουσίας κόσμου στο Γασιπή από μία ομάδα σε επίσημο αγώνα? Νομίζω η Ομόνοια. Τώρα sold out. Νομίζω πως είχε κάνει και στο παιχνίδι με τον Άρη. Μπορεί και στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα 2001 και 3, και εκεί ήταν γεμάτο το γήπεδο. Διότι και τους οπαδούς του Άρη τότε και τους οπαδούς του Απόλλωνα τους είχαν βάλει στο πάνω διάζωμα, ήταν καμιά πενινταριά, τους είχαν συγκατανεύσει δηλαδή να μπουν οι αποστολές, οι γυναίκες των παιχτών και όλοι οι υπόλοιποι, περίπου 50-60 άτομα, και ήταν στο άνω διάζωμα της Δυτικής. Τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν sold out, αλλά έτσι υποψιάζομαι ότι και εκείνα ήταν sold out. Όπως και να έχουν τα πράγματα, δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία αν είναι sold out ή όχι. Μάλλον έχει στην κουβέντα που κάναμε νωρίτερα. Δηλαδή, δεν ξέρουμε ακόμη πόσοι άνθρωποι θα ήθελαν να πάνε στο γήπεδο. Αλλά δεν πάβει από το να είναι ένας τεράστιος αριθμός που θα πάει να παρακολουθήσει μία ομάδα, όπως το λες, σε ένα παιχνίδι. Γι' αυτό έλεγα εγώ κάποτε ότι αν είχαμε ένα γήπεδο στην Κύπρο των περίπου 40.000, θα μπορούσαμε να το γεμίζαμε σε ένα τελικό γηπέδο Ομονία από ΕΛ. Δηλαδή, αν σκεφτούμε σήμερα ότι τη ζήτηση που υπάρχει με 22.000 ανθρώπους να έχουν εισιτήριο, θα μπορούσε αυτοί οι 22 να ήταν 23 και 24. Καταλαβαίνετε ότι και η άλλη πλευρά, στην πλευρά του ΑΠΟΕΛ, θα μπορούσαμε να, όχι μόνο να έχουμε 40.000 κόσμο, αλλά να μείνει και κόσμος χωρίς εισιτήριο. Γι' αυτό, αλλά με αυτούς τους περιορισμούς, άφησε λίγες θέσεις εδώ, λίγες θέσεις εκεί, οι φιλοξενούμενοι δεν πάνε, έχουμε περιορίσει αρκετά αυτό το θέμα. Όπως και να έχουν τα πράγματα, είναι η ανούσια αυτού του είδους η συζήτηση. Εμείς θα πάμε στο απαραίτητο διάλειμμα για να επιστρέψουμε λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού, να ακούσουμε και τον Θόδωρο Τσολάκη, ο οποίος θα μας θυμίσει και τις εντεκάδες. Θα κάνουμε και ξεκίνημα στο παιχνίδι και λίγο μετά τις 7, αφού θα φύγουν οι διαφημίσεις των 7, θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Μείνετε συντονισμένοι στο Sport FM 95 με τα τηλέφωνα αναχείρας 22-472-372 και 22-472-374. Εκεί κοντά στις 7 και 5 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, 0 εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
4: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
9: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
2: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
2: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
4: Παγκύπριο πρωτάθλημα. Ανόρθωση ένωσης δύον ύψων στις 7 στην K-Ponet Sports 1. Για την Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκός Βαλένθια στις 9 και 15 στην Nova Sports Prime. Στα κανάλια Cita Vision Sports, Τωρίνο Σασουόλο στις 9 και 45, Λεβάντε Οσασούνα στις 10. Γαλλικό πρωτάθλημα, Lens Nantes στις 9 και 45 στην K-Ponet Sports 2.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
7: Εδώ είμαστε, μετράμε πλέον αντίστροφα για την έναρξη του παιχνιδιού στο Αντώνης Παπαδόπουλος ανάμεσα στην Ανόρθωση και την Κράσαβα. Να πω πριν πάω στον Θοδωρή να τον καλησπερίσω, να σας πω ότι έχει η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης έχει αποφασίσει όπως τιμωρήσει με πρόστιμο τον Βαλβέρδε και τον Τσουαμενή για το επεισόδιο που είχαν μεταξύ τους. Από 500.000 ευρώ στον κάθε παίχτη. Βρήκε τρόπο ο Φλωρεντίνο Πέρετ και τους έχει πάρει ένα εκατομμύριο πίσω. Μια χαρά. Έλα Θοδωρή, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Μαρίκο, καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM 95 από το στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος για το παιχνίδι ανάμεσα στην Ανόρθωση και την Freedom 24 Κρασάβα 9, την έκτη αγωνιστική της Β' φάση του πρωταθλήματος για τον Β' όμιλο. Ένα παιχνίδι που βαθμολογικά είναι κάπως αδιάφορο, καθώς και οι δύο ομάδες θα είναι και του χρόνου στην πρώτη κατηγορία. Όμως υπάρχει περισσότερο σημασία για τις ευκαιρίες που θα δώσουν οι δύο προπονητές, την αξιολόγηση που θα κάνουν και τι θα δούμε στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε να δούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων και πώς επέδεξαν οι Καμορανέζοι και οι Ροσταντίς να παρατάξουν τις ομάδες τους.
9: Το ένθετο, οι συνθέσεις των ομάδων είναι μια χορηγία της Μπέτον Αλφα.
7: Έλα Θεοδωρή.
8: Να ξεκινήσω με την Ανόρθωση που παρατάσσει κάτω από τα δοκάρια τον Καλστρέμ. Από εκεί και πέρα υπάρχει πιθανότητα να δούμε την Ανόρθωση και με τετράδα στην άμυνα, να δούμε δηλαδή τους Φουρτάδο και Καραμανόλη να βρίσκονται στο κέντρο της άμυνας, τον Τόσιτς να είναι δεξιά και τον Τσετίν να είναι αριστερά. Στον χώρο του κέντρου πολύ πιθανόν να δούμε τους Σέντσι και Κίκο, Μιχάλης, Ιωάννου και Μίντερτομ να ακινούνται επίσης στην μεσά γραμμή αλλά στα άκρα και στην κορυφή να είναι η Νταγκρούς και Κίς. Θα δούμε ακριβώς το πώς θα τοποθετηθούν και οι υποσχεριστές της Ανόρθωσης. Από εκεί και πέρα για την ομάδα του Ύψωνα έχουμε Ζάντρο κατά από τα δοκάρια, Δελούκας Χριστοδούλου στα στόπερ, Άντο αριστερά δεξιά τον Τσεπάκ, Μελιτσέγκο Πάνκ στο χώρο του κέντρου, Αγκέγε Δεκάρη, Μπαχάσα Τεζέρα στα άκρα και στην κορυφή ο Μπά. Και από ό,τι βλέπω Πανίκο είναι στο δεξί άκρο, για την ώρα τοποθετούνται με τριάδα οι ποδοσφαιριστές της Ανόρθωσης, το συνδρομητικό κανάλι του έχει δώσει με τετράδα. Επομένως στην τριάδα είναι η Καραμανόλης, Φουρτάδο και Τόσιτς, δεξιά είναι ο Κις, αριστερά είναι ο Σετίν, και έχουμε στον χώρο του κέντρου τον Κίκο να βρίσκεται εκεί μαζί με τον Σέντσι, τον Μίντερτον και τον Μιχάλη Ιωάννου και στην κορυφή τον Νταγκρούς, με ένα σύστημα με ρόμβο ή της Ανόρθωσης. Τον Πάγκο και έχει ξεκινήσει, πάμε στο Κίκο Πανικό.
9: Το Kickoff σας προσφέρει η στοιχηματική εταιρεία Intubet.
7: Καλά, Θεόδωρε.
8: Και έχει ξεκινήσει τώρα το παιχνίδι. Να δώσουμε και τους πάγκους των δύο ομάδων. Τσέποκ Παναγία, ένα πνευματική τερμοφύλακα. Ο Σταύρος Παναγία, ο Κωνσταντίνος Παναγί είναι εκτός αποστολής. Χόγια πέρα Τάντι, Βούκη Τσαμπουακή, Σεργίου Κατελάρη, Διόρ Μπέκστρομ, Ευαγόρα Καραλάμπου Σιλία και Ρωμάν Μπεζού. Τιμήθηκε να πούμε πανίκο πριν από την άξιση του αγώνα. Ο Αντρέα Κριστούμενα τη 100 συμμετοχέ με τον Φινίκα Σουστίδο που βρίσκεται εκτός αποστολής μαζί με τον Ραφα Λόπεζ ένα τραυματισμό. Από εκεί πέρα στον πάγκο για του φιλοξενούμενου Αβραμένκο, ένα πνευματικό θεματοφύλακα, τα Κράσα, Τρούγιτ, Πούτνικ, Κουμπορί, Δαβιδιάν, Λίψκι, Τεριόντο, Κυριάκου, Χατζουανάβα και ο Τιάκο πήγε να βγει πρώτη φάση για διανόρθωση μέσα στο παιχνίδι. Έγινε παγιά προ τον Κίζο, μα απομάκρυνε την μπάλα. Κεντρικό αμυντικό τη ομάδα του Ήψωνα, ο Τελούκα, η κατοχή μα εκ νέου είναι για την ανόρθωση με τον Καραμανόλη από δεξιά να έχει προωθηθεί για να δώσει το. Η συνέχεια στο πλάγιο έπαιξα τον Κις, παρέμβαση νέο πλάγιο για την ανόρθωση από δεξιά. Καραμανόλης κρατά μπάλα, πάει να περάσει προς τον Κις, νέα παρέμβαση από τον Παχάσα και νέο πλάγιο, τρίτο συνεχόμενο μέσα σε ένα λεπτό για την ανόρθωση. Δώσε στον Σέντσι ο Καραμανόλης, κέρδισε ο Παχάσα για να γυρίσει πίσω στον Χριστοδούλου, θέλει να αλλάξει το παιχνίδι προς το μέρος του Άντο. Το συγκλίνει προς τα μέσα παρακινδυνευμένα προς το χώρο του κέντρου, γυρίζει πίσω στον Πάνκοφ, αυτός προωθείται, θα μοιράσει την μπάλα δεξιά στον Τεϊσέιρα, αυτός πιο πίσω στον Τελούκας. Όπως διακρίνω την δεδομένη στιγμή το σύστημα της αρθρώσης είναι ένα 3-5-2. Ντακρούς με Κις στην κορυφή της επίθεσης, ο Σέντσι ως δεκάρι και έχουμε Μίντερτοπ μαζί με τον Κίκο να βρίσκονται στον χώρο του κέντρου και τον Μιχάλη Βάννου και να είναι τριάδα πίσω, όπως είπαμε πριν, η τόση της Φουρτάδο Καραμανόλης. Και εκεί έγινε το κλέψο από τον Κίς, ο οποίος πήγε να προωθήσει γρήγορα την ανόρθωση, όμως έβαλε την παρέμβαση εκεί ο Παχάσα, δεν έκανε καλό γέμισμα προς το μέρος του Τσεπά και να αλλάξει το παιχνίδι για το Χίνεκ νέου για την ανόρθωση με τον
7: Καραμανόλη. Να δώσω τα τηλέφωνα μας, Θεόδωρε, εσύ συνεχώς στον αέρα, 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το 29-50 όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του, θα το συνδυάσουμε και το παιχνίδι και με τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Ωραία, μένουμε κοντά σου.
8: Πέναρτη για την ανόρθωση που έχει κερδίσει ο Μιχάλης Ιωάννου μέσα στην περιοχή από παράβαση που έγινε από τον Τσεπάκ που ζητάει να ελεχθεί φάση από το VAR. Ο αρχηγός της ανόρθωσης για σήμερα ο Μιχάλης Ιωάννου είναι ο παίκτης που κέρδισε την παράβαση, πάτησε περιοχή, έγινε παράβαση φορά από τον Μιχάλη Λουκά και δείχνει την άσπρη βούλα στο τέταρτο λεπτό του αγώνα.
7: Διαμαρτύρεται ο Τσεπάκ για αυτό το πράγμα?
8: Διαμαρτύρεται να πάει στο VAR.
7: Το πόδι είναι σχεδόν στο γονατό του, έτσι όπως πέφτει του παίκτη της ανόρθωσης. Πήρε κάρτα.
8: Πανικό, δεν έχω αντιληφθεί αν έχει δεχθεί κάρτα, γιατί δεν είναι κάτι να το διαιτεί, να το δούμε όμως σίγουρα.
7: Είναι φάση για κάρτα και πέναλτι.
8: Δεν έχει δεχθεί, δεν είναι αλήθεια.
7: Είναι πολύ επικίνδυνα που πέφτει και κινδύνευσε και με τραυματισμό. Δηλαδή, αν δεν τον βρει. Βάζει τα πόδια μπροστά, θα μπορούσε. Τέλος πάντων, ας μην το συζητάμε. Καθαρή παραβάση.
8: Ναι, νομίζω δεν καταλαβαίνω και τον λόγο που διαμαρτύρεται.
7: Ούτε εγώ, γι' αυτό κάνω το σχολείο μου.
8: Γιατί μόλις το διαμαρτύρεται, λέω. Αξίζει, είναι τυχερός που έχει δεξί κίτρινη καρτά. Πάση περιπτώσει, Στέφανο Σέντσι απέναντι από τον Ζάντρο, ο Ιταλός έμπειρος άσος, απέναντι σαν νεαρό ταλαντούχο τερματοφύλακα, ποιος έχει δείξει τις κλάσεις του πολλές φορές. Ο Σέντσι επίσης την ποιότητά του. Σέντσι εκτελεί από την μία, ο Ζάντρο από την άλλη, μπάλα δεξιά πήγε, μπάλα αριστερά έπεσε ο Ζάντρο. 1-0 η ανόρθωση μόλις στο 5ο λεπτό του αγώνα. Ξεκινάμε τους καλύτερους γιονούς, η ομάδα της αμοχός του. Στέφανο Σέντσι με ψύχρεμη εκτέλεση πέναλτι σκοράρει κάνοντας το 1-0. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, φυσικά τα εύσημα αξίζουν στον Μιχάλη Ιωάννου που κέρδισε το πέναλτι από τον Τσεπάκ και τη Μαρίκο. Ανόρθωση 1, Κρασάβα 1-0.
7: Είσαι συνεχώς στον αέρα, 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74. Ο 556 λέει: Χαίρετε, να μην λέμε μπελάρες τώρα. Θεωρείς το σωστό στην Κύπρο να κάνουμε γήπεδο 40.000 για να παίζουν δύο μάτς το χρόνο, ένα τελικό κυπέλου και ένα Super Cup, γάση πήκε αλφαμέγα. Εγκαλά μας γήπεδα, μπλε γατόπαρδος από Λεμεσό, Απόλλο Θρύρος κύπελο και του χρόνου πάμε για πρωτάθλημα. Όχι, δεν έχω πει να δημιουργήσουμε γήπεδο. Λέω, αν είχαμε ένα γήπεδο θα το γεμίζαμε. Δεν μας παίρνει. Εδώ δεν γεμίζουμε τα γήπεδα των 10.000. Δεν έχω πει κάτι τέτοιο και θα είναι άδικα, θα είναι σπατάλη χρημάτων. Δεν, νομίζω παρεξήγησε το τι ήθελα να πω. Άλλο το αν θα μπορούσαμε να γεμίζαμε ένα γήπεδο και άλλο αν θα πρέπει να φτιάξουμε ένα τέτοιο γήπεδο. Σίγουρα πρέπει να φτιάξουμε όμως ένα μεγαλύτερο γήπεδο στη Λεμεσό. Ένα γήπεδο των 15.000 θέσεων για να μπορούν να διεξάγονται και εκεί οι τελικοί, διότι φτιάξαμε ένα γήπεδο και στο τέλος θα έπαιρνε ο Απόλλωνας με την Πάφο 3.500, 3.600 ο καθένας, οπότε φτιάξαμε ένα γήπεδο για να παίζονται πάλι όλοι οι τελικοί στο Γασιπί. Δεν εξυπηρετεί τον σκοπό που το θέλαμε σε αυτό το κομμάτι. Μοιραία λοιπόν, μέχρι τα επόμενα, τι έχουμε, 2026, μέχρι το 2076 που θα κάνουμε ένα άλλο γήπεδο. Ίσως το κάνουμε λίγο μεγαλύτερο για να μην παίζουν οι ομάδες της Λεμεσού στην Λευκοσία και οι υπόλοιπες ομάδες. Για να υπάρχει και αυτή η ουδετερότητα, διότι άμα έχουμε Ομόνοια ΑΠΟΕΛ υπάρχει και ένα πλεονέκτημα των ομάδων που εδρεύουν στο Γασιπί. 22-472-372 και 22-472-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για τον Σένση ήθελα να σε ρωτήσω, Θοδωρέ, τι πληροφορίες υπάρχουν?
8: Αναφορικά με το μέλλον του, ναι. Έχει βγει ουσιαστικά δημοσίευμα από Ιταλό δημοσιογράφο. Να δούμε τη φάση πρώτα παρικό και να πούμε σέντρα σούτ που έγινε από Σένση. Και πάλι όμως απομακρύστηκε η μπάλα εκεί που είναι ο Μιχάλης ο Ιωάννου για να δώσει στον Καραμανόλη, ο οποίος προτείνεται δεξιά. Θα περάσει ωραία προς το μέρος του Μίντερτοπ. Τρέχουν τη σωμάδα του ύψωνα δεξιά ο Πάνκοβ για να κρατήσει από ακρίνη και πλάι είναι για την ομάδα του ύψωνα, την παραχτύπησε πάνω στον Τάγκρους και έτσι μπορούμε να πάμε για τον Στέφανο Σέντσι πανικό ουσιαστικά. Αυτό που έχει σημειώσει ο Ιταλός δημοσιογράφος είναι ότι έχει ρήτρα 300.000 ευρώ. Αυτό που έχουμε μάθει εμείς είναι πως αυτή η ρήτρα είναι λίγο πάνω από 300.000 ευρώ και αφορά μόνο ομάδες του εξωτερικού. Mm-hmm. Δεν αφορά κυπριακές ομάδες και οποιαδήποτε κυπριακή ομάδα θα πρέπει να διαπραγματευτεί.
7: Το ερώτημά μου δεν έχει να κάνει με αυτό. Ο ίδιος ο παίκτης, έχουμε κάποια πληροφορία, δηλαδή θέλει να μείνει ή το σκέφτεται? Μας σταμάσισε την τελευταία φορά.
8: Σίγουρα ο κάθε ποδοσφαιριστής θα ψάξει και θα προτιμήσει το καλύτερο για τον εαυτό του.
7: Δεν περνάει καλά στην ανόρθωση, παρότι δεν είναι ψηλά ο πύχης, αλλά δεν περνάει καλά.
8: Δεν είναι ότι δεν περνάει καλά, νομίζω αντιθέτως, το είχε πει ο ίδιος ότι νιώθει πολύ καλά στην ανόρθωση, όμως αν του δοθεί ευκαιρία να πάει σε ΡΙΑ, που σίγουρα για έναν ποδοσφαιριστή είναι πολύ σημαντικό, σχέδως αν ο Σέντς έχει αυτή την καριέρα που έχει, σίγουρα θα ήταν μεγάλη πρόκληση ξανά να επιστρέψει στη ΣΕΡΙΑ ή σε ομάδα από αραβική χώρα με πολύ περισσότερα λεφτά σε αιτήσεις απολαβές. Σίγουρα θα προτιμούσε να πάει.
7: Εννοείται. Το ερώτημα μου έχει να κάνει με το αν ψάχνετε ή αν έρθει. Διότι αν έρθει πρώτα, αν δεν ψάχνετε και έρθει μια πρόταση, έχεις δίκιο. Εκεί θα πάει. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικό να ψάχνεται ο παίκτης και διαφορετικό να έρθει μια πρόταση να τον βρει και να το αποφασίσει.
8: Να ψάχνονται οι εκπροσώποι του βοηθού. Okay,
7: είναι ξεκάθαρο
8: πανικό το δημοσίευμα.
7: Καλοδεχούμενο στην Πάφο, λέει ένας φίλος, ο Σένση.
8: Σίγουρα νομίζω η οποιαδήποτε κυπριακή ομάδα θα πρέπει να πληρώσει αψηλό ποσό διαόρθωση για να το πάρει.
7: Σε κυπριακή ομάδα δεν το βλέπω με τα λεφτά που συζητάμε. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κυπριακή ομάδα να πάει να πληρώσει τόσο μεγάλο ποσό.
8: Γιατί υπήρξε επίσημη πρόταση από πλευράς ομάδας από αραβική χώρα και ουσιαστικά δεν είχε συμφωνήσει με τον Σέντσι ακριβώς για τα λεφτά και δεν πήγε. Δεν αποκλείεται όμως αυτή η ομάδα να επανέλθει ίσως το καλοκαίρι και αυτό είναι σημαντικό να το αναφέρουμε. Ακόμη και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής σίγουρα έχει συμβόλαιο με την ανόρθωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ακόμη και οι 300.000 που μπορεί να πάνε ανόρθωση από ομάδα του εξωτερικού είναι ένα αρκετά καλό ποσό εφόσον προκύψει, εννοείται, τυχόν μεταγραφή του Σέντσι. Το άσχημο παρήκο στην υπόθεση είναι ότι η ανόρθωση δεν θα μπορεί να το αναπληρώσει με κάποια μεταγραφή, έτσι. Και αυτό ίσως η ανόρθωση να προτιμά να παραμείνει ο Σέντσι παρά να πάρει ο
7: κρίκο. Ναι, δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό. Να πω την αμαρτία μου, εγώ αν ήμουν πρόεδρος της ανόρθωσης και ερχόταν πρόταση με 300.000 να πάρω, θα το σκεφτώ διπλά και τριπλά, ενώ δεν θα με χαλούσει. Ξέρω ότι θα αποδυναμωθώ, ξέρω ότι έχω εμπάρκο μεταγραφών, Πιστεύω όμως ότι είναι μια ομάδα που δεν θα υποβιβαστεί. Είναι μια ομάδα που δύσκολα μπορεί να μπει στην πρώτη εξάδα. Οπότε πολύ πιθανόν να παίρνα τις 300.000 και να του έλεγα να πας στην ευχή.
8: Εντάξει, από μένα είναι και ρήτρα, Μαρίκο, εκείνη.
7: Ναι, ναι, για τη ρήτρα μιλάω. Δεν είναι κάτι που κάνεις εσύ παιχνίδι.
8: Ευκαιρία τώρα που πάνε να βγει αδιανόρθωση, ο Κίς στο γύρισμα από αριστερά, απομακρύνουν του ύψωνα, δεν φεύγει πάρα από την περιοχή. Τώρα ο Πάνκοφ πάει να βγάλει άμυνα. Είναι πολύ καλός ο ρυθμός του Μαξιμάνικου από μέσα στα πρώτα 11 λεπτά του αγώνα. Η ανόρθωση προηγείται με ένα 0 με τον κόλ πέναλτι του Σέντσι στο 5ο λεπτό. Όμως και πριν η ομάδα του ύψωνα πήγε να βγει μπροστά, απομάκρυνε ο Τόσιτς. Τώρα ξανά η ανόρθωση μπροστά με τον Κίς, το σουτ, την μπάλα στα σώματα. Και τώρα θα υποδειχθεί σε θέση offside. Ανόρθωσης μετά που ολοκληρώθηκε η φάση, όπως πρέπει.
7: Και έχει ένα καλό, ο Πάνκοφ είναι ένας μικρός, ο οποίος μεγαλωμένος στην Κύπρο, αλλά παίζει στην Εθνική Ελπίδων της Βουλγαρίας, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
8: Πάνικο και μια όμορφη εικόνα εδώ μπροστά μας. Ο Ράφα Λόπες έρχεται να καθίσει στην εξέδρα εδώ στην Ανατολική μαζί με τον κόσμο της Ανόρθωσης και χαιρετάει ένα-ένα πραγματικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το σκηνικό που βλέπουμε εδώ μπροστά μας. Με τον Ράφα Λόπες να χαιρετάει τους φίλους της Ανόρθωσης σχεδόν ένα προς ένα και αυτό νομίζω λέει πολλά για τη σύνδεση που έχει αυτός ο παίκτης με τον κόσμο της Ανόρθωσης, που σήμερα η αλήθεια Μαρίκο είχε κάνει και κάλεσμα για την συναυλία που έρχεται της Ανόρθωσης την επόμενη εβδομάδα με τον Νίκο Μακρόπουλο. Είναι μια κίνηση με σκοπό την Ανόρθωση να ενισχυθεί οικονομικά όσο γίνεται στο τέλος της χρονιάς, που αντιλαμβάνεσαι Μαρίκο, ειδικότερα η Ανόρθωση που έχει περάσει πάρα πολλά φέτος στο οικονομικό κομμάτι, με διακανονισμούς πάρα πολλούς και με λεφτά που πρέπει να πληρώσει η διοίκηση και που πληρώνει από άλλες χρονιές από παγιές αμαρτίες. Σίγουρα μια κίνηση τέτοια είναι ένας δυνατός εμβολιασμός οικονομικά για την ομάδα της Ανόρθωσης, εφόσον θα υπάρξει και αρκετός κόσμος από πλευράς της ομάδας για να στηρίξει αυτή την ενέργεια.
7: Θυμίζω για άλλη μια φορά το τηλέφωνο μας, τα τηλέφωνα μας 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74. Διερωτάτε, ο 454 βάζει για βουλευτής ο Λόπες και χαιρετάει όλο τον κόσμο. Το τελευταίο το πρόσθεσα εγώ. Αλλά είναι τόσο αγαπητοί οι ποδοσφαιριστές, είναι τόσο μεγάλη δύναμη και η επιρροή που έχει ο αθλητισμός στον κόσμο, που ναι, και μπορεί να έχεις χαιρετήσει 100 άτομα και να πεις ok, είναι αρκετά, τον 101ο να μην τον χαιρετήσεις και να κακοφανιστεί. Οπότε άμα είναι να μπεις στο γήπεδο και χαιρετήσεις τον πρώτο, τους χαιρετάς όλους όπως το βουλευτή.
8: Πανίκο, πραγματικά τώρα θα συνεχίσω με τον Ράφα Λεπές, γιατί πάνε εκεί τώρα μικρά παιδιά.
7: Φωτογραφίες φαντάζομαι.
8: Υπογράφουν ουσιαστικά τη φανέλα τους και ό,τι άλλο έχουν μαζί τους. Και πάνε τώρα ευκαιρία για την ανόρθωση, παρολίγος αυτόν τον γκολ. Το γύρισμα του Καραμανόλη έπαιζε στην πορεία της μπάλας ο Ντελούκας και λίγο έριψε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα της ομάδας, όμως αυτή έβγε λίγο έξω από το κάτω το αριστερό δοκάρι της εστίας.
7: Πάμε σε ακροατή μέχρι να ξαναξεκινήσει το παιχνίδι. Είσαι συνεχώς στον αέρα, Θεοδωρέ, παρακαλώ.
10: Πανίκο μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
7: Χαίρετε, ωραία, μια χαρά.
10: Κώστας Σαλαμίνα.
7: Γεια σου, Κώστα μου.
10: Ποιος είναι στο Παπαδοπουλός?
7: Ο Θόδωρος Τσολάκης, ναι.
10: Α, την αγάπη μου.
7: Ξέρει και πράγματα για τη Σαλαμίνα, άμα θέλεις να ρωτήσεις κάτι inside information.
10: Να μας πει για τη νέα μεταγραφή, ρε παιδί μου. Τι γίνεται, βαρύ βιογραφικό. Να μας πει, ξέρω, νομίζω προέρχεται από τραυματισμό.
7: Ρωτάει ο Κώστας στο Δωρή, κάνω το διαμεσολαβητή, ακούεις?
8: Ακούω Πανίκο, τώρα ακούω.
7: Και
8: τα χαιρετίσματα μου, Κώστα.
7: Και ποια είναι η απάντηση? Τι μπορεί για να του πεις?
8: Για τον ποδοσφαιριστή που είχαμε γράψει σήμερα και κάναμε και σχετικό ρεπορτάζ για τη Νέα Σαλαμίνα. Βρίσκεται επίσης στη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή ο Νεόφυτος Λάρκου μαζί με στερό του συνεργάτη και μέλος του τεχνικού επιτελείου. Τώρα, όσον αφορά τον Grand Sir, πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή με πάρα πολύ καλό βιογραφικό. Έχει 110 συμμετοχές στην League One, 74 συμμετοχές στην Los Angeles Galaxy στο MLS. Πλήρωσε η Μονακό 3 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει και αγωνίστηκε επίσης σε ΚΑΕΡ, Στρασβούργο, Βρέστη και Τρουά.
7: Τι θέση παίζει?
8: Παίζει στα φτερά και ως δεκάρι. Φυσικά αυτός ο ποδοσφαιριστής έχει ένα ερωτηματικό. Έχει να παίξει εδώ και ένα χρόνο μπάλα και γι' αυτό οι άνθρωποι της Νέας Σαλαμίνας τον έφεραν πριν από λίγο καιρό σε προπονήσεις και έπαιξε και σε κλειστό φιλικό με σκοπό να τον δοκιμάζουν και εντυπωσίασε. Και αυτό φυσικά έγινε, Μαρίκο, με σκοπό να αξιολογηθεί ο παίχτης όσο καλύτερα γινόταν για να πάρθει και όσο στη απόφαση. Γιατί για την ποιότητά του.
10: Θεοδόρε μου, δεν έπρολαβε το Μέση στη Λος Άντζελες, ναι. Ο Μέση νομίζω ότι είναι την επόμενη σεζόν.
8: Νομίζω όχι, δεν τον πρόλαβε. Εντάξει, δεν το ψάξα αυτά ακριβώς.
7: Πριν τρία χρόνια, πότε πήγε ο Μέση, πριν τρία χρόνια νομίζω.
8: Θα σου πω σίγουρα τώρα.
10: Νομίζω ότι ήταν 22 στη 21-22 στη Λος Άντζελες.
7: Πρέπει να φύγει εκείνος και να πήγε αμέσως μετά ο Λιονέλ Μέση.
8: Πάντως, ναι. Παιδιά είναι σε ηλικία 29 χρόνων.
10: Καλή
8: πρέπει
10: ηλικία,
8: να πούμε ότι έχει μετρήσει 308 συμμετοχές, 30 γκολ και 24 ασίστ.
7: Εντάξει, να θυμίσω ότι και ο Σταφυλίδης προερχόταν από ένα χρόνο αποχή και είδαμε ότι ήταν καλός παίκτης. Ενώ αν δεν προκύψουν τραυματισμοί, μπορεί να βοηθήσει.
8: Ακριβώς, ακριβώς πανικό. Και αυτό που ήθελαν να δουν οι άνθρωποι της Νέας Σαλαμίνας είναι σε τι κατάσταση βρίσκεται ο παίκτης.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό τους ενδιαφέρε περισσότερο. Ναι. Το ιατρικό ναι. Λίγο πολύ μπορείς να το διαπιστώσεις.
8: Ακριβώς. Να πούμε ότι ο Σαμουέλ Γκράντσιρ ήταν στην Los Angeles Galaxy τις χρονιές 2021 και 2022.
7: Έφυγε εκείνος και μετά νομίζω πήγε ο Μέση.
8: Ναι. Ακριβώς και είχε γεμάτες χρονιές πανίκο.
7: Να δούμε. Κώστα, σε ικανοποιεί η απάντηση?
10: Μια χαρά πανίκο μου, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
7: Περάσαμε όμορφα οι τρεις μας. Ναι, περάσαμε.
10: Λοιπόν, θα τα αφήνω.
7: Ο Μέση είναι στην Ίντερ Μαϊάμι, λέει, που παίζει. Γκάλαξη, ποιος ήταν, πρόλαβε. Γκάλαξη.
8: Το συγχύζαμε, ναι.
7: Ναι, Γκάλαξη, ποιος ήταν όμως.
8: Λος Άντζελες, Γκάλαξη.
7: Ο Ζλάταν.
8: Ναι, πρέπει να ήταν ο Ζλάταν.
7: Κάτσε να ψάξω Ζλάταν που ήταν. Ίντερ Μαϊάμι είναι ο άλλος.
8: Ναι, ναι, έχει δίκιο.
7: Είναι Ζλάταν εκεί. Με Μπέκαμ. Ναι, ο Ζλάταν ήταν.
8: Ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς.
7: Ναι, ναι, όχι με το Μέση.
8: Ο Ρόμπι Κιν, ο Ντάβιντ Μπέκαμ.
7: Ναι. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξέρετε αν η ανόρθωση θα πάρει λεφτά για τη χρησιμοποίηση δύο Κύπριων παικτών σε όλους τους αγώνες? Θα πάρει, υπάρχει σχετικός κανονισμός από μέρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Οπότε ναι, και έχει και σημασία πόσες ομάδες στάθηκαν στον Πούντο Ντους, διότι είναι ένα ποσό το οποίο μοιράζεται αναλόγως. Αν έχουμε 10 ομάδες δια 10, αν είναι 2 δια 2, κάπως έτσι πάει όλη η ιστορία. Οπότε ναι, η ανόρθωση θα πάρει χρήμα για την χρησιμοποίηση των δύο παικτών σε κάθε παιχνίδι. Θεός ρε πανικό Σλάταν. Σλάταν μου άρεσε πάρα πολύ για το όλο του. Είναι περίπτωση Κρόιφ που δεν ήταν μόνο. Που δεν τον έφτασε, έτσι για να είμαι ειλικρινής. Δεν ήταν μόνο το ποδοσφαιρικό του Ζλάταν, ήταν και όλο το γύρω-γύρω που είχε. Όλη αυτή η ενέργεια, οι δηλώσεις του, ο τρόπος του, οι διαφημίσεις του, η τσακπινιά του, τα γκολ του, τα πάντα. Ο Ζλάταν ήταν ένα γεμάτο πακέτο αθλητικό. Δεν ήταν σκέτος ποδοσφαιριστής. Ήταν το κάτι άλλο. Τι λεπτό παίζουμε, Θεοδωρέ?
8: Στο 19ο προς 20ο λεπτό πανίκος διαμέτρης, ανόρθωση 1, Φρίτον 24, Κρασάβα 1-0. Ένα πολύ καλό παιχνίδι, με καλό ρυθμό, χάθηκαν ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Ο Νταγκρούς πριν από λίγο χάσε μια καλή φάση, είπε όχι. Ο Ζάντρο απείλησε ομάδα δίψωνα με σούτ πέγινε από τον Μπάε, διώξε ο Κάστρεμ, νέο σούτ πέγινε από τον Πάρκοβι, Μπαλαβιέ έξω, και έτσι έχει διαμορφωθεί το μέχρι στιγμή σκορ με διαόρθωση προηγείται 1-0 με τον γκολ του Στέφανο Ζέντσι.
7: Φήμες λένε ότι στο σχολείο όταν έκανε λάθος ο Ζλάταν, η καθηγήτρια έτρωγε αποβολή. Γραφείο 94. Ήταν ωραίο όμως εκείνη η διαφήμιση που έβαλε στο Λος Άντζελες. Καλωσόρισε ο Ζλάταν το Λος Άντζελες. Κάπως έτσι ήταν η διαφήμιση που είχε βάλει. Τώρα δεν τη θυμάμαι ακριβώς. Ήταν πάρα πολύ έξυπνη τέλος πάντων η διαφήμιση. Πάμε σε ακροατή που περιμένει όμως. Παρακαλώ.
11: Τώρα που θα φύγει, τι μπορεί να κάνετε, εγκαλά να ξεκινήσει να μας
7: το... Έχουμε παγκόσμιο, έχουμε μουντιάλ, όπου να σε έρχεται.
11: Φίλε, μπορεί να κάνεις εκπομπή με τον Ζλάταν, φράσεις, πράγματα που είπε ο Ζλάταν.
7: Ναι, είναι...
11: Είναι
7: αυτός. Είναι
11: το πολλά το Fight Club.
7: Ναι, ο Ζλάταν είναι περίπτωση...
11: Έχει πολλά ρε που είπε και εμείνα.
7: Ναι, έχεις δίκιο.
11: Εγώ εδώ καπά σε μια που είσαι καλύτερες του φάσης ρε πανικό. Έκατσα πιάσε ρόνταδο έναν Αμερικάνικο, την ομάδα του. Άκου φάσιν τώρα. ήταν έτσι εκρανώνει μαπάνε αντιπάλι και ήταν έτσι έκανε, είχε πλάνο κοντινό πας στο Ζλάταν. Και είχε ένα μιτσί δίπλα του, ένα μιτσί δεν κουμπάρε, δίπλα του και πεθπάτα. Και ήταν δίπλα του και χτυπά του μια πας στο Ζλάταν, έτσι μεταξύ δυνατού και...
7: Χαϊδευτικού.
11: Χαϊδευτικού, κάνει έτσι πανικό. Είναι μαρκάρι.
7: Έτσι ήταν.
11: Είναι μάρκαρε, φύγε.
7: Έτσι ήταν.
11: Ο τρόπο να δεις τη φάση που να την κάνει.
7: Ναι, έχει σημασία και η εικόνα σε αυτό που μου λες.
11: Η εικόνα, είναι ναι, μόνο
7: ναι.
11: Το πω.
7: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, μετράει η εικόνα.
11: Τώρα,
7: αλλά εντάξει.
11: Θέμα λίγο να δούμε, είναι ένα που είναι να κλείσω και θέμα να δούμε ένα που είναι για τους Αμενί Βαρβέζερ.
7: Έχει εκδώσει ανακοίνωση Real Madrid ότι με ένα υπάλληλο ο οποίος έχει υπομειστεί αυτό το ρόλο, δηλαδή να μάθει τι έχει συμβεί, έδειξαν με τα μέλια οι παίκτες, απολογήθηκαν στον κόσμο, στους συμπαίκτες, στην διοίκηση για όλα όσα είχαν συμβεί και έτσι η απόφαση των διοικούντων είναι να δεχθούν, είχαν πει ότι είμαστε πρόθυμοι να δεχθούμε ό,τι κυρώσεις και να επιβληθούν από πλευράς των διοικούντων και η Real Madrid αποφάσισε όπως τους επιβάλλει πρόστιμο 500.000 ευρώ στον καθένα. Αυτή ήταν η ιστορία. Έχουμε ακροατή. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο 1-0 η ανόρθωση απέναντι στην Κράσαβα. Μπορείς να κάνεις και podcast με τον Σάιμον, λέει. Ναι, μπορώ. Απλώς δεν είμαι βέβαιος ότι ο Σάιμον θα το ήθελε. Μου μοιάζει ντροπαλός. Άστε ότι βγαίνει στο ραδιόφωνο. Και έχει και αρκετές γνώσεις, αλλά τον βλέπω ότι διακατέχεται από μια ταπεινότητα ο Σάιμον. Πάμε στον Θεοδωρό. Έχει κόρνερ η ανόρθωση. Έχει κερδίσει κόρνερ.
12: Κορνεριά την ομάδα της αμοχός του, εκτελέστηκε στο δεύτερο δοκάρι και φαγιά απόκρουση που βγήκε από το Ζάνρο. Λέει όχι και πάλι ο δεμοφύλακας της ομάδας του Ήψονα από την ωραία εκτέλεση κόρνερ του Κίκο και φαγιά που έγινε στο δεύτερο δοκάρι από το Φουρτάδο. Άπλωσε το χέρι ο Ζάνρο και έβγαλε την μπάλα έξω ενώ σουπ που έγινε τον Καραμανόλη, διαγώνιο μακρινό μπάλα βγήκε έξω. Απειλή ανόρθωση στο 23ο λεπτό και πάλι. Οι ομάδες αμοχώς του είναι αυτοί που είναι πολύ καλύτεροι μέσα στο αγωνιστικό χώρο, ειδικότερα στα τελευταία λεπτά. Παρίκο προηγείται και πέρα 0 με τον κόστο έτσι μετά από κτίο απέναντι στο 5ο λεπτό. Χάνει τώρα ακόμα μια ευκαιρία. Έχασε προηγουμένως και με τον Τακρούς. Ο Ζάνδρο έχει βγάλει δύο αποκρούσεις πάρα πολύ καλές και αυτό κρατάει η ομάδα του Ήψονα στο παιχνίδι και το σκορ στο 1-0. Μπορεί να είναι διάφορες οι δύο ομάδες. Βαθμολογικά πανίκο όμως δείχνουν ότι θέλουν να παίξουν με δόσφαιρο. Ειδικότερα η ανόρθωση στέκεται πάρα πολύ καλά. Πάμε όμως τώρα μπροστά από την Ήψονα, κρατά μπάλα. Ο Αργέιε παρά περάσει προς τον Πάη, κάθεται ήταν καλή και ο Κάλστρεμ κάνει αυτό που πρέπει. Καλύπτει την μπάλα, περνά έξω. Κατοχή για την ομάδα της ανόρθωσης. Τερματοφύλακας που ήρθε τον περασμένο Ιανουάριο, μια σωστή επιλογή που έγινε από τον Αντώνη Γιωργαλίδη και τον Απόστολο Μακρίδη και έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ανόρθωση σε αντίθεση φυσικά με αυτή που είχε γίνει το καλοκαίρι με τον Ρόκιτ σας. Τερματοφύλακας που δεν είχε βοηθήσει και αποχώρησε από την ανόρθωση για να έρθει ο Κάρστρεμ που κρατά μπάλα για να δώσει στον Φουρτάδο. Συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής ήρθε με τις ευλογίες του πρώτου πρωί της ανόρθωσης του Χουακίν Γκόμεθ. Ευκαιρία τώρα που αναβγαίνει το μάτι Ήψονα. Ο Μπα κρατά. Θα περάσει στον Παχάσα το σουτ. Όμως είναι σε θέση offside τον Μπα. Έτσι φάση ως μη γενόμενη και την ανακόπτει ορθά ο διαιτητής της αναμέτρησης ο Μιχάλης Λουκά. Θυμίζουμε έχει ως βοηθούς του τους Ευαγόρα Βαγόρου, Σάβα Βαγγελίδη, Μενέλα Αντεωνίου, τέταρτο διαιτητή στο VAR. Είναι ο Ανδρέας Τεχράνη, εδώ στο VR είναι ο Μάριος Δημητριάδης, παρατηρητής διαιτησίας, η νίκη. Καραγιώργη, κατοχή για την ομάδα της ανόρθωσης 25ο λεπτό του αγώνα. Ανόρθωση 1, Freedom 24, Κρατσάβα 1-0 με τον γκολ του Σέντσι στο 5ο λεπτό.
7: Βρήκα την διαφήμιση Θοδωρή του Ιμπραϊμόβιτς τότε όταν είχε πάει στους Λος Άντζελες. Και η διαφήμιση, η διαφημιστική πινακίδα και στην εφημερίδα νομίζω που την είχε βάλει έγραψε Los Angeles καλώς ήρθε στον Ζλάταν. Αυτό ήταν. Ήταν καταπληκτικό, δηλαδή πως καλωσόρισε το Λος Άντζελες ο ίδιος ο Ιμπραήμοβιτς όταν είχε πάει στους LA Galaxy. Ήταν 23 Μαρτίου το 2018 εκείνη η διαφήμιση που είχε βάλει ο Λος Έλιδη. Τέλος πάντων, 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74. Μας είπες ότι ήταν καλός ο ρυθμός. Παραμένει το 1-0 με το πέναλτι του Σένσι, αλλά ήταν καλός ο ρυθμός και συνεχίζει.
12: Μαρίκο, με τον Πα μέσα στην περιοχή, το σουτ που γίνεται από τον Ανκέγε πάνω στα σώματα. Προσπαθεί ο Παδίψο να ανέβει, όμως πάει να βγει τώρα μπροστά για ανόρθωση με τον Κίκο, όμως να χάνει. Παρακράτησε την μπάλα και έτσι ανανεώνεται η προσπάθεια της ομάδας Λίψωνα με τον Άτο να δίνει στον Μπαχάσα από αριστερά. Τώρα πάντως να προσπαθεί να προωθηθεί, πάει να δώσει προς το μέρος του Πάνκοφ, προς το χώρο του κέντρου, προς την εστία όμως τώρα της ανόρθωσης και του Κάλστρεμ. Πάνκοφ κρατά, γυρίζει πίσω γιατί έχει οργανωθεί σωστά η ανόρθωση. Μαρίκο, μπορείς να συνεχίσεις.
7: Είπαμε, μέχρι να έχουμε ακροατή θα είσαι εσύ συνεχώς στον αέρα.
12: Κατωχή, 22 λοιπόν, ναι. Με τον Τακρούς να κλέβει, να πάει να βγει μπροστά, όμως έκανε λάθος και βγαίνει στην αντεπίθεση. Τώρα η ομάδα Ύψωνα με τον Παχάσα να κάνει το σούτι, πάρα να κοντράρει και πάει στα δίχτυα. 1-1 από το πουθενά, από το λάθος πήγε εκεί σε άνθρωση με τον Τακρούς να κλέψουν οι της ομάδας του Ύψωνα. Παχάσα να παίρνει μπάλα, να διανύει μέτρα, να κάνει το σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, να κοντράρει κάπου η μπάλα και να πηγαίνει σαν δίκτυα. Σε 27 λεπτό του αγώνα φέρνει το παιχνίδι στα ίσα η ομάδα του Ύψωνα με το σούτ του Παχάσα. Κόντραρε η μπάλα, άλλαξε πορεία, ξεγέλασε τον Κάλστρεμ και πάει στα δίκτυα. Φυσικά δεν πέρευτη ο τερματοφύλακας της ανόρθωσης, καθώς πηγαίνει αλλού η πορεία της μπάλας. Βάλε το πόδι του, αν δεν κάνω λάθος, ο Νεμάνιαν Τόσιτς και έπεσε απ' την άλλη ο Κάστρεμ απ' την αντίθετη πλευρά η μπάλα και έτσι ανόρθωση ένα, Κρασάβανη ένα, με τον Παχάσα να παρηγυρίζει αυτό το τέρμα που λογικά Πανίκο θα πιστωθεί στον ίδιο και δεν θα χρεωθεί στον Νεμάνιαν Τόσιτς γιατί η μπάλα έχει κατεύθυνση στην εστία, έτσι.
7: Εντάξει, αν θεωρηθεί ότι αλλάζει τόσο πολύ μεγάλη την πορεία, αλλά συνήθως χρεώνουν αυτά τα γκολ στους ποδοσφαιριστές που κάνουν τα σούτ. Αλλάζει η πορεία, αλλά δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη. Οπότε θα χρεωθεί στον Παχάσα. Η λογική αυτό λέει.
12: Και ευκαιρία τώρα που πάει να βγάλει ανόρθωση, πιέζει ψηλά για να γίνει λάθος, όμως αναγκάζεται και γυρίζει πίσω την μπάλα ο Χριστοδούλου στον Ζάντρο ορθά για να απομακρύνει. Εκεί που είναι μόνο Σέντσι.
7: 1-1 λοιπόν το παιχνίδι μας, το 28 λεπτό. Πάμε σε ακροατή, παρακαλώ.
13: Νίκο μου, γεια σου, τι καμνείς.
7: Γεια σου, Σάβα μου, ωραία.

0: και να μας απαντήσει.
1: Ναι.
2: Μπορώ να απαντήσω.
1: Το okay. ξέρω ότι μπορείς και εγώ μπορώ να απαντήσω, αλλά σε σένα ήταν η ερώτηση, Θοδωρή μου.
2: Όχι, σίγουρα εννοείται ότι τα λέει ο πρωί αυτά που λέμε. Δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Και παράλληλα προσθέτουμε και εμείς την άποψή μας με βάση αυτό που βλέπουμε για εκείνη τη στιγμή. Όμως περισσότερο μεταφέρουμε αυτά που ζητά ο κάθε προπονητής. Και γι' αυτό αν προσέξει κάποιος σοβαρά, ειδικά στα ντέρπι, υπάρχει στη Cita Vision πάντα σχεδόν δύο ρεπόρτερ, ένας στον πάγκο της κάθε ομάδας.
1: Και πολλές φορές ο προπονητής ζητάει πράγματα, βγαίνει από τον πάγκο του και μιλάει, φωνάζει στους παίκτες και καταλαβαίνεις τι ζητάει. Και αυτό μπορείς να το μεταφέρεις και στον.
2: Ακριβώς, και πανίκο όχι μόνο τι λέει στους παίκτες.
1: Ας πούμε, ο Γιώργος ο Κωστή φωνάζε συνεχώς πρες.
2: Ναι.
1: Τον άκουγες από τον καναπέ σου. Θέλω να πω, κάποια πράγματα φαίνονται.
2: Και ο Χένινγκ Μπέρκ, ειδικότερα ο Χένινγκ Μπέρκ, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ εκφραστικός και τον καταλαβαίνεις ακριβώς ό,τι λέει. Ακόμη και με κάποιους προπονητές που δεν μιλάνε τόσο καλά τα αγγλικά, όπως είναι ο Χάβι Ροθάδα, από τις κινήσεις του αλλά και από αυτά που δείχνει και με τους συνεργάτες του, μπορούμε να καταλάβουμε το τι ακριβώς θέλει να πει και τι λέει. Έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό, και δεν είναι μόνο το τι λέει με τους παίκτες, αλλά το τι λέει και στους συνεργάτες.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί από εκεί φαίνεται ακριβώς και το τι θέλει να βγάλει η ομάδα του μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και από τις αντιδράσεις του σώματος, τη γλώσσα του σώματος.
1: Ναι. Θύμισε μας σκορ και λεπτό.
2: Βρισκόμαστε στο 31ο λεπτό του αγώνα, Ανόρθωση Κρασάβα 1-1.
1: 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το 29-50 τα μηνύματά σας. Και ο 181 λέει: το πιο ωραίο με Ζλάτα στην Αμερική ήταν όταν είχε πάει εκεί ο Λεμπρόν, του έστειλε μία φανέλα για να τον καλωσορίσει ο Ζλάταν, την υπέγραψε και την έστειλε πίσω. Ναι. Και μου το στέλνει και ο φίλος 912 το ίδιο. Καλησπέρα, λέει. Όταν ήταν Λος Άντζελες, του έστειλε για δώρο φανέλα ένας παίκτης των Lakers, ο Λεμπρόν ήταν, και ο Ζλάταν την υπέγραψε και την έστειλε πίσω. Καλή συνέχεια, λέει ο φίλος μου Άκης. Γεια σου, Άκη μου, να σε καλά, φίλε. 1-1 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα, περιμένοντας ακροατή. Έχουμε ακόμη λίγο χρόνο μπροστά μας. Είμαστε πλέον στο 32ο λεπτό. Η Ανόρθωση άνοιξε το σκορ με πέναλτι του Σένση, ένα πέναλτι το οποίο είχε κερδίσει ο Ιωάννου, ο οποίος επέστρεψε από τον τραυματισμό του και από τότε είναι σχεδόν αναντικατάστατος, και νομίζω ότι τη νέα σεζόν, να είναι υγιής, να είναι καλά, θα δώσει πολύ περισσότερη βοήθεια στην ομάδα της Άμοχος του, που τόσο πολύ έχει ανάγκη και τον Ιωάννου, το ταλέντο του Ιωάννου, αλλά και όλους τους υπόλοιπους Κύπριους ποδοσφαιριστές. Και ισοφάρισε η Ένωση Νέων Ύψωνα Κρασάβα με τον Μπαχάσα στο 27, σε μια άτυχη στιγμή του Τόσης. Ο Μπαχάσα κάνει το σούτ, απλώνει το πόδι ο παίκτης της Ανόρθωσης, αμυντικός, αλλάζει πορεία και καταλήγει στα δίκτυα της ομάδας του. Έλα, Θοδωρή, μέχρι να έχουμε ακροατή, μπορείς να συνεχίσεις την μετάδοση.
2: Συνέχεια, ο Σαντώνης Παπαδόπουλος. Το 1-1 παραμένει ανάμεσα στις δύο ομάδες. 330 λεπτό, θα φάω τώρα στον χώρο του κέντρου για την ομάδα του Ίσονα. Και Μανίκο, επειδή έχουμε τον χρόνο, αν θες μπορούμε να συζητήσουμε και λίγο και για κάποια άλλα πράγματα που έπαιξαν αρκετά σήμερα στην επικαιρότητα. Είχαμε αποκαλύψει στην εκπομπή με την Μαρία Βασιλιάδου το ενδιαφέρον της ΑΕΛ για τον Βαν Άλβες. Και σε αυτή την κουβέντα μπαίνει και η Εθνική Κύπρου. Γιατί ο Βαν Άλβες γίνεται Κύπριος σε δύο μήνες, τον Ιούλιο. Θα αποκτήσει κυπριακή πηγόητα και έχω μάθει ότι έχει συναντηθεί ήδη με τον Άκη Μάντσιο.
1: Mm-hmm.
2: Και του έχει μεταφέρει τις προθέσεις του ότι θέλει να γίνει Κύπριος, και ο Άκης Μάντσιος ήταν κάτι το οποίο του είπε με λίγα λόγια ότι τον χαροποιεί και τον ίδιο.
1: Είναι γάγκρινα πάντως οι Κύπριοι τερματοφυλάκες. Δεν βρίσκουμε, δεν παίρνουν πολύ χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή, αν από το πρώτο γκρουπ, αν εξαιρέσεις τον νεόφυτο Μιχαήλ, στα τελευταία παιχνίδια πήρε θέση γιατί τραυματίστηκε ο Φαπιάνο Κυριακίδης, που έδειξε ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας.
2: Και ο Φίδος και ο Χαράλαμπος Κυριακίδης, Πανίκου, αλλά και θα προσθέσω στην εξίσωση και τον Ανδρέα Παρασκευά. Γιατί και οι τρεις τους.
1: Ναι, αλλά δεν είναι η βασική, καταλαβαίνετε. Ο μοναδικός που λογαριάζεται ως ψήλο βασικός, γιατί έχει πάρει αρκετά παιχνίδια, είναι ο Φίδος
2: Μιχαήλ. Ακριβώς. Αλλά και πάλι και στους τρεις να βάλουμε την συζήτηση.
1: Αλλά είναι καλοί τερματοφύλακες. Ναι, εγώ έχω εντυπωσιαστεί από τον Κυριακίδη. Δεν περίμενα, ειδικά το χρονικό σημείο που μπαίνει, με την πίεση που, ναι, που υπήρχε, δεν δέχεται γκολ, είναι σταθερός. Δεν έψαξε άνθρωπος τον

0: πιάνο. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο παράσημο που μπορεί να έχει ο Κυριακίδης για την παρουσία του στα play-off, που είναι τα δύσκολα τα παιχνίδια.
1: Ακριβώς, πανικό. Ήταν σταθερός, δεν έκανε ούτε λάθος και γενικά η Ομόνια κέρδισε και τα 5 παιχνίδια, δέχτηκε μόλις 2 γκολ και κράτησε 4 clean sheet. Και αν δεν κάνω λάθος, που θα το δω τώρα, στα παιχνίδια του ο Χαράλαμπος Κυριακίδης που έχει αγωνιστεί με την Ομόνια δεν έχει δεχθεί ούτε ήττα.
0: Ούτως ή άλλως η Ομόνια έχει μία ισοπαλία και μόνο νίκες στα play-off.
1: Γενικότερα στα παιχνίδια που έχει παίξει με την Ομόνια. Ναι.
0: Και υπάρχει, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο δηλαδή να πάρει κυπριακή υπηκότητα ο Άλβες, αλλά το πιο σημαντικό για τους φίλους της ΑΕΛ είναι ότι να έχουν ένα τερματοφύλακα κάτω από τα δοκάρια τους και όχι αυτό που βλέπαμε. Ναι. Και το δεύτερο, μου είπες ότι είχαμε δύο θέματα. Το ένα Βανα Άλβες, το άλλο.
1: Εντάξει, είναι κάτι το οποίο κυκλοφορεί πάρα πολύ. Γενικότερα είναι τρία θέματα.
0: Από τα δύο πήγαμε στα τρία.
1: Ναι, το ένα αφορά τον Κάστανο. Είχαμε γράψει ακριβώς σήμερα το πρωί στο 24, πώς και το είπαμε χθες στην εκπομπή μου από τον Εφραίμ Γεωργίου, τα δεδομένα με τον Γρηγόρη Κάστανο για το μέλλον του, γιατί είναι ρευστά τα πράγματα. Δεν είναι σίγουρο ότι θα μείνει στην Ελλάς Βερόνα που διατηρεί συμβόλαιο, γιατί είναι δανεικό στον Άρη. Και ο λόγος που δεν είναι σίγουρο είναι γιατί μπορεί να μείνει ο συγκεκριμένος τεχνικός διευθυντής που υπάρχει, που τον είχε θέσει εκτός πλάνου, και είναι καθοριστική σημασίας αυτό το γεγονός. Δηλαδή, αν δεν αλλάξει ο τεχνικός διευθυντής, είναι πολύ πιθανόν ο Γρηγόρης Κάστανος να είναι και πάλι εκτός πλάνου της Λας Βερόνα. Φυσικά, να αποχωρήσει, αυτό μαθαίνουμε ότι οι ανθρώποι της διοίκησης το θέλουν τον Γρηγόρη Κάστανο. Σε κάθε περίπτωση, για να τον αγοράσει οποιαδήποτε ομάδα, έχουμε μάθει, ψάχνοντας το θέμα από πλευράς Ελλάς Βερόνα περισσότερο, με πηγές από την Ιταλία, ότι κοστολογεί τον ποδοσφαιριστή γύρω στις 900.000 με 1 εκατομμύριο ευρώ. Και πανίκο, δεν είναι ποσό το οποίο μια ομάδα, ακόμη και στην Κύπρο που θέλει να πρωταγωνιστεί.
0: Εντάξει, είναι μεγάλο το ποσό το να ξοδέψει 1 εκατομμύριο για να παίξει.
1: Νομίζω ομάδες όπως είναι η Πάφος, ο Άρης και η Ομόνια μπορούν να το δώσουν αν θέλουν για να ποδοσφαιριστεί όπως είναι ο Καστάνος.
0: Μην το βλέπεις όμως έτσι. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουν οι ομάδες που έχεις αναφέρει, αλλά υποψιάζομαι ότι θα πρέπει να δώσει και ένα καλό συμβόλαιο στον ίδιο.
1: Σίγουρα.
0: Άρα να υποθέσουμε καλό συμβόλαιο, το πιο μικρό καλό συμβόλαιο είναι 400. 300. Αν θα κάνω εγώ ένα συμβόλαιο 3 χρόνια, να δώσω 1 εκατομμύριο να τον πάρω και περίπου 1 εκατομμύριο τριετές συμβόλαιο, θέλω να πω ότι αν έχω 2 εκατομμύρια να ξοδέψω, μπορώ να βρω πολύ ψηλότερης ποιότητας ποδοσφαιριστή. Για να μπορέσω να πάρω τον Κάστανο πρέπει να είναι ελεύθερος.
1: Εγώ σε αυτό έχω μια διαφορετική άποψη για το θέμα ποιότητας. Αν θα μπορεί
0: ενώ θα έχω στην διάθεση μου 700.000 να δώσω σε ένα ποδοσφαιριστή για 3 χρόνια. Ναι. Και να καλύψω αυτό το ποσό. Τέλος πάντων. Θύμισε μας σκορ και λεπτό.
1: Στο 38 λεπτό ανόρθωση Κρασάβα 1-1.
0: Πάμε σε ακροατή παρακαλώ. Έχει πέσει 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Γι' αυτό δεν θα πάει μπροστά η Εθνική, λέει ο 298. Ένα 35χρονο Βανά τον κάνει Κύπριο, γιατί να παίξει 2 χρόνια. Υπάρχουν εξαιρετικοί Κύπροι, Μιχαήλ και Κυριακίδης, λέει. Okay, είναι η άποψη του φίλου. Και υπερβολές, αντί τον Κάστανο φέρνω 3 παίκτες με 350.000, λέει ο... Και αυτό μπορεί να γίνει. Μα αυτό δεν είναι ότι μπορείς να φέρεις 3 παίκτες με 350.000. Ουσιαστικά τους φέρνεις δωρεάν, διότι το ποσό που δίνεις για να πάρεις ένα παίκτη δεν συνυπολογίζει το συμβόλαιό του. Άρα αν συνυπολογίζεις και το συμβόλαιό του, είναι 3 παίκτες των 650, αν θα δώσεις και 300.000 συμβόλαιο. Με αυτή την έννοια το λέω, ότι εκείνο το ποσό μπορεί να το βάλει στο συμβόλαιο για ένα παίκτη. Ναι, ναι. Ή 3 παίκτες των 700, 600, 700 χιλιάδων για ένα χρόνο, ή ένα παίκτη αυτού του επίπεδου, τριετίας τέλος πάντων. Ναι, είναι θέμα το πώς το έχει στο μυαλό της η κάθε διοίκηση, πόσα χρήματα έχει, πόσο πρόθυμη είναι να ξοδέψει χρήμα και στο κάτω-κάτω είναι ένας Κύπριος παίκτης που δεν τους βρίσκεις και τόσο εύκολα σε αυτό το επίπεδο, διότι είναι ψηλής ποιότητας παίκτης. Για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Έχει να κάνει μόνο η συζήτηση με το ποσό. Δεν. Διότι ο Κύπριος ο παίκτης ψηλής ποιότητας μπορεί να σε ωφελήσει σε πάρα πολλούς τομείς, αν μπορείς να έχεις τέτοιους παίκτες. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες θα ήθελαν επίπεδου Κάστανο, επίπεδου Λαΐφη, επίπεδου Λοΐζου, επίπεδου Πίτα, θα τους ήθελαν αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Και μετά είναι και η ισορροπία στα αποδυτήρια με τους άλλους παίκτες. Λέει, αυτό το ισορροπία με τους άλλους παίκτες μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα με αυτό που έχω πει εγώ και όχι αν θα πληρώσεις ένα παίκτη και να του δώσεις ένα κανονικό μισθό. Πάμε τώρα σε ακροατή, παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρικούν.
0: Έλα, φίλε.
2: Κυριάκος Ομόνια.
0: Γεια σου, Κυριάκο μου.
2: Είπα να δε μια γάτσα γάμω λίγες μέρες να τα πιάω.
0: Γιατί έπιασες τότε. Τι σε έσπρωξε να πάρεις.
2: Το θέμα τώρα που συζητούμε όλη μέρα μέσα στα γκρου.
0: Ναι.
2: Να σου πω. Θυμάσαι είπα σου χτες ή δες πάλες θυμούμε για το football manager.
0: Ναι.
2: Το οποίο έχει πάρα πολλά κιούρετ πράγματα μέσα.
0: Έχει, εδώ χτίζονται ομάδες μέσω του football manager.
2: Ενώ σε πολλά κοντά στην πραγματικότητα.
0: Έχασε μια σπουδαία ευκαιρία, μισό λεπτό, να μας περιγράψει την φάση η Κράσαβα, Θεοδωρή.
3: Απίστευτη φάση. Παρίκο, διπλή, έγινε μπαγιά στην περιοχή, κεφαλιά, τον Αρκέιε, μεγάλη απόκριση από τον Κάλστρεμ και από πολύ κοντά ο Μπα έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια της εστίας της ανόρθωσης και χάνεται τεράστια διπλή ευκαιρία για την ομάδα του Ύψωνα που ομολογουμένως στα τελευταία λεπτά πατά πάρα πολύ καλά και προσπαθεί να φτάσει σε ένα δεύτερο τέρμα χάνοντας τώρα αυτή τη μεγάλη διπλή ευκαιρία.
0: Ωραία. Έλα, έλα Κυριάκο μου.
2: Ανατροπή του Ύψωνα, μάλιστα. Λοιπόν, ξεχνούμε όμως ένα πολύ σημαντικό πράγμα του την κουβέντα Μονκάσταον τώρα. Εν Κυπρέος, ο οποίος δεν σου πιάνει θέση. Οπότε, μια ομάδα με σοβαρούς στόχους, όποια και να είναι, top 3, top 4, top 5, και έχει την οικονομική δυνατότητα, μια εξαιρετική και στρατηγική επιλογή για οχτάρο δεκάρι. Μπορεί να σου προσφέρει πάρα πολλά. Και ας πούμε πάεις, ας πούμε τώρα και διαπραγματεύκες. Παράδειγμα τώρα. Εάν Κάστανε μου δεν βρεις ομάδα φάση Βερόνας, έτσι να... που παλεύκει για μέτσια, σωτηρία, δέκατη, δωδέκατη, δέκατη, τετάρτη. Αν δεν βρεις άλλη ομάδα να διαφερθεί για σένα, πάει ας πούμε μια κυπριακή ομάδα με οικονομική ευκαιρία και λαλί του. Έφτασες ας πούμε τις ίδιες εμπειρίες δάμε στην Κύπρο, ναι, έφτασες τις ίδιες υποδομές, τα γήπεδα κλπ. Αλλά να έχεις τα μπόνους σου που τις φανέλες, να έχεις τα μπόνους σου που Ευρώπη, να είσαι ο Θεός ας πούμε σε μια κυπριακή ομάδα και μπορεί να σου ανοίξουν άλλες τόσες πόρτες ας σε ευρωπαϊκά γήπεδα. Είσαι και μέλος της εθνικής να τραβήσεις πολλά παραπάνω βλέμματα παρά να είσαι δεύτερο, τρίτη, τέταρτη επιλογή σε μια ξένη ομάδα. Αν δεν σε υπολογίζουν για βασικό. Ή αλλιώς, η άλλη επιλογή ας πούμε, άλλο ένα χρόνο δανεικός σε μια κυπριακή ομάδα με οψιόν αγοράς αρκεί να ρίψεις πέν ελαφρώστες απαιτήσεις του που πολλά πιθανόν
0: δεν έχει να κάνει με τις απαιτήσεις του το ποσό που φαντάζομαι μπορεί να ζητάει ο ποδοσφαιριστής είναι ένα ποσό το οποίο μπορούν να το πληρώσουν οι ομάδες. Εκείνο που μοιάζει λίγο δύσκολο για κυπριακή ομάδα είναι το ποσό που μπορεί να ζητήσει η ομάδα. Ναι, δεν έχει να κάνει με το συμβόλαιο του Κάστα.
2: Α, οι απαιτήσεις της Βερόνα.
0: Ναι, αν η Βερόνα δεν έχει ψηλές απαιτήσεις, τότε ναι, έχεις δίκιο. Είναι Κύπριος, μπορεί να τον κρατήσει για χρόνια, είναι ψηλής ποιότητας παίκτης, το βλέπουμε και νομίζω παίζει σε οποιαδήποτε ομάδα. Και με τις εμπειρίες που έχεις λέξει.
2: Τα χαρακτηριστικά του θυμίζουν μου έτσι λίγο Νάιτινγκ, κοντά η αλήθεια.
0: Είναι παλικάρι όμως, είναι πάρα πολύ καλό στα μαρκαρίσματα, έχει καλά τρεξίματα, δεν είναι ο πιο γρήγορος, έχει δυνατό σουτ, απειλή εκτός περιοχής, έχει πάρα πολλά χαρίσματα.
2: Τούτα όλα που είπες, εντάξει, που για μένα εξαρτάται που δεν θα πετύχει στις Βερόνας, τώρα που να παίζει κατηγορία, εν και τα παζάχκα τώρα, εν και τα παζάχκα των μάνατζερ ή των μεσάζοντων, ας πούμε καλά, να ανεβούν οι τιμές, να παίζουν τώρα. Ενούλα με, έρος πάντων, είδομαι.
0: Και σε καλή ηλικία, να σε καλά, Κυριακό μου. Επίσης, για χαρά. Στα 28 του είναι και μια χαρά ηλικία του Γρηγόρη Κάστανου. Έλα, Θοδωρή.
3: Βρισκόμαστε στο 44ο λεπτό του αγώνα, ανόρθωση Κρασάβα στο 1-1. Έχουμε μια μικρή διακοπή αντιποσφαιριστής όρθωσης, είναι στο έδαφος, περιμένουμε και τον χρόνο των καθυστερήσεων, αλλά και θα δούμε ακριβώς και στο ποσφαιριστής είναι, γιατί είναι αρκετά σοβαρά και προς τα πανικό. Προσπαθώ να καταλάβω, είναι και ο διαιτής.
0: Εντάξει, είναι και μακρινό το πλάνο, να σε βοηθήσω.
3: Ναι, είναι λίγο μακρινά, μακρινό, συγγνώμη.
0: 47.
3: Ο Ανδρέας Καραμανόλης.
0: Στον νόμο φαίνεται να έχει το πρόβλημα.
3: Ναι, εκεί το βλέπω τώρα και από την επαναληπτική προβολή. Ήταν στην φάση, ήταν σουτ που έγινε πάνω στον Κάστρεμ, δεν υπήρχε κάτι, ίσως να ήταν κάτι πιο πριν. Πάση περιπτώσει, το 1-1 παραμένει εδώ στο στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος. Παρικό για την προσέλευση του κόσμου, δεν είπαμε κάτι. Και παρόλο που είναι διαφορό το παιχνίδι, εδώ η Ανατολική Εξέδρα είναι σχεδόν γεμάτη. Και στην Δυτική υπάρχει κόσμος. Υπολογίζω πρέπει να υπάρχουν γύρω στις 2.500 κόσμος στο γήπεδο.
0: Τηρουμένων των αναλόγιων, αν υπάρχουν 2.500 και πάνω, είναι πάρα πολύ καλός αριθμός. Τηρουμένων πάντα των αναλογιών, χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, και το προτελευταίο παιχνίδι, το τελευταίο παιχνίδι σαν όρθωση στο γήπεδο της, το τελευταίο, ναι.
3: Την επόμενη εβδομάδα παίζει γάση με τον Ολυμπιακό. 2 λεπτό χρόνο των καθυστερήσεων. Να πούμε και να κάνουμε σιγά σιγά και τη σύνοψή μας για το πρώτο ημίχρονο. Μια όρθωση που μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, ήταν καλύτερη και δίκαια έφτασε πρώτη στον γκολ με εύστοχτη απέναντι του Σέντσι. Τη δουλειά φυσικά την είχε κάνει ο Μιχάλης Ιωάννου που είχε κερδίσει το πέναλτι. Από εκεί και πέρα προσπάθησε ο Ιψο να ισορροπήσει το παιχνίδι. Υπήρξε μια καλή φάση για την ομάδα της Ανόρθωσης στο 14ο λεπτό. Επικίνδυνη παράλληλη πάσα από τον Καραμανόλη. Όμως την τελευταία στιγμή αναχαιτίστηκε η φάση από τον Παχάσα. Βρήκε η πρώτη ευκαιρία για την ομάδα Ιψο στο 16ο λεπτό. Μεσού του Παχάσα απέκρουσε ο Κάστερ με δυσκολία. Ανέβηκε η ομάδα του Ιψο και κατάφερε στο 27ο λεπτό να φτάσει στον κόλο. Παχάσα βρήκε χώρο. Δοκίμασε το σου από μακριά. Κόντρα δεν παρά στον Τόσιτς. Άλλαξε πορεία και πήγε στα δίκτυα. Από εκεί και πέρα προσπάθησε να απειλήσει ανόρθωση. Παραβγεί όμως τώρα φάση για την ομάδα του Ιψο, ένα επιθετικό φάουλ στην παλιά που έγινε πάνω σε παίκτη της ανόρθωσης. Απείλησε ανόρθωση με τον Τακρούς, ο οποίος έκανε το σούτι, παρασταμάτησε στα σώματα παίκτων της ομάδας του Ιψο. Και από εκεί και πέρα έχασε ευκαιρία με Ιψο στο 47ο λεπτό με καρφωτή κεφαλιά του Τεσέιρα. Έκανε σπουδαία απόκρουση ο Κάλστρεμ. Ο Πάνκου στο 44ο λεπτό έκανε το σούτ. Μάζεψε ο Κάλστρεμ χωρίς οποιαδήποτε δυσκολία και έχει να μορφωθεί έτσι το μέχρι στιγμή σκορ 1-1 ανάμεσα σε ανόρθωση και Κρασάβα. Είναι έτοιμο να αρχίσει και το παιχνίδι στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κάστερ με την άτσι να δώσει συνέχεια. Θυμίζουμε και το σκηνικό που είχα περιγράψει Μαρικό με τον Ράφα Λόπες που υπόγραφε φανέλες, αυτόγραφα, κασκόλ, φωτογραφίες έβγαζε με τον κόσμο της ανόρθωσης. Και τώρα τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ανόρθωσε ένα Κρασάβα, ένα μελαγκόλ τον Σέντσι και Μπαχά.
0: Σε ευχαριστώ, Θεόδωρε. Θα τα πούμε σε περίπου ένα 15 λεπτό. 1-1 λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα ημιχρόνου στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ο Σένσι άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 5ο. Ένα πέναλτι το οποίο έχει κέρδισει ο Μιχάλης Ιωάννου. Στο 27ο ο Μπαχάσα ισοφάρισε σε 1-1 μετά από σουτ. Η μπάλα χτύπησε και στο σώμα του, στο πόδι του Τόσης, κατέληξε στα δίχτυα του Κάλστρε. Και με αυτό το αποτέλεσμα οι δύο ομάδες οδηγούνται στα αποδυτήρια. Θα πάμε σε διαφημίσεις και σε περίπου 13 με 14 λεπτά θα έχουμε έναρξη δευτέρου ημιχρόνου στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας από εβδομάδας. Γεια σας.
4: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
8: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια? Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
5: Το νέο Super Hybrid BYD Atto 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD Atto 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams. Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 20 Μαΐου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Καλαμάρι από 11.41, τώρα 8.56. Σουπιές από 13.32, τώρα 10.46.
10: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
11: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
10: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Το 2021 βγήκες τίποτε δημόσια να
4: πει
3: για το μονοπάτι? Δεν βγήκες, δεν
5: σας παρακαλώ.
3: Και τώρα
4: ανάδειξε το κουπάς. Ανάδειξε το κουπάς. Θυμήθηκε το κουπάρις.
3: Κύριε Σαββίδη,
4: πείτε σε εκλογές να μας κάνει πολιτική.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
5: Έτοιμος για παιχνίδι? Με την IntoBet ζεις το στοίχημα όπως πρέπει. Ανανεωμένη πλατφόρμα και αμέτρητες αγορές για κάθε αγώνα, κάθε στιγμή. Μπες τώρα στο intobet.com.cy και ζήσε την εμπειρία. IntoBet. Το στοίχημα όπως πρέπει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η IntoBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
6: 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Η πιο συναρπαστική κατασκήνωση επιστρέφει δυναμικά και γιορτάζουμε μαζί τα 20 χρόνια Healthy Lifestyle Camp. Από τις 10 μέχρι και τις 15 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Ρόδων στον Αγρό για παιδιά 10 με 14 ετών. Σκοπός η επιμόρφωση των παιδιών για μια καλύτερη υγιεινή ζωή μέσω διατροφής, άσκησης και διασκέδασης. Μέγας χορηγός με ενεργή συμμετοχή το Ίδρυμα Μαζί. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports. Πληροφορίες στο 99 51 55 26 ή στο healthylifestylecamp.com. Cause healthy can be fun.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Μπάνκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

Καλησπέρα στους φιλακροατές του Sport FM 95 εδώ στο Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος για το παιχνίδι ανάμεσα σε ανόρθωση Κρασάβα ΕΝΗ στο 1-1 έχει ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Θυμίζουμε του σκορέρ ο Στεφάνος Σέντσι μέσα στο χοκτήμα απέναλτι έκανε το 1-0 για την ανόρθωση στο 5ο λεπτό, ενώ στο 27ο λεπτό ο Παχάς αμεσού το οποίο κόντραρε πάνω στον Νεμάνι Αντόσιτς κατέληξε στα δίχτυα. Θα δούμε στο τέλος του αγώνα όντως θα πιστωθεί στον Παχάσα ή αν θα χρεωθεί στον Νεμάνι Αντόσιτς ως αυτογκόλ, γιατί η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στο app της έχει ουσιαστικά χρεώσει τον γκολ στον Νεμάνι Αντόσιτς και θα περιμένουμε μετά το τέλος του αγώνα ακριβώς την έτοιμη πορεία του διαιτητή αν ήταν αυτογκόλ ή γκολ για την απόφαση του. Έχουν επιστρέψει οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Δεν βλέπω κάποια αλλαγή από πλευράς των δύο ομάδων. Με τους ίδιους 11 θα συνεχίσουν το παιχνίδι. Θυμίζω τις εντεκάδες και το πώς θα συνεχίσουν το παιχνίδι οι δύο ομάδες. Κάλστρεμ, Σετίν, Τόσιτς, Φουρτάδο, Καραμανόλη, Κίκο, Μίντερ, τον Μιχάλης, Ιωάννου Σέντσι, Τακρούς και Τάμασκης. Για την ομάδα του Ήψωνα, Ζάνδρο, Τελούκας, Χριστοδούλου, Άντο, Τζεπάκ, Μελνιτσέγκο, Πάνκοφ, Αγκέ, Γεμπά, Τεϊσέιρα και ο Παχασά. Στην σέντρα είναι η ανόρθωση για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Κάνει και τα σχετικά νοήματα Μιχάλης Λουκά, διαιτητής, Τακρούς και Κις μαζί στην σέντρα. Καταμένουμε την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου σε ένα παιχνίδι που βαθμολογικά, όπως είπαμε φίλοι ακροατές, είναι αδιάφορο, γιατί και η ανόρθωση και η ομάδα του Ύψωνα δεν κινδυνεύουν για να πάνε στην δεύτερη κατηγορία. Έχουν ξεκαθαρίσει από την προηγούμενη αγωνιστική και οι δύο ομάδες. Ουσιαστικά η ομάδα του Ύψωνα βρίσκεται στους 39 βαθμούς στην τρίτη θέση και η ανόρθωση στην πρώτη θέση του δευτέρου ομίλου με 42 βαθμούς. Στην δεύτερη θέση είναι η ΑΕΛ, στην τρίτη ομάδα του Ύψωνα με 39 και ακολουθεί στην τέταρτη θέση η Ομόνια Ραδίπου με 36 βαθμούς, Ακρίτας Χολόνακας 35, Ολυμπιακός Λευκοσίας 34, Εθνικός Άχνας 30 και Ένωση Νέων Παραλιμνίου 4 βαθμοί. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο μέσα σε ανόρθωση και την ομάδα του Ύψωνα. Πάει να βγει μπροστά τώρα η ομάδα της του, τροφοδοτήθηκε ο Τάμασκης από την πάσα του Σέντσι. Βγαίνει η άμυνα εκεί από τον Τελούκας για να απομακρύνει όπως πλάγιο για την ομάδα της ανόρθωσης. Να δώσουμε και το πρόγραμμα, να το θυμίσουμε με το πώς θα συνεχιστεί η δράση στον δεύτερο ομιλό, γιατί είναι σφοδρή η μάχη για την παραμονή. Αύριο στις 6 όλοι αγώνες, Ένωση Εθνικός, Ομόνια Ραδίπου Ακρίτας, ΑΕΛ Ολυμπιακός και την τελευταία αγωνιστική στις 15 Μαΐου την Παρασκευή, κρίσιμα παιχνίδια Εθνικός Ομόνια Ραδίπου, Ολυμπιακός Ανόρθωση Ακρίτας ΑΕΛ και την Κυριακή Κρασάβα Ένωση, που θα είναι αδιάφορο αυτό το παιχνίδι. Όπως για τα άλλα, οι ομάδες που προαναφέραμε παίζουν ίσως ένα παιχνίδι, μια κατηγορία, και η ομάδα της Ομόνιας Ραδίπου και του Ολυμπιακού και του Εθνικού και του Ακρίτα. Είναι πολύ σημαντικό το τι θα κάνουν στα αυριανά τους παιχνίδια. Πάει να βγει μπροστά τώρα η ανόρθωση με τον Σέντσι να κάνει το γύρισμα, η απομάκρυνση όπως από τον Χριστοδούλου. Ο Μπά στο χώρο του κέντρου κέρδισε για να απομακρύνει όπως ο Φουρτάδο. Πήγε να κρατήσει ο Κις εντός αγωνιστικού χώρου, όμως η μπάλα είναι έξω, πλάι out για την ομάδα του Ύψωνα. Στο 47ο λεπτό του αγώνα, ανόρθωση Κρασάβα ΕΝΗ 1-1. Ακούτε τον Sport FM 95, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, από το στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος. Κατοχή για την ομάδα του Ύψωνα. Πάνκοφ κρατά στον Άτο, πίσω η μπάλα πάει στον Ζάνδρο. Δανεικός από τον Άρη που θα επιστρέψει. Για τον Άρη τα είχαμε πει και το μεσημέρι, αλλά και πριν με τον Πανίκο Κωνσταντίνου. Παραδείγματος μπροστά τώρα με τον Ύψωνα. Πάει ευκαιρία σε θέση βολής, γκολ! 2-1! Το γυρίζει το μάτς, η ομάδα του Ύψωνα κάνει το 2-1. Ο Παχάσα, ο άνθρωπος που σκόραρε το 1-1, σκοράρει και το 2-1. Μεγάλος πρωταγωνιστής της σημερινής αναμέτρησης. Έκανε όλη τη δουλειά ο Πα,
ο οποίος έκλεψε τρίπλαρε έξω από τη μεγάλη περιοχή, έδωσε στον Πάχασα, ο οποίος απέναντι από την αιστεία του Καλστρέμ με ψύχρεμο πλασέ στο 48ο λεπτό στέλνει την παλάνα αναβαυτή στα δίχτυα του Καλστρέμ και έτσι ανόρθωσε ένα Φρίτομ Κρασάβα ενή 2. Τα ωραία επάσα που βγήκε ο συνδυασμός από τον Μπα, ο οποίος έδωσε μετά στον Παχάσα, αυτός με ψύχρεμο πλασέ σιρτό στην γωνία του Καλστρέμ έκανε το 2-1 για την Κρασάβα, την ολική ανατροπή. Έχει σηκώσει παίκτες για ζέσταμα ο Μάρο Καβοραλέζη, ο κύριος Ροσταντής απ' την άλλη, όχι όμως. Τα δεδομένα είναι υπέρ της ομάδας του Ύψωνα. Συνέχεια στο παιχνίδι, ο Σετίν πήγε να παίξει με την μία προς το μέρος του Ντακρούς, κατοχή για διανόρθωση από παρέμβαση που βγήκε από τον Τσεπάκ, βγαίνει μπροστά η διανόρθωση μέσα στην περιοχή, ευκαιρία το σουτ που έγινε, απαντά αντιδράει ο Μάρης Αμοχός του με τον Τάμασκης να κάνει το σουτ από πλάγια, επαλάβηκε πάνω από τα δοκάρια του Ζάντρο. Καλός ο ρυθμός σε αυτό το πρώτο σχεδόν πεντάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου. Κατοχή για την ομάδα του Ύψωνα με τον Ζάντρο να δίνει στον Τσεπάκ από δεξιά το γέμισμα, η απομάκρυνση του Φουρτάδο στο χώρο του κέντρο Πάνκοφ θα κλέψει για να κάνει ωραία τρίπλα ο Μπα, ο οποίος πραγματικά είναι εξαιρετικός. Γίνει όμως το κλέψιμο από τον Μίντερ, το βγάζει τον Ντακρούς απέναντι από τον Ζάντρο, το πλασέ, η μπάλα έξω. Τεράστια φάση που χάνεται με τον Αλέσιο Ντακρούς για την ανόρθωση, όμως είναι σε θέση offside και ο Ζμί γενόμενη η φάση. Η ανόρθωση προσπαθεί να φτάσει στην ισοφάριση, όμως η φάση είναι ο Ζμί γενόμενη καθώς υποδείχθηκε σε θέση offside. Ζάντρο ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια και το κάνει με πάσα στον Πάνκοφ. Στος γυρίζει πίσω στον Χριστοδούλου, πιο πίσω στον Ζάντρο, πιέζει Σέντσι και τα κρούσει, βγάζει την κόντρα ο Κις εκεί που πήγε να κλέψει, όμως ο Πάνκοφ φέρε την απόλυτη ηρεμία κάνοντας με θετικό φάουλ κατοχή για την ανόρθωση στο 50ο πρώτο λεπτό, ανόρθωσε ένα Κρασάβα 2. Φουρτάδο, διαγώνια μαγιά προς το μέρος του Κίκο αριστερά. Στον Μίντερτοπ, στον χώρο του κέντρου. Τόσιτς, στο Φουρτάδο, ξανά στον Τόσιτς, Ιωάννου. Στο Μίντερ το πιέζεται από τον Πά και τον Πάνκοφ διπλό. Ήταν το μαρκάρισμα, όμως θα γυρίσει πίσω στον Κάλστερ με τον Πά να πιέζει ψηλά. Να δίνει στον Φουρτάδο. Αυτός πέρασε στον Τσετίν, ξανά στον Φουρτάδο. Ωραίος ο συνδυασμός. Τροφοδοτεί ωραία τον Τάμασκης από δεξιά. Ανόρθωσε να πτύσσεται το γύρισμα. Η απομάκρυνση όπως από τον Τελούγας και πιο πέρα βγάζει την άμυνα. Κατοχή για την ανόρθωση. Βάζει πίεση η ομάδα του Μάρο Καμπορανέζη. Θυμίζουμε βρίσκεται πίσω στο σκόρ με 2-1 με τον γκολ που πέτυχε ο Παχάσα. Στο δεύτερο ημίχρονο στο 48ο λεπτό η ομάδα του Ύψωνα γύρισε το μάτς και προηγείται με 2-1 της ανόρθωσης. Κατοχή για την ομάδα της αμοχός του. Κίκο από αριστερά. Είναι πιο πίσω στον Μίντερτοπ, στον Σέντσι. Αυτός ο Φουρτάδο, ο οποίος ανεβαίνει με την παλάχη τον χώρο, πάει ασούτ. Θα πλαγιοκοπήσει στον Σετίν, η μπαγιά στην περιοχή που έγινε η απομάκρυνση και παίρνει ο Χρυσοδούλου για να δώσει τον Ανγκέγε. Κλέβει ο Καραμανόλης για να δώσει τον Τσέντζι, στον Μίντερτοπ, στον Κίκο. Χάζει το παιχνίδι, πάει αριστερά. Τώρα στον Τσέντζι, στον χώρο του κέντρου. Κρατάει ο Ιταλός, ωραία. Περνά προς το μέρος του Μίντερτοπ, αυτός τον Ντακρούς, αυτός τον Τσέντσι που ήρθε αριστερά για να δει στο Μίντερτοπ, ωραία το γύρισμα στην περιοχή, απομάκρυνση, το σουτ που γίνεται από τον Κίκο πάνω στα σώματα και παίρνει πάρα πάνω Ύψωνα για να αναπτυχθεί κάθετη προς το μέρος του Αρκέιε, βάζει σωστά το κορμί του ο Φουρτάδο για να κλέψει κατοχή για την ανόρθωση. Κρατά στον Κίκο στο χώρο του κέντρου
Παρακρατά την πάρα Πορτογάλος που έχει και πρόταση ανανέωση στα χέρια του από την ανόρθωση για ακόμη να απαντήσει. Δίνει στον Τόσιτς, στον Σέντσι και πάει αριστερά το παιχνίδι. Τώρα πλάγια στον Μίντερτοπς, ξανά στον Σέντσι, αλλάζουν ωραία την παραπεκτήση όρθωσης. Ωραία πάσα στον Ταγκρούς εντός περιοχής, κρατά. Δεν έκανε καλό κοντρόλ το πρώτο, όμως διατήρησε την μπάλα στην κατοχή του. Για να δει τον Κίκο, στον Σέντσι. Κίκο ξανά πλάγια δεξιά, τώρα η μπάλα πήγε και που είναι ο Ταγκρούς για να δώσει στον Κίκο η παλιά στην περιοχή και φαγιά Κις, απίστευτη απόκρουση τη βγάζει ο Ζάντρο. Μεγάλη φάση για την ανόρθωση Τάμας Κις, η παλιά που έγινε ωραία από τον Σέντσι, ο Κις συγγνώμη την κεφαλιά, έβγαλε την απόκρουση ο Ζάντρο. Ωραία η κίνηση που έγινε στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά. Κις έπιασε την κεφαλιά εκεί. Η απομάκρυνση. Σε τι ήταν όχι ο Κις που έπιασε την κεφαλιά. Και έβγαλε όμως την απόκρουση ο Ζάντρο. Άλλη μια μεγάλη απόκρουση. Εκτελέστηκε το κόρνερ από το Σέντσι. Ζάντρο που μακρύνει στο έδαφος. Αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής, όμως είναι ο τερμοφύλακας στο έδαφος. Γιατί μπροστά η ομάδα του Ήψονα. Παίρνει πάνω Τεσέιρα, ανεβαίνει ο Τσεπάκ από δεξιά, παχάσαμε την μπάλα, πάει από την τρίπλα εντός περιοχής, είναι ακόμη στο έδαφος ο Ζάντρο, τώρα σηκώνεται και σταματά την φάση ο Μιχάλης Λουκά, γιατί είναι κάτω ο τερματοφύλακας και καλά τους λέει τους παίκτες της ομάδας του Ήψωνα, είναι ο τερματοφύλακας τους κάτω. Τι μπορούσε να κάνει, ο τερματοφύλακας είναι και όταν είναι τερματοφύλακας σταματά στο παιχνίδι. Αυτό έκανε ο Μιχάλης Λουκά. Πολύ σωστά. Και πάει τώρα ο ρεφ για να δει τι έχει ο Ζάντρο. Στο 55 της αναμέτρησης ανόρθωση 1 Κραζάβα 2. Μέχρι να έχουμε ξανά παιχνίδι. Θα πούμε και το πρόγραμμα το αυριανό για τον πρώτο όμιλο, το μεθαυριανό συγγνώμη, την Κυριακή είναι τα παιχνίδια που θα έχουμε και εκεί θυμίζουμε έχει κριθεί το πρωτάθλημα, το έχει κατακτήσει η Ομόνια που θα κάνει και τη φιέστα της την Κυριακή απέναντι στην ΑΕΚ, ενώ την ίδια ώρα στις 6 από όλα να συμποδέχεται από έρθει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την μάχη της Ευρώπης, όπως και η Πάφος που δέχεται τον Άρη την ίδια ώρα επίσης για τη μάχη της Ευρώπης, που θα δώσουμε τα βαθμολογικά δεδομένα ακριβώς σε πολύ λίγο. Από εκεί και πέρα απομένουν άλλες τρεις αγωνιστικές, άλλες δύο μαζί με την μεθαυριανή τρεις. Στην ένα αγωνιστική Απόλλων Άρης, ΑΕΚ Πάφος και ΑΠΟΕΛ Ομόνια, ενώ στην τελευταία αγωνιστική Πάφος ΑΠΟΕΛ, Άρης ΑΕΚ, Ομόνια Απόλλων στις 5.30 μέρα Παρασκευή 22 Μαΐου. Νέα βαθμολογία, Ομόνια στην πρώτη θέση με 80 βαθμούς. Θα παραρχίσει το παιχνίδι στο μεταξύ, ο Ζάντρο είναι μια χαρά. Ομόνια στους 80 βαθμούς, ΑΕΚ 64, έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά την έξοδο στην Ευρώπη. Στην τρίτη θέση ο Απόλλωνας 61, θέλει ένα βαθμό για να εξασφαλίσει μαθηματικά έξοδο στην Ευρώπη. Πάφος 55, στην τέταρτη θέση είναι στον τελικό κυπέλλου με τον Απόλλωνα που θα γίνει στις 29 Μαΐου. Ζούμε τελικό σκυπέλου μετά από έτοιμα των δύο ομάδων. Είχε οριστεί αρχικά για Πέμπτη και πήγε Παρασκευή για να μπορεί να εξυπηρετηθεί και να προγραμματιστεί καλύτερα ο κόσμος των δύο ομάδων, αφού από μακριά Πάφο, οι Παφίτες και Λεβεσό, οι Απολλωνίστες θα είναι στο Γασιμπή. Όπως λέγαμε, από 52, Άρης 51. Έχει επαναρχίσει το παιχνίδι στο 57ο λεπτό. Ανόρθωση 1 Κραζάβα 2. Κατοχή για την ομάδα του Ήψωνα με τον Ζάντρο. Θα κάνει το γέμισμα στην περιοχή. Κάστρε μια απομάκρυνση από το Φουρτάδο. Φάουλ και συνέχεια στο παιχνίδι για την ανόρθωση. Τόσιτς στον Σετίν. Αυτός τον Κίκο δεν ήταν καλή η παζά. Από τον Τόσιτς. Κατοχή για την ομάδα του Ήψωνα. Στο 58ο λεπτό του αγώνα έχει στείλει τώρα και παίκτες για ζέσταμα ο κύριος Ροσταντής, ο οποίος θα πει πάει πάρα πολύ καλά στην ομάδα του Ήψωνα και νομίζω καλό θα ήταν να κάνει
σκέψεις η ομάδα σου να το διατηρήσει στον πάγκο, γιατί είχαν θέματα με τους προπονητές. Όταν ανέλαβε αυτός όμως η ομάδα βρήκε την ηρεμία της και την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία, και αυτό πρέπει να παίξει σημαντικότατο ρόλο για την λήψη της απόφασης που θα κάνουν οι διοικούντες της ομάδας του Ήψουνα. Φάουλ τώρα πάνω στον πάγκο ήταν, που σπαράζει στον αφός. Για να δούμε αν έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Έχω μια μικρή διακομή στο παιχνίδι. Αναμένουμε να δούμε ακριβώς ο Πάνκοφ. Διαμαρτυρήθηκαν για κάτι περισσότερο οι άνθρωποι του Ήψωνα και ξεβλέπω κινητικότητα στον Πάνκοφ. Θα έρθεις να δούμε σίγουρα. Έχει στέλνει και άλλους παίκτες για ζέσταμα Μαωρό Καμπορανέζη. Θυμίζουμε στον Πάνκοφ έχει επιλογές. Έχει Σέμποκ Παναγή, ένα πνευματική δημοκρατία του Σταύρος Παναγή. Τάντι, Βούκιτς, Αμποακή, Σεργίου, Κατελάρης, Διόν, Βέξτρομ, Ευαγόρας Χαραλάμπους, Μάριος Ηλιά και Ρόμαν Μπεζούς. Κατοχή για την ομάδα του Ήψωνα. Από πλάγια πίεσε ο Σέντζη εκεί τον Άντο και κατοχή είναι για την ομάδα της Ανόρθωσης στο χώρο του κέντρου. Πάλα, όχι, δείχνει πλάγιο για την ομάδα του Ήψωνα. Τα μαρτύρια από πλευρά της Ανόρθωσης, σε πάση περιπτώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Άτο κόντρα ποδομήτε τόπ, νέο πλάγιο out για την ομάδα του Ήψωνα. Τεβόντα σιγά σιγά στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Ανόρθωση ένα κρασάβα 2. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Μελνιτσέγκο άλλαξε το παιχνίδι. Πλάγιο για την ομάδα του Ήψωνα. Αυτή παρέμβαση που βγήκε από τον Σεντίν. Ο Τσεπάκ πηγαίνει να εκτέλεσε αυτό το πλάγιο out. Εκεί πέσει κάπως ο ρυθμός του αγώνα, φιλακροατές. Στον Τεϊσέιρα, Τσεπάκ παίρνει ξανά μπάλα, γυρίζει πίσω στον Ζάντρο. Αυτός ο Χριστοδούλου, στο Αγγέγε, μπορείτε πίσω να πάρει μπάλα. Φάουρ όμως, για να το αδείψω να παίξα γρήγορα. Χριστοδούλου αλλάξε ωραία το παιχνίδι προς το μέρος του Τεϊσέιρα δεξιά και πάει να οργανωθεί ο ομάδα του Ήψωνα. Πάσα στον Τσεπάκ ωραία, ξανά στον Τεϊσέιρα. Τσεπάκ στον Τεϊσέιρα ωραία, στον Πάνκοφ επιθετικό φάουλ όμως πάνω στον Σετίν, κατοχή είναι για την Ανόρθωση. Κινητικότητα στον Πάνκο της ομάδας της Αμοχώστου. Αν είναι εκεί και βλέπω αλλαγή, βλέπω να κρατάει παίκτης φανέλα, θα δούμε σίγουρα. Πρέπει να αλλάξει πράγματα με τον Μαωρό, έτσι πρέπει να δώσει και ευκαιρίες. Σίγουρα υπάρχουν παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν και δεν έχουν αγωνιστεί αρκετά. Βγαίνει όμως μπροστά τώρα η Ανόρθωση με τον Καραμανόλη. Από δεξιά στο Σέντσι, το σου την μπάλα στα σώματα, δεν απομακρύνεται, Φουρτάδο που έχει προωθηθεί αρκετά, το πλάγιο είναι για την Ανόρθωση. Σετίν κρατάει μπάλα, κατελέχθηκε από τον Μιχάλη Λουκά. Συνέχεια στο παιχνίδι, Σέντσι, Κίκο. Δίνει στον Καραμανόλη δεξιά, ξανά ο Κίκο. Συνδυάζονται οι δύο ποδοσφαιριστές της Ανόρθωσης. Κι στο γύρισμα Ντακρούς, κακό κοντρόλ, μπάλα έξω, κατοχή για την ομάδα του Ήψωνα. 62 λεπτό του αγώνα. Ανόρθωση 1, Freedom 24, Κρασάδα ΕΜΗ 2, με τα 2 γκολ του Μπαχάσα. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της σημερινής αναμέτρησης. Θα βγει μπροστά τώρα η ομάδα του Ήψωνα με τον Πα, να μην περνά κάθε τι που θέλει, αλλά να μην περνά και πάσα του Ντόσιτς για να κλέψουν, ή της ομάδας του Ήψωνα να πετοιμάζει διπλή κίνηση. Πώς βλέπω ο κύριος Ροσταντή, Μπαχάσα τώρα στον Ανκέγε μέσα στην περιοχή, το γύρισμα, Κάστρε με διώχνει με τα ακροδάχτυλα. Μπαλά φτάνει εκεί, μείνει ο Τεσέιρα από την άλλη πλευρά, δεξιά, που πάρα κάνει τρίπλα. Κρατά ο Τεσέιρα, χάνει από τον Σετίν Κις, τροφοδοτεί την μπάλα προς το μέρος του Σέντσι. Αυτός πήγε να παίξει με τη μία στον Γκραντάν Κρούς και απομάκρυνση και ο Μάτου Ήψωνα και θα γίνει αλλαγή από πλευράς Ανόρθωσης.
διπλή και από τον Καμορανέζη. Θα δούμε ποιους θα βγάλει, ποιους θα βάλει ο Ιταλός Αργεντινό, ο Ιταλός προηγής. Ζούμε με μεγάλη καριέρα στη Γιουβέντους, κατέκτησε παγκόσμιο κύπελο με την Εθνική Ιταλία το 2006, μεγάλη προσωπικότητα που βρίσκεται στο νησί μας. Φουρτάδο στο Μίντερ Τόπ, το Σιτς, Μιχάλης Ιωάννου, το γύρισμα προς τον Σετίν αριστερά, ωραία μέσα στην περιοχή, παλιά, τρέχει ο Ταμασκής για να προλάβει, το κάνει για να βρει τον Καραμανόλη. Για κάνει πάσα, χάθηκε η μπάλα, κάνει και επιθετικό φάουλ. Και τώρα λογικά θα γίνουν οι αλλαγές, κίτρινη κάρτα στον Καραμανόλη για αυτό το φάουλ που έγινε πάνω στο Μπαχάζα. Θα γίνει τώρα οι αλλαγές μάλλον καλύτερα από πλευράς ανόρθωσης. Ας δούμε τους παίκτες που βγαίνουν. Σωστή η κάρτα. Άνω στο Μενιτσέγκο το μαρκάρισμα από τον Καραμανόλη. Στον αριθμό 47 ο Καραμανόλης. Μέσα από αριθμό 2 ο Τάντι. Και ο Κίκο θα αποχωρήσει για να μπει μέσα οντιόν. Φρεσκάρει το δεξί άκρο της επίθεση, ουσιαστικά θα βάλει τον Τιόν εκεί και ο Τάντι θα πάει στην άμυνα δίπλα από Τόσιτς και Φουρτάδο, ενώ η ομάδα ίσως θα κάνει στην επόμενη διακοπή την αλλαγή της, τις αλλαγές της. Ευκαιρία τώρα, το σούτ που έγινε από τον Αρκέιε πέφτει και διώχνει ο Κάλστρεμ. Καλή φάση για την ομάδα του Ύψωνα. Απειλεί ξανά. Καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Ύψωνα. Θα γίνει τώρα και αλλαγή από πλευράς του κ. Ροσταντή. Δύο αλλαγές συγκεκριμένα. Μάλλον μετά το κόρνερ παίζει γρήγορα ο Μπαχάσα με πάσα Μπάγκοφ. Πάει την τρίπλα η σέντρα που γίνεται ευκαιρία. Κάστρεμ. Υπερένταση διώχνει την μπάλα. Αλλά παραμένει φυσικά στα καρέ της αόρθωσης, ο Χρυσοδούλου χάνει και πλάγιο έξω τελικά κατοχή για την ανόρθωση. Δεν είναι ικανοποιημένος ο Μαύρος Καμπορανέζης και το δείχνουν οι αντιδράσεις του. Θα γίνει τώρα και η διπλή αλλαγή της ομάδας του Ύψωνα. Τεϊριόντο και Τσέρισεφ απεράζουν στον αγωνιστικό χώρο. Έξω αν καίει, να δούμε και τον παίκτη τον άλλο. Που θα βγει, ο αν καίει είναι ο ένας. Δεϊριόντο και Τσέρισεφ οι παίκτες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Δεν αλλάζει κάτι στον σχηματισμό ο κύριος Ροσταντή. Αντιθέτως, επιλέγει και φρεσκάρει την ομάδα του συνέχεια στο παιχνίδι στο 67ο λεπτό του αγώνα. Ανόρθωση Freedom 24 Κρασάβα 1-2. Πλάγιο κατοχή για την ομάδα της Ανόρθωσης τώρα με τον Τόσης να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Ο Τόσιτς στον Κις, κατοχή είναι για την ομάδα του Ύψωνα όμως. Βαλαχτύπησε σε παίκτη της Ανόρθωσης και κατέληξε out. Τσεπάκ. Νέο πλάγιο. Μόλις εκτέλεσε ο Τσεπάκ, κάνε παρέμβαση ο Κις και κατοχή για την ομάδα του Ύψωνα. Το γέμισμα προς το μέρος του Μπα. Δεϊριόντο τρέχει. Τσεπάκ γυρίζει πίσω. Βρήκε τον Ταγκρούς παρολίγο, κάνει λάθος. Δεν έκανε για καλή του τύχη. Κατοχή είναι για την
ομάδα του Ύψωνα με τον Τσεπάκ να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 61ο λεπτό του αγώνα, Ανόρθωση 1, Κρασάβα 1-2, έχει πέσει ο ρυθμός. Δεν έχουμε πάρα πολλές φάσεις. Αντιθέτως, οι ευκαιρίες ήταν περισσότερο για την ομάδα του Ύψωνα. Περιγράψαμε τα τελευταία λεπτά. Ντε Λούκας, το γέμισμα. Ο Σατίν κερδίζει. Στον Σέντσι, ωραία, κάθε δυσοντιόν, είναι γρήγορος, ξεκούραστος, όμως πέφτει ο Χριστοδούλου, ωραία, και ο Ντε Λούκας απομακρύνει, λάθος, ο Ντε Λούκας πήγε στον Τακρούσινο, πήγε πάνω από τον Ντε Λούκας.

την μπάλα στην περιοχή, στον Πα. Θυμίζουμε ο Τσέριζεφ πέρασε στη θέση του Μελιτσέγκο και ο Τεριόντου στη θέση του Ανκέιεν. Και οδεύουμε στο τελευταίο 20 λεπτό του αγώνα. Ανόρθωσε ένα κρασάρα ένι 2. Παρατηρίζεις τώρα στον Τεριόντο για το φάουλ που έκανε στο Φουρτάδο. Καμωράνεζε ανησυχώς. Δεν είναι βαθμολογικά. Δεν υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο, όμως σίγουρα υπάρχει κίνητρο ανόρθωση να παραμείνει στην πρώτη θέση του ομίλου σαν πρεστίζ. Γιατί δεν δίνει κάτι βαθμολογικά. Πρώτη θέση, πάση περιπτώσει. Σέντσι. Περάσει ωραία. Ντακρούς, Σέντσι, σε θέση βολή στο σουτ. Ντακρούς, ευκαιρία, σάντρα, απόκρουση, πλασέ, γκολ. 2-2. Αν δεν κάνω λάθος, να δούμε σίγουρα ποιος είναι ο Μιχάλης Ιωάννου, ο αρχηγός που σκοράρει. Αυτός είναι, κρατά και την μπάλα. Πραγματικά ο Μιχάλης Ιωάννου έχει βοηθήσει πάρα πολύ διαόρθως από τη μέρα που έχει επιστρέψει. Σκοράρει και τώρα και κάνει το 2-2, φέρνει ο παιχνίδις στα 70. Μιχάλης Ιωάννου, η απόκρουση που βγήκε πρώτα από τον Κάστρε στο σουτ που έγινε του Ντακρούς, που προήρθε από πάσα του Σέντσι. Ο Ιωάννου μετά από κοντά δεν έκανε λάθος, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ήταν πρώτα το σουτ του Σέντσι που σταμάτησε στα σώματα ο Ντακρούς, το σουτ, η απόκρουση του Ζάντρο. Η μπάλα στρώθηκε στο Μιχάλη Ιωάννου, αρχηγός, ψύχρεμος, πλάσαρε ωραία για να κάνει το 2-2, το οποίο επικυρώνεται και από το VAR, εκεί που είναι ο Ανδρέας ο Τεχράνη με τον Μάριο τον Δημητριάδη. Και το 2-2 είναι γεγονός εδώ στο Αντώνης Παπαδόπουλος. 4 γκολ ανάμεσα σε ανόρθωση, Freedom 24, Κρασάβα. Εναλλαγές στο σκορ, εναλλαγές στα συναισθήματα και ένα πολύ ωραίο θέαμα. Κατοχή για την ομάδα του Ύψωνα. Τεϊσέιρα, Τσέρισεφ κρατά μπάλα, πέρασμα από τη Ρεάλ. Σίγουρα είναι και για αυτόν τιμή μας που είναι στο Αγκυπριακά γήπεδα. Ο Δανάς παίκτης αγωνίστηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν μπορεί να πεις κάτι διαφορετικό. Και ο Μάουρο Καμαρανέζη βλέπω να κινητοποιείται ξανά στον πάγκο του, να φωνάζει παίκτη. Έχουμε σίγουρα και κλέβουν ξανά οι διάρθρωποι με ο Σετίν, ανεβαίνει ωραία παλιά στον Τάμασκης. Τος ωραία θα γυρίσει στον Μίντερτομ, στον Ντακρούς. Καλό παιχνίδι για τον Ντακρούς. Σέντσι, αλλάξει ωραία το παιχνίδι. Εκεί που είναι ο Τάντι, κατέβασε, πάει την τρίπλα στον Μίντερτομ, η μπάλα στον Δεσίμ Τάντι. Για την τρίπλα, η μπαγιά στην περιοχή. Ζάντρο, χωρίς κανένα πρόβλημα, μαζεύει κατοχή για την ομάδα του Ύψωνα. Κατοχή για την ομάδα της ανόρθωσης, γιατί η παλιά του Ζάντρο έφτασε εκεί που ήταν ο Τόσης για εδώ στον Σετίν, αυτός τον Κις. Ωραία, έχει τον χώρο, πάει προς την περιοχή, το σουτ κοντράρι, γκολ! 3-2, απίστευτο κύριες και κύριοι, αυτό που είδε ο Αντώνης Παπαδόπουλος με κόντρα είχε ισοφαρίσει ο Ύψωνας. Μεσού του Μπαχάσα και με το ίδιο ακριβώς νόμισμα η ανόρθωση παίρνει κεφάλι ξανά μπροστά στο σκορ. Προηγήθηκε η ανόρθωση, ισοφάρισε, ανέτρεψε ο Ύψωνας, ισοφάρισε η ανόρθωση, ανατρέπει η μεγάλη κυρία με τον Κις. Όπως τον κόλ περίπου που σκόραρε ο Ύψωνας από το ίδιο σημείο στο πρώτο ημίχρονο, σκοράρει και ο Τάμας Κις πληρώνει με το ίδιο νόμισμα την ομάδα του Ύψωνα η ανόρθωση. Πήρε μπάλα ο Κις, κέρδισε χώρο, έκανε το σουτ, κόντραρε στον Χριστοδούλου, όμως ήταν αρκετό για να κάνει κίνηση ο Ζάντρο να πάει από την άλλη και να καταλήξει στα δίχτυα. Ανόρθωση 3, Κρασάβα ένι 2 στο 74 λεπτό του αγώνα. Βαθμολογικά διάφορο το μάτς, όμως το θέαμα είναι ωραίο. 5 γκολ. Και θα γίνουν τώρα αλλαγές για την

δώσει και την ομάδα του Ήψον. Αύριο από κινητοποίηση και στους δύο πάγκους. Να δούμε τον πίνακα που θα σηκωθεί για την ανόρθωση πρώτα. Να δούμε τις κινήσεις. Ο Μιχάλης Λουκά έχει ένα μικρό πρόβλημα. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Ευαγόρας Χαραλάμπους βλέπω να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και του Μίντερ το να αποχωρεί. Να δούμε τις υπόλοιπες κινήσεις. Θυμίζουμε Καραμανόλης βγήκε, Μίντερ το βγήκε για την ανόρθωση και ο Κίκο και μπήκαν Τάντι, Διόν και τώρα Βαγόρας Χαραλάμπους. Οι αλλαγές για τον Ήψονα θα γίνουν μετά. Το 3-2 είναι γεγονός στο 75 λεπτό του αγώνα. Ζάντρο. Στο Τεριόντο. Πίσω η μπάλα στον Χριστοδούλου. Κάνει λάθος πλάγιο για την ανόρθωση. Θα γίνουν τώρα οι αλλαγές για την ομάδα της ανόρθωσης. Θα δούμε ο Μπαχάσαμερας που βγαίνει και ο Μπούτνικ μέσα. Μπαχάσαμερας ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της ομάδας του Ήψονα. Και ο Τεσέιρα βγαίνει μέσα ο Τρούγιτς. Φρεσκάρει τη μεσοεπιθετική του γραμμή ο κύριος Ροσταντής. Πρόσφερε πολλά ο Ντοκούτο Τεσέιρα και ο Μπαχάσα. Σκοράρει τα δύο γκολο τελευταίος. Παραβιώς μπροστά η ανόρθωση στο έδαφος. Και φάουλ σφυρίζει σωστά πάνω στο Τάμασκης. Ο Μιχάλης Λουκά. Ο οποίος δεν τα πήγε για άσχημα. Διαιτητής ο οποίος κυρίως σφυρίζει παιχνίδια δεύτερης κατηγορίας. Και είναι από τους διαιτητές τους οποίους θεωρεί εξελίξιμους η ΚΟΠ. Και σήμερα του έδωσε την ευκαιρία να βρίσκεται στο παιχνίδι ανάμεσα σε ανόρθωση και Κρασάβα. Ενή ως πρώτος διαιτητής. Το πέναλτι το είδε, το σφύριξε σωστά. Μπορούσε να δώσει κάρτα. Δεν το έδωσε, ήταν στα αρχικά στάδια της αναμέτρησης. Φάουλ για την κυρία. Εκτελεί ωραία ο Κις η απομάκρυνση, το σουτ που γίνεται από τον Μιχάλη πάνω στα σώματα και πάει στην αντεπίδεση η Κρασάβα με τον Τσέρισεφ, όμως άρχισε ο Πούτινγκ να παίξει με τη μία στον Τρούγιτς, τρέχει ο Σέντσι που πραγματικά είναι μάγος. Πήγε να γυρίσει πίσω στον Κάλστερ, αλλά είδε με την άκρη του ματιού του τον Τρούγιτς να πηγαίνει προς τον Κάλστερ, έκανε προσποίηση και ανάγκασε τον Πούτνικ να κάνει φάουλ κατοχή για την ανόρθωση στο 78 λεπτό του αγώνα. Ακούτε τον Σπόρ FM 95, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας από το στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ανόρθωση 3, Κρασάβα 2 και ωραία ο Σετίν πέρασε προς το μέρος του Κις, όμως βγήκε η άμυνα τον Τσεπάκ που κερδίζει και το φάουλ. Κάτοχη για την ομάδα του Ήψονα. Και σιγά σιγά οδεύουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Θα αναφορικά τα υπόλοιπα νέα της ανόρθωσης. Είπαμε για τον Τσέντσι. Για το γεγονός ότι η ρήτρα ισχύει των 300 και 1000 μόνο το εξωτερικό, για την Κύπρο δεν υπάρχει ρήτρα. Θυμίζουμε πως είχε δημοσιευθεί και το σκεπτικό του ΚΑΣ που απέρριψε την έφεση ουσιαστικά της ανόρθωσης κατά της απόφασης της FIFA για ποινή απαγόρευση μεταγραφών στην υπόθεση Έλτερ Φερέιρα. Στο σκεπτικό της απόφασης αυτό που ξεχωρίζει είναι αρχικά η χρονική διάρκεια της εν λόγω υπόθεσης, καθώς όπως σημειώνεται οι καθυστερήσεις πληρωμών ξεκίνησαν ήδη από το 2023. Ο ποδοσφαιριστής
Είχε στείλει ειδοποιήσεις μέσα στο 23 και 24. Η καταγγελία έγινε όμως στη σύμβαση τον Απρίλιο 2024. Τη στιγμή, την ίδια στιγμή το ΚΑΣ αναφέρει στην παράγραφο 75 ότι σύμφωνα με την κατάθεση του Προέδρου Κυριάκου Πρασίτη, διαπραγματεύσεις για διακανονισμό άρχισαν τον Νοέμβριο του 2024 και ολοκληρώθηκαν 1η Μαΐου 2025. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε πως από τον Απρίλιο του 2024 μέχρι τον Οκτώβριο του 2024 μιλάμε για 6 μήνες σχεδόν απόσταση. Δεν υπήρξε επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η διοίκηση Πρασίνα ανέλαβε τον Οκτώβριο, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, και αμέσως ξεκίνησε τις επαφές. Δηλαδή οι προηγούμενες διοικήσεις δεν είχαν διευθετήσει την υπόθεση με σκοπό να μην οδηγηθεί στο σημείο που βρισκόμαστε. Και από εκεί και πέρα, στην παράγραφο 85, το ΚΑΣ αναφέρει ότι ακόμη και αν υπάρχει μεταγενέστερη συμφωνία μεταξύ παίκτη και συλλόγου και τις οικονομικές απαιτήσεις, αυτό δεν επηρεάζει τις vertical effects του άρθρου 17.4 των κανονισμών FIFA, δηλαδή τις αθλητικές πειθαρχικές κυρώσεις κατά του συλλόγου. Και στην παράγραφο 89 η FIFA υποστηρίζει επίσης και το ΚΑΣ αποδέχεται ότι οι οικονομικές αξιώσεις είναι ιδιωτική διαφορά μεταξύ συλλόγου και παίκτη, ενώ οι αθλητικές κυρώσεις αποτελούν ξεχωριστή σημασία. Ευκαιρία τώρα που βγαίνει να διανόρθωσε ότι ό,τι το σούτι πάρα έξω, και όπως έλεγα, είναι οι οικονομικές αξιώσεις ιδιωτική διαφορά μεταξύ συλλόγου και παίκτη, ενώ οι αθλητικές κυρώσεις αποτελούν ξεχωριστή σημασία μεταξύ συλλόγου και FIFA και μπορούν να επιβληθούν ανεξάρτητα από τον οποιοδήποτε και οποιοδήποτε έγγραφο που έχει επιτευχθεί ανάμεσα σε παίκτη και ομάδα. Επί της ουσίας σημειώνεται στο ΚΑΣ και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που έχει φέρει την ποινή, πως η ανόρθωση θεωρείται επαναλαμβανόμενος παραβάτης με αρκετές παρόμοιες υποθέσεις. Repeat offender, πως σημειώνεται αναλυτικά, και έχει ήδη βεβαρημένο ιστορικό παραβάσεων που παίξε μεγάλο ρόλο. Και αυτό επαναλαμβάνεται, συγγνώμη, στις παραγράφους 43, 88, 90 και 97. Και είναι η ουσία που παίζει το σημαντικότερο ρόλο που έφερε την επιβολή εμπάρκο μεταγραφών που δεν μπορεί να φύγει για τις επόμενες δύο χρονικές περιόδους. Κόρνερ τώρα για την ανόρθωση από την προσπάθεια του Σέντσι. Στο 82ο λεπτό του αγώνα, ανόρθωση 3, Κρασάβα 1-2. Ο Σέντσι ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια, πάει εκεί και κοντά του βλέπω ο Κις, ο Σέντσι επιλέγει η παλιά στην περιοχή προς το δεύτερο δοκάρι, εκεί που τρέχει ο Ντακρούς για να πάρει. Κερδίζει και πάει στο σημειάκι του κόρνερ για να κάνει τρίπλα. Ωραία η παλιά στην περιοχή, κεφαλιά Φουρτάδο. Γκολ 4-2. Γκάμπριελ Φουρτάδο. Ωραίο γκολ που πάει εκεί που βρίσκονται οι μαχητές και βγαίνει πάνω στην ταπέλα για να πανηγυρίσει μαζί τους. 4-2 η ανόρθωση, τελειώνει το παιχνίδι. Γκάμπριελ Φουρτάδο, φοβερός εκτελεστής με κεφαλιά, καρφωτεί, νικάει τον Ζάντρο και κάνει το 4-2 για την ανόρθωση και θα γίνουν αλλαγές. Πολύ ωραία η τρίπλα που βγήκε από τον Τακρούς, πως άδειασε πραγματικά τον αντίπαλό του πάνω στο σημαίακι του κόρνερ. Χόρεψε τον Τσεπάκ, ο εκπληκτικός Τακρούς, έκανε παλιά μυρογνωμόνιο στο κεφάλι του Φουρτάδο. Αυτός με καρφωτή κεφαλιά δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στο Ζάντρο και ανόρθωση 4, Κρασάβα 2. Και αγκαλιάζει το τρίποντο η ανόρθωση και ανεβαίνει στους 45 βαθμούς. Και αν η ΑΕΛ δεν κερδίσει το παιχνίδι που έχει μπροστά της με τον Ολυμπιακό, τότε και μαθηματικά θα είναι στην πρώτη θέση η ανόρθωση. Αποχωρεί ο Τσεπάκ που έδωσε αρκετές δυνάμεις. Θα δούμε τον παίκτη που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Κουμουρίς με τον αριθμό 14 και είναι τελευταία αλλαγή για την ομάδα του Ιψωνα. 24ο λεπτό του αγώνα, ανόρθωση 4, Κρασάβα 2.

0: αδιάφορο βαθμολογικό μάτς μεν, όμως μεγάλο θέαμα δε και πλούσιο έτσι, με 6 γκολ, φάσεις, εναλλαγές στο σκορ, ανατροπές, συναισθήματα, πάθος. Είναι αυτά τα παιχνίδια που θέλουμε να βλέπουμε. Φάουρ τώρα για την ομάδα του Ύψωνα. Λίγο πιο μπρος από το μική κλειό του χώρου του κέντρου. Με τον Τσέρισεφ πίσω από την μπάλα. Να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Τσέρισεφ. Πίσω από την μπάλα. Μπροστά όλοι ψήρους των υπέκτες της Ύψωνα στο 85. Εκτελέστηκε στο δεύτερο δοκάρι. Απευθείας το πήρε. Ο Τσέρισεφ. Καμιά επαφή από... και ο Ρεμπέκτη παλαπάει έξω στο 25ο προς 26ο λεπτό του αγώνα. Και επειδή οι φίλοι ακροατές γνωρίζετε πολύ καλά πως την Κυριακή έχουμε και την εκπομπή μαζί πίσω από την βιτρίνα για τις μικρές κατηγορίες και τα άλλα θύματα, θα δώσουμε συνέχεια στις συνεντεύξεις μας στη δεύτερη κατηγορία. Είχαμε ξεκινήσει τον κύκλο συνεντεύξεων μας με Σωτήρη Φτιάκα και Άγγελο Ζευκιά από πλευράς Ομόνιας 29 Μαΐου. Συνεχίσαμε με Νέα Σαλαμίνα το περασμένο Σαββατοκύριακο με Παναγιώτη Αρτηματά και Τζόρτζη Χριστοδούλου. Και θα ολοκληρώσουμε με την συνέντευξη που θα έχουμε την ερχόμενη Κυριακή με παίκτες της Καρνιώτισσας. Και λέω, θα ολοκληρώσουμε τις συνέντευξεις με τις ομάδες που έχουν ανέβει στην πρώτη κατηγορία. Και πρόκειται για την Καρνιώτισσα που θα είναι μαζί μας Ισάκης Κύπρου και Μαρτίνος Χριστοφή. Δύο έμπειροι ποδοσφαιριστές που θα συζητήσουμε πάρα πολλά για την Καρνιώτισσα αλλά και για την προσωπική τους καριέρα και το πώς είδαν γενικότερα την φετινή χρονιά σε δεύτερη και πρώτη κατηγορία. Κατοχή για την ομάδα του Ύψωνα, κρατάει αλλαγές στα χέρια του Μάουρο Καμπορανέζη σε αντίθεση με τον προπονητή της ομάδας του Ύψωνα, τον κύριο Ροσταντή που δεν σε έχει κάνει όλες. Στον πάγκο είναι η Σέποκ Παναγή, Βούκιτς από Ακή, Σεργίου Καντελάρης, Μπέκστρομ, Ηλία και Πεζούς. Βγαίνει μπροστά τώρα η ανόρθωση με τον Φουρτάδο, ο οποίος ανεβαίνει και κάνει για αυτός πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Προώθηση προς το μέρος του Ντιόν, Χριστοδούρη παρέμβαση και κατοχή για την ομάδα ίσον από ο πλάι αριστερά για την ανόρθωση, συγγνώμη είναι. Δεύοντας σιγά σιγά στο 90, στο 27ο λεπτό. Το 4-2 για την ανόρθωση παραμένει και σιγά σιγά θα κάνουμε και τον απολογισμό μας. Σέντσι παίρνει μπάλα από το πλάγιο, η μπαγιά προς το μέρος του Βαγόρα Χαραλάμπους, η απομάκρυνση Χριστοδούλου, κερδίζει ο Τακρούς που πραγματικά είναι απίστευτος, εξαιρετικός. Τάντι στο Σεντίν. Κατοχή για την ανόρθωση, ο Σέντσι γυρίζει πίσω στον Κάλστρε, πιέζεται από τον Πα. Σέντσι γυρίζει πάρο Καμπαρανέτσι και βλέπει αλλαγές. Φωνάζουν κάποιους νομίζω, αντιλαμβάνονται οι παίκτες της ανόρθωσης πνευματική. Θα δούμε ποιους θα βάλει. Υπάρχουν παίκτες, τους είπαμε και πριν. Βγαίνει μπροστά όμως η ανόρθωση. Τάμας Κις. Πάει να βγει μπροστά. Κις, ευκαιρία, το γύρισμα. Ντακρούς. Υπάρχει το σουτ που γίνεται. Κολ. 5-2 η ανόρθωση. Ο Ευαγόρας Χαραλάμπους που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο σκοράρει. Και οι φίλοι της ανόρθωσης και... εγώ ίδιος πριν από λίγο καιρό κάναμε λόγο ότι πρέπει να του δοθεί ευκαιρία αυτού του παίχτη, πως του είχε δοθεί πέρσι, του δίνεται και σκοράρει ο Ευαγόρας Χαραλάμπους. 5-2 η ανόρθωση με τον παίχτη που πέρασε ως αλλαγή πριν από λίγα λεπτά. Δεν χρειάστηκαν πολλά για να δείξει την ποιότητά του και το ποιος είναι. Μέσα σε 15 λεπτά σκοράρει στο 21ο λεπτό, μπήκε στο 75, στο 89 σκοράρει Ευαγόρας Χαραλάμπους. Γύρισε πάνω στον ουρανό, πανηγύρισε, ευχαρίστησε. Ξεκίνησε από την άμυνα με ωραία ανάπτυξη φάση, πήρε μπάλα ο Ιωάννου, έφτασε στον Χαραλάμπους η μπάλα χωρίς πολλά πολλά να σκεφτεί, σαν κλασικό center for, όπλησε, πυροβόλησε και στείλε την μπάρα να παυτεί στα δίχτυα του Ζάντρο, κάνοντας το ανόρθωση 5, Κρασάβα 2, θρίαμβος για την ομάδα της Αμοχωστού. Ήταν καλύτερη και δίκαια, φτάνει σε αυτή την επικράτηση, με τον κόσμο να ανεβαίνει και να το χαίρεται. Και θυμίζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα παίζει με τον Ολυμπιακό Παρασκευή στο Γάσιμπι, ενώ η ομάδα του Ύψωνα θα παίξει την Κυριακή με την Ένωση Κις. Προωθά ωραία στον αγώνα Χαραλάμπους, πάει ΑΕΚ τον Κολιάν ορθώσει. Ωραία η ασίστα από τον Χαραλάμπους στον Ντανκρούς, όμως ανοίγει την μπάλα. Ντανκρούς κρατά στον Ντιόν, ευκαιρία το σουτ πάνω στον Ζάντρο. Πολύ μεγάλη φάση για την ανόρθωση, η οποία ετοιμάζει αλλαγές και θα ολοκληρώσει στο 21 λεπτό προς το 90. Κλέβει ωραίο Τάντι και στο Σέντσι στο έδαφος παίκτη της ανόρθωσης, και υπάρχει διακοπή και θα γίνουν οι αλλαγές σίγουρα. Να είναι ο Κάπριελ Φουρτάδο, πως κρατά το πόδι του. Είναι κράμπα, λέει. Τον είδα την επαναληπτική προβολή, το τι έλεγε. Τρία λεπτά χρόνος των καθυστερήσεων, να πούμε. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Ο Μιχάλης Ιωάννου είναι ο ένας που φεύγει. Ένας εκ των σκόρερ και εξαιρετικός αρχηγός. Φουρτάδο άλλος που θα βγει. Και ο άλλος είναι ο Ταμασκής. Να δούμε τους παίκτες που μπαίνουν. Μπέκστρομ ο ένας. Να δούμε και τους άλλους. Όχι, ο Μιχάλης Ζώνου δεν έχει βγει. Να δούμε. Ο Κις έχει βγει. Μέσω Μπεζούς. Και αυτές είναι αλλαγές. Μένει ο Μιχάλης Ζώνου στον αγωνιστικό χώρο. Ο Κις βγαίνει και όχι ο Μιχάλης Ζώνου. Και βαδίζουμε στο πρώτο λεπτό από τα τρία που έχει προσθέσει ο Μιχάλης Λουκά. Κάνουμε και σιγά σιγά την αποφώνησή μας για το παιχνίδι, που πραγματικά μας πρόσφερε πάρα πολύ ωραίο θέαμα. 7 γκολ φάσεις στο πρώτο ημίχρονο. Θα πούμε ότι προηγήθηκε η ανόρθωση με τον γκολ του Σέντσι στο 5ο λεπτό με χτυπήμα απέναντι. Ισοφάρισε ο Μπαχάσας στο 27ο λεπτό με σουτ που κόντρανε πάνω στον Τόσιτς και πήγε στα δίκτυα. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Μπαχάσα έβαλε μπροστά στο σόρ και έκανε την ανατρομή για την ομάδα του Ύψωνα στο 48ο λεπτό. Ισοφάρισε ο Ιωάννου για την ανόρθωση. Έκανε την ανατροπή ο Κις με σουτ το οποίο κόντραρε και κατέληξε στα δίκτυα και πλήρωσε με το ίδιο το νόμισμα του ομάδα του Ύψωνα. Και ήρθε το 4-2 μετά με το Φουρτάδο με ωραία κεφαγιά και ωραία κίνηση που βγήκε από τον Ντακρούς, ενώ στο 89 ο Αγώνας Χαραλάμπους με σουτ νίκησε τον Ζάντρο και κατέληξε στα δίχτυα. Μπούτνικ πήγε να παίξει στον Τρούγιτς, όμως η μπάλα είναι κατοχή για την ανόρθωση και μένει να δούμε πως θα μετρήσουν τα γκολ. Φίλοι ακροατές, γιατί το γκολ του Μπαχάσα στο 27ο λεπτό βάσει την εφαρμογή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου έχει χρεωθεί από τον γκολ στον Τόσιτς που είχε κοντράρει μπάλα, τον γκολ του Κις έχει χρεωθεί από τον γκολ στον Χριστοδούλου και τον γκολ του Αγώνα Χαραλάμπους έχει χρεωθεί από τον γκολ στον Τελούκας. Άρα αν πάμε με αυτά θα είναι 3 από τον γκολ. Αυτά έχει μπει το application της COP και θα δούμε ακριβώς πώς είναι τα πράγματα. Σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος. Τι γίνεται εδώ, να δούμε ακριβώς. Κρατά κάρτα ο Μιχάλης Λουκάς, συγγνώμη για τον Μιχάλη Ιωάννου και τον Πάνταξη, έφταξε τελικά κάτι. Έχουμε μπει στο δεύτερο των καθυστερήσεων, νομίζω δεν ξέρω γιατί το κράτα περισσότερο ο Μιχάλης Λουκά, δεν αλλάζει κάτι, πρέπει να το λήξει. Δεν το λήγει, το κρατάει ακόμη λίγο. Κρατά πάρα ο Σέντσι στο χώρο του κέντρου, Μιχάλης Ιωάννου. Και με αυτή την νίκη ανόρθωση θα πάει στους 45 βαθμούς στην πρώτη θέση. Φύγει την ΑΕΣ στη δεύτερη θέση στους 41 με αγώνα λιγότερο. Η ομάδα του Σαδαμίσου 39 στην τρίτη. Τέσσερι μέρα στην περιοχή. Τα Κρούζ ευκαιρία. Σέση κάνει ωραίο σούτι μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Νομίζω πρέπει να το σφυρίξει ο κ. Μιχάλης Λουκά, γιατί έχουμε φτάσει στο 90-5 σχεδόν. Τέλος αγώνα, μεγάλη νίκη, άδεια όρθωση σε θέμα σκορ, 5 γκολ, 2 για την ομάδα του Ύψωνα, 5-2. Θυμίζω ξανά του σκόρερ, αν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί άλλα έχει κοπ, άλλα είπαμε εμείς και γενικά βάση και συντροπητικής πλατφόρμας, πάση περιπτώσει, Σένθη το 1-0. Αυτόν γκολ, Νεμάνια δώσει βάση τη σκοπ, εμείς είπαμε Μπαχάσα, 2-1 Μπαχάσα μετά, 2-2 ανόρθωση με τον Ιωάννου, 3-2 με τον Κις, like of play, αυτόν γκολ με τον Χρυσοδούλου, ανόρθωση, 4-2 Φουρτάδο, 5-2 ο Αγώνας Χαλάμπους, like of play, αυτόν γκολ με τον Τελούκας, και έτσι το σκορ έφτασε στο 5-2. Αυτά λοιπόν από τον Αντώνης Παπαδόπουλος, ήταν ο Θεόδωρος Τσουλάκης μαζί μας στην ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα. Μείνετε συντονισμένοι στο Sport FM 95. Καλό βράδυ.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
3: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
2: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
3: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βεζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
2: ίνκο, make the world in your hands.
4: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για σένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
5: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκωσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
6: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
7: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Andreotti Furniture, Landas Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Delta Kappa Δημητριάδης, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Μπάνκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
9: game was 50-50 and we achieved to come back at 1-1 and to get the 2-1 in second half. I think it was a great game, open game, and in the end they killed us in counter-attack. But we give everything and it's football.
10: 39 points in Division 1. Do you expect that?
9: Yeah, it was a good season for us. Honestly, it was tough. We had like a difficult moment, but we have a great mentality on the team, and we achieved to make a good series of winning in the playoffs. Then for us, 39 points is very nice. We could go to take the first place of the second group of relegation today, but unfortunately we don't have the 3 points. We will continue. We have still one game, and we never know.
10: Thank you. Good luck.
9: You're welcome.
10: Αυτά από τον ποδοσφαιριστή της Κράσαβα, τον Σαμ Τσεπάκ. Ένα ανοιχτό παιχνίδι, πολύ επιθετικό, με τα 7 γκολ που επιτεύχθηκαν στην αναμέτρηση. Τον ρωτήσαμε για τους 39 βαθμούς που μάζεψε η Κράσαβα. Είπε πως έχουν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Το περιμέναμε, πως θα ερχόντουσαν αρκετοί βαθμοί. Θέλαμε την πρώτη θέση στον δεύτερο όμιλο. Δεν ήρθε. Συνεχίζουμε. Αυτά ήταν τα λόγια του Ισάμ Τσεπάκ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
2: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν.
3: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
2: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
5: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
6: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Μπάνκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

Καλησπέρα σας. Μια δυσκολίτσα. Δύσκολη γιατί ενώ επιστρέψαμε, καταφέραμε να το γυρίσουμε, ό,τι είπαμε στα βοητήρα το φτιάξαμε. Η ευθύνη είναι πάντα του προπονητή. Σήμερα είναι δικιά μου. Είπαμε τα τελευταία παιχνίδια και αυτό και το επόμενο, τα δύο προηγούμενα. Θα κάνουμε τις αλλαγές μας, θα πάρουν ευκαιρίες όλα τα παιδιά. Θεωρήσαμε ότι το πλάνο και η διάθεση θα παραμείνουν όποιος και αν παίζει. Έχουμε 28 παιδιά στην προπόνηση. Όλοι είναι θεωρητικά εσάξιοι. Συνήθως μας βοηθάνε πολύ και οι αλλαγές μας. Σήμερα νομίζω επηρεαστήκαμε όλοι ψυχολογικά. Στο 2-1 είχαμε πει όλοι και τα παιδιά από το γήπεδο που ήρθαν κοντά να βάλουμε γκολ να τελειώσει, γιατί αυτή είναι πάντα η συμπεριφορά της ομάδας. Δυστυχώς σοφαριστήκαμε την ώρα που τα κάναμε και τις αλλαγές και μας πήραμε την κάτω βόλτα. Δεν θέλω να δικαιολογηθώ εγώ, θα δικαιολογήσω τα παιδιά. Δεν θέλω να πει κανείς ότι απόθηκαν ή κάτι, διότι αυτό το σερί το λέγαμε, αλλά τους αξίζει το ότι σώσαν την ομάδα. Βάλαμε στόχο να πούμε πρώτοι στο γκρουπ. Σήμερα με αυτή την ήττα δεν τα καταφέρνουμε. Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά για όλη την προσπάθεια που κάναμε μέχρι τώρα. Δεν θα την διαλύσουμε σήμερα με μια ήττα. Μπράβο στην ανόρθωση. Είχε ψυχή, έπαιξε στο γήπεδό της. Μπράβο τους. Καλή συνέχεια. Εμείς βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι. Να τελειώσουμε εκεί φορά. Για να τελειώσει και η σεζόν όμορφα. Ευχαριστώ.

έχει βρει ρυθμό η Βάλενθια επιθετικά. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γκραντ, 5 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα, περνάει, τελεί, καλάθι. 6-11 μπροστά στον Κοστέλο, χωρίς φάουλ είναι διαιτητές. Τέλος πάντων. Μοντέρο περνάει. Σταματάει στα για 3, θα ευστοχίσει. 6-14 από τον Μοντέρο. 5-40 για το δεκάλεπτο. Η Βαλένθια έχει μπει πολύ ζεστά στο παιχνίδι. Με 3-4 δίποντα και 2-3 τρίποντα. Λεσόρ, ωραία πάσα στον Όσμαν. Γκραντ τελέσει για 3 μόνος του. Θα στοχίσει. Ο Λεσόρ θα πάρει και το επιθετικό rebound κατά το καλάθι. Θα δώσει ωραία πάσα στον Χέις Ντέιβις. Από κοντά αυτός, καλάθι, 8-14. Ο Λεσόρ έχει κερδίσει και τις μάχες. Μπαντιό, σταματάει και στο άρι για 3. Θα στοχίσει. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Το ζηκώνει τώρα και ο κόσμος. Αλλαγές. Σόρτσα, Ντι Γκραντ. Κι και Ρίβερς. Και Ντελαρέα για τη Βαλένθια. Τρεις αλλαγές από τον Μαρτίνεφ. Πάνω στον Μπάγκο. Ο Μοντέρο και δύο ψηλοί. Ο Σακό και ο Κοστέλο. Πανεκός με Σόρτς τώρα. Να. Όσμαν, Χέρις Ντέιβις και Λεσόρ. 8-14, 5-10 για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Κατεβάζει ο Σόρτς. Σόρτς κάνει πολύ καλή σειρά. Πιο σταθερός παίξει ο Πανεκός αυτή τη σειρά, η αλήθεια είναι. Ναν. Και μια αξιόπιστη. Ένα αξιόπιστο πυλώνα στην επίθεση του Πανεκού. Να, ο λάθος από τον Ναν. Τέιλορ, εφηδιασμός. Καλάθι, 8-16. Τα ίδια λάθη που έκανε ο Ναν στο πρώτο μάτς, κάτι κάνει και σήμερα. Δύο λάθη πολύ νωρίς από τον Ναν. Σόρτς. 4-38 για το δεκάλεπτο. Σόρτς με τον Κι. Υπάρχει μισμάτς Χέις Ντέιβις με τον Τέιλορ. Διαβάζει ο Σόρτς. Παίρνει την μπάλα ο Χέις Ντέιβις. Το χαμηλό post. Καραδοκεί για τη βοήθεια ο Κι. 4-38 για το Παναθηναϊκό. Χέις Ντέιβις θα περάσει. Δεν υπάρχει φάουλ. Είναι διαιτητές. Ο Λεσόρ θα καρφώσει με το έτσι θέλω. 10-16 τρομερή φάση από τον Λεσόρ. Χωρίς φάουλ πάντως λένε διαιτητές. Να πω. Τέλος, θα περάσει, θα επιτεθεί στο καλάθι του Παναθηναϊκού πολύ γρήγορα, 10-18. Η Βαλένθια κάνει το παιχνίδι της. 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει φάουλ ούτε να ματώσει. Μετά μάντα λέει και στο Ράντοβιτς. Σόρτς, Ναν, παίρνει την μπάλα. Στο Αθήνα βλέπει λίγο χώρο, Ναν. Δεν τον έχουν αφήσει σπανί. Σόρτς, 5 δευτερόλεπτα για το Παναθηναϊκού. Σόρτς πως πείτε, περνάει προς τα μέσα, ο ρόλο up. Μπάλα μπήκε και δίκαιτη, άτυπος εδώ ο Σόρτς. Παραφημιασμούς για την Βαλένθια, πρέπει να επιστρέψει ο Λεσόρ. Μπάλα στον Κι, εκεί θα περάσει φάουλ από τον Λεσόρ. Δεύτερο φάουλ του Λεσόρ. 3 και 32 για το πρώτο δεκάλεπτο, 10-18. Νομίζω θα έχουμε τηλεοπτικό time out.

0: Έχουμε ένα τεχνικό θέμα με τον Νίκο.
1: Πετρίδη.
2: Η Winsport FM

0: Καβόπουλο, Όσμαν, Χέι, Ντέβι και Λεσόρ. Λεσόρ με δεύτερο φάουλ πλέον χρεωμένο. Με την Βαλένθια 10 πόντου, 2 Μοντέρο, 6 ο Τέιλορ. 10-18 δύο βολέ για τον Κι. Βαλένθια με Μουρ, Ντελαρέα, Τόμσον, Κι και Ρίβερ. 3-32 για το πρώτο δεκάλεπτο. Κι έτοιμο να εκτελέσει δύο βολέ. Πολύ εύστοχη πάλι Ισπανή. 5-7 δίποντα, 2-3 τρίποντα. Πανεκκλήσει έχει πάρει 6 θετικά rebound. Λάινα 25-10 δίποντα. 0-3 τρίποντα. Και τα λάθη είναι πάλι μια μεγάλη διαφορά. Πάνω κάνει 3, Βαλένθια 0. 10-19. Ο Κι βάζει την πρώτη βολή. Έτοιμο για τη δεύτερη. 10-20 double score για τη Βαλένθια. Ό,τι χειρότερο για το Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα. Να βρει ρυθμό η ισπανική ομάδα. Σόρτς.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Η ΚΑΠΑ στην μάχη των βουλευτικών εκλογών. Η Προεδρία της Βουλής, τα πιθανά σενάρια, το παρασκήνιο, οι φιλοδοξίες και οι αστάθμητοι παράγοντες. Οι λόγοι και οι πιθανότητες ανατροπών στις δημοσκοπήσεις και ποια κόμματα μπορεί να ευνοηθούν. Τρεις συνεντεύξεις που θα συζητηθούν. Ανίτα Δημητρίου, το πραγματικό δίλημα των εκλογών, Οδυσσή και το μήνυμα στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Χρήσης Παντελίδη, συζήτηση για την Προεδρία της Βουλής χωρίς αποκλεισμούς. Κωνσταντίνος Γιορκάτσης, η Προεδρία της Δημοκρατίας, το νερό που χάνεται και ο ΕΟΑΠ. Ακόμη ΚΑΠΑ με τους υποψήφιους Κούκουμα Λαούρη Γεωργίου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Μπάνκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
4: Ο Ρανέζι είναι έτοιμος.
5: Already? Okay. Again. Nothing. It's a happy moment for me. I'm very happy for this victory, especially because we get this victory in our last game in front of our supporters. So this victory is also for them that we support. We have support all the season and. We need and we say we appreciate too much their support. The game we predict

0: the performance.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την νίκη. Είναι μια πολύ χαρούμενη στιγμή για μένα. Ήταν σημαντικό παιχνίδι, διότι ήταν το τελευταίο μας παιχνίδι μπροστά στους οπαδούς μας. Μας υποστήριζαν όλη τη χρονιά και το εκτιμούμε πάρα πολύ αυτό. Ξέραμε ότι θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Από την αρχή παίζαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Ο Ύψωνας είναι μια από τις τρεις καλύτερες ομάδες στα τελευταία 10 παιχνίδια. Έχει νικήσει σημαντικούς αντιπάλους και έχει πάρει πάρα πολλούς πόντους.
0: Nothing as usual. Thank you to my players. Thank you to all the fans, all the supporters. It was our last game and we will see in the next game against Olympiakos and try to finish the season like today with one more victory.
1: Τίποτα περισσότερο. Θέλει να ευχαριστήσει τους παίχτες του, τον κόσμο ξανά για την υποστήριξη και θέλουμε να κλείσουμε τη χρονιά με μία ακόμα νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς.
2: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Καμορανέζη.
3: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Μπάνκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού Κατά Δικός Μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά Δικός Μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Andreotti Furniture Landa Scalar. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Delta K Δημητριάδης, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's. Χορηγή επικοινωνίας, η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
6: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
8: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
9: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
8: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
9: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
8: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
11: Το 2021 βγήκε τίποτε δημόσια να
12: πει
11: για το μονοπάτι.
12: Δεν
11: βγήκε. Σας
12: παρακαλώ.
11: Και τώρα.
12: Ανάδειξε το κουπάρι. Ανάδειξε το κουπάρι. Θυμήθηκε το κουπάρι.
11: Κύριε Ζαβίδη.
12: Πείτε σε εκλογές. Όπως κάνει πολιτική.
13: Ψυχραιμία.

0: Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Τέιλορ με τον Κολιόπουλο που πάει χαμηλά, είναι πιο δυνατός. Κλείνει ο Ναν, ο Χουάντσο κάνει τάκλη στην μπάλα και την βγάζει εκτός. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία πριν με τον Κολιόπουλο και τον Χουάντσο. Πέμπτη ασίστ το μάτς μόλις για τους πράσινους, τρία λάθη. Μπαντιό παίρνει μπάλα. Μια δυνατή επαναφορά, Μπαντιό με τον Ναν. Μπαντιό, προσπαθεί να βρει ένα διάδρομο, κλείνεται, βγάζει την μπάλα έξω, Πραδίγια από σπίτι στο Χουάντσο, η έξτρα πάσα στον Μοντέρο για τρεις, θα στοχίσει την μπάλα από τον Κολιόπουλο. Κολιόπουλος κατεβάζει και την μπάλα. Μοντέρο ρίχνει κάτω τον Χουάντσο, τον Κολιόπουλος, είναι μόνος στο Μήτογλου, το βλέπει, Μήτογλου την κορυφή για τρεις, θα στοχίσει εντελώς μόνος στο Μήτογλου, άμα δεν παίρνουν αυτά. Ένα στα έξι πλέον Παναθηναϊκός. Μοντέρο θα περάσει. Θα πετάξει την μπάλα, πάλι φάουλ δικαίωμα για δύο βολές από τον Μοντέρο. Το φάουλ από τον Ναν. Πρώτο του Ναν. 17-26 πρέπει ο Παναθηναϊκός να ανεβάσει άμεσα τα ποσοστά του. 7 στα 18 δίποτα, 1 στα 6 τρίποτα. Και σε προσπάθειες οι οποίες ήταν με καλές προϋποθέσεις. Μοντέρος πήραμε για δύο βολές. Βάζει την πρώτη, 17-27. Μαλίνκα έχει κάνει μόλις δύο λάθη, 7 ασίστ. Έτοιμος ο Μοντέρο για τη δεύτερη. 17-28, ξανά διαφορά πάνω από τους 10. Πάντσο αφήνει στο Μήτογλου και αυτό στον Αν. Τον Αν ακόμα στους δύο πόντους με δύο λάθη. Και μόλις μια προσπάθεια έχει πάρει ένα δίποντο στο το κάθλημα που είχε στην αρχή του αγώνα. Όλη η άμυνα της Βαλένθια προσαρμοσμένη πάνω του. Μήτογλου μπαίνει προς τα μέσα, θα περάσει. Στοχίσει λέει από Μήτογλου. Φοβερά πράγμα. Τέιλορ. Και πρώτα δεν πάει καλά στον Παναθηναϊκό. Τέιλορ πατώντας τη γραμμή, θα στοχίσει. Επιθετικό rebound μέσα από το σακό. Τέιλορ βρίσκεται ένα διάδρομο. Πραντίγια από την γωνία για τρεις. Θα στοχίσει, νέο θετικό πάνω από το σακό. Τέιλορ μόνος από την κορυφή για τρεις. Θα στοχίσει και αυτός. Πολιορκία στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Νέο θετικό rebound. Μοντέρο. Φωνάζει ο Αταμάν. Πραντίγια στον Τέιλορ και πάλι για τρεις. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει το rebound από τον Ροκαβόπουλο. Χειρός εδώ ο Παναθηναϊκός. Φτάσει ο τρίποδο του Τέιλορ. Κολιόπουλος. Μάζει λεσόρο Αταμάν. Κολιόπουλος το φάλα από τον Μοντέρο. Πρώτο. 7-29 για τον ημίχρονο. 17-28. Πήρε 3 θετικά ριμπάνω στην διαφάση Βαλένθια. Ο Μήτογλου πάει στον πάγκο. Ο λεσόρο στη θέση του. Αταμάν έξαλλο με τον Μήτογλου. Δεν έχει βοηθήσει σήμερα. Στα σχεδόν 3 λεπτά υπαγωνίστηκε. 17-28. Το Λιόπουλος επαναφέρει. Το Λεσόρ, ξανά το Λιόπουλος. Με τον Τέιλορ περνάει, βρίσκεται ένα διάδρομο. Ο Ροκαβόπουλος μόνος του για τρεις. Ούτε τώρα. 1 στα 7 ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω πώς μπορεί να έχει τύχει το μάτς. Μοντέρο θα περάσει. Πραντίγια μόνος του την γωνία για τρεις. Αυτός θα βρει στόχο. 17-31. Συν 14 για τη Βαλένθια. Που έχει 3 στα 8, είναι πολύ εύστοχη, 8 στα 12 δίποτα, αυτή είναι η διαφορά. 7 λεπτά για το ημίχρονο, Ναν. Το Λιόπουλος για 3, ούτε αυτός, επιθετικό ριμπάνο του Χουάντσο όμως, ποιος βγάζει την μπάλα έξω στο Λεσόρ. Χουάντσο, Λεσόρ με τον Σακό, πάει στο χαμηλό post. Χουάντσο, θα βρει ένα διάδρομο, θα περάσει, Λεσόρ, καλή κυκλοφορία της μπάλας, το Λιόπουλος για 3, επιτέλους ένα τρίποντο. 20-31 από τον Τολιόπουλο. Εδώ κυκλοφόρησε πάρα υπομονή. Μπαντιό. Μοντέρο. Μοντέρο με τον Ρογκαβόπουλο. 10 δευτερόλεπτα γίνεται στον φιλοξενούμενο. Μοντέρο, Μπαντιό, προσποιείται στον Άν, βρίσκεται ένα διάδρομο, περνάει. Αστοχή στο lay-up, μπάλα. Όχι, είναι τυχερή, είναι τυχερή, πολύ τυχερή. Την μπάλα κατέληξε στον Τέιλορ. Λύση μέσα από τα χέρια του Λιόπουλου. Πολύ τυχερή Βαλένθια εδώ. 5 δευτερόλεπτα γίνεται στον φιλοξενούμενο. Μοντέρο, ωραία, πάσα στον Ισακό. Αυτό θα στοχίσει το ριμπάνο του Χάντσο ψηλά. Ναν, Κολιόπουλος. Κολιόπουλος θα περάσει με τον Τέιλορ. Καλά, 22-31 από τον Κολιόπουλο. 5 συνεχόμενοι πόντοι. Τη διαφορά πέφτει στους 9. Ίσως και να υπήρχε φάουλ εδώ. Για μαρτύρι το Αταμάν. Τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Μοντέρο φάουλ από τον Χάντσο. 5-46 για τον ημίχρονο. Πανεκκός δεν παίρνει φάουλ. Μόνο αν ματώσει. Την ίδια στιγμή στην άλλη πλευρά. Όλα αυτά σφυρίζονται φάουλ. Η πρώτη μικρή επαφή. Τρία ομαδικά ήδη για τον Παναθηναϊκό. Κόσμαν επιστρέφει αντί του Ρογκαβόπουλου. 22-31. 5-46 για τον ημίχρονο. 7 στα 19 δίποτα Παναθηναϊκός. 2 στα 9 τρίποτα. Πολύ άστοχη. Παναλαμβάνω την πράση. Δελαρέα. Και ξανά στον Δελαρέα. Και Μπαντιό αμέσως για 3. Δεν γίνεται αυτό. 22-34. 4 στα 10 τρίποντα. Μπαντιό με το πήρε την μπάλα αμέσως εκτέλεσε. 5,5 λεπτά για το μήχρονο. Πολύ εύστοχη φιλοξενούμενη. Κολιόπουλος. Εκεί πετάει την μπάλα εκτός. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Έχει βάλει δύσκολα να βάλει στον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα στα πρώτα 15 λεπτά. Πάντσο, Κολιόπουλος. Κολιόπουλος με τον Rivers. Πάντσο θα μπει προς τα μέσα. Φάουλ από τον Κι. Δεύτερο του Κι. Δεύτερο μόνο ομαδικό της Βαλένθια. Το Λιόπουλος είναι πρώτος σκορτάνε, έχουμε 5. Δεν έχει πάρα πράγματα ούτε από τον Αν σήμερα, ούτε από τον Χέις Ντέιβις, ούτε από τον Όσμαν, Όσμαν στο 0. 22-34, 5 και 12 για το φινάλε του μηχρόνου. Όσμαν. Όσμαν, το Λιόπουλος με τον Τελαρέα. Παίρνει το σκρίνο από τον Λεσόρ. Το Λιόπουλος κλείνεται, θα βρει ένα διάδρομο, θα περάσει, θα πετάξει την μπάλα. Καλά, φοβερό μάτσο από το Λιόπουλος. 7, 24-34. Δελαρέα. Εκεί βρίσκει ένα διάδρομο, περνάει, αστοχή το rebound από το Λεσόρ. Ξανά το Λιόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Νιώθει καλά, καλά το Λιόπουλος και αυτό είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Έχει ένα παίκτη το Λιόπουλος για 3. Όχι, θα στοχίσει, βιαστική ενέργεια τώρα εδώ. Δεν χρειαζόταν. Μπαντιό. Μπαντιό περνάει, μπαίνει προς τα μέσα, φάλα από τον Πάντσο, δύο βολές για τον Μπαντιό. Δεύτερο φάλα του Πάντσο. Ο Γκραναντολιόπουλου, 4-31 για το μήχρονο, 24-34 λόγω σας, παιδιά, έχουμε τηλεοπτικό time out.
3: Λοιπόν, time out στο Telecom Center με τον Τολιόπουλο, ποιος δεν έχει παίξει καθόλου στη σειρά. Να είναι αυτός που κρατάει σε κάποια επαφή τον Παναθηναϊκό στο σκορ.
4: Το Λιόπουλος έβλεπα τώρα, έχει να παίξει από το μάτς με τη Μονακό την 34η αγωνιστική, όχι αυτό το play-in, τέλη Μαρτίου σε επίπεδο Ευρωλίγκας.
3: Τρομερό.
4: Αλλά ναι, μπήκε και ουσιαστικά είναι ο μπροστάρης, αυτός προσπαθεί ουσιαστικά να ξυπνήσει και τους υπόλοιπους για να μαζευτεί λίγο η διαφορά, γιατί όντας τα επίπεδα σε διψήφια νούμερα το πράγμα ζορίζει πολύ. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να το μαζέψει όσο γίνεται πριν πάνε οι παίκτες στα αποδυτήρια.
3: Κυρίως το πιστεύει ακόμα περισσότερο η Βαλένθια. Συμβολικά. Ναι. Λοιπόν, 62-61 ολοκληρώθηκε την τρίτη περίοδο στο Κάουνας.
4: Ματσάρα.
3: Ναι, Ζάλγκυρης να είναι μπροστά και τώρα να κερδίζει και τρεις βολές. Το έλεγα, δεν είναι τόσο εύκολο να κάνει κούπα FNR. Γιατί ναι, το Κάουνας είναι δύσκολη έδρα. Πάμε ξανά στο Telecom Center. Γιώργος Πετρίδης.
2: 4-31 για το μήχρονο, επιστρέφουν οι πεντάδες στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έχει πλέον 9-21 δίποτα και 2.

0: 2 στα 10 τρίποντα. Βαλένθια 8 στα 15 τρίποντα, 4 στα 10 τρίποντα. Δύο βολές για τον Παντίο. Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει εκτελέσει βολές. Βαλένθια έχει 6-6. Λεσόρ έχει 4 πόντους, 6 rebound και 4 assist. Πολύπουλος 7 πόντους, 1 rebound, 1 assist. Αλλά πρέπει να ανέβουν και οι υπόλοιποι του Παναθηναϊκού. Δύο βολές για τον Παντίο προς το παρόν. Έτοιμος για την πρώτη ο Γκάτς Βαλένθια. Αστοχή. Έτοιμος για τη δεύτερη ο Μεγαλέζος. Παναθηναϊκός πάρει 10 τυπικά rebound αλλά δεν τα έχει εκμεταλλευτεί. Έχει πάρει μόλις 9 από τις δεύτερες ευκαιρίες. Μία στις 2 από τον Λεσόρ, από τον Μπαντιό, 24-35. Γκραν κατεβάζει Γκραν, Ναν, Όσμαν, Πάντσο και Λεσόρ, 5 του Αταμάν. Ναν με τον Μπαντιό. Παναθηναϊκός είναι στα 4 ομαδικά, η Βαλένθια στα 2. Γκραν με τον Ντελαρέα. Ναν βγαίνει μόνος του τελεία για 3. Όχι, μπαλαμπή και δίκαι. Μπαντιό, πολύ άτυχος ο Παναθηναϊκός. Και έχει πολλά ελεύθερα σούτα, τα οποία τα βάζει. Μεγάλο πρόβλημα. 2 στα 11 τρίποτα πλέον ο Παναθηναϊκός. Λεσόρ δεν μπορεί να κλέψει. Μπαντιό, 10 δευτερόλεπτα. Μπάλα είναι για τον... για τη Βαλένθια τη δίνει. Μπερδεύτηκαν εδώ. Που έχει, σε ποιο πόδι έχει βρει στους Λεσόρες του Μπαντιό, για να δούμε. Όχι, η μπάλα έχει βρει στο πόδι του Μπαντιό. Η μπάλα έχει βρει στο πόδι του Μπαντιό και τη δίνει στη Βαλένθια. Φοβερά πράγματα. Challenge από τον Αταμάν. Τεχνική ποινή στον Αταμάν. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού τεχνική ποινή. Ο κύριος Ντιβαλά, παιδιά που λέτε ότι σφυρίζει υπέρ του Παναθηναϊκού. Τεχνική ποινή στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Για ποιον όμως? Δεν σηκώθηκε κανείς από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Πραγματικά να πω ότι δεν σηκώθηκε τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ντελαρέα βάζει τη βολή, 24-36. Επαναφορά για τη Βαλένθια. Ο κύριος Μαρτίνεθ πάντως, όλα αυτά που έχει πει όλο αυτό το διάστημα έχουν πιάσει τόπο. Όλο αυτό το bullying που έχει κάνει στους διαιτές, όλες οι δηλώσεις του. Μακάρι να είχαν και άλλες ομάδες στη διαιτησία που έχει τη Βαλένθια σε αυτή τη σειρά. Rivers, αμέσως εκτελεί για 3, θα ευστοχίσει, 24-39. Προς είναι 15 Βαλένθια. 3-40 για το ημίχρονο. 5 στα 11 τρίποντα φιλοξενούμενοι. Γκραντ με τον Τελαρέα. Πάντσο. Ναν. Ναν με τον Παντιό. Λεσόρ. Ωραία πάσα στον Νέο Όσμαν. Αυτός θα μπει προς τα μέσα. Περνάει. Κερδίζει το φάουλ από τον Τελαρέα. Δύο βολές για τον Τελαρέα. Διαμαρτύρεται. Μόλις τρίτο ομαδικό της Βαλένθια και διαμαρτύρεται. Φοβερά πράγματα. Πρώτο φάουλ του Τελαρέα. Πρώτες βολές για τον Παναθηναϊκό μετά από 17 λεπτά. Έτοιμος όσμα για τις δύο βολές. Μουσική 3-22 για το ημίχρονο. Έτοιμος όσμα για τις δύο βολές. Και ανοίξει λογαριασμό στο μάτς, δεν έχει σκορ ακόμα. Βάζει την πρώτη, 25-39. Με 9 στα 21 δίποτα ο Παναθηναϊκός, 2 στα 10 τρίποτα. Έτοιμο σώσμα για τη δεύτερη. Στοχή, επιθετικό ριμπάμπτος από το Λεσόρ. Γκραντ. Λεσόρ έχει κερδίσει πολλές μέσα από τα καλάθια. Όσμαν. Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα, περνάει. Δεν υπάρχει φάουλ. Αν είναι δυνατό. Επιθετικό έδωσαν. Επιθετικό φάουλ έδωσαν στον Γκραντ. Επιθετικό φάουλ του Γκραντ στο Rivers. Μάλιστα. Χειροκροτεί ο κόσμος του Παναθηναϊκού ειρωνικά. στη διείσδυση του Γκραντ θεωρούν ότι απόθεσε τον αντίπαλό του. 3 λεπτά για τον μήχρονο, μάλιστα. Rivers, σουτάρει για 3. Θα στοχίσει ψηλά το rebound από τον Λεσόρ. Ναν θα περάσει. Ο Άντσο. Ο Άντσο θα βρει ένα διάδρομο και θα καρφώσει. 27-39 χωρίς φάουλ, λένε το πάλι διαιτητές. Διαμαρτύρεται ο Ισπανός. Μοντέρο. Πασάρει στον Κοστέλο. Οριακά περνάει το κέντρο. Rivers για 3. Θα στοχίσει ριμπάνω το Πάντσο. Γκραντ. Γκραντ με τον Μοντέρο. Τον πιέζει διασφυκτικά ο Μοντέρο. Γκραντ, Πάντσο προσποιείται. Μπαίνει προς τα μέσα. Νέο επιθετικό φάουλ του Πάντσο στον Μπαντιό. Εντάξει, τώρα μιλάμε, το έχουν παρακάνει. Α, αυτό εντάξει ήταν. Το προηγούμενο όμως δεν θεωρώ ότι ήταν. Αυτό είναι το επιθετικό φάουλ του Πάντσο στον Μοντέρο. Αλλά υπάρχουν τελώς διαφορετικά κριτήρια πάντως από τους διαιτητές. Τέταρτο φάουλ του Χουάντσο με αυτά και με αυτά. Διαμαρτύρεται ο Ισπανός. Τέσσερα φάουλ του Χουάντσο πριν το ημίχρονο. 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο. 27-39. Να τους χαίρεται αυτούς τους διαιτητές η Ευρωλίγκα. Κάνει challenge ο Μαρτίνεθ για διαθλητικό. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι αστεί. Για να το δώσουν για διαθλητικό. Δύο και 18 για το μήχρονο. Αν θέλετε παιδιά να πάρετε το λόγο, το έχουμε διακοπεί εδώ. Τάσο και Νίκο.
1: Γιώργο.
0: Ναι.
1: Νομίζω αν δεις το replay βγάζει το δεξί ώμο. Το δεξί αγκώνα, συγγνώμη. Στο λαιμό.
0: Επιθετικό φάουλ, ναι, δεν είπε κανείς αντιθετικό.
1: Ναι, αυτό γι' αυτό κάνετε challenge. Επειδή είναι προβολή του αγκώνα στο λαιμό.
0: Για αντιαθλητικό πήγε. Δεν είναι αντιαθλητικό. Συνεχίζει το μάτς.
1: Αλλά το τι είναι φάουλ είναι.
0: Ναι. Τεχνική ποινή και ο Χουάντσο, μάλιστα. Καλά, εντάξει, τώρα έχει ξεφύγει η κατάσταση. Τεχνική ποινή στο Χουάντσο. Γι' αυτό φτάσαμε 4 φάουλ. Μοντέρο βάζει τη βολή, 27-40. Τεχνική ποινή στο Χουάντσο, μάλιστα.
2: Πάμε, παιδιά, τώρα πρέπει να κάνουμε
0: ζώνη. 2 και 18 για το μήχρονο. Πανεκκλήσιμο συνεχίζει με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Κατεβάζει ο Μοντέρο. Με τον Γκραντ, πανεκκλήσιμο έχει συμπληρώσει προβολή τα 5 ομαδικά. Βαλένθια, όπως είναι συμβαίνει στα παιχνίδια της σειράς, είναι μόλις τα 3 ομαδικά. Τέλειορ. Τέλειορ που θα δίνει ένα διάδρομο, θα περάσει. Η άμυνα καθαρή από τον Όσμαν. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό, λένε οι διαιτητές. Βρήκε στο χέρι του Τέλειορ, από την καλή άμυνα του Όσμαν. 27-40. Τελευταίο δίλεπτο του μηχρόνου. Χειροκροτεί ο κόσμος που θα δυναμιστεί στην ομάδα του Αταμάν. Γκραντ. Όσμαν. Με τον Τέιλορ περνάει. Καλάθι 29-40. Όσμαν μπαίνει στην εξωσή. Μοντέρο. Με τον Σακόνα σπρώχνει τον Γκραντ. Κλέβει ο Χέιζερ. Ευθυμιασμός για τον Παναθηναϊκό. Ναν, Γκραντ. Μπαίνει προς τα μέσα. Δεν υπάρχει φάουλ, λένε πάλι οι διαιτητές. Εδώ ο Όσμαν καλάθι και φάουλ. Άντε μπράβο. Αν είναι δυνατό, δεν υπήρχε φάουλ πάλι πριν τον Γκραντ. Δεν γίνεται αυτό όμως τώρα. Κατεβάζει τα χέρια του Μοντέρο. Μετά γίνονται δύο φάουλ στον Όσμαν. Δίνεται το δεύτερο. Ο Όσμαν βάζει το καλάθι, παίρνει και το φάουλ. Time out από τον Μαρτίνεθ. 31-40, 1,5 λεπτό για το ημίχρονο. Πανέκος θα πρέπει να νικήσει και τους διαιτητές σήμερα. Που έχουν έρθει σε αποστολή, όπως φαίνεται. 1,5 λεπτό για το ημίχρονο, 31-40. Time out από τον Μαρτίνεθ, λόγω σας παιδιά.
1: Λοιπόν, στη Ζαλγκύριο Αρίνα η μάχη συνεχίζεται. Ζάλγκυρης Φενέρμπαχτσε 72-69, 5-57 για το φινάλε. Παναθηναϊκός τώρα μέχρι ώρας έχει 11 στα 23 δίποντα, 2 στα 11 τρίποντα, 2 βολές όλες και όλες, η μία εύστοχη, 20 rebound, εκ των οποίων τα 11 επιθετικά, δεν τα έχει εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός και 7 ασίστ συν 2 κλεψίματα για 5 λάθη. Από την άλλη, η Βαλένθια έχει 8 στα 15 δίποντα, 5 στα 13 τρίποντα, 9 στις 10 βολές, 17 rebound εκ των οποίων τα 6 επιθετικά και 10 ασίστ συν 3 κλεψίματα για 4 λάθη.
3: Και παραμένει τρομερή διαφορά στους πόντους από ευνηδιασμό, είναι 15-4 υπέρ της Βαλένθια.
1: Ποδοσφαιρικά τώρα, λίγο πριν το ημίωρο στην Bundesliga μπορούσε Dortmund Eintracht Frankfurtis 0-1, χωρίς σκορ το Τωρίνο Σασουόλο που ξεκίνησε πριν από 10 λεπτά, όπως και το στην Serie A, όπως και το Lens Nad στο Σαμπιονάτ είναι στο 0-0 σε λίγα. Λεπτά έχουμε σέντρα στο Λεβάντε ο Σασούνα για την Λα Λίγα. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Πετρίδη.
4: 90 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο, 31-40. Όσμαν έτοιμο να εκτελέσει την πληρωματική βολή. Όσμαν ανέβασε το φες στην τελική ευθεία του ημίχρονου. Χειροκροτεί ο κ. Παναθηναϊκού. 31-40 έτοιμο ο Τούρκο για τη βολή. Στην φάση που υπήρχε φάουλ αρχικά του Μοντέρο στον Γκραντ. Για καλή τύχη του Παναθηναϊκού πήρε το επιθετικό rebound. Όσμαν το έγιναν δύο φάουλ. Έζωνα το δεύτερο, έβαλε το καλάθι. 32-40. Έμεσο τρίποδο από τον Όσμαν. Μπαντιό. Αφήνει στο σακό. Ξανά στον Μπαντιό για να κατεβάσει εκείνο την μπάλα. Μοντέρο. Με τον Γκραντ. Πιέζει ο Γκραντ. Μοντέρο. 10 δευτερόλεπτα για να δείξει τον Ισπανόν. Μοντέρο. Παίρνει ένα σπίνα από τον Κοστέλο. Μοντέρο με το Χέις Ντέιβις, 4 δευτερόλεπτα, προσπαθεί να πετάξει μπάλα Μοντέρο. Όχι, τώρα τι έβαλε Μοντέρο. Πολύ, να μην τους πω τώρα, πολύ τυχεροί οι Ισπανοί. Πέταξε μπάλα πράγμα να φύγει από τα χέρια του. 32-43, 6-14 τρίποντα έχουνε. Στο ένα πόδιο ο Μοντέρο. Κόσμο θα περάσει, καλάθι και φάουλ πάλι από τον Τέιλορ. Δεύτερο φάουλ του Τέιλορ. 34-43. Πήρε την εσωτερική ο Όσμαν, δεν μπορούσε να τον σταματήσει εκεί ο Τέιλορ. Τον έσπρωξε με το αριστερό του χέρι. Ο Όσμαν πέταξε την μπάλα, με ταμπλό ευστόχησε. 51 δευτερόλεπτα για τον ημίχρονο. 34-43 ανεβάζει λίγο στο πρόσωπο Παναθηναϊκού επιθετικά. Αλλά άμα βάζουν τέτοια καλάθια όπως το προηγούμενο Μοντέρο πάνω στην άμυνα του Χέις Ντέιβις πετώντας την μπάλα. Από δύσκολη γωνία, στεκόμενο στο ένα πόδι. Μοντέρος 16. Όσμαν βάζει για τη βολή. 35-43. Μαθάκι με αυτά Όσμαν. Έχει ανέβει στους 9. Μοντέρο κατεβάζει. Μοντέρο με 3 στα 5 τρίποντα. 1 στο 1 τρίποντο. 3 assist, 3 rebound. Μπαντιό. Μπαντιό με τον Ναν. Περνάει. Βγάζει στον Τέιλο. Τέιλο κλείνεται. Κλέβει ο Χέις Ντέιβις. Φάουλ! Φάουλ! Φάουλ του Χέις Ντέιβις. Λένε διαιτές τον Τέιλο. Ναι, έχει βρει και χέρι. Έχει βρει και χέρι ο Χέις Ντέιβις. Όντως. Αλλά καλά θα είναι και τα ίδια την άλλη πλευρά. 36 ευθόλου για το μήχρονο. 35-43.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
7: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, τεύχος Ντέκο, η Μαρή Κόντο, η γκουρού της τακτοποίησης, μας εξηγεί πώς θα γίνει το σπίτι μας χαρούμενο. Ο φετινός νικητής του βραβείου Pritzker μας μιλά για τη φιλοσοφία του και την αρχιτεκτονική του σήμερα. Ακόμη, ταξιδέψαμε στη Βαϊμάρη, τη γενέτειρα του Bauhaus και είδαμε από κοντά τα έργα που άλλαξαν τον τρόπο που ζούμε. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Έτοιμος για παιχνίδι? Με την IntoBet ζεις το στοίχημα όπως πρέπει. Ανανεωμένη πλατφόρμα και αμέτρητες αγορές για κάθε αγώνα, κάθε στιγμή. Μπες τώρα στο intobet.com.cy και ζήσε την εμπειρία. IntoBet. Το στοίχημα όπως πρέπει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η IntoBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
10: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack & Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack & Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall. Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
11: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
12: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Ακούτε Sport FM 95.
14: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
15: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
17: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
18: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
19: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
20: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
21: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
22: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Χαμός γίνεται στα μπάσκετ και στα δύο παιχνίδια. Η Μεν Ζάλγκυρης προηγείται με 76-74 της Φενέρ. Προσπαθεί να κάνει το 2-2 και να πάει τη σειρά σε πέμπτο μάτς. Και η Βαλένθια προηγείται με 44-37 του Παναθηναϊκού στο Telecom Center. Φτάσε να προηγείται μέχρι και με 15 πόντους, αν θυμάμαι καλά. Κατάφερε στο τέλος με μια αντεπίθεση Παναθηναϊκός να μαζέψει την διαφορά.
1: Αυτή την Ευρωλίγκα θέλατε.
0: Τι εννοείς?
1: Συναρπαστικά.
0: Ναι, ναι. Κατάφερε να μαζέψει τη διαφορά λοιπόν ο Παναθηναϊκός, κυρίως λόγω του Όσμαν που είχε στην δεύτερη περίοδο 11 πόντους και του Τολιόπουλου που έβαλε άλλους 7. Νομίζω είχαν 18 από τους 24 πόντους του Παναθηναϊκού στη δεύτερη περίοδο. Ή από τους 22, μπορεί να βάλουν και από το 18 από τους 22 οι δύο τους. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να κάνει πολύ καλύτερα πράγματα ο Παναθηναϊκός στην επανάληψη και στην αμυνά του. Όταν αφήνει τη Βαλένθια να τρέχει, υποφέρει. Όταν πηγαίνει τη Βαλένθια σε επιθέσεις 5-5, έχει καλύτερη τύχη.
1: Η Βαλένθια είναι στο μέσο όρο της, από πότε.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι καλό, δεν το λέγει καλό.
0: Όχι, όχι, φυσικά δεν είναι καλό. Την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται περισσότερο Ναν, ο οποίος νομίζω έβαλε το πρώτο καλάθι του αγώνα και δεν πρέπει να έχει βάλει άλλο.
1: Έχει κάνει δύο σου το λόγο.
0: Ναι, έβαλε το πρώτο καλάθι του αγώνα ένα κάρφωμα. Το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού στον αγώνα ένα κάρφωμα και από εκεί και πέρα έχει κλειστεί πολύ καλά. Έκανε δύο λάθη, διότι πάλι του έκανε παγίδες η Βαλένθια και τον ανάγκασε να πετάξει την μπάλα στα τυφλά. Τέλος πάντων, δεν έχει μπει στην εξίσου επιθετικά.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι τρομερό τώρα. Έκανε τρίποντο η Φενέρ με τον Baldwin και ο Baldwin είδε ότι δεν μπαίνει. Έτρεξε, πήρε μόνος του το rebound και με follow ισοφάρισε το παιχνίδι. Λοιπόν, είναι 78 όλα. Εντυπωσιακό πραγματικά. Yeah. Λοιπόν, και πρέπει να έχουμε, επειδή βλέπουμε επανεπιστροφή, 30 δευτερόλεπτα περίπου με την μπάλα στην
0: Ζάλγκυρης.
1: Στις 29. Με time out και την μπάλα στη Ζάλγκυρης.
0: Ψυχόδραμα. Μία επίθεση και κάτι, ναι. Ναι. Εδώ πέρα. Λοιπόν, να δούμε βέβαια αυτό το παιχνίδι. Αυτό τελειώσει σε πολύ λίγο τη Ζάλγκυρης με τη Φενέρ. Ή δεν θα τελειώσει, θα πάει σε παράταση τέλος πάντων. Ό,τι είναι να κάνει. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει ένα γεμάτο ημίχρονο, όπως λέγαμε. Για να προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός να τελειώσει τη σειρά απόψε, να μην πάει σε πέμπτο παιχνίδι στην Βαλένθια και η Βαλένθια από την δική της πλευρά να προσπαθήσει να κάνει διπλό break στο διπλό break του Παναθηναϊκού και να φέρει τη σειρά σε πέμπτο μάτς στην Ισπανία.

0: Να πούμε για μια καλησπέρα τώρα που προλαβαίνουμε.
1: Βεβαίως. Βεβαίως να την πούμε. Να πούμε ότι είστε συντονισμένοι στον Big One Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Όσους προλάβουμε δηλαδή. Μία ίσως. Τη Βαλαντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο. Δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, το κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο Media Player, να ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα σταθμού ζωντανά, η ενότητα on demand για να βρείτε προηγούμενες εκπομπές και να τις ακούσετε, και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα, στην οποία γράφετε και μας στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε, αν θέλετε να μας βρείτε στο Facebook και το YouTube. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ούτως ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr, είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης στα μικρόφωνα. Κατάλαβε, γιατί πήρε την μπάλα ο Φραντζέσκο, προσπαθώ να καταλάβω τώρα τι έχει γίνει.
0: Έχει δοθεί φάουλ.
1: Έδωσε φάουλ στο Μέλι.
0: Έχει δοθεί φάουλ στο Μέλι.
1: Να.
0: Δύο βολές.
1: Και ο Μέλι γιατί γκρινιάζει?
0: Γιατί είναι ο Μέλι.
1: Α.
0: Δεν υπάρχει κάτι που να συζητιέται στο φάουλ. Έφαγε την προσποίηση και έκανε το φάουλ. Έβαλε την πρώτη βολή. Έχει 5,5 δεύτερα. Στα οποία προφανώς, αν μπει η δεύτερη βολή, θα πάρει time out.
1: Ναι, για να επαναφέρει την μπάλα.
0: Ακριβώς από την από εκεί μεριά, στη ρακέτα της Ζάλγκυρης. Αν χαθεί η βολή, είναι το θέμα τώρα. Θα πρέπει να τρέξει Φενέρ και να προλάβει να κάνει κάτι στα 5,5 δεύτερα. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Εκτελεί ο Φραντσίσκο τη δεύτερη βολή. Τη βάζει και αυτή. Time out, όπως είπαμε. Και τελευταία επίθεση για την ισοφάριση και την παράταση ή για τρίποντο νίκης.
1: Εδώ είσαι τώρα. Ναι. Εδώ είσαι τώρα. Τι κάνεις, Φενέρι?
0: Κάνεις ό,τι σου δώσει και άμυνα κάνεις. Δηλαδή, έχει πάει σχεδιάσει πολλά ωραία πράγματα. Άμα η άμυνα σου δώσει ένα ελεύθερο δίποντο ή ένα καλάθι από κάτω, ένα σουτάκι από κάτω από το αντίπαλο καλάθι, θα το πάρεις και θα πεις ευχαριστώ. Αν σου δώσει την ευκαιρία να σουτάρεις τρίποντο νίκης, το παίρνεις. Ποιος θα το κάνει, θα δει, θα δείξει. Έχει,
1: με 6 στα 15 τρίποντα σουτάρει Φενέρ μέχρι εδώ. Όχι ότι λέει πολλά πράγματα αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια. Έχει Μπιμπέροβιτς Χολ με 4 φάουλ, αρκετούς παίχτες με 3 η Φενέρ. Το λέω γιατί πια είναι κοντά και η παράταση.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως.
0: Είναι και ένα λόγο παραπάνω να δοκιμάσει να πάει για τρίποντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν έχει μεγάλη φθορά και δεν ξέρει αν θα μπορέσει να βγάλει.
1: Γι' αυτό το λέω, ναι. Από την άλλη, εγώ λέω Καπέλο τη Ζαλγκύρη που κατάφερε να είναι, βρίσκεται αυτή τη στιγμή μισό βήμα από την ισοφάριση.
0: Και
1: γιατί
0: στο προηγούμενο μάτς ήταν και στην τέταρτη περίοδο με 8-9 πόντους πίσω.
1: Όλο το μάτς ήταν πίσω.
0: Και
1: όλο
0: στην τέταρτη περίοδο, λέω ειδικά. Μπήκε με 8-9 πόντους, κατάφερε να μαζέψει διαφορά και να πάρει και το μάτς.
1: Ναι.
0: Οπότε, εντάξει, αν τα καταφέρει σήμερα για το 2-2, είναι respect. Τώρα όμως, το time out τελείωσε. Περιμένουμε να δούμε. Ο Φρανσίσκο έχει 19 πόντους, 9 assist. Δεν το λες και άσχημα. Παρότι ξεκίνησε το παιχνίδι και το σημερινό παιχνίδι με πολύ δυσκολία και πολύ στενό μαρκάρισμα επάνω του, κατάφερε κάποια στιγμή να βρει και πόντους και δημιουργία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα σχεδιάσει ο Σάρας τελευταία επίθεση. Γίνεται επαναφορά.
1: Baldwin την παίρνει.
0: Πάει για δίποντο.
1: Το βάζει.
0: Λοιπόν, παράταση.
1: Ζητάει και φάουλ.
0: 1,2. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί και να ήταν. Θα δούμε κάποιο replay, φαντάζομαι. Έχει 1,2 πάντως η Ζάλγκυρης. Λοιπόν, για να δούμε και το replay, να δούμε αν καλώς φωνάζει. Όχι, ε. Νομίζω ότι κατακόρυφα πηδάει ο αντιπαλός του.
1: Δεν νομίζω ότι, όχι, ότι έχει γίνει φάουλ.
0: Κάτι, όχι. Όχι. Προσπάθησε να το εκβιάσει λίγο, να το κνεύσει. Λοιπόν. Όχι. Πηδάει στην κατακόρυφο, δεν του βρίσκει τα χέρια ο αμυντικός, δεν υπάρχει καμία επαφή περίεργη. Λοιπόν, και έχει και 1,2 νομίζω η Βαλένθια από τη δική της πλευρά. Μήπως προλάβει
1: Ζαλγκύρης.
0: Να κάνει. Συγγνώμη, η Ζαλγκύρης, μήπως προλάβει να βρει σουτ.
1: Τι μπορεί να κάνει ο Μασιούλης? Τίποτα, μια πάσα ένα σουτ.
0: Ναι, ναι.
1: Μια πάσα ένα
0: οπουδήποτε.
1: Σουτ. Αυτό μπορεί να γίνει. Το ακόμη πιο εντυπωσιακό, αλλά η ουπ τα πίν. Δεν ξέρω ποιος θα το κάνει αυτό.
0: Τι πίν για σένα, αλλά τέλος πάντων.
1: Τι είναι?
0: Τα πίν ή τι πίν?
1: Τιπίν πρέπει να είναι.
0: Τέλος πάντων, ό,τι και να είναι.
1: Πρέπει να είναι τιπίν. Ή τέλος πάντων, την μπάλα στο Φρανσίσκο, μια προσποίηση γρήγορη και ένα σουτάκι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. εντυπωσιακό θα είναι και στην παράταση. Παιδιά, το δείχνει το Nova 5 το παιχνίδι. Δεν ξέρω γιατί δεν το δείχνει. Μια χαρά το δείχνει. Το Nova 5. Τα Panini που αναρωτιέστε τελειώνουν, δυστυχώς. Μας τελειώνουν τα Panini. Πλέον την παίρνει άλλη εταιρεία τη δουλειά, τέλος πάντων. Να το πούμε έτσι. Εντάξει, το μεγάλη σχέση. Το FIFA Panini, τώρα μιλάμε μισό αιώνα ιστορία.
0: Το ποδόσφαιρο πάνε τώρα. Δεν είναι. Φαίνεται συνδεδεμένο το ποδόσφαιρο. Για να δούμε λοιπόν τελευταία επίθεση για την Ζάλγκιρις. Έγινε όντως μέσα η προσπάθεια για να γίνει το τυπίν. Τι έχει δοθεί. Να καταλάβω τι έχει δώσει. Πάνε να δούνε τι ακριβώς. Αν υπάρχει φάουλ, αν είναι εμπρόθεσμο, τι ακριβώς πάνε να δούνε. Για να δούμε. Γιατί δεν κατάλαβα μέσα στο χαμό, πηδήξαν πολλοί παίκτες, έγινε μια πάσα στην καρδιά της ρακέτας, έτσι, ένα άγγιγμα ή ένα follow.
1: Τι κοιτάνε, αν υπάρχει βγει έξω. Αυτό νομίζω κοιτάνε.
0: Ναι, αλλά με τι χρόνο στο ρολόι όλο αυτό, ακόμα και αν η μπάλα έχει βγει έξω. Έχει, αν δεν έχει μηδένι στο ρολόι, θα έχει κάποια δέκατα.
1: 0-4 βλέπω.
0: Μάλιστα, αυτό το δέκατα. Για να δούμε.
1: Δεν νομίζω ότι προλάβαινε να κάνουν και τίποτα. Δεν νομίζω ότι προλάβαινε να γίνει τίποτα. Εδώ που τα λέμε. Λοιπόν,
0: 4 δέκατα για τη Ζάλγκιρις. Λοιπόν, η μπάλα βγήκε ένα δέκατο.
1: Ένα δέκατο.
0: Αποφασίστε όμως. 1-4 μας έχετε. 0,4 λοιπόν. Ναι. Για να δοκιμάσει κάτι τελευταίο. Εδώ είναι τυπίν και τίποτα άλλο υποχρεωτικά. Λόγω αν πριν στο 1,2 προλάβαινε που λέω να κάνει και ένα σουτ. Εδώ είναι τίποτα. Θα μολύσει την μπάλα πάλι στην καρδιά της αντίπαλης ρακέτας και θα προσπαθήσει ένα χέρι να τη πρόξει το καλάθι. Δεν προλαβαίνει τίποτα άλλο. Λοιπόν, για να δούμε. Η επαναφορά τώρα είναι από κάτω από το καλάθι της Φενέρ. Τα έτυπα, αλλά τίποτα.
1: Εντάξει, στον αέρα του δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Ναι. Το καλύτερο που μπόρεσε να κάνω σλέβα. Ένα σουτ στον αέρα ουσιαστικά. Οπότε πάμε σε παράταση. Λοιπόν, καθώς ξεκινάει η παράταση εκεί, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο Telecom Center. Οπότε το μικρόφωνο του Big Wins Sport FM πηγαίνει στον Γιώργο Πετρίδη.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σας, παιδιά. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Telecom Center. Με τον Osman Story από την κορυφή για 3. Μόνο στο αστόχη σερ πάνω από τον Κοστέλο παραμένει το 37-44. 2 στα 12 τα τρίποτα του Παναθηναϊκού. Βάλεχα σταθερά προς το πρώτο ημίχρονο. Παναθηναϊκός με Grand, Nan, Osman, Hayes Davis και Lesor. Κοστέλο τον Μπαντιό. Μπαντιό πάνω σε άμυνα για 3. Θα στοχίσει. Η μπάλα καταλήγει στον Τέιλορ. Είναι τυχερή η φιλοξενία. 37-46. Με κάποιο τρόπο τώρα κατέληξε μαγικά πάνω στον λάθος από τον Όσμαν. Κλέβει ο Τέιλορ. Μπαντιό. Λάθος μετά από αναφορά. Πρέπει να ανεβάσει το φρέσκο στο Ναν οπωσδήποτε. Και ο Χέις Ντέιβις. Πρέπει να μπουν στην εξίσωση. Αν θέλει να έχει τύχει ο Παναθηναϊκός στο μάτς. Τέιλορ θα βρει ένα διάδρομο. Θα περάσει φάουλ από τον Όσμαν. Καθαρό δεύτερο φάουλ του Όσμαν. Νομίζω από το πρώτο μήχρονο με 4. Φορτωμένο ο Πάντσο. Δεν ξεκίνησε πάλι καλά το Παναθηναϊκός. Τρίτο δεκάλεπτο. Έριξε διαφορά στο φινάλε του ημιχρόνου. Αλλά χρειάζεται ακόμα περισσότερη προσπάθεια και περισσότερους πρωταγωνιστές. Αναφέρει ο Μοντέρο. Μοντέρο, Μπαντιό, Τέιλορ, Κοστέλο και Σακό. 5 της Βαλένθια. Μοντέρο με 16 πόντους. Μοντέρο, Μπαντιό. Μπαντιό με τον Ναν. Παίρνει το σκρίνι του αμέσως για 3. Θα στοχίσει η μπαλάνη για τον Παναθηναϊκό. Τον έβγαλε ο Σακό. Παναγιώτης έχει πάρει 12 θετικά rebound. Βαλένθια έχει πάρει 8. Γκραντ. Και ο Γκραντ πρέπει να βοηθήσει. Γκραντ. Πάσε στο Λεσόρ. Θα περάσει αυτός. Θα στοχίσει θετικό rebound όμως από τον Ναν. Αλλά μένουν 5 θόλπα γιατί την μπάλα δεν βγήκε Στεφανή. Όσμαν. Περνάει φάουλ από τον Μοντέρο. 2 βολές για τον Τζέντι Όσμαν. Δεύτερο φάουλ του Μοντέρο. Δεν μαρτύρει για αυτό το φάλ που έκανε. Πρέπει να έχει κάνει 3 φάλ στη διαφάση στην αρχή. Ναι, στο τέλος έβαλε χέρι πάνω στην μπάλα. Ναι, οκ, ευχαριστούμε κύριε Μοντερό. 2 βολές για τον Τζέντι Όσμαν. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να βελτιώσει και τα ποσά του στα τρίποντα. Παναμόνο έχει 2 στα 12. Και τα περισσότερα σε αυτόν, αν όχι όλα, με ιδανικές συνθήκες. Ρόσμαν βάζει βολή, 38-46, Ρόσμαν στους 12, κρατάει όρθιο τον Παναθηναϊκό από το φινάλι του ημιχρόνου. 8 ασίστ, 6 λάθη πράσινη, 10 ασίστ, 4 λάθη Βαλένθια. Τα ριμπάνω 23 για τον Παναθηναϊκό, 20 για τη Βαλένθια. Πολλά επιθετικά και για τις δύο ομάδες, το είπαμε πριν, 13 Παναθηναϊκός, 8 η Βαλένθια. Ρόσμαν 2 στους 2, 39-46. Ο Νάν έχει μείνει 2 πόντους με μόλις 2 προσπάθειες, 1 στα 2 έχει. Μαντιό. Πετάγεται και κλέβει ο Γκραν. Όσμαν βγάζει την μπάλα εκτός ο Τέιλορ. Αυτό είναι μια καλή άμυνα από τον Παναθηναϊκό εδώ. Και η εξωτερική του Γκραν. Επίθεση για τους πράσινους 22 δευτερολέπτων. Γεμάτη. Με επαναφορά κάτω στη ρακέτα που κάνει επίθεση. Ναν για τρεις. Χωρίς φάουλ είναι διαιτητές του. Ναν διαμαρτύρεται. 42-46, σιγά μην πάρει φάουλ. Και είναι ο Ναν, δεν είναι κάποιο παιχτάκι προφανώς σειράς. Μοντέρο θα περάσει, θα ευστοχίσει το lay-up, 42-48, δύσκολο καλά θα το Μοντέρο. Πανεβάζει διαφορά πάλι στους 6. Το θετικό τουλάχιστον είναι ότι βρήκε στόχο Ναν. Κέις Ντέιβις προς πίτα από τον Κοστέλο θα περάσει. Όσμαν μόνος από τη γωνία θα μπει προς τα μέσα. Lay-up, καλάθι, 44-48 με υπομονή. Κυλοφόρησε η μπάλα και βρήκε στόχο Παναθηναϊκός. Μοντέρο. Το μάτσα ανάβει για τα καλά. 7.58 για το 12 λεπτό. Μοντέρο περνάει. Φάουλ χαμηλά από τον Ναν. Γελάει ο Ναν. Και πώς να μην γελάει με αυτά που βλέπει. Βεβαίως ήταν και φάουλ πριν. Βεβαίως ήταν και φάουλ πριν. Στο τρίποντο του Ναν. Τι να πεις. Τι είδαμε και εμείς το replay τώρα. Έξαλλος έγινε ο Ναν. Μοντέρο. Τον σακό. Κατά το καλάθι. Τέιλορ κλείνεται. Μπάλα έξω. Κοστέλο βγαίνει κουστάρ για τρεις. Θα στοχίσει επιθετικό rebound από τον Τέιλορ. Ποιος βγαίνει έξω. Τέιλορ με τον Χέις Ντέιβις. Πάνω σε άμυνα θα εκτελέσει. Θα στοχίσει. Σακό κάνει φάουλ. Τρία φάουλ στον Λεσόρ. Έπρεπε να φωνάξει το Άκα για να δώσει φάουλ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τρία φάουλ έκανε ο Ζακό στο Λεσόρ. Το κρατάει 10 δευτερόλεπτα για να μην το αφήσει να πάρει το rebound. Το έδωσε μετά πολλά αντιφαλά. Δεύτερο φάουλ Τσακό. 44-48. Ξεσηκώνεται ο κόσμος. Βλέποντας το Παναθηναϊκός βγάζει σφιγμό. Βγάζει αντίδραση. Όσμαν. Και μπορεί να πλησιάσει ακόμα περισσότερο σε απόσταση ενός ούτε ομάδα Ταμάν. Γκραντ. Πρέπει να εκμεταλλευτεί το καλό momentum που έχει τώρα. Ναν. Ναν με τον Μπαντιό. 6 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Ωραία πάσα στον Λεσόρ. Περνάει αυτός. Αστοχή παίρνει ο ίδιος το θετικό rebound. Πρέπει να βγάλει την μπάλα έξω. Τη βγάζει. Χέις Ντέιβις. Ναν. Δεν πασάρει αυτός. Μπαίνει προς τα μέσα. Κλέβει ο Μοντέρο. Μοντέρο θα περάσει. Αστοχή στο lay-up. Καλή άμυνα από τον Γκραντ. Ναν. Ηρεμία. Ανέβαρε κέντρικ λίγο. Ναν. Ναν με τον Τέιλορ. Ναν. Κλείνεται. Βγάζει έξω τον Γκραντ. 9 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Όσμαν. Με τον Μοντέρο έχει πλεονέκτημα. Υπάρχει μισμάτς εκεί. Όσμαν περνάει. Λέει απ' καλάθι. 46-48. Φοβερή ενέργεια από τον Όσμαν. Μπαντιό. Κλέβει ο Όσμαν. Δεν κοιμόταν ο Μπαντιό. Φιλιασμό για τον Παναθηναϊκό τώρα. Χέις Ντέιβις μόνος του για τρεις. Θα στοχίσει μόνος του για τρεις ο Χέις Ντέιβις. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Μοντέρο. Μοντέρο περνάει. Κλέβει ο Λεσόρ. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Έχει ανέβει για τα καλά η ένταση στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός πλέον δαγκώνει. Ξεσηκώνεται και το Telecom Center. Ακούτε τι γίνεται. Οι Ισπανοί τα έχουν χαμένα. Ο Σακό έχει πέσει κάτω. 46-48, 6 και 16 για τρίτο δεκάλεπτο. 3 στα 14 τρίποντα ο Παναθηναϊκός. Με αυτά και με αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Ο Όσμαν με ξέχει στους 17 πόντους. Οι διαιτητές πάνε να δουν το μια φάση στο replay. Γιατί όμως? Για ποιο λόγο? Για να δούμε. Είπα να δούμε ο κύριος Ζάντοβιτς και ο κύριος Διφαλά. Ο Σακός σηκώνεται. Πάμε να δούμε ακριβώς. Α, για την κατοχή της μπάλας. Έφυγε από το πόδι του Μοντέρο. Act of violence έχουν δείχνει το κάρτα. Τίποτα. Η μπάλα θα είναι για τον Παναθηναϊκό. Έχουμε χάσει την μπάλα δίπλα πραγματικά. Ο Σιώτ θα λέει και Μιλωτόβιτς. Σαράντα 46-48, το μάτς πλέον σε απόσταση ενός σουτ. Πανεκός έχεις με Γκραν, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέβις και Λεσόρ. Η Βαλένθια με Μπαντιό, Μοντέρο, Τέιλορ, Ρίβερς και Κιν. Παναφέρει ο Γκραν τον Ναν. Τον Γκραν κατεβάζει. 6 και 10 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Γκραντ. Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα. Βάζει την πλάτη τον Μπαντιό. Κλείνεται. Βγάζει τον Ναν. Ναν για 3. Ναι! Προσπέρασμα! Πρώτη φορά μπροστά ο Παναθηναϊκός. 49-48 και το πανηγυρίζει με την ψυχή του ο Κέντρικ Ναν. 5-57 και το φινάλι της τρίτης περίοδου. Time out από τον Μαρτίνεθ, ο Παναθηναϊκός μπροστά, 49-48. Ο λόγος σας, παιδιά.
1: Πρώτο προσπέρασμα του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με 49-48, σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι πραγματικά ροκ, με ωραίο τρόπο.
0: Άλλος Παναθηναϊκός στην επανάληψη και στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περίοδου, πολύ πιο πιεστικό στην άμυνα.
1: Με βρυχυθμούς, αν μου επιτρέπεις, ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, με λίγο παιχνίδι Βαλένθια στο πώς το εκδηλώνει ο Όσμαν κυρίως, δηλαδή παιχνίδι γρήγορο. Είτε στον ευνηδιασμό, είτε όταν έχει καταστάσει ένας με έναν, πηγαίνει, ξέρεις, βάζει το κεφάλι κάτω και πηγαίνει ακριβώς γιατί οι παίκτες μαρκάρουν σωματοδομικά, δεν μπορούν να το κοντράρουν. Και στην άμυνά του πολύ πιο προσεκτικός ο Παναθηναϊκός, περιστροφές στα τρίποτα των αντιπάλων. Είναι μια διαφορετική εικόνα και με τα δύο τρίποτα κιόλας του Ναν έχει αρχίσει και βοηθάει για την κατάσταση και λίγο από την περιφέρεια.
1: Το Ζαλγίρις Φενέρ είναι 86-92, έχει ένα μικρό προβάδισμα Φενέρ, 1-39 πριν από το τέλος. Ο Φρανσίσκο τώρα θα εκτελέσει άλλη μία βολή και το πάει στους 5.
0: Δύο βολές και ένα τρίποντο λίγο πριν που μάζεψε τη διαφορά, η οποία πάλι είχε αρχίσει να φεύγει.
1: Ναι.
0: Είναι 7 ψυχοί η Ζάργκινς, δεν το παρατάει.
1: Παρ' όλα αυτά, προβάδισμα Φενέρ σε κάθε περίπτωση, δεν το συζητάμε.
0: Ωραία. Και πάμε στο Telecom Center. Ξεκινάει σε λίγο πάλι το παιχνίδι. Έλα, Γιώργο.
2: Το φοβερό, παιδιά, είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει 24 πόντους στα πρώτα 17 λεπτά και έχει πετύχει 25 σε σχεδόν 7 λεπτά. Εκεί θα περάσει. Θα επιτεθεί με lay-up, θα στοχίσει 49-50, ας πάει την πίεση του Παναθηναϊκού εδώ εκεί, να πετύχει ένα δύσκολο καλάθι. Λεσόρ κατεβάζει την μπαλά, αφήνει στο Χέις Ντέιβις. Ξαναπερνάει και πάλι προς το σκόρ η Βαλένθια. Χέις Ντέιβις κλείνεται στο Λεσόρ. Λεσόρ στο Γκραντ. Γκραντ περνάει από τον Μοντέρο, ωραία στον Ναν, θα μπει προς τα μέσα ο Αμερικανός, lay-up, κάρφωμα, όχι lay-up, κάρφωμα, με σπάσιμο τους μέσα παρακαλώ. 51-50, άλλος Ναν έχει πει στο δεύτερο μήχρονο. Ξανά μπροστά ο Παναθηναϊκός. Ο Ναν 10, 8-6-8 σε λιγότερο από 5 αγωνιστικά λεπτά. Μοντέρο, τον Γκί, κλέβει ο Ναν με αυτοθυσία, η μπάλα όμως είναι για τη Βαλένθια. Νομίζω θα πάρει challenge ο Αταμάν, για να το δούμε. Αν έχει βρει στο πόδι του Γκί, για να δούμε. Θα πάρει challenge ο Αταμάν. Δύσκολη φάση, ίσως και να έχει βρει στο πόδι του Κι. Η αυτοθυσία του Ναν εδώ.
1: Ναι, έχει βρει στο πόδι του.
2: Έχει βρει.
1: Ναι.
2: Φοβερή αυτοθυσία από τον Ναν πέφτοντας. Ακούτε τι γίνεται, 19.000 φίλοι του Παναθηναϊκού, όλοι όρθιοι τραγουδούν. Λοιπόν, οι ιδέες πάνε στο Instagram Replay να το δουν. Πέφτοντας ο Ναν πήγε να κλέψει την μπάλα. Αν έχει βρει στο πόδι του, εκεί θα είναι για τον Παναθηναϊκό. Ο Ναν ήταν σίγουρος πάντως που ήταν στη φάση. Έτσι όπως πάει η μπάλα φαίνεται δύσκολο να την βγάζει ο Ναν. Πάντως γιατί πάει πίσω από την πλάτη του Ναν. Το αριστερό πόδι του Κι βλέπω εγώ εκεί. Δεν ξέρω αν έχει βγει και στο χέρι του Ναν. Πολύ δύσκολη φάση. Εδώ τώρα το από άλλο replay, από άλλη γωνία. Ναι! Κι όμως έχει βγει από το αριστερό πόδι του Κι.

0: Οι διαιτές το βλέπουν εξονυχιστικά. Για να δούμε και εμείς τη φάση πάλι. Νομίζω ότι έχει βγει ο... Ναι. Από το αριστερό πόδι του εκεί. Α, δούμε, θα αλλάξουν απόφαση. Για να δούμε, κύριος Ράντοβιτς και κύριος Βαλά. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, βέβαια. Κερδίζει το challenge ο Αδαμάν και κερδίζει μια κατοχή ο Παναθηναϊκός. Από την αυτοθυσία του να είναι εδώ.
1: Να πούμε νίκη για τη Φενέρ στο παιχνίδι στην παράταση με 4 πόντους. Άρα η Φενέρ είναι η. Στο
2: φανάκο. Έχουμε τον πρώτο ημιτελικό.
1: Ναι,
2: ο Ολυμπιακός Φενέρμπαρτσε και η Ρεάλ περιμένει τον αντίπαλό τους.
1: Συνεχίζει, Γιώργο.
0: 5 και 9 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. 51-50. Παναθηναϊκός μπροστά. Κατεβάζει ο Γκραντ. Το σημαντικό είναι ότι μπήκε πλέον στην εξίσωση για τα καλά ο Ναν. Γκραντ, τον Ναν, μόνος του, δεν θα σουτάρει για τρεις γιατί βγήκε μπροστά τον Μπαντιό. Ναν με τον Κι. Νταβιτ. Κακή πάσα, τη βγάζει εκτός ο Τέιλορ. 4 δευτερόλεπτα για μια επίθεση του Παναθηναϊκού. Με επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Ο Αδαμάς ζητάει time out για να σχεδιάσει αυτήν την ειδική κατάσταση. Οπότε λόγω σας παιδιά 51-54-49 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Ο Παναθηναϊκός έχει μια επίθεση 4 λεπτών με επαναφορά από την πράγια γραμμή στη ρακέτα που κάνει επίθεση.
2: Μπορώ να πούμε ότι ήταν συναρπαστικό το φινάλι στο παιχνίδι της Ζαλγκύρης με την Φενέρμπαχτσε. 90-94 το τελικό αποτέλεσμα.
3: Τεράστια προσπάθεια της Ζαλγκύρης.
2: Ναι, βέβαια.
3: Σε όλο το και στα δύο παιχνίδια και σήμερα πάλι βρέθηκε πίσω, πάλι μάζεψε διαφορά, πάλι προηγήθηκε τέλος πάντων. Είχε και το τελευταίο εκείνη την προσπάθεια το σουτ. Δεν κατάφερε να πάρει την νίκη στην κανονική διάρκεια μετά την ισοφάρισα τον Baldwin στα 1,2. Στο 1,2. Και ακόμα και στην παράταση που έφυγε κάποια στιγμή η Φενέρ με μεγάλη διαφορά, την μάζεψε, την έφερε στους δύο πόντους. Είχαμε όμως δύο βολές στο τέλος και το τελικό σκορ 94-90.
2: 23 πόντους ο Φρανσίσκο. Μέχρι εκεί μπόρεσε, τα κατάφερε. 21 ο Χορτοντάκερ, 21 ο Μπίρτς από την άλλη πλευρά. Μπορούμε να πούμε ότι παρά τη συγκινητική προσπάθεια της Ζαλγκύρης στο ζευγάρι, η ομάδα που προκρίνεται, ορθώς προκρίνεται, νομίζω ότι η Φενέρ ήταν ελαφρώς καλύτερη. Δηλαδή, νομίζω και αν πηγαίναμε σε πέμπτο παιχνίδι, θα ήταν το φαβορί. Αλλά πραγματικά η προσπάθεια της Ζαλγκύρης στη σειρά αυτή ήταν συγκινητική. Δεν το συζητάμε δηλαδή.
3: Ωραία.

γενόμενη φάση. Λάθος από τον Γάλλο. Αφού ήταν ο Παναγιώτης να πάρει την μπάλα στο σορ και πήρε την μπάλα, αλλά έκανε βήματα, ναι. Παραμένει το 51-50, Παναγιώτης είναι μια ευκαιρία εδώ να απομακρυνθεί λιγάκι, ξεφύγει. Μπαντιό κάτι έχει ζητάει αλλαγή. Ο Τόμσον Στεστού. Και αν τερσέρω του γόνα τον Μπαντιό, σαν να έχει ματώσει αν καταλαβαίνω καλά. Πανεκός με Γκραν, Ναν, Όσμαν, Χέρις, Ντέβις και Λεσόρ, Βαλένθια με Ντελαρέα, Τόμσον, Τέιλορ, Ρίβερς και Κιμ. Επίθεση για τους Σπανούς. Ντελαρέα που έχουν χαλάσει και τα ποστά τους. Πλέον έχουν 6-18 τρίποντα. Τέιλορ. Τέιλορ με τον Χέρις, Ντέβις. Καλέα με τον Χέρις, Ντέβις. Ο Τέιλορ θα περάσει, θα πασάρει στον Κι. Φάουλ από τον Όσμαν, διαβολή για τον Κι. Διαμαρτύρεται ο Μαρτίνεθ για αντιαθλητικό φάουλ. Μιλάμε για την διπινάστη τώρα. Είτε τώρα αυτά τα πράγματα που κάνει ο Μαρτίνεθ είναι αστειότητες. Φοβερός προπονητής, ο καλύτερος προπονητής που μοιάζει δεδομένα. Θέλει αντιαθλητικό φάουλ για αυτή τη φάση, αν είναι δυνατό. Δύο φορές το κίνημα. Βάζει την πρώτη σου φαρίζη, 51 όλα. 4 και 33 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Μπαλίνεθ έχει 11 στις 13 από τη γραμμή. Πανακός 5 στις 6. Τρίτο μάδικο για τον Παναθηναϊκό, στα 3 και Όσμαν. 4 θυμίζω ο Χουάντσο. Ο Κι έτοιμος για τη δεύτερη. Θα τη βάλει 51-52. Ξανά μπροστά οι Ισπανοί. Παναφέρει ο Χέρις Ντέβις στον Γκραντ. Γκραντ τον Ντελαρέα. Στον Όσμαν. Όσμαν. Γκραντ. Πληροφορεί μπάλα, 10 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Γκραντ στο Ναν. 7 δευτερόλεπτα τώρα. Ναν, ωραία στο Λεσόρ, θα περάσει αυτός. Καλάθι μπροστά στο Κι, φοβερή συνεργασία και προβάδισμα την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. 53-52. Μπελαρέα προσπαθεί να περάσει από τον Γκραντ. Κλείνεται, κάνει βήματα. Όχι, γράμμη, εντάξει. Μικρή διαφορά έχει. Έκανε και πάτησε και τη γράμμη, έκανε και βήματα ο Μπελαρέα. Τα κάνει όλα σε αυτή τη φάση. Όλα τα λάθη μαζεμένα. Λάθος λοιπόν για την Βαλένθια, βέβαια πάτσε γραμμή ο Ντελαρέα και ακολούθησε γλιστρώντας, έκανε και βήματα. Επίθεση και πέρα για τον Παναθηναϊκό. Ένα το λάθος για την Βαλένθια. Είχε 4 στον πρώτο μήχρονο και είχαν ήδη 5. Μάλιστα. Στην τρίτη περίοδο. Ναν. Με τον Τέιλορ. Ναν. Στον Όσμαν. 8 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Όσμαν. Με τον Ρίβερς. Ναν. Έξτρα πάσα στο Χέρις Ντέβις από την γωνία για 3. Άστοχος. Πολύ κακό βράδυ από το Χέρις Ντέβις. Εκδιασμός τώρα και τη Βαλένθια. Ντελαρέα. Στον Τέιλορ. Σαμαδάκι στο για 3. Θα στοχίσει. Μπάλα στα χέρια του Ναν. Ηρεμία χρειάζεται. Ναν. 3 και 30 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Ναν θα περάσει από τον Κι. Ο σπρώχνει ο Κι. Ναν βγαίνει έξω. Πασάρει στο Λεσόρ. Δεν υπάρχει φάουλ, λένε διαιτητές. Φάουλ τώρα από το Χέρις Ντέβις στον Τέιλορ. 3 και 23 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. 53-52. Ηρεμία χρειάζεται στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τέταρτο ομαδικό φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Δεύτερο του Χέρις Ντέιβις. 53-52. Ο Λεσόρ Μαθάκη Μαθά έχει φτάσει στα 10 ριμπάμπ. Έχει 6 πόντους και 4 ασίστ επίσης ο Βαλός. Ντελαρέα. Μπαντιό επέστρεψε. Αντί του Μοντέρο. Ντελαρέα. Η μπάλα είναι για ποιον. Για τον Παναθηναϊκό. Βάλε πόδι ο Ντελαρέα. Τεχνική ποινή τώρα στον κύριο Ντελαρέα και δεν έχει κύριε Ράντοβιτς που διαμαρτύρεται. Ναι, βάλε πόδι ο Ντελαρέα. Νέα καλή άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Σόρτς αντί του Γκραντ. Σηκώνει και φαρί το Αταμάν για τον Λεσόρ λογικά. Να πάρει κάποιος ενός ο Γάλλος. Σε έχει ανάγκη, έχει παίξει 23 λεπτά ο Λεσόρ. 3 και 15 για τη μέλη της περίοδου. Παναθηναϊκός μπροστά 53-52. Ο φαρί του Λεσόρ. Παναθηναϊκός με Σόρτς, Ναν, Όσμαν, Χέρις Ντέβις και Φαρίντ. Χέρις Ντέβις με 2 στα 8 εντός παιδιάς, μόλις 4 πόντους. 3 και 15. 53-52. Προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Παναφέρει ο Ναν, ο Σόρτς. Τα 8 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Σόρτς, ο Χέρις Ντέβις. Χέρις Ντέβις κλείνεται. Στον Σόρτς και πάλι. 10 δευτερόλεπτα τώρα. Χέρις Ντέιβις με τον Κι. Χέρις Ντέιβις

0: εκτελεί, θα στοχίσει. Κακό βράδυ από Φίλις Ντέιβις, νομίζω θα μπει ο Χάντσος της του. Μπαντιό, τον Ρίβερς, πετάγει το Χέις Ντέιβις και κλέβει. Η μπάλα καταλήγει σε ποιον, στον Τόμψον. Τυχερή εδώ η φιλοξενούμενη. Τόμψον για τρεις αστοχή. Rebound από ποιον, από τον Κι. Μπαντιό. Κι. Πέφτει με κορμιά το μεταξύ. Μπαντιό. 5 δευτερόλεπτα για τον φιλοξενούμενο. Μπαντιό. Πετάει την μπάλα στον Πούς. Διεθνιστικές πινακίδες. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Νέα καλή άμυνα από τους πράσινους. Τώρα παίζει άμυνα και το Telecom Center. Τα έχουν χάσει οι Ισπανοί. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός. Να ξεφύγει λιγάκι. Οι Ισπανοί κάνουν το ένα λάθος πίσω από το άλλο. 11 λάθη πλέον η Βαλένθια. Παραμένει το 53-52. 2-23 για το φινάλι της περίοδου. Παναθηναϊκός να συνεχίζει με Σόρτς, Ναν, Όσμαν, Κουάντσο και Φαρίτ. Η Βαλένθια με Τόμψον, Μπαντιό, Μοντέρο, Κι και Κοστέλο. Κατεβάζει ο Σόρτς. Σόρτς. Κλείνεται, βρίσκεται ένα διάδρομο, περνάει, λέει up, αστοχή, δεν μπορεί ο Φαρίτ για το follow. Πάλι χαμηλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Μοντέρο, εδώ έχει Παναθηναϊκό και τέσσερις ευκαιρίες να ξεφύγει λίγο περισσότερο. Μοντέρο στον Κοστέλο για τρεις αυτός, θα αστοχίσει την μπάλα στον Κι, αστοχή εξ επαφή, στο rebound από τον Ναν. Όσμαν. Ηρεμία, ηρεμία. Όσμαν. Στον Ναν. Έφαγε και μια Όσμαν για τον Κοστέλο. Ναν. Με τον Μπαντιό, το Πάντσο, Όσμαν, Σότς από την γωνία για τρεις, με λάθος βήματα, βήματα έκανε ο Σότς. Παναφέρει τον Γκράμμον ο Αδαμάν. 10 πλέον τα λάθη του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός έχει 4-5 χαμένες ευκαιρίες να ξεφύγει λιγάκι. 1-38 για το φινάλι της δεύτερης περίοδου. Το επιμέρους σκορ είναι 16-8 στην δεύτερη περίοδο. 53-52. Μοντέρο κατεβάζει. 1-35 στην κόψη ξηραφή το μάτς. Μοντέρο με τον Grant. Τον Μπραντίγια. Ξανά στο Μοντέρο. 10 δευτερόλεπτα και την περιοχή των Ισπανών. Μοντέρο κλείνεται. Μπραντίγια βγάζει έξω στον Τόμψον. Μόνος του για 3. Θα βρει στο αυτός 53-55. 7-22 τα τρύπα των Ισπανών. 4-15 του Παναθηναϊκού. Grant. Πάντσο. Τον Όσμαν, λάθος, κλέβει ο Τόμψον. Μοντέρο, Μπαντιό, Πραντίγια και αυτός μόνος του για τρεις. Θα στοχίσει, επιθετικό ριμπάουντ από τους Ισπανούς. Μπαντιό, Μοντέρο. 50 δευτερόλεπτα για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Μοντέρο με τον Ναν για τρεις. Εύστοχος και αυτός, 2 τρίπα την Βαλένθια που ξεφεύγει με 5. 53-58, time out από τον Αταμάν. Στα 44 δευτερόλεπτα και 9-10 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Λόγω σας, παιδιά.
1: Κόλλησε ο Παναθηναϊκός. Στους 53 πόντους είχε την ευκαιρία να πάρει μια μικρή διαφορά. Αντί να το κάνει ο Παναθηναϊκός, το έκανε η Βαλένθια. Ευτυχώς λέω τώρα που τελειώνει το δεκάλεπτο, γιατί γύρισε λίγο το momentum.
2: Ναι, έχει,
1: το Παναθηναϊκό να κολλάει, ναι.
2: Έχει κολλήσει ο Παναθηναϊκός. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί στα λεπτά που ήθελε να ξεκουράσει το Grant δεν έχουμε δει καθόλου τον Λιόπουλο, ο οποίος ήταν πολύ θετικός στην αρχή. Μπήκε ο Σόρτς, δεν ήταν στο κλίμα του αγώνα. Θα μπορούσαμε φαντάζομαι να δούμε λίγο το Λιόπουλο πάλι όπως έγινε στο πρώτο ημίχρονο. Τέλος πάντων, χρειάζεται σκόρο Παναθηναϊκός. Έχει κολλήσει, είχε παίξει καλές άμυνες. Οι τελευταίες του άμυνες δεν είναι το ίδιο καλές, γι' αυτό και έχει δεχτεί αυτά τα δύο τρίποντα και έχει γλιτώσει και κανένα δύο που έχουν ρίξει παίκτες Βαλένθια. Έχει χάσει αμυντικά rebound, έχει πάλι εμφανίσει μερικά τέτοια συμπτώματα. Μπορεί να είναι και κούραση, γιατί υπάρχουν παίκτες οι οποίοι παίζουν αρκετή ώρα χωρίς να έχουν αντικατασταθεί. Να δούμε πώς θα κλείσει η τρίτη περίοδος. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να βρει σκορ οπωσδήποτε, να μην αφήσει ξανά τη Βαλένθια να χτίσει ένα σερί και να κυνηγάει. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
0: Επιστρέφουν οι πεντάδες. Και ο Λεσόρ επιστρέφει για τον Παναθηναϊκό. Στα 44 και 9 δέκατα πριν το φινάλι της περίοδου. 53-58. Η Βαλένθια και σε αυτό το κάλυπτο δεν έχει συμπληρώσει ούτε καν τα 5 ομαδικά. Μόλις 2 ομαδικά έχει κάνει η Βαλένθια. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό πώς γίνεται και πώς εξηγείται σε όλα τα μάτια της σειράς. Κατεβάζει ο Grant. Το Μοντέρο. Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει σχεδόν 3 λεπτά χωρίς πόντο. Με στιγμή που πέρασε, δέχτηκε 2 τρίποντα και βαλήθηκε στους 5. Grant στον Ναν. Ναν για 3 μόνος του. Θα ευστοχίσει ανάσα 56-58. Ναν στους 13. Έχει 11 πόντους αυτό το 3 δεκάλεπτο. Ναν. και μειώνει στους 2. 24 δευτερόλεπτα για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Μια γεμάτη επίθεση για την Βαλένθια. Μπαντιό κατεβάζει. Παναγιώτης να παίξει καθαρή άμυνα. Μπαντιό με τον Ναν. Το Μοντέρο. Μοντέρο με τον Γκραντ. 9 δευτερόλεπτα. Μοντέρο με τον Χουάντσο μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει στον Πραντίγια. Εκτελεί αυτός. Αστοχή. Η μπάλα καταλήγει στον Μπαντιό. Ο οποίος αστοχή. Όχι, ευστοχή τελικά. Τυχερή, πολύ τυχερή η Ισπανή. 56-60. Φινάλε τρίτης περίοδου. Λόγω σας, παιδιά.
2: Λοιπόν, 56-60 προηγείται η Βαλένθια με το καλάθι αυτό του Μπαντιό στη λήξη του δεκαλέπτου.
1: 19-16 το επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο υπέρ του Παναθηναϊκού, όπως και υπέρ του και τη δεύτερη. Η πρώτη ήταν η καταστροφική,
2: ναι,
1: περίοδος.
2: Αλλά έχει μαζέψει το παιχνίδι, η αλήθεια είναι αυτή. Η διαφορά 4 πόντων δεν φαντάζει μεγάλη. Όταν έχει βρεθεί να χάνει με 15 πόντους, καταλαβαίνει κανείς ότι έχει φέρει το παιχνίδι σε μια ισορροπία και πρέπει να παίξει στην τέταρτη περίοδο, όπως ακριβώς έπαιξε στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, δηλαδή να είναι πολύ καλύτερο στην άμυνα και να βρει σκορ πιο εύκολα. Είδαμε ότι είχε κολλήσει για αρκετή ώρα στις τελευταίες επιθέσεις μέχρι να βάλει το τρίποντο ο Ναν.
1: Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται στα ποδοσφαιρικά παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη. 400 λεπτό Λεβάντε ο Σασούνα 2-2. Στο ημίχρονο Τωρίνο Σασούολο χωρίς σκορ. Ντόρτμουντ Άιντραχτ 2-1 στο 53ο λεπτό. Λανς Ναντ ημίχρονο 0-0. Λεχ Άρκα επίσης 0-0 λίγο πριν το πρώτο ημίχρονο. Άρμπροφ Νταμφέρμιν 0-0 στο 56 και για την Σέρια Μπι λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Αβελίνο Μόντεν 1-0. Καταντζάρο Μπάρι 1-3. Τσεζένα Πάντοβα 3-3. Βίρτους Εντέλα Καραρέζε 2-0. Φροζινόνε Μάντοβα 2-0. Μόντσα Έμπολη 1-1. Πεσκάρα Σπέτσια 1-0. Ρετζιάνα Σαμπντόρια 0-0. Σουντιρόλ Γιούβε Στάμπια 0-1. Και Βενέτσια Παλέρμο 1-0. Επίσης έχουμε το παιχνίδι της Χάλ με τη Μίλγουολ για τα playoffs της Champions. Είναι 0-0 στο 40. Δεύτερο λεπτό και την Σάκαρη να χάνει από τη Ριμπάκινα 0-1 στα σετ στο παιχνίδι που δίνουν στην Ρώμη. Αυτή είναι όλη η αθλητική δράση αυτόν τον καιρό. Και στα μπασκετικά νέα βγήκε ο κύριος Μπογκδάνοβιτς, ο οποίος έχει συχτηρήσει προφανώς με το φλόπινγκ ο άνθρωπος.
2: Mm.
1: Και λέει, αν κάνεις φλόπι, λέει, πλέον για να πάρεις πλεονέκτημα σε μια φάση και οι διαιτητές επιβεβαιώσουν ότι είναι φλόπι, θα πρέπει να σου βγάζουν κόκκινη κάρτα. Να φέρουμε την κόκκινη και στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, και να σου δίνουν κόκκινη.
2: Να σου πω. Λοιπόν, πάμε και πάλι Γιώργος Πετρίδης.
0: 10 λεπτά κατά το φινάλε, για να δούμε αν θα κρυθεί σήμερα η σειρά και να το δείχνουμε σε πέμπτο μάτς. 56-60 συν 4 για τη Βαλένθια με την πρώτη επίθεση δική της σε τέταρτη περίοδο. Μοντέρο. Πανέκος έβγαλε στιγμή, έβγαλε αντίδραση, προσπέρασε. Δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει όσο θα έπρεπε το καλό του διάστημα, το καλό του momentum. Τόμσον. Με τον Όσμαν θα περάσει, θα βρει λίγο διάδρομο και θα εκτελέσει. 56-62 με ταμπλό από τον Τόμσον. Πανεκός με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Φάντσο και Λεσόρ. Ξεφεύγει και πάλι η Βαλένθια. 6. 9,5 λεπτά για το φινάλε. Βαλένθια με Μπαντιό, Μοντέρο. Όχι Μπαντιό, συγγνώμη. Τέιλορ, Μοντέρο, Τόμσον, Ρίβερς και Βαντιγιά. Λεσόρ. Με τον Rivers τον πάει χαμηλά, φάουλ από τον Rivers, σκληρό εκεί. Ρυθμικά το σηκώνει τον Λεσόρ. Διαμαρτύρεται ο Rivers, δηλαδή φοβερά πράγματα. Το ρίχνει κάτω και διαμαρτύρεται. Η Βαλένθια δεν πρέπει να ξεπληρώσει τα 5 ομαδικά σε κανένα δεκάλεπτο. Δεν υπάρχει κανένα πιο πρόβλημα με φάουλ στην Βαλένθια. Τον Παναθηναϊκό στα 4, ο Πάντσο στα 3, ο Όσμαν. Ναν, νιώθει καλά και εκτελεί για 3. Θα στοχίσει, μπάλα καταλήγει στον Λεσόρ όμως. Νέο επιθετικό ρυπάνω από τον Γαλλό. Φάντσο μόνος του για 3, σε 45 μοίρες. Εύστοχος, 59-62, ανάσα από τον Ισπανό που ανεβαίνει στους 7. Τόμσον. Ρίβερς, το Μοντέρο. Χρειάζονται και μεγάλες άμυνες από τον Παναθηναϊκό όπως έκανε στην τρίτη περίοδο. Τόμσον, τον Μπραντίγια από την κορυφή για 3. Αν είναι δυνατόν, είναι πολύ κολόφαρτη, με συγχωρείτε ρε παιδιά, αλλά τι βάζει τώρα Μπραντίγια. Πολύ τυχερή η Ισπανία εδώ, η μπάλα αναπήδησε Στεφάνη δύο φορές σε κατέληξη του δεκτάκι, 59-65. Ο Ναν περνάει, καλάθι, 61-65 μπροστά στον Rivers. Από τον Ναν που έχει ανεβάσει το φέσαι γρήγορα στους 15. Μοντέρο, τον Rivers, φάουλ από τον Γκραντ. Στο Μοντέρο, δεύτερο του Γκραντ. 8,5 λεπτά για το φινάλε, 61-65. Ο Μπαντιό αντί του Τόμσον. Πάρα πολύ τυχερή Βαλένθια σήμερα. 9 στα 25 τρίποντα έχει. Πανεκός 6-19. Η μπάλα έκανε μια διπλή αναπήδη. Στεφάνη κατέληξε το διφτάκι στο τρίποδο του Πραντίγια. Ήταν κακό σου. Αλλά σημασία έχει κατέληξε το διφτάκι. Μπαντιό. Μπαντιό με τον Αν. Μπαντιό κλείνεται. Κλέβει ο Κουάντσο. Το αφήνει στον Αν. Καλή άμυνα από τον Ισπανό εδώ. Νάν με τον Μπαντιό του πάει του Αστραγάλου. Μπαίνει προς τα μέσα. Καλάθι 63-65. Με το έτσι θέλω του Παπαδίου να σου 17-15 πόντου δεύτερο ημίχρονο από τον Αμερικανό. Διαφορά και πάλι σε απόσταση ενός σουτ. Rivers. Το Μοντέρο. 10 δευτερόλεπτα γίνονται των Ισπανών. Μοντέρο. Μοντέρο κλείνεται. Πασάρι στον Rivers στη γωνία για 3. Θα στοχίσει την μπάλα στον Όσμαν που την συγκρατεί. Ευτυχώς εδώ. Πάλι πήγανε να σταθούν τυχερείς Ισπανοί. Γκραντ. Γκραντ με τον Μοντέρο. Πάντσον. 10 δευτερόλεπτα για το Ισπανό, κάτι πρέπει να κάνει τώρα. Πάντσο αφήνει στον Ναν. Ναν με τον Μπαντιό, 5 δευτερόλεπτα. Πασάρι στο Λεσόρ, μπαίνει προς τα μέσα. Αυτό η καρφώνει εντυπωσιακά προς τον Τέιλορ. 65-65. Μεγάλο μάτσο από τον Λεσόρ, κλέβει ο Γκραντ. Δεν βάζει το καλάθι όμως. Έκλεψε ο Γκραντ να βάλει το καλάθι μόνος του. Μοντέρο. Φάουλ από τον Γκραντ του Μπραντίγια. Έχασε το άχαστο νωρίτερα ο Γκραντ. Έκλεψε την μπάλα. Και αστόχησε εξ επαφής. Παιδιά, πραγματικά του έχουν κάνει δύο φάουλ πάλι. Δεν παίρνει τίποτα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ισοπαλία 7 και 18 για το φινάλε. Μοντέρο. Μοντέρο περνάει. Μπάλα στον Πραντίγια. Καλάθι 65-67. Δύσκολο καλάθι από τον Πραντίγια. Πανεβαίνει στους 10. 7 και 5. Όλα ανοιχτά στο Telecom Center. Γκραντ. Πάρα πολύ μεγάλη η κόπωση στους παίκτες των δύο ομάδων. Ναν, Γκραντ. Μένει μόνος και σκουστάρει για 3. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Άτυχο στο Γκραντ. Μπήκε και βγήκε μόνος του. Μοντέρο. Πραντίγια. Βγάζει έξω στον Rivers. Τέιλορ κυκλοφορεί την μπάλα φιλοξενούμενη. Μπαντιό για 3. Αστοχή. Φάουλ όμως από τον Ναν. Τρίτο και του Ναν στον Πραντίγια. Στην διεκδίκηση του rebound. 65-67, 6 και 38 για το φιναλίσιο. Χρειάζεται λίγο φρεσκάρισμα ο Παναθηναϊκός. Κάνει 3 αλλαγές από την άλλη ο Μαρτίνεθ, Τόμψον, Κοστέλο και Σακό. Σηκώνει το Φαρίτ, ο Αταμάν. Λογικά του Λεσόρ. Για να τονώσει λίγο τη front line. 65-67. Τόμψον. Επαναφέρει στο Σακό μακριά από το καλάθι αυτός. Πάνε 23 ομαδικά. Βαλένθια μόλις ένα. Τόμψον. Μπαντιό βγαίνει από τα σκρίν, παίρνει την μπάλα. Πασάρι στο Σακό από κοντά αυτός. Αστοχή. Η μπάλα καταλήγει στον Όσμαν. Όσμαν φεύγει στον επιδιασμό του. Κάνουν φάουλ. Δεν τον σταματάνε. Δεν του δίνουν φάουλ ποτέ. Καλάθι με το έτσι θέλει από τον Όσμαν. Ισοπαλία και πάλι ο Αταμάν διαμαρτύρεται. Πανεκός δεν παίρνει φάουλ. Μπαντιό για 3. Αστοχή, ο ίδιος το επιθετικό rebound. Βγαίνει έξω, 67 όλα. Μπαντιό. Με τον Ναν. Τέιλορ. Με τον Όσμαν, φάουλ από τον Όσμαν. Τέταρτο του Όσμαν. Τέταρτο μαντικό για τον Παναθηναϊκό. 19 πόντους του Όσμαν. Χειροκροτεί ο Αταμάν. Αλλά πραγματικά ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει φάουλ, παιδιά. Πρέπει να ματώσει για να πάρει φάουλ. 19-12 είναι τα φάουλ. Στον Όσμαν έγιναν δύο φάουλ σε αυτή τη φάση. Τόμψον. 6 λεπτά. Τόμψον με τον Όσμαν. 5 δευτερόλεπτα για τον Ισπανό. Τόμψον κλείνεται. Σουτάρει για 3 στο τέλος του χρόνου. Εάν είναι δυνατόν με ταμπλό, είναι πολύ τυχερή σήμερα. Με ταμπλό τρελό τρίποντα από τον Τόμψον. 67-70. Τι να πω, αν πάρει αυτό το μάτσο ο Παναθηναϊκός, θα πρόκειται για θαύμα. Με τόση τύχη που έχουν οι Ισπανοί σήμερα. Ο Τόμψον απλά ήθελε να φύγει μπάλα τα χέρια του και να μην του μείνει στα χέρια. Έβαλε τρίποντο με ταμπλό. Ναν, στον Γκραντ. Χουάντσο μόνο στην γωνία για 3. Αστοχή, rebound από τον Τέιλορ. Και αυτό χαλάει και την ψυχολογία του Παναθηναϊκού να βάζει το γιασού του Ισπανοί. 5 και 20, Τέιλορ. Θα παίξει αντίον με τον Φαρίδ. Τέλο μπαίνει προς τα μέσα. Κλείνεται φάουλ από τον Φαρίδ. Δύο βόλτες για τον Τέιλορ. Καλή μόνο. Έχει να αντιμετωπίσει και τους καμικάζι διαιτητές ο Παναθηναϊκός. Πέμπτο μάδικο για τον Παναθηναϊκό. Ο Χέις Ντέιβις του Λουχάντσο. Όχι, του Φαρίδ. Δύο βολές για τον Τέιλορ. 67-70. Χαμηλώνει το σχήμα του Ραταμάν. Παίρνει κάποιος Ανάση και Όσμαν. 67-70. 5 και 14. Δύο βολές για τον Τέιλορ. Το φάουλ είναι 20-12. Η Βαλένθια και σε αυτό το παιχνίδι δεν έχει συμπληρώσει σε κανένα δεκάλεπτο από 5 μαδικά. Τέιλορ βάζει την πρώτη βολή. 67-71. Προφανώς παίζει την καλύτερη άμυνα του κόσμου, Βαλένθια. Έτοιμος ο Τέιλορ και τη δεύτερη. 67-72, 5-0 σέρια τη Βαλένθια. Που ξεφεύγει με 5 τώρα. 5 και 14 για το φινάλε. Αναφέρω ο Χέις Ντέιβις. Παναθηναϊκός τώρα με Γκραν, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και ο Φάντσο. Πρέπει να μπει στην εξώση και ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος έχει 2 στα 9 μόλις. 4 πόντους. Πάντσο. Γκραντ. Γκραντ περνάει, βρίσκει ένα διάδρομο με τον Μοντέρο, γυρίζει. Ακτελεί αστοχή. Φάουλ όμως από το σακό στον Πάντσο. Έδωσα και ένα φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Καιρός ήτανε. Ναι, το έκανε ο σακός που ξέρει την εκδίκηση στον Πάντσο. Ο Τολιόπουλος αντί του Γκραντ. 4:56 το φινάλε, 67-72. Τηλεοπτικό time out, παιδιά, λόγος εσάς.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία εδώ πέρα να έχει μια καινούργια επίθεση 14 δευτερολέπτων μετά το φάουλ που κέρδισε ο Χουάντσο στην διεκδίκηση. Το σούτ του Γκραντ ήταν κακό, γι' αυτό λέω. Σώθηκε. Μπαίνει και ο Τολιόπουλος αυτή τη φορά. Να πάρει και καμιά ανάσα ο Γκραντ.
3: Λίγο ξεχασμένος το λέω.
2: Λίγο ξεχασμένος και ο Γκραντ έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα στην άμυνα. Οπότε χρειάζεται και αυτός μερικές ανάσες. Ίσως χρειάζεται και ο Παναθηναϊκός λίγο τον επιθετικό έστρο του Λιόπουλου. Σε ένα σημείο που χρειάζεται σκορ, είναι στο μείον 5. Πρέπει να βρει οπωσδήποτε σκορ. Τώρα να μην μείνει διαφορά, να μεγαλώσει διαφορά.
3: Θα χρειαστεί με το Χέις Ντέιβις αυτή τη φάση. Ο Χέις Ντέιβις μοιάζει, όχι όπως εκτοριστεί, λίγο σαν να μην ξέρει. Δεν ακολουθεί την ένταση του αγώνα.
2: Δεν του χτυπάει τα σουτ, νομίζω, και γι' αυτό το λόγο δεν παίρνει επιθέσεις, ψάχνει περισσότερο να δώσει την μπάλα σε κάποιον δίπλα του παρά να επιτεθεί ο ίδιος. Φαντάζομαι θα επιστρέψει και ο Λεσόρ σύντομα στο παιχνίδι. Μπήκε ο Φαρέντ να του δώσει μερικά λεπτά ξεκούραση. Ψάχνει να βρει και το πιο ταιριαστό σχήμα ο Αταμάν για να μπορέσει να αντεπιτεθεί, να κλείσει το μάτς με αυτό το σχήμα. Θα δούμε ποιο θα είναι το πιο έτσι, δόκιμο, αν υπάρχει τέτοιο που να μπορέσει να γυρίσει το μάτς. Θυμίζω 5 πόντους μπροστά η Βαλένθια. Παναθηναϊκός χρειάζεται σε αυτή την επίθεση οπωσδήποτε να σκοράρει για να μην βρεθεί να κυνηγάει. Πάμε και πάλι στο Telecom Center, Γιώργος Πετρίδης.
0: Επιστρέφουν οι πεντάδες, Παναθηναϊκός με το Λιόπουλο, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Βαλένθια με Τόμψον, Μπαντιό, Μοντέρο, Κοστέλο και Σακό. 67-72, 4:56 για το φινάλε. Και το τέταρτο του μάτς της σειράς, από ό,τι φαίνεται θα κρυφθεί στη λεπτομέρεια. Της λεπτομέρειας. Το Λιόπουλος θα επαναφέρει μια επίθεση 14 δευτερολέπτων για τον Παναθηναϊκό. Μόλις δεύτερο ομαδικό αυτό ήταν και τη Βαλένθια. Ο Μοντέρο βγάζει την μπάλα με το πόδι. Νέα 14 ευθύνη πράσινους. 67-72. Το Λιόπουλος ήταν πολύ θετικό στο πρώτο μήχρο με 7 πόντους. Ένα rebound και μία assist. Δεν έχει πάρει πράγματα θετικά ο Ταμάν σήμερα ούτε από τον Γκραντ ούτε από τον Σότς. Ο Γκραντ μένα στα 7, μόλις 2 πόντους. Ο Σότς με 3, μένα στα 5. Το Λιόπουλος, το Λεσόρ, φάουλ από το Σακό. Πραγματικά, δηλαδή είναι διαμαρτύρονται ρε παιδί μου, είναι φοβερό. Μόλις τρίτο ομαδικό και διαμαρτύρονται. Πάει και ρίχνει μία ο Σακό στον Λεσόρ και διαμαρτύρεται. Τι να πω. Τέταρτο φάουλ του Σακό. 67-72, 4:55 για το φινάλε. Όσμαν βγαίνει τα σκριν. Περνάει από το Σακό. Πετάει την μπάλα, κερδίζει το φάουλ. Δύο βολές για τον Όσμαν. Παρέω να βάλει και το καλάθι. Πέμπτο φάουλ του Σακό. Τσίμπησε εδώ ο Σακό στην προσπίση του Όσμαν. Έκανε 3 μαζεμένο ο Σακό. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εδώ στην Βαλένθια, εδώ τέσσερα ομαδικά με αυτά και με αυτά. Δύο βολές από τον Τζέντι Όσμαν, 67-72. 4-53 για το φινάλε. Όσμαν βάζει την πρώτη, 68-72. Έτοιμος ο κύριος για τη δεύτερη. Πανεκός με το Λιόπουλο, Ναν, Όσμαν, Χέις Δίβης και Λεσόρ, νομίζω. 4-53, πρέπει ακόμα αρκετός χρόνος και σε αυτό το μάτς μοιάζει να είναι αιώνας. Αυτό το διάστημα. Όσμαν, 2-2, 69-72, πάλι διαφορά σε απόσταση ενός σουτ. Χρειάζεται και τις μεγάλες άμυνες τώρα Πανεκός. Μπαντιό, με τον Λιόπουλο. Μπαντιό, πασάρι στον Ρίβες. Φάουλ από τον Χέις Δίβης. Δύο βολές για το Rivers. Φεύγει ο Ρέχιες Δεύης μακάρι για να μην δεχτεί τεχνική ποινή και διαμαρτυρηθεί εκεί. Δύο βολές για το Rivers, 69-72. Βάζει την πρώτη, 69-73. Έτοιμος ο Rivers για τη δεύτερη. Βαλένθια και 15-17. 69-74, ξανά συν 5 για τους Ισπανούς. Χέις Δίβης, τον Τολιόπουλο. Κατεβάζει ο Χέις Γκάρ. 4-40 για το φινάλε. Ναν. Ναν με τον Μπαντιό. Στα δεύτερο παγκέντρο του Παναθηναϊκού. Ναν κάνει όμως υπέκτους των ανοιχτούν για να παίξει σαν τυμινός. Ναν κλείνεται, ωραία πάσα στο Χέις Δίβης. Όσμαν στο τέλος του χρόνου θα εκτελέσει για τρεις. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει και καταλήγει στον Κοστέλο. Πάλι άτυχος ο Παναθηναϊκός. Όσο τυχερή είναι η φιλοξενούμενη, τόσο άτυχος ο Παναθηναϊκός. Μπήκε το αστυνομικό του Όσμαν. Παραμένει το 69-74. 4-12 για το φινάλε. Μοντέρο. Μοντέρο με τον Ναν. Τώρα με τον Τολιόπουλο. Μετά τις αλλαγές. Μοντέρο θα παίξει σαν δύο ενός. Μοντέρο κλείνεται. Πασάρι στον Μπαντιό. Κάνει την προσπίση, μπαίνει προς τα μέσα. Λέει up. Πάλι φάουλ. Δύο βολές για τον Μπαντιό. Το φάουλ από τον Λεσόρ. Τρίτο του Γάλλου. Ναι. Το έκανε ψηλά. 69-74. 3-59 για το φινάλε. Κοστέλο στον πάγκο και στη θέση του. Ο Μπαντιό στη γραμμή για δύο βολές. Πανεκός έχει 7 στο 8 τη γραμμή, Βαλένθια 16-18. Δύο βολές για τον Πατιό. Βάζει την πρώτη, 69-75. Έτοιμος ο Πατιό για τη δεύτερη. Σε 9-76, είναι 7 για τη Βαλένθια. Χειροκροτεί ο κόσμος του Παναθηναϊκού, προσπαθεί να ψηφίσει την ομάδα του Αταμάν. Κολιόπουλος. Κολιόπουλος με τον Μοντέρο. Κολιόπουλος στον Ναν. Ναν. Κολιόπουλος. Λάθος. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός, λάθος. Βαλένθια στον συνδυασμό. Μοντέρο. Λέει άπεξ 69-78, Βαλένθια με παράσταση νίκης. 3-30 για το φινάλε. Είναι 9 για τους Ισπανούς, το Λιόπουλος. Όλα δείχνουν ότι πάμε για σε πέμπτο μάτς. Το Λιόπουλος, το Λεσόρ, το Λιόπουλος, μόνος του για τρεις. Θα στοχίσει. Ο Χέις Δίβης πέρα από το κορμπάνγκ, μπάλα για τον Παναθηναϊκό. 3-18 για το φινάλε. Το Λιόπουλος θα πάει στον πάγκο, ο Γκραντ θα επιστρέψει. Η Βαλένθια καλιά με την νίκη. Έχει άρα 9 πόντων. Σε αυτό το κομμάτι του αγώνα είναι σημαντικό προβάδισμα και έτοιμη να ανακτήσει το πλεονέκτημα έδρας. Ναν για τρεις από τη γωνία θα στοχίσει και αυτός. Θετικό rebound από τον Grant, Lesor, Ναν μπαίνει προς τα μέσα, λέει up καλά, 71-78. Έχουν στους 7 διαφορά ο Ναν. 3-5. Thompson. Τον θα κατεβάζει 3 λεπτά για το φινάλε. Χρειάζεται κάτι συζητημένο ο Παναθηναϊκός. Thompson. με τον Όσμαν, περνάει, βγάζει μπάλα στον Γκραν, κλέβει ο Παναθηναϊκός εδώ. Γκραν στον εφηδιασμό, λέει up, καλάθι γρήγορο 4-0 από τον Παναθηναϊκό, 73-78, 2-40 για το φινάλε. Από το κλέψιμο και το καλάθι του Νάν στον εφηδιασμό. Μπαντιό, εκεί, το Μοντέρο. Μοντέρο με τον Γκραντ, έχει και ο Λεσόρ για τη βοήθεια, πασάρει στον Κι, την μπάλα στον Ρίβερς που θα καρφώσει, 73-80. Εύκολο καλάθι εδώ από τον Ρίβερς, 2-20 για το φινάλε. Νάν. Είπαμε η Βαλένθια έχει παράσταση νίκης. Νάν. Στο Λεσόρ. Χάνει την μπάλα, την κρατεί τελικά. Ήταν μόνο στο σημαντικό και το Λεσόρ τώρα τον βλέπει. Τώρα την μπάλα, Όσμαν. Όσμαν μπαίνει προς τα μέσα, περνάει, λέει απ' καλάθι 75-82 λεπτά από τον Όσμαν. Το καλάθι αυτό που ανεβαίνει στους 23. 1-55. Μοντέρο. Μοντέρο με τον Γκραντ. Πρέπει να βγάλει μια άμυνα πάνω 20 εδώ για να μείνει μέσα στο μάτς. Μοντέρο στον Κι. Και με τον Λεσόρ θα περάσει, θα πετάξει την μπάλα με ταμπλό 75-82. Βάζουν όλα τα μεγάλα καλάθια οι Ισπανοί. Γκραντ. 1-40. Γκραντ με τον Κι κλείνεται. Χέις Ντέιβις. Περνάει από τον Κι. Δύο βολές για τον Χέις Ντέιβις. Το φάουλ από τον Κι. 1-31 για το φινάλε. Διαμαρτύρεται το Μαρτίνο στον παίκτη γιατί σταμάτησε το χρόνο. Πάνω. 75-82. Όλα δείχνουν ότι θα οδηγηθούμε σε πέμπτο μάτς αυτή τη σειρά. Με δύο σπασίματα έδρας. Η Βαλένθια αποδεικνύεται τάψυχη, έχει και την διαιτητική συμπαράσταση. Διαβάζει το Χέις Ντέιβις. Βάζει την πρώτη 76-82. Έτοιμος ο Χέις Ντέιβις για τη δεύτερη. Και θα προφανώς θα είναι εκείνο το φαβορί στο πέμπτο παιχνίδι. Και έχοντας βρεθεί δύο φορές στα σκηνιά. Έτοιμος ο Χέις Ντέιβις για δεύτερη. 77-82 και 31 για το φινάλε. Πρέπει να γίνει κάτι εξωπραγματικό στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα. Τέιλορ. Τέιλορ κατεβάζει. Με τον Χέις Ντέιβις να τον πιέζει. Τέιλορ. Θα βρει ένα διάδρομο, θα περάσει, θα δώσει τον Κι, ο οποίος θα καρφώσει 77-84. Όσμαν. Όσμαν περνάει, λέει up, η τάπα από τον Τέιλορ. Η Βαλένθια θα σοφαρίσει τη σειρά, το είπαμε και πριν. Φαινότανε. Μοντέρο. Μοντέρο περνάει. Λέει up, καλάθι 77-86. 68 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ναν. Που πανηγυρίζουν οι Ισπανοί. Πέμπτο μάτς λοιπόν. Στη σειρά. Ο Άντσο για τρεις από την κορυφή. Μπάλα καταλήγει στο Χέις Ντέιβις. Πέτυχε ένα καλάθι 79-86, αλλά είναι αργά για το Χέις Ντέιβις. Δεν βοήθησε σήμερα. 53 δευτερόλεπτα. Τέιλορ. Περνάει. Ο Παναθηναϊκός που πιέζει. Τέιλορ εκτελεί. Αστοχή. Ριμπάουντ από τον Χουάντσο. 43 δευτερόλεπτα. Διαδικαστικά νομίζω. Γκραντ. Χέις Ντέιβις για τρεις. Ούτε τώρα. Θετικό ριμπάουντ από τον Χουάντσο. Βγάζει την μπάλα έξω. Γκραντ. Προσποιείται. Χουάντσο. Χέις Ντέιβις από κοντά. Καλάθι και φάουλ. 81-86. 28 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα. Είναι αργά όμως. 28 δευτερόλεπτα απομένουν. Άρχισε να ξυπνήσει ο Χέις Ντέιβις. Συστάσεις τώρα στους φαγκίδες Βαλένθια να κάτσουν κάτω. 28 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα. Έκαναν τα κόλπα τους πολιτικές τους Ισπανοί με δηλώσεις και προκλητικές ενέργειες. Σήμερα είχαν πραγματικά απίστευτη διαιτησία. Κωνσταντίνο Μαξίδη διαμαρτύρεται τώρα και για αυτή τη φάση πραγματικά. Τα φάουλ είναι 22-17, έχουν εκτελέσει διπλάσιες βολές και διαμαρτύρονται. Έχει δεχτεί κάποια στιγμική ποινή, μάλλον γι' αυτό διαμαρτύρονται οι Ισπανοί. Αν καταλαβαίνω καλά. Και η Ντέιβις εκτελέσει τη βολή, θα τη βάλει. 82-86. Κάποιος έχει δεχτεί ποινή από τον Πάκος Βαλένθια, γι' αυτό διαμαρτύρονται. Τέτοια ώρα τέτοια λόγια τώρα, που έδωσαν τεχνική μνήμη στη Βαλένθια. 28 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα. Από τον Ντέιβις θα εκτελέσει και τη συμπληρωματική βολή. 82-86. Τριβλωτή ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Έκανε την προσπάθεια του Παναθηναϊκός. Με το πρώτο μυγιασμένο ξεκίνημα. 83-86. Μια επίθεση για τη Βαλένθια. Παναθηναϊκός να βάλει καθαρή άμυνα. Μαντιό, Τόμσον, τον Κι. Εκεί πάει να επιτεθεί. Βγάζει τον Κοστέλο, Μοντέρο. Κλείνεται, φάουλ από τον Χέρις Ντέιβις. Δύο βολές για τον Μοντέρο στα 19 δευτερόλεπτα. Και τα προφάλλου Χέρις Ντέιβις. Ο Μοντέρο έχει 27 πόντους, 7 ασίστ, 6 rebound, 3 κλεψίματα. Μυθική εμφάνιση. Εμφάνιση καριέρας από τον Μοντέρο. Που έχει εκτελέσει δύο βολές στα 19 δευτερόλεπτα και 6-10. 83-86. Νομίζω ότι η Αδαμάμ τα ζητεί time out. Μοντέρο στη γραμμή για τις δύο βολές. 83-87. Και με εξαιρετικά ποσοστά 5 στα 6 τρίποντα, 4 στα 6 τρίποντα, 6-6 βολές ο Μοντέρο. Το 19 θέλω και 6 δέκατα. Μοντέρο ετοιμάζεται για την τρίτη. 83-87. 83-88. Time out από τον Αταμάν. Στα 19 θέλω και 6 δέκατα. Πάμε να ψάξει ένα τρίποντο λογικά. Και ακολούθως να κλέψει την μπάλα. Ο λόγος σας παιδιά για να επιστρέψουμε για τα τελευταία 19 δευτερόλεπτα του αγώνα.
2: 19,6, 83-88 προηγεί τη Βαλένθια. Time out για τον Παναθηναϊκό. Να κάνει κάτι πάρα πολύ γρήγορα στην επίθεση και να είναι εύστοχο. Και μετά να δοκιμάσει την άμυνά του. Πρώτα να κλέψει και μετά φαντάζομαι να κάνει γρήγορο φάουλ. Αυτά που γίνονται συνήθως σε αυτό το σημείο του, των αγώνων. Δύσκολα όμως για τον Παναθηναϊκό. Είναι λίγος ο χρόνος, είναι 5 πόντες διαφοράς. Οπότε η λογική λέει ότι πολύ δύσκολο, χρειάζεται ένα μπασκετικό θαύμα στην πραγματικότητα για να μπορέσει να γυρίσει το παιχνίδι. Να δούμε καταρχάς τι θα γίνει σε αυτή την επίθεση, αν θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να βρει γρήγορα σκορ για 2 ή για 3 πόντους, διότι μόνο εκεί θα υπάρχει νόημα σε οτιδήποτε ακολουθεί μετά. Αν δεν ευστοχίσει την επίθεση, καταλαβαίνει κανείς ότι το παιχνίδι τελειώνει και πηγαίνουμε στο 5ο ματς στην Βαλένθια. Αυτό που απεύχονταν στον Παναθηναϊκό να συμβεί είναι πολύ κοντά στο να συμβεί. Το 5ο παιχνίδι πια στη Βαλένθια. Εκεί πέρασε ο Παναθηναϊκός δύο φορές, αλλά με την ψυχολογία πλέον να είναι στη μεριά της Βαλένθια. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Πετρίδη για το φινάλε του αγώνα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουν οι πεντάδες. 83-88, Παναθηναϊκός με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Φάντσο. 83-88, ψάχνει ένα μεγάλο σουτ. Αλλά έχει 6-26 τρίποντα η ομάδα του Αταμάν. 10-29 φιλοξενούμενοι. Όπως και στο τρίτο μάτς της σειράς. Εξαιρετικά εύστοχη. 6 από τα 6-75 και 20-22 βολές. Θα επαναφέρει ο Γκραντ για να δούμε τι σχεδίασε ο Αταμάν. Ναν. Περνάει, εκτελεί για 3. Θα στοχίσει ο Φάντσο, θα βάλει την μπάλα έξω. Όχι, έχει διαβίσει μόνο του για 3. Ούτε τώρα, άμα δεν παίρνει και αυτά. Ο Γκραντ κλέβει την μπάλα. Όσμαν εκτελεί για 3. Αυτό το βάλει. Στα 7 δευτερόλεπτα, 86-88. Time out από τον Μαρτίνεθ. 7 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα. Όσμαν δίνει μια τελευταία ελπίδα στον Παναθηναϊκό. Αλλά μένουν 7 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα. 86-88. Όσμαν έχει ένα καταπληκτικό μάτς με 26 πόντους. 8 στα 10 δίποντα, 1 στα 4 τρίποντα, 4 rebound, 1 κλέψιμο. Εκείνος κράτησε όρθιο τον Παναθηναϊκό. Χέις Ντέιβις από την άλλη, 0 στα 6 τρίποντα. Δεν ξέρω αν θέλει να πάρει το λόγο, παιδιά, έχουμε time out.
1: Μόνο να πάρουμε τον λόγο να δούμε λίγο γρήγορα τι γίνεται στα υπόλοιπα παιχνίδια, στα ποδοσφαιρικά. Λεβάντο Σασούνα παραμένει το 2-2, έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Το Ρήνο Σασουόλο 0-1 στο 65. Ντόρτμουντ Άιντραχτ έχει γίνει 3-1 το παιχνίδι. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Χωρίς γκολ το Λάντ Σνάντ λίγο πριν το 70. Το Λεχ Άρκα 1-1 προς το τελευταίο δεκάλεπτο. Αρμπρουφ Νταν Φρέμλιν τελευταίο δεκάλεπτο επίσης χωρίς τέρματα. Και για την Σέρι Μπι περίπου ένα τέταρτο πριν λήξει το παιχνίδι. Αβελίνο Μόντεν 1-0. Κατά Τζαρομπάρι 1-3. Τσέζανα Πάντοβα 3-3. Βίρτους Εντελε Καραρέζε 2-1. Φροζινόνε Μάντοβα 5-0. Μόντσα Έμπολη 2-1. Πεσκάρα Σπέτσια 1-1. Ρετζιάννα Σαμπντόρια 1-0. Σουντιρόλ Γιουβεστάμπι 1-1 και Βενέτσια Παλέρμο 1-0. Το Χαλ Μίλγουολ παραμένει επίσης στο 0-0 λίγο μετά το 50 και επιστρέφουμε στον Γιώργο Πετρίδη για το φινάλε.
0: 7 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα, 86-88. Η μπάλα θα πάει στη ρακέτα που κάνει επίθεση φιλοξενούμενη για να κάνουμε επαναφορά από εκεί. Παναθηναϊκός θα πιέσει, θα προσπαθεί να κλείσει την μπάλα. 7 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα, 86-88. Θα επαναφέρει ο Τόμψον Παναθηναϊκός με Γκραντ Ναν, Κόσμαν, Χέις, Ντέβις και Φάντσο. Θα θες να κλέψει και ακόμα λίγα θα κάνει φάουλ τον Αταμάν. Τον αφέρει ο Τόμσον. Τόμσον σε ποιον? Τόμσον καθυστερεί πολύ. Οι διαιτές σταματούν τη φάση, αν είναι δυνατόν. Ο Ράντοβιτς παίρνει την μπάλα και... Τρομερά πράγματα. Ο Ράντοβιτς παίρνει την μπάλα από τον Τόμσον, σταματάει το παιχνίδι. Γιατί είναι ένας φίλος του Παναναϊκού και σαν Κορτσίτς. Νομίζω να τον αποβάλουν. Αν καταλαβαίνω καλά. Με αυτά που λέει ο κύριος Ράντοβιτς, τον κομισάριο του αγώνα. Αν καταλαβαίνω καλά. 86-87, 7-8-10. Πάνω που πίεζε ο Παναθηναϊκός και δυσκόλευε την επαναφορά. Λοιπόν, Τόμψον θα επαναφέρει. Σε ποιον? Τόμψον στον Κοστέλο, φάουλ από τον Πάντσο. Κύλησε μόλις 7-10. Το Κοστέλο θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. 86-88, πέμπτο φάουλ του Πάντσο. Βοήθησε ο Ισπανός σήμερα. 7 πόντους, 7 rebound. Και ο Καδόπουλος θα πάρει θέση του. 7-1 και 1-10. 86-88. Δύο βολές για το Κοστέλο. Ακούτε τη δύναμη του Κοστέλου Κομισέτερ. 19.000 του Παναθηναϊκού. Έχω δοκιμάσει το Κοστέλο πέσει ευστοχή στην πρώτη βολή. 86-89. Πραγματικά πολύ ευστοχή Ισπανή. Η πιο άστοχη ομάδα της Ευρωλίγκας διοργάνωσης έχει σήμερα 21-23. Ο Κοστέλο ένας παίκτης του 49% από την γραμμή του βολό. Στην φετινή Ευρωλίγκα. 86-89. 7 δευτερόλεπτα και 1/10. Έτοιμος ο Κοστέλο για τη δεύτερη. Κοστέλο, ετοιμάζει να κλείσει δεύτερη βολή. Θα στοχίσει rebound από τον Ρογκαβόπουλο. Μία τελευταία ευθύνη επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Χέις Ντέιβις που περνάει. Χέις Ντέιβις θα πετάξει την μπάλα από το κέντρο. Αστοχή. Ολοκληρώνεται το μάτς. Η Βαλένθια παίρνει την νίκη. 86-89. Πέμπτο μάτς στη σειρά. Ο Χέις Ντέιβις αστόχησε το τρίποντο του από το κέντρο. Οπότε οι δύο ομάδες οδηγούνται σε πέμπτο μάτς. Ο κύριος Μαρτίνες σε βραγμένη γάτα φεύγει τρέχοντας προς τα αποδυτήρια. Πέμπτο μάτς λοιπόν στη σειρά. Η Βαλένθια παίρνει την νίκη. 89-86. Την επόμενη εβδομάδα οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους. Πλέον με τη Βαλένθια ξεκάθαρο φαβορί για την πρόκληση ο Παναθηναϊκός.
2: Γιώργο, ξέρουμε ποια μέρα?
0: Νομίζω Τρίτη λογικά.
2: Okay.
0: Είχε την ευκαιρία το Παναθηναϊκός εκεί που ξέφυγε, που προσπέρασε την τρίτη περίοδο. Δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει το καλό του διάστημα για να απομακρυνθεί λίγο στο σκορ. Η Βαλένθια αντέδρασε, έβαλε όλα τα μεγάλα σουτ, πολλά τυχερά σουτ και πήρε την νίκη. Οπότε οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους σε πέμπτο παιχνίδι για το Παναθηναϊκό. 26 Όσμαν, 19 Ονάν, 12 ο Χέις Ντέιβις, αλλά ήταν ο Μοιραίος. Από την άλλη για τη Βαλένθια 29 Μοντέρο, 12 ο Κι, 11 ο Τέιλορ, 10 ο Πρατιγιά. 86-89 τελικό σκορ εδώ στο Telecom Center. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να πούμε. Οι δύο ομάδες θα τα πούνε την επόμενη εβδομάδα. Ο λόγος σας, παιδιά.
2: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη. Είναι τρομερό. 4 παιχνίδια έχουν κρυφθεί στο σουτ και τα 4.
3: Να.
2: Δηλαδή στο πρώτο μάτς η βολή του Ναν στην τελευταία επίθεση η Βαλένθια δεν καταφέρει να κάνει επίθεση. Δεύτερο μάτς το buzzer beater του Χέις Ντέιβις στην παράταση. Στο επόμενο μάτς πριν βάλει τις βολές στο τέλος η Βαλένθια έχει ο Παναθηναϊκός 2 τρίποντα με τον Ρογκαβόπουλο για να στείλει το μάτς στην παράταση. Και σήμερα πάλι έχει ένα τελευταίο σουτ. Υπό όχι καλές προϋποθέσεις προφανώς και αρκετά μακριά, αλλά το σουτ δεν ήθελε και πολύ να μπει. Θέλω να πω στο σουτ κρυθήκανε όλα 4 παιχνίδια. Έχουν κρυθεί στο ένα σουτ και αυτό δείχνει και πόσο ανταγωνιστική και σπουδαία είναι η σειρά για έναν Παναθηναϊκό ο οποίος είχε την ευκαιρία να τελειώσει τη σειρά στην έδρα του. Από την άποψη ότι είχε κάνει το 2-0 και είχε έτσι, όλη την ψυχολογία και την έδρα στο πλευρό του. Δεν τα κατάφερε. Η Βαλένθια κάνει διπλό break στο διπλό break και η σειρά πάει σε πέμπτο παιχνίδι. Όπως λέει και ο Γιώργος, ο Πετρίδης νωρίτερα, πλέον η ψυχολογία είναι με τη Βαλένθια προφανώς που έχει καταφέρει να γυρίσει από το 0-2. Παίζει την έδρα της. Φανταζόμαστε το γήπεδο θα είναι όσο καυτό ήταν και στα δύο παιχνίδια στην Ισπανία και ίσως ακόμα περισσότερο. Και εκεί θα λύσουν οι ομάδες τις διαφορές τους.

0: Μοντέρο, πολυτιμότερος του αγώνα, λογικό με τα πράγματα που έκανε. Είχε 45, ναι, στο, ναι, ναι, 45 στο, στην αξιολόγηση. Τρομακτικό.
1: 29 πόντοι σε 30 λεπτά συμμετοχή με 5-6 τρίποντα, 4-6 τρίποντα, 7-7 βολές, 7 rebound,

0: 7 assist, 3 κλεψίματα.
1: Ναι. 45 ομολόγω, δεν το βλέπεις και πολύ συχνά.
0: Ναι.
1: Ειδικά σε αγώνα των playoffs. Την άλλη μεριά, αν ο Παναθηναϊκός κέρδιζε, πιθανότατα ο Όσμαν θα ήταν ο κορυφαίος του αγώνα. Δεν έγινε όμως αυτό. Είναι ο Μοντέρο και ο Χρήστος Ρομπόλης θα μας πει τα πώς και τα γιατί του σημερινού αγώνα. Χαίρετε.
0: Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Τα φεύγουμε, τι κάνετε, πώς είστε.
0: Τελικά.
2: Εντάξει, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός την πάτησε σαν πρωτάρης. Δηλαδή, σαν να μην έγινε ποτέ το παιχνίδι της Τρίτης, σαν να μην πήρε καθόλου το μάθημα του. Ακριβώς το ίδιο πλάνο, ακριβώς τα ίδια λάθη, ακριβώς η ίδια κίνηση. Καμία σχέση δηλαδή με ό,τι είχε κάνει στα δύο ματς της Ισπανίας. Έδωσε τη δυνατότητα σε μια ομάδα η οποία ούτως ή άλλως και πάλι σήμερα έπαιζε υποπίεση, γιατί δεν είχε κανένα περιθώριο λάθος να βρει από νωρίς ρυθμό, να παίξει το δικό του παιχνίδι σε γρήγορο τέμπο, στις επιθέσεις των 8 δευτερολέπτων, να κυκλοφορεί την μπάλα καλά. Ο Παναθηναϊκός ό,τι φάουλ έκανε, όταν τα έκανε, ήταν φάουλ για βολές. Έχανε τις σπάνιες φορές που έβγαζε άμυνες, τέλος πάντων αστοχούσαν οι αντίπαλοι, έχασε πάρα πολλά rebound και ουσιαστικά βρέθηκε από μόνος του σε μια μεγάλη τρύπα, στο πλην 15, από πολύ νωρίς. Η ομάδα έβγαλε έναν ακατανόητο εκνευρισμό, από πολύ νωρίς, δηλαδή και με τον Αταμάν να μην βοηθάει καθόλου σε αυτό, αντί ο άνθρωπος αυτός να πρέπει να εμπνεύσει λίγο και να μεταδώσει λίγο ηρεμία στους παίκτες του, συνέχεια με τις αντιδράσεις του τους εκνεύριζε περισσότερο. Προφανώς και υπήρχαν κάποια διαιτητικά λάθη, αλλά νομίζω ότι ο προπονητής είναι ο πρώτος που πρέπει να μεταδίδει ηρεμία στην ομάδα του και όχι αυτό τον εκνευρισμό, γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν από το πρώτο ημίχρονο, όταν διαφορά έξω, πήγαινε στους 7-8 πόντους και πρωτού πάει στους 15, ήταν σαν να έχει έρθει η καταστροφή του κόσμου και έβγαζε έτσι μια σπασμωδική αντίδραση, έναν εκνευρισμό, πολλά λάθη. Έλειπε προφανώς και πάλι ο Σλούκας, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που σε αυτές τις καταστάσεις ξέρει να μπει μέσα, να φέρει λίγο ηρεμία και να διορθώσει το πράγμα. Το πλήν 7 του ημιχρόνου είναι κολακευτικό για την εικόνα του Παναθηναϊκού. Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός έκανε την καλύτερη του εμφάνιση ξεκινώντας από την άμυνα, όπως έπρεπε να έχει μπει δηλαδή από το πρώτο λεπτό. Έχει να περιμένει ένα ημίχρονο να δώσει στους αντιπάλους και το προβάδισμα σημαντικό, αλλά και την ψυχολογία. Το έκανε στο και καθυστερημένο Παναθηναϊκό στην τρίτη περίοδο. Το γύρισε το παιχνίδι, το πήγε στο συν 1. Έχασε εκεί πέρα αμέτρητες ευκαιρίες, 4-5 διαδοχές να ξεφύγει από αυτό το συν 1, πάει στο συν 3, στο συν 5, στο συν 7, να μεταφέρει ακόμα περισσότερη πίεση στη Βαλένθια από εκείνο το διάστημα. Φαινόταν να τα έχει λίγο χαμένα και έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο. Και αφού δεν τα κατάφερε, νομίζω ότι μετά έχει πάλι ευθύνη ο Αταμάν, γιατί δεν φρέσκαρε καθόλου την ομάδα. Οι παίκτες ήταν σκασμένοι στο τέλος. Ήταν ξεκάθαρο δηλαδή ότι είχαν κλατάρει και ο Ναν, ο οποίος για να πάρει μόνο την μπάλα στην επίθεση έπρεπε να τρέξει πόση ώρα, χωρίς ότι έπρεπε να τα βάλει και με 2 και 3 πάλι. Και πάλι δεν το βοήθησε ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κομμάτι να σπάσει αυτές τις παγίδες και πάλι γίνανε πολλά λάθη και στο πρώτο ημίχρονο κυρίως. Τέλος πάντων βρήκε ο Ναν κάποιες λύσεις, αλλά και αυτός κουράστηκε. Ο Όσμαν και αυτός κουβάλισε όσο μπορούσε, αλλά και αυτός είχε σκάσει στο τέλος. Ο Μίος Πελεσόρ, ο Μίος και ο Χέις Ντέιβις πήγε σε ένα πολύ κλειστό rotation. Θα πει κανείς ότι ναι, σήμερα δεν πήρε πράγματα από τον Ρογκαβόπουλο, δεν πήρε πράγματα από τον Σόρτς, αλλά δεν γινόταν ο Παναθηναϊκός να παίξει 20 λεπτά, να βγάλει την ίδια ένταση στην άμυνα και να είναι και αποτελεσματικό στην επίθεση με 4-5-6 διαπαίχτες. Έπρεπε λιγάκι εκεί να ανοίξει το rotation, δεν το έκανε ο Αταμάν και η ομάδα κλάταρε. Μπήκανε και κάποια και τυχερά σουτ από τη Βαλένθια, δηλαδή ένα που μπαίνει στο τέλος της τρίτης περίοδου από το Μπαντιό που με την αναπήδηση. Μετά ένα τρίποντο του Πραντίγια που η μπάλα χτυπάει στη Στεφάνη, πάει στον ουρανό και καταλήγει τρίποντο μέσα. Άλλο ένα τρίποντο του Τόμψον με τα μπλοκ. Δηλαδή είναι και από αυτά που λένε οι Ιωνίοι πολλές φορές. Και αυτά που σου διαλύουν και την ψυχολογία. Δηλαδή να έχεις κάνει προσπάθεια, να έχεις παίξει καλή άμυνα, ξέρω εγώ, για 23-24 δευτερόλεπτα και να σου βάζει αντίπαλος τέτοια σουτ, είναι κάτι που σε βαραίνει ακόμα περισσότερο. Το πάλι ο Παναθηναϊκός μέχρι τέλους, με όσες δυνάμεις είχε και όσες επιλογές είχε τέλος πάντων, γιατί ξαναλέω το κόντινε πάρα πολύ το rotation Αταμάν και δεν υπήρχαν κουράγια, φαινόταν αυτό στην ομάδα. Στο τέλος δεν μπόρεσε να το πάρει. Εντάξει, έχει ο Παναθηναϊκός δικαιολογημένα παραπάνω από την διαιτησία. Υπήρξαν 3-4 κραυγαλαίες φάσεις και σήμερα στο παιχνίδι. Καλύτερη ήταν η Βαλένθια, δεν λέει κανένας ότι είναι καλύτερη και σήμερα, και όπως ήταν καλύτερη και προχθές. Αλλά υπήρξαν και πάλι κάποιες αποφάσεις. Π.χ. ας πούμε ο Μοντέρο που κάνει βόλτα έξω από τη γραμμή. Κάποια τραβήγματα στο Λεσόρ που δεν δόθηκαν ποτέ. Το τρίποντο κεφάλι του Ναν που δεν δόθηκε ποτέ η συμπληρωματική βολή. Γενικά πολλά λάθη και σήμερα, αλλά ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός έχοντας κερδίσει 2 φορές μέσα στη Βαλένθια με πολύ καλύτερη εικόνα και από τα 2 παιχνίδια αυτής της εβδομάδας, είχε μια τεράστια ευκαιρία στα χέρια του, την πέταξε στα σκουπίδια και τώρα πρέπει να κάνει το πράγμα από τον πολύ δύσκολο δρόμο. Θα πάει να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία πλέον είναι και σκληραγωγημένη, δεν είναι η άβγαλτη Βαλένθια που είχε βρει την πρώτη εβδομάδα, που είχε τεράστια νευρικότητα και ο Παναθηναϊκός μπαίνοντας καλά της τη μεγάλωσε. Τώρα θα βρει μια ομάδα με γιγαντωμένη αυτοπεποίθηση. Ο ίδιος έχει πλέον την πλάτη στον τοίχο, γιατί παίζει και σε ένα γήπεδο το οποίο θα είναι πολύ εχθρικό. Είναι δεδομένο αυτό μετά από όσα έχουν γίνει κιόλας σε όλη τη σειρά. Αν μπορεί πάντως μια ομάδα βάσει προσωπικότητων να αντεπεξέλθει σε τέτοιες συνθήκες, αυτή είναι ο Παναθηναϊκός. Αλλά πρέπει να δούμε και λίγο μπάσκετ. Δεν φτάνουν μόνο οι προσωπικότητες, δεν φτάνει μόνο η ποιότητα, το μπάτζετ, οι παραστάσεις, οι δυο. Πρέπει να παίξει και μπάσκετ ο Παναθηναϊκός. Και δυστυχώς μια ομάδα η οποία έχει το υποτριπλάσιο μπάτζετ του Παναθηναϊκού, είναι τρεις φορές το μπάτζετ του Παναθηναϊκού πάνω από αυτό της Βαλένθια, έχει δείξει ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Πολύ καλύτερο σύνολο, ρόλους, χημεία, σύστημα, διάβασμα, προετοιμασία, τακτική. Ο Παναθηναϊκός, κακά τα ψέματα, αν εξαιρέσουμε τα δύο πρώτα παιχνίδια στη Βαλένθια που του πήγανε καλά και γιατί ήταν καλά διαβασμένος και τακτικά και πνευματικά και προετοιμασμένος τα πάντα, αυτή την εβδομάδα πιάστηκε πολύ βαριά μεταξύ τα αστείως, θα το πω έτσι. Πολύ αδιάβαστος, πολύ απροετοιμάστεως, πολύ χαλαρός, σαν να εντάξει θα το πάρουμε με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Δεν κερδίζονται τα παιχνίδια. Και ειδικά όταν έχεις απέναντί σου μια πολύ καλή ομάδα και προφανώς αν δεν τα καταφέρει θα μιλάμε για τεράστιο κάζο. Έτσι. Όχι ούτως ή άλλως σαν κάζο για τον Παναθηναϊκό του μεγαλύτερου μπάτζετ στην Ευρώπη να μην πάει στο Final Four. Αλλά αν δεν το καταφέρει έχοντας και ξεκινήσει μια σειρά από 0-2 και καταφέρνοντας εντός αγωγικών να τη χάσει απέναντι σε μια ομάδα που δεν είναι Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, ξέρω εγώ, Μακάμπι, Τσεσεκά, Ολυμπιακός κτλ. Αλλά είναι η Βαλένθια, η πρωτάρα Βαλένθια. Θα είναι ακόμα μεγαλύτερο το γαμώτο και το ανάθεμα και προφανώς και θα υπάρχουν και μεγαλύτερες συνέπειες για τους υπεύθυνους εντός ή εκτός εισαγωγικών. Δεν έχει χαθεί ακόμα η πρόκριση, έτσι. Χάθηκε μια τεράστια διπλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ξαναλέω, αν ο Παναθηναϊκός πάει με τα ίδια μυαλά αυτής της εβδομάδας, δεν έχει καμία τύχη και θα χάσει μπορεί και εύκολα στο πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει την Τετάρτη. Αν αντίθετα πάρει το μάθημά του, δει αυτά τα παιχνίδια καλά, προετοιμαστεί ψυχολογικά, πνευματικά, τακτικά, αλλάξει πράγματα τα οποία δεν άλλαξε σχεδόν στο ελάχιστο, ούτε στο ελάχιστο σε αυτό το παιχνίδι μεταξύ του τρίτου και του τετάρτου. Κάποια πράγματα, ας πούμε, οι παγίδες των Αν ή ας πούμε η άμυνά του που εκτέθηκε πολλές φορές στις περιστροφές. Είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, να μην είδαν καθόλου βίντεο οι παίχτες, να μην προετοιμάστηκαν καθόλου. Αν λοιπόν αυτά τα διορθώσει, έχει τύχει. Έχει τύχει, αρκεί να μπει καλά. Να μπει καλά όπως μπήκε στα δύο πρώτα παιχνίδια στη Βαλένθια και να μην μπει όπως μπήκε στο Ρολόπ στα δύο παιχνίδια του ΟΑΚΑ. Και τώρα τρέχει και δεν φτάνει, γιατί ξαναλέω, αν δεν τα καταφέρει να φτάσει στο Final Four, πόσο μάλλον απέναντι σε μια ομάδα που την είχε 2-0, που είχε τρεις φορές μεγαλύτερο budget και έχει δυο, θα μιλάμε για αδιανόητο κάζο και προφανώς εκεί θα πρέπει να λογοδοτήσουν και οι υπεύθυνοι με πρώτο τον προπονητή, χωρίς να σημαίνει ότι και οι παίχτες είναι άμυροι ευθυνών, αλλά ξέρετε ότι τα πάντα ξεκινάνε από τον προπονητή και νομίζω ότι αυτός, αν ο Παναθηναϊκός δεν τα καταφέρει, θα έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Αυτά, ας ελπίσουμε την Τετάρτη, που θα είναι πολύ γεμάτη, έχει και play-off, έτσι μην ξεχνάμε, στο πρωτάθλημα, να έχουμε εκεί κατά τα μεσάνυχτα την πρόκριση του Παναθηναϊκού. Αλλά ξαναλέω, πλέον έχει δυσκολεύσει πολύ το πράγμα, πλέον είναι outsider ο Παναθηναϊκός, βάσει της εικόνας των τελευταίων δύο αγώνων και φυσικά και λόγω του μειονεκτήματος έδρας το οποίο έχει πλέον σε αυτή τη σειρά. Αυτά.
0: Χρήστο, πέρα από την εικόνα, κοιτάζοντας τα σκορ, αναρωτιέμαι το εξής, δεν ξέρω αν είναι απλοϊκή η απορία μου. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν ακολούθησε το αμυντικό μοτίβο του πρώτου αγώνα που κράτησε η Βαλένθια στους 67 ή στα υπόλοιπα τρία παιχνίδια?
1: Δεν μπόρεσε, εσύ, Γιάννη. Στο πρώτο μάτι.
0: Ναι, θέλω να πω, η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Η Βαλένθια βάζει με 95 πόντους.
1: Είχε 16% στο τρίποντο τη Βαλένθια στο πρώτο μάτι. Δεν έχει 16 τα επόμενα μάτς, ανεβαίνει το σκορ. Δεν είναι κάτι, δεν είναι πυρηνική.
2: Ναι, είναι και αυτό, αλλά είναι και η άμυνα. Γιατί ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο παιχνίδι δεν είναι ότι ήταν ανάλογα αποτελεσματικός με την άμυνα, αλλά δεν ήταν και αυτό το χάλι που είδαμε στα δύο παιχνίδια στο ΑΚΑ. Δηλαδή η Βαλένθια σούταρε εξαιρετικά στο δεύτερο παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός σούταρε ακόμα καλύτερα για να το πάρει τελικά στην παράταση στους 105 πόντους που πήγε το μάτς. Το θέμα είναι ότι εδώ δεν επεξάμεινε ο Παναθηναϊκός. Δύο παιχνίδια δηλαδή τα έκανε λάθος. Αν δούμε τους πόντους που βάλει η Βαλένθια στο ανοιχτό γήπεδο, είναι τρομερά τα νούμερα που
1: έχει. Κοίτα, δεν μπορούμε να λέμε τα έκανε λάθος. Όταν λέμε η Βαλένθια έχει 4 τυχερά σουτ, έχει πάρει 4-5 σφυρίγματα τα οποία είναι κραυγαλαία και να τα έχει κάνει και όλα λάθος ο Παναθηναϊκός, είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Δηλαδή,
2: είναι συνδυασμό.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Σε μάτσο το οποίο τελειώνει με 3 πόντους διαφορά, δεν τελειώνει με 13.
2: Ναι, αλλά έπρεπε αυτή η λίγη προσπάθεια του Παναθηναϊκού παραπάνω στην επίθεση, στην άμυνα, σε όλα, να τον κάνει να κερδίσει και σχετικά εύκολα, εγώ περίμενα σήμερα. Δεν περίμενα δηλαδή ο Παναθηναϊκός να είναι όπως ακριβώς το προηγούμενο παιχνίδι, ακριβώς το ίδιο μοτίβο, να οδηγεί το σκορ 40 λεπτά σχεδόν η Βαλένθια, να δέχεται ο Παναθηναϊκός και πάλι ένα σκασμό πόντους, είχε δεχτεί 15 στο ημίχρονο στο ανοιχτό γήπεδο. Δηλαδή είναι σαν το σενάριο να επαναλαμβάνεται. Και δεν έκανε τίποτα ο Παναθηναϊκός για να το αλλάξει. Από τον προπονητή κυρίως έρχεται αυτό. Και εντάξει, μετά μπαίνουν και πράγματα όπως η αυτοπεποίθηση των παιχτών της Βαλένθια, που ο Παναθηναϊκός αντί να της κάνει μια σπροξιά και να καταρρεύσει μετά το 2-0, της έδωσε θάρρος και κουράγιο και έτσι φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Προφανώς και οι λεπτομέρειες παίζουν ρόλο και προφανώς αν δεν είχαν μπει κανένα δύο ορυπατικά σου, ότι μπορούσαμε να είχαμε μιλήσει για διαφορετικό μάτσα, αλλά όχι. Okay. Αυτό μπορεί να το πει κάποιος για το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ας πούμε, αν δεν έμπαινε το τρίποντο του Γόσμαν με ταμπλό, μπορεί να μην ήταν 2-0 ο Παναθηναϊκός και να ήταν 1-1 η σειρά. Δηλαδή, είναι οι λεπτομέρειες, αλλά η γενική εικόνα είναι αυτή τη στιγμή ότι η Βαλένθια είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Σαν ομάδα, σαν σύνολο, ο Παναθηναϊκός άφησε το καλό του πρόσωπο στην πρώτη εβδομάδα και στη δεύτερη ήταν ο γνωστός Παναθηναϊκός που βλέπουμε όλη τη σεζόν. Ο αδιάβαστος, ο απροετοίμαστος τακτικά, πνευματικά, με τα γνωστά προβλήματα στην άμυνα, με το γνωστό hero ball στην επίθεση, γιατί και σήμερα δεν έπαιξε κανένα φοβερό επιθετικό παιχνίδι. Ελάχιστες φορές κυκλοφόρησε σαν την μπάλα, περισσότερα ατομικές ενέργειες περίμενε. Αντίθετα, ο αντίπαλος βλέπαμε ότι έπαιζε με ένα σύστημα που έχει όλη τη χρονιά και δεν τον άφησε εκείνο να κάνει το δικό του το παιχνίδι. Δηλαδή ήταν αγωνιστικά αμυγός, άμα βγάλουμε έξω τώρα τύχη, διαιτησίες κτλ. Ήταν καλύτερη και στα δύο παιχνίδια αυτά η Βαλένθια και τα πήρε. Όπως ήταν καλύτερος και στα δύο παιχνίδια ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία και τα πήρε. Πρέπει να κάτσει ο Παναθηναϊκός να στρώσουν τον κόλλο τους κάτω, να το πω έτσι λαϊκά, αυτές τις μέρες που απομένουν. Και όχι όπως μετά το 2-0 που έδωσε μια μισή μέρα ρεπό Αταμάνλες και εξασφαλιστική πρόκριση. Δηλαδή είναι λεπτομέρειες αυτές που κάνουν τη διαφορά. Και να κάτσουν να δούνε βίντεο, να δούνε πράγματα, να διορθώσουν πράγματα. Είναι αργά, ενδεχομένως είναι αργά, αλλά δεν γίνεται να την πατάς σαν προτάρης όταν έχεις μια συνταγή επιτυχία στα δύο πρώτα παιχνίδια και να μπαίνεις, λες και είσαι, ξέρω εγώ, η Thunder, ας πούμε, στο NBA που τους αρώνουν όλους και θα κερδίσεις εύκολα. Έχεις μια καλή ομάδα απέναντί σου και τώρα πλέον της έχεις δώσει και θάρρος και κουράγιο και αυτοπεποίθηση και τώρα πρέπει να βγάλεις εσύ προσωπικότητα σε πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες και με την πλάτη στον τοίχο. Οι δύο ευκαιρίες χάθηκανε, υπάρχει μια τελευταία. Ξαναλέω, εγώ θεωρώ ακόμα ότι έχει τύχει ο Παναθηναϊκός. Απλά πλέον από εκεί που λέγαμε, ξέρω εγώ, ότι ήταν 90-10 μετά το 2-0, τώρα πλέον είναι 60-40 στην καλύτερη υπέρ της Βαλένθια. Στην καλύτερη για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Ενδεχομένως και 70-30. Αλλά ξαναλέω, η εκκίνηση στο επόμενο παιχνίδι για μένα θα κρίνει πάρα πολλά. Αν ο Παναθηναϊκός μπει καλά, όπως μπήκε στα δύο πρώτα παιχνίδια της Βαλένθια και μεταφέρει την ευρικότητα, γιατί αυτή η ομάδα φαίνεται ότι αν λίγο της πειράξει στο μυαλό, μπορεί να καταρρεύσει, έχει τύχη μεγάλη. Αν αντίθετα μπει όπως θα δείτε αυτά τα παιχνίδια, δεν θα χάνει με 10-15 που έχανε, μπορεί να φτάνει να χάνει και με 20 και βάλε και να μην έχει γυρισμό το μάτς από εκεί και πέρα, γιατί δεν θα έχει και το άκα να το σπρώχνει, να του δίνει κουράγια, να του κάνει το ένα, να του κάνει το άλλο. Αυτά, τέλος πάντων. Θα δούμε.
1: Έγινε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, να πούμε οριστικά, γιατί είχαμε την απορία πριν. Το πέμπτο μάτς είναι την Τετάρτη, 13 Μαΐου στις 10. Αυτή είναι η μέρα και τι.
0: Η Ευρωλίγα δεν το έχει βγάλει επισήμως. Υπάρχει μια πληροφόρηση για Τετάρτη 10. Θα έλεγα να το βεβαιώσουμε σε λιγάκι.
1: Εντάξει. Okay. Λοιπόν, διακοπή, επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, το έβαλε, ναι! Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Η μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ έφτασε. Η Ένωση διεκδικεί το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά της δράσης του σπουδαίου τελικού. Το Σάββατο από νωρίς οι απεσταλμένοι του σταθμού στην Πανταλώνα, Μανώλης Μουσουράκης και Λουκάς Χατζής, μεταφέρουν το κλίμα πριν το τζάμπολ και στις 9 ακριβώς περιγράφουν όλα όσα θα συμβούν κόντρα στην Λιθουανική Ρήτας. Μετά το τέλος του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. ΑΕΚ Ρήτας το Σάββατο στις 9. Ζήστε την ένταση του μεγάλου τελικού του Basketball Champions League στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

Λοιπόν, μια από το παιχνίδι, λοιπόν, όντως επιβεβαίωσαμε ότι είναι την Τετάρτη, το πέμπτο παιχνίδι ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό. Αυτό σημαίνει τρίτη ελεύθερη.

0: Έτσι όπως τα έφερε ζωή Νικόλα μου.
1: Κάτι πρέπει να πούμε, κάτι ναι. πρέπει να πούμε διαφορετικό, γιατί εντάξει τώρα καταλαβαίνετε όλοι ότι για τον Παναθηναϊκό, για όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού είναι μια πάρα πολύ οδυνηρή ήττα και πολύ οδυνηρή βραδιά. Δεν ξέρω πόσοι θα πίστευαν μετά το 2-0 στην Ισπανία ότι υπήρχε περίπτωση να φτάσουμε σήμερα στο 2-2. Προφανώς το πίστευαν οι Ισπανοί που το έκαναν. Θέλω να πω ότι συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τη δηλώση που έκανε ο Αταμάν τόσο στο ημίχρονο όσο και τώρα αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού. Δηλαδή στο ημίχρονο μίλησε για μια πολύ άσχημη, πολύ κακή διαιτησία και τώρα παραδείχθηκε την ανωτερότητα της Βαλένθια. Και αν μπορούσα κι εγώ να κόψω το παιχνίδι στα δύο χωρίς να μιλάμε ακριβώς για δύο μισά, νομίζω ότι ο Τούρκος coach είχε δίκιο. Δηλαδή, τι θέλω να πω, σήμερα ο Παναθηναϊκός προσπάθησε με τις δικές του μεγάλες προσωπικότητες να νικήσει μια ομάδα που ως σύνολο δείχνει να είναι καλύτερη, για να είμαστε ξεκάθαροι. Οι προσωπικότητες, όπως του Όσμαν ή αυτοί του Ναν, τελικά δεν τα κατάφεραν. Και ενδεχομένως κάποιο ρόλο, τουλάχιστον στα πρώτα 25 λεπτά, να έπαιξε και το γεγονός ότι η Βαλένθια αντιμετωπίστηκε με μεγαλύτερο σεβασμό από ότι, πώς να το πω, αρμόζει σε μια ομάδα χωρίς τόσο μεγάλο ειδικό βάρος, χωρίς τόσο μεγάλο budget. Εννοώ ότι...
0: Πήρε όλα τα φυσικά, όλα τα σφυρίγματα, ας πούμε, πήγαν από εκεί, όλα τα κουκούτσια που λέμε πήγαν από εκεί, αυτό.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Όλες οι επαφές δόθηκαν φάουλα από τη στη ρακέτα αυτή. Αυτό, χωρίς να είχα μια κραυγαλαία διαιτησία, ότι γίνανε όλα τα λαθάκια από την από εκεί μεριά.
1: Δηλαδή, όταν ο Χουάντσο δικαίως συμπληρώνει 4 φάουλ και ουσιαστικά καθίσταται ανενεργός για μεγάλο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού, θα μπορούσε εκείνο να πει ότι, ξέρετε, εκτός από τα 4 φάουλ που έκανα, έχουν γίνει και 3-4 πάνω μου τα οποία δεν έχετε δει. Αλλά ξαναλέω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού. Αν κάποιος θέλει να σταθεί μόνο σε αυτό, δεν
0: θα είναι λάθος.
1: Ναι, θα είναι λάθος και δεν βλέπει τη μεγαλύτερη εικόνα από την οποία ξεκίνησα κιόλας τη συζήτηση, ότι συνολικά ως ομάδα η Βαλένθια και στη regular season αλλά και σε αυτή τη σειρά δείχνει να είναι πιο ολοκληρωμένη, πιο ομάδα. Έτσι, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Ακόμα και έτσι, όσο σάλτσα και να βάλουμε και για διαιτησίες, για Βόρ, για Ράντοβιτς και τα λοιπά, συνολικά, ο Παναθηναϊκός έφερε κάποια στιγμή το παιχνίδι, εκεί όταν μιλάμε περίπου γύρω στους 55 πόντους, το λέω χοντρικά, εκεί που το ήθελε, δηλαδή κάλυψε μια σημαντική διαφορά και εκεί πέρα θα μπορούσε, εκμεταλλευόμενος την αστοχία και το καλό της Βαλένθια και το καλό δικό του διάστημα, να πάρει μια διαφορά που θα τον βοηθούσε να διαχειριστεί καλύτερα τον υπόλοιπο αγώνα. Δεν τα κατάφερε και έτσι φτάσαμε σε γκρανγκινιολικές, όπως λέει και κάποιος συνάδελφος, καταστάσεις, όπως φτάσαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Και αυτό είναι το στοιχείο που δείχνει ότι αυτή η σειρά δικαίως πιθανότητα θα πηγαίνει σε πέμπτο παιχνίδι, γιατί είναι με διαφορά η πιο ανταγωνιστική. Μόνο και μόνο το ότι δύο παιχνίδια κρίθηκαν στον πόντο.
0: Τα τέσσερα παιχνίδια κρίθηκαν στο σουτ, yeah. στην πραγματικότητα.
1: Στην πραγματικότητα και τα τέσσερα παιχνίδια κρίθηκαν
2: στην τι κάνει, μιλάμε για συναρπαστική σειρά. Συναρπαστική σειρά, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ακριβώς. Και θα έχει και μεγάλο ψυχολογικό boost όποια τελικά τις δύο ομάδες καταφέρει να πάρει την τρίτη, την πολυπόθητη τη νίκη και φτάσει μέχρι εδώ που βρισκόμαστε τώρα στο ΆΚΑ, δηλαδή για το Final Four. Δεν χωράει αμφιβολία ότι ο Παναθηναϊκός έχει μια τρομερά μεγάλη ευκαιρία. Δηλαδή και στα δύο παιχνίδια και ο κόσμος, η ένταση που υπήρχε στο γήπεδο δεν συγκρίνονται ούτε με μεγάλα ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό. Και πράγμα που ξέρεις, σε κάνει να σκέφτεσαι ότι είναι πολύ οξύμορο αυτό το 0-2 που έγινε 2-2, το πώς δηλαδή και οι δύο ομάδες κατάφεραν να πάρουν τις νίκες εκτός έδρας. Αλλά από την άλλη, τι λέγαμε για τους Κινέζους, ρε παιδιά, θυμάσαι, σα το έχω πει και άλλες φορές. Ότι οι Κινέζοι λένε κάτι που έχει γίνει μια φορά, ίσως να μην επαναληφθεί ποτέ. Κάτι που έχει γίνει δύο φορές θα γίνει σίγουρα και τρίτη. Οπότε τώρα έχουμε από δύο φορές που έχει σπάσει η έδρα και υπάρχει ελπίδα ότι μπορεί να συμβεί και τρίτη υπέρ του Παναθηναϊκού, καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, με τα φυσικά εγώ δεν τα πηγαίνω καλά.
1: Όχι, αλλά και εγώ όμως αυτό λέω, ότι όταν δυσκολεύομαι πραγματικά μετά από μια δύσκολη κατάσταση.

0: κατάσταση. Να βρω τα σωστά λόγια, καταφεύγω στη φιλοσοφία που ξέρετε ότι είναι ένα...
1: Εσύ συγγραφέας, Νικόλα μου, είσαι άλλη πάστα, είσαι άλλη πάστα. Είσαι δημοσιογράφος, παύλα συγγραφέας. Εμείς είμαστε πιο ταπεινοί, πιο προσγειωμένοι και δεν καταφεύγουμε στην λογοτεχνία. Καταφεύγουμε στο μπάσκετ.
2: Άλλοι βλέπουν παιχνίδια και άλλοι βλέπουν best seller.
1: Αυτό είναι. Έτσι,
2: αυτή είναι, αυτό είναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Τι να κάνουμε.
0: Αυτό που είδα εγώ είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσει ο Παναθηναϊκός στο Μοντέρο και ότι αν θέλει να έχει ελπίδες να επιστρέψει στο σπίτι του και να διεκδικήσει εδώ ως οικοδεσπότης το 8ο αστέρι, θα πρέπει να βρει τρόπο να το κάνει και αυτό. Είναι βαριά η φανέλα με τα 7, έτσι για να κάνω μια παράφραση του γνωστού συνθήματος για τον Τζολιά. Στην Πορτογαλία, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό, χρειάζονται και μερικές φρέσκες ιδέες πιθανότατα από τον πάγκο και σίγουρα χρειάζεται να βρεθεί κάποιος τρόπος να καλυφθεί εν μέρη, γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό με τίποτα στο σύνολό του, το κενό που έχει αφήσει η απουσία του Σλούκα. Δεν φάνηκε στην Ισπανία ή αν προτιμάτε οι δύο νίκες λειτουργήσαν πολύ ως καμουφλάζ, αλλά στα δύο παιχνίδια εδώ στην Αθήνα η απουσία ενός στρατηγικού μυαλού που και θα μπορούσε να ηρεμήσει την ομάδα και να δώσει μια διαφορετική διάσταση στο επιθετικό της παιχνίδι ήταν ξεκάθαρη. Οπότε δουλειά του coach, πέρα από το να κάνει τις δηλώσεις που εγώ σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ, είναι να προσπαθήσει να βρει και κάποιο τρίκ. Εν ώψη του Game 5 την Τετάρτη, όλα αυτά θα γίνουν την Τετάρτη.
1: Την Τετάρτη στις 10, ναι.
0: Εντάξει, ελπίζω να χρεπώ.
1: Κάτι μου λέει ότι εσύ και ο Νεϊμάρ φροντίζετε με έναν τρόπο τις κρίσιμες μέρες να μην βρίσκεσαι στο χώρο εργασίας. Δεν ξέρω γιατί το είπα αυτό. Εν πάση περιπτώσει.
0: Γιατί σε εγκάθετε.
1: Ευχαριστούμε, Νικόλα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Γεια χαρά.
2: Ο Μοντέρο, που καλά το έδινε μόνο το σημερινό παιχνίδι, στη σειρά με τον Παναθηναϊκό έχει 20 πόντους μεσόωρο. Στα 4. Δηλαδή, σκοράρει με συνέπεια, θέλω να πω, σε όλα τα παιχνίδια απέναντι στον Παναθηναϊκό τώρα αυτή την τετράδα. Τέλος πάντων, εντάξει, πολλά πράγματα. Εγώ που είμαι και άσχετος από μπάσκετ, διότι καλός ή κακός, ξέρεις, τα πέμπτα παιχνίδια κερδίζονται πρώτα με μάτι που γυαλίζει και μετά με όλα τα υπόλοιπα που οι παίχτες τα ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς. Προφανώς και βαθιά τακτική, αλλά ξέρεις, θέλει και το μάτι που γυαλίζει. Αυτό που ο Παναθηναϊκός έδειξε εν μέρη στη σειρά, το έδειξε πολύ στη Βαλένθια, το έδειξε λιγότερο στο γήπεδό του. Η Βαλένθια περισσότερο, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, πέρα του ότι κρίθηκαν να παίρνει στο σούτ όπως σωστά είπε. Λοιπόν, και φτάνουμε εδώ, εν πάση περιπτώσει, σε ένα πέμπτο παιχνίδι μια συναρπαστική σειρά με απρόσμενη εξέλιξη. Έτσι. Μιλάμε για δύο break πάνω σε δύο break. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Λοιπόν, κλείσαμε αυτό. Εντάξει, είστε σε λίγο έξαλλη κατάσταση. Σα βλέπουμε
1: τα συμβαίνοντα,
2: αλλά λογικό είναι.
1: Τέτοιες βραδιές συμβαίνουν.
2: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα από τα παιχνίδια για να πούμε και δύο πράγματα όσο προλάβουμε μέχρι τις 12. Λοιπόν, το Λεβάντο Σασούνα στο 75 είναι 2-2. Τελικά το Ρήνο Σασουόλο 2-1. Ντόρτμουντ Άιντραχτ 3-2. Λανς Ναντ 1-0. Λεχ Άρκα 1-1. Αρμπρόβτα Φέρμιν 0-0. Αβελίνο Μόντεν 1-0. Καταντζάρο Μπαρι 2-3. Τσεζένα Παντοβα 3-4. Βίρτου Εντέλα Καραρέζε 2-1. Φροζινόνε Μάντοβα 5-0. Μόντσα Εμπολί 2-2. Πεσκαρά Σπέτσια 1-1. Ρτζιάννα Σαμπντόρια 1-0. Σουντιρόλιο Βεστάμπι 1-1, Βενέτσια Παλέρμο 2-0. Το Χαλ Μίλγουλ 0-0 στο τελευταίο δεκάλεπτο. Η Σάκαρη έχασε από την Ριμπάκινα με 2-0 σετ. Και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο μπορούμε ή πρέπει να πούμε, έχουμε Super League. Έχουμε τέταρτη αγωνιστική playoff για το 1-4, τέταρτη αγωνιστική playoff για το 5-8, έβδομη αγωνιστική για τα playouts. Όλα αυτά μαζί, κυρίες και κύριοι, το Σαββατοκύριακο, το οποίο ακολουθεί. Λοιπόν, ξέρετε τι γίνεται εδώ. Έχουμε και ένα φίλο μας εδώ πέρα, οπότε συμμετέχουμε όλοι. Συγγνώμη, δεν σε έχουμε καν χαιρετήσει. Καλησπέρα, δεν προλάβαμε σήμερα. Αλλά στα προγνωστικά θα είσαι εδώ, θα μιλήσεις, θα πεις, ξέρεις πώς γίνεται. Έτσι, ένα σημείο, Γιώργο Γιαννήση, σε ξέρουμε, από σένα θα ξεκινήσουμε.
1: Ναι, για να μην την πατήσουμε πάλι, εννοείται.
2: Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε με την 7η αγωνιστική των Playouts το Σάββατο στις 4 η ώρα. Στις Σέρες ο Πανσεραϊκός των 28 βαθμών αντιμετωπίζει την Κηφισιά των 34.
3: Άσο.
2: Άσο γιατί το θέλω, όχι γιατί το βλέπω. Λοιπόν, στις 5. ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ στο ΑΕΛ FC Αρίνα. Θυμίζω, η ΑΕΛ στους 25 και στη δυσκολότερη θέση από όλους και ο Αστέρας ακριβώς από πάνω της στους 28 ισόβαθμος με τον Πανσεραϊκό. Εγώ λέω διπλό.
1: Εγώ λέω χ.
2: Μάλιστα. Και στις 7.30 στο Περιστέρι, Ατρόμητος εναντίον Πανετολικού. Ο Ατρόμητος στους 40, η πρώτη από την ομάδα των playouts, στη βαθμολογία των playouts. Ο Πανετολικός στους 31.
3: Διπλό.
1: Άσος. Δεν ξέρω, γι' αυτό τον αφήνουμε πρώτο. Καταλάβες, γιατί άμα έλεγα μισάς και έλεγε διπλό, θα το μουτζώναμε. Τώρα τον αφήνουμε, το λέει μια χαρά.
2: Μας τρελαίνει ο Γιάννης.
1: Τι, έχει έμπνευση.
2: Χ. Με τρόμαξε ο Γιάννης, σου ναι. Καταλαβες. Λοιπόν, πάμε στην Κυριακή. Πρώτος αγώνας στο πλέοφ, ούτως ή άλλως ορολογιακά προηγούνται. Στις 5 η ώρα, στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Άρης των 22 βαθμών αντιμετωπίζει τον Όφη των 20.
3: Διπλό.
2: Άσος.
1: Άσος.
2: Μάλιστα. Την ίδια ώρα στο Πανθεσσαλικό, ο Βόλος των 17 βαθμών αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό των 25.
1: Χ. Διπλό.
2: Χ, συμφωνώ.
3: Άσος.
2: Έχουμε πολλές απόψεις εδώ πέρα. Λοιπόν, και πάμε και στα καλά, στα ψηλά. Στο 1-4. Λοιπόν, και τα δύο παιχνιδιά στην ίδια ώρα, θα γίνει και τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές. Στις 7.30 λοιπόν, στην Allwyn Arena, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Άσο, λέει ο Γιώργος ο Γιάννησης.
1: Εγώ θα πω χ για λόγους ψυχής.
2: Εσύ θα πεις χ για λόγους ψυχής. Χ θα πω κι εγώ.
3: Άσο.
2: Και την ίδια ώρα στο Γιώργος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Χ.
1: Άσος.
2: Αν τα καταφέρει ο Ολυμπιακός πρώτη φορά να κερδίσει φέτος τον ΠΑΟΚ. 4 μάτς έχει προσπαθήσει. Δεν τα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν. Μάλιστα. Ωραία. Όσο κρατήσετε τα σημειώσεις πρέπει να έχετε τρελαθεί. Συγγνώμη.
1: Δηλαδή. Δεν υπήρχε ούτε μία ομοφωνία δηλαδή. Ούτε
2: ναι,
1: μία.
2: Ναι. Πουθενά. Πουθενά. Πραγματικά πουθενά. Λοιπόν, οπότε. Ναι, εδώ είμαστε. Οπότε μια πολύ γεμάτη εβδομάδα ακολουθεί όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
2: Έτσι τώρα. Δηλαδή, έχουμε τρεις αγωνιστικές play-off μέσα σε 7 μέρες. Ουσιαστικά, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, ενώ ολοκληρώνεται το πρωτάθλημα. Και ανάμεσα έχουμε Τρίτη, πρώτο μητρικό Eurovision, Τετάρτη, play-off, play-off Παναθηναϊκό, Πέμπτη, Σάββατο τελικό Eurovision. Ο χαμός ο ίδιος.
1: Ναι.
2: Ο χαμός ο ίδιος γίνεται.
1: Τουλάχιστον μέσα σε όλα τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν, ξέρω εγώ, καλά, άσχημα, ευχάριστα, δυσάρεστα, ζωφερά κτλ., υπάρχει πάντα η επιθεώρηση του Μπερναμπέου να μας δίνει χαμόγελο και κέφι με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Κάθε μέρα βγαίνουν καινούργια πράγματα. Τελικά εκοπανήθη ο Βαλβέρδε, δεν εκοπανήθη, έπεσε μόνος του, τον έσπρωξε, γλίστρησε, του επιτέθηκε ένα τραπεζάκι, δεν έχουμε καταλάβει από όλα αυτά τα συφραζόμενα τέλος πάντων.
2: Από την καμπάνα όμως μάλλον καταλάβαμε τι έχει γίνει.
1: Καμπάνα είναι και για τους δύο. Είναι από μισό εκατομμύριο στον καθένα.
2: Ναι, αυτό.
1: Θέλω να
2: από
1: πω
2: το ύψος
1: ότι
2: της καμπάνας υποθέτω ότι κανείς δεν χτύπησε μόνος του.
1: Ναι. Απ' την άλλη μεριά, οι μαρτύρες, τα ρεπορτάζ από Ισπανία λένε ότι υπήρξε μια ένταση αναμετάξυ τους. Ότι μετά πήγε να τους δει συγγνώμη ο Τσουαμενή, ότι δεν δέχτηκε τη συγγνώμη, ότι συνέχισαν να λογοφέρουν. Mm. Και ότι τέλος πάντων δεν τον. Το αρχικό ρεπορτάζ λέει και τους είχε μπουνιά.
2: Ναι.
1: Και ο άλλος είχε απώλεια μνήμης, δηλαδή ότι ήταν σοβαρό το χτύπημα. Το μετέπειτα ρεπορτάζ λέει ότι χλίστρησε και έπεσε πάνω σε ένα τραπεζάκι. Ναι.
2: Και βγήκε και ο ίδιος και το είπε: Αυτά γίνονται. Εντάξει, πήγε στο νοσοκομείο, τυπική επίσκεψη, δεν με χτύπησε κανένας.
1: Και πώς τα υποβάλλει, αφού φτάσει έξω δύο εβδομάδες. Αυτή δεν είναι τυπική επίσκεψη. Τυπική επίσκεψη, πάω, έχω δάρει τον νόμο, πάω και μου βάζουν λίγο πεταντίν. Αυτή είναι η.
2: Νομίζω μας απάντησε το πρόστιμο του μισού εκατομμύριου. Ότι έγινε. Προφανώς πλακώθηκα στο ξύλο. Αυτό έχει γίνει.
1: Όχι όπως πλακώθηκαν, μπορεί όντως να γλίστησε, να χτύπησε το κεφάλι κτλ. Αυτό έρχεται σε συνέχεια του χαστουκιού του Ρούντιγκερ στον Καρέρας.
2: Για το οποίο τίποτα.
1: Για το οποίο τίποτα.
4: Νόκολ.
1: Τίποτα, γιατί έχει ακολουθήσει το άλλο, οπότε αυτό είναι πτέσμα.
2: Ναι.
1: Βγαίνει σήμερα ότι μαλώσανε και ο Εμπαπέ με το Βινίσιους, το οποίο επίσης είχε περάσει τα ψηλά. Γενικά, όπως καταλαβαίνουμε, είναι μια υπέροχη ατμόσφαιρα στην ομάδα.
4: Όλα πλέον.
1: Τα κρατάει όλα υπό έλεγχο Αρμπελόα.
2: Ναι, ναι.
1: Όπως βλέπουμε, δεν γίνεται παραμικρό μέσα.
2: Πόσο πλακωμένο μέχρι με τον Καρβαχάλ.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Με τη σειρά του.
2: Με τη σειρά του, ναι.
1: Λοιπόν, θα επαναλάβω αυτό που έχω πει πολλές φορές, ότι η Ρεάλ πρέπει να τιμωρηθεί και ο Πέρεθ πρέπει να τιμωρηθεί και τιμωρείται με τον τρόπο αυτόν. Για τον τρόπο που, για όλη αυτή την απαράδεκτη κατάσταση με τον Τσάμπι Αλόνσο, με τα αποδυτήρια, με τους παίχτες που τον διώξανε, με όλη αυτή τη γελοιότητα που επικράτησε, πρέπει να τιμωρηθεί και τιμωρείται με τον πιο, πώς τον λένε, με τον πιο μπαμ τρόπο, δηλαδή με έναν τρόπο ο οποίος, ναι, ο οποίος έχει αντίκτυπο και προκαλεί γέλιο σε όλο τον πλανήτη τώρα. Και αυτό είναι ένα ρεζιλίκι για τη Ρεάλ και για τον Πέρεθ προσωπικά, ο οποίος επέτρεψε, γιατί η δική του είναι ευθύνη, να υπάρχει αυτή η κατάσταση στην ομάδα. Όταν δεν προστατεύεις ένα προπονητή και τον πετάς στα λιοντάρια, επειδή ας πούμε, ξέρω εγώ, πέντε παίχτες δεν τον γουστάρουν, γιατί τους βάζεις και προπονούνται, και επιτρέπεις να συμβεί αυτό και τον διώχνεις σε λίγους μήνες και φέρνεις ας πούμε τον Κόνο από τη Real Vita να παραστήσει τον προπονητή σε αποδυτήρια τα οποία είναι ζωολογικός κήπος, δεν είναι άνθρωποι αυτοί, είναι άγρια θηρία μέσα. Δεν μπορεί να διαχειριστεί κανένα Αρμπελόα. Δεν έχει το ειδικό βάρος.
2: Προφανώς. Φτάνω να συμφωνήσω με το μήνυμα του φίλου που λέει ότι γλίτωσε ο Αλόνσο φεύγοντας από τη Ρεάλ. Είναι. Ακούγεται σχεδόν οξύμορο να το λες, αλλά είναι αλήθεια. Διότι με αφορμή τώρα αυτό το τελευταίο επεισόδιο, νομίζω ότι είναι αυτό, ξέρεις, που τίναξε το καπάκι της χύτρας. Αυτό. Διότι αρχίζουν και βγαίνουν πια πράγματα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ότι όχι απλώς αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα, ότι ο Αλόνσο βρήκε μια ομάδα η οποία ήταν καλή μεν με αποδυτήρια καλά, αλλά απίθαρχη από τη στιγμή που φύγανε και οι τελευταίοι που κρατούσαν ισορροπίες μέσα από τον Νάτχο μέχρι τον Μόντριτς, μέχρι τον Βάσκεθ, μέχρι τους παλιούς, ας το πούμε, οι οποίοι τέλος πάντων κρατούσαν εσωτερικές ισορροπίες. Δεν είναι μόνο ότι ο Αλόνσο πήρε μια ομάδα και ήθελε να την κάνει πιο σκληρής προπονήσεις, πιο εντατική, να τους δείχνει πάρα πολύ βίντεο για να εντοπίσουν τις αδυναμίες του αντιπάλου. Αρχίζουμε και μαθαίνουμε τώρα και άλλα πράγματα. Ότι ήταν μέσα, ότι μουρμουράγαν, ότι κάναν, λέει, ότι κοιμόντουσαν. Και τώρα, αν αρχίσουν να βγαίνουν αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνεις ότι έχει να γίνει. Πώς το λένε. Θα έχουμε ωκεανό λεπτομεριών για πράγματα που έχουμε συμβεί και όλα φυσικά συσχετισμένα με τα δύο στρατόπεδα. Το οποίο είναι και στην περίπτωση Βαλβέρδε Τσουαμενή, θέλω να σου πω.
1: Yeah.
2: Δεν σου λέω ότι δεν είναι μόνο ότι, είναι, ότι έγινε ένα τσακωμό. Είναι ότι ο Βαλβέρδε ήταν αντιαλωνσικός και ο Τσουαμενή ήταν φιλοαλωνσικός, ας το πούμε.
1: Ναι.
2: Το οποίο για μένα είναι μια ηλίθια διάσταση ευνηστό, γιατί δεν σχετίζεται αναγκαστικά το ένα πράγμα με το άλλο. Εκτός, συγγνώμη, αν το έχουν όντως. Δεν ξέρω, μπορεί να έχουν διαφορετικά αποδυτήρια. Ακόμα, ξέρω εγώ τι να πω.
1: Το θέμα είναι ότι έχει χαλάσει κάτι τόσο πολύ, έχει σπάσει κάτι τόσο πολύ που δεν ξέρεις αν κολλάει. Ενώ με τους ίδιους παίκτες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Ρεάλ χρειάζεται πολλά πράγματα. Χρειάζεται ένα προπονητή ο οποίος να εμπνέει σεβασμό. Χρειάζεται έναν γενικό αρχηγό, ο οποίος να μπαίνει μέσα και να σβερκώνει παίχτες, όπως κάποτε ο Τάσος Μητρόπουλος τον Ζάχοβιτς, να σβερκώνει κανονικά δηλαδή, ο οποίος κάνει βλακεί, να τον πιάνει από το σβέρκο σαν το γατί και να τον πηγαίνει ας πούμε μέσα με κλωτσές. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να γίνει, από τη στιγμή που δεν πειθαρχούν οι παίχτες.
2: Τον κύριο Βίνη, ειδικά γιατί τόσο θα ξεκινήσει.
1: Για οποιονδήποτε κάνει το οτιδήποτε. Χρειάζεται σβέρκωμα και το γατί μέσα στα αποδυτήρια να λύσουν εκεί τις διαφορές. Και σίγουρα χρειάζεται να φύγουν παίχτες οι οποίοι είναι κακή επιρροή για τα αποδυτήρια και είναι μια κατάσταση που χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή το πάμε παιδιά και ελάτε να τα βρούμε και εντάξει περασμένα ξεχασμένα και τραβάμε μια γραμμή και πάμε του χρόνου διαφορετικά, δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αντάρτες μέσα στα αποδυτήρια οι οποίοι πηγαίνουν με το δικό τους μπαϊράκι, λειτουργούν ως μέγεθος σαν να είναι κάτι μεγαλύτερο από την ομάδα τους, που τη χάνει να είναι και η μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, αλλά από οποιαδήποτε ομάδα δεν μπορεί κανένας παίκτης να νιώθει ότι είναι κάτι μεγαλύτερο. Έτσι λειτουργούν αυτοί. Εκεί λοιπόν, όταν υπάρχουν, ξέρεις, τα αγριόχορτα και φυτρώνουν δίπλα στα υπόλοιπα, να ξεριζώσει τα αγριόχορτα και να τα διώξει. Αν παραμείνουν μέσα και του χρόνου, στην πρώτη ευκαιρία θα ξαναγίνουν τα ίδια. Αυτό είναι το θέμα, έτσι πολύ απλοϊκά. Το οποίο, αλλά όλα ξεκινάνε από τον πρόεδρο της ομάδας, την επιλογή του προπονητή, ποιος μπορεί να επιβληθεί πια σε αυτά τα κακομαθημένα παιδιά. Και από έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπει μέσα, εφόσον δεν υπάρχει ο Μόντριτς, δεν υπάρχει ο Κρός, δεν υπάρχουν αυτές τις προσωπικότητες να κάνονται σούζα οι υπόλοιποι, θα πρέπει να αγοραστεί αυτός ο άνθρωπος, να έρθει απ' έξω.
2: Και με τον πρόεδρο από κοντά όλα αυτά, ε.
1: Ο πρόεδρος δεν χρειάζεται να είναι από κοντά. Ο πρόεδρος πρέπει να βάλει έναν άνθρωπο μέσα, ένα γενικό.
2: Διότι εδώ, αυτοί είναι τώρα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι, αυτοί είναι οι αρχηγοί.
1: Χρειάζεται να βάλει, να ορίσει το οργανόγραμμα, ότι υπάρχει αυτός ο γενικός αρχηγός, ο οποίος είναι πάνω από όλους είναι ο σύνδεσμος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος λογοδοτεί σε μένα και εσείς λογοδοτείτε σε αυτόν. Υπάρχει ο προπονητής τον οποίο θα ακούτε, ο οποίος δεν ακούει τον προπονητή, να πάει στο καλό. Να φέρει πρόταση και να φύγει. Τόσο απλά. Πάση περιπτώσει.
2: Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα γενικώ. Δύσκολα νέα έχουν βγει γενικώ αυτέ τι μέρε. Διάβαζα για τον Ντιέγκο τώρα.
1: Ναι.
2: Το αυτή ήταν πραγματικά στενάχωρο αυτό που διαβάσαμε. Διότι επίση βγαίνουν λεπτομέρειε. Συγγνώμη από την κατάθεση του επικεφαλής του νεκροδομείου, στο οποίο είχε πάει τέλο πάντων η σωρό του.
1: Ο άνθρωπο προφανώ έκανε και την, έχει τα αποτελέσματα τη νεκροψία.
2: Νεκροψία, ναι. Τέλο πάντων, ο οποίο είπε για να μην σα μπουκώσουμε με λεπτομέρειες που δεν είχατε ανάγκη να, να μάθετε. Είπε ότι υπήρχε πολύ οργανική βλάβη στο Μαραντόνα, εκτός από την καρδιά του, έτσι, σε άλλα πράγματα. Στο καρδιά του ξέραμε ότι είχε καιρό το θέμα, στους νεφρούς, στους πνεύμονες, σε διάφορα θέματα. Δεν υπήρχαν ναρκωτικά μέσα, ξεκρινίστηκε επίσης και αυτό. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε και είπε για διάφορους από θρόμβους, συσσόρευση υγρού μέσα 3 λίτρα, μη σας λέω, συγγνώμη κιόλας που το είπα, δηλαδή εκεί που κατέληξε ο τροδικαστής, και αυτό είναι ότι ήταν τέτοια κατάσταση τη ζωή του Μαραντόνα που δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός υπέφερε για τουλάχιστον 12 ώρες πριν επέλθει ο θάνατός του.
1: Και αν ισχύει αυτό, νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να πάνε οι δικηγόροι των κατηγορούμενων και να πούν το οτιδήποτε. Δηλαδή, πια εκεί σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν 12 ώρες χωρίς ιατρική επιμέλεια. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που υποφέρει, πρισμένος από τον μπαλόνι, σε ένα κρεβάτι να αργοπεθαίνει. Αν πήγαινε ένας άνθρωπος να του ρίξει μια ματιά από το ιατρικό προσωπικό, που είναι υποτίθεται εκπαιδευμένοι να αναγνωρίζουν καταστάσεις τέτοιες, κάποιος θα έχει κινητοποιηθεί, κάποιος θα έχει φωνάξει τον οφόρο, κάποιος θα έχει φωνάξει ένα γιατρό, ας πούμε, να τον εξετάσει. Να πει, παιδιά, ο άνθρωπος μ' άρχισε να πάει επιγόντως στο νοσοκομείο. Προφανώς για 12 ώρες απλά περνάγανε, ρίχνανε μια ματιά από την πόρτα και φεύγανε. Δεν εξηγείται αλλιώς. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Παραμένει ακατανόητο στο δικό μου μυαλό πώς γίνεται να φροντίζεις έναν άνθρωπο και δει τον θρύλο της Αργεντινής, αλλά και έναν οποιοδήποτε άνθρωπο. Θέλω να πω, οποιοδήποτε άνθρωπος αξίζει φροντίδα. Τη στιγμή που υπάρχει μια ομάδα γιατρών και νοσηλευτών, οι οποίοι υποτίθεται είναι επιφορτισμένοι με αυτό το πράγμα. Πόσο μάλλον για τον Μαραντόνα, ότι τον παρατήσανε να πεθαίνει, να υποφέρει επί 12 ώρες μετά από μια εγχείρηση χωρίς να ασχολείται άνθρωπος. Είναι για μένα εξής, ακατανόητο. Πραγματικά δεν μπορώ να το χωνέψω.
2: Ακατανόητο και αδιανόητο μαζί. Ίσως λιγότερο ακατανόητο, για να κλείσουμε έτσι με κάτι πιο ευχάριστο και να το γυρίσουμε. Είναι τα υπέροχα σχόλια τα οποία είδαμε κάτω από πώς της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου. Δεν ξέρω αν το είδατε το θέμα. Λοιπόν, η οποία Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου έκανε ένα post, όπως είπε. Είχε μια φωτογραφία, λοιπόν, μια φωτογραφίτσα, και έγραφε από κάτω, Ελιζάντα. Συνελήφθη στη Μύκονο, προσέχεις, 30χρονος σημεδαπός, ο οποίος παρέλαβε δέμα που περιείχε 18,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Υπήρχε ένα καμάρι, όπως καταλαβαίνεις. Γι' αυτό και έγινε και post.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Τι καμάρι εννοείς?
2: Καμάρι, γιατί τον πιάσανε.
1: Α, μάλιστα.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, μπήκε από κάτω ο λαός και έχει γίνει. Δεν διανοείστε. Δηλαδή, θα έχω ξεκινήσει με τύπο που οποίο λέει: τόσο έχω στο αυτοκίνητο για ώρα ανάγκη. Ο άλλος λέει:
1: απλός, λιτός, δωρικός, χομπίστας.
2: Άλλος από κάτω λέει: εγώ πίνω 56 τζιτόμινα, βάλτε με μέσα, αλλά μη μου ζητάτε μετά, Γιώργη, δώσε ένα τσιγάρο. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια σχόλια από κάτω. Έτσι. Λοιπόν, το οποίο εν πάση περιπτώσει και σχόλια για άλλες ουσίες, όπως καταλαβαίνετε, οι οποίες θρυλείται ότι κυκλοφορούν στο νησί.
1: Δεν έχω ακούσει
2: για τίποτα. Σε καμία περίπτωση.
1: Πρώτη φορά το ακούω από σένα αυτό το πράγμα.
2: Ναι. Λοιπόν. Εντάξει.
1: Δηλαδή, άμα είναι να ποινικοποιήσουμε και την άχνη των κουραμπιέδων, α πούμε, επειδή έχουν άχνη όλο τον χρόνο εκεί, εντάξει, τότε να τα ισοπεδώσουμε όλα. Να τα ισοπεδώσουμε όλα. Δηλαδή, δεν μπορούν οι άνθρωποι να κυκλοφορούν και να έχουν, ας πούμε, δίπλα τους λίγο άχνη και να τη βάζουν στην άκρη με μια κάρτα. Λες και είναι ποινικά κολάσιμο, ας πούμε, να θες να βάλεις την άχνη στο κουραμπιέ και να την κάνεις, ας πούμε, γραμμές με την κάρτα, την άχνη.
2: Ναι.
1: Σιγά. Αμέσως να πούμε ότι είναι κάτι άλλο.
2: Mm-hmm.
1: Εδώ πιάσανε κοτζάμ σπίρα τώρα με 18,5 γραμμάρια. Πλάκα κάνεις τώρα ειδικής κάναβης. Εδώ τώρα
2: τρομερά.
1: Κλαίνε οι dealers αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μεγάλο πλήγμα. Μεγάλο πλήγμα. Δηλαδή, ο σημερινός εσκομπάρ αυτή τη στιγμή είναι έτοιμος να κηρύξει πτώχευση στο χρηματιστήριο των ναρκωτικών.
2: Πιστεύω ότι αν πας να ανοίξει ολόκληρη την ανάρτηση, κάπου κάτω γράφει εξαρθρώθηκε κύκλωμα. θα τις γράφει αυτές τις λέξεις. Τέλος πάντων.
1: Με σύστιες οι σημαίες των βαρώνων αυτή τη στιγμή κυματίζουν. Δηλαδή, τι λέμε. Πλάκα κάνει.
2: Κέριο χτύπημα.
1: 18,5 γραμμάρια.
2: Κέριο χτύπημα.
1: Έχει στερέψει η αγορά της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
1: Αυτά είναι ένα καλό νέο επιτέλους να πούμε στο τέλος της εβδομάδας. Ότι ένα τέτοιο κύκλωμα δεν κυκλοφορεί.
2: Για οικονομικό σου, πάντα τα αγαπούσα αυτά. Θέλω να σου πω από παλιά που βλέπαμε στις εφημερίδες και στα δελτία ότι εξαρθρώθηκε κύκλωμα και συμμορία και υπήρχε μια φωτογραφιούλα με 20 γραμμαριάκια, δύο σφαιρούλες, μια ζυγαριά, ένα στυλό, κάτι. Και το έβλεπες και έλεγες, άκουγες, νησ, το υπόλοιπο που είναι. Και αναρωτιόμασταν. Δεν χωρούσε στη φωτογραφία.
1: Ναι.
2: Δεν χωρούσε, αυτό είναι.
1: Βάλτε ένα νευρηγόνιο φακόρα για να χωράνε.
2: Αμάν και εσείς, δηλαδή, πού πάει σιγά, το μυαλό σας δηλαδή.
1: Σιγά.
2: Πω. Τροπή. Τέλος πάντων.
1: Τι να κάνεις.
2: Αυτά. Λοιπόν, ναι, παιδιά, τη σώσαμε την Τρίτη. Με έναν τρόπο, τη Eurovision της Τρίτης δηλαδή. Αυτό εννοούμε.
1: Ναι.
2: Εντάξει, ναι. Το κάναμε αυτό. Και βλέπουμε Ράμος που σας χρειάζεται. Βλέπω διάφορα μηνύματα. Εντάξει, δεν ξέρω αν χρειάζεται. Ράμος νομίζω.
1: Χρειάζεται.
2: Όλοι οι άνθρωποι που μπορούν να το κάνουν χρειάζονται, λέω εγώ. Όχι αναγκαστικά Ράμος.
1: Ο Ράμος όσο ήταν παίχτης.
2: Δηλαδή.
1: Ο Ράμος όσο ήταν παίχτης δεν γινόταν. Δεν θα μπορούσε να διανοηθεί κανείς να το κάνει αυτό. Μακάρι να γύρναγε ο Ράμος ως γενικός αρχηγός. Θα είχε πάρα πολύ πλάκα για όλους. Μακάρι να γυρνούσε, να το παίρνει απόφαση. Αλλά νομίζω έφυγε άσχημα. Και δεν βλέπω να γίνεται. Απ' έξω τα μούτρα του αυτή τη στιγμή ο Πέρεθ να του ζητήσει και συγγνώμη.
2: Να.
1: Στην πραγματικότητα.
2: Δύσκολο.
1: Θυμίζω ο Ράμος πηγαίνοντας στο Μεξικό έχει βγάλει μέχρι και τραγούδι. Έχει βγάλει τραγούδι ο Ράμος.
2: Ναι.
1: Υπέροχο τραγούδι με υπέροχο βίντεο κλιπ.
2: Ναι.
1: Με λόγια αγάπης τα οποία παραπέμπουν στην προδοσία της Ρεάλ.
2: Τι λες τώρα.
1: Βεβαίως έχει βγάλει υπέροχο τραγούδι.
2: Δεν προλαβαίνουμε τώρα.
1: Δεν προλαβαίνουμε. Το κρατάμε για όμως. Ναι.
2: Τη Δευτέρα όμως.
1: Υπέροχο. Και δε Σαββατοκύριακο, σε παρακαλώ, δε το βίντεο κλιπ. Είναι ερωτικό.
2: Δεν είναι καλύτερο από Σακύρα Πικέ.
1: Είναι καλύτερο από Μαλούμα. Τόσο καλό είναι.
2: Από Μαλούμα Παιανία.
1: Από Μαλούμα Παιανία και Μαλούμα Κολομβία επίση είναι καλύτερο. Άμα δει το βίντεο κλιπ, θα καταλάβει. Είναι πιο αρενοπό από ποτέ. Είναι πιο ταξιδιάρικο από ποτέ.
2: Ναι.
1: Και άμα κάτσεις και δεις και τους στίχους, δηλαδή μπουκλάρεις να δεις
2: τι σημαίνει,
1: μιλάει για την προδοσία, αυτό που έδωσε όλο μου την καρδιά και με πετάξατε και τα λοιπά, λέει τέτοια πράγματα.
2: Αγόρασα, Δευτέρα εδώ.
1: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Γιώργο Γιαννίση. Ευχαριστούμε τον φίλο μας τον Νικόλα που ήρθε και να μας δει σε μια δύσκολη μέρα. Το είχα πει εκ των προτέρων ότι θα είναι δύσκολη. Αλλά δεν είχε άλλο περιθώριο. Θα φύγει ο άνθρωπος. Δεν θα είναι στην Αθήνα τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Fight Club τη Δευτέρα στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Καληνύχτα σας.
4: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Παράταση αγωνία στον Παναθηναϊκό Άκτορ για την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Οι πράσινοι ιτήθηκαν ξανά στο T-Center από τη Βαλένθια, αυτή τη φορά με 89-86, και η σειρά οδηγείται σε πέμπτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί την προσεχή Τετάρτη στη Ρότζα Αρένα. Πρώτο σκόρερ για το τριφύλλιο Όσμαν με 26 πόντους. Ο αντίπαλος έπαιξε καλύτερα και άξιζε να κερδίσει, δήλωσε μετά τη λήξη ο Έργιν Άταμαν, ο οποίος ήταν έξαλλος με τη διαιτησία στο φινάλε του ημιχρόνου. Το σύνθημα για τον τελευταίο αγώνα έστειλε ο διοκτήτης του Παναθηναϊκού Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ώρα για όποιον πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος να το αποδείξει ανεξαρτήτως συνθήκων, έγραψε στα social media ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, ο οποίος θα μπορεί να δώσει το παρόν στο Final Four αν προκριθούν οι πράσινοι, αφού θα έχει εκτίσει την τιμωρία του. Η Φενέρμπαχτσε είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας. Η περσινή πρωταθλήτρια νίκησε 94-90 στην παράταση της Ζάλγκιρης στο Κάουνας και έκανε το 3-1 στη σειρά. Ανακοίνωση για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων που δικαιούται εξέδωσε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Δυνατότητα αγοράς έχουν μόνο οι κάτοχοι διαρκείας. Το σύνθημα για την κατάκτηση του τίτλου έδωσε στην ΑΕΚ ο Dragan Sakota εν ώψη του απόψινού τελικού του Final Four του BCL με τη Ρήτα. Να παλέψουμε από το πρώτο λεπτό. Πιστεύω πως ο εγωισμός που έχουν οι παίκτες είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να κατακτήσεις κάτι, δήλωσε ο 73χρονος προπονητής που αναδείχθηκε κορυφαίος στη σεζόν. Δεν πρέπει να χαρίσουμε τίποτε στον ΠΑΟΚ αν θέλουμε το πρωτάθλημα. Πρέπει να νικήσουμε, το μήνυμα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό μέσω της Κοσμοτέ TV για την αναμέτρηση στο Γιώργιο Καραϊσκάκη. Θέση στο αρχικό σχήμα παίρνει ο Μπρούνο, ενώ άλλη μία διεκδικεί ο Ποντένσε. Παρουσία κόσμου όπως συνηθίζεται το τελευταίο διάστημα θα πραγματοποιηθεί η σημερινή τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ στην All Win Arena για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Στο δίδυμο Βάργα Γιώβης για τη γραμμή κρούσης κατέληξε ο Μάρκο Νίκολιτς που έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Σκέψεις για διάταξη μετατράδα στην άμυνα στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια κάνει ο Ράφα Μπενίτεθ λόγω λειψανδρίας στις θέσεις στο στόπερ. Χάνουν τα υπόλοιπα παιχνίδια των play-off ο Ίγκιασον με διάστρεμα στην Ποδοκνημική και ο Πελίστρη λόγω θλάσης πρώτου βαθμού στον προσαγωγό. Χωρίς το Γιακουμάκι, ο οποίος συνεχίζει με ατομικό, οι δοκιμές του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Φάλιρο παραμένει το ερωτηματικό για τη χρησιμοποίηση του ΜΕΙΤΕ στο αρχικό σχήμα. Κάλεσμα στους φιλάθλους να συμβάλλουν στην έκθεση για τα 100 χρόνια δορίζοντας προσωπικά αντικείμενα απευθύνει ΠΑΕ. Στάσιμο παραμένει στον Άρη το θέμα της ανανέωσης του συμβολέου του Γιώργου Αθανασιάδη και όσο περνούν οι μέρες οι πιθανότητες μειώνονται αφού υπάρχει σημαντική διαφορά στο οικονομικό. Στο κανονικό πρόγραμμα γυμνάστηκε χθες ο Μωρόν, ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για τον αγώνα με τον Όφη. Στον δεύτερο γύρο σταμάτησε η πορεία της Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά τέννις της Ρώμης. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ιτήθηκε 2-0 σετ από το νούμερο 2 του κόσμου Έλενα Ριμπάκινα και αποκλείστηκε. Με πρόστιμο 500.000 ευρώ ο καθένας τιμωρήθηκαν από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Φεντερίκο Βαλβέρδε και ο Ρεγέν Τσοαμενή για το θερμό επεισόδιο που είχαν στη χθεσινή προπόνηση. Όπως ενημέρωσε η Βασίλισσα, το συμβάν θεωρείται λήξαν αφού οι δύο παίκτες απολογήθηκαν για τη συμπεριφορά τους και ζήτησαν συγγνώμη από το σύλλογο και τους φιλάθλους. Η Ντόρτμουντ νίκησε 3-2 την Άιντρακ Φραγκφούρτη στην αναμέτρηση που άνοιξε το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής στην Bundesliga. Στην αυλαία της 35ης αγωνιστικής της La Liga Levante Osasuna 3-2 και στο πρώτο χρονικά παιχνίδι για την 36η αγωνιστική της Serie A το Ρήνο Σασουόλο 2-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 9 όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Radio. Καλή σας νύχτα.
12: Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Ούτε εσύ τι είμαι, ούτε αθλητικό για να στήριξω κάποιον, ας πούμε, να πεις ότι δεν είμαι αντικειμενικό. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
14: Αυτό είναι κίτρινη καρτά.
13: Έχω γεμίσει τα σποτάκια όλα Sport FM. Πρέπει να μπει όμως ένας κόφτης, δηλαδή να μας έχει τόλου στη σειρά και να λέτε, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Χοντροθύμιος.
15: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πήγαμε στο FM, στους 94,6.
16: Έξω!
17: Πάμε στην πολιτική αθλητική ενημέρωση.
16: Όχι, ωραία!
17: Λοιπόν, για πάμε και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος Πατρίδης φιλετάσσουνε μαζί μας.
18: Πώς με πεις Πατρίδης?
17: Είπα Πατρίδης, το είπα,
18: 26 χρόνια επιτυχιών, Ραΐ.
17: Εντάξει, έχεις βάρδια σήμερα. Έλα να στα πω από κοντά.
13: Συριανός δεν αυτός, ψηδία δεν είναι. Ψηδίος και ο Συριανός είναι, Συριανά πιο μισή. 2-4-6-4-0. Τι είπα, ρε.
17: Τι είπε.
13: Ορίστε.
17: Τι λες, την κουμπά στο τηλέφωνο, λες.
13: Ναι, της μάνας μου. 2-10-95-78-5-77. Ξανά άλλο λάθος. Μεγάλη χαστούκαρα.
17: Καλησπέρα στον Παντελή, τον Γουρλωμάτη. Φολά πηλιά. Φολά πηλιά. Είμαι ένα βήμα από το κεφαλικό. Και το καραμπάκ ζυρίχει που γίνεται τρίχη. Τώρα την τρίχη.
15: Σαφέστατο για άλλη μια φορά.
13: Ζυρίχει την τρίχη.
17: Σκουπί σκουπιντού.
19: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Wins for FM.
17: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Μπήγουν στο Sport FM 94,6. Λίγο μετά τις 12 να πάμε παρούλα για το επόμενο 2ωρο. Και φυσικά θα πάμε πολύ με μπάσκετ. Σόλο απόψε, ο Ηρακλής δεν θα είναι μαζί μας γιατί θα κάνει αύριο 12 το μεσημέρι. Έτσι, εκτάκτος. Θα έρθει το αύριο 12 το μεσημέρι για να κάνει με τους ρεπόρτερ. Οπότε θα είναι απόψε μαζί μας. Θα πάμε σόλο. 2-10-95-79-283-4-5 είναι η εκπομπή Αυτεράδιο. Γιώργος Γιαννής στον ήχο και ο άνθρωπος που θα σας βγάζει στον αέρα, Διονύσης Δεσίλας στο μικρόφωνο. Θα μιλήσουμε λίγο πάρα πολύ για μπάσκετ, για την ήττα του Παναθηναϊκού, την νίκη της Βαλένθια. 2-2 η σειρά. Οπότε οπλιστείτε με υπομονή. Ασκήσεις ηρεμίας. Πάμε Τετάρτη για το μεγάλο παιχνίδι, το μάτς το οποίο θα κρίνει και την πρόκληση στο Final Four. Αν θυμάστε, εγώ μετά το 0-2 σας είχα πει στις συζητήσεις που κάναμε και εδώ και με τον Ηρακλή ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Γιατί μέχρι τότε φαινόταν ότι η Βαλένθια είναι μια ομάδα η οποία δυσκολεύει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Είχε πάρει 2 νίκες στην κανονική περίοδο. Ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει 2 φορές τα play-off στην Ισπανία, στο όριο. Τώρα παίρνει 2 νίκες η Βαλένθια, πολύ μεγάλες, με στο ΆΚΑ για να γίνει αυτό το 2-2. Στα δικά ομάδια η Βαλένθια γίνεται το φαβορί. Από τη στιγμή που έχει και την ψυχολογία και φέρνει το μάτι στην έδρα της. Το ζητούμενο, κατά τη γνώμη μου, για τον Παναθηναϊκό τώρα εκεί στην Ισπανία είναι να δείξει την ίδια συγκέντρωση και την ίδια σκληράδα που είχε δείξει πάλι στην Ισπανία και να μην έχει ένα ξεκίνημα όπως είχε στο ΆΚΑ. Και στα 2 μάτς στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός κυνηγάει. Και όταν κυνηγάς, έχεις και το άγχος, έχεις και την πίεση. Το γυρίζει, είναι η αλήθεια. Σήμερα το πέρασε μπροστά μια αντεπίθεση διαρκείας. Κατά τη γνώμη μου, σημείο κλειδί, πέρα από τα υπόλοιπα, γιατί έχει και άλλα το παιχνίδι, καθαρά αγωνιστικά, σημείο κλειδί είναι το, αν δεν κάνω λάθος, το σκορ στο 53-52, εκεί που ο Παναθηναϊκός έχει σφίξει την αμυνά του, έχει το momentum, αλλά δεν καταφέρει να ξεφύγει. Έχει 5-6 επιθέσεις, οι οποίες δεν είναι καλές, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πάρει έτσι έναν αέρα. Και από ένα σημείο και μετά, η Βαλένθια νομίζω βάλει 2 τρίποντα, και μετά έγινε πάλι το παιχνίδι στο να κυνηγάει ο Παναθηναϊκός, να φτάνει εκεί, να φτάνει κοντά, κάποιος να ισοφαρίζει. Εν πάση περιπτώσει, η Βαλένθια πήρε μια διαφορά. Στο τέλος πάλι κρίθηκε το παιχνίδι στο σουτ και τα 4 μάτς έχουν πάει στο σουτ, τα 4 μάτς σειράς. Νομίζω ότι εκεί στο τέλος έγινε και μια κακή επιλογή. Για τη διαιτησία που μου στέλνετε έχει φάσεις. Έχει 4-5 νομίζω κραυγαλές, το φάουλ στον Ναν. Η φάση που συζητούν με τον Μοντέρο τα βγει έξω αν κρατάει την μπάλα ή όχι, έχει κάποιες φάσεις. Για μένα το χειρότερο ήταν του Νάν και κάποια άλλα τραβηγματάκια εκεί στο Λεσόρ. Το του Νάν είναι ένα τρίποντο που έβαλε, που φάνηκε ξεκάθαρα φάουλ. Από εκεί πέρα η Βαλένθια ήταν καλύτερη. Στο μεγαλύτερο διάστημα είχε τις λύσεις. Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπιζε προβλήματα στην άμυνα, γι' αυτό και ξέφυγε η Βαλένθια. Αν δεν κάνω λάθος, είχε φτάσει στους 15. Και ξαναλέω, όταν ο Παναθηναϊκός το γύρισε, εκεί έπρεπε να πάρει μια διαφορά. Νομίζω το σκορ 53-52 ήταν, που είχε αρκετές επιθέσεις ο Παναθηναϊκός, όπου δεν ήταν καλές, σαν να βγάζει μια πίεση, ένα άγχος, δεν μπορούσε να σκοράρει, με αποτέλεσμα να μην πάρει διαφορά και να πάρει έναν αέρα και μια ψυχολογία και μια ασφάλεια, αν θέλετε, για να καθαρίσει το παιχνίδι. 2-2 λοιπόν, Τετάρτη βράδυ, ο Παναθηναϊκός θα πάει να δώσει τη μεγάλη μάχη στην Ισπανία και να δούμε τι θα καταφέρει. Λοιπόν, κατά κύριο λόγο με μπάσκετ, πάμε. Έτσι, από εκεί πέρα τα εξωτερικά που υπάρχουν φυσικά και τα παιχνίδια, όπως θέλω να μιλήσει και για ποδόσφαιρο. Να πούμε ότι πέρασε η Φενέρ και θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό. Νίκησε 94-90 στην παράταση της Ζαλγκύρης στο Κάουνας, έκανε το 3-1 στη σειρά. Να πούμε ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει βγάλει ανακοίνωση για τον τρόπο διάθεση των εισιτηρίων που δικαιούται για το Final Four. Απόψε έχει τελικό στον BCL ΑΕΚ με τη Ρήτας. Μακάρι να καταφέρει να το σηκώσει και να γυρίσει με το τρόπο στην Αθήνα από την Ισπανία. Και φυσικά υπάρχουν τα 2 παιχνίδια στα play-off την Κυριακή στη Super League, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Να δούμε αν θα κρυθεί κάτι αυτή την αγωνιστική σε μεγάλο βαθμό ή όχι. Θα τα συζητήσουμε όλα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να ανοίξουμε 4 λεπτά για έκαστος περίπου για να βγάλουμε παιδιά όσους περισσότερους μπορούμε και θέλω να είμαστε ψύχρεμοι, ήρεμοι, χωρίς εντάσεις, έτσι να τα συζητήσουμε όλα. Χαίρετε.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Έλα, Άρη, τι κάνεις.
0: Έλα, Άρη μου, τι κάνεις.
1: Καλά, αγόρι μου, καλή εκπομπή. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το μπάσκετ. Αν και την τελευταία φορά κάποιος συνακροατής με έκραξε, γιατί θεώρησε ότι εγώ είπα κάποια άλλα πράγματα. Εγώ η αντίληψή μου σαν Ολυμπιακός, το έχω ξαναπεί, πιστεύω ότι θα μιλήσει φανέλα.
0: Δεν αρχίζει με φανέλα,
1: ρε Σάκη. Δεν πιστεύω, ρε εσύ, Διονύση, να κάνει τρίτη σέρι. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, και προσπαθούσα να θυμηθώ, ξέρεις γιατί το είδα το παιχνίδι, προσπαθούσα να θυμηθώ αν έχει γίνει ποτέ τέτοια ανατροπή. Δεν πρέπει να έχει γίνει ποτέ. Σε play-off, σε play, σε τέτοια
0: έχει γίνει
1: σειρά.
0: Η Real με την Παρτιζάν.
1: Δεν το θυμάμαι, να μην σου δω ψέματα.
0: Και πες και το ξύλο.
1: Αλλά δεν ξέρω, κοίταξε να δεις, εγώ να σου πω κάτι, και δεν ξέρω τώρα αν συμφωνήσεις. Μήπως θεώρησαν στο σημερινό το παιχνίδι, ήταν πολύ το ψυχολογικό βάρος με το θέμα της έδρας, μήπως έκανε δηλαδή χειρότερο κακό η έδρα, σαν έδρα.
0: Δεν είναι τώρα, εμπειρία ομάδα
1: δηλαδή,
0: ο Παναθηναϊκός.
1: Ενώ
0: νομίζω είναι
1: το
0: θέμα
1: το παιχνίδι να είναι πιο απελευθερωμένος ο Παναθηναϊκός.
0: Απελευθερωμένος.
1: Καταλαβαίνεις πώς σου το λέω έτσι.
0: Άρη μου, απελευθερωμένος να είσαι σε παιχνίδι που κρίνεται πρόκειται στο Final Four, τι να είσαι. Υπάρχει πίεση τώρα. Δεν το θεωρώ εγώ αυτό. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να σφίξει την άμυνά του. Και ξαναλέω, σήμερα εκεί που το γύρισε, έχασε σημαντικές ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός να ξεφύγει στο σκορ και να βάλει βάση νίκης, αν θέλεις.
1: Έχασε και rebound, έχασε πολλά. Πάντως, τέλος πάντων, εντάξει, δεν θέλω να το μονοπολίσω. Εγώ πιστεύω ότι θα περάσει. Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση από τον Βαλέρη αυτούς ο παίκτης που έχουν ερεσία από πού είναι, από την Πορτορικανός, είναι τι είναι αυτός ο Μοντέρο.
0: Ναι.
1: Έπαιζε μετά ένα όλο το παιχνίδι ήταν. Πού τον έχουν βρει αυτό.
0: Και γενικά πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Δουλεύει μια ομάδα.
1: Τέλος πάντων.
0: Έχει κάτι η Βαλένθια που το έπαιξε όλη τη σεζόν και το κάνει φυσικά και τώρα. Και θα σου πω κάτι. Έχει, η Βαλένθια τι έχει, θα τρέξει πάρα πολύ γρήγορα. Που το οποίο είναι, δεν είναι εύκολο να τη σταματήσει. Μάλιστα, πρόσεξε ο ενθουσιασμός.
1: Θα παίξει πολύ άμυνα.
0: Πρέπει να παίξει άμυνα. Ο ενθουσιασμός αλλά και η απειρία τη Βαλένθια που φάνηκε. Στο τέλος, ενώ είναι στο συν 9, αντί να πάει σε αργό τεμπό, συνεχίζει να πηγαίνει σε γρήγορες επιθέσεις.
1: Ναι, πήγαινε σε γρήγορες επιθέσεις.
0: Και εγώ σου λέω πες ότι έμπαινε το Σουτ Ντέιβις.
1: Ναι. Όχι, έχεις δίκιο σε αυτό, πρέπει να πέσει.
0: Αλλά πάνω. Είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Ένα
0: Μοντέρο, φίλε μου, είχε 29 πόντους.
1: Ναι, έβαλε 29 πόντους. Ένα τελευταίο, να σε πάω λίγο στο ποδόσφαιρο. Σου είχα πει κάτι ότι δεν χάνει ο Παναθηναϊκός από την ΑΕΚ προηγούμενο. Έπεσα μέσα. Άσχερα τώρα το τι έγινε με τον Ολυμπιακό. Ότι δεν θα έχανε ο Παναθηναϊκός από την ΑΕΚ. Όπως πιστεύω ότι δεν θα γίνει και τώρα. Και πιστεύω ότι δεν έκρυθεί το πρωτάθλημα αυτή την αγωνιστική. Mm-hmm. Έχει ακόμα δρόμο. Mm-hmm. Τώρα προβλέψουμε είναι... Εγώ δεν το βλέπω για άσο με την ΑΕΚ. Το βλέπω για χ2. Μην σου κάνει εντύπωση που σου λέω. Δεν, πιστεύω ότι δεν θα χάσει. Ξέρετε, να σας πω κάτι παιδιά, για να το κλείσουμε, μην το κουράζουμε. Κάθε ομάδα παίζει και την ιστορία της. Δεν ξέρω αν συμφωνήσεις σε αυτό.
0: Βέβαια, έτσι είναι. Προφανώς.
1: Λοιπόν, οπότε αυτά το ότι ξέρεις θα χάσει, θα κάνει, θα είναι τίποτα, παιδιά. Παναθηναϊκός ό,τι κατώσεις να είναι ή Ολυμπιακός ή ο καθένας, παίζει για την ιστορία του.
0: Θα δούμε, θα
1: γίνει. Θα δούμε, θα δούμε. Τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, άντε, καλή συνέχεια να έχουμε.
0: Να είσαι καλά, Ρη, σας ευχαριστώ.
1: Όλοι και θα τα ξαναπούμε, αγόρι, μάτε.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε μου.
2: Διονύση, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Γιώργος Παναγιακός, τι γίνεται.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Είναι που ο Ντιφάλα Διονύση μπήκε για να καθαρίσει το μάτι σήμερα για τον Παναγιακό.
0: Δεν μπαίνω εγώ σε τέτοιες συζητήσεις.
2: Εγώ
0: μπαίνω
2: Διονύση γιατί γύρισε ο ίδιος ο Ντιφάλα πέρυσι και είπε ότι έχω επηρεαστεί από δημοσιεύματα στην Ελλάδα και από αυτά που μου στέλνουν στα social. Λοιπόν, εγώ μπορώ να πω πολλά πράγματα, δηλαδή να αναλύσω το τι λάθος έκανε ο Ταμάν σήμερα. Δηλαδή αυτό το head out κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Από τη στιγμή που δεν μπορείς να το υποστηρίξεις. Mm-hmm. Δηλαδή head out τι είναι, βγαίνω δυνατά δυναμικά στο κοντό και ο ψηλός μετά πρέπει να γυρίσει πίσω. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα, πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Τέλος με τα head out. Δεν είναι όλες όρο που ήταν πριν 2 χρόνια. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Λοιπόν, αυτό το... δεν ξέρω ότι... Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει με διαιτησία όμως. Δηλαδή σήμερα το μάτσο, όσο καλή και να ήταν η Βαλένθια Διονύση, το μάτσο άμα το πάρουμε δηλαδή, στο πρώτο μήχρονο τρως 4 πόντους από τη φάση με το πόδι. Τρώει τεχνική ποινή ο Παναθηναϊκός και στα καπάκια τρώει τρίποντο. Θυμάστε τη φάση.
0: Ποιο μάτσο.
2: Μόλις είπατε στο πόδι του Μπαντιό και τη δίνει ο διαιτητής ότι βρίσκει μπάλα στα πόδια του Χέις Ντέιβις, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, τη θυμάμαι.
2: Ναι, τρώμε τεχνική ποινή και στα καπάκια τρώμε και τρίποντα. Εντάξει, αυτό είναι πανηγύρι. Δηλαδή, ο Νάν έχει φάει το ξυλίγι της αρκούδας σήμερα.
0: Το Νάν είναι το πιο κραυγαλαίο του Νάν, είναι το τρίποντο, τη γωνία.
2: Δεν είναι μόνο το τρίποντο, είναι
0: όχι,
2: και η βάση
0: σου
2: που
0: λέω το κραυγαλαίο. Εγώ είναι. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες τώρα γιατί κάποια.
2: Δηλαδή, ο Νάν δεν
0: είναι μόνο. Εγώ λέω για τα κραυγαλαία, ρε παιδί μου.
2: Ωραία,
0: εκεί ο είναι φάου.
2: Αυτή τη στιγμή να τελειώνει με μηδέν βολές. Είναι δέσα στατιστικά. Μηδέν βολές ο Νάν σήμερα. Τι να πρωτοθυμηθώ με τα βήματα τα που σφυρίζονται στο Λεσόρ που δεν είναι. Τι να πω, πέφτει ο Τέιλορ πάνω στο τέλος στο Φαρίντι, πάρει δύο βολές δώρο. Δηλαδή, απ' τη μία αφήνουμε τα πάντα και απ' την άλλη σφυρίζουμε τα πάντα. Πρέπει να γίνει. Άμα πας έτσι μέσα εκεί Διονύση, δεν έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Δεν μας σέβεται κανένας πλέον στην Ευρωλίγα. Αυτό που έγινε σήμερα είναι κραυγαλία. Δεν είναι μόνο, είναι πολλές φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι πολλά καλάθια και φάουλ που δεν έχουν δοθεί, είναι φάουλ που δεν έχουν δοθεί. Ένα τρίποντο που κάνει ο Χουάντσο δεν τον κόβει, τον βρίσκει μπάτα στο χέρι. Είναι πάρα πολλά. Από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει δηλαδή. Με το έτσι θέλω δηλαδή. Ναι, ήταν κακός πανικός σήμερα, αλλά και εγώ τα φτάσει στο μάτι, στο τέλος μπορούσε να το πάρει. Με τα φρού και τα φρού δεν γίνεται δουλειά αυτό το πράγμα δηλαδή. Έχει κουράσει.
0: Τετάρτη βλέπεις.
2: Πολύ δύσκολα. Τι να σου πω δηλαδή. Θα πας και μέσα τώρα να κερδίσεις.
0: Δεν έχει άλλη επιλογή.
2: Εδώ που φτάσαμε. Είναι το momentum, το έχουν αυτοί τώρα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Και εκτός αυτό κάποιο πράγμα πρέπει να τα ξεκολλήσει από το κεφάλι του και ο Αταμάν τώρα. Σήμερα π.χ. δεν μπήκε λεπτό μέσα ο Καλεντζάκης. Δηλαδή κάνει αδιανόητα πράγματα. Γιατί να μην μπει λίγο, να σφίξει την άμυνα.
0: Ναι, δεν πήγε καθόλου.
2: Δεν πήγε καθόλου. Το Ρογκαβόβλου μπήκε, έκανε ένα σούτα, δεν ξέρω τι έκανε, δεν το ξανάδαμε στο ματσέ. Έσκασε ο Ζουμάν. Δηλαδή η διαχείριση βάζει το Μίτογλου, τον ξέθεψε σήμερα από το πουθενά. Δηλαδή ό,τι να είναι. Ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι. Το Σόρτς τον έβαλε μέσα, έκανε ένα λάθος και με τα βήματα, δεν τον ξανάβαλε. Πολύ λάθος.
0: Εκεί τι έκανε ο Σόρτς, απορώ πραγματικά.
2: Εντάξει, εκεί έκανε.
0: Επαναλαμβάνω, πέρα από τα υπόλοιπα για μένα, το καθοριστικό σημείο του αγώνα είναι όταν.
2: Εκεί αυτό
0: το διάστημα ήταν πραγματικά. Ναι, ρε, δηλαδή εκεί έχει το μομέντου, παίζει καλή άμυνα, δείχνει η Βαλένθια να τα έχει χαμένα. Το έχει γυρίσει το παιχνίδι, έχει μπει το άκα στην εξίσωση. Και η μία άστοχη επιλογή μετά την άλλη.
2: Διονύση, εκεί το σίγουρο είναι, περνάς την μπάλα μέσα στο καλάθι. Κάνει δημιουργία από μέσα από σάξι. Πανικός δεν την πέρασε ποτέ την μπάλα μέσα. Δες όλες τις επιθέσεις που έχει κάνει. Έχει πάρει τραβηγμένα σούτα από τα μαλλιά. Δεν έχει περάσει μπάλα μέσα στο Λεσόρ. Να τον πλάρει.
0: Σε εκείνο το σημείο δεν είναι που κάνει ο Σόρτς αυτά τα βήματα.
2: Ναι, σε αυτό το σημείο και τον πετάει.
0: Τι έκανε εκεί, δεν κατάλαβα πραγματικά.
2: Δηλαδή σηκώνεται να σουτάρει, σηκώνεται και ο αντίπαλος και φοβήθηκε να φάει την τάπα και πήγε να φτιάξει την μπάλα μου.
0: Ναι.
2: Και έκανε βήματα. Τέλος πάντων, εγώ άμα πάμε έτσι Διονύση, δεν ξέρω ποιοι θα είναι αυτοί που θα μας φυρίξουν, δεν έχουμε καμία τύχη. Δηλαδή το αφήγημα της Βαλένθια στο πρώτο μάτι, το φάουλ του Γκραντ στην επαναφορά για αυτά, έπιασε τόπο και μας έχουν πάει.
0: Ωραία.
2: Και στο προηγούμενο μάτς υπήρχαν θέματα, στο προηγούμενο ο Βανικός πήγε να το κλέψει το μάτς. Σήμερα το μάτς παίζονταν, τέλος πάντων.
0: Να σκαλά για να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ.
2: Γεια, γεια.
0: Θα δούμε, θα γίνει Τετάρτη, θα δούμε. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Με εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
3: Γεια σου Διονύση, Γιάννης.
0: Γεια σου Γιάννης.
3: Σπάνια μιλάμε. Και συνήθως οπότε μιλάμε, έχω γυρίσει από γήπεδο.
0: Ήσουν γήπεδο.
3: Όπως και σήμερα, ναι. Και κάθομαι στο αμάξι, πραγματικά δεν πάω να το πιστέψω ότι το χάσαμε και αυτό σήμερα. Δεν ξέρω για διαιτησία, θα σχολιάσω διαιτησία. Εμένα μου φάνηκε ότι η Βαλένθια έπαιζε πιο σκληρά στο όριο του φάουλ και σφυρίζανε λιγότερα. Αλλά δεν θα αναλωθώ σε αυτό γιατί δεν έχω δει τις φάσεις. Όπως είπες, για μένα σημείο κλειδί ήταν εκεί που είσαι στο συνένα.
0: Έπρεπε να πάρει διαφορά.
3: Απανωτά. Είχες απανωτές επιθέσεις, να βάλεις ένα δίποντο, ένα τρίποντο, να πας στο συν 3, συν 4 και εκεί θα νιώθανε πίεση. Θα ξύπναγε το γήπεδο, εκεί θα έβλεπες αν πραγματικά αυτή η ομάδα θα μπορούσε να σε ακολουθήσει.
0: Ακριβώς, όπως το λες. Γι' αυτό εγώ στέκομαι πολύ σε αυτό το σημείο του αγώνα. Γιατί έχει κάνει
3: Παναθηναϊκός μεγάλη ανατροπή.
0: Και φαίνεται ρε παιδί μου ότι η Βαλένθια τα έχει χαμένα.
3: Ναι. Κοίτα, η Βαλένθια αντικειμενικά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι πιο βουλεμένη από το Παναθηναϊκό. Μην κοροϊδευόμαστε. Έχει
0: Έτσι. Είναι καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα.
4: Και Βαλένθια αυτό... είναι, πώς να σου το εξηγήσω, είναι πώς παίζει Παρί, αλλά με, σαν να έχει πάρει και αναβολικά. Είναι μια ομάδα
0: μου,
4: που
0: είναι
4: έχει...
0: μια ομάδα που αυτό το πράγμα που κάνει να τρέχει και να εκτελεί, γιατί έχει και ποιότητα, το έχει δουλέψει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, έχει τους παίκτες να το κάνει, δεν αντιμετωπίζεται εύκολα.
4: Ειδικά
0: όταν έχει μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει πολύ επιθετικό ταλέντο, αλλά δυσκολεύεται πάρα πολύ στην αμυνά του. Δεν είναι απλό πράγμα. Το βλέπεις ότι αυτοί τρέχουν όχι μόνο από το rebound που θα πάρουν, και όταν δέχονται καλάθι.
4: Όχι, όχι, μα με το που δεχτούν το καλάθι, επαναφορά γίνεται στιγμιαία.
0: Και
4: ο Παναθηναϊκός, άμα δεχτεί καλάθι, θα δεις ότι κρατάνε την μπάλα, θα περιμένουν μέχρι 5-6 δεύτερα μέχρι να δώσουν την ελεύθερη.
0: Και πρόσκεψε, πήγε να τους κοστίσει το τέλος αυτό, γιατί ενώ είχε 1,5 λεπτό, πόσο είχε, 1 λεπτό, δεν θυμάμαι, ένα και κάτι, και ήταν στους 9 πόντους, αυτοί συνέχισαν να τρέχουν.
4: Ναι, μα έκανε την επίθεση, κάνει μια επίθεση στο τέλος, χωρίς λόγο.
0: Ναι.
4: Δεν έχουν, πώς να σου το εξηγήσω, η Βαλένθια είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Κανείς, και αυτό που λέμε για φανέλα, εγώ δεν συμφωνώ. Πολλές φορές ξέρεις, κάποιες πολύ καλές ομάδες τις πετυχαίνεις και στην αρχή τους. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα που αν δεν χαλάσει ο κορμός,
0: ναι,
4: θα είναι μια ομάδα που θα είναι στο Final Four για πολλά χρόνια. Και μην το πάρει και φέτος. Αν περάσει από τον Παναθηναϊκό, είναι πολύ πιθανό να το πάρει. Αλλά έχει ένα παιχταρά, έχει το Μοντέρο. Ο Μοντέρο για μένα είναι ένας παίκτης NBA. Είναι.
0: Προμερός.
4: Πολύ ωραίος παίκτης, τι να συζητάμε. Είναι παίκτης ο οποίος έχει καρύδια που λένε. Δηλαδή μπαίνει, δεν φοβάται τη στιγμή. Γι' αυτό και τον κρίνανε πολύ και πώς να σου το πω, με τις δηλώσεις που έκανε, μπορεί να το κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό 5-6-7 από όσες φορές είπε. Βλέπεις όμως ότι ήρθε και έπαιξε τον μπάσκετ. Τώρα στη Βαλένθια, δύο τατινά. Ή θα σοβαρευτεί η ομάδα, θα πάει με ένα πλάνο, θα πρέπει να ρίξει το ρυθμό. Και θα χτυπήσει το μάτς στα ίσια, αλλά μπαίνοντας δυνατά από το πρώτο δεκάλεπτο. Δεν γίνεται να μην μπαίνεις από το πρώτο δεκάλεπτο.
0: Μα δεν πρέπει ο Παναθηναϊκός σε καμία περίπτωση στην Ισπανία να κυνηγάει πάλι.
4: Ναι,
0: δύο
4: δηλαδή,
0: φορές το ΆΚΑ κυνηγάει. Και είπαμε
4: ότι
0: πρέπει να πάρει
4: λεπτό,
0: το μάθημά του, δεν το πήρε το μάθημά του.
4: Ναι, μα μπαίνει νοθρά. Αυτοί μπαίνουν με το μαχαίρι στα δόντια. Μπαίνουν και κτίζουν μια διαφορά. Στο δίλεπτο είναι στο συν 7. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει αυτή την ομάδα να την πιέσεις. Πρέπει να τη βάλεις να σε κυνηγάει. Αν τη βάλεις να σε κυνηγάει, σου έχει δείξει ότι και στο Game 3 βραχικύκλωσε. Και τώρα, σε εκείνο το σημείο την έβλεπες. Ήταν στο τσακ να γυρίσει όλο το momentum. Και δεν τη. Να σου το πω, δεν την πάτησες εκεί που έπρεπε.
0: Όπως το λες. Για μένα αυτό ήταν το σημείο κλειδί.
4: Ναι.
0: Αυτό. Ήταν δύο. Το ένα το ξεκίνημα. Και μετά, όταν το γυρίζει ο Παναθηναϊκός, εκεί έπρεπε να ξεφύγει. Είσαι ο Παναθηναϊκός, είσαι μες στο ΆΚΑ, πρέπει εκεί να τα κάνεις όλα για να βρεις τον τρόπο για να ξεφύγεις. Να πάρεις μια διαφορά, ρε παιδί, να είσαι πιο άνετος.
4: Συμφωνούμε απόλυτα. Ελπίζω πραγματικά να μπει δυνατά. Αν αποκλειστεί, αποκλείστηκε. Απλά θέλω να δω, πώς να σου το πω. Θέλω να τα αφήσει όλα στο γήπεδο. Δεν θέλω να πούμε ότι αν παίζαμε πιο νωρίς και αν είχαμε μπει και αν. Ξέρεις, να μην παρατήσουμε ένα ημίχρονο πάλι όπως έχουμε παρατήσει σε δύο παιχνίδια τώρα. Να μπει με το μαχαίρι στα δόντια, γιατί να σου πω και κάτι. Σήμερα δεν ήταν και τόσο εύστοχη. Δεν ήταν και τόσο εύστοχη και θεωρώ ότι ήταν και λίγο τυχερή. Γιατί μπήκαν και κάποια τυχερά σου. Τόση τύχη είχε ο Παναθηναϊκός.
0: Βάλανε 2-3 κρεμασμένα, κάτι με ταμπλό, κάτι ο άλλος.
4: Βάλανε.
0: Ο Μοντέρο βάζει στο πρώτο ημίχρονο ένα. Με το ένα πόδι που θυμάσαι, με το ένα πόδι που ήταν.
4: Ναι, του Μοντέρο που αυτό εντάξει
0: ήταν ο Λάρι Μπέρτ.
4: Είναι και ταλέντο. Αλλά εβάλανε στη τέλος της Τρίτης που μπαίνει ο Μοντέρο via 90 και στο βάζει μέσα σε όλου το τύπ. Βάζει με ταμπλό ο Τόμσον.
0: Ναι.
4: Βάζει ένας ψηλός τους που πήγε στον Θεό και έπεσε μέσα. Δηλαδή όση τύχη είχαμε στο Game 2 που έβαλε και ο Σμάν εκείνο το τρελό που βάλαμε στο τέλος το σουτ, είχαν αυτοί σήμερα. Δηλαδή ήταν λίγο κρίμα το παιχνίδι σήμερα. Ελπίζω η ομάδα, σούπα, να περάσει ή αν δεν περάσει, okay, μέρος του παιχνιδιού είναι. Δεν μας χρωστάει κανένας να πάμε στο Final Four. Και η Βαλένθια είναι πολύ καλή ομάδα, γι' αυτό βγήκε δεύτερη και γι' αυτό εμείς βγήκαμε έβδομη. Αλλά τουλάχιστον θέλω να δω να μην λέμε αχ αν κάναμε αυτό, αχ αν κάναμε το άλλο. Να μπουν, να παίξουν και αν τα βάλουν, αν είναι καλύτεροι, ας περάσει η Βαλένθια.
0: Να είσαι καλά.
4: Όχι όμως, έγινε, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ. Πάμε παρακάτω. Ένας ακόμη φίλος με το διάλειμμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Ναι.
0: Ναι.
5: Έλα, Διονύση.
0: Έλα, φίλε μου.
5: Έλα, ο Αντρέας είναι. Από τον Μπρίσελ.
0: Έλα, Ανδρέα, τι κάνεις.
5: Έλα, τι έγινε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, δύσκολο το μάτς. Δύσκολο το μάτς. Όλα τα παιχνίδια, όπως είχες πει και εσύ, πήγαν στον πόντο. Δηλαδή, εντάξει, είναι.
0: Ναι, όλη η σειρά έχει πάει έτσι.
5: Είναι πολύ ισορροπημένη η σειρά αυτή. Γιατί πιστεύω πιο πολύ είναι λόγω του ότι η απώλεια του Σλούκα είναι μεγάλη. Πιστεύω ότι με το Σλούκα.
0: Καλά, σίγουρα
5: θα
0: είναι.
5: Στον σειρά. Ναι.
0: Σίγουρα είναι μεγάλη.
5: Ναι, ναι.
0: Και μόνο η προσωπικότητά του σε αυτά τα παιχνίδια τι θέλει.
5: Όπως σου έχω πει, είναι ο τελευταίος μεγάλος Έλληνας μπασκετμπολίστας. Για μένα. Σούπερσταρ.
0: Ναι.
5: Για μένα. Ο Σλούκας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ας το δω το κουμπό που είχαμε πει. Αυτός είναι αλλού Παπα-Ευαγγέλιο. Άστον αυτά. Αλλά μεγαλύτερο σούπερσταρ Έλληνας αυτή τη στιγμή, τελευταίος, γιατί δεν υπάρχει άλλος τελευταίος, είναι ο Σλούκας. Είναι μεγάλη απώλεια αυτή. Δηλαδή πιστεύω ότι με τον Σλούκα ο Παναθηναϊκός θα το είχε τελειώσει στην Αθήνα, δηλαδή. Θα το είχε τελειώσει, δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Τι να σου πω, δεν θα το μάθουμε ποτέ, φίλε. Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
5: Ούτε.
0: Αλλά σίγουρα είναι μεγάλη απώλεια. Επειδή μου ο Σλούκας.
5: Ο Σλούκας, ε. Αποκλείεται.
0: Να παίξει.
5: Ναι, δεν αποκλείεται, όχι. Άμα περάσει ο Παναθηναϊκός θα είναι στο Final Four.
0: Αν περάσει, ναι, λένε ότι θα είναι στο Final Four.
5: Αυτό ήταν, έπρεπε δηλαδή να γίνει αυτός ο καθαρισμός, δηλαδή δεν μπορούσε να το τρενάρει καθόλου.
0: Για να μην είναι προφανώς και δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα. Αλλιώς αν υπήρχε δεν θα λέγανε από την ομάδα και ο ίδιος ο παίκτης. Προφανώς δεν υπήρχε η επιλογή.
5: Μα. Εντάξει, θα δούμε. Είναι ακόμα ένα παιχνίδι. Δεν πιστεύω ότι η Βαλένθια θα μπορέσει να κερδίσει τρίτη φορά συνεχόμενη τον Παναθηναϊκό. Μου φαίνεται πολύ, πολύ δύσκολο. Ξέρω εγώ τι να πω. Τρίτη συνεχόμενη φορά, δύσκολο, δύσκολο. Όπως και ο Παναθηναϊκός θα ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά με το Σλούκα, εντάξει, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ένα που θέλω να πω, να δείξω βασικά, είναι δύο-τρία πραγματάκια. Σας έφερα την προηγούμενη φορά που το ένα πρωινό που λέγατε για τους εκφωνητές εκεί στο ραδιόφωνο, που είναι ο παδί πιο πολύ.
0: Συγνώμη
5: και
0: στο.
5: Μετά τα υπόλοιπα.
0: Που
5: κάνουν το εκφώνηση του αγώνους. Αλλά μιλάνε οπαδικά πολύ, ρε φίλε. Είναι κάποιοι που είναι οπαδοί πρώτα και μετά.
0: Δεν θέλω να μπαίνω στη διαδικασία. Το έχω ξαναπεί ότι θες τώρα πες για μένα όταν είναι ο Ηρακλής εδώ.
5: Όχι, δεν λέω για σε.
0: Όχι, άλλο λέω.
5: Μιλάω για ονοματάκια.
0: Τι να σου πω, καθένας. Το σπορ είναι ατομικό, το έχω ξαναπεί. Δεν μπορώ να.
5: Εμένα δεν μ' αρέσει προσωπικά. Εμένα δεν μ' αρέσει προσωπικά. Αυτό. Αυτό σου λέω. Μόνο αυτό θέλω να πω. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Και δεύτερο, ρε φίλε. Πιστεύεις ότι για παιδιά κάτω των 12 ετών τα γήπεδα πρέπει να είναι, πώς θα να πω, ελεύθερα.
0: Συγγνώμη, τα.
5: Για παιδιά κάτω των 12 ετών πρέπει να επιτρέπεται η είσοδο.
0: Στο γήπεδο.
5: Να.
0: Γιατί να μην επιτρέπεται.
5: Πώς να επιτρέπεται, εσύ, Διονύση, με αυτά που γίνονται.
0: Σε ποια αναφέρεις τώρα. Στις ύβρις και σε αυτά.
5: Ξέρω τα γήπεδα. Με τις βρωμολογίες που παίζουν δεν αφήνει τίποτα άλλο. Πέρα από βρισκεία συνέχεια.
0: Δεν αλλάζει αυτό.
5: Δεν αλλάζει όμως, αλλά πρέπει να. Δεν επιτρέπει. Δηλαδή στο σινεμά που δεν σου χάρη, φίλε, πώς γίνεται σου
0: δεν μπορείς να αφήσει τώρα να μην επιτρέψει ένα παιδί να μπει στο γήπεδο. Το παίρνει ο γονιός. Πρέπει να.

0: σε αυτά τα πράγματα. Σου είπα και την προηγούμενη φορά. Εμείς οι πατεράδες πρέπει να είμαστε πρότυπα. Πολλοί, σαν και εμάς, βάζω και εγώ τον εαυτό μου, γιατί και εγώ έχω ξεφύγει. Βρίσκουμε μπροστά στο παιδί. Όταν βρίσκουμε μπροστά στο παιδί και δίνουμε κατάρες, τραμπουκισμούς, bullying σε οποιονδήποτε παίχτη, σε προπονητής και τέτοια. Τι δείχνουμε στο παιδί μας? Για πες, τι δείχνουμε στο παιδί μας?
1: Είναι μεγάλη κουβέντα, φίλε.
0: Ναι, και μετά
1: δυστυχώς τα γήπεδα τα έχουμε.
0: Και μετά λέμε γιατί μαχαιρώνονται και σκοτώνονται.
1: Άλλο, μην το ανοίγουμε τόσο πολύ. Άλλο τώρα. Αυτό είναι τα επεισόδια. Φίλε μου, πλέον γίνονται εκτός γηπέδου και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Το έχουμε ξαναπεί.
0: Είναι
1: στην Ευρώπη. Όχι στην Ευρώπη, όλο
0: και κόσμο. Και στην Ευρώπη. Δεν σου είπα μόνο για την Ελλάδα. Γενικό είναι το φαινόμενο αυτό. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Αυτά θέλω να πω. Δεν θέλω να σε κουράσω.
1: Είστε καλά, δεν με κουράζει.
0: Εγώ πιστεύω ότι το πέμπτο παιχνίδι θα είναι πολύ πάλι στη Κίλια. Μακάρι ο Παναθηναϊκός να περάσει. Ναι. Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το.
5: Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Για πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
1: Διονύση, καλησπέρα.
0: Για χαρά.
1: Ο Βαγγέλης, με τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε μου.
1: Καλά είσαι. Διονύση, ωραία σκέψη, ξέρεις τι είναι ωραία τώρα. Ρε παιδί μου, κάθομαι και σκέφτομαι. Δεν θα ήταν ωραία τώρα, έτσι όπως ήταν οι αγώνες στο 2-2, δεν θα ήταν τώρα σε μία προπόνηση ανοιχτή να πάει ο κόσμος να δώσει πονταρέσμα στην ομάδα?
0: Τι να σου πω, αυτό είναι θέμα ΚΑΕ, αν το επιλέξει.
1: Ρε παιδί μου.
0: Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν.
1: Θα ήταν ωραία, ρε παιδί μου, ξέρεις τώρα, για πολλούς λόγους, ψυχολογία,
0: ναι.
1: Να μπει και μπροστά και ο αρχηγός ο Κώστας ο Λούκας. Δεν ξέρω, ίσως το σκεφτούν και δώσανε σε μια προπόνηση με ανοιχτό τον κόσμο, θα ήταν πολύ ωραία. Διονύση, εντάξει, άκουσα και τους προηγούμενους ακροατές, εδώ που φτάσαμε, εντάξει, της μοίρας μας, τι να πούμε. Δεν πιστεύω και εγώ το να κάνει τώρα, να μας κερδίσει η Βαλένθια τώρα πάλι τρίτη νίκη, ρε γαμώτο τώρα.
0: Τώρα, φίλε μου, είναι μάτς τελικός, τέλος, δεν έχει άλλο. Όλα είναι ανοιχτά. Αλλά για, λέμε πώς θεωρητικά θα έχει ο Παναθηναϊκός πιθανότητες περισσότερες. Και την άμυνα του πρέπει να σφίξει και να μην κυνηγάει και να ελέγξει το ρυθμό, να βγάλει περισσότερη σκληράδα, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, τώρα εδώ που έφτασε η κατάσταση δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ναι, ναι, τώρα. Διονύση, αυτά ήθελα να πω και πιστεύω ίσως καταλάβουν από την ΚΑΕ να γίνει μια προπόνηση με ανεδέφω τον κόσμο μπάσκετος και τόσο λίγο ποτάζει με την ομάδα.
0: Για να δούμε, φίλε μου.
1: Διονύση, καλό βράδυ.
0: Επίσης, καλό βράδυ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Διονύση.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Γιώργος από την Ηλίουπολη.
0: Ο Γιώργος.
2: Ναι. Από την Ηλίουπολη.
0: Λίγο πιο δυνατά μόνο, γιατί δεν
2: ναι,
0: σε ακούω καλά.
2: Λοιπόν,
0: έλα λίγο στο κοντά στο ακουστικό σου ή αν έχεις bluetooth κάτι
2: πιστεύω,
0: τέτοιο.
2: Πιστεύω λέει να με ακούσετε λίγο πιο δεν καταλαβαίνω.
0: Για πάμε και βλέπουμε.
2: Δυστυχώς άλλη μια μέρα μαύρη.
0: Έλα. Όχι. Όχι. Πάμε παρακάτω. Δεν πειράζει. Χαίρετε.
3: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Ο Σάξ, ο Παγκράτη, τι κάνετε κύριε Διονύση?
0: Καλά, καλά, καλά. Στον Ενικό.
3: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Είστε με επιχειρήματα πάντα στο λόγο σας και σας σέβομαι απόλυτα. Προσωπικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση, φίλε Διονύση, που ακούω τους φίλους του Παναθηναϊκού που αναφέρονται στην σημερινή διαιτησία. Μα η σημερινή διαιτησία είναι

0: θέμα. Ή όλη η χρονιά πώς φέρθηκε η διαιτησία από τη μεριά της Ευρωλίγκα στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Αυτό πρέπει όλοι να το σκεφτούν. Σήμερα ήταν ένα επιστημονικό χειρουργείο της ομάδας και δεν είναι μόνο οι εξόφθαλμες φάσεις που όπως αναφέρατε και εσείς στο φάουλ του, στο τρίποντο του Ναν κλπ. Ακόμα και στις περιπτώσεις που πετύχαινες καλάθι γινότανε φάουλ και δεν δινότανε. Με την πιο εξόφθαλμη περίπτωση όταν ο Μοντέρο πάτησε τρεις φορές την πλάγια γραμμή του γηπέδου. Τρεις φορές μπροστά στα μάτια αυτού του ανθρώπου. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο η σημερινή εμφάνιση με τα, η καλαθοσφαίριση στο μπάσκετ. Δεν είναι να το βλέπουμε μόνο αν οι άλλοι παίξαν άμυνα ή κάποια συστήματα ή πιο σκληρά ή είχαν ψυχραιμία. Παίζει και ένας άλλος ρόλος και ένας άλλος παράγοντας σημαντικό ρόλο. Και αυτός ο παράγοντας λέγεται διαιτησία που σήμερα επαναλαμβάνω ήταν επιστημονικό χειρουργείο εις βάρος της ομάδας μας που πρώτον ο Παναθηναϊκός μαζί με τον Πανελλήνιο, γιατί είμαι παλαιός, και τη Βασίλισσα ΑΕΚ του 68 είναι οι στυλοβάτες του μπάσκετ. Και μετά βέβαια ακολούθησε και ο Άρης. Μου θύμισε παιχνίδια στον τάφο του Ινδού που η τότε διαιτησία θριάμβευε με τους γνωστούς τότε διαιτητές, να μην αναφέρουμε τα ονόματα. Κάποιοι είναι και γη από αυτόν σήμερα. Καταλάβατε. Σίγουρα έγινα λάθη, αλλά εσείς το είπατε μόνο σας. Αν σφυρίζονταν όλα αυτά, ξέρετε ποια ήταν η διαφορά. Και όχι σήμερα, και στον προηγούμενο αγώνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα κατά την ταπεινή μου γνώμη. Και ας ελπίσουμε ότι εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα το πάρει το παιχνίδι αν πραγματικά όπως είπε και ο προπονητής φερθεί η διαιτησία ή σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τώρα αυτό βέβαια μου θυμίζει λίγο ανέκδοτο γιατί μέχρι τώρα δεν το έχει δείξει αυτό. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας. Και να μην απομονώνουμε φάσεις. Υπήρξαν εξόφθαλμα πράγματα σήμερα, εξόφθαλμα, δηλαδή ακόμα και όταν πετύχαινες καλάθι επιτράπηκε το σκληρό φάουλ, το σκληρό παίξιμο των παιχνών της Βαλέθλα επί των παιχνών του Παναθηναϊκού. Το είδατε το νομίζω το παιχνίδι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πώς δεν το είδα το παιχνίδι?
0: Ναι, θέλω να πω, ναι το ξέρω ότι το είδατε, αλλά δεν σας έκανε εντύπωση αυτό?
1: Την είπα την άποψή μου, την είπα, τώρα ακούω εσάς, την είπα την άποψή μου στο ξεκίνημα.
0: Ναι, σύμφωνοι, αλλά επειδή ακούω κάποιους φίλους του Παναθηναϊκού και λένε «Α, δεν έγινε αυτό, δεν παίξαμε σκληρά, δεν μπήκαμε το μαχαίρι στα δόντια». Ναι, αλλά όταν άρχισες να παίζεις και το παιχνίδι βέβαια χάθηκε, όταν στο σκορ που στο 53-52, όταν χάθηκαν αυτές οι έξι αλλεπάλληλες επιθέσεις. Είτε λόγω μεγάλου ενθουσιασμού, λόγω... Α, τότε όμως έβαλαν το χεράκι τους μια χαρά αυτοί οι άνθρωποι. Να είναι καλά, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν τελειώνει εδώ πέρα. Είναι μεγάλη η ομάδα καλαθοσφαίρισης του Παναθηναϊκού και αυτό θα το δείξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά φίλε μου. Πάμε παρακάτω.
2: Γεια.
1: Βεβαίως.
2: Έλα Διονύση, τι κάνεις?
1: Καλώς στο συναυλία.
2: Καλά, καλά. Να σου πω κάτι. Εγώ θέλω να μάθω κάποια πράγματα.
1: Παρακαλώ.
2: Θέλω να μάθω κάποια πράγματα. Αν τα ξέρεις να μου τα πεις. Είναι αλήθεια ότι στην αρχιδιαιτητής στην ΚΕΦ της Euroleague την αντίστοιχη είναι ο Ερεθουέλο?
1: Αρχιδιαιτητής,
2: αυτός που ορίζει.
1: Νομίζω ναι, στην αντίστοιχη.
2: Ερεθουέλο είναι. Λοιπόν, τελείωσε κάθε συζήτηση. Δεν πρόκειται να δούμε θεού πρόσωπο με αυτόν αρχιδιαιτητή.
1: Ναι, αρχιδιαιτητής είναι.
2: Είναι αρχιδιαιτητής. Ερχόταν επανειλημμένα κάθε φορά με 18-20 χιλιάδες κόσμο στο γήπεδο και σφύριαγε τα απίθανα. Δεν θα πω το Λαμόνικα. Ο Λαμόνικα ήταν, κρατούσε τις ισορροπίες που και αυτός ήταν εντεταγμένη υπηρεσία. Αυτά ο Μποντιρόγκα, ο κύριος Μποντιρόγκα δεν τα βλέπει. Δηλαδή να απομακρύνει αυτό τον άνθρωπο. Έλεος πια. Δεν μπορούμε άλλο να έρχονται 20.000 κόσμος ήρεμοι με ήπια ατμόσφαιρα. Με τη φωνή, με την κραυγή, με τα αυτά. Και να προκαλούν έτσι τον κόσμο του Παναθηναϊκού σε ένα γήπεδο κόσμημα που έχει βάλει λεφτά ο κύριος Γιαννακόπουλος. Δεν τα βλέπει αυτά ο Μποντιρόγκα. Αυτός ο Ερεθουέλο είναι, να μην πω χειρότερη έκφραση, μια ακατάλληλος για το άθλημα. Αν θα θες να προστατεύσεις ή να αναπτύξεις ένα προϊόν ή να το κάνεις καλύτερο από ό,τι είναι, δεν βάζεις αυτόν τον άνθρωπο αρχιδιαιτητή και αν μπαίνει μόνος του, να μας το πει ο κύριος Μποντιρόγκα. Δεν μπορώ να τον βγάλω. Και δεν λέω να παίξει υπέρ μας, αλλά αυτά που γίνανε σήμερα είναι ανεπίτρεπτα. Πώς θα πάω εγώ να κερδίσω εκεί μέσα? Δεν με θέλουν στο Final Four. Να μας το πούνε. Δεν θέλουμε τον Παναθηναϊκό στο Final Four της Αθήνας. Να μην πω κάτι χειρότερο. Δηλαδή να το δώσουν σε μια συγκεκριμένη ομάδα που επί 10 έτη έχει την έννοια της διαιτησίας. Μέσα έξω. Έχουν ασυλία πολλοί παίκτες της. Δεν έχω δει σέντερ να είναι στο ένα φάουλ σε κάθε αγώνα αυτής της ομάδας. Έτσι. Λοιπόν, να μας πει ο κύριος Μοντιρόγκα. Τι έγινε σήμερα. Τι γίνεται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο τι γίνεται. Αυτοί οι διαιτητές, ο διαιτητής που θα παίξει σε ένα τέτοιο κοινό, πρέπει να σέβεται το κοινό. Και πάλι λέω, έχουμε ένα κόσμο γήπεδο και δίνω συγχαρητήρια στον κόσμο του Παναθηναϊκού που κρατήθηκε σήμερα και στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν μπορεί δηλαδή να αφήνεις αυτά τα πράγματα ατιμόρυτα, κύριε Μποντιρόγκα. Όταν ηγείσαι της Ευρωλίγκας και όταν έχεις ένα γήπεδο τέτοιο, όταν έχεις φιλάθλους που οι οποίοι σε έχουν αγαπήσει, σε έχουν εκτιμήσει, φόρεσες τη φανέλα του Παναθηναϊκού, να επιτρέπεις αυτό τον Ερεθουέλο να στέλνει τέτοιους διαιτητές στα λιμπάν. Δεν συμφωνώ με την να το κατεβάσει το λάβαρο του Μποντιρόγκα. Δεν συμφωνώ. Ο άνθρωπος είναι 2-3 χρόνια, ίσως θέλει καιρό για να καθαρίσει αυτή τη βρωμιά και τη δυσοδεία τη διαιτησία τη Ευρωλίγκα.
1: Μάλιστα. Σήμερα συναυλία σε βλέπω έξαλλο.
2: Όχι, και, και να πάω στο αγωνιστικό, δεν είναι μόνο ότι δεν ξεφύγαμε στο 51-50 ή στο 53-52.
1: Για μένα εκεί είναι το πιο σημαντικό.
2: Ναι, έγινε και αυτό. Αλλά δεν, άστο αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει. Δεν έχεις rebound. Δεν έχεις rebound. Πόσες φορές χάσαμε τα rebound. Και επιθετικά και αμυντικά. Πόσες φορές τους δω, ειδικά στον πρώτο ημίχρονο, βάρεσαν 3 ελεύθερα σουτ, δεν πήραμε ούτε ένα rebound, αν θυμάσαι τη φάση, και στο τέταρτο σουτ μπήκε. Λοιπόν.
1: Ναι, το θυμάμαι, έχεις... το τρίποδο βάλανε.
2: Ναι, ναι. Αν δεν έχεις rebounder, να τρέχουν όλοι, και δεν είναι, δεν τους λείπει boy, ο Οσμάν είναι 2-7, ο Μίτογλου είναι 2-10, ο Λεσόρ είναι 2-6, και πάντα ήταν ο αγώνας τους και το χέρι τους ψηλότερα από τα δικά μας χέρια. Mm-hmm. Δηλαδή μια ολόκληρη σεζόν δεν μπορούσαμε να πάρουμε ένα παίκτη. Αθλητικό πεντάρι. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό. Πέρα τον άλλο. Ευχαριστώ Διονύση που μ' άκουσες.
1: Γεια σου κύριε συναυλία μας. Πάμε παρακατώ. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Εγώ μιλάω.
1: Ναι, με.
3: Ωραία, εγώ ονομάζομαι Σπύρος, από Πειραιά τηλεφωνώ. Αρχικά για τον Παναθηναϊκό, Ολυμπιακός είμαι, θέλω να πω για το πρώτο σκέλος του Παναθηναϊκού μιας και είναι η μέρα. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω τους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς είναι, εφόσον τα τελευταία 2 χρόνια αδικεί το Παναθηναϊκός από την διαιτησία και γενικότερα από την Ευρωλίγκα, γιατί υπέγραψε το νέο συμβόλαιο για δεκαετία, από το 25 έως το 35, και δεν έφυγε από την Ευρωλίγκα. Και δεύτερον, γιατί...
1: δεν μπορεί να φύγει την Ευρωλίγκα τώρα και εσύ. Άλλο να διαμαρτύρεσαι είναι μέσα στο παιχνίδι. Τώρα να φύγεις, δεν φεύγεις.
3: Δεν διαφωνώ. Το δεύτερο είναι. Να ρωτήσω κάτι. Τι όφελος έχει η Ευρωλίγκα σαν Ευρωλίγκα από το να αδικεί τον Παναθηναϊκό μονίμως. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Όχι σαν Ολυμπιακός, γενικά σαν θεατής του μπάσκετ. Δηλαδή τι έχει να κερδίσει η διοργάνωση από το να αδικεί μόνιμα τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
3: Επίσης, η Βαλένθια είναι μια φανταστική ομάδα.
1: Πολύ καλή ομάδα.
3: Οποιονδήποτε ήταν 7ος στην Ευρωλίγκα. Σωστά. Άρα τι πληρώνει ο Παναθηναϊκός αυτή την περίοδο.
1: Δεν είναι, μην το βλέπεις έτσι. Μην το βλέπεις έτσι.
3: Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός μέσα στη χρονιά. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά μην το βλέπεις έτσι. Μέσα στη χρονιά ο Παναθηναϊκός είχε τρομερή αστάθεια.
3: Αυτό λέω. Αυτό πληρώνει τώρα ο Παναθηναϊκός.
1: Εγώ επιμένω. Πέρα από τις διαιτησίες, πέρα από τα φάσεις κτλ. Που υπήρχαν φάσεις. Το κρίσιμο σημείο σήμερα ήταν το 53-52. Εκεί ο Παναθηναϊκός έπρεπε να πάρει διαφορά. Αν έπαιρνε διαφορά, όλα τα υπόλοιπα θα κάναμε δεύτερη συζήτηση τώρα.
3: Ναι, το οποίο μπορεί να το κάνει και η Βαλένθια, έτσι.
1: Αυτό δεν ξέρω αν θα το κάνει. Ότι... Ναι, εγώ λέω για σήμερα. Επίσης, τα δύο στοιχεία για μένα είναι αυτά αγωνιστικά. Πέρα σου από φάσεις. Υπήρχαν φάσεις. Αλλά αν ο Παναθηναϊκός είτε έμπαινε καλύτερα στο παιχνίδι, δεν κυνηγούσε από την αρχή. Αυτό σου δημιουργεί άγχος, πίεση, βιασύνη κτλ. είτε εκεί ξέφευγε, τώρα μπορεί να κάναμε άλλη κουβέντα. Αυτό πιστεύω εγώ.
3: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, σίγουρα. Και νομίζω ότι περισσότερο πιστεύαμε ότι θα το έκανε το 3-1 σήμερα, και αν εξαρτήτου του ομάδα. Απλά θέλω να πω ότι θα δούμε λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα. Δεν νομίζω ότι όλη η διοργάνωση θέλει Σόνι και Ντέο Παναθηναϊκός να μην πάει στο Final Four, ή ότι ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να παίζει καλά. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός πληρώνει τις δικές του αδυναμίες και όλη αυτή η περιουραίωση ατμόσφαιρα έχει επηρεάσει και τους παίκτες, και αυτό φάνηκε ότι ανεξαρτήτου αν υπήρχαν διαιτητικά λάθη, όλοι οι παίκτες του ζητούσαν κάποιο φάουλ, ζητούσαν ανάποδα σφυρίγματα. Έχει επηρεάσει τον κόσμο και ιδιαίτερα τους παίκτες όλη αυτή η κατάσταση στον Παναθηναϊκό. Αυτό το κομμάτι του Παναθηναϊκού δεν θέλω να αναλώσω μάλλον εκεί, και θα μιλήσω και λίγο για τον Ολυμπιακό. Για τους φίλους μου του Ολυμπιακού τώρα θέλω λίγο να πω κάποια πράγματα, γιατί έχω ακούσει τελευταία ότι μήπως δεν κάνει καλό στον Ολυμπιακό το 3-0 και ότι ίσως έπρεπε να παίξει με μια πιο δύσκολη ομάδα για να πάει πιο έτοιμο στο Final Four. Νομίζω ότι αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει ίσως το καλύτερο μπάσκετ όλη τη σεζόν που έχει παίξει.
1: Νομίζω ο Ολυμπιακός και η Βαλένθια έχουν παίξει το καλύτερο μπάσκετ.
3: Ναι. Και νομίζω ότι φέτος θα δικαιωθεί, γιατί φέτος, αν δεν του βγουν δύο παίκτες, μπορεί να του βγουν δύο άλλοι. Αυτό δεν το έχει τις προηγούμενες σεζόν. Και είναι και αυτό που είπε και ο κόουτς, ότι δεν υπάρχει αυτό με τους τραυματισμούς ή ότι κάποιοι παίκτες αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως ήταν στα προηγούμενα Final Four, όταν η μπάλα έκαιγε στο τέλος που και παίκτηκε 6-7 τραυματισμούς ή ήταν κάποιοι που δεν ήταν σε καλή φάση. Anyway, θα τα δούμε όλα. Δεν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το διπλό στη Βαλένθια. Πιστεύω ότι θα κερδίσει. Απλά νομίζω ότι αναλωνείται τόσο πολύ ο κόσμος στη διαιτησία και στην περιδέωση ατμόσφαιρα και δεν αφήνει την ομάδα να παίξει μπάσκετ. Αυτά.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου.
3: Καλή συνέχεια. Καλή
1: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
4: Ναι,
1: πάμε
4: καλημέρα.
1: Στη μέρα τη μου αρέσει. Γεια χαρά.
4: Καλημέρα,
1: καλημέρα.
4: Μ' ακούτε?
1: Ναι.
4: Κώστας από Περιστέρι, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου Κώστα, ναι, σε ακούμε.
4: Ναι, γεια σας. Να σας πω, εγώ είμαι φίλαθλος του Ολυμπιακού, αλλά πολλές φορές έτσι γελάω με αυτά που ακούω από τους φιλάθλους.
1: Όχι, φίλε μου, όχι, να σε καλά. Όχι, δεν θα χαρακτηρίζουμε τώρα. Γελάς, μπορείς να πεις την άποψή σου. Τώρα, άμα το πάμε έτσι, εγώ έχω άλλη μια ώρα εκπομπή και 10 λεπτά. Δεν θα βγει έτσι. Γιατί θα βγει άλλος να σου απαντήσει, γελάω με αυτά που λες εσύ, θα βγει κάποιος άλλος και θα την κάνουμε την εκπομπή κουγκί. Δεν γίνεται. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Όποια ακούτε χρόνια πρέπει να έχει καταλάβει ότι δεν τα αφήνουμε αυτά εδώ. Όσο μπορούμε. Πάμε, ναι.
5: Διονύση.
1: Έλα, φίλε μου.
5: Καλησπέρα, Διονύση. Εγώ είμαι.
1: Βεβαίως.
5: Καλησπέρα, Διονύση. Γιώργος είμαι.
1: Γεια σου.
5: Γιώργος από Βιλίσια.
1: Γεια σου, Γιώργο.
5: Παναθηναϊκός. Είναι από λίγο πολύ... Τα είπαν και οι προηγούμενοι. Δεν θέλω να σχολιάσω αυτά που είπε ο πρώτος-τελευταίος ο Ολυμπιακός για τα δύο χρόνια.
1: Πάμε. Δεν θέλω να σχολιάζετε τι λέει ο ένας και ο άλλος. Δεν είναι.
5: Νομίζω είναι ένα συνοθήλευμα σήμερα. Δηλαδή και διαιτητικά, αλλά και
1: αγωνιστικά.
5: Σαν ομάδα. Έτσι. Είμαστε τώρα, νομίζω, 53-52 ήμασταν.
1: Μπήκαμε ναι, αυτό είναι το πιο καθοριστικό για μένα.
5: Με πέντε φάσεις που σου έρχεται και δεν μπορείς να βάλεις ένα καλάθι να ξεφύγεις έστω στο τσιν 3.
1: Θέλω να σου είμαι ειλικρινής. Εγώ εκεί το φοβήθηκα. Λέω, αν δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός τώρα να πάρει διαφορά, δεν θα πάει καλά αυτό. Και δεν πήγε.
5: Φεύγει μία, φεύγει δεύτερη, φεύγει τρίτη.
1: Ναι, κάτσε. Άστο χασού τα βήματα του Σόλτς που δεν κατάλαβα τι έκανε. Εκεί ειλικρινά σου μιλάω.
5: Ούτε ο ίδιος δεν κατάλαβε τι έκανε.
1: Πώς κόλλησε το μυαλό εκεί, πραγματικά το καταλαβαίνω. Και βάλαν δύο τρίποντα. Αν θυμάμαι καλά, έβαλαν δύο τρίποντα έτσι, Βαλένθια. Και πάλι, άντε κυνήγα πάλι.
5: Ακριβώς μετά και μετά, άντε κυνήγα πάλι.
1: Ναι, ναι.
5: Και η Ντέιβις ανύπαρκτος.
1: Κακός.
5: Σήμερα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
5: Σήμερα πάρα πολύ κακός.
1: Ναι.
5: Πάρα πολύ κακός. Τι να σου πω, θα σου πω και για τον Αταμάν. Το λέμε και φέτος και πέρυσι. Έχει ένα κόλλημα με 5, 6 παίκτες, 7 μάξιμου. και δεν πάει να γκρεμιστεί το σύμπαν. Μα αυτός θα παίξει και τους 7. Και ξεκούρασε τους, ρε φίλε. Δεν βγαίνει έτσι, ρε εσύ. Δεν βγαίνει έτσι. Έχουν σκάσει.
1: Έλα.
5: Έχουν σκάσει, λέω. Δεν βγαίνει έτσι. Βάζει το Λιόπουλο 2 λεπτά, σου βάζει 5 ή 7 έβαλε, δεν θυμάμαι. Σου έδειξε ότι είναι μέσα στο παιχνίδι και μου τον ακυρώνει για 16 λεπτά και τον εβάζει στα τελευταία 3 λεπτά, να σου κάνει τι.
1: Ναι, εκεί ήταν κίνηση...
5: Που έχει παγώσει. Τι να σου κάνει. Και να σου πω για ένα τελευταίο πράγμα, το οποίο έχει ενοχλήσει πάρα πολλούς, μα πάρα πολλούς. Αυτό το πράγμα που γίνεται στο ΆΚΑ, και θα πω στο ΆΚΑ γιατί και παιχνίδια του Ολυμπιακού έχω δει και άλλων ομάδων, είναι τελείως πρωτοφανές. Δηλαδή έχουμε γίνει περίγελος. Γυρνάει κάμερα στα time out ή όταν γυρνάει κάμερα στις κερκίδες,
1: ναι.
5: Και βλέπουμε τώρα κάτι 40-50.
1: Κάτσε ρε φίλε,
5: να μου κάνουν duck
1: face. Ό,τι εντάξει. Ρε φίλε, τώρα αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορεί να απαγορεύσετε κάποιον να πάει στο γήπεδο, για όνομα Θεού. Όποιο θέλει, πάει και όποιο.
5: Μα εννοείται ότι δεν μπορεί να απαγορεύσει κάποιον. Όταν μου βάζει τα εισιτήρια 100 ευρώ, το πιο φθηνό.
1: Αυτό μαζί σου. Ότι είναι ακριβά τα εισιτήρια μαζί σου. Ότι είναι ακριβά τα εισιτήρια μαζί σου. Δεν μπορεί να πει τώρα στον άλλο τι θα κάνει στο γήπεδο.
5: Αυτό σου λέω ότι αυτοί θα πάνε ρε εσύ. Ποιος θα πάει, 20-25 με 800 ευρώ.
1: Άλλο σου λέω, δεν μπορείς όμως να πεις ότι είναι ακριβά τα εισιτήρια. Δεν μπορείς να λες τώρα στον καθένα θα κάνει. Έτσι δεν είναι.
5: Ναι, όχι, δεν μπορεί να πω στον καθένα. Δεν λέω.
1: Και τα χρόνια αλλάζουν, οι εποχές αλλάζουν. Δεν είναι όπως τη δεκαετία του 90, ας πούμε. Αυτό φταίει μωρέ τώρα, δηλαδή.
5: Έχει κάνει πολλά πράγματα καλά.
1: Δεν φταίει αυτό τώρα για τον Παναθηναϊκό. Μην τρελαθούμε.
5: Θα σου πω, πήρε μια ομάδα από το θείο του και από τον πατέρα του. Και θυμάσαι πως ήταν το ΆΚΑ πριν.
1: Αλλάζουν και οι εποχές σου, λέω. Αλλάζουν και ο κόσμος, φίλε μου. Είναι αλλιώς ο 25χρονος ο τωρινός και αλλιώς ο 25χρονος του δεκαετία του 90 ή του 2000. Αλλάζουν
5: ο Παναθηναϊκός είναι αλλιώς του 2000 και του τώρα.
1: Σου λέω
5: εγώ καμιά δεκαριά παιχνίδια του Ολυμπιακού που έχει τύχει να δω με φίλους μου.
1: Όχι,
5: και γίνεται χαμός μέσα στο ΣΕΦ.
1: Βρέχε στο ΆΚΑ γίνεται χαμός. Απλά εγώ σου λέω ότι πλέον χαμός, υπάρχει εγώ. Αυτό με τα κινητά, αυτά δεν υπήρχαν παλιά.
5: Εγώ δεν βλέπω να γίνεται χαμός. Δηλαδή κυνηγάς ένα παιχνίδι, αου φωνάζουμε εκεί που πλησιάζουμε και καθ' όλη τη διάρκεια...
1: Εκεί μπορεί να είναι και αγωνία, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν είχα πάει και σήμερα. Δεν φταίει αυτό πάντως. Μην τρελαίνεις.
5: Αυτό έχει ως αποτέλεσμα των εισιτηρίων που είναι στο Θεό. Δεν ξέρω αν ας βγει ένας φίλος του Ολυμπιακού να μας πει του Ολυμπιακού πώς είναι, γιατί εγώ δεν ξέρω πώς είναι του Ολυμπιακού τα εισιτήρια. Θα μου πεις, εντάξει ο άλλος έχει ρίξει χρήματα, έχει κάνει το Telecom Center, ξέρω ότι το έχει κάνει υπερσύγχρονο, το καλύτερο της Ευρώπης. Ρε φίλε, 2-3 παιχνίδια χρειάζεσαι κόσμο δυνατό. Αυτά τα 2-3 παιχνίδια, κάτω εκεί μια 50% έκπτωση. 30% δεν ξέρω εγώ τι θα κάνεις και φέρε στο γήπεδο κόσμο να φωνάζει. Υποτίθεται πας να πάρεις το παιχνίδι με την έδρα. Και στο προηγούμενο και τώρα μόνο όταν ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στους 2-3-5 πόντους γινόταν μια οχλαγωγία, ας πούμε, λίγο να...
1: Είμαστε. Είσαι εδώ.
5: Λοιπόν.
1: Έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Πάμε παρακάτω.
6: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Μ' ακούτε?
1: Βεβαίως.
6: Ωραία. Και εγώ για το μάτι θα μιλήσω λίγο.
1: Ναι. Ναι.
6: Κοιτάξτε λίγο παιδιά. Μην αναλώνεσαι στην φάση ότι... δεν μπορεί να χάσει Παναθηναϊκός 3 φορές. Μια χαρά μπορεί να χάσει 3 φορές Παναθηναϊκός.
1: Μην τα λες εμένα, εγώ το λέω από το 2-0. Από το 0-2.
6: Εγώ το έλεγα.
1: Τα έλεγα στον Ηρακλή που μου λέει ο Ηρακλής δεν το με τίποτα, δεν το πιστεύω. Του λέω Ηρακλή, δεν είναι έτσι. Δεν παίζουν οι φανέλες μόνο. Ο Παναθηναϊκός μέσα στη χρονιά έχει βγάλει τρομερή αστάθεια. Και τις νίκες που πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία, τις πήρε στο όριο. Και η Βαλένθια τις πήρε στο όριο, τώρα στο ΆΚΑ. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Η Βαλένθια είχε πάρει και στα δύο μάτς διαφορά. Και ο Παναθηναϊκός κυνηγούσε.
6: Ακριβώς. Και ο Παναθηναϊκός
1: 19 και 15 πόντους, αν δεν κάνω λάθος.
6: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Είναι διαφορετικό αυτό.
6: Οπότε, επειδή κάποιοι νομίζουν ότι είναι τέτοιο, όπως και άμα έλεγε στην αρχή τη σεζόν, ποιος θα σου έλεγε ότι μπορεί η Βαλένθια να κερδίσει τρεις φορές το Παναθηναϊκό στην έδρα του. Και τον έχει κερδίσει και τις τρεις φορές στην έδρα.
1: Φέτος είναι 4-2.
6: Ναι, αλλά έχει 3-0 μες στο ΆΚΑ.
1: Σωστά.
6: Οπότε αυτά τα μεταφυσικά δεν ισχύουν. Αν η ομάδα δεν είναι προετοιμασμένη και δεν χτυπήσει στα δύνατα σημεία της αντίπαλης ομάδος ή δεν προστατεύσει τα δικά της καλά στατικά για να μπορέσει να τα αποκριθεί, δεν θα πάει καλά. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός σε κάθε παιχνίδι, ειδικά μες στο ΆΚΑ, χάνει ένα δεκάλεπτο και μετά αρχίζει να κυνηγάει, και αυτό πάντα είναι εις βάρος της ομάδος, με την έννοια ότι δείχνει πέφτει η αυτοπεποίθηση, βλέπεις φοβούνται να σουτάρουν, πάνε να μπουν μέσα, κάνουν είτε επιθετικά φάουλ, είτε χάνουν εύκολα καλάθια, γίνεται νευρικότητα, χάνουν τους παίκτες μετά στην άμυνα, βγάζουν πολύ ελεύθερα σουτ, πολλά ελεύθερα σουτ και πολύ εύκολα η Βαλένθια. Είναι που είναι πιο αθλητική
1: γιατί ομάδα. Γιατί κυκλοφορούν γρήγορα την μπάλα και βρίσκουν τον ελεύθερο.
6: Ναι, είναι πολύ αθλητική ομάδα, είναι πιο γρήγορη ομάδα, πιο κριτική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να σταθεί και να δει το πώς κέρδισε τα πρώτα δύο παιχνίδια που και πάλι ήταν στο όριο, αλλά τουλάχιστον δεν ξέφυγε. Και αν ο Παναθηναϊκός στα παιχνίδια εκείνα ήταν και εκείνος κυρίως μπροστά με 5-6-7 πόντους, έτσι. Λοιπόν, είναι πολύ δουλεμένη η ομάδα. Και εγώ είδα και στα δύο παιχνίδια το βλέμμα των παίκτων της Βαλένθια. Ήταν πολύ συγκεντρωμένη. Πάρα πολύ συγκεντρωμένη. Από εκεί πέρα όμως ο Παναθηναϊκός σίγουρα κάνει πολλά λάθη ο Αταμάν και θα έπρεπε, πιστεύω σήμερα, μόλις είδε και στο τρίλεπτο ότι έχει ξεφύγει η Βαλένθια, ας πούμε, και με 6 και 8 πόντους, θα έπρεπε να πάρει time out. Πριν το time out το τηλεοπτικό. Για να δείξει ότι σήμερα παίζονται τα πάντα. Από εκεί πέρα είναι κάποιοι παίχτες οι οποίοι δεν βοηθάνε και αυτοί όμως. Δηλαδή όταν μπαίνουν, όπως και ο Μίτογλου και ο Φαρίτ, δεν βοηθάνε καθόλου. Δηλαδή πρέπει όταν θα μπεις μέσα να βοηθήσεις, να δείξεις και κάτι για να συνεχίσεις να είσαι μέσα. Δηλαδή και ο Μίτογλου που πήγε να μπει μέσα και έχασε το lay-up εκεί και έχασε τον παίχτη του στην άμυνα, και ο Φαρίτ όσο μπήκε πάντα έχανε τον παίκτη στην άμυνα, έβγαινε μπροστά να πιέσει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Όταν θα πάει να πιέσεις και θα βγεις μπροστά, από τη στιγμή που δεν έχεις κλέψει την μπάλα ποτέ, πάντα αφήνεις εκτεθειμένη την άμυνά σου.
1: Παίρνεις το ρίσκο.
6: Οπότε ή θα φας καλάθι, ή θα φας καλάθι και φάουλ, ή θα φας τρίποντο. Ή ακόμα και να χάσουν το καλάθι, θα χάσεις το rebound. Ο Παναθηναϊκός, για να έχει ελπίδες, θα πρέπει να πάει απόλυτα συγκεντρωμένος, να μην χάσει ούτε ένα λεπτό εκεί μέσα. Θα πρέπει να παίξει λίγο σκληρά, με την έννοια ότι χρησιμοποιήστε τον Καλαϊτζάκη να κάνει δύο σκληρά φάουλ, όχι στο σουτ όμως, στο μοντέρο. Ή στον κάθε μοντέρο. Όποιος πάει να μπει μέσα να ξέρει ότι θα υποφέρει, δε παιδί μου, ότι φίξ' του. Αλλιώς δεν γίνεται. Να πάρει παράδειγμα τα πρώτα του παιχνίδια και τα παιχνίδια η Real, η οποία την έχει κερδίσει και πολύ εύκολα την... ίσως είναι η μοναδική ομάδα που την έχει κερδίσει πολύ εύκολα την Βαλένθια. Μόνο έτσι. Θα πρέπει να βγουν παίκτες οι οποίοι είναι πολύ ασταθείς, αλλά πρέπει να έχουν και αυτοπεποίθηση. Αυτό ξεκινάει από την αρχή. Θα πρέπει να μπει δυναμικά. Τώρα στον αφορά τη διαιτησία, ναι, τώρα είχε 3-4, όπως και ένα αθυμάτισε ένα rebound που πέταξαν την μπάλα. Και η μπάλα ουσιαστικά ήταν προς πίσω. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα πώς δεν δόθηκε. Δηλαδή μετά που χάσανε το rebound, κάποιος παίκτης της Βαλένθια πέταξε την μπάλα δυνατά. Η μπάλα πέρασε από την άλλη μεριά και δεν δόθηκε προς πίσω. Δεν ξέρω αν θεωρήσαν ότι την έκανε κάποιος παίκτης Παναθηναϊκού, αλλά εγώ από ό,τι είδα ήταν παίκτης της Βαλένθια. Και όπως και βγήκε έξω εκεί ο Μοντέρο, και νομίζω σε μια άλλη και ακόμα μια φάση κάποιος παίκτης της Βαλένθια πάτησε έξω. Αλλά αυτό είναι στο μετά. Το θέμα είναι αν ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που έπρεπε, δεν θα κέρδιζε η Βαλένθια. Είναι δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, να το ξέρετε. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός ο Παναθηναϊκός και πολύ συγκεντρωμένος για να κερδίσουμε στη Βαλένθια. Τώρα δεν υπάρχει ότι θα πας να τους ευθυμιδιάσεις. Τελείωσε αυτό. Τώρα θα πρέπει να πας να παίξεις ένα παιχνίδι το οποίο είναι πραγματικός τελικός. Και αν ξεφύγει το παιχνίδι και σου και εκνευριστείς κάπου και πάρεις μια τεχνική ποινή ή κάνει κάποιος τέταρτο φάουλ κτλ, εκεί έφυγε το παιχνίδι. Δυστυχώς. Καλή επιτυχία εύχομαι, αλλά θέλει απόλυτη συγκέντρωση αυτήν την ομάδα.
1: Έγινε φίλε μου, να είσαι καλά.
6: Αυτά. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρει.
9: Γιατί?
8: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
13: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Bwin Sport FM.
12: Σε θαυμάζω.
13: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
14: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
12: Ωρε φίλε.
15: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσεων των 10 και αυτών δελτίσεων. Ωραία, τώρα στο τέλος ρε φίλε, τώρα, λίγο πριν φύγω. Γιατί.
16: Πάνω Let's go.
12: Ο μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
17: Παρακαλώ.
12: Καλησπέρα.
17: Έλα, ο Στέλιος του μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
12: Από τις Άλπες. Από Σαμονή.
17: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τις Άλπες, από το Βερκόρ.
12: Από το Γρηγόρη.
17: Από το Βερκόρ πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
18: Γελάς, ε.
12: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη πάλι.
19: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
20: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
21: Αυτά φυλάκια.
20: Στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
22: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
23: Να σου πω κάτι.
20: Πάμε.
23: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
20: Ναι.
23: Και σφύριξα κιόλα.
20: Ναι.
23: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξα. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
20: Ναι.
24: Σου σφυρίζω.
25: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνει τη ραμπόνα.
26: Ραμόνα! Αυτή είμαι!
25: Δηλαδή.
12: Πήγε από τον Κυφισό μια μέρα. Έκανε 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κυφισό. Πήγαινε από όλο δρόμο.
25: Είναι δυνατόν!
12: Είναι κλειστός ο Κυφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κυφισό. Μαζόχας είσαι.
25: Δεν είναι δυνατόν!
12: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα!
25: Τσικαγιόπουλος!
7: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-45, παιδιά, έχουμε ένα πρόβλημα με τα μηνύματα. Έχουν κολλήσει, οπότε ελπίζω να ξεκολλήσουν. Για πάμε, χαίρετε.
1: Ναι, χαίρετε. Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ νομίζω σήμερα, ειδικά σήμερα, δεν πρέπει κανένας Παναθηναϊκός να σταθεί στο αγωνιστικό ή στα ζητήματα της έδρας, που συμφωνώ σε πολλά από αυτά που λένε. Η έδρα τώρα ομολογουμένως, τώρα σε κοινή, τώρα από παιχταράδες του NBA μέχρι όλους, ότι είναι η πιο καυτή έδρα. Τώρα όταν σε αυτή την έδρα πάει ένας παίχτης, πατάει μία φορά τη γραμμή, δεύτερη φορά φτάνει τις καρέκλες, τρίτη φορά είναι έξω από το γήπεδο και ο διαιτητής είναι από πίσω του, τι να κάνει η έδρα? Πώς θα δικαιολογηθεί όλες τις άλλες φάσεις? Δεν γίνανε απλώς μία φάση, δύο, τρεις. Βαράνε το χέρι του Ναν στο τρίποντο, πέφτει κάτω.
0: Αυτή ήταν κραυγαλέ, ήταν και κοντά ο διαιτητής.
1: Σε αυτό του Ναν.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν ο διαιτητής στη baseline.
1: Ήταν δίπλα. Δεν το είδανε. Κάνει τρίπλες με τα πόδια ο παίχτης της Βαλένθια. Δεν το είδανε. Παίρνει και τεχνική κατευθείαν ο Αδαμάν. Βαράει πέναλτι ένας παίχτης της Βαλένθια και πρέπει να κάνεις, που φαίνεται, με κοινή λογική. Δηλαδή ότι για να φύγει ένα σουτ δεν μπορεί να γίνει. Και πρέπει να πας στο, πώς το λέμε, να κάνει challenge για να πάρεις την μπάλα. Αλλά και το πιο, σε όλα αυτά που είπε και ένας άλλος ακροατής, όλα μέχρι και τη φάση, ας πούμε, του αγώνα του Ναν, όλα του Όσμαν, είναι όλα καλά και φάουλ. Δηλαδή σε όλα παίζει μπουνιές, τρώνε μπουνιές πέσει του Παναθηναϊκού, τρώνε σφαλιάρες στα χέρια και έχει 10 βολές, 12 βολές, ποια έδρα? Εδώ δεν έχουν θέμα με έδρα οι άλλοι. Έχει 12 βολές ο Παναθηναϊκός και 24 η Βαλένθια. Να παίξει σκληρά, λένε. Τι να παίξει και να βαρέσει 48 βολές η Βαλένθια, όπως βαράνε κάποιες άλλες ομάδες? Πώς θα παίξει σκληρά ο Παναθηναϊκός? Και ερχόμαστε στη φάση αυτή τώρα. Κάνει τρία βήματα έξω από το γήπεδο. Δείτε τη φάση όλοι, δηλαδή αυτοί που πάνε. Και είναι ο διαιτητής από πίσω του, αυτός ο λίγο φουσκοτούλης. Γιατί ο άλλος προσπάθησε και λίγο να κρατήσει τα εξόφθαλμα. Και να μας πει κάποιος, αυτού κανονικά έπρεπε τώρα, γιατί είμαστε και δίθεν αυτοί της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού που θέλει μόνο ευγένειες του Λευκού Γολάνου.
0: Φίλε μου, θα σου πω κάτι. Θα σου είμαι απολύτως ειλικρινής. Πατάει έξω από τη γραμμή, όντως. Δεν ξέρω.
1: Τρία βήματα. Τρία βήματα, με συγχωρείτε.
0: Προσπαθώ να καταλάβω αν ακουμπάει την μπάλα ή όχι. Από ένα φριζάρισμα εικόνας φαίνεται να την ακουμπάει την μπάλα. Σε ένα πάτημα στη γραμμή.
1: Φίλε, ειδικά στο
0: ίσως έπρεπε να την εξετάσουν τη φάση.
1: Όχι ίσως.
0: Να πάνε διαιτητές και να τη δουν.
1: Είμαστε ένα λεπτό.
0: Γιατί είναι στο όριο. Ναι, είναι στο όριο.
1: Βγαίνουν συνέχεια. Εδώ, φίλε, περίμενε. Δεν έχει, γιατί σόλες. Προσπαθεί να γίνει μια δικαιολόγηση. Μήπως θεώρησαν αυτό, μήπως το άλλο. Εδώ είναι από πίσω. Δεν υπάρχει, δηλαδή, είτε είναι τυφλός ο διαιτητής. Εδώ είναι να του κάνεις μήνυση τώρα. Γιατί λέω, ζούμε και την εποχή αυτή της κοσμιότητας. Ή δεν βλέπει, ή να μας πει, ας πούμε, τι έγινε. Ξέρω εγώ με ένα στοίχημα κάποιος, ας πούμε, για τέτοια ζητήματα. Μα εξήγησέ το μου, δηλαδή, πώς να δικαιολογήσει ότι μπροστά του να σκούζουν 20.000 άνθρωποι που δεν έχει κανένα λογίπεδο. Τι έδρα να μιλήσουν τώρα για έδρα μας, τι? Και να κάνει αυτός ότι δεν βλέπει. Γι' αυτό το παίζει άνετη Βαλένθια, φυσικά. Και εμείς, άμα πάμε εκεί πέρα, ας πούμε, και έχουμε τριπλάσιες βολές, για πλάκα θα νικήσουμε. Αλλά αυτό γίνεται όλη τη χρονιά. Γενικά ο Παναθηναϊκός φάνεται... Πώς?
0: Τετάρτη τη βλέπεις, πάει εδώ, πέρασε
1: τώρα. Γιατί... Όχι, εντάξει, δεν πέρασε, πρέπει να σταθεί ο Παναθηναϊκός.
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι δεν γυρίζει πίσω, τώρα 2-2.
1: Ναι, εντάξει, είπε ο Αταμάν ότι αν είναι η διαιτησία έτσι, τι να βλέπω, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό το παραμύθι που πουλάμε στην Ελλάδα ότι είναι στημένο, ας πούμε. Δεν λέω τώρα για το συγκεκριμένο. Τίποτα δεν είναι στημένο στην Ελλάδα. Τίποτα δεν είναι. Και να νικήσουμε και τη διαιτησία. Δεν υπάρχει αυτό. Αν είναι η διαιτησία έτσι, για πλάκα θα μας καβαρίσουμε.
0: Καλά,
1: και
0: δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τώρα.
1: Όχι, τίποτα δεν είναι στημένο.
0: Εντάξει,
1: στην Ελλάδα δεν είναι τίποτα, όπως μας πείσαν στο ποδόσφαιρο 20 χρόνια.
0: Άσε τώρα.
1: Δεν είναι στημένο.
0: Ωραία, Τετάρτη τη βλέπεις. Ο ΠΚΠ.
1: Τετάρτη βλέπω ότι αν είναι η ίδια η διαιτησία, το λέω, ρε φίλε, σχήμα λόγου. Αν είναι η ίδια η διαιτησία, δεν έχει την παραμικρή ελπίδα καμία ομάδα. Γι' αυτό μάλιστα και παίζει έτσι η διαιτησία. Δηλαδή ο διαιτητής που κάνει ότι δεν βλέπει τρία βήματα, παίζει για να σε καθαρίσει, να μην υπάρχει μία στο εκατομμύριο να κερδίσει. Τι να βλέπω? Άμα κάνουν τρία βήματα οι άλλοι, θα κάθομαι εγώ να συζητάω τι άμυνα κάνανε. Πού είναι από πίσω ακριβώς? Πού είναι από πίσω ακριβώς?
0: Ναι, okay, αλλά πρέπει να σταθείς και στο αγωνιστικό, φίλε. Δεν είναι μόνο αυτό που λες.
1: Στο αγωνιστικό δεν μπορεί να τα αφήσεις. Σε αυτό το μάτι.
0: Γιατί αν ο Παναθηναϊκός μπει μόνο σε μία λογική, γνώμη μου τώρα, έτσι. Μπει μόνο σε μια λογική, για όλη αυτή τη διαιτησία. Εγώ δεν σου είπα, σου λέω, υπήρχαν φάσεις. Αλλά πρέπει να σταθεί και στη δική του εικόνα. Γιατί αν δεν σταθεί και στη δική του εικόνα και δεν κάνει την απαιτούμενη ανάλυση που οι επαγγελματίες να την κάνουν, θα έχει δύσκολα πράγματα εκεί μέσα.
1: Εκεί μέσα ούτως ή άλλως θα έχει δύσκολα πράγματα. Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο, ρε φίλε. Τιμωρήσαν τον Γιαννακόπουλο, τρία παιχνίδια ακριβώς για να γίνουν αυτά. Τιμωρήσαν τον Γιαννακόπουλο που είπε, δώστε ένα φάουλ. Αυτό έχει γραφτεί στο φίλο αγώνα. υπάρχει, δύσκολα θα είναι ούτως ή άλλως. Μην προσπαθούμε να καθαγιάσουμε. Αυτή είναι και η ρητορική, όπως βλέπεις, της απέναντι ομάδας, που α, μην πάμε στη διαιτησία, είναι το ακούμε 30 χρόνια σε αυτή τη χώρα. Από όταν αλλάξαν όλα, από όταν γίνανε εκεί, γίνανε όλα αυτά τα ΕΠ, όλα αυτά, τα ακούμε αυτό ότι εμείς ακόμα στη διαιτησία. Πήραν 3 πέναλτι, αλλά εμείς θα ακούμε. Να σταθούμε πια εικό. Εντάξει, αγωνιστικά,
0: εγώ το σημερινό.
1: Θα έχει κερδίσει, φίλε μου, τώρα δεν ήταν αυτό το έσχο σήμερα. Άλλο. Και δεν συζητάγαμε για τίποτα. Γίνεται ένα οργανωμένο σχέδιο από την αρχή, Αγγελόπουλη, τώρα, γιατί δεν έχουμε και λόγο να κρυβόμαστε.
0: Μα φίλε, ποια Αγγελόπουλη τώρα, άσε τους Αγγελόπουλους. Άσε τους Αγγελόπουλους.
1: Γιατί, γιατί, αφήσω, ρε,
0: γιατί
1: φίλε,
0: βάζεις τώρα. Όχι, ρε φίλε.
1: Γιατί να τους αφήσω. Νομίζετε δες... ότι ο λαός του Παλαθηναϊκού.
0: Ρε, ηρέμησε λίγο. Ηρέμησε λίγο.
1: Ρε, φίλε, στην Ελλάδα. Ηρέμησε λίγο.
0: Γιατί κάνουμε δημόσιο διάλογο. Περίμενε. Γιατί κάνουμε δημόσιο διάλογο. Μην τα μπλέξεις τα πράγματα. Μιλάμε για το.
1: Συνδέονται όλα, φίλε, δεν τα μπλέκω.
0: Έχω άλλη άποψη. Εγώ, οκ. Όχι, τίποτα. Εσύ είναι η άποψή σου.
1: Καταρχήν από εδώ.
0: Η άποψή σου.
1: Όχι η άποψή μου, μισό λεπτό.
0: Η άποψή σου είναι, τι να κάνουμε.
1: Ο παίχτης της Μονακό. Ο Αταμάν είναι τρελός. Ο παίχτης της Μονακό, πώς το λέμε τον παιχταρά της Μονακό, ξέρει μπάσκετ. Ο Τζέιμς, πώς το λένε, Τζέιμς, δεν το λένε που τον είχαμε κι εμείς.
0: Ο Τζέιμς, ναι.
1: Ναι, ξέρει μπάσκετ αυτό. Τι έκανε μέσα στο σεφ. Τρελός είναι και αυτός.
0: Καλά, το έκανε 25 πόντους ήταν διαφορά τότε, 20 πόσο ήταν. Τέλος πάντων, οκ.
1: Εγώ δεν είδα να πει ο Τζέιμς που θα, κάτι παραπάνω θα ξέρει εδώ από ας πούμε. Δεν είδα να πει για τη διαφορά.
0: Εντάξει, φίλε.
1: Δεν είδα να πει. Αλλά σου λέω τώρα, πάμε στο σημερινό μάτς που δεν ήταν 25. Πάμε στο σημερινό μάτς που δεν ήταν 25.
0: Σου είπα λοιπόν.
1: Δεν έχει φάσεις. Έχει
0: κραυγαλές φάσεις.
1: Σε οργανωμένο σχέδιο.
0: Έχει κραυγαλές φάσεις, αλλά έχει αγωνιστικό. Που αν ο Παναθηναϊκός δεν το αναλύσει θα έχει πρόβλημα.
1: Στο αγωνιστικό θα. Φίλε, εντάξει, δεν είπαμε τώρα σου λέω στο σημερινό παιχνίδι να αναλύσουμε τι. Χίλια δυο έχει να αναλύσουμε και συμφωνώ και σε αυτά που έχουν πει πολλοί. Πιάνε τον Αταμάν, σου είπα εγώ. Μόνο στην τελευταία φάση να σταθεί ότι είναι μόνο ο Ρογκαβόπουλο και αντί να έχει δώσει οδηγία ο Αταμάν να πάει μπάλα εκεί, βαράει από τα 15 μέτρα. Μέχρι και ότι ο Αταμάν αφήνει, δεν κρατάει ισορροπίες. Είναι με κάποιους παίχτες πάρα πολύ αυστηρός και μιλάμε τώρα με μεγάλη ευγένεια και εύσχημα. Δηλαδή κάνει μισό λαθάκι, ξέρω εγώ, το Λιόπουλος δεν ξαναμπαίνει στο μάτς που δεν έκανε σήμερα, έκανε πολύ καλό μάτς και πρέπει να έχει ξαναπαίξει. Κάνουν άλλοι παίχτες, δηλαδή μέχρι και αυτό που έκανε ο Χέις Ντέιβις, φίλοι που κερδίσαμε και έφυγε την άλλη μέρα και πήγε στη Συρία. Εντάξει. Δεν μπορεί τώρα να έχει τώρα κρίνει τη χρονιά και να φεύγει τώρα πια άλλο.
0: Καλά τώρα, εντάξει. Όταν όμως ο Ντέιβις έβαλε το καλάθι, λέγαμε εντάξει τώρα
1: μας φταίνει.
0: Αυτό το κάνει η χρονιά.
1: Άλλο λέω, τέλος πάντων δεν κρατάει. Λέει. Αλλά σήμερα ειδικά, τέλος, δηλαδή πολλά μπορεί να πει κανείς. Πολλά μπορεί να πει κανείς. Αλλά σήμερα ειδικά είναι το αποκορύφωμα όλης της χρονιάς ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο, τίποτε άλλο. Η σπέκουλα του Ολυμπιακού βέβαια, γιατί αυτό έχουν
0: μάθει. Ποιος Ολυμπιακός, γιατί μπλέξει τον Ολυμπιακό τώρα.
1: Ρε φίλε,
0: τώρα πραγματικά.
1: Με συγχωρείς, ρε φίλε. Το ποδόσφαιρο εδώ βρέθηκε ένα έσχος.
0: Ωραία. Πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν χρειάζεται να.
1: Κλείνουνε τηλεοφόρο σε τόσα εκατομμύρια κόσμο. Γιατί το κλείνει το τηλέφωνο. Επειδή
0: δεν το κλείνει το τηλέφωνο.
1: Κλείνουνε με μια κατάπτυστη απόφαση. Δεν τράπηκε αυτό που την έβγαλε. Νομίζουν ότι όλοι πρέπει να μα προκαλούν σε αυτή τη χώρα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν τράπηκε αυτό που βγάλει την απόφαση. Τώρα αν με ακούει, δεν τράπηκε. Δεν τράπηκε. Δηλαδή, τι εξυπηρετεί αυτό. Κλείνει σε τόσα εκατομμύρια τώρα που παίζει από το γήπεδο αυτό, έχει σφαίρες από τον εμφύλιο, είναι από το 1930 όταν οι άλλοι δεν υπήρχαν. Και το κλείνει τι, δεν έγινε τίποτα τώρα. Είναι αυτό το έξω ας πούμε στο τελικό κυπέλλου, γίνανε επεισόδια. Έξω από το γήπεδο. Ναι.
0: Τα ακούω φίλε μου.
1: Έξω από το γήπεδο, στο τελικό κυπέλλου. Να το ρωτήσεις κάποιον αυτόν στη ΔΑΒ. Στη ΔΑΒ γίνανε επεισόδια.
0: Δεν ξέρω αν γίνανε.
1: Αλλά εκεί ξαφνικά ας πούμε ο ΠΑΟΚ παίρνει όλες. Εκεί βέβαια είναι ευθύνη του Αλαφούζου. Αφή, ξέρεις το πρώτο, όταν φέραμε τον Ζιμπέρτο Σίλβα και το Σισε, το πρώτο που κάναμε, διώξαμε τον Καγκάτσι. Υπάρχει όπως το ίδιο και το ίδιο καταφέραν τώρα, γιατί συνδέονται όλα, βρήκανε χώρα εδώ και το ίδιο συμβαίνει και στο μπάσκετ, φίλε.
0: Okay.
1: Διαφθείραν τον μπάσκετ δηλαδή. Για να τα πούμε έξω από τα δόντια, πείτε μια φορά. Περπατάνε έξω από τη γραμμή.
0: Εντάξει, φίλε μου, πρέπει να ηρεμήσουμε όμως, γιατί έτσι δεν μπορούμε να
1: συζητήσουμε. Πείτε το κι εσείς, επιχειρήματα δίνω.
0: Οκ, απλά μην φωνάζεις, σου λέω. Εγώ είπα την άποψή μου, είπες και εσύ, δεν χρειάζεται να φωνάζεις όμως, φίλε.
1: Εντάξει.
0: Σε κάποια συμφωνώ, σε κάποια άλλη διαφωνώ. Τι να κάνω τώρα.
1: Δώσε μου μια εξήγηση τότε, ο διαιτητής που είναι πίσω σε τρία βήματα.
0: Σου απάντησα, τη δική μου άποψη, την είπα. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
2: Ελπίζω να ακούγομαι τώρα, Λουδενίση. Καλησπέρα.
0: Έλα, Γιώργο, έλα, τώρα ακούγες. Ναι, πριν είχε λοιπόν, κάποιο πρόβλημα γραμμή.
2: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε μπάσκετ σήμερα, ούτε και την προηγούμενη φορά. Να είμαστε ειλικρινείς. Μπήκανε και στα δύο μάτς, αέρα πατέρα, και θα πάρουμε το τρίτο και να κυβερνήσουμε το
0: δεύτερο. Τώρα πάλι, Γιώργο μου, πάλι δεν σε ακούω καλά, κάπου είσαι έξω. Είναι σαν να έχεις μακριά από το αυτί σου το ακουστικό.
2: Μισό λεπτό, να το ελέγξω, με συγχωρείς. ένα λεπτό, δεν νομίζω.
0: Έλα, πάμε, πάμε Γιώργο, πάμε, θα το βρούμε, θα το βρούμε, έλα.
2: Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι το εξής, ότι πνευματικά και ψυχολογικά δεν πήγε καθόλου στο παιχνίδι και στο πρώτο και στο δεύτερο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, κυνηγούσε το σκορ από την αρχή. Η καλή μέρα λέει από το πρωί φαίνεται. Λοιπόν, έπαιζε με μία ομάδα την οποία κατά ένα μικρό ποσοστό την υποτίμησε. Επειδή κερδίσαμε δύο αγώνες στην Ισπανία, θεωρήσαμε ότι έχουμε πάει πλέον στο Final Four. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Η Βαλένθια είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Εύστοχοι παίχτες, εύστοχοι σε όλα τα σοκ. Τα περισσότερα ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ούτε ένα τρίπον το δεμόνιο για να βάλει.
0: Μια και το λες, περίμενε λίγο να δω τα στατιστικά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε.
2: Και τα λάθη.
0: Ο Παναθηναϊκός τρίποντο 7 στα 30.
2: Λοιπόν.
0: Και η Βαλένθια.
2: Ναι.
0: Η Βαλένθια 10 στα 29. Εντάξει. Δεν ήταν και τόσο αυτά, όσο άλλες φορές.
2: Όλα αυτά παίζουν περισσότερα. Δηλαδή η ομάδα δεν ήταν έτσι να παίξει. Δεν ήταν το πρώτο αγώνα, δεν ήταν το δεύτερο. Και αυτό φταίει ο προπονητής. Δεν ήταν έτοιμο. Συν το ότι αντιμετώπισε και μια διαιτησία, έδωσε την κερασάκι και την κερασάκι. Άρα λοιπόν όλα αυτά πέσανε ρόλο, γι' αυτό και όπως είπες, το σκορ 53-52 πόσο ήταν, δεν μπορούσε, δεν είχε δηλαδή την ψυχική ικανότητα, δηλαδή μόνο αυτό, αλλά και την πνευματική διάρκεια να μπορέσει να βγει το σκορ και να βγει μπροστά. Δεν το είχε φάνηκε, γι' αυτό και έλεγα εγώ, να το χάσει και το δεύτερο μας, εδώ είναι το τρίτο τώρα μέσα στην Ισπανία, είναι κόλαση. Εκεί θα γίνει της κολάσεως το κάγκελο που λένε.
0: Εντάξει, τώρα γη...
2: Ο Θεός δεν νομίζω. Δηλαδή, αν θα πάει συγκεντρωμένος...
0: Δυναμικός, εγώ δίνω πιθανότητες στον Παναθηναϊκό, αρκετές.
2: Βεβαίως και δυναμικός.
0: Αλλά δεν θα είναι εύκολο.
2: Χωρίς τα λάθη. Όταν κάνεις 12 λάθη στο πρώτο δεκάλεπτο, έμειρνε, παιδιά. Δεν είναι δυνατόν η ομάδα αυτή. Αλλά λοιπόν δεν ήταν ψυχολογικά έτοιμη, ούτε πνευματικά με τον προπονητή. Έτσι λοιπόν πάμε για τη Βαλένθια πρώτο πέμπτο μάτς, όπου πλέον θα πέφτουνε καρέκλες εκεί από τους Ισπανούς, είναι σίγουρο. Θα έχουν την ψυχολογία, είναι σίγουρο. Και από εκεί και πέρα, αν η διευθυνσία πάνε για μας, τότε θα τελειώσει και το Final Four έχει πετάξει. Αυτά έχω να πω εγώ, καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω, ναι.
3: Καλησπέρα, Διονύση.
0: Καλησπέρα.
3: Ανδρέας από Πάτρα.
0: Έλα Ανδρέα. Τι λέει η Πάτρα.
3: Λοιπόν, καλά, καλά. Άκουσα λίγο την άποψή σου πριν, όχι στον προηγούμενο φίλο, στον προηγούμενο, που έλεγες ότι οκ, εμείς σταθούμε μόνο στη διαιτησία, υπήρχε αγωνιστικό
0: κομμάτι. Αυτό πιστεύω. Υπήρχαν σφυρίγματα ή μη σφυρίγματα, αν θέλεις. Αλλά υπάρχει και ένα μάτς που για μένα είναι μεγαλύτερο το κομμάτι αυτό. Αλλά αυτό πιστεύω εγώ, φίλε μου. Καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει.
3: Συμφωνώ μαζί σου.

0: Από την άλλη, η Βαλένθια έχει την ψυχολογία γιατί έχει κάνει break στο break και έχει φέρει τη σειρά πάλι στην Ισπανία. Γι' αυτό θα τη δώσω ένα 5% παραπάνω προβάδισμα. Και γιατί, στις νίκες του Παναθηναϊκού, τις νίκες μάλλον της Βαλένθια από του Παναθηναϊκού, που και αυτές, ξαναλέω, κρίθηκαν στο όριο, αλλά υπήρχε για μεγάλο διάστημα μεγάλο προβάδισμα της Βαλένθια. Ενώ ο Παναθηναϊκός δεν το είχε αυτό στην Ισπανία. Θα δώσω ένα 5% παραπάνω. Έτσι το βλέπω εγώ.
1: Μάλιστα. Okay, ευχαριστώ πολύ.
0: Την Τετάρτη, από νωρίς, πώς το λένε, ασκήσεις αναπνοής και να δούμε.
1: Καλά, σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλά βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε έναν ακόμη φίλο και μετά διάλειμμα. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Διονυσή.
0: Καλησπέρα, φίλο μου.
2: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
2: Ωραία. Λοιπόν, δεν θα πω πολλά. Θα προτείνω κάτι στον πρόεδρο. Τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε. Κλείνει το ΆΚΑ και να ψάχνουν να βρούμε Final Four.
0: Τι?
2: Με τη διαδικασία κλείνει το ΆΚΑ και ψάχνετε να παίξετε. Αυτά.
0: Έγινε. Πάμε παρακάτω, ναι.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, δεν ακούγεσαι καλά. Ακούγεσαι λίγο σαν AI. Έλα. Δεν ακούγεσαι, φίλε μου, δυστυχώς. Πάμε, άλλος ένας και μετά διάλειμμα. Χαίρετε. Ναι. Ναι.
4: Διονύση, μ' ακούς?
0: Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
4: Νίκος ονομάζομαι.
0: Γεια σου, Νίκο.
4: Το παλικάρι που πήρε πριν που φώναζε, καλώς φώναζε.
0: Εντάξει, δηλαδή, πιο ήρεμα όμως. Μπορείς να εκφραστείς.
4: Αυτά που λέει.
0: Ρε παιδί μου, okay, μπορείς να εκφραστείς όμως όταν μιλάς δημοσία, πιο ήρεμα. Για να κάνουμε μια κουβέντα, κατάλαβες. Κάπου να βγάλει.
4: Εντάξει, το πήγε για αλλού, αλλά
0: κάπου να βγάλει.
4: Για την Ελλάδα εννοώ, έτσι. Παραθυναϊκός είμαι, προφανώς, για να συμφωνώ και μαζί του. Εγώ θα πω κάτι...
0: 10% που... ναι, όχι 10% παραπάνω, συγγνώμη, έχει 5% που είπα.
4: Ναι. Εγώ θα πω κάτι που δεν ακούστηκε σήμερα στην εκπομπή. Δεν έχει νόημα να συζητάμε αγωνιστικά για το αν έκανε λάθη ο Παναθηναϊκός, οι παίχτες, ο Αταμάν, αν ήταν καλός, ο Χέις Δέβης, αν ήταν κακός σήμερα και τα λοιπά, που προφανώς ήταν κακός. Έτσι. Όταν υπάρχουν τέτοιες διαιτησίες. Η διαιτησία, εγώ με 38 χρονών, δόξα τω Θεώ, βλέπω μπάσκετ, ας πούμε, εντάξει, από το 96 ήμουν πολύ πιτσιρικάς, το θυμάμαι, ρε παιδί μου. Το 2000 ήμουν στο γήπεδο, γιατί ήμουν σε μια έκθεση με τον πατέρα μου στη Θεσσαλονίκη και έτυχε και με πήρε, και εκεί κόλλησε και το μικρόβιο. Πήγα το 7 στην Αθήνα γιατί ήμουν φοιτητής, πήγα το 9 στο Βερολίνο, αλλά δεν κατάφερα να πάω. Διονύση, υπάρχουν διαιτησίες, υπάρχουν κακές διαιτησίες, υπάρχουν και διαιτησίες που είναι ντροπή για τη διοργάνωση. Η σημερινή διαιτησία είναι ντροπή για τη διοργάνωση.
0: Ρε παιδί μου, σου λέω, συμφωνώ, ήταν κακή διαιτησία και έχει 4-5 τα οποία είναι κραυγαλαία.
4: Ναι, το να λέμε.
0: Άρα λοιπόν, δικαιούται ο Παναθηναϊκός να εκφράζει παράπονα. Όμως, λέω ότι πρέπει να κοιτάξει το αγωνιστικό.
4: Ναι,
0: αλλιώς θα πέσει σε παγίδα, κατάλαβες, θα χαλάσει το μυαλό του.
4: Εγώ αυτό σου λέω τώρα. Κατάλαβες. Να κοιτάξει το αγωνιστικό, πώς θα το κοιτάξει, ρε Διονύση.
0: Πρέπει η ομάδα να κοιτάξει και το αγωνιστικό.
4: Τι να πούμε τώρα, ότι δεν έπαιξε καλά, γιατί αλλιώς.
0: Γιατί αλλιώς. Αλλιώς, φίλε, θα χαλάσει το μυαλό ενώπιση Τετάρτης.
4: Ρε, ο Μοντέρο έκανε τριπλούν τώρα, δεν έπαιξε μπάσκετ τώρα το παλικάρι. Εντάξει, 45 στο σύστημα αξιολόγησης, 29 πόντους, παιχταράς, δεν το συζητάμε. Αλλά εντάξει, κάπου όπα δηλαδή. Κάπου όπα. Τέλος πάντων, εγώ είμαι υπεραισιόδοξος. Η ομάδα έχει πνεύμα νικητή, όχι φέτος. Όλα αυτά τα χρόνια έχει πνεύμα νικητή. Και αν η διαιτησία είναι 50-50, εννοώ ότι η τριάδα που θα κληρωθεί, τέλος πάντων, ή που θα κληρωθεί, που θα πούνε, ας πούμε, οι αρχιδιαιτητές ότι αυτοί θα παίξουν, έτσι, αυτοί που θα οριστούν, τέλος πάντων, βρήκα τη λέξη, τον ορισμό έψαχνα. Αυτοί που θα οριστούν, αν πούνε ότι θα παίξουμε έτσι σήμερα, διαιτητικά, να παίξουν έτσι για τις δύο ομάδες. Δεν μπορείς να αφήνεις στην Βαλένθια το σκληρό παιχνίδι και στον Παναθηναϊκό να μην το αφήνεις. Και δεν το λέω εγώ θέμα βολές, βάλαμε 5 βολές, 10 βολές. Να παιχτεί το παιχνίδι στα ίσα.

0: Εκεί είναι το θέμα. Αν το παιχνίδι δεχτεί στα ίσα διαιτητικά, και εννοείται ότι βάζω τον ανθρώπινο παράγοντα, έτσι, ένα φαλσοσφύριγμα ανάποδο, ή ότι το είδα εγώ λάθος μια φάση και εντάξει, δηλαδή ακόμα και στο τρίτο παιχνίδι που χάσαμε, είναι αδιανόητο το, αυτό το φάουλ να δίνεται επιθετικό φάουλ στον εφτάκι της πρωταθλητή Ευρώπης. Είναι αδιανόητο. Και αν έχεις πρόβλημα, πήγαινε πες το. Πήγαινε τσεκάρε το ρεγάμο του, να ξέρουμε τι γίνεται. Δηλαδή, τι θα χαλιόμαστε τώρα εμείς για να βλέπουμε τώρα αυτά τα πράγματα. Πήγαινε το τσεκάρεις. Γιατί δεν πας να το τσεκάρεις. Και μιλάμε τώρα εδώ ότι γίνονται όργια. Όργια. Το Παναθηναϊκός είναι έβδομος. Ο Παναθηναϊκός είναι έβδομος γιατί τη χάνει τέτοιας αντιμετώπισης όλη τη χρονιά. Δεν σου λέω ότι ο Παναθηναϊκός είναι σταθερός και έπρεπε να ήταν δεύτερος, τρίτος, πρώτος. Προφανώς και δεν ήταν. Αλλά δεν ήταν και για έβδομος. Η διαιτησία με την Παρή, με την Παρή, ρε Διονύση με την Παρή, ποια είναι η Παρή. Ποια είναι η Παρή, τι ομάδα είναι η Παρή. Δηλαδή να μου πεις αυτή τη στιγμή ότι ανερχόμενη δύναμη και ας πούμε και τα τελευταία χρόνια στο Champions League είναι η Bodo Glimt, θα πάει να παίξει η Bodo Glimt Διονύση μέσα στη Ρεάλ και θα της φυρίξουν 40-60 την Bodo Glimt μέσα στη Ρεάλ. Γιατί έτσι σφίριξαν την Πάρη μέσα στο ΆΚΑ.
1: Την είπα την άποψη μου, φίλε. Την είπα. Δεν μπορώ να επαναλαμβάνω γιατί θα γίνω και κουραστικό.
0: Τέλος πάντων. Τίποτα. Όχι μουρμούρα. Πίστη στην ομάδα. Μεγάλη υπερηφάνεια για αυτά που μας έχει χαρίσει. Είναι ίσως, όχι ίσως, είναι το πιο πετυχημένο συλλογικό τμήμα ελληνικού αθλητισμού. Απίστευτες χαρές. Και να αναρωτιέμαι ακόμα πόσες χαρές θα μας δώσει στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι μέρα για κλάματα, είναι μέρα ανασύνταξης. Πάμε την Τετάρτη δυνατά να παίξουν οι παίχτες αυτό που ξέρουν. Ο Αταμάν να κουτσάρει όσο καλύτερα μπορεί την ομάδα. Να αφήσουν διαιτητές και για τις δύο ομάδες. Όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά, το ίδιο. Θες να μου σφυρίξεις την πρώτη επαφή, σφύρατε και για τους δύο. Θες να αφήσεις το σκληρό παιχνίδι, άστο για τους δύο. Και θα τα πούμε εκεί, ρε μάγκες, γιατί όταν η μπάλα καίει, ο Παναθηναϊκός είναι ο Παναθηναϊκός. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου. Πάμε διάλειμμα, και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
6: Τρίτη σήμερα, φίλε.
5: Τετάρτη.
6: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
5: Δευτέρα, είπα.
6: Ναι.
5: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
6: Στέφανο. Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύετε όλοι, ρε, με έχετε τρελάνει.
5: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, τα ξέχασα όλα.
7: Πονεμένες καρδιές.
5: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
6: Πετρίδη είπε.
5: Ναι, έχω
6: αυτό μας μπέρδεψε.
5: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος Μάνος Ζερβάκης, άιντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθήμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
8: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς.
5: Κοίτα τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
6: Τρίτη σήμερα, φίλε.
5: Τετάρτη.
9: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
10: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Λοιπόν, τελευταίο 20 λεπτό, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Είμαι 47 χρονών, οπότε καταλαβαίνεις.
0: Το όνομά σου, φίλε μου, το όνομά σου.
1: Σπύρος, από Λαμία.
0: Έλα, Σπύρο, έλα.
1: Είμαι 47 χρονών, έλεγα. Καταλαβαίνεις τι έχω δει από αυτή την ομάδα.
0: Πολλά.
1: Έτσι. Και καλά και άσχημα, βέβαια. Έχουμε πάρει και λίπες. Και φτάνουμε τώρα να συζητάμε για το αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να περάσει όχι την Βαλένθια. Που ομολογουμένως παίζει πολύ καλό μπάσκετ. Δεν το συζητάμε, έτσι.
0: Μπορεί να την περάσει.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Μπορεί να την περάσει.
1: Εννοείται ότι μπορεί να την περάσει. Εννοείται ότι μπορεί να την. Δεν το συζητάμε αυτό, έτσι. Το θέμα για μένα είναι άλλο. Ότι φτάσαμε στο σημείο αυτό τώρα να δώσουμε το μεγάλο, το καθοριστικό παιχνίδι στην έδρα της Βαλένθια. Και γιατί δεν παίξαμε καλά, συμφωνώ. Ναι.
0: Και γιατί υπήρχε και θέμα διαιτησίας. Είναι μίξη για μένα. Είναι, υπάρχει θέμα, το ξαναλέω, υπάρχει θέμα διαιτησίας, αλλά εγώ αυτό που λέω δεν υπάρχει θέμα διαιτησίας. Υπάρχει. Για παράδειγμα, είναι απίστευτο που ο Ναν δεν έχει πάει, ας πούμε, δύο παιχνίδια, νομίζω που δεν έχει πάει συμβολές. Δεν γίνεται τώρα αυτό, εντάξει, να είμαστε σοβαροί. Είχε και σήμερα θέματα διαιτησίας σε κρίσιμα στιγμία. Αλλά είναι και το αγωνιστικό του Παναθηναϊκού που δεν πρέπει να το αφήνουμε στην άκρη.
1: Όχι, σαφώς.
0: Πρέπει και η κουβέντα για μένα πρέπει να είναι διπλή. Έτσι το βλέπω εγώ, ξαναλέω.
1: Σε καμία περίπτωση το αγωνιστικό του Παναθηναϊκού ξεκινάει καταρχάς από τον προπονητή.
0: Και περισσότερο ξέρετε, το λέω, φίλε. Γιατί. Δεν πρέπει να χαλάσει το μυαλό του Παναθηναϊκού ενώπιον της Τετάρτης. Υπάρχει ένα μάτς ακόμα.
1: Να μην χαλάσει
0: επειδή
1: το μυαλό
0: μου στέλνετε πολλά για τη, συγγνώμη, επειδή μου στέλνετε πολλά για τη φάση αυτή με τον Μοντέρο, επαναλαμβάνω. Αν σε κάποιους δεν αρέσει την άποψή μου, τι να κάνω τώρα. Φαίνεται, είναι δύσκολη φάση, αλλά φαίνεται όταν κάνεις το stop καρέ ότι ο παίκτης πατάει τη γραμμή. Έτσι μου φαίνεται σε μένα. Δεν είναι εύκολη φάση, αλλά φαίνεται ότι ο παίκτης πατάει τη γραμμή. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτή τη λεπτομέρεια να συμμεριγνύσει, αυτά είναι μπασκετική περισσότερο. Αν οι διαιτητές μπορούσαν να πάνε να το δουν. Αν έπρεπε, αν μπορούσαν να πάνε, είναι έγκλημα που δεν πήγαν να τη δουν. Γιατί εκεί μπήκε καλάθι.
1: Εκεί μπήκε καλάθι. Είναι το σημείο τέτοιο του αγώνα. Είναι τέτοιο το σημείο του αγώνα. Και έπρεπε κατευθείαν να τη δουν. Έτσι. Να μην χαλάσει το μυαλό. Ωραία, εντάξει, ναι, πάμε. Πώς να μην χαλάσει το μυαλό. Δεν λέμε για τον αθλητισμό. Σε οποιοδήποτε κομμάτι της ζωής, στη δουλειά μου, οπουδήποτε, έτσι. Όταν το μυαλό δεν είναι καθαρό, γιατί ξέρεις ότι ό,τι και να κάνεις, μόλις θα πας να σηκώσεις κεφάλι, θα έρθει ο άλλος, παπ, θα σου δώσει μια με τον Αθάκη, θα σου πει όχι, τι λέει. Λοιπόν, δεν γίνεται. Εκτός πλέον και αν, δεν ξέρω, γίνουν θαύματα με το μυαλό του το παιχτό να καθαρίσει, γιατί το βλέπουνε. Δεν είναι ότι το λέω εγώ ή εσύ ή ο προπονητής και εντάξει πάμε μέσα για τους πατήσουμε και θα τους χάνουμε. Βλέπεις τι σου κάνουν. Μόλις πας να φύγεις εκεί κάτι θα γίνει. Και αν θες τη γνώμη μου, γιατί δεν θέλω να είμαι θεατικός και τέτοια.
0: Χάνεσαι.
1: Μ' ακούς τώρα.
0: Τώρα ναι.
1: Λέω και αν θες τη γνώμη μου, δεν θέλω να γίνω γραφικός βέβαια, αλλά τον Παναθηναϊκό δεν το θέλουν στο Final Four. Λόγο, γιατί είναι και ο Ολυμπιακός. Και ας είναι 11-0, ας είναι 28-0. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Final Four, μετράνε άλλα πράγματα. Έτσι, αλλά ο Παναθηναϊκός θα είναι εκεί. Θα είναι εκεί.
0: Για να
1: αυτά ήθελα να πω. Σε ευχαριστώ που μ' άκουσες. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι.
0: Έλα φίλε μου.
2: Ναι.
0: Έλα φίλε μου, έλα.
2: Ναι.
0: Έλα φίλε μου, έλα. Ακούγεσαι.
2: Έλα, εγώ είμαι.
0: Ναι. Μας ακούς.
2: Ναι, σ' ακούω πολύ καλά.
0: Έλα, έλα. Το όνομά σου.
2: Κώστας, από Αμερική.
0: Γεια σου ρε Κώστα. Από πού Αμερική.
2: Από πού θα ξεκινήσω. Νότια Καρολίνα.
0: Μια χαρά.
2: Πρώτη φορά παίρνω.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Ναι.
0: Τι ώρα είναι εκεί τώρα.
2: 6:30. Το απόγευμα.
0: Μια χαρά είσαι.
2: Τίποτα, έτσι μιλά, απλώς αυτό που γίνεται με τους δύο προέδρους, γιατί νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει, αν αυτές οι δύο ομάδες ήταν σε διαφορετικές χώρες, πιστεύω θα είχαμε τα διπλά τρόπαια, αν δεν υπήρχε όλη αυτή η τοξικότητα και όλα αυτά. Ακόμη και σήμερα δηλαδή ακούω διαιτησίες.
0: Εντάξει, απόψη μου εκφράζονται τώρα. Μην είσαι και εσύ υπερβολικός. Η διαιτησία είναι μέρος του παιχνιδιού.
2: Όχι, εννοώ αν ο Ολυμπιακός ήταν, ξέρω εγώ, στην Ισπανία και ο Παναθηναϊκός ήταν στην Ελλάδα όπως είναι, θα είχαμε, ξέρω εγώ, πολλαπλά τρόπια, έτσι νομίζω.
0: Τι εννοείς?
2: Πολύ τοξικότητα, πολύ, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μου λέει ένας φίλος, συγγνώμη, δεν εννοείς ότι φαίνεται στο stop καρέ ότι πατάει τη γραμμή, γιατί αυτό είναι σαφέστατο, αυτό φαίνεται ότι έχει επαφή με την μπάλα, το πατάει τη γραμμή. Ναι, ναι, αυτό, δεν το έσαι σωστά. Μου φαίνεται με ένα stop καρέ ότι έχει επαφή με την μπάλα όταν την πατάει τη γραμμή. Τη γραμμή την πατάει τρεις φορές. Δεν ήταν ξεκάθαρο αν είχε επαφή με την μπάλα. Από ένα stop καρέ φαίνεται ότι έχει επαφή με την μπάλα. Έτσι φαίνεται. Έλα, φίλε.
2: Είναι πολύ δύσκολο. Πάνω στο βηματισμό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά όπως είπες, έπρεπε, αν μπορούσαν, δεν ξέρω αν. Αν επιτρέπετε, θα μπορούσαν να το δούνε και δεν υπάρχει άλλη κάμερα, γιατί η κάμερα είναι από πίσω και είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο να.
0: Τι κάνει zoom, κάνουν τέτοια μα πάνε στο Instagram.
2: Είναι και η πλάτη του παίχτη, είναι όλα μαζί, αλλά νομίζω ότι δεν έφταιγε μόνο αυτό. Όλη τη χρονιά ο Παθναϊκός είναι πολύ κακός και. Γι' αυτό και έχουν και τον πρόεδρο και λέει να παραιτηθείτε, να έρθετε εδώ, να κάνετε αυτό, το ένα, το άλλο. Δεν είναι μόνο η διαιτησία, αυτό θέλω να πω. Mm-hmm. Αυτά είναι η πρώτη φορά που παίρνω, έχω και λίγο τράκτο, δεν ξέρω.
0: Όχι, για το
2: ποδόσφαιρο τώρα, θα μιλήσουμε άλλη μέρα για το ποδόσφαιρο και αυτά. Ολυμπιακός είμαι, δεν είμαι
0: Παναθηναϊκός. Πάρε όπως θες να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, φίλοι μου, χάρηκα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε, ναι.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Γεια σου, Διονύση. Στέλιος Παναθηναϊκού, Γερμανία.
0: Γεια σου, Στέλιο.
3: Λοιπόν, κοίταξε. Πρώτον, ακούω όλο αυτό το διάστημα και Βαλένθια, η φανέλα του Παναθηναϊκού. Αυτό τώρα δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, γιατί με αυτή τη λογική δεν θα γινόταν.
0: Η φανέλα ισχύει, αλλά δεν κερδίζει μόνο με τη φανέλα.
3: Αυτό δηλαδή, κάποια στιγμή μπορεί και η Βαλένθια να κάνει τη δικιά της υπερδύναμη, να γίνει δικιά. Ας πούμε, όπως την μπάλα τώρα η Παρίσι Ζερμέν μέχρι πέρυσι δεν υπήρχε, τώρα ξαφνικά έχει αποκτήσει η φανέλα της σημασία. Εγώ λέω ότι η Βαλένθια, όχι επειδή μας κέρδισε δύο φορές, κατά τη γνώμη μου, το έχω ξαναπεί και άλλη φορά σε έναν Ισραήλ, τη θεωρώ μαδάρα. Δηλαδή, αυτό το στυλ που παίζει, το γρήγορο, δηλαδή είναι ό,τι πρέπει για να έχει στο γήπεδο κόσμο και να βλέπει αυτή την ομάδα.
0: Παίζει πολύ καλό μπάσκετ. Πολύ καλό μπάσκετ.
3: Θέλω την Πανέκωση για αποκλειστή. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο εκεί μέσα, γιατί όντως, εντάξει, καλός ή κακός, ο Παναθηναϊκός έχει ένα θέμα με τη διαιτησία. Δεν ξέρω αν φταίνε οι δηλώσεις που κάνουν συνέχεια και όλα αυτά. Τώρα, ας πούμε, κοιτούσα τώρα στατιστικά. Ο Βεζέγκοφ έχει κάνει 170 βολές, 170, και ο Νάν έχει 99. Δηλαδή, όσο και να θες να το δεις θετικά, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και δεν έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Από την άλλη, όμως, ο Διονύση, να σου πω κάτι. Και δεν έχει να κάνει με την μπάλα. Δηλαδή, να φοβόμαστε να πούμε, δηλαδή βγήκε ο Καζναφέρης προχθές και είπε τι γινότανε και τόσα χρόνια μας βγάζανε τρελούς.
0: Τα είπαμε αυτά για τον Καζναφέρη, δεν τα είπαμε.
3: Ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου όμως, ότι γιατί απαγορεύεται να μιλάμε για τη διαιτησία εμείς οι Παναθηναϊκοί. Μα ποιος έχει αδικηθεί την τελευταία 25 ετία σε όλα τα αθλήματα? Ποια ομάδα έχει αδικηθεί κατά τη γνώμη σου?
0: Έχω πει την άποψή μου, φίλε, για εκείνα τα χρόνια στο ποδόσφαιρο. Την έχω πει πολλές φορές. Όχι, πάμε να σταθούμε στο σημερινό όμως τώρα. Ας τον Καζναφέρη. Ο Καζναφέρης τα έκανε αυτά που τα έκανε και έχει και θράσος να βγαίνει για να λέει ότι.
3: Να σου πω κάτι, δεν είναι θράσος στο σημερινό κατά τη γνώμη σου.
0: Την είπα την άποψή.
3: Όταν ο Παναθηναϊκός, και επειδή δεν γνωρίζω από μπάσκετ πάρα πολύ, και επειδή έχω ακούσει ότι συγκεκριμένα στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι οι ομάδες που φέρνουν τα περισσότερα έσοδα, εγώ δεν δέχομαι ο Παναθηναϊκός να έχει αυτή την αντιμετώπιση από την διαιτησία. Δηλαδή παίζεις με τη Βαλένθια μέσα στην έδρα σου. Αυτό που σου είπε προηγούμενος. Δηλαδή, παίζει Ρεάλ Μποντοκλίν και θα παίζει Ρεάλ Μποντοκλίν. Για ποιο λόγο? Αν εσείς δεν βλέπετε κάτι παράξενο, εντάξει, εγώ βλέπω κάτι παράξενο και αυτό δεν γίνεται τώρα. Δηλαδή, η τρελή του χωριού είμαστε εμείς που λέμε για διαιτησία. Θα σου πω κάτι, και συγγνώμη και τελειώνω και να κλείσω με αυτό. Στην μπάλα,
0: όχι,
3: θα σου πω κάτι. Η διαιτησία, Διονύση, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Όσο καλή ομάδα και να έχεις, αν η διαιτησία σε παίζει, σε πάει λίγο κοντρά και φέρει δύο κακά αποτελέσματα, εδώ δεν βλέπεις τώρα. Στο ποδόσφαιρο τι γίνεται. Τρία κακά αποτελέσματα, να φύγουν όλοι. Έτσι είναι η λογική, φίλε. Ο κόσμος θέλει αποτελέσματα. Η διαιτησία είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή σε όλα τα αθλήματα. Και δεν λέγω ότι ευνοούν τον Ολυμπιακό ή ευνοούν την Ρεάλ Μαδρίτης ή κάποιον άλλον. Εγώ βλέπω τον Παναθηναϊκό τον αδικούν συστηματικά. Και δεν ξέρω τον λόγο, δεν μπορώ να τον καταλάβω τον λόγο, ειλικρινά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ για τον Παναθηναϊκό είμαι αισιόδοξος. Όχι λόγω της απόδοσης του, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν παίζει καλά όλη τη χρονιά και είναι σταθέτατος. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός, αν υπάρχει μια ομάδα στην Ευρώπη που μπορεί να πάει να κερδίσει εκεί μέσα, είναι ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν,
0: για να δούμε την Τετάρτη, φίλο μου. Να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Πάμε σε έναν ακόμα. Καλησπέρα.
4: Διονύση.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
4: Θοδωρής από Κοζάνη.
0: Θοδωρής. Έλα, Θοδωρή.
4: Λοιπόν, θέλω να πω ένα αγωνιστικό και ένα μη αγωνιστικό. Εξωαγωνιστικό δηλαδή.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός. Ξεκινάμε το αγωνιστικό, έτσι. Ο Παναθηναϊκός σήμερα έχει το Γιούρτζεβε. Κέρδιζε με 20 πόντους διαφορά.
0: Με 20.
4: Διαφωνείς.
0: Δεν ξέρω, φίλε, αλλά επειδή ξέρεις τι γίνεται, η υψηλή, η Βαλένθια δεν έχει βαριά πεντάρια, αν εξαιρέσουμε έναν.
4: Γι' αυτό
0: οι υπόλοιποι υψηλοί βγαίνουν έξω, σουτάρουν τρίποντα, δεν είναι εύκολο να τους ακολουθήσεις. Ο Γιούρις δεν τώρα να τους ακολουθούσε.
4: Γιατί μπορεί να ακολουθήσει ο Λεσόρ ή ο Φαρίντ ή ο Μίτογλου.
0: Σκέψτε το Γιούρις δεν που είναι πιο βαρύ κορμί.
4: Ωραία, θα τα φας, αυτά που είναι, φας, τα φας. Το θέμα θα βάλει και μέσα όμως. Εμείς μέσα θα βάλαμε τίποτα.
0: Μα δεν πάει πολύ μπάλα μέσα. Πήγε κάποιες φορές στο Λεσόρ, ακούμπησε λίγο, αλλά
4: δεν πάει, γιατί δεν έχεις ένα Γιούρτσεβ για μένα. Γι' αυτό δεν πάει μπάλα μέσα. Να πω και ένα μη αγωνιστικό.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, όλο αυτό το λάθος που έχει κάνει ο DBG δύο χρόνια τώρα, είτε με το ελληνικό πρωτάθλημα πέρυσι που το έχασε χρυθείως του, είτε φέτος, που θα το χάσει πάλι εξαιτίας του, είναι εντελώς λάθος. Ας αφήσει ο DPG να είμαστε εμείς οπαδοί και ας παραμείνει αυτός πρόεδρος.
0: Εντάξει, είναι ο οπαδός του Παναθηναϊκού, ρε φίλε.
4: Εντάξει, ρε φίλε, ο οπαδός του Παναθηναϊκού, αλλά είσαι και... έχεις και ένα άλλο αξίωμα όμως.
0: Ναι.
4: Διαφωνείς ότι στο ότι κάνει αυτά που κάνει τρώει τη διαιτησία που τρώει.
0: Τι κάνει, τρώει τη διαιτησία.
4: Δεν τρώει διαιτησία στην κόντρα. Εξαιτίας όλο αυτό που κάνει.
0: Δεν ξέρω αν... Δεν μπορεί να... Δεν πρέπει να είναι αυτό το κριτήριο. Δηλαδή επειδή διαμαρτύρεται να είναι η διαιτησία, ξέρω εγώ, κακή, δεν πρέπει να είναι αυτό το κριτήριο. Δεν έχει λογική.
4: Δεν έχει διαμαρτύρεται όμως.
0: Άσο, δεν έχει λογική αυτό.
4: Έχει μια λογική αυτό.
0: Δεν πρέπει να είναι αυτό το κριτήριο, λέω.
4: Προφανώς και δεν πρέπει να είναι αυτό το κριτήριο. Δυστυχώς αυτό είναι το κριτήριο.
0: Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά δεν πρέπει να είναι αυτό. Τι βλέπεις Τετάρτη?
4: Τετάρτη βλέπω δύσκολο μάτς.
0: Καλά.
4: Okay, αν δώσω, ναι. Θα δώσω 60-40 για την Βαλένθια.
0: 60-40 λες. Οκ. Okay. Για να δούμε.
4: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Την καλημέρα μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Κουτέ.
0: Ναι, αμέ.
5: Νίκος από Αθήνα.
0: Νίκος, έλα Νίκο.
5: Ολυμπιακός είμαι.
0: Πώς?
5: Ολυμπιακός λέω είμαι.
0: Ναι, φίλε.
5: Θα ήθελα να σχολιάσω κυρίως αγωνιστικά.
0: Ναι.
5: Αυτή τη στιγμή θεωρώ...
0: Δεν ακούγεσαι καλά όμως, Νίκο.
5: Μα ακούτε.
0: Για πάμε πάλι να δούμε.
5: Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι η Βαλένθια παιχτικά είναι τουλάχιστον μια σκάλα πάνω από τον Παναθηναϊκό.
0: Παιχτικά όχι. Ο τρόπος που παίζει είναι εντυπωσιακός.
5: Ο τρόπος που παίζει.
0: Ταλέντο έχει μπόλικο Παναθηναϊκός.
5: Ναι.
0: Κάτι, γιατί όμως μου κάνει κάποια νερά η γραμμή σου, ρε Νίκο.
5: Ναι, ναι.
0: Δεν ακούγεις.
5: Ακούτε τώρα.
0: Για πάμε να κάνουμε άλλη μια δοκιμή. Νίκο, έχει πρόβλημα η γραμμή σου, φίλε.
5: Τώρα.
0: Για πάμε τελευταία προσπάθεια.
5: Ωραία.
6: θεωρώ καταρχάς ο τρόπος που παίζει αυτή την
0: spacing. Δεν, όχι, όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Νίκο μου, συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται. Αμία ακούγεσαι, μία σταματάει. Χίλια συγγνώμη, αλλά πάμε να βγάλουμε για ένα τελευταίο λογικά. Χαίρετε.
7: Ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι.
7: Λουκάς λέγουμε από Αθήνα, μ' ακούτε?
0: Ναι, Λουκά.
7: Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω μια ομάδα που έχει δύο ευκαιρίες και είναι συνέχεια πίσω στο σκορ.
0: Ναι.
7: Δηλαδή με γεμάτο το γήπεδο και να κυνηγά συνέχεια το σκορ και έχει επανελευθεί πολλές φορές αυτό φέτος και δεν είναι καθόλου ωραίο να το βλέπεις σαν Παναθηναϊκός να κυνηγά το σκορ ακόμα και με ομάδες που παλιά τις έπαιρνες με 20 ή 30 πόντους έτσι για πλάκα. Γενικά δεν ξέρω όλα αυτά, αυτή η ιστορία που έγινε και με την πορεία. Εγώ περίμενα.
0: Ένα λεπτάκι, συγγνώμη, γιατί είμαστε ένα μήνυμα μου λέει: είναι ο παδός Παναθηναϊκού. Ωραία, απάντηση είναι: δεν ξεχάσει αυτή την απάντηση. Το είναι ο παδός Παναθηναϊκού πήγαινε στο γεγονός ότι μου είπε ότι δεν μπορεί να. Ότι άσε τους οπαδούς να κάνουν αυτό και εσύ. Και του είπα ότι είναι ο παδός Παναθηναϊκού. Μα είναι ο παδός Παναθηναϊκού. Το γεγονός ότι εγώ διαφωνώ σε πάρα πολλά είναι άλλο κομμάτι. Και το έχω πει. Αλλά θέλω να πω ότι είναι έτσι το στυλ του. Έλα. Δηλαδή μια περιγραφή της κατάστασης έκανα. Έλα.
7: Μ' ακούτε?
0: Ναι.
7: Λοιπόν, γενικά ενώ ο Παναθηναϊκός σε πολλά πολλά παιχνίδια κυνηγάει το σκορ ακόμα και στην έδρα του που παλιά τα κερδίζει πολύ ευκολότερα με 20 πόντους και προσφέρει και θέαμα. Τώρα γενικά ότι έφτασε μέχρι αυτό το σημείο και ήταν πολύ κοντά στο Final Four τώρα βέβαια είναι πολύ δύσκολα αλλά θέλω να πω ότι όλο αυτός ο ντόρος που έγινε και με την τιμωρία και ακούγονταν πολλές φήμες ότι το παιχνίδι θα χάσουν κάποια παιχνίδια κτλ. Δεν ξέρω, γενικά δεν μου φάνηκαν πολύ φυσιολογικά όλα αυτά και οι διαιτησίες. Το ζήτημα είναι ότι εμείς που είμαστε μεγάλη σε ηλικία και έχουμε ζήσει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ άλλες στιγμές που με γεμάτα γήπεδα που οι ποδοσφαιριστές ήταν πειθαρχημένοι, παίζανε για τη φανέρα, δεν ήταν συνέχεια στα social. Ήταν πολύ διαφορετικά. Τώρα βλέπεις μέσα, μπαίνουν φύλαθοι που πάνε απλώς για τον όρε να δειχτούν. Εμείς πηγαίναμε για να φωνάξουμε για την ομάδα, να την υποστηρίξουμε. Τώρα έχουν γίνει όλα σοου και ιστορίες για γρήγορα. Σοου δηλαδή το λέω. Δεν είναι αυτό κατάσταση. Εντάξει, υπάρχει. Έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Ο κόσμος τώρα είναι συνέχεια εκεί στα μίντια, αλλά πρέπει λίγο να υπάρχει και κάποια σοβαρότητα, πιστεύω, για να κερδίσει τέτοια μάτς. Αυτά είχα να πω.
0: Να είσαι καλά.
7: Γεια σας.
0: Λοιπόν. Κύριε καλώς ήρθατε κύριε και κυρίες, να είστε καλά. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Σαββατοκύριακο φυσικά Κυριακή έχει μπάλα. Κρίσιμα παιχνίδια. Τέλος πάντων θα φανεί αν θα αποδειχτούν καθοριστικά ή όχι από τα αποτελέσματά τους. Δευτέρα μαζί με τον Ηρακλείο. Ο Ηρακλής θα είναι αύριο, σήμερα δηλαδή, γιατί πέρασε και η μέρα, το μεσημέρι. 12 με 2 στους ρεπόρτερ. Και γι' αυτό δεν ήταν απόψε μαζί μας. Τι θα κάνει αύριο. Ολοκληρώνουμε. Να είστε καλά. Τα λέμε. Καλό βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εκάρα.
1: Ο Μαδάρα.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Μπουρνάς. Η από εδώ, τους από εκεί. Α, ήθελες να το πεις, το λέω εγώ. Στον πηγούλης
1: παραδείγμα. Για πάμε, για πάμε.
0: Η από εδώ.
1: Τους από εκεί.
0: Το δέχομαι. Το δέχομαι. Είναι μια συμμετοχή. Είναι μια, είναι μια αρχή.
2: Εφέξει. Και αν το σχέδιο του Θεού λέει να ζήσω εγώ.
0: Στον Big Wish Sport FM 94,6 μεθυσμένη από τις νίκες και τη χαρά η Μαρία. Είναι μια εκτζήδικη χρονιά μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής. Είναι μια εκτζήδικη χρονιά μέχρι στιγμής. Η ΑΕΚ έκανε το πρώτο βήμα. Είναι στον τελικό με τη Ρήτας.
1: Πιο εύκολα από ό,τι περίμενα.
0: Και πιο εύκολα θα το πάρει κιόλας.
1: Δηλαδή δεν δυσκολεύτηκε καθόλου στο. Κατά τη διάρκεια του αγώνα.
0: Δεν καταλαβαίνει. Η Ρήτα Σακελαρίου αυτή, τι ξύλο θα φάει μπασκετικό από την ΑΕΚ. Επειδή είδα και το προηγούμενο παιχνίδι και την έχω δει τη Ρήτα 20 φορές φέτος για άλλους λόγους.
1: Ρήτα Σακελαρίου.
0: Ναι, ναι, ναι. Αρχικά πολύ ωραία τραγούδια, μετά τα τραγούδια ήταν άστο. Λοιπόν, την έχω δει για προσωπικούς λόγους αρχιακού υλικού τη Ρήτα.
1: Εντάξει, γιατί καταρχάς ξέρουμε πόσο πολύ μπασκετικός
0: είσαι. Ναι, τη Ρήτα. Το ξύλο, το απελέκητο, το μπασκετικό που θα φάει με περιγραφή φιλέρι. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Όχι, τίποτο. Τι θα γίνει, θα φάει ξύλο. Και άμα το πάρει με τόσο ξύλο.
1: Αμήν.
0: Ξύλο, ξύλο πολύ. Το καλάθι, το καλάθι Ρήτας θα αγκομαχήσει να το δει. Θα το βλέπει και θα λέει φτάσαμε στο καλάθι. Θα μπορέσω να έχω τις δυνάμεις μετά από τόσο ξύλο που έχω φάει να βάλω καλάθι.
1: 9 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου.
3: Ξημερώνει η Κυριακή.
1: 9 του μηνός, 9 η ώρα. Βλέπετε που όλα βγαίνουν.
0: 9
1: και 9. 9
0: 18. 1 και 8.
1: 9.
0: Το βλέπετε. 3 9.
1: 27.
0: 2 και 7.
1: 9.
0: Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν. Λοιπόν, 78-65 η ΑΕΚ επικράτησε πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή ήταν για 20 πόντους διαφορά. Ναι, δεν κινδύνεψε. Διαχειρίστηκε πράγματα και πραγματάκια και είναι έτοιμη για τον μεγάλο τελικό. Μήπως επαναλάβει το, το 18 είχε γίνει.
1: Πάει για το τέταρτο της ιστορίας της.
0: Τι σου. Φαβορίνια. Φαβορίνια. Εντάξει, λογικό είναι. Απόψε. Σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Πιστεύω να είμαι μέσα, εγώ δεν θα είμαι μέσα. Παναθηναϊκός Βαλένθια, πράξη τέταρτη, να δω αν θα επιβεβαιωθώ για το 3-1 στην αρχή της σειράς. Ελπίζω να πέσω μέσα και να σφραγίσει ο Παναθηναϊκός την πρόκληση στο Final Four, κάτι το οποίο έχει κάνει ο Ολυμπιακός και έκανε και η Ρεάλ χθες. Επικράτησε τη Χάπουελ, πάει το που λένε μου με χαιρέτησε. 3-1.
1: Εκεί έπεσες έξω.
0: Έξω, ναι, εκεί πέσαμε, έπεσες έξω. Πέσαμε έξω.
1: Εντάξει, έπεσε και μπροστά και πάνω στη.
0: Στη Ρεάλ. Έπεσε και πάνω στη Ρεάλ.
1: Βρήκε τοίχο. Βρήκε τοίχο. Τσούβι, βάλε δεύτερη παράσταση στη Λεμεσό.
0: Τα κοιτάμε όλα
1: γιατί. Γίνεται χαμός στην Κύπρο.
0: Ναι, ναι.
1: Χαμός, χαμός.
0: Ένας χαμός.
1: Και κύριε Τσουβέλα, με όλη την αγάπη και το σεβασμό.
0: Ναι.
1: Α, εκεί είμαι. Σκάστε επιτέλους να μας κατεμοιάζετε.
0: Όχι,
1: ευχαριστώ
0: όχι,
1: με
0: όχι,
1: σεβασμό όχι. Πάντα.
0: Ναι, δεν υπάρχει κατεμιά. Εδώ υπάρχει μια πρόβλεψη από την αρχή των play-off ότι η ΑΕΚ είναι το πολύ μεγάλο φαβορί για τον τίτλο και μου βουλώνατε το στόμα. Όχι.
1: Περίμενε και το ποδόσφαιρο, λες.
0: Ναι, γενικά με
1: κατεμιά. Μην ξεχνιόμαστε. Όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ ήταν τρίτο φαβορί.
0: Ναι, για τα play-off λέω. Εννοείται. Δεν ξέραμε πώς θα πάει με Νίκολιτς. Βρίζατε το ριμπάλτο ότι είναι στην άξη και τρώει τυριά. Ότι έχει πάρει. Και καλά έκανε. Και καλά έκανε. Αυτού που έφερε όμως. Εντάξει. Στον μπάσκετ εγώ έχω μεγάλη δυναμία για τον Dragan Sakota έτσι κι αλλιώς.
1: Εντάξει. Πιστεύω ότι όλοι όσοι αγαπούν το μπάσκετ ως άθλημα, οι περισσότεροι ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται δηλαδή να μην συμπαθείς, δεν σου λέω να αγαπάς και να λατρεύεις τον Sakota, αλλά να τον συμπαθείς και να τον εκτιμάς.
0: Δεν γίνεται,
1: είναι, ένας
0: είναι λίγο άνθρωπος. Δύσκολο αν έχεις ασχοληθεί λίγο και το γουστάρεις αυτό το άθλημα. Να αντιπαθήσεις τουλάχιστον
1: αυτό,
0: τον
1: Σάκοντα. Ναι,
0: δεν σου λέω ρε παιδί μου να τον κάνεις γαμπρό. Δεν σου λέω να του πάρεις λαμπάδα για το Πάσχα. Αλλά εγώ χαίρομαι, το έχω πει σε πολλές εκπομπές. Χαίρομαι ρε παιδί μου να τον βλέπω αυτόν τον άνθρωπο να κοουτσάρει την άκρη ή να είναι μέσα στο κομμάτι ας πούμε της διοίκησης αργό, δεν ξέρω.
1: Θα δούμε φίλε. Μας έχει πιάσει όλους στο σπίτι η νόσος της Ζαφυράτου. Μην πούμε ότι θα πάρουμε ευρωπαϊκό, μην πούμε ότι θα πάρουμε πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά, ραδιοφωνικά είναι άθλιο το σου. Το άκουσα σε επανάληψη. Και, ναι, χάλια. Πρώτο κατοργιάται κάποιο μα ακούει στον Κυφισό αυτή τη στιγμή. Α! Σύρι!
1: Ωραία, θα το πω.
0: Πήρε μπρο.
1: Hey, Σύρι! Για εδώ. Να, το δικό μου ξύπνησε.
0: Εντάξει, είναι ξύπνη.
1: Τι γίνεται, τι άλλα, τι κάνετε, πώς πάτε. Παρασκευή σήμερα.
0: Παρασκευή και. Εντάξει, έχω το άγχος. Εγώ θα έχω αυτή την παρουσίαση που μου έχουν ντύσει σουβλάκι στο.
1: Εσύ, τι φοβερό.
0: Εγώ ήθελα. Εγώ ζήτησα να ξεφτυλιστώ.
1: Έχεις βάλει πατάτα βέβαια μέσα.
0: Εντάξει, εκεί διαφώνησα, ναι. Αλλά ήθελα να το κάνουμε γκράντι για την φίσα. Μου λέει, δεν είναι ωραίο. Θέλω στα 44 προς 45 μου χρόνια να με δω ντυμένο πίτα γύρω. Με λένε μαϊδανό, με έβαλα
1: σίγουρη,
0: μέσα.
1: Είμαι σίγουρη ότι ναι. Κάπου στον κόσμο αυτό υπάρχει.
0: Ποιο?
1: Υπάρχει ως παλτό μου φαν.
0: Μπορεί και να είναι και
1: έτσι. Υπάρχει.
0: Μπορεί, πες το και έτσι. Ήθελα πάρα πολύ να γίνω σουβλάκι και θέλω ακόμα χειρότερες αφίσες για την εικόνα μου και τον εαυτό μου. Δηλαδή θέλω ακόμα χειρότερα. Μπορώ και χειρότερα.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Θέλω να είναι άθλια.
1: Τσαλακώνεις λίγο τον εαυτό σου.
0: Μα θέλω να είναι άθλια όλα. Βγαίνουν όλοι στις αφίσες.
1: Ναι. Τσιτωμένοι. Μα είσαι τσιτωμένος. Ούτως ή άλλως. Λοιπόν, κατά τα άλλα είχαμε και ποδόσφαιρο χθες.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι Άστον Βίλα 4 μπαλάκια στην Νότιχαμ. Στο μεγάλο τελικό. Με τη Φράιμπουργκ νομίζω. Όχι, με την.
1: Με τη Φράιμπουργκ.
0: Ναι, καλά,
1: 3-1 κέρδισε την Πράγκα.
0: Την Πράγκα.
1: Ναι. Αυτό στο Europa.
0: Ναι.
1: Στο Conference η Crystal Palace νίκησε 2-1 την Σεχτάρ Ντόνετσκ. 5-2 συνολικά στο σκορ.
0: Και η Βαγεκάνο ξανακέρδισε. Θα είσαι όντως, θα ήσασταν στο τελικό τώρα. Μιλάω σοβαρά.
1: Εντάξει, εγώ δεν μιλάω σοβαρά. Κάνω
0: δεν μιλάω σοβαρά ότι η ΑΕΚ μετά από αυτό που έγινε με τη Βαγεκάνο δεν θα παίρναγε το Στρασβούργο.
1: Εντάξει. Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
0: Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Σου μιλάω καθαρά ποδοσφαιρικά ότι η ΑΕΚ θα ήταν στον τελικό του conference.
1: Απλά δεν. Πώς το λέω, δεν ενστερνίζομαι. Αυτό που λέει, ό,τι κάνει η ομάδα που μας απέκλεισε θα το κάναμε και εμείς.
0: Όχι, δεν στέκομαι σε αυτό. Αλλά την ομάδα αυτή που η ΑΕΚ έπρεπε να την αποκλείσει, κατά τη γνώμη μου, μπορούσε να την αποκλείσει, κατά τη γνώμη μου, τη Βαγεκάνο, θα το παίρναγε το Στρασβούργο. Και θα ήταν στο τελικό με την μπάλα και θα το χάνε.
1: 0-1. 0-1 λοιπόν κέρδισε η Ράγιο και στο δεύτερο παιχνίδι το Στρασβούργο. Πέρασε και στον τελικό. Θα αντιμετωπίσει την Κρυσταλ Πάλας. Τι περιμένατε να πω.
0: Όχι, να ολοκληρώσει τη φράση σου.
1: Ναι.
0: Εγώ ευγενικά να σου πω ότι πάμε για διάλειμμα. Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Πολύ μιλήσαμε. Γι' αυτό κουράστηκα.

0: Μήπως έχεις πάρει έτσι είδηση τι έχει γίνει στη Ρεάλ Μαδρίτης?
1: Ναι, εκεί ήθελα να πάω τώρα.
0: Βαλβέρδε και Τσουαμενί.
1: Ειλικρινά, είχα στο μυαλό μου ότι ο Βαλβέρδη είναι ένας σκληρός Ουρουγουανός. Πάμε τώρα. Φύγει από το ποδόσφαιρο. Ότι ο Βαλβέρδη είναι παιχταράς και παίζει παντού.
0: Είναι, ναι, ναι, Ρεάλ Μαδρίτης παίζει, ρε φίλε.
1: Ναι, δεν είναι αυτό. Και Αρμπελόα έπαιζε. Δεν είναι το θέμα αυτό. Ότι. Είδες.
0: Και είδες τώρα, είναι προπονητής, αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι. Έφαγε ένα μπουκέτο από τον Τσουαμενί και λιποθύμησε, θέλω να σας πω. Λοιπόν, ότι έφαγε μία.
0: Λοιπόν,
1: μία.
0: Το, να πούμε όλο το ιστορικό.
1: Πες το,
0: έτσι.
1: Πες το.
0: Εμφανίστηκε ο Βαλβέρδε με ένα σημάδι στο κεφάλι.
1: Παιδιά, ο Ρουγουάνος Βαλβέρδε, όχι.
0: Όχι ο προπονητής. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για τον ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης. Mm-hmm. Εμφανίστηκε με ένα σημάδι στο κεφάλι. Τι έπαθες, Βαλβέρδε, τον ρωτήσανε.
1: Έπεσα με το ποδήλατο.
0: Σχεδόν. Λέει, έπεσα. Και χτύπησα πάνω στο τραπέζι. Καλά. Εγώ χτυπάω στα ντουλάπια της κουζίνας όταν ανοίγω τα.
1: Πόσο κοντά είναι τα ντουλάπια σου? Έλα,
0: με τα πιάτα, ρε.
1: Με τα πιάτα, εντάξει, ναι, ναι, στη γωνία.
0: Ναι,
1: και το ξεχνάς.
0: Άπειρες φορές.
1: Καλά, έχω χτυπήσει και εγώ πολλές φορές.
0: Λοιπόν,
1: το κεφάλι.
0: Είπε λοιπόν ότι χτύπησε σε ένα τραπέζι και έκανε. και μάλιστα έβγαλε και ανακοίνωση.
1: Τι, χωρισμός?
0: Όχι, όχι, πώς, το ολόκληρο. Και δεν το πιστεύω ότι γράφουν τέτοια πράγματα. Εγώ τσακώθηκα με τον Τζουαμενί. Εγώ με τον Τζουαμενί. Εγώ τσακώθηκα με τον Τζουαμενί.
1: Του ρίξα ένα μπουκέτο, φύγει κεφάλι του.
0: Πάμε στην αλήθεια τώρα.
1: Πάμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι επλακώθηκαν και του έχωσε ένα μπουκέτο ο Τζουαμενί.
1: Ένα
0: του έχωσε.
1: Ένα.
0: Και τον λιποθύμησε.
1: Έφαγε μια γροθιά και έμεινε ανέστητος.
0: Ναι, τρόμαξαν πάρα πολύ όλοι.
1: Γιατί δεν ανέπνευσε. Ναι.
0: Κρανιοκεφαλική κάκωση.
1: Δεν είναι
0: δύο εβδομάδες έξω.
1: Με μία. Δεν έχουμε παραπάνω. Με ένα γροθέτο.
0: Ναι. Δεν το περίμενε.
1: Καλά, θα έβαλε.
0: Κανένα, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος.
1: Με το Ελένα Χ μπλοκάρει, γίνεται μπλε. Γίνεται μπλε.
0: Fight.
1: Finish him.
0: Finish him.
1: Και έχει τρομερά νεύρα Τσουαμενί αυτή τη στιγμή. Είναι το μαύρο πρόβατο στη Ρεάλ. Επειδή ακούω τον πηγούνι στο FM της Ισπανίας, Μαρία Τσουαμενί, είναι όταν τα ακούει ο Μάνταλος, είναι αυτός που τα ακούει. Όταν τα ακούει ο Μπακασέτας,
0: ναι.
1: Αυτός που γενικά στην ομάδα και στο προηγούμενο παιχνίδι έφαγε και κόκκινη στο τσάμπεδρο. Δηλαδή συνέχισε να τα ακούει. Και του έριξε τέτοια γροθιά του Βαλβέρδε, λέει, που έχασε τον κόσμο. Δηλαδή δεν.
0: Το οποίο είχε.
1: Κλείδωσαν τα χέρια προς τα πίσω.
0: Ναι, αυτό ήταν το τελικό, ας πούμε, στην προπόνηση της Τετάρτης. Ενώ είχαν πήξει λίγο να τα βρούνε, λίγο αυτό, λίγο εκείνο, λίγο τ' άλλο. Βγήκανε για προπόνηση και άρχισαν, λέει, έχουν βγει τέτοιες πληροφορίες, παιδιά, ότι κατά τη διάρκεια της προπόνησης ξεκίνησε ένας διαγωνισμός ποιος θα κάνει πιο σκληρό τάκλιν στον άλλον.
1: Okay.
0: Αυτό ήταν πριν το μπουκέτο.
1: Ναι,
0: και μετά πήγανε στα αποδυτήρια και του φέρε το μπουκέτο και μετά, και μετά είπαμε.
1: Εδώ τον είχα στο χέρι. Και μετά είχα το χέρι του εδώ που λέγαμε.
0: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Τρίφωνα το ξέρει, μάλλον.
0: Ναι. Ο Ουρουγουανός λέει αρχικά αρνήθηκε να σφίξει το χέρι του Τσουαμενί.
1: Και μετά. Δεν μπορούσε, του έλεγε σφίξε να δω αν έχει δυνάμεις. Δεν σου λένε πάντα σφίξε να δω.
0: Και τώρα έχουν αρχίσει τα σεμινάρια. Σενάρια, όχι τα σεμινάρια, τα σενάρια για το τι θα γίνει.
1: Θα φύγει ο Τσουαμενί.
0: Θα φύγει ο Τσουαμενί.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι, μιλάμε για και διακοπή συμβολέου.
1: Τέτοια εποχή, χωρίς στόχους, έξω από όλα. Ήξερε πότε τον μπουκέτωσε. Του τη φύλαγε ο Τσουαμενί 2 χρόνια. Στο λέω, Μαρία, όταν τέλος της χρονιάς ο Τσουαμενί το ζήγησε τον μπουκέτο αυτό. Γιατί ο Τσουαμενί είπε, είμαστε εκτός στόχων. Έχουμε Μάιο. Είμαι εκτός γενικά, δεν με βάζουν. Ναι, δεν με βάζουν. Είμαι το μαύρο πρόβατο. Θα φύγω με κρότο. Πώς λέγανε όταν θα πεθάνει ο θείος, πήρε μαζί του 4 άτομα. Πέθανε μετά το θείο 4.
0: Του πήρε μαζί.
1: Είδα στον ύπνο μου να πετάει πέτρες στο θείο σου, ο πεθαμένος ο θείος. Του τράβηξε τέτοια γροθιά, τον άφησε ανέστητο, σου λέει: εγώ φεύγω πανηγυρικά.
0: Και έχεις δίκιο λοιπόν, ο Big Wins for FM της Μαδρίτης. Ελπαρτιντάζονται κόπε. Αυτή είναι η διαφωνική εκπομπή
1: τα
0: στο
1: κόπε. Τα ακούει ο Τσουαμενί, τα ακούει ο Καμαβιγκά.
0: Αποκάλυψε, λέει, ότι οι γονείς των δύο παικτών είχαν πάρει τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της σεζόν, όχι σήμερα χθες, ας πούμε.
1: Κυρία Λιαροπούλου.
0: Ναι, τον κύριο Πέρεθ θα ήθελα. Ναι. Γιατί το παιδί μου δεν παίζει.
1: Γιατί παίζει το άλλο.
0: Γιατί παίζει το άλλο, ενώ το δικό μου είναι καλύτερο. Το έχω δει εγώ στις προπονήσεις. Παιδιά, αυτό λένε, ότι παίρνανε τηλέφωνο τον πρόεδρο Mm-hmm. Κάντω εικόνα εδώ. Κάντω εικόνα εδώ. Ναι, ναι. Κύριε Μαρινάκη, να σας πω λίγο κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, παίρνανε τηλέφωνο τον πρόεδρο και ρωτούσανε γιατί έχουν μειωμένο χρόνο συμμετοχή στα παιδιά τους.
1: Το τραγούδι, το Μαντόνα, το πει καλό κύριε Θεοφάνου, το παιδί μου.
0: Is
1: the people come together.
0: Τι ωραία πράγματα.
1: Ωραία
0: αυτά
1: είναι.
0: Συμβαίνουν στη Ρεάλ Μαδρίτη.
1: Στη Ρεάλ συμβαίνουν χρόνια αυτά. Εκεί έχει πάει ο Εμπαπέ, έχουν και τα νεύρα με τον Καμαβιγκά. Είναι γενικά, έχουν γίνει διάφορες κλίκες μέσα στη Ρεάλ. Και αυτό φαίνεται και στο χορτάρι. Δεν βλέπετε. Εν τω μεταξύ, ο Βαλβέρδη είναι από τους μόνους που παίζει τόσο καλά. Παίζει καλά, φάει και ένα μπουκέτο
0: και ένα μπουκέτο και δύο εβδομάδες έξω τώρα. Που πάζε τρίφορα. Mm-hmm. Βαλβέρδε. Τι γίνεται με Μπαπέ, τι να γίνεται με Μπαπέ.
1: Μιλάει με Παναθηναϊκό. Για το νέο γήπεδο.
0: Και θα παρακτήσει τι.
1: Όχι, θα αγοράσει μια κερκίδα, ξέρω εγώ. Πέσουν τα τσιμέντα όμως, πώς θα τον πάρετε.
0: Έχετε δίκιο, μπουκέτο για σεμινάριο. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Ναι, ναι. Τα σεμινάρια έχουν αρχίσει στη Ρεάλ Μαδρίτη. Τα σεμινάρια του HR για το σεβασμό στο συνάδελφο. Βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε στο HR. Να πάμε τώρα στο HR. Ναι, θα αρχίσουν τα bonding. Mm-hmm. Αρχίσαν
1: το μπουκέτο. Ήταν deliverable. Ήταν deliverable το μπουκέτο για τα next steps. Συγγνώμη, εγώ φταίω. Έχουμε πολύ κόσμο, Μαρία, που μας παραθέτει πού έχει τραυματισμούς γενικά. Πώς είπες εσύ με τον ντουλάπι.
0: Ναι,
1: εγώ θέλω να σου πω ότι έχω αφήσει πολλές φορές το δεξί μικροδαχτυλάκι πίσω.
0: Καλά, όλοι μας το έχουμε κάνει.
1: Πρόσεξε, αυτό. Δεν έχω χτυπήσει σε σύνθετο. Εμένα μου είχε μείνει κάτω από την πόρτα. Δηλαδή πέρασα. Η πόρτα ήταν λίγο υπερυψωμένη. Πέρασα, μένει κάτω από την πόρτα. ξαναγυρίζω πίσω. Το ξαναβάζω με το.
0: Γιατί λέει το δαχτυλάκι, εμένα με ξέχασε.
1: Και έπεσα κάτω και κυλιόμουν, λες και με πόραγε χολή.
0: Πέναλτι.
1: Κολικός. Κυλιόμουνα. Ας πούμε, η Εύα χτες πώς έπεσε. Βγάζω τα πράγματα από το αυτοκίνητο που είχαμε αγοράσει. Τα βάζω για να ξεκλειδώσουμε τα σανσέρ. Βάζω μερικά μπροστά. Όπως περιμένω, βάζω και τα άλλα πίσω. Κάτι ξέχασα κάνει ο
0: Κεπάρα. Και κάνει πίσω βήματα.
1: Και σκάει κάτω στα τσιμέντα και φεύγει η τσάντα με τα πράγματα. Τα βάλες πίσω. Επίτηδες για να με ξεπαστρέψεις. Τι λες ρε Μαρία Χουακίνα, τη λέω. Που τα βάλα επίτηδες να σε ξεπαστρέψω. Να σου πάρω την παστιτσίνο την τσάντα. Να σε ξεπαστρέψω. Μα είπες τη λέξη ξεπαστρέψω. Είναι δυνατό, εγώ τσαντίσκα, είναι δυνατό να θέλω εγώ να σε ξεπαστρέψω. Εσύ μπορεί να χτυπάς, έχεις αχίλιο πτέρνα, πέφτεις.
0: Όχι,
1: κάπως
0: ρε,
1: κάτι.
0: Το μπορεί να κλείνει αυτόματα το αντουλάπι. Το δαχτυλάκι γι' αυτό.
1: Όλοι δαχτυλάκι,
0: δαχτυλάκι.
1: Παλιά είχαμε από την μπάλα, εμένα τα δάχτυλά μου όλα.
0: Μη μου λες από την μπάλα τώρα. Με πικραίνεις.
1: Όχι, τα δάχτυλά μου όλα τα χτυπάς και βγαίνει το κόκκαλο.
0: Ναι, το λέω γιατί.
1: Είμαι σαν χελώνα.
0: Είχαμε το σπασιματάκι του.
1: Ορίστε.
0: Του ιού. Του ιού προχθές.
1: Μπείτε τη Eurovision σας. Μόνος του, έτσι.
0: Οκ.
1: Θέλω να τρέξεις κάτι στο Σύνταγμα και να το φωνάζεις.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Ο Βαλβέρδε θυμάται τώρα τι έγινε. Δεν ξέρω.
0: Του είπανε, όντως καλά τα έχεις γράψει, χτύπησε σε ένα τραπεζάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Τσουαμενί που είναι. Ο Τσουαμενί πηγιάτα.
1: Πάει στο γιατρό. Ένας όταν χτυπάει Μαρία η μία τα ντουλάπια της πηγής, το βαράει μπουκέτο και το εκδικείται.
0: Όχι, εγώ δεν βαράω τα ντουλάπια. Ξέρετε, είναι τα ντουλάπια που είναι τα πιάτα ακριβώς από πάνω από το πλυντήριο πιάτων. Οπότε ανοίγω το πλυντήριο πιάτων να τα βάλω μέσα. Το ξεχνάω ότι είναι ανοιχτό.
1: Έχω ξεχάσει επίσης το χέρι μου έξω από τα μάξι και έκλεισα την πόρτα. Να ξέρεις. Έβαλα το χέρι μου και έκλεισα την πόρτα πάνω στο χέρι μου. Σαν να είπα, δεν θέλω άλλο να ζήσω.
0: Μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο, έχεις έξω το χέρι.
1: Και τράβηξα την πόρτα
0: με κάτι, το άλλο χέρι.
1: Φτιάχνω τον καφέ και ξεχνάω.
0: Με το άλλο. Δεν βολεύει, ρε φίλε.
1: Ναι, βάζω τον καφέ. Γιατί είχα ένα καφέ εκεί που μπαίνει και ένα καφέ στο πλάι.
0: Okay.
1: Βάζω τον καφέ στο πλάι. Mm-hmm. Λέω, ας κλείσει την πόρτα και ας γυρίσω.
0: Ναι.
1: Αυτά ήταν τα δάχτυλά μου. Και τα τέσσερα. Δεν καταλαβαίνω. Έκλεισα την πόρτα και.
0: Δεν υπάρχει.
1: Μέσα από το αυτοκίνητο. Καταλαβαίνεις, ξέχασα το χέρι μου έξω.
0: Εντάξει. Επειδή έχεις δύο γι' αυτό, άμα είχες ένα δεν το
1: ξέχασα. Ναι, δεν το ξέχασα. Ορίστε. Πολύ καλό αυτό. Πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, να πούμε εδώ τι έχουμε.
0: Παιδιά, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά παίζουν οι Μετάλλικα αύριο στο ΑΚΑ.
1: Εντάξει, μίλησα και με τον Λιάγκα.
0: Είπε το frontman αγενέστατο, λέει.
1: Ναι, μιλήσανε.
0: Μιλήσανε, τι εννοείς, ο ένας με τον άλλον, προσωπικά.
1: Το βγήκε στο Λιάγκα. Η Μετάλλικα βγήκε η εικόνα του ρεπορτάζ.
0: Βγήκε γιατί πήγανε στο αεροδρόμιο.
1: Στο αεροδρόμιο, ναι,
0: ναι, και είπε ο Λιάγκας ότι κοίτα τον αγενέστατο. Ναι, δηλαδή, δεν είπε ούτε μια κουβέντα. Ο Μπράτ Πιτ που είχε έρθει μίλησε. Anyway, προχωράμε, πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Κοσμοτέ Telecom Booth θα υπάρχει στο ΆΚΑ, παιδιά, την ημέρα της συναυλίας. Εσείς που έχετε τα εισιτήρια, να πάτε από εκεί, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Σας περιμένουν happening, σας περιμένουν δώρα. Θα απογειώσουν την εμπειρία σας γενικά αύριο. Ξέρουμε ότι ζείτε και αναπνέετε για αυτήν την μέρα.
1: Εγώ ζω και αναπνέω για απόψε.
0: Θα το ξέρω.
1: Θα βάλω ένα θεατή να μου λέει το σκορ. Βρίσκω πάντα ένα. Mm. Αν μου λέει χάνουμε 8-9 πόντους, μαύρος ουρανός πάνω από τη σκηνή.
0: Παίρνω τα σουβλάκια μου και φεύγω.
1: Η μέρα της μητέρας πλησιάζει. Δεν το κάνω για μένα. Στα Λίτλ θα βρεις φανταστικές επιλογές σε μανάδες, όχι βαριά, σε λουλούδια, για να τις πεις ευχαριστώ με τον πιο όμορφο τρόπο. Πλεσανθοδέσμες με γαρίφαλα, μπιγκόνιες που σφίζουν ζωντάνια, πανέμορφες σκάλες που ξεχωρίζουν για το στυλ. Είτε ψάχνεις κάτι μικρό και διακριτικό, είτε μια μεγάλη εντυπωσιακή ανθοδέσμη. Θα το βρεις εκεί όλο αυτό. Λίτλ, γιατί αξίζει. Θα βρεις μπιγκόνιες. Since you've been gone, yes. Πάμε, πολιτική ενημέρωση, το χάσαμε.
0: Πάμε.
1: Είναι ενεργή.

0: Sport FM 94,6.
1: Η μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ έφτασε. Η Ένωση διεκδικεί το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά της δράσης του σπουδαίου τελικού. Σήμερα από νωρίς οι απεσταλμένοι του σταθμού στην Πανταλώνα Μανώλης Μουσουράκης και Λουκάς Χατζής μεταφέρουν το κλίμα πριν το τζάμπολ και στις 9 ακριβώς περιγράφουν όλα όσα θα συμβούν κόντρα στην Λιθουανική Ρίτας. Μετά το τέλος του αγώνα ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές. ΑΕΚ Ρίτας απόψε στις 9. Ζήστε την ένταση του μεγάλου τελικού του Basketball Champions League στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κομματάρα. Λοιπόν, επιστρέψαμε 37 μετά τις 8. Ζαφυράτου.
1: Τσουβέλας.
0: Μπουρνάς. Ή από εδώ, τους από εκεί. Δώσε μπουρνά. Υπάρχει κόσμος που λέει δώσε μπουρνά να κινηθείς προς τα εκεί μουσικά. Δεν με χαλάει η Παρασκευή. Μου δημιουργεί και μια έτσι ωραία αίσθηση. Ας πούμε, μου φτιάχνει λίγο τη διάθεση. Μου διώχνει λίγο το άγχος για το βράδυ.
1: Ναι, σιγά.
0: Ναι, μου διώχνει λίγο το άγχος για το βράδυ. Έχω ξυπνήσει, Μαρία. Δεν είχα ξυπνήσει καλά τη μέρα που πήγα στο γήπεδο. Έχω ξυπνήσει πάρα πολύ ωραία σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Έχω ξυπνήσει ωραία. Έχω ξυπνήσει πολύ
1: καλά. Η Άννα από την Κέρκυρα. Αυτό είναι influencing που κάνει η εκπομπή μας, έχω να σου πω. Μόλις έκλεισα το δίκτυο του δεξιού μου χεριού στο σιρτάρι με τα μαχαιροπύρου. Να δεν λέμε κάτι άλλο.
0: Okay. Το ήθελες. Γιατί αν το ήθελες, λες, εγώ θέλω να τραυματίσω.
1: Πιστεύω ότι δεν το ήθελε.
0: Α, okay.
1: Δεν το ήθελε. Ναι, κάποιος χτυπάει συχνά τις έξω πλευρές. Όχι τις έξω πλευρές. Τον αγκώνα. Δεν υπάρχει έσω και μέσα και έξω πλευρά.
0: Τον αγκώνα.
1: Στις κάσες της πόρτας.
0: Ναι. Πιστεύω να πηγαίνει σε γραφεία και δεν μπορεί να χτυπήσει εδώ τον αγκώνα για να φύγω.
1: Πω, και χτυπάει τον νεύρο. Ναι. Ή το γόνατο.
0: Στο γόνατο με γόνατο τραυματισμό πάντα πονάει ένα.
1: Ναι, θυμάμαι. Ο Ζαγοράκης είχε τραυματιστεί έτσι, γόνατο με γόνατο.
0: Στο γόνατο με γόνατο, όσες φορές, όποια και να είναι, δηλαδή κερασιτεχνικός αθλητισμός. Και σε ένα ανοιχτό μπάσκετ. Χτυπάει γόνατο με γόνατο. Ένας λέει στον άλλον είσαι καλά και ο άλλος κυλιέται κάτω. Δεν ξέρω πώς γίνεται να μην πονάνε και οι δύο. Εντάξει, έχουμε πολλά μηνύματα για το τραγούδι. Δεν λέει αυτό κλαπ. Δηλαδή, αν το ακούσετε όλο, δεν σου λέει πάρε κοκέιν. Αλλιώς είναι το τραγούδι. Δεν πειράζει, αλλά.
1: Ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα, Αντώνη. Ευχαριστώ. Καλημέρα στη Λάμια του βουνού. Πάμε μετάλλικα αύριο. Όλα τα γερόντια λέει. Εντάξει, όχι. Δεν συμφωνώ. Μήπως παρακολουθείς την Ρίτας λόγω Σαμπαλένκα, ρωτάει ο Φίλιππος. Όχι, δεν νομίζω.
0: Όχι, δεν το κάνω γι' αυτό. Τη Σαμπαλένκα, βέβαια, την παρακολουθώ. Έκανε ένα post εχθές και καλά δεν μπορεί να αντιθεί και κάνει ένα έτσι και φοράει τη στολή τένις.
1: Where is my suit, where is my super suit.
0: Ναι, where is my super suit.
1: Είναι η καινούργια τη στολή από την εταιρεία που την
0: σωράει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην Κολομβία θα σε πάω.
1: Ωραία.
0: Είχαμε ένα τρομερό ντου οπαδών της Independiente, νομίζω ή πρέπει να είναι Independiente de Medellín. Ναι, στο γήπεδο, αναβολή του μάτς με τη Φλαμέγκο. Ναι, Independiente de Medellín, πόσο στοίχημα. Λοιπόν, για Copa Libertadores, εκπληκτική είσοδος. Δηλαδή μπήκαν 5.000 μέσα. Συνήθως δεν μπαίνουν λίγοι.
1: Μπαίνουν καμιά τριανταριά εκεί.
0: Ντου, ας πούμε.
1: 5.000.
0: Μπήκαν όλοι μέσα.
1: Έλεγα, αυτό είναι οργανωμένοι, παιδί.
0: Ναι. Καλά, το τι έγινε μετά στην Κύμη, στο σταθμό Ειρήνης. Α, όχι, απαλού είναι αυτό. Τα έσπασαν όλα. Τουαλέτες, γήπεδα, όλα. Oh. Τα έσπασαν. Ξύλωσαν όλες τις τουαλέτες. Δηλαδή δεν έχει που να ουρήσεις.
1: Δεν είναι ότι τα ξύλωσαν, είναι ότι τα διέλυσαν.
0: Άσε μία τουαλέτα. Α, μία τη γλίτωσε. Ασύλληπτο ξύλο. Και μετά πιάστηκαν και οι παίχτες. Ωραία πράγματα. Κολομβία γάρ. Και δεν συνεχίστηκε το μάτς. Κυκλειδώματα έσπασαν.
1: Δεν συνεχίστηκε το μάτς, δεν είχαν γήπεδο μετά να συνεχίσουν το μάτς. Ήταν και αυτό ήταν πρακτικό το θέμα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Οριστική αναβολή. Μ' αρέσει που πάτε με τα περιμένουν μετά από αυτό. Ναι, έχει πάει τώρα αυτή τη στιγμή ο διαιτητής μέσα στο δωματιάκι, Μαρία, και περιμένουμε να δούμε την απόφαση. Βέβαια, είναι πρισμένο το κεφάλι του από τα δακρυγόνα. Έχουν τραυματιστεί και δύο παίχτες.
1: Θυμάται πώς τον λένε.
0: Βέβαια, ήταν αναπληρωματική. Θα δούμε βέβαια ποια θα είναι η εξέλιξη και αν θα συνεχίσουμε. Υπάρχει πιθανότητα, Μαρία, για οριστική διακοπή του αγώνα, αν είναι δυνατόν. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνουμε εμείς αυτό. Εμείς ήρθαμε να κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Γιατί να μην παίξουν τώρα τα παιδιά.
0: Βλέπουμε τώρα παίρνουν τον τερματοφύλακα με φορείο, αλλά έχουν και δεύτερο τερματοφύλακα.
1: Μια μικρή ανακαίνιση έγινε στο γήπεδο, δεν έγινε κάτι.
0: Περιμένουμε, αν θα δοθεί εκένωση του γηπέδου για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Τώρα παίρνουν και εμένα, Μαρία, κάποιοι φουλίκα. Χάρηκα Μαρία, δεν ξέρω αν θα συνεχίσετε χωρίς εμένα.
1: Αυτό που όταν βρέχει, και όχι βρέχει, έχει βγει ο Ποσειδώνας, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος πάει και αφήνει την μπάλα κάτω και κάτσε να δούμε αν θα παίξουν.
0: Να σου πω με τι άλλο εκνευρίζομαι εργασιακά και περίπου συναδελφικά. Πες ότι πας να κάνεις. Εγώ είμαι ο κεντρικός speaker και εσύ είσαι ρεπορτάζ αγωνιστικού χώρου. Και σε ρωτάω εγώ εσένα. Μαρία, ετοιμάζει αλλαγές ο Ροντρίγκες.
1: Ναι, Αλέξανδρε, εδώ βλέπω.
0: Μισό λεπτό, Μαρία, να δούμε τη φάση. Εντάξει, μπάλα πάει λίγο out. Μαρία.
1: Μα δεν ξέρεις που
0: είναι. Μαρία.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Θα πάρει όμως, συγγνώμη τώρα όμως, θα κάνει το σύντομο μπακα... ναι, Μαρία, επιθετικό.
1: Ναι, όπως έλεγα, θα αλλάξει το κεντρικό αμυντικό, γιατί φαίνεται να έχει τραυματιστεί.
0: Εδώ έχουμε, μάλιστα... συγγνώμη Μαρία, έχουμε αυτή τη στιγμή κίτρινη κάρτα από το Σιδηρόπουλο. Ήτανε, έχει σηκώσει πολύ ψηλά το πόδι ο παίχτης του Αστέρα Τρίπολης.
1: Εντάξει,
0: Μαρία.
1: Λες και δεν το βλέπεις εσύ. Είναι τηλεόραση.
0: Και τι λέει μετά ο σπίκερ. Αυτό του ρεπορτάγωνου χώρου. Έκλαψα. Τον διάκοψε 4 φορές. Και να σου πω, Γιώργο, να δούμε τη φάση. Λέει ο ίδιος.
1: Το λένε και οι ίδιοι.
0: Μα λέει ο ίδιος να δούμε τη φάση. Και μετά δεν χρειάζεται να μιλήσει. Τον έχει ξενερώσει. Τον έχει ξενερώσει στις κεντρικές σπίκερ.
1: Θα μου πεις, τι έχεις, τίποτα.
0: Πείτε τα μόνοι σας. Κατεβείτε κάτω και πείτε τα μόνοι σας.
1: Θα το δεις τώρα, θα βγάλει τα νούμερα ο τέταρτος.
0: Είναι φοβερό, δηλαδή ο σπίκερ μπορεί να πάει να παραγγείλει. Μπορώ να παραγγείλω ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο.
1: Ναι, μισό λεπτό.
0: Να δούμε λίγο τη φάση. Τους πάσει τα νεύρα.
1: Καλημέρα, καλή Παρασκευή, λέει κάποιος.
0: Να σε καλά, φίλε μου.
1: Αυτή ή την Τετάρτη γίνεται ο τελικός προεπιλογής εθνικών ομάδα του Πειραιά με την αντίσταση της Μακεδονίας Άρης από Κορυδαλό.
0: Και να σας πω, παιδιά, και για τις ομάδες τοπικές που είναι η ραχοκοκαλιά των περιοχών εδώ. Ο Ερμής Κορδαλού έχουν τέτοια ονόματα. Και ο Αετός Νίκαιας είναι ομάδες από τις οποίες έχουν βγει πολλά ταλέντα.
1: Πάρα πολλά ταλέντα. Για πείτε μας ένα.
0: Ο Τσιτσιμπίτζουρος που μετά άνοιξε το φαρμακείο. Ο Θωμάς ο Τσιτσιμπίτζουρος ήταν ο τέταρτη της εποχής.
1: Ποιος ήτανε?
0: Συγγνώμη, ο τέταρτη της εποχής ο Τσιτσιμπίτζουρος. Το λέγανε Λάγιος.
1: Και γιατί δεν έκανε αντίστοιχη έτσι καριέρα?
0: Δεν τον άφησα. Τότε δεν δίνανε τα δελτία. Πάει στον πρόεδρο.
1: Α, τον είχαν καρφώσει.
0: Πάει στον πρόεδρο του Ερμή Νίκαιας και του λέει: θέλω το δελτίο. Και τον πήραν 4, το δίρανε. Τον έσκλειναν στο νοσοκομείο και τη γυναίκα του.
1: Είχε παντρευτεί ήδη.
0: Ήταν παντρεμένος από 20 χρονών.
1: Από μικρός.
0: Ναι, είχε ένα παιδάκι, πολύ, πολύ καλό παιδάκι. Και μετά το παράτησε. Καταλάβατε.
1: Τι κάνει τώρα?
0: Γι' αυτό άρχισε το φαρμακείο. Για το στον εαυτό του έβαζε κρέμες, γάζες. Ευχαριστώ.

0: Ορίστε, ορίστε. Εδώ ο Γιώργος μας λέει ότι στον Κορυδαλό, ναι, πέρα από την γνωστή προοδευτική,
1: μπράβο,
0: υπάρχει Ερμή στο ποδόσφαιρο.
1: Τον Ερμή τον ξέρω γιατί έπαιζε ο αδερφός μου αντίπαλος. Ναι.
0: Πήγασο στο μπάσκετ.
1: Α, Πήγασος, ναι, θυμάμαι. Ναι. Ναι.
0: Και Άρτεμις στο βόλεϊ. Άρτεμις τώρα γιατί.
1: Άρτεμις Κορδαλού.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούν να την κλείσουν, καταλαβαίνει.
1: Το πιάσα.
0: Η Άρτεμις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γενικά υπάρχει ένα φετίχ με τη μυθολογία. Είμαι από Κορυδαλό και ξέρω.
1: Δεν είναι φετίχ, ρε φίλε. Εντάξει, υπάρχει μια αγάπη για τη μυθολογία. Γιατί? Δεν κατάλαβα.
0: Φετίχ, δεν έχει πάντα. Δεν, είναι... δεν έχει αρνητική έννοια.
1: Πατουσάκι βία, δεν είναι τέτοιο φετίχ.
0: Εντάξει. Δεν, το φετίχ δεν έχει μόνο να κάνει με την ποδολαγνία.
1: Όταν ακούς φετίχ, τι καταλαβαίνεις?
0: Όχι, σούχε, ρε παιδί μου. Όχι, όχι.
1: Έχει φετίχ.
0: Ναι, ναι, έχω φετίχ. Δηλαδή μπορεί να πει ότι εγώ έχω φετίχ να. Επειδή έπιασε τα νύχια, τέλμα, να βάφω τα νύχια μου διάφανο. Αυτό είναι το φετίχ.
1: Α, είναι φετίχ.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Α, αυτό εννοείς, δεν έχει να κάνει μόνο με τα.
1: Μια συνήθεια
0: μπράβο,
1: τέτοιου τύπου.
0: Ναι, ναι, ναι. Okay, okay, okay. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ας πούμε, εγώ έχω φετίχ να ξυρίζω το σβέρκο μου κάθε δύο μέρες.
0: Μόνο είναι... σου.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Το έχω πάρει καλά. Γιατί έρχεται φάπα απόψε.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει στρώσει.
1: Είδες.
0: Σβέρκο στρωμένο ποτέ δεν πάει χαμένο, λέγαμε κάποτε.
1: Όπω. Φτσίσι, σύννεφο, έρχεται, ξέρω εγώ, πέντε. Α, τέτοιο είναι το φετίχ, ας πούμε. Ή κόβω τα νύχια μου κάθε δύο μέρες. Και αυτό είναι φετίχ. Ή δεν φεύγω.
0: Όχι, αυτό είναι συνήθεια.
1: Δεν φεύγω χωρίς το άρωμά μου. Δηλαδή μπορεί να γυρίσω να το πάρω, να κάνω 10 χιλιόμετρα. Αυτό είναι φετίχ.
0: Δεν ξέρω. Αυτό είναι λίγο περίεργο.
1: Μ' αρέσει να φασώνομαι σε πλατείες με αγνώστους.
0: Αυτό είναι φετίχ.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ωραία.
0: Είναι φετίχ,
1: σε πλατείες μόνο που υπάρχουν αγάλματα.
0: Καλημέρα στην Νατάσα από τον Brighton. Αγαπάμε τις Μετάλλικα.
1: Ναι.
0: Αλλά αντε να γίνει συναυλία, γιατί δεν αντέχω άλλο να ακούω για τη συναυλία που έρχεται να μα την Παναγία.
1: Έχουμε ένα μήνα μετά διαφημιστικά. Αν είδε τη συναυλία των Μετάλλικα, πήγαινε στον booth και ξαναζήσε τη συναυλία των Μετάλλικα.
0: Εντάξει, είναι η πρώτη συναυλία των Μετάλλικα τώρα που το είπε. Για το 2026. Δηλαδή ανοίγουν τη σεζόν σε εμάς.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Οπότε είναι και αυτό σημαντικό.
0: Σημαντικό. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο. Τσούβι πήγαινε. Είπαμε, δεν μπορεί να πάει ο Τσούβι στο γήπεδο σήμερα. Σταματήστε να ρωτάτε.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Καλημέρα στο Δάκη από Αγρίνη, ερωτικό μετανάστη.
1: Δωράκι, βγαίνει μια αρχιντέα.
0: Καλημέρα στο Ράγιο Βαγεκάνο. Καλημέρα, παιδιά. Μπράβο στην ΕΚΑΡΑ και στη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη, Ράγιο Βαγεκάνο. Όχι, αλλά εντάξει. Γιατί όχι. Και γιατί όχι, να μου πει. Και Δίας υπάρχει στον Κορυδαλό. Ειδικά μου ψάχνεις να παρκάρεις.
1: Καλά, εντάξει. Καμιά φορά.
0: Καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Κυριακή 5 η ώρα το απόγευμα, πριν από την ΑΕΚ, ελάτε στη Ριζούπολη, η Απολλωνάρα κάνει φιέστα, έχασα το μήνυμα, για την άνοδο στην τρίτη εθνική με μπαλάρα και γκολάρες. Ορίστε, okay, για όσους είναι... φιλοαπολωνιστές οι Αγγλίδες. Πολύ, πολύ. Και αντίστοιχα,
1: έχετε,
0: και αντίστοιχα
1: τώρα,
0: οι Απολωνιστές είναι οι φιλοαγγλίδες.
1: Εντάξει, φαντάζομαι και λόγω ντέμι αυτό έχει γίνει.
0: Καλά, ναι.
1: Πιστοποιήθηκε η αγάπη.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Και πολύ... Μπάρνιακ. Όχι, εντάξει, έτσι το
0: ναι,
1: είπα.
0: Γιατί.
1: Τι ομάδα έχει Απολωνιστές, θα πω.
0: Ναι,
1: υπάρχει και κατηγορία στο Pornhub. Φίλε, άλλο είναι αυτό. Μπερδεύεσαι. Εμείς λέμε για καθημερινά πράγματα.
0: Πολύ κακός πάντως λέει τους άντρες που τους αρέσουν τα ωραία γυναικεία άκρα να τους λέτε ποδολάγνους.
1: Και πώς να τους πούνε. Ποδολόγους.
0: Να σας τυχαίνει κότσια λέει και καβάλω δάχτυλα.
1: Γιατί
0: γιατί έφυλε. Μα ποδολάγνη είναι.
1: Για εντάξει τώρα.
0: Καλά. Τέλος πάντων, ας μην την πιάσουμε.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ας μην την πιάσουμε.
1: Έχουμε να συζητήσουμε άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Απλά θεωρώ ότι. Όχι, δεν θεωρώ. Αναρωτιέμαι πάντα. Mm-hmm. Τι έκαναν οι ποδολάγνοι πριν βγει το Instagram? Τι έκαναν?
1: Κάπου υπήρχε ενυπνώση αυτό. Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω.
0: Που, δηλαδή πηγαίνανε και βλέπανε τι, ας πούμε, κούκλες σε βιτρίνες που δεν τις είχαν βάλει παπούτσια. Τι κάνανε? Κάτι... Τι μόνο περιμένανε το καλοκαίρι?
1: Περίμεναν το καλοκαίρι και το είχαν στο μυαλό τους. Απλά αυτό δεν είχε βγει στην επιφάνεια ότι είναι μια τάση. Δεν... Γιατί τώρα αυτή η τάση έχει αποποινικοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι. Έχει...
0: Καλά, δεν ήταν ποινικοποιημένη, ναι, αλλά έχει απελευθερωθεί πλήρως.
1: Έχει απελευθερωθεί, ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Okay.
0: Αλλά θεωρώ ότι...
1: Ας πούμε, ο Νάι Έμερ πριν βγει το Europa League, τι έκανε, ας πούμε, που έχει πάει 30 τελικούς. Πού, τι έκανε ο Νάι Έμερ, ας πούμε.
0: Απλά, ρε παιδί μου, ναι, οι άνθρωποι οι οποίοι τους αρέσει, τους ναι, αρέσουν τα γυναικεία άκρα,
1: ναι,
0: τα κάτω άκρα, γιατί είναι ποδολάγνη, ναι, ναι. Είναι πολύ επιθετική. Mm-hmm. Πολύ επιθετική. χαλαρώστε λίγο.
1: Κατάλαβα τι.
0: Γιατί είναι, υπάρχουν πάρα πολλοί, και το λέω από προσωπική πείρα, που σε κάνουν να έρθει σε πολύ δύσκολη θέση. Δηλαδή, λες, δηλαδή βγάζεις, ναι, βγάζεις κάλτσα και νομίζεις ότι κυκλοφορείς γυμνή.
1: Ναι.
0: Από την επιθετικότητα. Χαλαρώστε λίγο. Και επειδή σας αρέσει εσάς, δεν σημαίνει ότι μας αρέσει εμάς να ακούμε τι σας αρέσει εσάς.
1: Να, ας πούμε, έχει πετύχει η Ελένη, είμαι με το αγόρι μου κίνηση Καραμαγκά, δουλεύουμε ασπρόπυργο, μένουμε Περιστέρι, 13 χιλιόμετρα μία ώρα κάθε πρωί.
0: Αυτό είναι
1: φετιχνία. Δεν αξίζουμε ένα τραγούδι.
0: Αυτό είναι φετιχνία.
1: Επειδή είμαστε παιδιά της εργατιάς. Αυτό δεν είναι φετίχ, να πηγαίνεις από τον ίδιο δρόμο και να ξέρεις τι θα γίνει.
0: Ναι, αυτό είναι φετίχ.
1: Κατάλαβε. Και μαζοχισμός.
0: Ορφέας Κιάτου. Η ομάδα που ανδρώθηκα ποδοσφαιρικά, λέει κάποιος. Ναι, όχι, παιδιά, δεν θα πάει ο Τσούγκου. Ναι, μόλι πανάθα. 3-1 με τρομερή εμφάνιση.
1: Ναι, ναι.
0: Του πάτησε
1: ναι,
0: ρεταμάν. Ναι. Μάξα από Ηράκλειο.
1: Και εγώ σου λέω ότι μετά μπορεί να είμαι.
0: Σας έφταιγε ο Τσούγκου. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μετά μπορεί να είμαι.
0: Μεταναστεύανε σαν τα χελιδόνια Μαρία στα θερμα κλίματα.
1: Έλα ρε εσύ που δεν καταλαβαίνεις. Ας πούμε φετίχ είναι να θέλει να καπνίζει άλλη ολόγυμνη. Οκ. Okay. Πού μένει, λέω είναι σε όροφο, απέναντι έχεις τυχαία θα έρθουν οι ερωτήσεις από κάτω. Οκ.
0: Οκ. Κανονικός είμαι, δεν είμαι επιθετικός.
1: Δεν είμαι επιθετικός, κανονικός.
0: Αυτό. Οι φιλοαπολωνιστές ανέρεση μου ακούγεται ότι βολεύει τον καθένα, παιδιά. Τσόχοφ και Βάιοφ. Ωραίο, μου αρέσει.
1: Θα έλεγα Τσόχο, λίγο κομμουνιστικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τσόχοφ και Βάιοφ. Από περισσόμεριά και από όλων πάλι.
0: Είδες.
1: Είδες. Όλα βγαίνουν.

0: Έλα ρε Μαρκο, όντως τώρα πήγε λέει για πρώτη φορά το αμάξι για βιολογικό καθάρισμα. Το πήρα, το καμάρωσα, πρέπει να έχασε και ένα πεντάρικο.
1: Παραπάνω.
0: Ναι. Το καμάρωσα λέει για μία ώρα, πήρα τη γυναίκα μου από τη δουλειά, σε δύο δευτερόλεπτα είχε ρίξει δύο καφέδες σε ταμπλό, κονσόλα μου και τα κάθισμα.
1: Έλα μόνο, και τι έγινε.
0: Στη μηχανή, στο ψυγείο, όλα.
1: Δεν τζαντίζομαι ποτέ με αυτά. 2-2 απόψε τσούβι και θα πάει στο πέμπτο εκεί. Ουστ!
0: Έρπισε,
1: για καλό
0: όχι,
1: ήρθες.
0: Ρε, όχι μωρέ λοιπόν, τώρα κι εσείς. Θέλω να κάνεις τα...
1: Θέλω να κάνω τα manifestation.
0: Μπράβο, για κάντα.
1: Λοιπόν, πάμε. Παναθηναϊκός απόψε 3-1 τη Βαλένθια για να επιβεβαιωθώ εγώ που από την αρχή της σειράς έχω δώσει 3-1 τον Παναθηναϊκό. Ωραία. Ξεκινάμε από αυτό. Mm-hmm. Για να πέσω μέσα στην πρόβλεψη. Πάμε. Θα πρέπει να βάλουν πολύ... άνθρωποι καλάθια, δεν χρειάζεται, δεν θέλουμε να έχει ο Ναν 30 και οι άλλοι από 5. Πρέπει όλοι να έχουν έτσι διψήφια. Ναι, 12, 11, 9 και τα λοιπά. Θα δώσω MVP του Παναθηναϊκού σήμερα, ο Ναν όμως.
0: Okay.
1: MVP της αναμέτρησης, ο Ναν. Πάρα πολύ ξύλο, πρέπει να πέσει χαμηλά το σκορ, έτσι, να μην πάμε στο ρυθμό της Βαλένθια που βάζει τα τρίποντα. Την μπάλα μέσα στο καλάθι, καλύτερα να βαράνε βολές παρά τρίποντα.
0: Το καταλάβαμε αυτό το προηγούμενο παιχνίδι.
1: Ξύλο, γενικά ναι. ξύλο. Παιδιά, εάν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να μπει δυνατά, γιατί αυτό είναι το πρόβλημά του, μπαίνει χαλαρά και μετά κυνηγάει στο ΆΚΑ. Να μπει δυνατά, να πάρει μια διαφορά 8-9 πόντων, τελείωσε μετά, λιποθυμήσανε. Σας το λέω εγώ, δεν γυρίζει μετά. Δεν γυρίζει. Καβάλα μετά, καβάλα. Και να ανοίξει το ρόστερ. Κοτς, Γκρούνικ. Θέλουμε λίγο Καλατζάκι, λίγο Τολιόπουλο, λίγο να ανοίξει το ρόστερ σήμερα. Να ανοίξει το ρόστερ σήμερα. Όχι πάρα πολύ. Να ανοίξει το ρόστερ σήμερα, να πάρουμε πραγματάκια
0: και από τους
1: άλλους. Και είμαστε στο Final Four. Και αντιμετωπίζουμε τη Ρεάλ, λογικά χωρίς τον Ταβάρες. Την είδα χθες και τη Ρεάλ, εγώ έκανα σκάουτινγκ. Δεν θα μπορέσει ο Καρούμπα εδώ να βρει με Λεσόρ και Φαρίντ. Τόσους χώρους να πηγαίνει να κάνει αυτά που είναι να κάνει, ούτε ο άλλος ο Λεν να κάνει το φόβητρο που λείπει ο Ταβάρες. Θα έχει πρόβλημα η Ρεάλ με τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οπότε το μάτς αυτό δεν είναι απλά είσοδο στο Final Four. Το μάτς αυτό απόψε είναι ο τελικός της Ευρωλίγκα.
0: Αυτό δεν ήταν manifestation. Ήταν ATA manifestation.
1: ATA manifestation. Πάρα πολύ ωραίο το κρατάω. Επαναλαμβάνω. Το μάτς απόψε δεν είναι απλά είσοδο στο Final Four. Είναι εισιτήριο κρυφό, έτσι, αχνοφαίνεται, για τον τελικό της Ευρωλίγκας. Το αφήνω αυτό εδώ. Πάρτε αυτό το παιχνίδι. Και όσοι πάτε στο γήπεδο, επειδή εγώ θα λείπω, γιατί έχω την παρουσίαση, αλλά θα τρέχω στο δεύτερο ημίχρονο. Παιδιά, δεν είναι ώρα για selfie, δεν είναι ώρα για λαλαλαλαλα. Φωνές, ξελαριαστείτε, πολύποδες.
0: Ούτε πατατάκια, ούτε τίποτα.
1: Ούτε τίποτα στα πατατάκια κάτω. Παιδιά, να το καταλάβετε. Τσακωθείτε, όσοι πάτε ζευγαρωμένοι στο γήπεδο, τσακωθείτε λίγο πριν. Να βγάλετε όλα σας τα νεύρα τα ζευγάρια στο αυτοκίνητο στην Κίμης. Τσακωθείτε για κάτι που είχε γίνει πριν 5 χρόνια. Να μπείτε με νεύρα
0: μαζί. Άμα δεν ήταν μαζί πριν από 5 χρόνια.
1: Τσακωθείτε για ποιο λόγο δεν ήσουν μαζί μου πριν 5 χρόνια και γιατί τη θυμάσαι τώρα αυτήν εδώ και μου την αναφέρεις. Τσακωθείτε για κάποιο λόγο. Μπείτε μέσα τσακωμένοι. Τα παιδάκια σας, αφήστε τα νηστικά. 7 χρονών. 7 χρονών νηστικό, να κλαίει το παιδί. Από τα μωρά, βγάλετε τα ακουστικά.
0: Μην πάρετε τα παιδιά σας. Πάρετε τα παιδιά σας μαζί.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και εγώ θα είμαι νοερά μαζί σας. Το ματσάκιον. Τι λες μωρέ. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Είσαι άσχετος. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα όμως. Τι έγινε. Να μην τα πω. Έρθει ο κεφαλάς. Λοιπόν. Έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Big Wins Pure FM, το ακούσατε. Υπάρχει Cosmote TV, κάνει τα όνειρα πραγματικότητα, τα βλέπεις από κοντά στη Βουδαπέστη. Cosmote Telecom App. Μπαίνεις στην ενότητα Moments και παίρνεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό, δηλώνεις συμμετοχή, κάνεις τον όνειρο σου πραγματικότητα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πάμε τώρα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και πιστεύω και οι Μετάλλικα θα κερδίσουν. 9 μετά τις 9. Big Wins for FM. Ή από εδώ τους από εκεί. Σε βγάζω τον κόπο. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβελάς.
0: Πάνος Μπουρνάς. Δεύτερη ώρα. Στην κορυφαία συχνότητα των Big Wins for FM. 8 Ιουνίου κλείνει τα 30 του χρόνια.
1: 8 Ιουνίου.
0: Δευτέρα. Oh, έχουμε πάρτι.